Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή. Ή από εδώ. Μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για μαρμαροκολόνα, μιλάμε για τον Γιώργο Γιαννίση, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και τι γίνεται, λέει, με τα μεταλλάδικα τραγούδια. Λέει τόσο χαρά με την ΑΕΚ, παιδί, δεν έχει να κάνει. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα ο Γιαννίσης, από προκρίσεις, από αποκλεισμούς κτλ. Είναι σε μια άλλη διάσταση ο Γιώργος Γιαννίσης τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

υπηρετώ, λέει, τους πελάτες σήμερα με τέτοια ευγένεια, με τέτοιο χαμόγελο που σίγουρα θα νομίζουν πως έκανα σεξ το βράδυ. Λέει, πού να ήξερα. Πέρασε μία ώρα με πανηγυρισμούς, ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τα πανηγύρια, με τρίπιο κέντρο, πάμε στην Τσεχία, γυμνή, και μετά λέει, θα τα ρίχνουμε στον Ίστρο που δεν φταίει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ξεκινάνε τα μάτς στα ελληνικά από τις 8 η ώρα Μπραν ΠΑΟΚ για το Conference League, 8 η ώρα από Open Hybrid. Το παιχνίδι της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό είναι επίσης στις 8 η ώρα ζωντανά από τον Sky, και μία ώρα αργότερα αρχίζει το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα στην Σόφια, 9 η ώρα. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2. Εννοείται ότι υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και για τα τρία παιχνίδια από τον Big Win Sport FM 94,6.

Ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση θέλει να παρουσιάσει, να πάρει από αυτό το πρώτο παιχνίδι τη σοβαρότητα που έδειξε στην πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Μπραν, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Κατάφερε όμως να σοβαρευτεί όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε ότι μοναδικός στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά την ομάδα να ανέβει από όλη αυτή την τρικυμία που έχει υποστεί τον τελευταίο καιρό.

θυμίζουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ τον Ζίφκοβιτ, τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτ. Πέρα λοιπόν του Ζίφκοβιτ, εκτός παραμένουν οι Μέιτε και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω επιβάρυνσης.

Αντίθετα, η Μπραν έχει να υποδεχθεί και άλλους παίκτες οι οποίοι της έλειψαν στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα προέρχεται και από άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου Νορβηγίας μετά το υπέρ της 4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο στα 19 τελευταία μάτς της Μπραν, στα οποία δεν δέχτηκε γκολ.

Κασόν, Κάστρο και Χόλμε θα είναι στη διάθεση των Νορβηγών σήμερα. Λοιπόν, θυμίζουμε 8 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ από το Open.

Μαρία, είναι κάποιος λέει που πιστεύει ότι ενώ υπάρχουν τηλεοράσεις εν έτη 2026 και τα μάτς είναι σε ελεύθερη τηλεόραση, θα ακούσει τα μάτς από το ραδιόφωνο. Αγαπητέ, συμπληροφορώ ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκείνη τη στιγμή του αγώνα πρόσβαση σε τηλεόραση, μπορεί να βρίσκονται στο δρόμο, να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που επιλέγουν να βάλουν την τηλεόραση και να ακούσουν την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούρια του, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα γούστα του και δεν θα ανακατευθούμε εμείς σε αυτά.

Ο Νίστρουπς ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου στάθηκε και στην ανάγκη του Παναθηναϊκού να μην παίξει παθητικά, ειδικά όπως έγινε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του πρώτου παιχνιδιού και ήρθε η ισοφάριση. Αν φτάσουμε το επίπεδό μας, λέει, για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

επιστρέφει και ίσως δίνει μια αρκετά σημαντική λύση στην άμυνα για τον Νίστρουπ. Ενώ θυμίζουμε ότι εκτός παραμένουν Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδης. Από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινα του Μπάπου, βρίσκεται και στην έξοδο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, ο Νίστρουπ θα πάει σε σχήμα ανάλογο με του πρώτου αγώνα. Το επικρατέστερο είναι να πάει λοιπόν με 4-4-2 και με μόνη αλλαγή του, τον Κάτρι αντί του Τσάπρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάει με τριάδα τον Κάτρι, τρίτο στόπερ, και τον Πελίστρι να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά, αλλά το πρώτο σενάριο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρουμε ότι και ο Νίστρουπ, όπως και κάθε προπονητής, μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και να κρύβει εκπλήξεις.

Ορίστε, ο Νίκος από τα Βρυλίσια λέει: εγώ χθες λέει Μέγκα και Μαραθιανό. Έπειτα σας λέει: η ραδιοφωνική μετάδοση έχει μια μικρή ραδιοφωνική διαφορά με τηλεοπτική. Μόνο μας όχι στο κάνω αυτό που λες, παιδιά. Και γιατί ανακατευόμαστε στα γούστα του καθενός, δεν έχω καταλάβει. Τι, εσένα σε πειράζει. Συγγνώμη, να, και η χαρά από το Μαρούσι. Ακριβώς αυτό έκανα χθες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πες τα Μαρία και εγώ τηλεόραση και περιγραφή Μάραθ. Λέει ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Πάρα πολλά μηνύματα ήρθανε γι' αυτό και έχουν δώσει πολλές απαντήσεις. Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να ακούει ραδιόφωνο? Πες στον ακροατή ότι στα νοσοκομεία ακούνε τον αγώνα οι άρρωστοι και αισθάνονται καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και επιλέγουν το ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Είμαι ο Άγγελος, DJ. Σας ακούω καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα παίχτηκε η καλύτερη μουσική ever. Τι λέει, και είναι 9 και 21. Μόλις. Μείνε συντονισμένος. Μείνε να δεις τι σου έχει για μετά ο Γιαννίσης.

Ναι, Νίκο, έρχονται τα μηνύματα κανονικά. Στο Live 24, παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που λέει ραδιόφωνο. Το πατάτε και από εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα, την αντίστοιχη φόρμα για να στείλετε τα μηνύματα. Στο λογαριασμό μας ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό, Μαρία Ζεφυράτου. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Γιαννήση, βεβαίως. Είναι ανοιχτός γενικά και σε προτάσεις και σε μηνύματα. Να είστε ευπρεπείς και να είστε και ευγενικοί, έτσι, μην έχουμε άλλα. Και από πού αλλού και από το Messenger, από το Facebook.

Καλημέρα στον Πάνο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας λέει. Τρομερή ποιότητα ο Μάγερ. Από το πρώτο λεπτό νιώθαμε σίγουροι για την πρόκριση. Μια ξέχαστη

βραδιά και έχει στείλει και μια αντίστοιχη φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Τη φανουρόπιτα λέει τη φτιάχνεις πριν. Συγχαρητήρια και σε όλες τις γλώσσες. Ρε Χριστό, δηλαδή τώρα τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί. Εννοείται ότι τη φτιάχνεις πριν τη φανουρόπιτα. Μετά να σου φανουρώσει τι.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως, οπ, καλημέρα, έτσι. Επικόξυλο, επικό, δηλαδή κλωτσομπουνίδια έχουν φύγει, δηλαδή, πάρα πολύ. Στο παιχνίδι της Λιόν με την Φενέρμπαχτσε, στο τέλος του αγώνα. Δεν το πήρανε και πάρα πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του Γκεντουζή. Πήγανε, του ζητήσαν το λογαριασμό, μετά του είπανε άρπαξε μερικές να τις έχεις να τις θυμάσαι. Αποκλειστικό λέει από το Λέπουρα, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο, θα διώξουνε το Λύση και αμέσως θα προσλάβουν τον Γιώργο τον Γιάννηση. Τον αφήνουμε ρε παιδιά, εδώ πέρα τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο δεκαετές, πλάκα κάνετε.

Ορίστε κι άλλος, και εγώ λέει πάντα από τηλεόραση, ειδικά γιατί έχουμε να ακούμε και τη Λόξα, να ακούμε το Μαραθιανό Αντιτον λοιπόν, και άλλοι φίλοι του, φανατικοί οπαδοί του Μαραθιανού, λέει, και του Τζόρμπα και του Τάσου βεβαίως. Ναι, ταβερνόξυλο ήταν, ναι. Πολύ προκλητικός παίκτης. Δεν το βλέπε να του έρχεται όμως. Τώρα, και τώρα μπορεί να μην βλέπει. Μπορεί το ένα μάτι να είναι κλειστό.

Καλημέρα στο Γιάννη από Σάντερλαντ. Επιτέλους θα δούμε, λέει, πάλι την Έκαρα να κουνάει εντόνι. Καλημέρα Παναγιώτης από Νορβηγία. Ο Φώτης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός, θέλει να του αφιερώσουμε το Eye of the Tiger. Οκ, το αφιερώνουμε. Καλημέρα στο Μανώλη από Ρόδο. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του γλύκα, λέει. Προσωπικά μου φαίνεται τα παιδικά μου χρόνια και τη φωνή του κυρίου Κατσαρού. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ χθες ήταν ελλειπτικά απαράδεκτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος ρωτάει αν το ασταδιάλ είναι ευγενικό. Όχι για εσάς, λέμε τώρα. Ναι. Περνάει. Από εμένα περνάει. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το συμβάν στο Ιλιόν Φενέρμπαχτσε? Ποια θέλετε να είναι η γνώμη, ρε παιδιά, όταν έχει πέσει ξύλο σε έναν αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Οκ, προφανώς και η χαρά ενός παίκτη που έχει περάσει το Champions League είναι μεγάλη. Αλλά εκείνη την ώρα που η παλμή είναι στα 350, όχι μόνο η δική σου, αλλά και των αντιπάλων που έχουν και την πίκρα τους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το ισορροπήσεις όλο αυτό και να σκεφτείς καθαρά. Συμβαίνουν και αυτά. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν.

Ο Καρίνα λέει τρομερό εργαλείο. Ένα τέτοιο θέλουμε στο Παναθηναϊκό. Να παίζει πίσω από τα 500 οχταροδεκάρια που έχουμε και να σκουπίζει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός ήταν χθες. Το λέγαμε και πριν. Είχε 97% ποσοστό επιτυχίας στις πάσεις. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό και τελεία. Και δεν εξηγεί τίποτε άλλο.

Λοιπόν, να πούμε και για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα. Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, Κοσμοτέ Sport 2 και εννοείται Big Wins Sport FM 94,6. Ένα μεγάλο προβάδισμα έχει Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει έτσι χαμηλά την μπάλα. Θέλει να πάρει μία άνετη πρόκριση, να μην λαχταρίσει. Θυμάται πολύ καλά ότι και η Τσέσκα είχε δημιουργήσει τις ευκαιρίες της στην πρώτη αναμέτρηση και ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστικά απουσία για την ομάδα του Όφη θα είναι ο Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέθηκε εκτός αποστολής. Η διαφορά με την Τσέσκα είναι ότι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Όφη βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών του. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι διατηρεί το προβάδισμα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννίσης στην ηχοληψία. Μαρία Ζαφεράτου στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για το ένα λεπτό που αφιέρωσες να πεις το ρεπορτάζ του Office. Σας πονάει όλους. Μαράκι, σε πονάει ακόμα το Super Cup και σένα και το σταθμό σας. Εντάξει, ρε φίλε. Όσο καλά μας ξέρεις, τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορείς να πεις για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά που μπορείς να αναφέρεις είναι οι δηλώσεις και το πλάνο του προπονητή για ένα παιχνίδι που θα γίνει και οι απουσίες που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου, τι άλλο θέλεις να πω για αυτό το παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και εγώ εδώ είμαι και να ξέρεις, όχι, καθόλου δεν με πονάει Όφη και ίσα-ίσα έχουμε και φίλους που θέλουμε να πηγαίνει πολύ καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει παιδιά ο καθένας, δεν πειράζει.

Κάποιος λέει, θα ήθελα να δω μια φορά μια καλή τιμωρία, λέει, και στις δύο πλευρές, π.χ. ο Γκεντουζή λέει να φάει σε πρώτο βαθμό 6 με 8 αγωνιστικές. 6 με 8 αγωνιστικές να φάει ένας άνθρωπος για μια προκλητική συμπεριφορά, δηλαδή δεν έβγαλε και πολύ βόρο να φάει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και η έδρα της Λιόν 3 αγωνιστικές. 3 αγωνιστικές η Λιόν, 6 με 8 αγωνιστικές ο παίκτης. Ξέρω εγώ. Ναι, καλό θα ήταν κάποιες να είναι λίγο παραδειγματικές οι τιμωρίες και χωρίς εφέσεις, αλλά νομίζω ότι ξέρω εγώ, το πήγες λίγο στα άκρα. Θα χρειαστεί ένα γκολ, φίλε, για να αποκριθεί, ίσως και δύο. Καλό θα ήταν, έτσι, για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο και για να μην ταλαιπωρηθεί κυρίως, να προηγηθεί εάν γίνεται ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ένας λόγος για να ακούς ραδιόφωνο είναι και ο Γιαννήσης. Εντάξει, παιδιά, το σκάουτινγκ που κάνει εδώ πέρα το ραδιόφωνο, τώρα, ποιος ριμπάλτα και βλακίες.

Κάποιος λέει μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά δεν σκότωσε και κανένα θηρίο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να έχεις και λίγη τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εκκληρωθεί με έναν σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις και τύχη και να σου πέφτει ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος προκειμένου να πας στο μεγάλο στόχο που είναι η League Phase. Δεν ξέρω, δηλαδή εσάς θα σας χαλούσε αν η ομάδα σας έπεφτε με ένα λιγότερο καλό αντίπαλο σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να προκριθεί σε μια μεγάλη φάση και εκεί να αντιμετωπίσει τα θύρια, αυτό που λέγαμε πριν, να κληρωθείς με τους πιο καλούς. Διότι σε αυτή τη χρονική περίοδο, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη, η Λεύσκη ήταν πολύ πιο δεμένη ομάδα, φαίνονταν ομάδα που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είναι μια περίεργη φάση τώρα η περίοδος του Αυγούστου, ούτως ώστε να παίξει κοροναγράμματα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν πειράζει λοιπόν, ας πέφτεις με τα χώματα στα προκριματικά και μετά ας παίζεις με τα θηρία. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Μαρία, παίξε την οφόρα 0-2 τελικό απόψε. Δεν έχουμε και το φίλο που έπαιξε τις κάλτσες του χθες, φίλε. Δεν μπορείς να δανειστείς τίποτα κάλτσες, να παίξει για κανέναν άλλον. Στηρίζουμε όμως, Σοφία, εννοείται.

θεωρεί που μου λες ότι είμαι πολύ έμπειρη για να μπαίνω σε κάθε μέρα σε αντιπαρέθεση. Τέλος πάντων, ήθελα να αναφέρω αυτό το μήνυμα για τον Όφη, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτού του είδους η αντιμετώπιση από φίλους του Όφη ότι έχει πρόβλημα ο σταθμός, ας πούμε, ή ότι έχουμε πρόβλημα εμείς με τον Όφη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ρε Μαρία, για την Άγκλη θα πείτε τίποτα ή θα αλλάξω σταθμό. Άντε και άλλαξε σταθμό. Και τι θα βάλεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, πού ήσουν εσύ που μιλούσα μια μισή ώρα εδώ για την ΑΕΚ. Πού ήσουν, πες μας. Πες μας, δηλαδή εσύ ξυπνάς 9 και 20 και λες, όπα, τώρα θα ανοίξω ο Big Wings Sport FM και η Ζαφυρά του θα πει για την ΑΕΚ. Jukebox. Insert coin to continue.

Καλημέρα και στον Ηλία. Μου λέει για τον Ολυμπιακό, θα πεις τίποτα? Εντάξει, τι να πούμε για την ομάδα που έχει εξασφαλίσει πρώτη από όλους τη συμμετοχή της σε φάση, σε league phase φάση, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη από όλους. Ήσυχη. Κάποιος με ρωτάει αν ζήγησα τον Τσουβέλα πριν πάει διακοπές, έτσι λέει από περιέργεια. Γιατί ρε παιδιά, ο Γιώβιτς είναι να του ζυγίσω, να δω αν θα περάσει τα εργομετρικά.

Καλημέρα από Ικαρία, μουσικάρες λέει. Καλημέρα Μαρία, εγώ θέλω ρεάλ, όπως και να έχει. Μπράβο στην Έκαρα χθες, άλλο ένα masterclass από Νίκολιτς. Τι θα γίνει Μαρία για Πανετολικάρα, θα πεις τίποτα? Άντε πια, καλημέρα φιλιά από Καλαμάτα. Ναι, έχασα το σποτάκι με Μαραθιανό, δεν έπαιξα ακόμη, έχει παίξει τόσες φορές. Οπ, και σφύριξα κιόλας. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα το παίξει μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ και λίγο πριν την εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, θα ξαναπαίξει. Και αύριο τέτοια ώρα ελπίζουμε όλοι να έρχονται μηνύματα τύπου τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Τζόρμπα, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Βαγγέλη, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Όφη, τι έγινε. Αύριο τέτοια ώρα, τέτοια μηνύματα θέλω να έρθουνε.

Εντάξει, παιδιά, καλά τα ποδόσφαιρα, καλές οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις τώρα, τα Champions League και αυτά. Υπάρχουν δύο μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα που θα συμβούν ταυτόχρονα την ίδια μέρα, ευτυχώς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το ένα είναι η παράσταση του Τσούβη στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, έτσι, το οποίο είναι και sold out. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μην αρχίσετε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα τα αρχίσει μόλις πλησιάζει ο καιρός. Έλα Τσούβι, έχεις να δώσει καμιά πρόσκληση. Έλα Τσούβι, δεν πρόλαβα. Τσούβι, δεν ήξερα. Τσούβι, με είχαν κλεισμένο σε ένα κελί κτλ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Και είπαμε, είναι sold out. Το άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της δισκογραφικής του καριέρας. Την έχουμε ακολουθήσει αυτή την καριέρα βήμα προς βήμα. Τίποτα, Γιάννη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός ένας άνθρωπος που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στην καριέρα του. Δεν θα είμαι εγώ, όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είναι ο Θαναϊλάκης επίσης, θα είναι μια άλλη μεγάλη παιχτούρα του ποδοσφαίρου, θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ναι, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τον Αντώνη Ρέμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του την επετειακή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει και το sabbatical του, σαν την έχει δει λίγο έτσι η Pep Guardiola. Θα απέχει λίγο από τη νύχτα για κάνα δύο χρόνια. Ελπίζουμε στον χρόνο πάνω να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα απολαύσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο θυμίζουμε ότι διατηρούν χρόνια φιλία. Οπότε περιμένω κι εγώ τώρα από Αλέξανδρο Τσουβέλλα να απαντήσει σε αυτό και να φέρει Ζλάταν. Το λιγότερο να φέρει Ζλάταν. Αυτό.

Λοιπόν, για την Οδύσσια δεν έχω να πω ακόμα κάτι, αλλά θα έχω να πω από αύριο, γιατί σήμερα θα πάω να το δω. Σήμερα, εντάξει. Σήμερα θα πάω να το δω πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια. Πολύ νωρίς, δηλαδή σχεδόν μεσημέρι. Οπότε, Τάσο μου, μην ανησυχείς και γι' αυτό θα έχουμε μια μιλή.

Σωστό, Τσούβι. Θα φέρει μοντέρο, ρε Μαρία, λέει ο Μίτσος Πεταλίδη ο Μεσσηνίας. Ναι, το βλέπω, λέει και ο σταθμός σας που παίζετε μόνο ξένα. Φίλε, δεν είσαι παλιός εσύ. Δεν είσαι παλιός. Για να τα λες αυτά, δεν είσαι παλιός εσύ. Άστο.

Καλημέρα στη Μαρία. Η Ακαραχτές λέει μας πήγε στα ουράνια, τόσο που σήμερα θα τη βγάλουμε με αυγά τηγανιτά. Μέχρι και φτάνω. Μπράβο. Απέχει η Μαρία, τέλος αυτό. Αυγά τηγανιτά και αν σας αρέσουν. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν και Παναθηναϊκός, θα πάω στο Brand Pauk. Μπράβο. Παναγιώτης από τον Μπέργκεν Νορβηγίας και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τρομερό, λέει κόλλημα οι ροκάδες, το έχω ξαναγράψει. Η μόνη που στέλνει μηνύματα για μουσικάρες όταν παίζει ροκ. Όχι, δεν συμφωνώ, Αντώνη. Κάποια στιγμή όταν βάζουμε ας πούμε και κυρίως 90s, 20s, τέτοια, ή και 80s, γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, δεν συζητάμε, αν βάλουμε κανένα Πασκάλι Τερζή, τι γίνεται. Εντάξει.

20 μέρες διακοπές, λέει, και μέλλον να είναι σε Ελέα. 9. Ελέα, 9. Πρόκριση Θεσσαϊκάρα, μεγάλη, όμορφη καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Τζουβέλλας λέει: θα φέρει Κλαρίνα, δεν θέλει ονόματα. Είναι δυνατόν, λέει, αναφέρθηκες πρώτα στον Τζούβι και μετά σε Ροναλντίνιο και Ρέμο. Εντάξει, παιδιά, ναι, ναι, πρώτα στις φίρμες. Τόση πολύ αγάπη, λέει, και αυτός, λέει, γυρνάει στα πανηγύρια και εσύ κάθεσαι εδώ να βγάζεις, λέει, κάθε μέρα το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, άμα έχεις άδεια, έχεις άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένετε να επιστρέψει την Τετάρτη και θα σας πω εγώ ποιος θα γίνει μπιμπιπ την Παρασκευή.

Λοιπόν, το Football Meets Data μέσω προσωμιωτή κληρώσεων έτρεξε 2.000 διαφορετικές προσωμιώσεις με την υπάρχουσα σύνθεση των POTS και υπολόγισε τις πιθανότητες της ΑΕΚ να κληρωθεί με κάθε μία από τις διαθέσιμες ομάδες. Λοιπόν, στο POT 1, που βρίσκονται και τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχει 26% πιθανότητες να συναντήσει την Ίντερ, που ήταν και μία από τις προτιμήσεις μου, αυτές που είπα νωρίτερα, την Paris Saint-Germain με 24% ή την Bayern Μονάχου που έχει επίσης το ίδιο ποσοστό. Real Barcelona εμφανίζεται στο 22%, Atletico, Liverpool, Arsenal στο 21%, η City βάση του προσωμιωτή έχει 19% πιθανότητες και είναι και η χαμηλότερη πιθανότητα μεταξύ των ομάδων του πρώτου POT. Λοιπόν, στο δεύτερο POT η Ρώμα του Κουλιεράκη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ με 25%. Η Dortmund, που τη θέλει και ο Ρώτα για Καρέτσα Κωνσταντέλια, είναι στο 24%. Το ίδιο ποσοστό έχει και η Aston Villa. Στη συνέχεια βρίσκονται η Eindhoven, Bridge και Betis με 22%. Ακολουθεί η Manchester United και Porto με 21%. Και η Sporting του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη βρίσκεται στο 20%. Και στο POT 3... υπάρχει επίσης μια ομάδα που τραβάει τα βλέμματα, είναι η Νάπολη και έχει πιθανότητες 23% να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η Λειψία σύμφωνα με το Football Meets Data έχει το υψηλότερο ποσοστό που είναι το 25%, ενώ Bodo Glimt που την αναφέρει και ένας ακροατής εδώ είναι στο 23%, Villarreal, Feyenoord και Lille 22%, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk 21%, Γαλατά 20%. Και στο τελευταίο POT η LASK, την οποία θυμίζουμε ότι παίζει ο Ljubicic, και η Lans εμφανίζονται ως οι πιθανότερες υποψήφιες της ΑΕΚ με 26%, η Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας με 25%. Με το ίδιο ποσοστό βρίσκεται η Viking, ενώ η Κόμο του Δουδίκα, η Στουτγκάρδη και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν 24%.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα διαβάσω και κάτι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που η UEFA εντός εισαγωγικών απαγορεύει να γίνουν στην League Phase του Champions League. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός της UEFA, τον οποίο, εντάξει, δεν είναι ευρέως γνωστός, έχει βάλει όμως ορισμένους περιορισμούς στην κλήρωση. Αυτό τουλάχιστον για την ώρα αφορά 4 από τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το έκανε γνωστό και η Liverpool μέσω των social media. Ο κανονισμός αναφέρει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Και η Liverpool μιλάει για τη Real Madrid, έτσι. Αναφέρονται στις αναμετρήσεις με τη Real Madrid, την οποία αποδέχτηκαν στο Anfield τις δύο προηγούμενες χρονιές στη League Phase. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζευγάρι που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κανονισμό και αφορά τις Inter και Arsenal. Οι Νερατζούρι υποδέχτηκαν τους κανονιέριδες στο Μιλάνο το 24 και το 26 στην αντίστοιχη φάση του Champions League. Προσοχή, δεν απαγορεύει η UEFA τις συγκεκριμένες ομάδες να κληρωθούν μεταξύ τους. Απλά σε περίπτωση που βγει από την κληρωτίδα το συγκεκριμένο ζευγάρι, θα γίνει η αλλαγή της έδρας. Δηλαδή, αν βγει το ζευγάρι Inter, Arsenal και Liverpool, Real, αυτόματα οι αγώνες θα γίνουν Arsenal, Inter και Real, Liverpool.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το σφύριξε ο Γιαννίσης. Δεν είμαστε και για χόρταση, παιδιά. Αύριο πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Ταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για την παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά πρεσάρισμα. Βάιος Τσουτσικάς Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσουτσικάς. Άντε, ψυχραιμία.
2: Και εγώ να προσέχω τη λόγια τη φανέλα, μην πω καμιά καλή κουβέντα.
3: Άσε τώρα, αφού είσαι κρυφογάμος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is
5: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή είναι, θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή, ωστόσο, του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet Is Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από τη δίσκους. Αλλά κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο, δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι 4, οι 2 ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι 2 είναι βεβαίως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε έχει αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικό ότι το κάνω ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα 2 του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει, κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν στο συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα είναι τρομερό, το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα.
Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε, αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα, να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα, The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν η Παπαδόπουλη. Κάπως έτσι. Ο Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες διότι, όπως είπε απλά, ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτές στις αρχές δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν ο στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που ήταν, δεν ήταν το Smiths βέβαια ως τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μάλιστα είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey και Marr, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις και όχι μία, αρκετά περισσότερες. Μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και μπας ερωτώσει αυτά, έτσι για μια μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική.

έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή, το οποίο τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του κτλ. Και φλερτάρουν στη διαδρομή και εν πάση περιπτώσει, μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν, έτσι είπε ο Μόρισε, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μόρις είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά και όταν βρήκα δουλειά, μετά λέει συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δείχνω Sport FM 94,6. Το σημερινό Fight Up είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Goes Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνο. Αυτό. Θα είχε καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William Goes Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 1984. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, σαν ένα μικρό τραγούδι. Ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Gossett, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλλή μόνο αν δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Δηλαδή, το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε. Λέει, είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης, η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο.

Είχε πει ο Τζόνι Μάρι αυτό το τραγούδι. Πώς έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones. Ότι ήθελα παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι, έτσι να μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο, ο Μάρ. Και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder, πλέον. Η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί. Να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει. Μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι στα βλέμματα των μελών της μπάντας. Μια ανδρόγινη εικόνα επίσης, για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα, η οποία έβγαινε, εν πάση περιπτώσει προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε, καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό, θατσερικό καθεστώς, έτσι, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάστρια. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία, και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε, και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths. Με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει, είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρισε μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρισε του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει: ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγω τον τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, από το, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και okay, να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Θα το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια, ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις γράφει για τη μουσική βιομηχανία ουσιαστικά. Αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρις, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ αυτά που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας. Και λέει, φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους στην πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85 των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε. Οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάζω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε, έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι, πράγματα πρέπει να πω. Όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Ο άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισι που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισι, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.

0: Πάσης. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελα να γράψω. Την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος. Ήθελα να γράψει κάτι αυτό. Σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει. Κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία. Ας το πούμε έτσι. Περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε. Ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smith, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις κτλ. Και νομίζω το έχω πει και παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει «κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπ».

Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Μόρισε, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερος δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Μόρισε ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψα να το πω πριν, για του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα το 1986. Του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαιτέρως χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι ένα αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

Παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το από το συγκεκριμένο. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Είμαι όμως ένα τραγούδι των Smith & Tam ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρις, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Βασιλόντως ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρις στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Όσκαρ Ουάιλ μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

Βασικά ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, γνωστό κόλλημα του Μόρισε. Όπως και ο James Dean, βεβαίως, έτσι. Όσοι γνωρίζετε Smiths, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Μόρισε, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει αυτή την πέτρια ο Μόρισε από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και τώρα συμβαίνει το εξής.

Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικό το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδι και λες, σώζεσαι, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Μόρισι και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, λίγο το αποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Μόρισι, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Μόρισι ήταν 26 ετών. Δεν είναι πολύ, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την... για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρελαίνει αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πηγαίνοντας προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες, και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση, όπως εξήγησε ο Μόρις, έκφραζε θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα αναγράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής. Η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

φάτσα από το τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το Panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986, άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Morrissey προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιρναν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρια από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να ηχογραφήσει μπάντα αυτό το τραγουδί, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν η τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, να ηχογραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την μπάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το single λοιπόν ήταν το Κέρφεν είναι κόμμα, το οποίο δεν είναι κόμμα μέχρι και σήμερα. Δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στο τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις, που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ, και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Πάμε στο 1900. Όχι μόνο πάμε, είμαστε στο 1987. Πάμε στο Δεκέμβριο του 1987. Όπου η κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν το ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Smiths. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Smiths. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή 1 λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής και πάμε να την ακούσουμε.

φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε είναι ένα τραγούδι που ράφτηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο σίγκλ του The Queen's Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζει ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως σίγκλ πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό, λέει, το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος. Αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Και μαχάζουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Every Day is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για το τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths, και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των 80's οι Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροάτης των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Το παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό, και πιο κάτω εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η συχνότητα της χώρας.
2: Ο Ταμπούρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
3: Χράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
4: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ο Ταμπόρδα 0-1. Από δεξιά ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκό 0-1.
2: Ήρθε Τάσο. Ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
4: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
2: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπιούνις Πορ FM 94,6, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και επιτέλους φτάσαμε στο τέλος των προκριματικών. Φίλε Γιώργο, την ψυχή μας έβγαλαν και φέτος αυτά τα προκριματικά. Εντάξει, στο στούντιο ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο Γιαννίση στα DEX εκεί πέρα να αλλάζει μουσικάρες εδώ πέρα. Θα τα έχουμε όλα. Απολογισμός λοιπόν στα προκριματικά. Τέσσερις ομάδες στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Ικανοποιητικό, θα πω εγώ, δεν είναι το τέλειο, γιατί μας τα χάλασε λίγο ΠΑΟΚ στο τέλος. Αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σταθούμε όμως στο σημαντικό ότι για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Συνολικά έχουμε μπροστά μας ακριβώς 30 ευρωπαϊκά παιχνίδια, minimum, για τις ελληνικές ομάδες. Και το σημαντικότερο, ο δρόμος πλέον για τη δεκάδα, για να μπει η Ελλάδα στη δεκάδα του FA Ranking, είναι ορθάνυχτος.

Καλημέρα στον Αλέξα από την Πάφο. Καλημέρα και στον επόπτη της Ασφάλτου, ο οποίος μας λέει καλημέρα με ένα ανέκδοτο. Μέρος στο οποίο μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα, αλλά και να γεννήσεις. Φίλε Γιώργο, μπορείς να μαντέψεις, όχι, ταμεευτήριο. Επόπτης της Ασφάλτου. Έτσι, για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά όλα. Και τη βαθμολογία της UEFA και το ranking της Ελλάδας. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού, του Όφη στο Europa League. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους στη League Phase. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα, τι σημαίνει αυτή η παρουσία των τεσσάρων ομάδων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι χθες είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουμε γίνει γνωστή η αντίπαλή της. Σε μια έτσι πρώτη ανάγνωση, η Real Madrid θα έρθει και ακόμη μια φορά στην Ελλάδα. Πέρυσι είχε έρθει στο Καραϊσκάκης, φέτος θα έρθει στην All Win Arena. Εντάξει, τυχεροί και οι φίλοι της ΑΕΚ που θα δουν αυτά τα αστέρια στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ θα πάει επίσης στο Manchester να παίξει με τη City, θα υποδεχθεί τη Ρώμα του Γκασπερίνη και του Κουλιεράκη, θα πάει στο Dortmund, φίλε Γιώργο, να παίξει με Κωνσταντέλια, με Καρέτσα. Εντάξει, αυτό θα είναι φοβερό ταξίδι στο Dortmund, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο της Dortmund, δηλαδή θα κάνουν οι φιλάθλοι της ΑΕΚ φοβερή εξέδρα. Φαντάζομαι ότι θα τους δοθούν και αρκετά εισιτήρια. Λίγο πάνω από το 5% δίνει UEFA. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Κορυδαλό. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πάμε όμως να δούμε κατευθείαν τις 36 ομάδες του Europa League. Δεν χρειάζεται να απολογώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ. Να υπενθυμίσω εδώ. Ενώ ο Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ. Υπενθυμίζω. Οι ομάδες παίρνουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αν δεν έχει σημασία σε ποιο γκρουπ ανήκουν, ούτως ή άλλως θα κληρωθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Sociedad, Marseille και Ολυμπιακό. Δεύτερο γκρουπ, Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren Anderlecht. Τρίτο γκρουπ, Sturm Graz, Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sutherland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια, Θέλτα. Και τέταρτο γκρουπ, όπου είναι και ο φάρα μας, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Χάπελ, Μπερσεβάνα, Μέχεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη, Σόφιας, Αραράτ και Όφη. Να δω, Μίλαν ή Γιουβέντους στο Παγκρίτιο. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Θα τους κεράσουν εκεί πέρα τσικουδιές νους, βούντας. Χαμός θα γίνει.

Λοιπόν, έχουν όρεξη για ανέκδοτα οι φίλοι εδώ πέρα. Ο Παύλος από Μαρούσι, 21, Παύλος 21 από Μαρούσι. Ρωτάει, γιατί ο Νόε πήρε τρεις ζέρβες μαζί του. Για να έχει μια ρεζέρβα. Δεν γελάσες πολύ. Δεν σου άρεσε. Λοιπόν, η κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦ είναι στις 2. Στο Μονακό εννοείται. Θα βγουν αυτές οι 36 ομάδες στην κλήρωση εκεί. Κλασικά με μπαλάκια, αλλά λίγο έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Πρέπει να πατάνε. Γίνονται και ηλεκτρονικά πάρα πολλά. Υπενθυμίζω δεν μπορούν να συγκρουστούν Ολυμπιακός και ΟΦ στη League Face. Τέταρτο γκρουπ εδώ βλέπω και ένα ημέχιν. Αν την ήθελα για τον Ολυμπιακό να πάρει έτσι μια εκδίκηση η ομάδα του Μεντιλίμπαντρ κόντρα στους Ολλανδούς. Εντάξει, είναι πέρα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι σίγουρα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα να χτυπήσει και οχτάδα. Να δούμε βέβαια και την κλήρωση πρώτα. Και ο Όφι νομίζω ότι είναι κάποιες ομάδες και αυτού νου στα μέτρα. Δηλαδή έχει την Τζέλια στο τρίτο γκρουπ. Έχει επίσης τη Στουρμ Γκρατς.

Καλημέρα στο Δημήτρη από Χαβούζα. Καλημέρα και στο Γιούχτα Τζάζ, ο οποίος λέει και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Για ελάτε, κύριε Μπαπέ, για ελάτε, κύριε Βινίσιους. Νόλου είναι αρένα. Όπου χαμός θα γίνει. Γενικά, όσοι βρεθούν σε αυτό το μάτς μέσα στην Όλγουιν Αρίνα, θα είναι φανταστική και η ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό το, όταν θα τραγουδήσουν όλοι μαζί τον ύμνο με τη Ρεάλ μέσα, νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή την οποία θα την απολαύσουν όλοι όσοι βρεθούν. Καλημέρα, που είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είχε πάει για μετάδοση στην Τσεχία χθες, γι' αυτό και έλειπε χθες, και ήταν ο Σταύρος μαζί σας. Σήμερα είμαι εγώ, θα επιστρέψει. Νομίζω σήμερα θα επιστρέψει από Τσεχία ο Βαγγέλης. Από Δευτέρα θα είστε κανονικά μαζί. Όσον αφορά την επικοινωνία, θα έχουμε γραμμές από τις 6.30 και μετά. Μπορείτε να καλέσετε και θα συνομιλήσουμε για ό,τι έγινε χθες. Ωραία πράγματα θα πούμε. Δεν νομίζω κάποιος να έχει παράπονο, δηλαδή προκρίσεις. Μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω δικαιωματικά έμειναν απ' έξω από αυτή. Δικαιωματικά θα έχουν παράπονο. Δυστυχώς έμειναν απ' έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει. Αλλά η μέρα νομίζω ότι είναι κάπως γιορτινή για τους υπόλοιπους. Μπαίνουν στην κλήρωση σήμερα. Πούμε τώρα και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Το οποίο η κλήρωση είναι μία ώρα αργότερα. Όχι, λάθος. Είναι και αυτοί οι δύο. Απλά είναι λίγο αργότερα από την κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ. Έχουμε 6 γκρουπ δυναμικότητα, υπενθυμίζω, στο Conference League. Τώρα μπαίνω να διαβάσω και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει 6 αγωνιστικές, υπενθυμίζω εγώ, το Conference League, και όχι 8, όπως έχει η League Phase του Europa League και του Champions League. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Και έχουμε και λέμε από το πρώτο: Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη. Γιώργο, έχεις κάποια προτίμηση? Όχι. Εμένα θα μ' άρεσε να δω πάλι ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός στην Ολλανδία πάντα έχει την έγκλη του. Δεν νομίζω ότι τρομάζει κάποια ομάδα τόσο πολύ. Δηλαδή, και ακόμα και η Αταλάντα δεν είναι η Αταλάντα του Κασπερίνη. Παραμένει μια φοβερή ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ομαδάρα του Κασπερίνη, η οποία πέταγε πεντάρες, εξάρες, είχε φτάσει μέχρι τελικό του Γιώργου και το είχε κατακτήσει με χάτρικ του Λούκμαν. Η Κοπενχάγη επίσης, πρώην ομάδα του Νίστρουπ, είναι μια καλή επιλογή από το πρώτο γκρουπ. Και θα λέγω ότι πρέπει να λέμε ότι χρειάζεται να αποφύγει κάποια ομάδα από το Παναθηναϊκός. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας: Μίδιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον και Παναθηναϊκός. Θα έχει πλάκα να κληρωθεί με την Μπράιτον, την Κοστούλα και τον Τζίμα. Αν και ίσως η Μπράιτον είναι η ισχυρότερη ομάδα του Conference, έτσι όπως τις βλέπω εδώ πέρα. Να δούμε. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας: Χετάφε, Λουγκάνο, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκολν και Μπόρατς. Τέταρτο γκρουπ, Σεντρού ήταν η Μπραν που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ χθες, Χάρτς, Καϊρά, Τραμπζονσπορ, Ρίγα. Πέμπτο γκρουπ, Χάιντουκ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους, Ίντερ Δεσκάλδες. Είναι η πρώτη ομάδα από την Ανδώρα, Ίντερ Δεσκάλδες, που μπαίνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι φίλοι της ΑΕΚΙΣ, ό,τι θυμούνται, είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια, όταν αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η πρώτη ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τότε σε αυτά τα προκριματικά η ΑΕΚ ήταν η Ίντερ Δεσκάλδες. Είχε έρθει 4-3 στην Όλγουιν Αρίνα και 0-3

εκτός έδρας. Πολύ αδύναμη ομάδα. Όλα αυτά κατάφερε και κάπως βρήκε τον τρόπο της και χώθηκε στο conference. Και η Craiova στο πέμπτο γκρουπ. Και έκτο και τελευταίο γκρουπ η Τούνη Τσέσικα Σόφιας, η οποία αποκλείστηκε από τον Όφη. Η Ζαλγκίρης Κάουνας, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Ιγνάτη από την Αλβανία. Υπενθυμίζω, 2 η ώρα η κλήρωση. League Fay για να μάθουν αντιπάλους Όφη και Ολυμπιακός στη League Fay στην Europa League και ο Παναθηναϊκός στη League Fay του Conference League.

Ρωτάνε εδώ οι φίλοι που είναι ο Μαστροβάγκος, να πούμε για την πρόκληση της τριφυλάρας μας. Ποιος είστε εσείς, καλέ κύριε? Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Οριανόπουλος, στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Γιώργος Γιαννίσης. Ο Μαστροβάγκος πήγε Τσεχία. Είχε να κάνει την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Big Wins Sport FM 94,6. Και νομίζω ότι θα την ακούσετε πολλάκι σήμερα. Έχει φτιαχτεί και το ανάλογο σποτάκι για την πρόκληση. Νομίζω είναι και Βαγγέλης το σποτάκι και Τάσος, έτσι. Μαζί του και ο Τάσος Νικολογιάννης, ήταν χθες στην περιγραφή. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κού. Συγκλονιστικό όταν αμπόρδα, λέει ένας φίλος. Μόνο αυτός έπαιξε με ψυχή. Κι άλλοι έπαιξαν με ψυχή. Αλλά ναι, ο Ταμπόρδα ήταν σε αυτό το τομέα συγκλονιστικό. Αν και δεν βοήθησε τόσο πολύ σε αγωνιστικό επίπεδο, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, έκανε αρκετά λάθος το πρώτο μήχρονο. Αλλά η ψυχή που έβγαλε ο Ταμπόρδα δεν υπάρχει. Σε όλο το μάτς, ενώ έχει καταπονηθεί τόσο πολύ, έτρεχε μέχρι τελευταίο λεπτό.

αρχικά τι μουσικάρες παίζεις. 6:26 το πρωί. Ήρθε και ο καφές σου, φαντάζομαι τώρα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τη βαθμολογία της UEFA. Ό,τι λέω μπορείτε να μπείτε στο Sport FM, στο site του Sport FM και να τα διαβάσετε αναλυτικά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η Πολωνία είχε τη χειρότερη δυνατή βραδιά, γιατί οι δύο ομάδες της, η Ράκοφ και η Γκόρνικ, αποκλείστηκαν γενικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και άφησαν την Πολωνία με μόλις 2 εκπροσώπους. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι 10η στη βαθμολογία της UEFA και η διαφορά μας με τους Πολωνούς είναι μόλις τους 1.313 βαθμούς. Να κάνω σωστά τις πράξεις, ναι, καλά τις έκανα. Και όπως καταλαβαίνετε, η ψαλίδα θα κλείνει κάθε αγωνιστική με τους βαθμούς που θα προσθέτουν οι 4 εκπρόσωποι μας. Όλο και θα σου πλησιάζουμε. 4 εκπροσώπους έχει και η Τσεχία. Έχει τη Σλάβια Πράγας στο Champions League. Έχει Βικτόρια Πλιζέν και Σπάρτα Πράγας στο Europa League και έχει την Διάμπλονετς στο Conference. Αλλά ο δρόμος, όπως είπαμε, είναι ορθάνυχτος για δεκάδα.

Ο Βέρη, υποδοχή ηρών στο αεροδρόμιο, τα ξημερώματα και τους παίκτες του ΟΦΗ. Έγραψε ιστορία στη Σοφιά ΟΦΗ και εννοείται ο κόσμος του ρώτησε να υποδεχθεί την αποστολή όπως την αξίζει. Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε φοβερά βιντεάκια. Μιλάμε για απίστευτο ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει όχι μόνο αυτή η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ, γιατί είναι πολύ σύντομη ακόμα και θα γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη. Να παίξει 8 ματσάρες ΟΦΗ, να δούμε και τη κλήρωση το μεσημέρι. Αλλά γενικότερα από το κύπελο μέχρι το Super Cup υπάρχει αυτή η άβρα αυτή στην Κρήτη, η οποία ενισχύεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή με κάθε μάτς του ΟΦΗ, αντί να πέφτει, αυτός ο ενθουσιασμός όλο και μεγαλώνει. Μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM και να δείτε βιντεάκια που έχει καταγράψει ο σταθμός. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, και επιστρέφουμε. Από τις 18:30 και μετά, επενθυμίζω, μπορείτε να καλέσετε. Ανοίγουμε γραμμές. Μικρό break και επανερχόμαστε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε επίγειο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα μπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας και στην περιοχή Δίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Πολύ ωραία, η όλου τη.
8: Πριν τη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
9: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ανοίξε την καρδιά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τους ακούσατε ο Καραλής χθες που έταξε στα 6:20 στο Diamond League της Ζυρίχης. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Απίστευτη εμφάνιση από τον Έλληνα επικοντιστή. Εντάξει, ο Ντουπλάτης έκανε τα δικά του. Αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτό. Ο Καραλής αυτή τη στιγμή στα 6:20, εντάξει, ήταν ήδη είχε ήδη το δεύτερο καλύτερο άλμα όλων των εποχών. Αλλά συνεχίζει και εξελίσσεται. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να παλέψει για το χρυσό με το Ντουπλάτης. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αποθεώθηκε από όλο τον κόσμο. Αποθεώθηκε και από τον Ντουπλάτης. Πολύ ωραία κόντρα. Πολύ ωραία. Έχει πλέον πάνω από 25 αγώνες με άλματα άνω των 6 μέτρων. Είναι σφραγίδα του αθλητή Καραλή που έχει περάσει στο επίπεδο όχι απλά των μεγάλων του αθλήματος, του δεύτερου κορυφαίου όλων των εποχών.

0: Όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Γιώργος Αγιαννίσης, έχουμε ήδη κάποιους ακροατές να περιμένουν. Οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Λίγα πράγματα για τα χθεσινά. Προκρίσεις πολύ καλές για όλες τις ομάδες. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν μακάρι να ήταν και ο ΠΑΟΚ στις 5, να είχαμε 5 στα 5, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη βαθμολογία και συνέχεια, εντάξει, και η δικιά μας η ομάδα κάποια στιγμή όταν κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι για το Champions League, θα είναι καλύτερη η κλήρωσή της και το ranking της εννοείται. Τα μπόρδα φοβερός, χθες. 4 δεν το συζητάω, έλειψε πολύ πέρυσι και φάνηκε και η διαφορά χθες. Κατευθείαν. Τετέι, εντάξει, το παιδί τι να πω, έχει δώσει τα πάντα. Πολύ καλός επίσης. Απλά φάνηκε ότι εντάξει, ήταν λίγο κουρασμένος και αυτό με την ασθένεια που είχε με την μονοπυρήνωση το πήγε λίγο πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερος γενικά από τον Αθηναϊκό και από τις τρεις ομάδες και ότι η δίκαια πήρε την πρόκριση.
0: 100%.
1: Και από ό,τι είδα, συγγνώμη, και από ό,τι είδα και το πότε, έτσι όπως το είδαμε τους αντιπάλους, θεωρητικά σε δυναμικότητα είμαστε τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί, οπότε μόνο ας πούμε λίγο την Brighton ψιλοφοβάμαι, όπως πέρυσι η Crystal Palace, εντάξει, ότι μιλάμε για άλλες δυναμικότητες, Premier League, αυτή είναι η διαφορά νομίζω. Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχει βλέψεις για οχτάδα και στο Conference και στο Europa.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν βλέψεις για 8. Αλλά πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι, όρμη.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ. Το όνομά σου.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε έχω ξαναακούσει. Είσαι ο αντικαταστάτης του Βαγγέλη, τον Ράζ, για σήμερα, έτσι.
0: Για σήμερα, για σήμερα. Είχε πάει στην τυχεία
2: ο Βαγγέλης. Ο Γιώργος είμαι εγώ, ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Από την Αθήνα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα για λίγο σε πήρα για να κλέψουμε λίγο χρόνο να μου πεις για Ολυμπιακό. Τώρα είναι μέρα Παναθηναϊκού βέβαια. Αλλά ήθελα να σου πω, ξέρεις καθόλου με τα γραφικά τι γίνεται, έχεις ασχοληθεί με το ρεπορτάζ?
0: Ο Πέντερσεν ήρθε χθες στην Ελλάδα, ο δεξιός μπακ, ο οδηγός.
2: Ναι, το ξέρω, το έχω μάθει. Λέω για αυτούς τους τρεις τώρα εδώ και 2-3 μέρες που ακούμε, ας πούμε, για Βάρμιας, για, όχι Βάρμιας, ένας, πώς λέγεται να δεις τώρα.
0: Για ποιον λες? Για το Βάργκας ακούγεται, για το αριστερό άκρο.
2: Ναι, και είναι και ένας άλλος, ας πούμε, που απομακρύνεται από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ο Πουέρτα είχε ακουστεί. Για τον άξονα.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη, λέει, η περίπτωση.
0: Ναι, οι Ιταλοί είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα για Φρέντρουπ, τον μέσο της Τζένοα. Είναι ένα δημοσίευμα από την Ιταλία.
2: Και ο Άλβαρες, δεν είναι?
0: Και είναι και ο Άλβαρες, ναι. Νεότερα
2: από αυτά. Αυτοί οι τρεις παίζουν τώρα τελευταία έντονα, ας πούμε. Ναι. Έστω ένα από τους τρεις, μακάρι να τον πάρει, ρε παιδί μου.
0: Χρειάζεται να χάθει ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια. Γιατί πλησιάζουν οι μέρες τώρα σε ούτε εβδομάδα δεν είναι, που τελειώνονται, δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ολυμπιακός δεν θέλει, εγώ πιστεύω θέλει παραπάνω από τρεις παίκτες. Δεν είναι μόνο τρεις, θέλει και σε άλλες θέσεις.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο σταθά, δηλαδή θέλει και εξτρέμ, θέλει και μπακ.
0: Και μπακ.
2: Μη σου πω ότι θέλει και ένα σεντερφόρ ακόμα.
0: Σεντερφόρ έχει τον Ελκαμπή, πήρε...
2: Παίκτες και δεν ακούγεται τίποτα ακόμα, δεν ξέρω. Όλες οι διαπραγματεύσεις είναι και δεν τζουλάει το πράγμα.
0: Θα δούμε.
2: Μακάρι. Αν θα φύγει κάτι θα το πούνε στο Νικολακόπουλος, δεν το λέει το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι, και ο Νικολακόπουλος και ο Τσανάκας. Είμαστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έλα, χαιρετώ, Στεφάνε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Όφη και στον κύριο Κόντι. Mm-hmm. Με 8 Έλληνες έπαιζε.
0: Έπαιζε με 8, ναι.
3: Με 8 Έλληνες. 8 Έλληνες, ο Έλληνας προπονητής. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να τα δουν οι μεγάλοι που δεν εκτιμούν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι και τους δίνουν από εδώ και από εκεί, πανικούς, τους αφήνουν να φύγουν. Και είδαμε ότι όχι, πήγε δύο παιχνίδια, έτσι, και πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση από τη Βουλγαρική. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ψάχνουμε στην ελληνική αγορά εδώ και στα αεροσυντεχνικά που έχει η Ελλάδα και πάμε γύρω-γύρω και παίρνουμε το κάθε παλτό που μπορεί να έρθει και να του στοιχήσει του κάθε προέδρου, δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι φάδικο. Ξαφνικά ξαπετάγεται όφη, παίρνει το Super Cup από την ΑΕΚ και είναι και πέμπτο στη... και πέρασε και με 5-0 από τη Γκάλικη. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το είδες και πώς το βλέπεις. Και πώς τη βλέπεις την όλη φάση αυτή, δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το project του Όφη με όλους αυτούς τους Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το χτίζει εδώ και κάποια χρόνια. Δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή,
3: Δεν έγινε.
0: Έχει επενδύσει πάρα πολλά στις ακαδημίες του. Δηλαδή και χθες μπήκαν στο γήπεδο ο Θεοδοσουλάκης με τον Αποστολάκη και συνδυάστηκαν για το δεύτερο γκολ. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανε ένα. Μάζεψε ό,τι καλύτερο σε Έλληνα μπορούσε να βρει στην αγορά και χωρίς να σπαταλήσει και να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα.
3: Ακριβώς, έτσι πρώτα. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι και όσο ο διαιτητής πρόεδρος εκτός στο Παναθηναϊκό ήταν κάκιστος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ κακός.
3: Εκτός από το πέναλτι που έδωσε, που δεν το είδε καν και αυτό δηλαδή. Και πήγε από τα πόρτα και του κάνει το χέρι, ότι τράβα στον πάνω να το δεις γιατί έχει γίνει κάτι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνο να παίξει παιχνίδι αυτός μεγάλος.
0: Συμφωνώ.
3: Το τυνάξει στον αέρα.
0: Πολύ κοντά ήταν με τις κάρτες που έδινε.
3: Πρώτα απ' όλα μοίρασε τις κάρτες στον Παναθηναϊκό στην αρχή, τις κάρτες και τρία του παιχνίδι, δηλαδή χαζές κάρτες, κίτρινες κάρτες. Έτσι δεν τις δίνει αρκετές αυτές τις κάρτες. Mm-hmm. Γιατί κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα ο Κάτσης, γιατί. Δηλαδή εντάξει, ένα δευτερόλεπτο και του δίνεις κίτρινη κάρτα έτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να προσέχει λίγο η Ομοσπονδία εκεί και η UEFA, πως είναι που κανονίζει διαιτητές, να προσέχει ποιους βάζει και πώς τους βάζει. Και σε τι παιχνίδια. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
3: Πάω κλειστικός άτυχος. Όχι άτυχος. Κύρωσε το παιχνίδι στην Τούμπα. Δεν το καθάρισε εκεί και πήγε εκεί μέσα και δεν μπορούσε να το πει καλύτερα. Νομίζω ότι πληρώνει και λίγο την απουσία του Κωνσταντέλια.
0: 100%.
3: 100%.
0: 100%.
3: 100%. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορούσε και να φύγει και να μείνει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
3: Ναι. Οκ. Αυτά να βγει κανένα άλλο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Θα διαβάσουμε κάποιο μήνυμα μέχρι να πάρει κάποιος άλλος φίλος. Λοιπόν, κλήρωση για Όφη. Βασικά, μάχημη κλήρωση για Όφη, όπως λέει ο φίλος. Μπενφίκα μέσα, Μίλαν έξω, Ερυθρό Αστέρα μέσα. Ερυθρό Αστέρας, όχι, δεν είναι στην Ευρώπη, αποκλείστηκε. Σέλτικ έξω, Χόφενχάιμ μέσα, Πάλας έξω, Τορέντς έξω και Μπεσίκτας μέσα. Γιατί όχι, ένα σαν σύρο εκδρομή πριν κρεμιστεί αξίζει για τον Όφη, λέει ένα άλλο φίλο, εννοείται. Και Σέλτικ, ωραία εμπειρία. Η Σέλτικ έχει φοβερό γήπεδο, είναι απίστευτη εμπειρία. Και ο παδί τη δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τα Dortmund Dijk και Dortmund Arsenal θα τα δουν σε όλη την Ελλάδα, λέει ένα φίλο. Και στην Ευρώπη. Μη σου πω. Πολύ, πολύ ωραία μάτς, ειδικά το Dortmund Arsenal με μάχη Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Μετζόλη. Ήταν απίστευτο. Ένας φίλος Παναθηναϊκός, ο Κώστας από Λαγωνίση, λέει ότι πρόξει με Μαρσέικ, πρόξει με Λανς, πρόξει με Χράντετς. Είναι 30 ετών και νιώθει 50. Μάλιστα. Εντάξει, ένας άλλος δεν στέκεται στην πρόξη του Παναθηναϊκού. Λέει στην οχτάδα του πρωταθλήματος μπορεί ο Παναθηναϊκός και όχι του Conference. Ότι δεν νομίζω ότι με αυτή την ομάδα μπορεί να περάσει καν τον Όφη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, υπερβολικός ο φίλος. 100%. Όφη, να ξεπενθυμίζω ότι είναι έτοιμη ομάδα από πέρυσι. Έχει βάλει τρεις παίκτες, γιατί μπήκε και ο Νικολάου χθες. Έχει τον Μπουχαλάκη, έχει τον Αϊτόρ, έχει τον Σιέλη και ο Νικολάου μπήκε χθες. Νέες μεταγραφές, όλοι οι υπόλοιποι είναι ήγη με πέρυσι. Έτοιμη ομάδα είναι, με κάποιες προσαρμογές από τον Κόντι. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν και το πλάνο του Κόντι και πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις στο παιχνίδι. Δηλαδή πήγε Όφη και έπαιξε 2 ευρωπαϊκά μάτς, δεν δέχτηκε γκολ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έχει ρίξει συνολικά σε 2 μάτς 4 κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ. Πολύ μεγάλο πράγμα. Δείξε ότι είναι έτοιμος ακόμα και για το Europa League, θα πω εγώ. Να δούμε για την κλήρωση, σας ευχηθούμε να έχει μια καλή κλήρωση και θα δούμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχετε. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης δεν είναι?
0: Είναι ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, ο Γιάννης, οκ. Καλημέρα και όλα καλά πήγανε χτες, όλα χτες από τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και αυτό πέναλτι τώρα αυτό που έδωσε εσύ.
0: Ναι, από τα replay ήταν λίγο περίεργο.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι να μην γίνει, να μην συμβαίνουν αυτά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την κλήρωση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Καταρχήν, τελευταία φορά που είχα παίξει με τη Real ήταν το 3-3 και το 2-2.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν στο σπίτι μας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια. Από εκεί. 22-25.
0: Ναι.
1: Ήταν γιατί τα όλα τα άλλα ήταν στο ΆΚΑ. Τώρα θα ξαναπαίξουμε στο σπίτι μας. Και ένα σημαντικό που δεν σκεφτήκατε, που δεν είπατε, εντάξει, θα μου πεις εγώ με αγγλίζει αυτό και το σκέφτηκα κατευθείαν. Ότι θα παίξει ο Γιώβιτς με την παλιά του ομάδα.
0: Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο πάτημα και ενδιαφέρον για τον Γιώβιτς.
0: Σίγουρα. Και όχι μόνο για τον Γιώβιτς, και για τους Ισπανούς. Ξέρεις, δηλαδή και χθες έκανα ένα ολόκληρο αφιέρωμα στην ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, ότι επέστρεψε στο Champions League με ηγέτη τον Γιώβιτς. Το περιμένουν και αυτοί.
1: Ναι, σωστό, χθες, καλά το λες. Ναι.
0: Το περιμένουν και αυτοί να το δουν. Ναι.
1: Το διαβάζουν. Και να σου πω κάτι. Και γιατί να μην πάει και η ΑΕΚ στις 8, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, αλλά όλα γίνονται. Αφού όλα γίνονται και έτσι όπως έχουν γίνει και τώρα με τους ομίλους και αυτά, είναι ένα καλό διάδρομο. Κατάλαβα, έτσι, ένα καλό αυτό να περάσει. Καλά, βλέποντας και κάνοντας, δεν είναι, αλλά απλά βλέπω μια ΑΕΚ που μέχρι με παιδί μου ξαφνιάσει ευχάριστα. Mm-hmm. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε ότι είναι το τρίτο παιχνίδι Σωστά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι το τρίτο παιχνίδι, παιδιά. Και είναι, η πρώτη σεζόν, ξέρω εγώ, περίοδο που Γιόβιτς, Βάρκας ξεκινήσαν κανονικά την προετοιμασία. Με την ομάδα.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Μεγάλο, μεγάλο ρόλο, φίλε. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Συν οι προσθήκες που ήρθανε, δηλαδή είναι απίστευτος ο τύπος. Δηλαδή, ακούω και το κλείνουμε, ακούω δηλαδή με αυτό το, συγγνώμη να το πω, είναι λίγο καραμέλα το, ξέρεις, και καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίχτες, αυτό και α και ο και η. Δηλαδή, πολύ δικαιολογία. Στην Άκη, ότι δεν έχει γίνει αυτό. Δύο φορές, δύο, όχι μία, δύο. Με καινούργιο προπονητή, καινούργιοι παίχτες και το πήρε το πρωτάθλημα. Όχι μία, δύο. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ δουλειά. Δηλαδή, είναι να πετύχεις και στον προπονητή και στον κότσα, αλλά είναι και πώς σου τα μεταφέρει και ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και να έχετε.
0: Επίσης,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Και να τα λέμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος για τους νέους προπονητές, εγώ να υπενθυμίσω ότι όταν ήρθε πέρυσι ο Νίκολιτς και έπαιξε έξι τα προκληματικά, δεν είχε πολύ καλύτερη εικόνα από τη φετινή του Παναθηναϊκού. Για να λέμε και την αλήθεια. Έκανε ένα εκπληκτικό τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, όπου οι παίκτες είχαν ένταση, ήταν πολύ επιθετικοί στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή την έπληξε μέσα στη Φιλαδέλφεια. Παίζει για το γήπεδο πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά τα υπόλοιπα μάτς δεν ήταν τόσο καλά. Δηλαδή να υπενθυμίσω ότι στο Βέλγιο η ΑΕΚ έχει κάνει ίσως τη χειρότερη της εμφάνιση μέσα στη σεζόν. Θα μπορούσε το μάτς να είναι 3-0 στο 20. Απλά είναι το παιχνίδι με την Άντερλεχτ που αφήνει αυτή την πολύ καλή επίγευση στα προβληματικά σε όλους. Και νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει τα προηγούμενα μάτς. Δηλαδή η ΑΕΚ έφτασε κοντά και στον αποκλεισμό από τον Άρη Λεμεσού. Όχι αποκλεισμό, αλλά θα μπορούσε το μάτς να οδηγηθεί στα πέναλτι. Είχε πάει στην παράταση. Εκεί πέρα με μια φοβερή βολίδα του Κουτέσα πήρε προβάδισμα. Είχε δοκάρια ο Άρης Λεμεσού. Πριν κάνει το 3-1 ο Γιώβιτς και κλειδώσει την πρόκληση για την ΑΕΚ, ο Άρης Λεμεσού είχε δοκάρια. Θα μπορούσε δηλαδή να ισοφαρίσει και να πάμε στα πέναλτι. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή σε ό,τι βλέπουμε. Γίνεται μια προσπάθεια. Ας τη στηρίξουν όσοι θέλουν. Αλλά θα φτιάχνει κάτι καλό, θα πω εγώ. Και αν δεν σας αρέσει και ο προπονητής, εννοείται πως έχετε δικαίωμα και άποψη σε αυτό. Απλά νομίζω ότι το ρόστερ που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά ποιοτικό. Δηλαδή βλέπετε και Ντεφράι και Φαντρόγγελε μπήκαν, ήταν σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν παίξει αρκετά καλοί. Ο Πένια χθες απέδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Μια και Πένια. Και γενικότερα, όσο πριν και ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε και βοήθησε. Επανέρχεται σιγά σιγά ο Τέσσερις από τον τραυματισμό του. Δείχνει πόσο χρήσιμος θα είναι στη συνέχεια της σεζόν. Αλλά γενικότερα. Εντάξει, είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο μέσα στη σεζόν. Ας έχουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Θα πάμε σε break και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 στο μικρόφωνο του Στέφανος Χωριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Γιώργος Γιαννίσης. Έχουμε μια είδηση για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, τη Ρώμα. Καθώς ναυάγησε η μεταγραφή του ο Στερβόλντε. Για την ακριβία, η Ρώμα ακύρωσε τη μεταγραφή του. Τα είχε βρει όλα και με τη Φενέρμπαχτσε για το δανεισμό του 25χρονου αριστερού μπακ παύλα κεντρικού αμυντικού. Μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Παίζει με τριάδα στα στόπερ η Ρώμα, που θα μπορούσε να βοηθήσει και ως αριστερός στόπερ και ως αριστερός μπακ χαφ. Είχε συμφωνήσει λοιπόν σε όλα η Ρώμα με τη Φενέρμπαχτσε και είχε συμφωνήσει και σε όλα με τον παίκτη, αλλά οι ιατρικές εξετάσεις του Ολλανδού δεν ήταν καλές και κάπως έτσι οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να ακυρώσουν τη μεταγραφή και να ψάξουν για άλλον παίκτη.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο που μου λέει ο καιρός, ο Γιαννίσης, οπότε πάμε σε αυτόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς?
1: Άκουσα την προηγούμενη συζήτηση και θα ήθελα να πω. Mm-hmm. Όταν ήρθε ο Νικόλετς στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είχε τα μαύρα της χάλια. Mm-hmm. Τα παιχνίδια αυτά, ο Νικόλετς, επειδή ας πούμε και παρακολουθούσα από κοντά, λέει να κερδίζουμε, έστω και μπάλα καλή να παίζουμε με ένα, έστω και με ένα μηδέν, να μην χάσουμε την επαφή. Και έχει κάνει και μια δήλωση, και εγώ μου είχα κάνει υποψιάνηση εντύπωση, ότι την ΑΕΚ θα ζητήσει μετά τον Οκτώβριο μήνα. Mm-hmm. Και εύχομαι και στον Παναθηναϊκό να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Ναι. Στενοχωρήθηκα για τον ΠΑΟ, γιατί εγώ είμαι αεξήτημεν, mm-hmm. αλλά όλες οι ελληνικές ομάδες θέλουν να προκολλήσουν όταν παίζουν εκτός έδρας.
0: Ναι, ήτανε...
1: Για να και τη βαθμολογία και να δείξει και η Ελλάδα ότι ανεβαίνει ποδοσφαιρικά.
0: 100% συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Mm-hmm. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, χθες πρέπει να πάνε, χθες ήταν το Αγίου Φανωρίου, να πάνε να ράψουν μια μεγάλη λαμπάδα. Γιατί πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, όπως φάνηκε στο τέλος, είδατε ότι και η τύχη βοηθάει.
0: Χρειάζεται και τύχη 100%.
1: Χρειάζεται και τύχη. Δηλαδή, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αυτό έχω να πω. Γιώργο μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Αυτά θέλω να πω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Εδώ μεταξύ ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά που γίνανε χθες και φυσιολογικά ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά έχει σήμερα ματσάρες. Ξεκινάει και η Bundesliga. Υπομονούν με, φαντάζομαι, όλοι οι Έλληνες για την Bundesliga να δούμε την Dortmund των Ελλήνων. Κωνσταντέλια αριστερά, Καρέτσα δεξιά. Η κορυφή, κυρία Σι. Να δούμε. Θα κάνω πολύ ωραία πράγματα, πιστεύω. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα στην Bundesliga. Bayern Stuttgart στις 9.30 ώρα. Πρωταθλήτρια υποδέχεται Stuttgart, η οποία παίζει στο Champions League. Ωραίο παιχνίδι, αν και δεν νομίζω ότι θα καταφέρει η ομάδα του Sebastian Χένες να προβάλλει στενάρη αντίσταση στην Bayern. Εντάξει, η Bayern είναι σε άλλο επίπεδο, το έχει αποδείξει. Πολύ ωραίο μάτς έχει και στην Αγγλία, Crystal Palace, Manchester City στις 10 η ώρα. Μίλαν Βενέτσια για τη Serie A, 10 παρατέταρτο. Ενώ δύο ματσάκια για τη La Liga, η Racing Santander υποδέχεται την Elche και η Alavés υποδέχεται τη Villarreal. Και ένα παιχνίδι για την League One. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Lille Paris Saint-Germain. Αυτό το παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε και ένα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον. Rio Ave Sporting. Όχι απλά ελληνικό ενδιαφέρον. Πολλοί Έλληνες. Οι παίκτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βαγιανίδης. Είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο οποίος να δούμε αν θα επιστρέψει στην αποστολή. Ένα από πλευράς Ρίο Άβε, παίζει ο Νασιμέντο, ο Δανεκός από τον Ολυμπιακό, ο Ντόι, ο Άμπι, ο Μπράμπετς έχουν περάσει από Ελλάδα, όπως επίσης και ο Γιώργος Λιάβας. Ας συνεχίσουμε με τον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάνουμε όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Καλά μωρό, όλα καλά. Ερώτηση θέλω να κάνω για τον Παναθηναϊκό. Θεωρείς ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια, τα έξι που έχει παίξει ευρωπαϊκά, οι παρεμβάσεις που κάνουν εμείς τους πέντες σωστές, άσχετα την πρόκληση, όχι, κρατάμε την πρόκληση, ναι. Οι παρεμβάσεις θεωρείς ότι είναι σωστές?
0: Εντάξει, το να μιλάμε μετά από το μάτς είναι εύκολο, αρκετά εύκολο.
1: Όχι, δεν μιλάμε μετά από το μάτς, μιλάμε για το μάτς χθεσινό.
0: Για χθες.
1: Δηλαδή το να γυρίσεις 30 πίσω για να σκοτώσεις το μεγαθύριο, είναι σωστή λογική?
0: Υπάρχει λογική. Υπάρχει λογική στο ότι έχει πάρα πολύ ψηλούς παίκτες η Χράντετς, δηλαδή θα ανέβαζε τα στόπερ η Χράντετς, όπως και έκανε, και γι' αυτό έβαλε έναν έξτρα αμυντικό. Δεν του βγήκε, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή έχει λογική κάτι είναι και το σωστό. Το έκανε, δεν του βγήκε, δέχτηκε τον γκολ και παραλίγο να χάσει και την πρόκληση γι' αυτό.
1: Τα ίδια γκολ δέχτηκε και στο πρώτο μάτς πάλι με τη Χράντετς. Όταν δεν έβαλε, δεν σου πέρασε χάφ να σου κρατήσει το κέντρο, να σβήσει το παιχνίδι στο 2-0 και πάλι ομάδα, πάλι ομάδα ξαναγυρίσει και πίσω. Όλα τα γκολ είναι πάνω, εγώ και από την Μπάξη, και από την Τζεσεκά, είναι γιατί κλείνεται πίσω. Θεωρείς ότι δεν είναι συνειδητοποιητή αυτό, ξέρω
0: εγώ. Εγώ νομίζω κιόλας ότι είναι και θέμα κούρασης. Αλλά αυτό βελτιώνεται και θέμα δυνάμεων. Δηλαδή, στο παιχνίδι στο ΑΚΑ είδαμε ένα Παναθηναϊκό. Αρκετά κουρασμένα από το 70 και μετά. Χθες τον είδαμε να αντέχει λίγο παραπάνω, δηλαδή η ομάδα υποστηχώρησε μετά το 80.
1: Βρε, η αντοχή φτιάχνεται. Απλά θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις του Νίσου δεν είναι λάθος. Δηλαδή δεν γίνεται που έχουμε παιχνίδι να μου αλλάξει το σύντροφο και να μην πάρει ένα σκάφ. Κάνεις το Παναθηναϊκός, κάνει τη ζωή του μόνο στο δίσκο. Δεν σου λέω να φύγει να μείνει. Ή αυτό που λέγατε πριν ότι η εικόνα της Άκη με τον Νίκολης, η ίδια εικόνα ήταν και αυτή, συμφωνώ. Χάλια ήταν η Άκη, δεν βλεπόταν πέρσι στην πρώτη χρονιά τον Νίκολης. Έβλεπες όμως ότι κάνει παρέμβαση στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το βλέπετε αυτό Καμαρά. Δεν βλέπετε. Δεν γίνεται. Εκτός και να το βλέπω εγώ λάθος. Δεν γίνεται το καλύτερο σου παίκτη στα έξι παιχνίδια το Κιάγκουσιτς να μην το περνάς αλλαγή. Και να μου ξεκινάς τα μπόρδα. Καλώς και ξεκινάς τα μπόρδα, ψυχή, ωραίος, 120 λεπτά, αλλά γιατί έκανε τα μπόρδα. Μια σέντρα έκανε τα μπόρδα. Οκ, ήρθε τον γκολ. Ψυχή έβγαλε. Ποιότητα έδωσε. Όχι, ο Γιάνγκουσιτς έχει και ταχύτητα και ποιότητα. Το οποίο το θέλεις στο χρόνο σου. Ο Ταμπόρδα καλώς και δεν έχει ταχύτητα για το χρόνο σου. Δεν γίνεται να μην ξεκινά μαντίνο σε αυτό το παιχνίδι. Κυνηγά σκορ. Κυνηγά σκορ. Δεν γίνεται να μην κάνεις αλλαγή τον Κάτρι νωρίς που το παιδί δεν είναι δεξιμπάκι να μην περάσει στο Καλάπια. Τι να πω. Σε δεν μπόρεσα.
0: Και όχι, καθόλου.
1: Αυτά κατάμε την πρόκληση μαζί μας, γιατί έτσι και παίξουμε καλή ομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι και ομάδα τρώει γκολ, το πρόβλημα είναι το κέντρο. Τρώσε όλες τις φάσεις και το κέντρο στον γκολ είτε με βαλέ.
0: Έχει χρόνο να δουλέψει πάντως για τα μάτς
1: στο Conference. Χρόνο έχει. Ο κόσμος Παναθηναϊκού δεν έχει υπομονή.
0: Το κατανοώ.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει. Αγόρι μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λέγομαι Παναγιώτης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Ήθελα να επισημάνω γενικά την πτώση σε ποιότητα των ελληνικών ομάδων. Δύσκολα βρίσκεις παίχτη μέσα σε ελληνική τώρα ομάδα με ποιότητα. Όλοι κοιτάνε τη φυσική κατάσταση, όλοι κοιτάνε τις δυνατότητες σε αντεπιθέσεις και είναι, κάνει μπάντ δηλαδή στην ελληνική, σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Πιστεύω ότι

0: για τις ομάδες τους και να δώσει κάποια στιγμή για η ομάδα η δική μας η ιστορική να βρεθεί στις επαγγελματικές κατηγορίες. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στο Βαγγέλη τον Αρατζιά και σε όλη, την ομάδα της πρωινής παρέας.
1: Να είστε καλά, καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας
1: καλημέρα,
0: μέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, Σπύρος λέγομαι, ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω. Τέλος καλό, όλα καλά που λένε. Ήταν δύσκολο τις προκλήσεις το καλοκαίρι σαν πραγματικά. Σίγουρα δεν βγάλαμε την καλύτερη εικόνα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο προηγούμενο, στο πιο προηγούμενο μάλλον από το Αντί, που είπε για τις παρεμβάσεις του Νίστρου. Εχθές μην ξεχνάμε ότι να ήθελε να βάλει άλλο αμυντικό χάφ, δεν υπήρχε άλλο στον πάγκο. Μόλις τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια, μπήκε ο Κοντούρης, τραυματίστηκε ο Κοντούρης, δεν νομίζω να υπήρχε άλλο αμυντικό χάφ.
1: Νομίζω ο φίλος μιλούσε για το πρώτο παιχνίδι πάντως.
2: Για το πρώτο παιχνίδι, ναι, σίγουρα οι παρεμβάσεις δεν ήταν σωστές. Γιατί στο 2-0 δεν χρειάζεται να παίζεις με τέσσερις επιθετικούς. Εκεί ναι. Αλλά για το χθεσινό πιστεύω ότι πραγματικά μετά το 80, όπως είπες και εσύ, που άρχισε η ομάδα και έγινε η κούραση, ειδικά τα μπόρδα είναι που έβγαλε ψυχή. Και με ένα πόδι που έπαιζε κάποια στιγμή στην παράταση. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και τέλος καλά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ο Ηράκλειο, παίρνω Σαραβάκος.
1: Καλημέρα.
3: Ήθελα να πω για χθες που λένε και οι προηγούμενοι συνομιλητές. Δεν έχουν υπομονή, φίλε. Αδόλου. Τι είναι αυτό το χάλι που έχουν. Να μην έχουν υπομονή, καταρχήν έχουμε κάνει δύο μεταγραφάρες και ακόμα δεν έχουν παίξει. Αυτό δεν το σκέφτονται. Αυτοί που παίζανε χθες, ειδικά ο Νταμπούρδα και ο Γιάκης, αυτοί δεν θα ξαναπέξουν με λίγα λόγια. Και έπειτε κι άλλη μεταγραφή μέσα στα χάπου, να ξέρουν μπάλα. Τι θέλουνε τώρα, box to box και κάτι, δηλαδή να πάρουμε τι κουρμπέλιδες. Είχαμε το κουρμπέλι. Το παιδί ήταν μαχητικός, αλλά ήταν μυρωδιάς, πώς να το πω, από μπάλα. Τέτοιους θέλουμε. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να δούμε να μπουν και οι μεταγραφές, αυτές που γίνανε τώρα και αυτές που πρόκειται να γίνουν, για να μην είμαστε τόσο βιαστικοί. Τι είναι αυτό το χάλι που έχουμε. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Κατευθείαν, στον επόμενο φίλο.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Αν μπορείτε να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας.
4: Όχι, το κλείσα το ραδιόφωνο.
1: Τέλειο.
4: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω τους φίλους. Προηγουμένως και να πω και τη γνώμη μου βεβαίως. Ακούω λοιπόν ότι δεν έχουμε υπομονή. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι οι φύλαθλοι. Δεν έχουμε υπομονή. Τους ενοχλούμε. Και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Έτσι δεν είναι προηγούμενε φίλε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς δεν. Λοιπόν, και στα έξι μάτσα αυτά που έχουμε δει, αλλά και στα φιλικά, πλην του φιλικού με τον Άγιαξ, από την αρχή κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα δεν προχωράει πάλι φέτος. Αυτό δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβεις. Καθόλου δεν χρειάζεται. Φυσική κατάσταση πάλι δεν υπάρχει, διότι εφαρμόζεται το αν εφαρμόζεται, που δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται, το build-up, το οποίο είναι τελειωμένη υπόθεση. Το θέμα της κυριαρχίας, ότι πρέπει να παίζεις με την μπάλα στα πόδια, αλλά πώς να παίξεις με την μπάλα στα πόδια, αν δεν μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς να κάνεις και η άλλη ομάδα είναι καλύτερη γυμνασμένη, οπότε κλείνεσαι πίσω συνέχεια. Ο προπονητής λοιπόν δεν έχει κάνει δουλειά σε αυτό το πράγμα και μοιραία τα πράγματα, έστω και με τις ενισχύσεις που δεν έχουμε υπομονή προηγούμενε φίλε, έτσι, που δεν έχουμε υπομονή, που η εικόνα της ομάδος είναι πολύ χάλια, μα πάρα πολύ χάλια, αμφιβάλλω αν θα βελτιωθεί, Χρειάζεται, αυτό γίνεται μια φορά στις 100. Βλέπε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο παλιός είστε, mm-hmm. το 1999 είχαμε τον Κυράστα, ο οποίος έπαιζε κάπως έτσι και ξαφνικά μια ωραία μέρα μεταμορφώθηκε η ομάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Τα έχετε ζήσει.
1: Δεν τα έχω ζήσει, όχι.
4: Ναι, ναι. Σας το λέω έτσι να το ξέρετε. Mm-hmm. Ξαφνικά μια μέρα η ομάδα άρχισε να τρέχει. Mm. Να ματώνει τη φανέλα. Πράγμα το οποίο εδώ και χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται και συνεχίζεται. Ο προπονητής αυτός δηλαδή, εφόσον όπως είπε προηγουμένως κάποιος κύριος, ότι δεν έρχονται καλοί παίκτες και πρέπει να δοθεί στη φυσική κατάσταση έμφαση, και το οποίο δίνουν οι άλλες ομάδες, μόνο ο Παναθηναϊκός παίζει αργά, βλέπεις η μπάλα παίζεται αργά, δεν υπάρχουν εχνιδιασμοί, κολυσιεργείται στο κέντρο η μπάλα με πασίτσες κτλ. Τα βλέπεις αυτά, γυρίσματα πίσω, δηλαδή η μπάλα ας πούμε μπορεί να είναι στο αριστερό, στο δεξί εξτρέμ και να γυρίσει πίσω να φτάσει στον τερματοφύλακα, ο οποίος να γεμίσει, και μάλιστα λέμε ότι ο τερματοφύλακας κατεβαίνει τώρα κάτω και γεμίζει, κάνει και σέντρες, το παίζει σαν δημιουργός. Έχουμε και άλλη κατάσταση τώρα τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν προδιαθέτουν σε έναν άνθρωπο λογικό, ο οποίος τα βλέπει και τα λοιπά, βλέπει ότι η ομάδα δεν θα τραβήξει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου του 1999, σας ξαναλέω, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο δεν θα συμβεί. Έχει ελάχιστες πιθανότητες έως μηδενικές. Τώρα για τους παίχτες, άκουσα για Γιάνγκουσιτς. Καλά δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ταχυδυναμικός. Είναι το α και το ω σήμερα του σύγχρονου ποδοσφαίρου να είσαι ταχυδυναμικός. Αν δεν είσαι ταχυδυναμικός και ξέρει κάποια ελάχιστη μπάλα. Στην αρχή στο φιλικό η μπάλα χτύπησε κάπου και μπήκε ένα εντυπωσιακό γκολ, άλλαξε πορεία και λέγανε πόμπο τι μεγάλο γκολ. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, στο κέντρο. Μεταγραφές που πήρε. Υπάρχει ένα ανύπαρκτο κέντρο, κύριε. Μην λέω ονόματα τώρα, τους βλέπετε. Υπάρχει ένα ανύπαρκτο κέντρο. Θα έρθουν οι δύο. Θαυμάσια. Να έρθουν, να ανεβάσουν. Πόσο θα την ανεβάσουν. Εσείς για πείτε μου κι εσείς. Αυτά που λέω, πώς τα βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, αρχίσατε στην αρχή και είπατε ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει πάρα πολύ ταχυδυναμικό και δεν βλέπετε ποιότητα στην ομάδα.
4: Η ποιότητα στην ομάδα υπάρχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Μπαρτσελώνα, σε ορισμένες αγγλικές ομάδες.
1: Δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς δεν είναι ποιοτικός παίκτης.
4: Σε 5-10 ομάδες κορυφής. Ναι, Γιάνγκουσιτς.
1: Όχι, Γιάνγκουσιτς δεν είναι ποιοτικός παίκτης. Δεν έχει κάποια στοιχεία που και εκτός περιοχής, σε κλειστούς χώρους, αλλά και μέσα στην περιοχή, γιατί έχουμε δει τα τελειώματα του.
4: Δεν έχει τα συνολικά στοιχεία που χρειάζομαι, κυρία. Πρώτον, δεν έχει ταχύτητα, θα μου πεις θα βάλω έναν άλλο να τρέχει. Αλλά δεν έχει και ποιότητα. Δεν βλέπω κάτι ηγετικές, κάτι να κάνει, τίποτα. Δεν έχει. Εσείς θα τον βάλετε μέσα να κάνει τι. Τι έκανε χθες. Που μπήκε μέσα και ήταν ξεκούραστο στην παράταση. Τι έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα.
1: Έξι, δεν
4: και λέω μόνο για το συγκεκριμένο μάτς, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω.
4: Έχω εικόνα σε πολλά μάτς. Σε ένα φιλικό κάτι έκανε. Έκανε ένα σουτ. Εξωστρακίστηκε η μπάλα και μπήκε ένα εντυπωσιακό γκολ στον Γκάμα και είπαμε πω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βλέπεις και πίσω, να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αυτές δεν τις κάνει κανένας. Και φίλε μου, προηγούμενε που είπες να περιμένουμε, τι να περιμένουμε και δεν έχουμε υπομονή, δηλαδή εμείς θέμε, σοβαρά μιλάς. Τέτοια υπομονή σε ομάδα δεν υπάρχει πουθενά. Σε ομάδα που να θέλει την κορυφή, έτσι, όχι να θέλει την τέταρτο-τρίτη θέση, πέμπτη. Εντάξει, γιατί αυτή είναι εξασφαλισμένη και φέτος. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, να τελειώσω να ακούσω και άλλες γνώμες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, εσείς?
5: Υπομονή. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Πάντος Σάκ. Η φωνή μου είναι ακόμα προκλεντημένη.
1: Ακούγεσαι.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιαστώ ότι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην ομάδα. Και τι βιώνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν, δηλαδή δεν υπήρχε καμία οργάνωση, δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο, εκ μέρους του ΣΑΕΚ βέβαια, που αντιλαμβάνονται τη δουλειά που γίνεται. θέλω να πω για την ομάδα μου ότι έχω μια θεσία και θα πάω πολύ καλά στο Champions League. Ας κάνω, θα κάνω τρία ταξίδια από τώρα. Αλλά τέλος πάντων, εάν η ομάδα θα γίνει, πιστεύω, εάν η ομάδα ενισχυθεί δεξιά λίγο, δηλαδή πάρει να μπακ του Ρώτα, γιατί δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει τον Παλκάρι Ρώνικα, που έχει φάει τη λέτα του αιώνα. Ποιος Ρώτα και ποιος Ρώτα. Αυτός ο Ρώτα. Αυτός. Και αν μου βρείτε καλύτερο δεξί μπακ από το Ρώτα της Τετάρτης στην Ελλάδα, εγώ χάνω ό,τι θέλετε. Και επίσης ένα τεράστιο respect στον Μπίλιο, ρε παιδιά. Τι πρόοδο είναι αυτή που έχει κάνει αυτό το Παλκάρι. Και πολλές φορές μπορεί τεχνικά να μην έχει το εξέλιξη, ας πούμε. Οκ. Το πάθος όμως. Το πώς γυάλιζε το μάτι τους γενικά την Τετάρτη. Και κάτι, αυτό που θέλω να πω για όλες τις ομάδες, που δεν το έχω δει σε καμία ελληνική ομάδα μέχρι τώρα, είναι η δίψα για διάκριση. Και η ΑΕΚ την έχει φέτος αυτή τη δίψα. Το βλέπεις παντού. Το βλέπεις από τον Βάργα, και από τον Γιώβιτς μέχρι τον τελευταίο. Και είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Νομίζω ότι κάνουμε σπουδαία πράγματα και τα καλύτερα έρχονται πραγματικά. Έχω μια κρυφή ελπίδα, πραγματικά σας μιλάω. Και έχω κρυφή ελπίδα για μεγάλη έκπληξη. Δεν ξέρω αν τώρα είμαι τόσο ενθουσιασμένος με την ομάδα και μετά που ήθελα πάρα πολύ Κόμμο, ήθελα πάρα πολύ Ρεάλ, ήθελα πάρα πολύ Ντόρτμουντ, Κόμμο Ντόρτμουντ θα πάω. Δεν το χάνω με τίποτα.
1: Είναι πολύ ωραία ταξίδια. Είσαι από τους λίγους πάντως που ήθελε Κόμμο, να ξέρεις.
5: Ναι,
1: όλοι θέλανε Σαμπάχ, ήθελαν...
5: Όχι. Σπουδαία ομάδα, φίλε. Σπουδαία ομάδα η Κόμμο. Και πιστεύω θα γίνει αίμα κι άμμος. Με την καλή έννοια μιλάω πάντα. Νομίζω θα γίνει παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα εκεί. Θυμηθείτε μου. Θέλω μετά να πω για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, λίγο υπομονή ρε εσείς. Δηλαδή, τέτοια ποιότητα στον Παναθηναϊκό έχουμε καιρό να δούμε. Αλλά αρέσει λίγο. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πάμε από την Δευτέρα στην Παρασκευή. Αλλά αρέσει λίγο και εντάξει, γίνανε πράγματα. Καταλαβαίνω ότι οργανωτικά το ψάχνουν ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι τα resources που δίνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για την κατασκευή του γηπέδου είναι απίστευτα και το έργο είναι απίστευτο. Επειδή το βιώνω το έργο από τεχνολογικό, από τεχνολογική οπτική, δεν υπάρχει το γήπεδο στην Ελλάδα. Και δεν θα υπάρξει κιόλας για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον. Το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν πρόκειται να γίνει, αυτό είναι de facto. Μακάρι να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει λόγω συντελεστή, δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό στέ αυτό πράγμα, συνεπώς θα παιδεύεται τσάμπα. Ένα επικοινωνιακό προεκλογικό πριν πυροτέχνημα ήταν και τέλος. Αλλά μακάρι να γίνει, θα λέω. Μακάρι. Τώρα και κάτι τελευταίο, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον κύριο Κόντι. Σπουδαίος προπονητής, με το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά στα αυθόρυβα, κύριες με κάπα κεφαλαίο. Μακάρι να βγάλουμε και άλλους τέτοιους. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε πήγιο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και έμπρισμα από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσικα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Καραντιστέμερην από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Αυτό που είναι, γιατί είχαμε 17 χρόνια, 18 όσα και να περάσουν, οι υπομεγημένοι των αντιπάλων ομάδων που μιλάνε για υπομονή, και εγώ έτσι θα έκανα. Αυτό που είναι, γιατί θα με βόλευε. Δηλαδή, όπως οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν στο Καραϊσκάκι Αλαφούζο μήνε, δικαιολογημένοι και της ΑΕΚ να λένε κάτι υπομονή, κάτι υπομονή, να γίνουν 20 τα χρόνια, 25, 30 και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω φως. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη. Είστε μονοπόλιο στη ραδιοφωνία, αν υπάρχει ένα σπόρο, εντάξει τώρα, δημόσιο ραδιόφωνο, οι οποίοι ανήκετε στον Αλαφούζο, δεν μπορείτε οι εργαζόμενοι να βγαίνουν
8: από το
7: ναι. τον εργοδότη σας.
8: Θεωρείς ότι αυτό παίζει κάποιο
7: οπότε
8: ρόλο.
7: Οπότε τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ απεσιόδοξα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει να τιμωρείται αυτή η ομάδα για το συλλαλητήριο του 2008.
8: Ευχαριστούμε το φίλο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Τι κάνουμε?
8: Καλά, εσείς.
9: Μπράβο. Λοιπόν, για να τα πούμε λίγο, πολύ γρήγορα.
8: Mm-hmm.
9: Το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι 100 από το ελληνικό. Γενικότερα.
8: Να.
9: Γιατί μιλάμε τώρα ότι το Παναθηναϊκό έπαιξε ένα καφενείο. Αυτό έχει περάσει προς τα έξω και ότι πληρώθηκε με ένα καφενείο. Εντάξει, αν ξαφνικά γίναμε καλύτεροι από τους τσέχους, που είμαστε και πιο κάτω νομίζω από την βαθμίδα.
8: Είμαστε πιο κάτω, ναι.
9: Γενικά. Mm-hmm. Γενικά. Ένα τσέχικο ποδόσφαιρο έπαιξε μια τσέχικη ομάδα. Που είναι πιο έτοιμη, που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημά της κλπ. Να δούμε όμως και τα άλλα. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού είναι τέτοιος ώστε να πάρει επιτέλους το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό που βαραίνει τελικά το Παναθηναϊκό είναι το πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι όλη η προετοιμασία και όλο το σκανδιναβικό στυλ, το δανέζικο, το νορβηγικό και αυτά, είναι φυσική κατάσταση για να μπορεί να την βγάλει τότε που πρέπει. Κινδύνεψε να μείνει έξω από τους ομίλους, σίγουρα,
8: mm-hmm.
9: αν θέλετε στο τελευταίο λεπτό και με τύχη, δεν αφηδητώ.
8: Χρειάζεται και
9: αλλά... Χρειάζεται. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να είναι φτιαγμένη για το πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι, γιατί έχω βαρεθεί αυτή τη μύρλα ρε παιδί μου, αυτή την απεσιοδοξία. Εντάξει, έχει, όταν έχεις τόσα χρόνια πάρει το τάλιμα, φυσιολογική είναι και η γκρίνια, φυσιολογική είναι όλα. Τι κερδίζουμε και που γκρινιάζουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι η ομάδα, αν μπουν και οι προσθήκες, γιατί είναι δύο καλές περιπτώσεις, mm-hmm. και ο Κάγκουα και ο Λούντα που πήγαν από χθες, πιστεύω ότι ενσωματωθούν και λίγο και οι υπόλοιποι. Φαίνεται η ομάδα όμως πιασμένη, δηλαδή κουρασμένη. Αυτό φαίνεται, ξεκάθαρα.
8: Mm-hmm.
9: Και σίγουρα εντάξει, και εγώ με τον Καμαρά απογοητευμένος είμαι. Δεν μπορούσε να κάνει πάσα στα 5 μέτρα. Εντάξει, δεν μπορεί να σου βγουν κιόλα. Έχουμε υπομονή. Το θετικό είναι ότι έχουμε 4 ομάδες. Και δίνουν όλα ότι πάμε ολοταχώς για τις 10 θέσεις.
8: Ακριβώς.
9: Η οποία μας δίνει και απευθείας Champions League, ο Μίλου.
8: Στον πρωταθλητή ακριβώς.
9: Ας τα δούμε
8: έχει
9: λίγο.
8: Έχει πολλά καλά.
9: Θετικά ρε παιδί μου. Έχουμε πέσει σε μια μύρλα γενικότερη. Μια απεσιοδοξία. Ας δούμε και λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
8: Να είστε καλά, καλημέρα. Κατευθείαν πάμε στον επόμενο φίλο.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
10: Παναθηναϊκός και εγώ.
8: Mm-hmm.
10: Εντάξει, δεν παίζει καλά η ομάδα. Απλά έχει κάτι που δεν έχει τελευταία χρόνια έχει τύχει.
8: Mm-hmm.
10: Γιατί και στα 3 παιχνίδια και με τις 3 αντιπάλους του Τσικάμερα. Δεν μου αρέσει που και στα 6 παιχνίδια με ομάδες θεωρώ μικρομεσαίες του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν οι όλες. Έχουμε φάει γκολ. Και στα 6 παιχνίδια. Και στα 3 έχει φάει γκολ μετά το 90. Εντάξει, η ομάδα είναι βαριά. Τα πόδια είναι πολύ βαριά. Mm-hmm. Ίσως αυτό που είπε πριν ο συνομιλητής ότι έχει χτιστεί για πρωτάθλημα. Εντάξει, εννοείται το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις. Εμένα δεν μου άρεσε το εξής. Παίζεις εδώ και 2 εβδομάδες με 2 αμυντικά χαφ. Δεν υπολογίζεις το κουντούρι. Έχεις πάρει το Κάγκουα που ξέρεις ότι δεν είναι δικαίωμα συμμετοχή. Πουλάς το Τζέριν 2 μέρες πριν το παιχνίδι που είναι το σημαντικότερο παιχνίδι μέχρι το επόμενο της χρονιάς. Και βλέπεις τι κοινιά έχεις. Και ο Τσιριβέγιας το 20. Τραυματίζεται, μετά τραυματίζει και ο Κοντούρης που τον έχεις βάλει, είναι και λογικό το οποίο δεν έχει ρυθμό.
8: Mm-hmm.
10: Και έχεις φτάσει τώρα να παίζεις με τα μπόρδα αμυντικό χαφ με ένα πόδι, με το αριστερό πόδι, δεξί πόδι δεν είχε το παιδί. Το θεωρώ λάθος σχεδιασμό, αλλά εντάξει. Αφού περάσαμε χτες.
8: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση για τον Τζέριν, δεν θα μπορούσε να απορριφθεί. Δηλαδή ήταν και καλά τα χρήματα. Και από
10: έχει κάνει με το. Έχει σοβαρή ομάδα. Όταν σου ήρθε πρώτα σε ομάδα τρίτη απόγευμα και εσύ την πέμπτη παίζει στη μισή χρονιά γιατί καλός ή κακός και ο προπονητής σου κεφάλι του έπαιζε. Εντάξει, 3 εκατομμύρια δεν τον δίνεις. Θεωρώ εγώ.
8: Mm-hmm.
10: Επίσης δεν μου αρέσει να πάνε νεκρός τώρα να κλείνεις πίσω μετά το 70 και να κάνεις τώρα. Εντάξει, Κράλο έπαιζε η ομάδα με κάποιους Τσέχους και τον Ταρίντα που έπαιζε στον Άρη τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και φαινόταν χτες μετά το 70 η Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και μας είχε κλείσει σαν goal post.
8: Ναι.
10: Αυτό. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε παιδιά με υγεία.
8: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επανερχόμαστε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Νίκολιτς για την κλήρωση του Champions League. Έγραψε νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Ο Σέρβος τεχνικός, υπενθυμίζω εγώ τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Γαλατασαράι, Σαχτάρ, Κόμο και ΛΑΣΚ Λίντσερ. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό μέχρι αύριο, το Σάββατο. Υπενθυμίζω σήμερα 2 η ώρα είναι η κλήρωση της League Phase του Europa League, στην οποία συμμετέχουν Όφη και Ολυμπιακός. Λίγη ώρα αργότερα η κλήρωση του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League. Επίσης, ανάρτηση έχει κάνει και ο Άνταμ Τσέριν για τον Παναθηναϊκό. Ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος αποχώρησε μετά από 4 χρόνια από τους Πράσινους με προορισμό την Αλουάχτα. Λοιπόν, ο Τσέριν έγραψε ότι, αγαπητή οικογένεια του Παναθηναϊκού, ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο πριν από 4 χρόνια, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι να περιμένω. Γνώριζα το όνομα Παναθηναϊκός, αλλά όχι πολλά περισσότερα από αυτό. Σύντομα όμως, μετά την άφηξή μου, συνειδητοποίησα το μεγαλείο αυτού του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια των ετών που ήμουν εδώ, ζήσαμε στιγμές που είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αν δεν είχαμε την ευκαιρία να τις βιώσουμε. Νίκες σε ντέρμπι, τρελή ατμόσφαιρα στη λεωφόρο μας, μαγικές ευρωπαϊκές νύχτες σε ένα γεμάτο ΆΚΑ, κερδίζοντας και ένα κύπελο Ελλάδας. Ακουβαλάω αυτές τις αναμνήσεις μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά αυτό που με ενθαρρύνει περισσότερο είναι ότι κάθε φορά που ήμουν στο γήπεδο, πάντα έδωσα το καλύτερο από μένα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στα 4 χρόνια που ήμουν εδώ, είχα επίσης αμέτρητες στιγμές, συναντήσεις και συνομιλίες με εσάς, τους συμπαίκτες μου, όλους τους προπονητές που με καθοδήγησαν κατά τη διάρκεια της περίοδου μου εδώ και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύλλογο και με τους οποίους μοιράστηκα την καθημερινή μου ζωή για τα τελευταία 4 χρόνια. Μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός επίσης στη Θύρα 13 και στα εκατομμύρια των φιλάθλων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εσείς πάντα μας υποστηρίζατε όπου και αν πέσαμε και ελπίζω να σας δω πρωταθλητές. Ήταν το μήνυμα του Άνταμ Τσέριν μετά την αποχώρησή του

Διαβάζω εδώ ότι το Νόφι στην κλήρωση της Νιόν θα εκπροσωπήσουν Μπούσης και Πουρσανίδης με την ζωδία η ώρα, κλήρωση στην Europa League. Να πούμε για ακόμη μια φορά τα γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο, ο Όφι είναι στο τέταρτο και τελευταίο. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες, δύο αντιπάλους από τα γκρουπ δυναμικότητας. Μπορείτε να στείλετε και τις προβλέψεις σας, αλλά και τι θέλετε για την ομάδα σας, είτε τον Ολυμπιακό, είτε τον Όφι. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας υπενθυμίζω Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad, Marseille. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg Celtic, Sparta Praga, Rennes και Anderlecht. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Τσέλιε, Γιαγελόνια, Αμμόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι και Όφι, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Apple, Μπερσεβά, Ναϊμέχιν, Λίλεστρομ, Λεύσκη, Σόφια και Άραρα. Πρώτη αγωνιστική θα είναι 16 ή 17 Σεπτεμβρίου και τις δύο μέρες πιθανότατα. Και η τελευταία είναι 28 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζω η πρώτη οχτάδα περνάει απευθείας στη φάση των 16. Από τις θέσεις 9 ως 24 θα παίξουν play-off. Πρώτος αγώνας στο play-off 18 Φλεβάρι του 2027. Παναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα 25 Φεβρουαρίου του 27.

Ένα φίλο λέει σεβασμό στο Βαγγέλη μα. Πήγε να δει την καψούρα του, να βγάλει το μεροκάματό του. Δυστυχώ όμω θα γυρίσει 20 χρόνια μεγαλύτερο. Συμφωνεί, Γιώργο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολα χθε το βράδυ. Τον άκουγα στην περιγραφή και στο σποτάκι. Σε σπάθωσε στο 2-1 του Τέσσερ. Αλλά και στο πέναλτι. Στη φάση, την τελευταία φάση, εκεί που ο Γιάνγκος απομακρύνει με τον νόμο, εκεί τα δευτερόλεπτα μέχρι να περάσουν και ο Στέγκημα να δείξει ότι παίζεται κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ήταν εφιαλτικά. Ένας άλλος φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ λέει ότι πριν 12 χρόνια μας χλέβαζαν, τώρα μας παραδέχονται. Τότε παίζαμε με Θρασίβουλο, τώρα παίζουμε με Ρεάλ. Τότε στο παγωμένο ΑΚΑ, τώρα στην καυτή Φιλαδέλφια. Όπως λέει και μια ψυχή, υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.

0: And I call your name, Michael Caine.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις ο Κόντις χθες μετά το παιχνίδι. Βγαίνουν όλα σιγά σιγά. Ήταν μεγάλη βραδιά χθεσινή και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Κόντις μετά το μάτς δήλωσε ότι είναι μια εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Κερδίσαμε 2-0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Φανταστική βραδιά. Είπε επίσης ότι όλα τα παιδιά είναι μια γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Είναι μια παρέα που βγάζει πολύ ωραία πράγματα. Χτίζει η ομάδα σε αυτό που έχει και οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα να δώσουν. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη, τόνισε, γιατί ο Όφη μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνει όλα. Συμπληρώνω ότι δεν κινδύνευσε η ομάδα του από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΕΚΑ. Πολύ όμορφο. Λέει επίσης από τα παιδιά, για τα παιδιά των Ακαδημιών να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ. Θυμίζω ότι χθες σκόραρε Θεοδωσουλάκης για τον Όφη. Μάλιστα είπε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά των ανθρώπων και των Ακαδημιών που σκόραρε Θεοδωσουλάκης, αλλά και γενικότερα όλη τη Κρήτη που είναι δικό τη παιδί σκόραρε στο Europa League. Επίσης μίλησε και για τον κόσμο, είπε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, έδωσε τη φωνή του, στήριξε τον Όφη και αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελα και μεγάλες προκλήσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα φορώντας ευρωπαϊκό κουστούμι. Ήταν τα λόγια του Χρήστου Κόντι μετά την πολύ μεγάλη πρόκληση του Όφη στη League Phase του Europa League.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Στέφανος Ρογιανόπουλος στο μικρόφωνο, ήταν ο Γιώργος Ογιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα σχόλια και όσους φυσικά που μπήκατε στη συζήτηση και μιλήσαμε στον αέρα. Υπενθυμίζω, 2 η ώρα εκκλήρωση για Ολυμπιακό και Όφη στο Europa League. Λίγο αργότερα του Παναθηναϊκού στο Conference ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου. Να περάσει όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWinSport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό και Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση στη Χράντα της Κράλοβες στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχεια έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην All-Win Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του meeting του Γκλάντης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντουρπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του BWinSport FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος της μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος γεωργιανός διεθνής Δαβιντασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και τα Μπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χραντέτς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Εξάλλως με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλο το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Από τη Σόφια θα μεταβούν απευθείας στην Ιόν για τη σημερινή κλήρωση Μιχάλης Μπούσης και Ηλίας Πουρσανίδης. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκυριακού στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragon Sakota. Ο κόουτς των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκι Φελαφρών Βαρών και Ασημένιο Ιμουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκι Φελαφρών Βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σεντ Τρούιντεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάν στον playoff και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

14 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι καλημέρα. Καλημέρα από τον Top FM, από την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Τρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Όλα καλά και όλα ωραία μας τραγούδησε ο μοναδικός Γιώργος Νταλάρας, μόνο που δεν είναι όλα καλά ούτε ωραία. Σε επίπεδο συναγερμού η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Τήλος, η Κάσος και η Χάλκη, καθώς και το Καστελόριζο, μαζί με την Κρήτη βεβαίως. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στα νότια της Δωδεκανήσου θα πλησιάσει η θερμοκρασία

της Τουρκίας για την βάση drones στο αεροδρόμιο Μαριτσόν στη Ρόδο. Μας απειλεί ακόμη μια φορά είτε ευθέως η Τουρκία. Τώρα θα πείτε τι το πρωτότυπο. Επικαλούμενη λέει την αποστρατικοποίηση των νησιών. Η κίνηση αυτή θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Ποιες σχέσεις καλής γειτονίας? Μόνο στα μυαλά τους και στα μυαλά ίσως σημερινών κάποιων εκ των σημερινών κυβερνώντων είτε είχαμε σχέσεις καλής φιλίας. Εμείς συνεχώς στο Αιγαίο ζούμε κάτω από μια διαρκή τουρκική απειλή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι στο από την Κρήτη, στο Ηράκλειο, θυμάμαι πάντα η Τουρκία να έχει στραμμένη το βλέμμα και τις βλέπεις της προς τα νησιά του Αιγαίου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Όφη τα κατάφερε, νίκησε την Τζεσεκά. Μεγάλη υποδοχή των ποδοσφαιριστών του Όφη χθες στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Και βεβαίως ο Καραλής ξεπέρασε χθες και τον εαυτό του. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ήρεμο. Αν είμαστε προσεκτικοί όλα θα πάνε καλά. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα δούμε αναλυτικά. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ήρθε ο κύριος Κικίλιας, θα συνδέσει λέει ακτοπλοϊκά μεγάλο κατόρθωμα την Δωδεκάνησο με τις Κυκλάδες. Δεν συνδέει πρώτα την Αστυπάλαια με την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά που άρχισε και φωνάζει πάλι δυνατά ο Νίκος ο Κομινέας, λέμε τώρα εμείς. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από το σαν σήμερα. Χθες γέμισε η Ρόδος και διάφορες περιοχές με φανουρόπιτες. Μεγάλη μέρα με τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Βοήθειά μας, πανηγυρική η ατμόσφαιρα στην Παλιά Πόλη αλλά και στο εκκλησάκι του Κωνσταντίνου του Ιδραίου στον Δήμο της Ρόδου. Να είμαστε καλά, να ζήσουμε την γιορτή του Αγίου Φανουρίου, του προστάτη του νησιού μας και του χρόνου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς καταγράφεται η τοπική επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων. Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια χθες στη Ρόδο. Σαν πολλούς υπουργούς έχουμε πάλι αυτόν τον Αύγουστο, ναι. Βασίλης Κικίλιας από Ρόδο. Στηρίζουμε τα νησιά με έργα υποδομές και ισχυρό λιμενικό. Στο επίκεντρο η ακτοπλοϊκή σύνδεση, λιμενικές υποδομές, η στελέχος του λιμενικού και το κόστος των εισιτηρίων. Στόχος η απευθείας διασύνδεση των τεσσάρων νησιών, Ρόδου, Κόμη, Κόνου και Σαντορίνης. Δεν έχει αυξηθεί λέει, το κόστος των εισιτηρίων, όχι. Αυτά είναι όλα στη φαντασία των πολιτών. Ναι. Η Άγκυρα απειλεί με απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο βάσης ντρόουν στη Ρόδο. Τα Δωδεκάνησα κόντρα στο ρεύμα της δημογραφικής συρρήκνωσης με Ρόδο, Κό και Κάλυμνο σε ρόλο ατμομηχανής. Και ένας τελευταίος τίτλος. Εδώ, ναι, πάλι καλά που ξύπνησε τώρα η εισαγγελία. Τι γράφει καλή εφημερίδα. Εισαγγελική έρευνα για τα λίμματα στη θάλασσα μετά από ευρήματα υψηλής μικροβιολογικής μόλυσης στο Βόδι. Πάλι καλά που αντιλήφθησαν τι γίνεται στη Ρόδο, ναι, εκεί στο μεγάλο μέγαρο, το παραλιακό, το δικαστικό. Όταν η δικαιοσύνη τελικά είναι μακράν της κοινωνίας που δεν ρίχνει ούτε μια ματιά να δει τι γίνεται, έχουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις. Και μετά λέει γιατί η δικαιοσύνη έχει πέσει τόσο πολύ χαμηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων. Τυχαίο? Καθόλου. Να περάσουμε στη Ροδιακή να δούμε εδώ. Έχουμε πρωτοσέλιδο? Νομίζω πως όχι. Πάμε όμως σε διάφορους τίτλους. Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Ρόδο. Παραβίαση του αποστρατικοποιημένου των νησιών. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα γνωστά. Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος άντρας στο Μοντεσβίθι, είχε εξαφανιστεί για κάποιες ώρες. Θλιβερή περίπτωση, νέα πρόκληση, το είπαμε. Σταύρος Παπαστεργής στο τέλος της ημέρας. Τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, να δούμε τον τίτλο. Ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. 12 η βενζίνη πάνω από το 2,15 και φτηνά είναι μεταξύ μας. Αλέξανδρος Κολιάδης, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα. Προς τον παρόν δεν ενδιαφέρει κανένα.

0: Έναν. Θα το δούμε αργότερα. Καλά θα κάνουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα δημόσια να μην λένε το ποτέ, ποτέ. Απίθανος Καραλής και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,2 μέτρα στη Ζυρίχη. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Ρόδου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς την Παρασκευή. Αλέξανδρος Κολιάδης, η νησιωτικότητα πρέπει να αποτυπώνεται σε αποφάσεις χρηματοδοτήσεις και στο σχεδιασμό του κράτους. 600.000 ευρώ από τους ΚΑΠ στα 12 για τις ανάγκες των σχολείων. Αυτά και από την Ροδιακή. Να περάσουμε όμως να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Top FM, το site του σταθμού μας, με τα θέματα που βγάζουμε και όχι μόνο. Βασίλης Κικίλιας από Ρόδο, νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του λιμενικού. Αυτά τα ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κικίλια. Κανονίστε να τα κάνετε πράξη, όχι στα λόγια. Πολύ θα ήθελα και θα το επιδιώξετε από εβδομάδα να μιλήσουμε με τους συνδικαλιστές του λιμενικού στην περιοχή μας, να δούμε τι λένε. Σωτήρης Βαγιανός στο σταθμό μας, την πάρω για συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ναι. Καλή λέει ότι ας έρθει η αρχή διαφάνειας να μας ελέγξει. Χρήστος Ευστρατίου στο σταθμό μας για το ίδιο θέμα. Έχει χάσει την μπάλα ο Βαγιανός, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στα ρέματα. Χθες είχαμε και την αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη με τον με το σύμβουλο της παράταξης Καμπουράκη, το Θανάση το Στάμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Αδιανόητος Καραλής απογειώθηκε στην Ζυρίχη. Για να δούμε και άλλους τίτλους από το πρώτο σέλιδο. Ο Καραλής, Θαλασσίο Τάιλερ Στίβενσον, Μιχάλης Κουταλιανός, στόχο να ανεβάσουμε την ελπίδα στην National League 2. Μιχάλης Μαχλής, περιμένω ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Αυτά λοιπόν και από τον Top FM. Το ρολόι δείχνει, έχει προχωρήσει αρκετά, 24 λεπτά μετά τις 8, πάμε γρήγορα σε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά πέφτουμε στα βαθιά. Θα δούμε τι δηλώσεις έχουμε από την παρουσία του Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Ρόδο. Έγινε και σύσκεψη στην περιφέρεια, αλλά θα πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς η Δημοτική Αρχή από αυτά που ακούσαμε χθες έχει επιλέξει φαινομενικά τα ήρεμα νερά. Να μην ανεβάζει δημόσια τόνους για τη σύσκεψη με την Μενδώνη, ότι ναι, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, αλλά όλα καλά, συνεργασία και τα σχετικά. Και βεβαίως το βάρος πέφτει στο παρασκήνιο. Εξού και οι επισκέψεις του Σωτήρη Βαγιανού στο δίπλανο ΜΟΣ, στην πάροχη συνάντηση με τον κύριο Μπίζα, και ίσως πάει και στην Άξο εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΣΔΑ για την αλλαγή του Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με ψηφοφορία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ. Λοιπόν, πάμε σε ένα, ή μάλλον πάμε σε διαφημίσεις, Κώστα, για να κερδίσουμε χρόνο, και αμέσως μετά ξεκινάμε με Κυριακή Πετρίδου που είχε πολλή δουλειά χθες, και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 32 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 28 Οκτώβου, τελειώνει και ο Αύγουστος. Πάμε όμως στην επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Βασίλη του Κικίλια χθες στη Ρόδο. Να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και φορέων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας, υπό την Προεδρία βεβαίως του ίδιου του Υπουργού και του κυρίου Κικίλια, ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφτεί τόσο το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου όσο και το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που ακολούθησαν αυτές έγιναν βεβαίως παρουσία εκτός του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου, των βουλευτών μας του κυρίου Γιάννη Παπάκη, της κυρίας Μίκας Ιατρίδη, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Κουτουλάκη. Ξεκινώντας από τον Υπουργό, αναφέρθηκε σε αυτά που έχουν γίνει για τη στήριξη των άγωνων γραμμών, αλλά και στα σχέδια του Υπουργείου που έχουν να κάνουν τόσο με την προμήθεια σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο μάλιστα ένα από αυτά θα έχει έδρα τη Ρόδο, ακόμη και στην προμήθεια drone, στη δημιουργία νέου κέντρου επιχειρήσεων. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από την αρχική τοποθέτησή του.
2: Ότι συνεχίζουμε μόνιμα και αυξανόμενα να πηγαίνουμε πολύ πολύ καλά στα θέματα τα ακτοπλοϊκά και να αυξάνουμε προορισμούς. Να θυμίσω ότι πλέον το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση με τα αποτελή του Πρωθυπουργού δίνει 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις άγονες γραμμές και προχωρούμε διαγωνισμό κλειστό για 4 χρόνια. Υπάρχει προβλεψιμότητα σε όλο το φάσμα και το οικοσύστημα το τουριστικό. Να επαναλάβω ότι δεν ξεχνάμε ποια είναι η κύρια πηγή εσόδων μας, γιατί η χώρα αυτή είναι η ναυτιλία, είναι ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες, είναι το real estate και από αυτό ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και ελληνικές οικογένειες. Και να πω ότι ακούστηκαν από τους φορείς του νησιού αλλά και των Δωδεκανήσων ενδιαφέρουσες προτάσεις, σημαντικές και πολύ πολύ γόνιμες, και εμείς είμαστε υπέρ της ομαδικής προσπάθειας και είμαστε υπέρ της σύνθεσης των απόψεων και είμαστε υπέρ των αποτελεσμάτων. Οπότε, αφού ανακοινώσω ότι προχωρούν τάχιστα οι διαγωνισμοί για τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης πάνω από 80 μέτρα, ένα από αυτά θα έχει μόνιμη θέση εδώ πέρα και βάση στη Ρόδο. Τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μαζί με τα δρόν που εγώ έφερα και κατέστησα στην πολιτική προστασία, επίσης το λιμενικό σώμα και το νέο ΚΕΠΗΧ, το νέο κέντρο επιχειρήσεων μαζί με το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS. Όλα τα συστήματα αυτά και όλοι οι διαγωνισμοί θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν, γιατί η σύγχρονη ανάγκη που προκύπτει και έχει να κάνει με την αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοτρυπίδας, με την ακτοπλοεία και την ασφάλεια στην ακτοπλοεία, με την προστασία των θαλασσών μας από τις ρυπάνσεις, με την ανάσχεση της παράνομης αλιείας, με την αρμοδιότητά μας ως προς την φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Απαιτούν να προχωρήσουμε μπροστά και να βοηθήσουμε τους λιμενικούς μας. Ήδη έχει προχωρήσει και ψηφιστεί και υλοποιείται η πρόσληψη σχεδόν 500 λιμενοφυλακών. Το ίδιο θα γίνει και το 2027. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών θα έρθει εδώ στα Δωδεκάνησα.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε από την παρουσία του κυρίου Κικίλια στη Ρόδο?
1: Αυτό που έτσι πιστεύουμε, εκτιμάμε ότι βγήκε από χτες τη χθεσινή συνέντευξη δηλώσεις έτσι δημοσιογραφικά, είναι η πρόταση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον κύριο Χατζημάρκο, που κατέθεσε στο Υπουργείο για την διασύνδεση Δωδεκανήσου και Κυκλάδων με έναν τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα, μέσω της απευθείας σύνδεσης των τεσσάρων νησιών της περιφέρειας που έχουν τα διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή Ρόδου Κο και Μυκόνου Σαντορίνης. Μία πρόταση την οποία φαίνεται ότι στηρίζει το Υπουργείο. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο.
3: Εδώ έχουμε μία σκέψη. Εδώ έχουμε μία σκέψη. Και το
2: βάζουμε στο τραπέζι ως στόχο. Ως στόχο. Ποια είναι η σκέψη? Για πρώτη φορά στην ιστορία των νησιών μας να συνδέσουμε με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια, τα τέσσερα συγγνώμη μεγάλα νησιά που έχουν τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Γιατί αυτά τα διεθνή αεροδρόμια είναι ουσιαστικά λειτουργούν, είναι τα hubs, είναι οι πισαμενές από τις οποίες αντλούν επισκέπτες και όλα τα όλα από τα υπόλοιπα νησιά. Ποτέ τα τέσσερα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, τα τέσσερα νησιά δεν ήταν συνδεδεμένα, είναι η Μύκονος, Σαντορίνης, Κυκλάδες, Ρόδος και Κος στην Δωδεκάνησο. Ποια είναι η σκέψη λοιπόν? Η σκέψη είναι μια γραμμή που να συνδέσει αυτά τα τέσσερα νησιά. Όχι ενδεχομένως, προφανώς μαζί με αυτή τη γραμμή θα εξυπηρετηθούν και άλλα νησιά. Και νομίζω ότι θα είναι και η ιδανικότερη λύση και στο θέμα της αστιπάλειας, αν καταφέρουμε αυτή τη γραμμή. Το περιγράφω, δεν το περιγράφω ως εξαγγελία, το περιγράφω ως στόχο αυτή τη στιγμή και χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά έχουμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας, έχει αποδεχθεί το Ναυτιλίας ότι αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να τον υπηρετήσουμε μαζί. Εμείς προτιθέμεθα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, να αξιοποιήσουμε και την μια πρόβλεψη που έχει εισαχθεί πρόσφατα στην νομοθεσία και λέει ότι μπορεί η αυτοδιοίκηση, δύναται η αυτοδιοίκηση να συνδράμει οικονομικά και σε θέματα κόστους ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει, η νομοθεσία το προβλέπει, πρέπει να έχεις και τα λεφτά για να το κάνεις. Θα βρούμε χρήματα γι' αυτό. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Θέλουμε τουλάχιστον μία χρονιά να δούμε και πώς δουλεύει. Και ξαναλέω ότι πρώτη φορά έχουμε το OK και του Ναυτιλίας. Σε αυτό θα το δουλέψουμε μαζί.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε για να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή,
1: ναι,
0: Κυριακή?
1: Ολοκληρώνουμε με την αντίδραση του Υπουργού που είχε εκεί μια στιχομηθεία με τον Περιφερειάρχη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Είναι κάτι η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων υπό το πρίσμα αυτό των τεσσάρων διεθνών αεροδρομίων. Το πρώτο ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, τώρα το βάζει σε αυτή τη βάση ο κ. Περιφέρειάρχης και είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Γιατί εξηγεί ότι στα νησιά μας αυτά υπάρχει πράγματι απευθείας από το εξωτερικό πολλές φορές με πτήσεις τσάρτερ μεγάλο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Οπότε να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε όλο αυτό. Σωστά όμως, με σοβαρό τρόπο και επαγγελματικό, με την έννοια ότι εμείς είμαστε σοβαροί και άρα πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση, βρίσκουμε τη χρηματοδότηση και μετά σχεδιάζουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν ανοιχτό διαγωνισμό, γιατί θα πρόκειται περί ελεύθερης γραμμής και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η διασύνδεση αυτή στον χρόνο να είναι βιώσιμη, δηλαδή να μην κάνει ένα πλοίο μια μέρα ολόκληρη για να καταλάβει. Οπότε με τις προϋποθέσεις αυτές, ναι, είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Ναυτιλίας το αντιλαμβάνεται, το ενδιαφέρον του, της προτάσεως και το βλέπει θετικά.
3: Ευχαριστώ. Εγώ δεν ζητάω ποτέ τώρα αυτό. Καταλαβαίνω και πώς δουλεύει και η δημόσια διοίκηση. Χαίρομαι γιατί έχω μια συναντήληψη πάνω σε αυτό. Αν το πετύχουμε αυτό, να ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που θα έχουμε ουσιαστική ακτοπλοϊκή σύνδεση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Θα είναι η πρώτη ουσιαστική σύνδεση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Και είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τη συναντήληψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, Κυριακή Πετρίδου. Πάμε αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, Κυριακή, αν προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα ηχητικά που έχουν ενδιαφέρον. Ναι, πάμε.
1: Η συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Μεντώνη, παρουσία Δημάρχου, Περιφερειάρχη και του κυρίου Βαγιανού, του εντεταλμένου της Μεσαιωνικής Πόλης στο Υπουργείο την περασμένη Δευτέρα, καθώς και ο βιολογικός, η ρύπανση στις θάλασσες, όλα αυτά είναι τα θέματα που κυριάρχησαν, θα λέγαμε, και μάλιστα στο στάδιο της ενημέρωσης και όχι τόσο η μερίσια διάταξη της συνεδρίασης. Να ξεκινήσουμε, νομίζω, γιατί είναι και η πρώτη φορά που καταγράφουμε καταγράφεται έτσι επίσημη αντίδραση για, από τη σύσκεψη αυτή, είναι πρώτη φορά καταγράφηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε αρχικά ο Δήμαρχος και γίνεται κατανοητό από την πρώτη στιγμή ότι η τόνη κράτησε.
0: Είναι χαμηλή, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εν αντιθέσει με αυτά που διαραίονται από άλλες πλευρές. Είναι χαμηλή. Ναι, ήρεμα νερά έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Πάμε να ακούσουμε.
4: Η δικιά μας θέση ήταν σε αυτή τη συνάντηση, συζήτηση με την Υπουργό, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Εννοώντας αλλαγές τι εννοώ? Ότι υπάρχει, για παράδειγμα, η ΑΠΕ ένα ποσό των 15 εκατομμυρίων που προβλέπονται μέσα στην προγραμματική, το οποίο συμφώνησε και ο Υπουργός, όπως και οι υπόλοιποι εκεί συντελεστές, ότι είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να αφαιρεθεί αυτό το ποσό. Υπόθηκαν πολλά, συζητήσαμε πολλά, συμφωνήσαμε σε πολλά, διαφωνήσαμε σε κάποια άλλα, αλλά εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί αυτή ήταν και η δικιά μου κουβέντα προς την Υπουργό, να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχουμε ως Δήμος σε αυτή την προγραμματική. Από εκεί και έπειτα, βεβαίως, θέσαμε κάποια ζητήματα τα οποία θέλουμε να εξεταστούν, σοβαρά ζητήματα, γιατί ο σκοπός αυτής της προγραμματικής είναι της συμμαχίας και της ένωσης των δυνάμεων μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο λόγος που γίνεται μια προγραμματική για το καλό του τόπου μας. Έχουν περάσει 3 χρόνια, έχουμε κάνει, η αλήθεια, κάποιες διαδικασίες, έχουμε μπροστά μας άλλα 7 χρόνια για να υλοποιήσουμε με βάση το πρόγραμμα αυτήν την σύμβαση, αυτή την προγραμματική, και βεβαίως αν χρειαστεί άλλα 5 χρόνια. Γιατί γνωρίζουν και στο Υπουργείο Πολιτισμού και εμείς ως Δήμος ότι είναι οι διαδικασίες κάποιες από αυτές αρκετά δύσκολες, και βεβαίως τα 53 εκατομμύρια δεν είναι και ένα ποσό εύκολο, θα έλεγα, περίπου τα 5 εκατομμύρια το χρόνο για να δεσμεύονται με τρόπο τέτοιο. Πέρασαν, για παράδειγμα, 2 χρόνια, σημαίνει ότι στα επόμενα χρόνια το ποσό θα αυξηθεί, θα είναι μεγαλύτερο, και πρέπει να βρούμε τρόπους και κυρίως χρηματοδοτούμενα προγράμματα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ώστε να μπορούμε να μας βοηθήσουν αυτά τα προγράμματα και αυτή η ενίσχυση οικονομική από οποιοδήποτε φορέα ή ταμείο, για να μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή τη σύμβαση.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Νομίζω ότι έχει αξία, Ρένα, να ακούσουμε εδώ και την τοποθέτηση του κυρίου Καμπουράκη, ο οποίος που επί δημαρχίας του υπεγράφει η σύμβαση αυτή στις 7 Απριλίου του 2023, και εκείνο που είπε είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η προγραμματική σύμβαση ράφτηκε στο κουστούμι εκείνης της εποχής, όπως είπε χαρακτηριστικά.
5: Η Θεσσαλονίκη πόλη είναι ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έπρεπε να πάμε στη μεσαιωνική πόλη της Πάλμας, της Μαγιόρκας ή άλλες μεσαιωνικές πόλεις, ακόμα και της Μάλτας. Θα πρέπει να βρούμε ένα ράφτη που να μας ράψει κουστούμι στα δικά μας μέτρα και όχι να πάμε να αγοράσουμε ένα πολύ καλό κουστούμι για κάποιο άλλο τα μέτρα. Είναι δύσκολη εξίσωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, μπορεί κάποιος να παραδεχθεί, όπως εσείς είπατε σήμερα, για κάποια πράγματα που μπορείτε να τα κρίνετε είτε απολογιστικά ή πιο, να μην χρησιμοποιήσω λέξη και παραξηγηθώ, αλλά πάση περιπτώσει συμπερασματικά. Να πω και εγώ ότι βέβαια κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά εκείνη την εποχή με την δική μας κρίση, όπως και με τις παραλίες, αν θυμάστε, με την ΕΤΑΔ, το Μάιο του 23 ή Ιούνιο του 23, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να επιλέξουμε μια λύση με τα κακά της. Στην περίπτωση της προγραμματικής μεσαιωνικής πόλης είμαι υπερήφανος για πολλά καλά τα οποία ξεκίνησε, δίδονται οι ευκαιρίες. Δεν θα είμαι άνθρωπος που ψαρεύω ψήφους όντας λαοπλάνος ή οτιδήποτε, δεν θα πω ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα πω ότι στο νησί μας με την αρχαιολογία όταν θες να βρεις χρήματα θα βρεις, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, από προγράμματα, από χιλιάδες τρόπους, στους οποίους και εσείς και οι αντιδήμαρχοι και η Δημοτική Αρχή, αλλά και όλοι μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι σύμβουλοι σας, μπορούν να σας καθοδηγήσουν να βρείτε ένα μέρος των χρημάτων που χρειάζεστε.
0: Λοιπόν, τώρα που περνάμε,
1: θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι είπε ο ενταλμένος μεσογειακής πόλης, ο κύριος Βαγιανός, ο οποίος δεν ήταν παρός στη συνεδρίαση.
0: Ήταν στην Πάρο, ναι.
1: Ναι, το χθες τα είπε ένα. Και για το τι είπε η υπουργός σχετικά με τα drones.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό, να το ακούσουμε. Ναι.
6: Συστήματα εισόδου-εξόδου και αυτή η υποχρέωσή μας είναι εγγεγραμμένη 3 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει προμήθεια που έχει ποσό 900.000, που σημαίνει ότι και αυτό πρέπει να διορθωθεί το ποσό. Και στα πλαίσια των ποδηλατοδρόμων, ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι το έργο της ανάπλασης της θαλασσινής πύλης, που περιλαμβάνει ποδηλατοδρόμιο και είναι μέσα στις βατικές μας υποχρεώσεις, εκκινεί τον Οκτώβριο, καθώς και για τις κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες εντός των επόμενων ημέρων θα υποβληθούν. Νομίζω ότι ήταν, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ παραγωγική συζήτηση. Και τέλος, για να κλείσω, στην Υπουργό θέσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ήταν η φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης. Η φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης με κάθε πρόσφορο μέσο. Της εξηγήσαμε τι συμβαίνει, τι παροχή υπηρεσιών είχαμε, ως προς την υποχρέωσή μας για την αναβάθμιση του Δημοτικού Ιατρείου. Μας είναι χάρη για την πρωτοβουλία, γιατί για πρώτη φορά είχαμε υπηρεσίες υγείας. Και της εξηγήσαμε το θέμα των drones. Και μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, είναι δεκτική και θετική να εισαχθεί ακόμα και στην προγραμματική ρητός, ότι μπορεί, επιτρέπεται στο Δήμο της Ρόδου να προβεί σε φύλαξη και για την πυροπροστασία και για τους βανθαλισμούς και για την προστασία του μνημείου μια διαδικασία φύλαξης ακόμα και με drones.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι που είπε ο κύριος Βαγιανός, γιατί έτσι πρέπει να το είπε η κυρία Μενδώνη. Δεν νομίζω να παραποιήσει τα λεγόμενά της και να μπει μάλιστα η προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και στην προγραμματική σύμβαση, το κείμενο.
1: Βεβαίως, αν το δούμε και αυτό, αλλά στα δεδομένα.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, ναι, μια και όπως είναι κατανοητό, χθες κυριάρχησαν θέματα της επικαιρότητας, ο βιολογικός και όλο αυτό που γίνεται με την θαλάσσια ρύπανση το τελευταίο διάστημα απασχόλησαν ένα μεγάλο μέρος στο στάδιο της ενημέρωσης, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δυσφήμιση, όπως είπε, του νησιού που γίνεται εδώ και ένα εικοσαήμερο, ενώ υπάρχει το επίσημο έγγραφο του ΕΟΔΗ που δεν συνδέει τη θαλάσσια ρύπανση με το βιολογικό. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε τον αντιδήμαρχο και αναπληρωτή δημάρχου, τον κύριο Κώστα Χαρκιά, ο οποίος είπε ότι οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να βγουν και να το ξεκαθαρίσουν αυτό, και ότι όλο αυτό το διάστημα η ΔΕΙΑΡ και ο πρόεδρός της δέχονται έναν ανίκιο πόλεμο. Να ακούσουμε τον κύριο Χαρκιά.
7: Το πρόβλημά μου σε αυτήν εδώ την κοινωνία που ζούμε είναι η σιωπή. Η σιωπή όχι η δική σας, κύριε Καμπούρη, η σιωπή αυτών που θα έπρεπε να έχουν βγει και να έχουν πει ότι αυτά που λέγονται είναι ασυναρτησίες, ότι είναι επικίνδυνα πράγματα και ατεκμηρίωτα. Υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα αυτή, υπάρχουν φορείς που μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα άμεσα και γρήγορα, και υπάρχουν και φορείς οι οποίοι δεν θα έπρεπε να υπερβάλλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να γίνει ξεκάθαρο ότι οι ακαθαρσίες που βρίσκουμε στις θάλασσες δεν είναι από το βόδι, και να υποθεί αυτό με δύναμη και με καθαρότητα. Και επίσης με δύναμη και με καθαρότητα έπρεπε να υποθεί δημόσια από αυτούς που έπρεπε να το πούνε και είχαν και την υποχρέωση να το πούνε, ότι ούτε τα κρούσματα έχουν σχέση με τις ακαθαρσίες. Και βεβαίως, η μάχη, εγώ θα το πω, το λιμένα αρχείο να πάει να ερευνήσει από πού είναι οι ακαθαρσίες. Έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στο θαλάσσιο χώρο και να πάει να δει αν πραγματικά αυτοί που κινούνται και δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο χώρο έχουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για να λειτουργούν σε αυτόν, αν έχουν τους βιολογικούς καθαρισμούς που πρέπει να έχουν, αν έχουν πραγματικά εγκαταστάσεις συντηρημένες που πρέπει να έχουν, και το ίδιο να γίνει και με τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως και αυτές έχουν τους αντίστοιχους βιολογικούς καθαρισμούς. Αν όλοι υπόκειντος τους ελέγχους, πραγματικά στους ελέγχους που υπόκειται αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ, πιστέψαμε στο τέλος της ημέρας η ΔΕΙΑΡ θα έμενε και το βόδι θα έμενε ανοιχτό. Δεν ξέρω πόσοι από τους υπόλοιπους θα έμεναν ανοιχτοί. Πόσοι από τους υπόλοιπους. Εύκολα πυροβολάμε τη ΔΕΙΑΡ και θεωρώ ότι την πυροβολάμε αυτή τη στιγμή για ένα πρόσωπο και όχι γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν κάνει τη δουλειά της. Ξέρουμε ότι την κάνει τη δουλειά της. Ξέρουμε επίσης ότι έχει δημοπρατήσει την επέκταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία στο βόδι.
0: Λοιπόν, είχε δίκιο ο κύριος Χαλκιάς. Το λιμενιαρχείο τι κάνει? Τα καραβάκια τα ελέγχει? Πριν από δύο εβδομάδες, Κυριακή, έκανα ρεπορτάζ και έφταναν στα αυτιά μου ότι είχε διατάξει επισκέψεις και ελέγχους η κυρία Λιμενάρχης. Τι κάνει με τα καραβάκια στα ανοιχτά της θάλασσας? Με τα ξενοδοχεία τους βιολογικούς, σωστά τα έθεσε ο κύριος Χαλκιάς, κατά την άποψή μου. Δεν λέω συνήθως καλά λόγια για τον Κώστα τον Χαλκιά, αλλά η τοποθέτησή του ήταν απολύτως σωστή. Βρήκαν όλη τη ΔΕΙΑΡ και αυτοί που έπρεπε να βγούνε να μιλήσουν για το τι γίνεται στο χώρο τους και να προασπιστούν τη Ρόδο, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Συνέχισε.
1: Η επίσημη, όπως είπε χθες και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που έχουμε από μια επίσημη καθήλυνα αρμόδια αρχή είναι το έγγραφο του ΕΟΔΗ που αναφέρει τα κρούσματα, τα οποία είναι περίπου όπως τα περσινά.
0: Όχι, ανεβασμένα κατά 90.
1: Κάπως αυξημένα, νομίζω. Ναι. Εντάξει,
0: 298 έναντι 200 κάπου εκεί. Νομίζω κάποιος μας τα είχε.
1: Όχι, 295, ναι, έναντι τα περσινά 201.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα να ακούσουμε και για αυτό το θέμα τον κύριο Καμπουράκη.
8: Ότι το 2019, αναλαμβάνοντας τη Δημαρχία της Ρόδου σαν Δημοτική Αρχή τότε και επισκεπτόμενοι τον βιολογικό στο Βόδι, αυτά τα οποία εγώ μπορώ να μεταφέρω στους νεότερους και να μεταφέρω σε κάποιους που ίσως δεν έχουν εικόνα από το τι συνέβη εκεί, με τον τότε πρόεδρο, τον Μακαρίτη, τον Βασίλη τον Μανέτα, ότι τα πράγματα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από τους τέσσερις κοχλίες, τους ατέρμονες, νομίζω οι τρεις ήταν εκτός της θέσης τους και δούλευε μονάχο ένας για το μηχανικό διαχωρισμό. Και τότε ήταν και πάρα πολύ συνηθισμένο, να μην το πω έγκλημα, αλλά να το πω όχι σωστό οικολογικά, να πετάνε κάποιοι στις επιχειρήσεις όλα τα λάδια στην αποχέτευση ή πάρα πολλά πράγματα που κανένας στην Ευρώπη δεν θα τα πετούσε στην αποχέτευσή του, ειδικά στα απόβλητα, τα υγρά απόβλητα, δεν θα πετούσε ποτέ τόσα πράγματα. Ναι, η κατάσταση ήταν τραγική, είχαμε ένα θάνατο, με το που γλίστρησε ένας άνθρωπος και έπεσε κάτω και δυστυχώς μετά από 5, 6, 7, 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά, τον χάσαμε, τον στερηθήκαμε και από τον Δήμο μας αλλά και από την κοινωνία μας. Όχι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Υπήρχε τότε η μεγάλη συζήτηση εάν θα έπρεπε όλο το νησί να αποχετευθεί στο Βόδι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας βρείτε σύμμαχούς σας, τουλάχιστον σε επιχειρήματα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τα επιχειρήματα που λένε όχι, υπάρχουν και τα επιχειρήματα που λένε ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση Και ο κόσμος και ο λαός ζητάει λύσεις και όχι προβληματισμούς. Κανέναν δεν εξέλεξε για να αναρωτιέται. Όλους μας εξέλεξε ο κυρίαρχος λαός που λεγόταν πριν από πολλά χρόνια για να βοηθήσουμε και να σπρώξουμε τα πράγματα μπροστά.
0: Λοιπόν, το θέμα του βιολογικού πάντως της επέκτασης, Κυριακή, είναι εδώ και πολλά χρόνια. Κάπου από την εποχή Κουσουρνά, Χατζηδιάκου, πάει πίσω, εντάξει, ότι έπρεπε να επεκταθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και αυτό το έχουμε ζήσει, δεν είναι κάτι που το λέμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε πλάτες στη ΔΕΙΑ, στο Βαγιανό ή από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε να υπηρετούμε την αλήθεια με βάση των γεγονότων που έχουν γίνει, που συμβαίνουν τώρα. Λοιπόν, Κυριακή, να κλείσουμε. Νομίζω έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε 3 λεπτά. Μπορούμε να επιλέξουμε τον κύριο Κολλιάδη για το βουλευτή
1: Λύκη. Ένα που θα αρέσει. Ναι, για τα
0: ότι δεν θα είναι.
1: Κάπου εκεί λοιπόν το έβαλε έτσι εμβόλυμα αυτό, επειδή ακούγεται μία παραφιλολογία. Τώρα πώς ήρθε και το είπε στην αρχή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν καμία βλέψη για την κεντρική σκηνή και ότι θα συνεχίσουν και ως παράταξη στο Δήμο.
0: Να καλά, το καλό είναι το ποτέ να μην το λέει ποτέ. Εντάξει, για όλα αυτά
1: είπε
0: τα θέματα.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Κολλιάδη.
9: Γιατί μέσα σε αυτή την παραφιλολογία που κάποιοι επιμένουν με έναν αιμονικό τρόπο, θα έλεγα, ότι προσπαθούν το συντηρούν τουλάχιστον, ότι θα είμαι υποψήφιος με μία παράταξη ως βουλευτής υποψήφιος, μακριά από εμάς, επειδή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αν κάποιοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ή μια ένταση, εδώ δημόσια λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να αναφερθούμε σε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν θα είμαι υποψήφιος με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό το οποίο ψήφισαν, ζήτησαν από εμάς οι πολίτες μας. Όπως επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι στα πλάνα μας, ούτε στα δικά μας σχέδια, κάτι άλλο πέρα από το Δήμο της Ρόδου. Έχουμε μπροστά μας άλλα 2,5 χρόνια που πρέπει να υλοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε στόχους και προγράμματα και θέσεις και πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, που λυπάμαι να θα το πω, αρκετά από αυτά είχαν μείνει πολύ πίσω.
0: Λοιπόν, Κυριακή, θα επανέλθουμε και μετά τις 9 και 10. Κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημίσεις, δελτίο στο Sport FM και συνεχίζουμε με Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinSport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση τη Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των Κρητικών που πήρε δεύτερη νίκη επί της Τσέσεκα αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην All Win Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και ΛΑΣ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει υπερηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του Meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μια νίκη στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του bwinSport FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Δαβιντασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και τα Μπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίχτη της Χράντετς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Έξαλλος με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της Τσέσεκα Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Βορειανού μέσου επιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκυριακού στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragan Sakota. Ο κότς των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατακτήσε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών και Ασημένιο Ιμουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σέντ Τρούιντεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Δυνάμο City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάν στον playoff και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θελτό Σασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λίκα Παγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φουλαμικού Ήμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinSport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή. επιτυχή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης. Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σε κατάσταση συναγερμού η Ρόδος, η Κάρπαθος, είναι και η Κάλυμνος από ό,τι βλέπω, Καστελόριζο, Κάσος, Χάλκι.

0: 48-3-48. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστα Στρατζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε αμέσως ξανά στην Κυριακή την Πετρίδου για να ολοκληρώσουμε την ενότητα με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου χθες το απόγευμα. Κυριακή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Είπαμε ότι χθες κυριάρχησαν θέματα της επικαιρότητας και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα ο Δήμαρχος. Ένα από αυτά, απλά να κάνουμε μια αναφορά, είναι και το τραμπολίνο, το οποίο μάλιστα, όπως μας ενημέρωσε, συζητήθηκε και κατά τη σύσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Είπε λοιπόν ότι χωρίς να περιμένει ο Δήμος να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει, επειδή έχει τη θεσμική ευθύνη, έχει ετοιμάσει τη μελέτη, βρήκαν τη χρηματοδότηση και περιμένουν το πράσινο φως για να προχωρήσουν στις εργασίες αποκατάστασής του. Αναφέρθηκε όμως και σε ένα ακόμη θέμα, Αρένα, από τα αγαπημένα σου, που έχει να κάνει με την Ρωμά. Και υπενθυμίζουμε ότι έχει πει εδώ και καιρό, έχει διαμηνήσει ότι μέχρι το τέλος της θητείας του ο καταβλισμός δεν θα λειτουργεί. Το επανέλαβε χθες, να τον ακούσουμε.
2: Όταν μιλάμε για ευθύνες, πριν δύο μέρες ή τρεις είδαμε πάλι στον καταβλισμό του Ρωμά ξανά την εικόνα να καίνε, ο μαύρος καπνός, μαζευθήκαν πάλι αρκετά σκουπίδια και θα έλεγα ότι πρέπει οι αρμόδιοι επιτέλους να λάβουν δράση και να μην περιμένουν μόνο από μας. Και τι εννοώ με αυτό? Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νησιού να γινόταν κάτι τέτοιο θα υπήρχαν συλλήψεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει αυτόφορο. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε αυτόφορο στα στεγνά επειδή κάποιος έβαλε 10 ξαπλώστρες παραπάνω. Βάζουμε αυτόφορο κάποιος στην κρεμαστή επειδή λειτουργούν εκεί και οι ξαπλώστρες και είχε 15 ξαπλώστρες χωρίς άδεια και τον πήραν αυτόφορο. Οκ. Okay. Είναι παράνομο, πρέπει να το πάνε αυτόφορο. Εκεί αυτόφορο δεν παίρνουμε κανέναν. Εκεί δηλαδή που υπάρχει αυτή η πραγματικά οικολογική ζημιά αλλά και η επικινδυνότητα που αναπνέουμε. Όλο αυτό το πράγμα που αναπνέουμε μέσα στην πόλη και όχι μόνο, εκεί δεν υπάρχει μία σύλληψη. Εκεί τι συμβαίνει? Αβατό. Απλά πάμε και σβήνουμε. Απλά τρέχουμε, σβήνουμε, γεμίζουμε σκουπίδια και θα έρθει μια εντολή να πάμε να μαζέψουμε ξανά. Εμείς αυτό θα κάνουμε δηλαδή, θα μαζεύουμε για αυτοί να ρυπαίνουν, θα μαζεύουμε και αυτοί να ρυπαίνουν. Και μέχρι πότε πάει αυτή η κατάσταση? Είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια και δεσμευθήκαμε απέναντι στους ρωτήτες ότι μέχρι τέλος της θητείας μας θα έχουμε φροντίσει να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός. Αλλά να κάνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτό που οφείλουν να κάνουν.
0: Λοιπόν, καλά, άμα δούμε εμείς να φεύγουν από εκεί, να φεύγει ο τσικάνικος καταβλισμός, ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, Κυριακή.
1: Να ακούσουμε και από τη μειοψηφία. Χθες είχαμε και, μάλλον ακόμη δεν έχει τελειώσει ο 15 Αύγουστος η περίοδος αυτή, οπότε δεν είχαμε και σύσσωμη τη μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ακόμα είναι σε διακοπές, ναι.
1: Ναι, είμαστε σε μουτ 15 Αύγουστου. Θα ακούσουμε τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος έτσι κάνει κέρυες παρεμβάσεις σε κάθε συνεδρίαση που έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητά μας. Να τον ακούσουμε να λέει και το κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
3: Μέσα στον Ιούλιο είχαμε πάρει μια πρώτη γεύση μιας κυκλοφοριακής μελέτης, μιας ιδέας, μιας πρότασης που υπήρξε. Είχαμε πει ότι ίσως και πιλωτικά δούμε μέσα στον Αύγουστο κάποιες από τις πρώτες δράσεις που προέβλεπε. Έχουμε κουραστεί πλέον να κάνουμε διαγνώσεις. Ο Αύγουστος αποδεικνύει ακόμη μια φορά ότι η πόλη έχει επηρεάσει τα όρια της. Πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα, ανεξέλεκτη στάθμευση, δρόμοι περιορίζονται σε μια λωρίδα και ένας πολίτης του νησιού ο οποίος χάνει συνεχώς και χρόνο και υπομονή. Επίσης ακούσαμε με χαρά την άμεση ενεργοποίηση και την πρόσληψη για τη Δημοτική Αστυνομία. Να μας ενημερώσετε σε τι

0: φάση βρίσκεται αυτό. Νομίζω ότι είχατε πει κάτι για 30 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο. Συμπληρωματικά με το κυκλοφοριακό, τεράστιο πρόβλημα και με τα πατίνια. Πάνω στα πεζοδρόμια, πλατείες, διαβάσεις, κοινόχρηστους χώρους. Όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί στόλοι χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο και, δωρεάν χώρο και σαν δωρεάν χώρο στάθμευσης και ο πεζός αναγκάζεται πολλές φορές να κάνει ελιγμούς για να περάσει. Δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα, ίσως είναι και το μέλλον σε μια πόλη που θέλουμε να χτίσουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε απέναντι στην ασυδοσία. Χρειάζεται και κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης. Νομίζω έχει γίνει μια πρώτη ενέργεια ως προς αυτό. Καλό να το συγκεκριμενοποιήσουμε για να μπουν λίγο πιο αυστηροί όροι και πάνω απ' όλα ο δημόσιος χώρος ανήκει στον πολίτη και σίγουρα όχι σε αυτούς.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ την Κυριακή την Πετρίδου για τα ρεπορτάζ από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Βασίλη Κικίλια χθες στη Ρόδο. Να πω ότι ο κύριος Χαλκιάς ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα πατίνια ότι έχουν βρει κάποια παράθυρα, κάποιες διατάξεις πάνω στις οποίες έχουν πατήσει και ήδη έχουν βρει μια φόρμουλα προκειμένου να αρχίσει σύντομα το μάζεμα των πατίνιων. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο, το χθεσινό της Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Βάζουμε μια ανατελεία, αφήνουμε τη Ρόδο, πάμε στην πανέμορφη Αστυπάλαια, η οποία ακόμα μια φορά γνώρισε και γνωρίζει έτσι μεγάλες στιγμές τουριστικής ανάπτυξης. Είχε και υψηλά προσώπατα. Ακούγαμε ότι έκανε διακοπές ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι πέρασε από εκεί ο Κώστας ο Καραμαλής με τον Γιάννη το Βαλινάκη. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Αναφερόμαστε εμείς στα καθαρά πολιτικά πρόσωπα. Όμως το νησί συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής απομόνωσης. Και γι' αυτό, όπως διαβάζω στη Ροδιακή, για πέμπτη φορά από τις αρχές του Μαΐου, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιος ο Νικόλαος Κομινέας βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Να τον καλημερίσουμε. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Πώς πήγατε τουριστικά, πάντως από υψηλά προσώπατα της πολιτικής δεν έχετε παράπονο, έτσι, ναι.
2: Δεν έχω παράπονο γενικά από την τουριστική κίνηση του νησιού, αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος έχει αναγνωρίσει την Αστυπάλαια σαν ένα προορισμό βιώσιμο, ένα βιώσιμο νησί. Έρχεται εδώ για να περάσει τις διακοπές του μαζί μας σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό, όχι μόνο από πλευράς αισθητικής και τοπίου, αλλά από εκεί και πέρα και από τις ίδιες τις δράσεις και τις πράξεις που κάνουμε στην Αστυπάλαια τελευταία χρόνια. Γι' αυτό έχει αναγνωριστεί παγκόσμια, μπορώ να πω, και γι' αυτό ακριβώς έχει επεκταθεί και η τουριστική μας περίοδος όσον αφορά και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Και βεβαίως οι αφήξεις σημειώνουν σταθερά τα τελευταία 6-7 χρόνια άνοδο. Άρα από αυτό το κομμάτι είμαστε καλά, όμως αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ακτοπλοϊκή μας διασύνδεση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για τη χθες στον Περιφερειάρχη. Γιατί χθες έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση την οποία έχουμε συζητήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια. Και αυτός την υπερασπίστηκε και την κατάλαβε και την, αν θέλετε, κινητοποιεί με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες να αποκτήσουν μια τακτική συγκοινωνία και επαφή μεταξύ τους. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, με ταχύπλο σκάφος, το οποίο θα εκκινεί από τον Πειραιά, θα πηγαίνει Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη, Ανάφια, Αστυπάλαια, Κοκερόδο. Το ταξίδι, φανταστείτε, από τον Πειραιά μέχρι τη Ρόδο θα κρατάει 10 ώρες και 40 λεπτά. Κάτι το οποίο είναι μοναδικό, θα φέρει επανάσταση στο θέμα της ακτοπλοείας. Και αυτό ήταν η σημαντική παρέμβαση και βούληση του Περιφερειάρχη να το ενισχύσει και οικονομικά, να ενισχύει και οικονομικά αυτό το δρομολόγιο, ώστε να επιτευχθεί η πραγματοποίηση του πρόκειται για μια επανάσταση. Και πραγματικά αυτή η παρέμβαση χθες του Περιφερειάρχη είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας τα νησιά της Δωδεκανήσου στην κυριολεξία. Πάρα πολύ σημαντική. Αυτό όμως δεν λύνει και το τοπικό πρόβλημα της Αστυπάλαιας. Mm-hmm. Το οποίο τοπικό πρόβλημα της Αστυπάλαιας οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και 7 μήνες από το τέλος του Ιανουαρίου του 26 δεν έχουμε κανένα είδους επικοινωνία με συμβατικό σκάφος με τα νησιά της περιοχής μας, με την Κάλυμνο και την Κο. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην οικονομία του νησιού. Και όχι μόνο στο τουριστικό τομέα και στην μεταφορά των επισκεπτών, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα ιατρείο της περιοχής μας. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας να στείλουν τα προϊόντα τους και τις φλωρές, ιδιαίτερα που κάνουν φανταστικές φλωρές εδώ που είναι ένα προϊόν πολύ ευπαθές και πρέπει να μετακινηθεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα αλλιεύματά μας στις περιοχές αυτές οι γειτονικές μας, από τους ψαράδες που ψαρεύουν εδώ. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάθε μορφής όχημα και φορτηγό, αφού έχουμε μόνο ένα την εβδομάδα, το οποίο περνάει από την Αστυπάρα και καταλήγει κάτω στην Ρόδο. Πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για ένα νησί που ανήκει στο νομό μας. Φανταστείτε να θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο της Ρόδου και να περιμένετε μια εβδομάδα για να γυρίσετε πίσω. Φανταστείτε να μην έχετε καμιά επικοινωνία ουσιαστικά με τα γειτονικά νησιά. Άρα ένα τραγικό θέμα, το οποίο δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, μετά από την αδυναμία εκτέλεση των δρομολογίων αυτών από το νήσο Σκάλυμνο της εταιρείας ναυτιλιακής εταιρείας Σκάλυμνο, το οποίο δεν εκτελεί αυτά τα δρομολόγια και δεν έχει προβεί ουσιαστικά σε αντικατάσταση αυτού του πλοίου με άλλο πλοίο, και αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει την Αστυπάλαια σαν μέρος ενός νησιωτικού συγκροτήματος της περιοχής μας, το οποίο έχει ανάγκη οικονομική ζωή και κοινωνική ζωή και βεβαίως όλα τα επίπεδα επαφών τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα νησί. Άρα πρόκειται για μια τραγωδία στην κυριολεξία. Και αν σε αυτό προσθέσουμε ότι η μόνη μας επαφή ήταν μόνο μέσα από δύο καταμαράν τα οποία έχουμε την περίοδο του καλοκαιριού με την ΚΟ, ενώ βεβαίως άλλα νησιά του βορείου συγκροτήματος έχουν 7 επιδοτούμενα δρομολόγια, εμείς έχουμε μόνο 2 και έχουν και 4-5 ελεύθερα δρομολόγια, μιλάμε για 12 δρομολόγια την εβδομάδα. Εμείς παρόλα αυτά μόνο με τα 2 δεχόμαστε το 25% των αφήξεων των επισκεπτών με την ακτοπλοεία, με ακτοπλοϊκά μέσα. Τα δεχόμαστε μέσα από αυτά τα 2 καταμαράν τα οποία έχουμε την ΚΟ. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμη είναι και αυτή η διασύνδεση για την Αστυπάλαια, η οποία ενισχύει το καλοκαίρι βεβαίως μόνο την μετάβαση των τουριστών και επισκεπτών στο νησί μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα νησί το οποίο ενώ έχει κάνει τόσα πολύ σημαντικά βήματα και βεβαίως όσον αφορά, όπως είπα, και την ανάπτυξή του από ντόπιους κυρίως κατοίκους του νησιού. Οι επιχειρήσεις μας 95-97% ανοίγουν σε αστυπαλίτες, οι οποίοι από το ειστήριμά τους κάθε φορά προβαίνουν σε αυτές τις επενδύσεις με πολύ ωραία μικρά συγκροτήματα, χαρακτηριστικά, παραδοσιακά, με τις μικρές τους αυλές, με την υπέροχη θέα λόγω του επικλίνου σε εδάφους. Και όλα αυτά τα οποία φροντίζουμε να κάνουμε στο νησί μας, δεν έχουμε πια αυτή την ανταπόκριση την οποία πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε, όπως δικαιούται και κάθε ένα νησί της περιοχής μας που θέλει τακτική επικοινωνία, άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια, σε αστυνομίες, σε φορείες, σε ΔΟΗ κλπ. Όπου εμείς δυστυχώς φανταστείτε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν, ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα το οποίο η κυβέρνηση, και μάλιστα δεν θα είναι από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, γιατί η κυβέρνηση μέσα από το πράγμα δεν μπορεί να επέμβει. Είναι καθαρά πολιτική του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα όπως πρέπει. Κάτι για το οποίο δικαιούμαστε όλοι εμείς οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας σε σχέση με τα νησιά της περιοχής μας να έχουμε τις επαφές.
1: Στην τελευταία σύσκεψη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πριν από λίγες μέρες, κύριε Κομινέα, τι υπόθηκε?
2: Υπόθηκε για πολλωστή φορά ότι αναγνωρίζουν το πρόβλημα.
1: Καλά, το να λες ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα δεν λέει κάτι. Διαπίστωση είναι. Αυτή η διαπίστωση είναι για τους δημοσιογράφους, για τους πολίτες. Η κυβέρνηση είναι να δρά και να λύνει τα προβλήματα.
2: Όχι, δεν έχει προβεί σε λύση. Μας ζήτησαν πάλι μια μικρή πίστοση χρόνου, θα έλεγα, για να μπορέσουν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Κάτι το οποίο θα το έχουν κάνει εδώ και μήνες. Νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικής απόφασης. Είναι κατά πόσο τελικά αυτό το πλοίο που εξυπηρετούσε τη γραμμή τη δική μας θα κηρύξουν την εταιρεία ως έκτοτη και θα δώσουν τη δυνατότητα ενός νέου διαγωνισμού και θα κάνουν ένα νέο διαγωνισμό για να γίνει η ανάληψη αυτής της υπηρεσίας προσέγγισης.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς έχουν κάποιο θέμα με τον ίσο Σκάλυμνο, δεν θέλουν να το κηρύξουν έκτοτο. Αλλά από την άλλη, η Αστυπάλαια έχει ανάγκες.
2: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και αυτό είναι και εμένα το οποίο πραγματικά με φαίνει σε ένα
1: τέτοιο. Και ξέρω ότι τον ίσο Σκάλυμνο το έχετε στηρίξει πάρα πολύ με νύχια και με δόντια στο προηγούμενο διάστημα.
2: Είμαστε το μόνο νησί ουσιαστικά το οποίο στήριξε αυτό το καράβι. Γιατί πιστεύουμε ότι μια εταιρεία λαϊκής βάσης θα πρέπει να τη χάνει τις υποστήριξη των νησιών, των πέριξης νησιών τουλάχιστον που έχουν επαφή με αυτό το καράβι. Και το οποίο έχει εξυπηρετήσει τις περιοχές μας πάνω από 35 χρόνια τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως οι πολιτικές, οι οποίες έχουν ασκηθεί τόσο από πλευράς του Υπουργείου σε σχέση με αυτό, με έλλειψη χρηματοδοτήσεων, πολύ αργοπορημένη πληρωμή ναύλων, τις οποίες έχει εκτελέσει το καράβι, αλλά και από την άλλη μεριά και η ίδια η αντίδραση που έχει η εταιρεία όσον αφορά το καράβι της και πώς το αντιμετωπίζει, νομίζω ότι έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία είναι αδιανόητη. Υπήρχαν λύσεις και υπάρχουν λύσεις. Έχουμε προτείνει λύσεις συγκεκριμένες για το πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το δρομολόγιο. Αλλά νομίζω από άλλα καράβια εννοώ, τα οποία είναι διαθέσιμα και μπορούν να κάνουν αυτή τη γραμμή. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο δεν λαμβάνει αυτή την απόφαση την οποία πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα κηρυχθεί το νησοκάλυμα σε έκτοτο ιό. Και μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να έχουμε την επικοινωνία την οποία δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε για πολλούς λόγους καθημερινούς, μεταξύ των οποίων και θέματα υγείας αλλά και οικονομική ζωή του τόπου. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να καταδεικνύουμε κάθε φορά. Να σας πω όμως, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Θα πρέπει να δοθεί λύση, άμεση λύση στο θέμα αυτό, διότι από εκεί και πέρα εμείς σαν αστυπάλαια δεν ξέρω με τι κινήσεις πια θα βγούμε προς τα έξω πολύ πιο έντονα και απαιτητικά για κάτι το οποίο δικαιούμαστε και είναι εντελώς αυτονόητο. Αυτά είναι την τελευταία φορά με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και δύο μήνες περίπου, ίσως και περισσότερο, το νέο πόστο του σαν Γενικός Γραμματέας λιμένων ουσιαστικά και πολιτικής ακτοπλοϊκής. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Θέλω να πω ότι η πρόταση αυτή, όμως παρόλα αυτά, που λέει ότι η αστυπάλεια δικαιούται ένα ακόμα μεγάλο πλοίο για να πηγαίνουμε στη Ρόδο. Φανταστείτε, ένα πλοίο την εβδομάδα. Είναι απολύτως λογική και απολύτως δικαιολογημένη. Το να έχουμε τακτική επικοινωνία με τα τοπικά κέντρα της περιοχής μας, όπως ακριβώς υπήρχε στο σχεδιασμό, είναι απολύτως λογική και επιβεβλημένη για την οικονομία του τόπου. Και σαφώς από εκεί και πέρα ζητάμε την καλοκαιρινή περίοδο να έχουμε αύξηση δρομολογίων με ταχύπλοιο σκάβι τύπου καταμαράν. Και όσον αφορά την πρόταση, επαναλαμβάνω, την οποία έφερε στο τραπέζι ο Περιφερειάρχης, είναι για μας μια πρόταση την οποία την συμμετέχουμε όσον αφορά το σχεδιασμό της μαζί με τον Περιφερειάρχη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έκανε δικό του το θέμα αυτό και το κίνησε με πολύ έντονο τρόπο και πιστεύω ότι και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θα καταλάβει, τη σπουδαιότητα αυτού του δρομολογίου, το οποίο θα σημάνει ουσιαστικά ότι τα νησιά τα δικά μας γίνονται προσβάσιμα σαν να είναι με αεροπλάνο η μετακίνησή τους από τον Πειραιά προς τα μέρη τα δικά μας. Επαναλαμβάνω, 10 ώρες και 40 λεπτά θα είναι η Ρόδος από τον Πειραιά.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ζητά τα αυτονόητα, κυρίες και κύριοι. Δεν ζητά κάτι παραπάνω, κάτι το εξαιρετικό, τα αυτονόητα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα!
4: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
8: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 41 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 28 Αυγούστου, που υποδεχόμαστε τον Σεπτέμβριο, την ερχόμενη Τρίτη, είναι 1η Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο θα πάει με τον Αύγουστο. Σήμερα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Σε συναγερμό βρίσκεται η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Τήλος, το Καστελόριζο, η Κάλυμνος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των δυνατών ανέμων. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, όλες οι δυνάμεις δασοπροστασίας, περιφέρειας, δήμου, εθελοντικές ομάδες, όλοι λες είναι επιποδός, προκειμένου να μην συμβεί καμιά συμφορά ούτε στη Ρόδο ούτε στα υπόλοιπα νησιά μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε 199 το τηλέφωνο που ειδοποιούμε την πυροσβεστική οτιδήποτε δούμε επικίνδυνο. Καλημέρα, καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Top FM 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, μας έφερε και φανουρόπιτα από ό,τι μας είπε. Είναι στο μάξι βέβαια, θα τη φέρει όταν τελειώσουμε, ναι. Για να δοκιμάσουμε έτσι ένα κομμάτι φανουρόπιτας φέτος, ναι. Γιατί οι συνθήκες τα έφεραν έτσι και δεν κάναμε τη δική μας. Δεν είμαστε βέβαια και οι καλύτεροι νοικοκυρές, αλλά στη φανουρόπιτα τα πάμε μια χαρά. Και στο Viber 69 373 48 348. Από σήμερα και αύριο η Χάλκη βγάζει τα καλά της, τα έχει βέβαια όλο το καλοκαίρι. Είναι ένα υπέροχο νησί με γοητεία, με ωραίες θάλασσες, με ωραία σπίτια. Πέρνας ωραία στη Χάλκη όταν πας το καλοκαίρι, αλλά και ο χειμώνας δεν είναι άσχημος σε ένα μικρό νησί. Για να καταλάβουμε όλοι εμείς οι πρωτευουσιάνοι ότι τα νησιά μας δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα, έτσι, και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ο Άης Γιάννης ο Αλάργας, τον έχετε ακουστά. Όταν είχα πρωτακούσει το όνομα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε ο Αλάργας. Είναι, λέει, ζήτησα τη βοήθεια του GBT. Είναι το σημαντικότερο ιστορικό μοναστήρι και λατρευτικό κέντρο της Χάλκης. Τοποθεσία: βρίσκεται στη δυτική ενδοχώρα του νησιού, στο όρος Αμαλή, σε απόσταση περίπου 7 με 8 χιλιόμετρων δυτικά από το λιμάνι και μοναδικό οικισμό το εμποριό. Λοιπόν, να μην τα πω όλα όμως ότι μου έχει βγάλει το GBT, να πάμε στον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλημέρα και χρόνια πολλά και του χρόνου.
1: Καλημέρα, κυρία Βανιανάκη, και εσάς και στους ακροατές σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Το GBT τα λέει καλά?
1: Τα λέει μια χαρά.
0: Α, τι χαίρομαι, ναι. Λοιπόν, για πέστε μας για τον Άη Γιάννη τον Αλάργα. Αρχίζετε να τον γιορτάζετε από σήμερα με τον Εσπερινό και αύριο βεβαίως είναι η κορύφωση της γιορτής του.
1: Πολύ σωστά, και συνέπεσε με Σαββατοκύριακο, οπότε έδωσε τη δυνατότητα και σε περισσότερους ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να είναι εδώ μαζί μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Βέβαια, λίγο ο βοριάς έτσι μας άλλαξε λίγο τα δεδομένα, αλλά εντάξει, με πολύ μικρές αλλαγές νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Το Αλάργας, από πώς βγήκε αυτό η ονομασία, το παρατσούκλι ας πούμε του Αγίου?
1: Κοιτάξτε, προφανώς εννοείται ότι το βρήκαμε και εμείς εδώ οι επόμενες γενιές. Προφανώς επειδή είναι το μακρύτερο, το πιο απομακρυσμένο σημείο του νησιού όσον αφορά την πρόσβαση από κάποιον. Το Αλάργα το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Το μακριά. Την,
1: δηλαδή και την το μακριά. Οπότε θεωρώ ότι προέκυψε
0: από εκεί.
1: Από εκεί. Υπάρχει και ένα άλλο μοναστηράκι που είναι λίγο πιο κοντά, είναι μετά το χωριό. Το οποίο λέγεται Άγιος Ιωάννης ο Κοντά.
0: Α, ο Κοντά, μια... ναι. Ο Αλάργας και ο Κοντά,
1: ναι.
0: Ωραία, ωραία είναι. Γιορτάζει και αυτό?
1: Γιορτάζει το Νοέμβριο αυτό.
0: Α, το Νοέμβριο, ναι.
1: Ναι, η μεγάλη γιορτή είναι, αύριο.
0: Λοιπόν, το μοναστήρι, η εκκλησία του Άη Γιάννη του Αλάργα, εκεί πώς στάνεις, είναι προσβάσιμος ο δρόμος, είναι?
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει ασφαλτόστρωση του σημείου, του δρόμου. Οπότε μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να μετακινηθεί με αυτοκίνητο και να πάει. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι κάνουν την απόσταση με τα πόδια. και στο πήγαινε και στο έλα.
0: Ναι, θα έχουν τάμα φαντάζομαι, ναι.
1: Ναι, περισσότερο είναι το κάνουν και ιδίως για θρησκευτικούς λόγους, εντός της πίστης, έχουν κάποιο τάμα.
0: 7-8 χιλιόμετρα πρέπει να είναι η απόσταση από το λιμάνι.
1: Είναι βέβαια πολύ ανηφορική, έτσι.
0: Έχει ανηφόρα, ναι. Είναι δύσκολη η διαδρομή. Λοιπόν, το εκκλησάκι, η εκκλησία εκεί, από πότε είναι, έχουμε σημαντικές εικόνες. Τι, δώστε μας μια εικόνα για την ιστορία του ναού του Αγιάννη του Αλάργα.
1: Κοιτάξτε, το σημείο επιλέχθηκε γιατί αναφέρουν, όπως σας είπα, οι προγόνοι μας ότι εκεί βρέθηκε η εικόνα του πριν κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Το υπολογίζουν δηλαδή 1600-1700 κάπου εκεί. Οπότε στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα μπήκαν στη δικασία να φτιάξουν το μοναστήρι. Βέβαια είναι ένα μοναστήρι το οποίο πια δεν είναι μια εκκλησία, έχει κελιά, έχει αύλιο χώρο, έχει δύο τεράστια κυπαρίσια στο κέντρο του χώρου τον οποίο βρίσκεται, το σημείο που οποίο βρίσκεται. Ήταν καλλιεργήσιμο, όλη η γη γύρω-γύρω την καλλιεργούσαν και την εκμεταλλευόντουσαν. Μετέπειτα ο απόδημος ελληνισμός άρχισε και έκανε και έκτιζε σπιτάκια κελιά που λέμε εμείς προς τιμή για να τιμήσει τον Άγιο, αλλά και για τις οικογένειες οι οποίες εκείνες τις μέρες έρχονται στο νησί να μπορούν να διαμένουν εκεί, γιατί δεν είναι μια κοντινή απόσταση όπως είπαμε. Μπορεί δηλαδή να μείνει σήμερα μετά το πανηγύρι κάποιος και να κοιμηθεί εκεί. Είναι σαν ένα μοναστήρι δηλαδή στην ουσία, με χώρους φιλοξενίας. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια οικογένεια εκεί, η οικογένεια Αναστάση, η οποία το φροντίζει, τον προσέχει.
0: Ναι, βρίσκω δηλώσεις της κυρίας Αναστασία Αναστάση, ελπίζω να είναι καλά. Ήταν 73 ετών το 2023, δεν κάνω λάθος, το ΑΠΕ, που μιλάει για τους θρύλους και τα θαύματα για τον Αγιάννη τον Αλάργα.
1: Ναι, σωστό. Είναι εν ζωή και είναι στην ουσία η αρχηγός της οικογένειας, της πολυπληθής οικογένειας, η οποία φροντίζει εκεί πέρα, όπως σας είπα, τους χώρους, τα ζώα του Αγίου Ιωάννη και γενικώς να είναι σε μια κατάσταση που να μπορεί να είναι επισκέψιμο στη χάρη του, αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.
0: Τώρα, σήμερα το απόγευμα έχουμε τον Εσπερινό. Για πέστε μας, ποιοι θα έρθει ο Μητροπολίτης Σίμης Τύλου, Χάλκης και και Καστελορίζου, να μην πάω στην Αστυπάλα και έχω πρόβλημα με τον Παϊσίο, ναι. Θα έρθει ο Μητροπολίτης από Σίμη.
1: Κάθε χρόνο ο Μητροπολίτης είναι μαζί μας. Χθες με ενημέρωσαν ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα τα καταφέρει, αλλά θα έρθει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πάτερ Αντώνιος.
0: Ο Χαλκίτης, ναι.
1: Σωστά, να τελέσει εκείνος και τον Εσπερινό, αλλά και την αυριανή πρωινή λειτουργία.
0: Τώρα, σήμερα το βράδυ τελεί το Εσπερινός, μετά έχει κανένα γλέντι, τι γίνεται?
1: Σωστά. Καταρχάς έχει δωρεάν φαγητό προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα επισκεφθούν.
0: Σήμερα το βράδυ τι μαγειρεύει εκεί ο Άγιος Γιάννης ο Αλάργας?
1: Μαγειρεύουν κοκκινιστό αρνί και κατσικάκι με πατάτες τηγανιτές, οι οποίες ψήνονται όλα στο ακάρβονα. Όλα γίνονται δηλαδή με τη διαδικασία.
0: Μοναδικά, ναι. Έχει γλέντι, μουσική και τέτοια.
1: Σωστά. Μετά έχει γλέντι με τον Λιράρη, τον Ηλία, τον Αναστασιάδη, που αυτά τα γλέντια, όπως ξέρετε, τη χάλκη, αυτά τα πανηγύρια κρατάνε μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Σωστό. Και ξεκινάει η λειτουργία, ναι, και συνεχίζεται. Και αύριο τώρα, για περιγράψτε μας την αυριανή ημέρα στον Αηγιάννη τον Αλάργα.
1: Την επόμενη μέρα ήθιστε να έχουμε την εκκλησία, τη λειτουργία και στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, στην κεντρική εκκλησία του νησού που είναι και ο πολιούχος μας. Και μετά γινόταν μια λιτανία με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Ρόδου στο παραλιακό μέτωπο του νησιού. Τώρα σας είπα, επειδή αύριο έχει απαγορευτικό, έχουν απαγορευτεί όλα τις μετακινήσεις, όλα τα δρομολόγια, δυστυχώς η μπάντα δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας. Οπότε θα γίνει μια λιτανία χωρίς τη συνοδεία, όπως σας είπα, της φιλαρμονικής, στο παραλιακό μέτωπο και θα καταλήξουν όλα θα καταλήξουμε ξανά στην εκκλησία. Μετά το βράδυ θα επαναληφθεί το γλέντι, το πανηγύρι, αλλά πλέον στον οικισμό, στον κεντρικό οικισμό που είναι προσβάσιμο για όλο τον κόσμο, δηλαδή όλοι μπορούν άνετα να παρευρίσκονται και να γιορτάσουν μαζί μας.
0: Λοιπόν, μεγάλη σημερινή και αυριανή γιορτή στη Χάλκη για τον Άγιο Γιάννη τον Αλάργα. Όλο το νησί εκεί, δεν ξέρω τώρα οι άνεμοι, αν θα βοηθήσουν να έρθουν από τη Ρόδο, γιατί θα είναι ένας αγαπημένος προορισμός και αυτές τις μέρες η Χάλκη για τους Ροδίτες. Μεγάλη χάρη του. Γλέντι που ξεκινά από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ. Ωραίο φαΐ μαγειρεμένο εκεί. Μουσικές, χορούς, πανηγύρι. Τα ωραία της ζωής.
1: Να πω εδώ στο σημείο, συγγνώμη σας διακόπτω, να πω στο σημείο ότι είναι και μια γιορτή που έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους του απόδημου ελληνισμού. Πολλούς Χαλκίδες που ζουν δηλαδή σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο να είναι εδώ μαζί μας, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, για να γιορτάσουν μαζί μας τη σημερινή έτσι πολύ μεγάλη γιορτή για τον τόπο μας.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα για τη Χάλκη με τον Άγιο Ιωάννη τον Αλάργα και του χρόνου να περάσετε φέτος υπέροχα, Δήμαρχε, και όλοι εκεί όσοι θα παρευρεθείτε, και του χρόνου με υγεία να ξαναγιορτάσετε την σημαντική γιορτή για το νησί. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Βρίσκω λοιπόν αυτό το δημοσίευμα στο ΑΠΕ πριν από 2-3 χρόνια, το 2023, δεν κάνω λάθος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Αλάργας τρίλει θαύματα και τάματα σε μια εκκλησία της Χάλκης. Η Σταματία Αναστάση, 73 ετών, τώρα θα είναι 75, να είναι καλά, να τη στείλουμε την καλημέρα μας. Μίλησα στο ΑΠΕ, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και περιέγραψε την ζωή της εκεί στο μοναστήρι, περιέγραψε τους θρύλους, τα θαύματα, τα τάματα στο σημαντικό μοναστήρι της Χάλκης. Εάν μπορέσετε και αν το επιτρέψει ο καιρός, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για την περιοχή μας αντισαρώνουν τα ισχυρά μποφόρ, μια επίσκεψη σήμερα ή αύριο στη Χάλκη νομίζω είναι η καλύτερη πρόταση.

Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοπετάλια για τη Λενούδια Μυρσίνη του Αθανασίου. Νομίζω ότι η κυρία Λενούδια είναι αυτή που ζούσε και ζει στη Ρόδο. Βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και έχει ανάγκη από αιμοπετάλια. Λοιπόν, αιμοπετάλια, ο οδότης θα πρέπει να είναι άντρας 18 με 55 ετών με ομάδα αίματος α θετικό, α αρνητικό, 0 θετικό, 0 αρνητικό. Μπορείτε να προσφέρετε από Δευτέρα σε Παρασκευή πρωινές ώρες μετά από ραντεβού. Λοιπόν, όσοι κύριοι μας ακούνε και μπορούν να βοηθήσουν την κυρία Λενούδια, νομίζω θα ήταν πολύ καλή πράξη, ανθρώπινη. Πριν σας αφήσουμε, βλέπω μια ανάρτηση από τον Νικήτα Καμπούρη στην Κάσο σχετικά με την απάντηση που πήραν οι γονείς των νηπίων που ενδιαφέρονται να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακό σταθμός από το Σεπτέμβριο. Αυτό μάλλον δεν γίνεται. Απάντηση από τον Δήμαρχο τον Μιχάλη τον Ερωτόκλητο, ο οποίος λέει ότι καθυστέρηση στις όλες διαδικασίες, σημαντική καθυστέρηση προέκυψε και μεταξύ άλλων και από την πολεοδομία Καρπάθου, ότι η διαδικασία για τη στελέχωση έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο, ότι εκκρεμεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Μεταξύ άλλων εκκρεμούν βεβαίως για ίδρυυση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση και αποχέτευση, η απαιτούμενη βεβαίωση της πυροσβεστικής, ορισμένες διοικητικές ενέργειες και αποφάσεις και τελικά η έκδοση άδεια λειτουργίας. Και κατά συνέπεια ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να ανοίξει το σταθμό χωρίς την απαραίτητη άδεια. Ο Δήμος λέει ότι ο σταθμός, το συμπέρασμα του κύριου Καμπούρη, βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο και σαφώς πιο προχωρημένο, αλλά δεν δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης. Δεσμεύεται να συνεχίσει καθημερινά τις ενέργειες με στόχο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να λειτουργήσει το συντομότερο. Αυτά λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε. Σας αφήνουμε να προσέχετε. Σήμερα είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Ρόδος, Κάρπαθος, Κάλκι, Καστελόριζο, Οτήλος, Κάλυμνος. Μεγάλη προσοχή. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η μέρα κληρώσεων είναι η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις δύο αντιπάλους μαθαίνουν στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και Όφη που είναι στο τέταρτο. Μία ώρα αργότερα στην κληρωτήτα του Conference, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον BWinSport FM. Για νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα social media ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στην κλήρωση της League Phase του Champions League στην αναμέτρηση πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά την Κυριακή, στρέφοντας την Ένωση. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του Μίτιγκο του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Ημέρα Πέντερσεν στον Ολυμπιακό. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και σήμερα θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Δαβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντης στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Βράζουν στον ΠΑΟΚ με τον διαιτητή αλλά και τον VAR μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του προπονητή Αλέση Ολύση, μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα αυτό του Τέιλορ. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι Κάουνε Θεσσαλονικής. Ανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Όφη σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει, από αυτές τις μεγάλες νίκες κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκυριακού στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών και Ασημένιο Ημωρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Phase του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σεντ Τρούινεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Δυνάμο Σίτελα στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λικάπ Αγγλίας με τις νικήτερες να παίρνουν την πρόκριση. Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φούλαμ Ουίμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: BWinSport FM 94,6.
2: FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
9: Κάτι λέει ταξιμέτρα. Τα έκανε τα 6-16, έκανε 6-17 και μετά τώρα έχει κάνει 6-20. Έχει περάσει 25 φορές τα ταξιμέτρα, φίλε.
10: Μα.
9: Δηλαδή, μπράβο, μπράβο,
10: εντάξει,
9: μπράβο.
10: Το 6-20 είναι... Δεν λέω ότι δικαίοι άλλες δεν είναι επιπτώσεις, αλλά το 6-20 είναι... Ρε παιδί μου, είναι ο ορισμός που το έχει πάει αυτό το παιδί, τον Ντουμπλάιντης. Και πόσο κίνητρο του δίνει και τι χαρακτήρας είναι ο Καραλής για να υπερβαίνει κατά πολύ τον εαυτό του με τη δουλειά του.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά μπράβο του, συγχαρητήρια. Για μένα είναι δηλαδή... ό,τι πιο ωραίο μπορεί να μου συμβεί να βλέπω. Ναι, να βλέπω τον Μανόλο να κάνει τις προσπάθειές του.
10: Δηλαδή από τη μία λέμε ότι το παιδί αυτό και... Πραγματικά, αν θέλω να του κάνω μια ερώτηση, θα τον συναντήσω κάποια στιγμή. Αυτή είναι. Απ' τη μία λέμε, ρε παιδάκι μου, τι άτσικο είναι αυτό το παιδί. Έπεσε πάνω σε ένα ιστορικό φαινόμενο του παγκόσμιου στίβου. Όχι ένα τωρινό, ένα ιστορικό φαινόμενο. Γιατί ο Ντουμπλάιντης αυτό είναι.
9: Ναι.
10: Είναι
9: AI.
10: Ναι. Όταν τελειώσει την καριέρα του, θα συγκαταλέγεται μέσα στους 5 κορυφαίους όλων των εποχών.
9: Σε όλα τα σπορ.
10: Τουλάχιστον στο στίβο.
9: Παντούρε, σε όλα τα σπορ.
10: Έχει πέσει πάνω σε αυτόν, ας πούμε, και προσπαθεί να τον νικήσει αυτόν για να πάρει κάπου χρυσό. Αλλά, οπότε λες τι άτσο είναι αυτό το παιδί. Αλλά από την άλλη λες. Η σύγκριση.
9: Μήπως είναι και τυχερός.
10: Ναι, η σύγκρουση του εντός εισαγωγικών, η αντιπαράθεσή του, ο ανταγωνισμός του με αυτόν τον άνθρωπο, τον έχει κάνει.
9: Κοίταξε, είναι θέμα ανθρώπου, Μιχαλή.
10: Ναι.
9: Να σου πω κάτι. Πολλοί συμπέσανε και με τον Τσάρο των Εθέρων πολλά χρόνια και κάναν τις προσπαθίες τους. Με τον Μπούμπκα. Δεν καταφέρανε να τον ανταγωνιστούν με αυτόν τον τρόπο.
10: Ναι.
9: Ο Μανόλο ξεκίνησε πολύ πίσω από του Πλάντης στη μεταξύ του σύγκριση. Όταν δηλαδή άρχισε να πιάνει κορυφαίες επιδόσεις ο Σουηδός, ο Μανόλο ήταν μακριά. Δεν είχε περάσει καν τα 6 μέτρα. Ήταν πάντα δεύτερος, αλλά ήταν μακριά από τον Τουπλάντης. Αυτό τι δείχνει, δείχνει ότι τουλάχιστον σαν χαρακτήρας ο Καραλής αποδέχεται την πρόκληση, τον τραβάει ο συναγωνισμός και τον κάνει να ξεπερνάει τα όρια του. Δεν είναι, δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά σήμερα που μιλάμε, το πολύ άνετο και χαλαρό ύφος του Τουπλάντης στις μεταξύ τους αναμετρήσεις έχει γίνει πλέον αγωνιστικό ύφος, προφίλ ανταγωνιστικό full. Με μεγάλη αγωνία για το τι θα κάνει ο συναθλητής. Αυτό είναι μια κατάκτηση του Μανόλο.
10: Να.
9: Έτσι, μια κατάκτηση του Μανόλο. Ο ίδιος κάποια στιγμή είχε πει ότι πολλοί θεωρούν πως είμαι άτυχος που έχω πέσει τα χρόνια του Πλάντης, του Μόντο. Okay. Εγώ νιώθω ότι είμαι τυχερός όμως, γιατί έχω έναν άνθρωπο να με τραβάει συνεχώς προς τα πάνω. Έτσι έχει πει. Και έτσι το βλέπει.
10: Να.
9: Και όταν, ας πούμε, σου λέει ευθασός ότι που εγώ όταν το άκουσα. Αν δεν ήξερα και την υπόλοιπη πορεία του, θα έλεγα τι μας λέει τώρα. Πεινάω για τα 6-20 και το κάνεις μετά από 15 μέρες. Sorry να σου πω κάτι. Πιστεύω θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.
10: Να.
9: Πιστεύω θα κάνει παγκόσμιο.
10: Να. Θα μας το πει.
9: Ναι. Ναι, μπορεί να μας το πει τώρα.
10: Όχι, θα μας το πει. Όταν είναι έτοιμος, θα μας το πει.
9: Ναι.
10: Γιατί προφανώς για το 6-20 ήταν πολύ έτοιμο.
9: Ναι, δεν τον είδα live τον Καραλή, παιδιά, τον είδα on demand.
10: Ναι.
9: Υπάρχουν τα μηχανήματα. Έτσι, έτσι κι αλλιώς, επειδή ήμουν στο γραφείο και έδωσα σύνταξη, ήταν, είχε φωτοκύτταρο. Σαν ένα φωτοκύτταρο που είχε παλιά ένα ξοχικό που πήγαινε και είχε κάτι γαλοπούλες μέσα. Και όταν πέναγε αυτοκίνητο, λες και πέναγε φωτοκύτταρο. Λοιπόν, όταν πέταγε λοιπόν ο Καραλής, φώναζε όλη η αίθουσα. Οπότε λοιπόν έπαιρνα τα χαμπάρια μου. Είχα εγώ το Earth Sports στον υπολογιστή. Με πούνε με λίγο καθυστέρηση, γύριζα το μάτι μου, έβλεπα την προσπάθεια. Όλα θέλουν τεχνολογία. Όλα.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, το βράδυ σήμερα.
1: Όχι, μην μιλήσουμε για ποδόσφαιρα.
0: Όχι, θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε.
1: Όχι, ρε.
0: Το βράδυ σήμερα.
1: Θα πάω πιο να χάπι.
0: Όταν τελειώσω από τι 500 εκπομπέ που με έχει βάλει και κάνω και τι 800.000 σκέψει και ραντεβού που με έχει βάλει να κλείσω σήμερα. Θα κάτσω να δω με προσοχή.
1: Πρέπει να έχω λίγο παραπάνω από σένα.
0: Ναι. Θα κάτσω να δω με προσοχή. Εσύ, φίλε, είσαι project manager.
1: Ωραία.
0: Καλά πάτε. Εγώ τι φταίω.
1: Ναι, ναι, ένα απλό εργαζόμενο.
0: Τέλος πάντων. Θα κάτσω να δω με προσοχή το.
1: Πού κατέτσι τηλεόραση, Γιώργο μου. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβε. Τι θα δεις?
0: Θα κάτσω να δω με προσοχή.
1: Ναι.
0: Να το απολαύσω. Θα βάλω και ένα ποτάκι. Το Τσέσκα Όφι. Γιατί από το κινητό,
1: ναι,
0: που το είχα μονίμως εκεί, αλλά στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα τρία μάτς ταυτόχρονα και δεν είναι ποτέ εύκολο τηλεόραση, τάμπλετ, κινητό. Και δεν μπόρεσα εδώ και το δεύτερο ημίχρονο λόγω του Παναθηναϊκού και της παράτασης.
1: Γι' αυτό κάτι στο γραφείο εδώ που έχουμε δει τηλεοράσεις.
0: Και πάλι είναι παιδάκι μου, τρεις θες.
1: Η τρίτη είναι υπολογιστής. Εύκολα.
0: Και θα σε πάρω αγκαλιά.
1: Όχι, ρε, έχεις και εσύ υπολογιστή από εκεί.
0: Ναι. Α, ο Σταύρος και φύγει.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αυτό το μάτι είναι να το δεις με προσοχή, γιατί έχω την αίσθηση ότι και ο Όφι και ο Κόντις και δύο-τρεις παίχτες, σίγουρα μπορώ να πω για τον Μπουχαλάκη, έχουν κάνει masterclass.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί λέγαμε ότι εντάξει, το πρώτο μάτι δεν ήταν και για 3-0 και εντάξει, ο πολύ καλός οργανωμένος και τα λοιπά. Χθες πρέπει να ήταν για 2-0, 2-0 και είναι, ελάτε να σας δείξω πώς σας κλειδώνω, πώς σας κερδίζω, πώς...

0: πάντων κατώτερες θεωρητικά ομάδες.
1: Καταρχάς έχει το ζόρι του Παναθηναϊκού με Τζέσικα Σόφια 1948.
0: Ναι, ναι.
1: Μανι, βάλ το.
0: Άμα θυμηθώ τα 4-5 τελευταία χρόνια, δεν χρειάζεται να πάω μακριά, θα σας πω 10 αποκλεισμούς από ομάδες τύπου Τζέσικα Σόφια. Οπότε μην το συζητήσουμε. Και Όφη το έκανε διαδικαστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή σε διπλά μάτς στο κύπελο Ελλάδα στον Έστω Χριστούπολης δεν τον πέρναγε πιο εύκολα από ότι πέρασε σε play-off Europa League. Οπότε για σαν του Μάγκα του Όφη, για σαν του Κόντι των ποδοσφαιριστών, τώρα θα το χαρούν, τώρα θα το ζήσουν. Μην ακούσω γκρίνιες του τύπου ναι, αλλά τώρα δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί η Ευρώπη, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Καλά, δεν είναι εύκολο. Ας δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη τη χρονιά. Προφανώς δεν είναι μαθημένος, δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγαλώνει το ρόστερ. Το μεγαλώνει το ρόστερ συνεχώς και το αξιοποιεί το ρόστερ.
1: Είναι και συνήθεια του κλαμπ όμως.
0: Ναι, είναι.
1: Η καθημερινότητα και αλλάζει του κλαμπ τώρα.
0: Σωστά. Και η συνήθεια των ποδοσφαιριστών. Είναι ποδοσφαιριστές που
1: δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Όχι. Και στην συντροπτική πλειοψηφία δεν έχουν και εμπειρία του. Το κορμί του, το σώμα του δεν έχει εμπειρία.
1: Το πάνε
0: του
1: Κυριακή.
0: Ναι. Είναι και αυτό, όσο καλά και να έχει προετοιμαστεί. Το μεγαλώνει το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει 25 ποδοσφαιριστές και παίζει με 12. Το καταλαβαίνεις ότι έχει 17-18 στους οποίους θα στηριχτεί.
1: Και παίρνει και θαραλές αποφάσεις.
0: Ναι, ναι. Και προσπαθεί να τους κάνει 20. Και πιθανόν να τους κάνει και 20. Με μια-δυο μεταγραφές που έρχονται.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι πέρα από τα Ελληνόπουλα τα οποία τραβάνε το μάτι αμέσως στον Όφη. Έτσι, γιατί είναι μια πολύ ελληνική εντεκάδα. Και με νέα παιδιά που πάντα αυτό είναι ακόμα πιο συναρπαστικό για όσους παρακολουθούν την ομάδα του Όφη από κοντά. Εγώ λέω ότι μια μεταγραφή έχει αρχίσει και βγάζει ήδη πολλά πράγματα στο γήπεδο και είναι ο Αϊτόρ. Είναι key player σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού ο Αϊτόρ. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχετε και δουλεύει με έναν προπονητή που ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι μεγάλες του αρετές. Ξέρει και τις αδυναμίες του, του Ισπανού. Ξέρει όμως τις αρετές του και τις εκμεταλλεύεται σε πλήρη βαθμό. Εντάξει, ο Όφη μεγαλώνει, κάθε μάτς που του έρχεται μπροστά του είναι σαν, πώς να το πω, σαν να παίρνει και 10 πόντους μπόι. Μεγαλώνει συνεχώς. Κύπελο με τον ΠΑΟΚ, Super Cup με την ΑΕΚ, πρόκληση τώρα και πρόκριση με την Τσέσκα Σόφιας και τα καλύτερα έρχονται. Παρακάτω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην BWIN υπηρεσία Build a Bet είναι διαθέσιμη και στο live, για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Τσόχο λέει, μη μασάς, μη δεις τίποτα στο γραφείο, θέλει να σε έχει εκεί. Παγκόεται.
1: Να νιώθω την ασφάλεια.
0: Ξέρεις πόσες φορές μου το έχει πει. Για δεν έχεις το γραφείο να τα δούμε. Άσε ρε.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι, φίλε.
0: Δεν πειράζει, καλά να περνάς.
1: Εντάξει, εγώ τα βλέπω και με κλειστά φώτα τα μάτια.
0: Μπράβο.
1: Κάνω κατάσταση, κάνω ατμοσφαίρα. Έχετε του αούσου του Μαξίμου στην Ιόνια εκπομπή, 12 η ώρα, και μου λέει εδώ είσαι. Του λέω Γιάννη, μου σε κάθε μάτσο εδώ. Του λέω, μου λέει κακό, μου λέει πρέπει να τα δούμε τα μάτσα μαζί. Πήγα να του πω Γιάννη μου καλύτερα να τα δω μόνο μου, γιατί θα έλεγε εσύ τα δικά σου, για την τότε να μου ξέρω εγώ και αυτά, και θα κινδυνεύαμε περισσότερο χθε. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, δεν ήταν μια εύκολη βραδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τέλο πάντων, εγώ στο προτείνω, άμα θέλει, να σε βάλουμε τα κάνα κανένα διωράκι. Τον κόσμο.
0: Λοιπόν!
1: Έχουμε πει ότι είναι ο Γιάννης μαζί μας. Ντυμένος στα χρώματα των Iron Maiden. Η μεγαλύτερη λέρα του BWIN Sport FM είναι εδώ.
0: Επίσης ο Δημήτρης Ταμπάκος.
1: Σωτήρης Ταμπάκος, διευθυντής παραγωγής. Ευρωπαίος. Ψάχνει μεταγραφές τον ιδέες. Είδες τι είχε ανοιχτό έξω στον υπολογιστή του.
0: Μεταγραφές.
1: Το Sky Sports.
0: Μεταγραφές για ομάδες ή μεταγραφές για εδώ.
1: Το Sky Sports. Μάλλον κάποιον Έλληνα περιμένει κάτι να γίνει.
0: Τι περιμένει, Μαυροπανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Όχι μαύρο πάνω. Αλλά κάτι περιμένει όμως. Δεν διαψεύδει.
0: Sky Sports δεν περιμένει. Όποιοι Έλληνες θα να πάνε εκεί πήγανε, όποιοι Έλληνες θα να φύγουν, φύγανε.
1: Ο Κιζηρίδης έφυγε.

0: Έχει φύγει, ρε.
1: Έφυγε.
0: Να. Λοιπόν. Τι έλεγα τώρα. Ναι, πήγα να πω ότι...
1: Ειλικρινά θα σας απαντήσω.
0: Το είδα με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι πέναλτι. Αυτό που δόθηκε στο βάρος του ΠΑΟΚ.
1: Την πάτησα εγώ χθες, να ξέρεις. Και το είδα στο πρώτο replay από την κάμερα αυτή την πλαϊνή. Και λέω εντάξει, okay, κάπου θα έχουν βρεθεί και να το δίνει το πέναλτι. Γιατί κάπου μπλέκονται και τα πόδια, έτσι φαίνεται από μακριά.
0: Φαίνεται η επαφή. Εγώ καταλαβαίνω γιατί ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Την πατάει.
1: Αλλά η επαφή προκαλείται από τον επιθετικό.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν κάνει ούτε καν κίνηση για τάκλιν.
1: Όχι, περπατάει ο.
0: Τρέχει μαζί.
1: Τρέχει ο Γιάννουλης, ναι.
0: Και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει κίνηση γιατί θα τον βρει.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά τρέχει και με σηκωμένα τα χέρια για να δείξει ότι δεν κάνω κίνηση. Τέλος πάντων, είναι πρόβλημα αυτός ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Και οικονομικά, χάνει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρεστής, σε βαθμούς, θα το βρει μπροστά του τις επόμενες χρονιές. Θα κουβαλάει για μια πενταετία.
1: Μια χρονιά ανίδρυ.
0: Ναι, μια μηδενική χρονιά. Θα του χαλάει μονίμως το συντελεστή. Και ενώ έτρεχε ένα σερί 4 συνεχόμενων σεζόν όπου έπαιζε League Face, δηλαδή αυτή θα ήταν η 5η συνεχόμενη σεζόν. Τώρα δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για αυτό το μάτς. Νομίζω ότι είναι τα λάθη του καλοκαιριού και δεν είναι τα λάθη του μάτς που οδηγούν στον αποκλεισμό.
1: Και χθες πάντως ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχει περάσει ένα αντελούλου που λέμε ποδοσφαιρικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, και βρίσκεται και πίσω στο σκορ με 2 γκολ και λες τελειώσαν όλα, με πιο ψάλαστο από το Κράλογο.
0: Να.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ανέβει ένα βουνό.
0: Να.
1: Βγάζει την αντίδραση. Εμφανίζεται. Αυτό σημαίνει ότι τα ψυχικά αποθέματα τουλάχιστον της ομάδας είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό.
0: Υπάρχουν ακόμα αρκετοί παίκτες που νιώθουν ΠΑΟΚ που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Γιαννούλης, ο Πέλκας που μπήκε αλλαγή, που το καταλάβαινες. Τέλος πάντων τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξαναλέω, το λιγότερο είναι το χθεσινό μάτς.
1: Και εδώ έρχομαι και βάζω εγώ ένα ακόμα προβληματισμό στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι η καλοκαιρινή προετοιμασία ήταν προετοιμασία ελαφριάς μορφής. Να μην προσθεθεί βάρος στους ποδοσφαιριστές. Το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου αυτό. Γιατί ήταν λίγοι ποδοσφαιριστές. Φοβήθηκε ο Λύση, ήθελε να έχει φρέσκα την ομάδα στα προκριματικά, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα, αν δεν αρχίσει να το διορθώνει άμεσα, θα έχει ζητήματα. Δεν είναι τυχαίες οι κράμπες στο ματς με το Λεβαδιακό. Εγώ θυμήθηκα παραδείγματα τύπου Παναθηναϊκού Βιτόρια, βλέποντας το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, φέτος η χρονιά είναι μια διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες. Έχει μια μεγάλη διακοπή 19 Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι σε 3 εβδομάδες από σήμερα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όσο και τον Παναθηναϊκό, έχει ένα πολύ προβληματικό πρώτο 20 λεπτό. Που για μένα αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξει σήμερα. Όχι τι έγινε στην παράταση. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό και τον φίλων του Παναθηναϊκού για την εικόνα στην παράταση. Αλλά η εικόνα στην παράταση 28-27, όπως είχε χθες Αυγούστου, δικαιολογείται απόλυτα. Παναθηναϊκός στην παράταση παίζει επί της ουσίας με 10 παίχτες.
1: 9, φίλε. Γιατί και ο Καλάμπρια είναι κουτσένοντας πάει.
0: Ναι. Είναι άλλο θέμα η εικόνα της παράτασης. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να το προβληματίσει και έχει δίκιο ο τέτοιος, ο Νίστρουπ, είναι ότι πάβει να είναι συμπληρωματικό όταν τρως γκολ μόνο με μουσικά ιστορία. Δεν τα ακούω όμως. Δηλαδή, ακόμα και που το είπαν ορισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, το είπαν από την ψυχολογία της στιγμής. Δηλαδή,
1: το είμαστε τυχεροί.
0: Ναι, είπε ο Κυριακόπουλος, πέσαμε την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Το καταλαβαίνω γιατί το λέει, γιατί έζησε την παράταση. Και στην παράταση κακά
1: δεν φαίνεται πουθενά ότι θα βάλει κουρμπά.
0: Ναι, ναι. Στην παράταση κακά τα ψέματα μέχρι να κάνει ευκαιρία ο Γιάνγκουση στο 2 λεπτά πριν βάλει τον κόλλο Παναθηναϊκός που κερδίσει το πέναλτι. Όλοι λέγαμε θα το φάει. Έρχεται, θα το φάει, έρχεται, θα το φάει, να δούμε αν τα αντέξει. Βλέποντα το μάτι, έλεγε το καλύτερο σενάριο που μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό είναι να αντέξει με κάποιο τρόπο και να πάει στα πέναλτι. Και να περάσει εκεί. Οπότε όταν ζει αυτή την παράταση είναι πολύ φυσιολογικό να λες αφού βρήκα και γκολ πρέπει να πάμε στα πέναλτι, μην το πεις από τον παπά. Αλλά στην πραγματικότητα για ένα ακόμη μάτς, απλώς η ατυχία του σε όλο το μάτς γυρίζει στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Πολλοί τραυματισμοί, Θυμίζω, χρειάζεται να κάνει αναγκαστική αλλαγή στην αναγκαστική αλλαγή. Mm. Δηλαδή, βγάζει τον Κοντούρη που τραυματίζεται, τον οποίο έχει περάσει ως αλλαγή τον τραυματισμό του Σιριβέγια. Τελειώνει το μάτς με τον Ταμπόρντα και τον
1: Σιπάροντα.
0: Ναι, και τον Καλάμπρη, όπως λες, Ντεμί. Κάνει.
1: Ο Κυριακόπουλος έχει κάνει κατάθεση ψυχής.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο μόνος αριστερός μπακ στο ρόστερ όλη αυτή την περίοδο.
0: Από το 20-25 και μετά είναι. Μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού είναι η πολύ καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κακώς δεν το κάνει 0-2. Έχοντας όλο αυτό το προηγούμενο με το τι συμβαίνει με αυτήν την ομάδα, με τεπιτάσεως πρέπει να το κυνηγήσει το 0-2 αφού τις κάνει τις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Θέλω να πω, δεν είναι μια. Όλη η γκρίνια προκαλείται από την εικόνα της παράτασης. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά προφανώς υπάρχουν εξηγήσεις. Και το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, το πρώτο 20 λεπτό. Να δουν γιατί μπήκαν έτσι στο μάτς. Γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να δεχθεί.
1: Να πάρει μια, βέβαια.
0: Ναι, να δεχθεί γκολ και να, μετά να είναι μοιάζει με βουνό και με σχέση με την ψυχολογία. Και το δεύτερο είναι. Πότε θα συνεχιστεί να τρώει γκολ στο 90. Δηλαδή, μπορεί να το βρει μπροστά σου αυτό παντού.
1: Είναι φανερό ότι ακόμα ο Νίκος προσπαθεί να μάθει πώς αντιδράει η ομάδα σε κανονικές συνθήκες. Γιατί στο μάτς με τη Χράντετς, στα δύο παιχνίδια, την ώρα που κάνει το 2-0 στο ΆΚΑ, κρατάει την ίδια συνταγή βάζοντας δύο καινούριους center forward στη θέση του Τετέ και του Γκαρσία. Άρα κάνει το πλάνο Α. Εχθές πάει από το μαύρο στο άσπρο ή από το άσπρο στο μαύρο, ό,τι θέλετε πείτε εσείς. Αδειάζει την επίθεσή του ουσιαστικά και βάζει τρίτο στόπερ. Και το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο.
0: Να.
1: Είναι στην ίδια λογική που συζητάγαμε και τότε, ότι αν έβαζε τρίτο στόπερ και γυρίζει η ομάδα πίσω, τι θα του λέγαμε, ότι ένα παιχνίδι που κυριαρχούσε το κατάφερε να το κάνει να γυρίσει την εικόνα του μάτς. Τέλος πάντων, προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί η ομάδα. Εγώ λέω ότι αυτό έχει να κάνει με τα χαφ.
0: Να.
1: Περισσότερο.
0: Mm.
1: Έτσι. Και χθες υπάρχει δικαιολογία προφανώς, γιατί χτύπησε ο Κοντούρης και το Αμπούρδα ήταν σε κατάσταση, ήταν με το ένα πόντι στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά λείπουν χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή παικτών που θα βάλουν περισσότερη ένταση. Χθες, ας πούμε, ο Κοντούρης μόλις μπήκε στο μάτς, φάνηκε αμέσως που είναι χαρακτηριστικό του η ένταση.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, έχουμε κομμάτια να κάνουμε. Δελτίο δεν θα ακούσουμε. Το φάγαμε με την πολυλογία μας. Γι' αυτό Γιάννης είναι μπαρούτι και θα πάει διαφημίσεις.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής του. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό παρήχε Δημοτική Αρχή Ρόδου απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λιμενοφυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετείς συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντε Σμιθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Μπορεί να γίνει ζημιά, γίνεται στο 92. Ανοίγω παρένθεση, ο Παναθηναϊκός από την Πράντετς δέχτηκε 3 γκολ σε 2 μάτς, όλα στο τέλος, και στο ΑΚΑ τα 2 μπήκαν στο τέλος, και χθες μπήκε στο τέλος και έχει μια παράταση όπου εκεί δεν μπορεί καθόλου να κολλήσει τους Παναθηναϊκούς. Έχουν ξεμείνει από δυνάμεις, ο Ταμπόρζα δεν μπορεί, απλά υπάρχει στο γήπεδο, γιατί έχει ενοχλήσεις.
4: Αλλά ναι, είναι συγκινητικός, ο Μπαγάς είναι συγκινητικός. Δηλαδή, ναι. μέχρι για κεφαλιά πηδάει να υποδεχτεί πρώτη μπάλα.
3: Ναι, έχει ένα κόψιμο σε ένα σούτ μέσα στην περιοχή και είναι στο φάση του 4, ενώ είναι νομίζω πεσμένος στα Ταμπόρζα, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτός ο οποίος ζητάει και φωνάζει πρώτος ότι έχει γίνει η παράβαση, έχει γίνει πέναλτι.
4: Ναι, ναι, και μάλιστα του λένε τον Παναθηναϊκό σταμάτα γιατί έχει και κίτρινη κάρτα.
3: Ο Ζέκα, τώρα σταμάτα έχει κάρτα, ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Σταμάτα έχει κάρτα. Πέρασε πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός, κρατάει την πρόκληση, κρατάει το χαρακτήρα που βγάζει, πρέπει φυσικά να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς, κυρίως στο κομμάτι και της διάρκειας, αυτό είναι και κάπως λογικό για την εποχή όταν μιλάμε για μια ομάδα, και των εντάσεων, και της ανασταλτικής λειτουργίας της μεσαία γραμμή και της δημιουργίας σε αρκετές περιπτώσεις, έχει πολλά να βελτιώσει ο Νίσου και είναι κάτι το οποίο, εμένα αυτό μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο λένε στο πάνελ, το είπε και ο Νίσου χθες. Δεν είπε ότι δεν έχουμε, είπε ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε.
4: Είπε ότι έχω μάτια και βλέπω. Το είπε. Γενικά το είπε, δεν το είπε.
3: Απλώς τώρα έχει την ηρεμία, την ηρεμία. Πίεση πάντα θα έχει ο Παναθηναϊκός. Και την Δευτέρα έχει παιχνίδι. Πρεμιέρα πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά. Οπότε θα υπάρχει πίεση. Δεν θα υπάρχει αυτό το πρέπει ότι είμαι φαβορή, πρέπει να κάνω τρεις προκλήσεις, δεν έχω κανονάκι, δεν έχω δεύτερη ευκαιρία. Είμαι νέα ομάδα, χθες είχε πάλι 5 από τους 11 και έδωσε την 11. Με προβλήματα για μία ακόμη φορά. Έχασε και τον Τζιριβέγια μες στο μάτς. Οπότε βγαίνει κερδισμένος και πώς να το πω, καταλωμένος από αυτή τη διαδικασία που με τις τρεις προκλήσεις. Και ταυτόχρονα βλέπει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να φτιάξει. Εν ώψη συνέχεια, τα οποία τα αναφέραμε. Γιατί χθες, να λέω, από το 80 και μετά, κυρίως στην παράδοση του Παναθηναϊκού υποφέρει ποδοσφαιρικά. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όσο κλεισέ και ανακούγεται αυτό, είδαμε τι έγινε χθες και σε άλλα παιχνίδια. Η Τράμπζονσπορ, ας πούμε, του Σαλάχ αποκλείσει για τη Φερεντσβάρος, λέω ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, η Γιάμπλονες νίκησε, δεν προκρίθηκε, νίκησε ένα μηδέν την Μπεσίκτας. Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι απλά το καλοκαίρι. Ιδιαίτερα όταν έχεις νέο προπονητή, νέα ομάδα και αναφυγείται ο Παναθηναϊκός, πρέπει να τα βάλει κάτω, να πει προκρίθηκα, έδειξα χαρακτήρα, έδειξα κάποια καλά στοιχεία σε αυτές τις 6 αναμετρήσεις κοντά σε τρεις αντιπάλους, έδειξα και άσχημα τα οποία πρέπει να προβληματίσουν και να διορθώσουν. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση, με ψυχραιμία, με αυτοκριτική, με σίγουρα χαμόγελα για την πρόκληση και ικανοποίηση, γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε, πέτυχε τον πρώτο του χρονικά στόχο και να δείξει συνέχεια. Θα μάθει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός.
4: Και πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να πω και το εξής, ότι ο Νίστροπ έβαλε χθες τεχνή έντος στη συζήτηση και τα νέα παιδιά, έτσι, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά.
3: Βέβαια. Ναι, ο Κάγκουα, ο Λούζα, ο οποίος ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Οι άλλες μεταγραφές που θα γίνουν, και ξέρουμε ότι θα γίνει μεταγραφή κάποια, είναι ανοιχτό αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή στα μετώπιστην και ίσως ένα εξτρέμ. Ήταν απόλυτος λογικό αυτό που είπε ο Μίσου. Απόλυτος λογικό. Οπότε μαζί με τις νέες μεταγραφές και τη δουλειά που πρέπει να συνεχιστεί, περιμένουμε να δούμε ποιες βελτιώσεις θα έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το κύριο για μένα είναι να δέσει το σύνολο, να αποκτήσει μια χημεία. Αν αποκτήσει χημεία, κάποια πράγματα που τώρα δεν βγαίνουν, συν τις μεταγραφές που είναι να μπουν, να αποκτήσουν οι παίκτες, αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν. Αυτοματισμοί, μαζί με τους παίκτες που είναι να μπουν στην ομάδα, να βάλουν μια στοιχεία, μια σταλτική λειτουργία της μεσαίας γραμμής και άλλα πράγματα. Τα οποία φαίνεται ότι θέλουν βελτίωση. Τι είναι η πραγματικότητα. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα στις 2. Επίσης είναι θετικό ότι ο Ντέσσερς έχει επιστρέψει στα παιχνίδια και φυσικά στα γκολ. Νομίζω ότι ο Ντέσσερς έχει δώσει 2 προκλήσεις στον Παναθηναϊκό. Ένα γκολ στη Σόφια, την παράταση, εχθές βάζει 2 γκολ. Οπότε έχει βάλει και αυτό στο λιθαράκι του σε αυτή την πρώτη καλοκαιρινή επιτυχία του Παναθηναϊκού, στις προκλήσεις τις οποίες πήρε.
4: Ναι, και το πρώτο γκολ που πετυχαίνει, δηλαδή η κεφαλιά ανάμεσα σε 2 στόπερ της Χραντέτς, το κάνει να μοιάζει εύκολο. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να αντέξεις εκεί ανάμεσα σε 2 στόπερ, να βάλεις το κεφάλι σου σωστά.
3: Μετράει και η ικανότητά του και το καλό χτύπημα από τα μπορδά.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί ήταν καλό το χτύπημα του. Και επίσης, εντάξει, είναι πέναλτι, αλλά πέναλτι στο 120 κάτι, όπως η κούραση και ο βάρος ότι εδώ πρέπει να το βάλω να σηκωθούμε να φύγουμε, μην πάμε στη διαδικασία των πέναλτι στην πορεία. Και θέλει και εκεί λίγο. Τα εισκρίδεμα, δηλαδή, να είσαι ψυχρός εκτελεστής. Σήμερα λοιπόν στις 2 είναι το μεσημέρι η κλήρωση. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει το 10ο μεγαλύτερο ranking ανάμεσα στους 36. Και θα κληρωθεί με μια ομάδα από κάθε γκρουπ, θα δώσει 6 παιχνίδια. Θα μάθουμε αντίπαλο. Αντίπαλο. Για τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει. Με το χθεσό περιμένουμε να δούμε λίγο και σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες.
5: Είναι πολύ βασικό αυτό.
3: Κυρίως ο Τσιριβέγια.
4: Ο Τσιριβέγια και σε γάμπα. Και σε γάμπα. Ναι. Οπότε έχει πέσει ζητήματα εκεί.
5: Γιατί τα μπόρδα λες ότι είναι μόνο κούραση. Ή ο Κοντούρης.
3: Από αυτά που ρώτησα χθες. Ο Κοντούρης έγινε. Ναι. Από αυτά που ρώτησα χθες. Το πιθανότερο είναι ότι η Τσιριβέγια η άλλη να είναι οκ. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα. Πέρα να δούμε λίγο τη σημερινή ημέρα και να έχουμε την ενημέρωση για το ιατρικό, από το ιατρικό του Παναθηναϊκού, να δούμε τι ακριβώς έχουν υποδοστηριστές. Και άλλοι, δηλαδή, λέγανε και ο Καλάμπρια που πήγε στην επιστροφή του, τον έβλεπες από ένα σημείο και μετά ότι επειδή δεν ήταν για τέτοιες εντάσεις ακόμα έτοιμος, δυσκολευόταν.
4: Ναι, ναι, πολύ
3: δύσκολο. Ο Κυριακόπουλος επίσης.
4: Ναι. Καλά, ο Κυριακόπουλος έχει βγάλει Γολγοθά τώρα, δεν το συζητάμε.
3: Όλα τα μάτια.
5: Παρεπιπτόντως, τι γίνεται με Κρίστιανσεν?
3: Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στο 100%.
5: Ναι.
3: Κοντά στη διακοπή. Κοντά στη διακοπή. Αρχικά το πλάνο ήταν να ήταν με το Λεβαδιακό.
5: Ναι.
3: Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι έχει χάσει όλη τη χρονιά, δεν είναι ακόμη στο 100% στην ετοιμότητά του. Και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Το ίδιος το καταλαβαίνει. Θέλει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ακόμα. Για να είναι στη διάσκεψη. Εκτός και αν αλλάξει κάτι και από τις επόμενες μέρες,
5: το λέω γιατί δεν είναι πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει συνεχόμενα μάτς.
4: Βέβαια.
5: Θυμίζω θα μπει ενδιάμεσα και το παιχνίδι που δεν έχει παίξει με
4: την Κυφσιά.
5: Με την Κυφσιά για το πρωτάθλημα.
3: Έχει κύπελο,
5: Έχει κύπελο, σωστά.
4: Εντάξει, το πρώτο μάτς με το κύπελο είναι για την Μητρική Βόλου. Εκεί θα μπορεί να κάνει, ας πούμε.
5: Ναι, αλλά για να μπορεί να κάνει πρέπει να έχει. Δηλαδή δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Αν δεν είναι έτοιμο ο Κρίστενσεν, ο Τσάπρας διακοπή. Δύο υπάρχουν. Αν πει θα υπάρχουν λύσεις, κάτρι.
4: Βινιάρη, αριστερό μπακ και αυτό.
5: Ναι.
3: Ο Βινιάρη δεν είναι στην προετοιμασία να παίζει. Δεν είναι αριστερό μπακ.
4: Δεν είναι, απλά δεν είναι.
3: Είναι αριστερό ναι. Είναι το παιδί, απλά είναι.
5: Άρα το αριστερό μπακ, Καλάμπρια, ότι αυτό κάτι σοβαρό.
3: Ας περιμένουμε σήμερα να έχουμε την ενημέρωση. Πιθανότατα όχι.
5: Ναι.
3: Πιθανότατα όχι. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σχέση με του άλλου πρέπει να το έχει τη Ριβέγια. Αλλά επαναλαμβάνουμε με επιφύλαξη τα μεταφέρουμε γιατί περιμένουμε την ενημέρωση.
5: Για κάποιον που ρωτάει για τον Κάκουα και δεν τον βλέπουμε, δεν είχε δηλωθεί στην Ευρώπη, φίλε.
4: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή.
5: Δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε δηλωθεί, γιατί είχε παίξει με την. Με τη Χάπελ. Οπότε.
3: Θα τον δούμε το Λεβαδιακό.
5: Ναι, θα τον δούμε το Λεβαδιακό.
3: Από εδώ και πέρα είναι διαθέσιμο αυτό.
5: Επίσης να πω κάτι άλλο, το λέω γιατί είναι δεκάδες αυτού του είδους τα μηνύματα. Που αναφέρουν ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι τα χαφ, γιατί δεν έχει γρήγορο κεντρικό χαφ με εντάσεις κτλ. Παιδιά, τα πάντα είναι σχετικά. Θέλετε να μου πείτε το γρήγορο χαφ που τρώει λαρίγκια που μου γράφετε τη ΣΑΕΚ? Είναι ο Κάιρινεν, είναι ο Αριάγκα, είναι ο Μαρίν. Ποιος είναι?
4: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει μια διαφορά όμως.
5: Τα πάντα είναι σχετικά.
3: Υπάρχει μια διαφορά ότι η ΑΕΚ δεν είναι νέα ομάδα. Πολλά προβοηθάει τον νέο παίκτη που θα έρθει στο να μπει.
5: Προφανώς είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή και πολύ πιο έτοιμη. Θέλω να πω ότι αυτό που γράφουν ότι ποδόσφαιρο μπορείς να παίξεις μόνο αν έχεις ένα πολύ γρήγορο κεντρικό χαφ που τρώει λαρίγκια.
4: Όχι, δεν ισχύει. Μπούρδες. Δεν ισχύει.
5: Ναι, δεν θα είχε γίνει ποτέ παίκτη παγκόσμια κλάση ο Ρόντρι. Αν έπαιζες μόνο με γρήγορο που τρώνε λαρίγκια.
3: Ναι. Δεν έχεις άλλο. Επίσης, επειδή είδα την προετοιμασία του Αγνεγού, το βασικό στάδιο, ήταν μια προετοιμασία στα κόκκινα. Άρα, όταν πας μια προετοιμασία στα κόκκινα, η φρεσκάδα στην αρχή δεν έρχεται και τόσο εύκολα. Θα σε ακολουθήσει μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας, την πορεία της χρονιάς.
4: Στην
3: αρχή δυσκολεύεσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν πας πιο χαλαρά, ο Βιτόρια το έχει κάνει αυτό.
4: Ναι, ναι.
3: Τώρα και θυμάστε στα πραγματικά ο Παναθηναϊκός πόσο πρέσαρε ψηλά με τη Ρέντζερς κτλ. Άσχετα ήταν αποκλείσεις και τότε. Είχε πάει σε μια άλλη τύπου προετοιμασία. Αυτό είναι επιλογή του προπονητή. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση και γι' αυτό κάνει και ενίσχυση στη μεσαία του γραμμή. Κάγκουα έχει αποκτηθεί. Λούζα που θα ανακοινώσει θα πάρει και άλλο χάπι. Δεν είναι το συζητάμε αυτό. Υπήρχε και ένταση να πω για να το κλείσω αυτό το κομμάτι χθες.
4: Αυτό πάλι γιατί είναι παιδιά συνέβη. Μπήκαν διαπιστευμένοι μέσα, μέσα στον Κυριακόπουλο.
5: Συμβαίνει σε τέτοιου είδους στιγμές.
3: Όπως ήρθε το μάτς, ήταν ένα μάτς θρίλερ. Άρχισε η ένταση, αν θυμάστε, μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού, του 4 στο δεύτερο. Παίρνει ένα φάουλο Αντίνο στη γραμμή του πλαγίου.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκεί αρχίζει και καταλαβαίνεις ότι σήμερα είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Υπήρχε αρκετή ένταση. Και στο τέλος τη στιγμή που πήγε οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο να πανηγυρίσουν, επιτέθηκε, αρχικά δεν ήξερα ποιος είναι, μπορούσε μια διαπίστευση, άνθρωπος εμπιστευμένος στον Κυριακόπουλο, ήταν τελικά τερματοφύλακα που αγωνίστηκε, το επιτέθηκε, έκανε καταγγελία στην ΟΕΦΑ Παναθηναϊκός, ακολούθησε ένα φιλοχαμός εκεί κοντά στη Φυσούνα, πήγε, ζήτησε συγγνώμη, τον Κυριακόπουλο, παίκτης, τη δέχτηκε ο Κυριακόπουλος, απλά θα τιμωρηθεί από την ΟΕΦΑ που της συμπτώει είναι καταγγελία ο συγκεκριμένος. Εντάξει, είχε ένταση, κράτησε για λίγο, τέλος καλό, όλα καλά, σε κάθε επίπεδο για τον Παναθηναϊκό χθες.
4: Ωραία, μεταγραφικά τώρα τι μπορούμε να πούμε?
3: Μεταγραφικά είπαμε ότι περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις του Λεπελούζα, τρία συνάδελφα, και θυμίζω περίπου 7 εκατομμύρια της Watford, περίπου 1 εκατομμύριο της ΙΟΣ θα πάρει ο δευτεριστής, οι καθαρές απολαύες. Θα πάρει και άλλο χάφο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσουμε νομίζω να μάθουμε τον εκλεκτό. Και υπάρχουν πιθανότητες για στόπερ και για εξτρέμ. Ίσως και για μια ακόμη κίνηση, αλλά λέω ίσως και με πολύ αστερίσκο για μια κίνηση ακόμη πίσω. Δεν το βάζω ακόμα στην κουβέντα. Θέλουμε να το διπλοτσεκάρουμε και τεπλοτσεκάρουμε.
4: Και επιμένουμε χάφ το οποίο θα είναι ας πούμε πάλι δημιουργικό οχτάρι.
3: Οχτάρι. Που θα μπορεί να παίξει και παίξει.
4: Okay.
3: Είναι η λογική. Ο Νίστος θέλει κάθε στην ομάδα θέλει κάθε που κατά κύριο λόγο θα μπορούν να παίξουν με την μπάλα. Έχουν αυτή την ικανότητα. Θέλει αυτό το τύπο το ποδόσφαιρο. Οπότε σε αυτή τη λογική πηγαίνει και ο Παναθηναϊκός στο σχεδιασμό του. Ο Κάγκουα που έχει αποκτηθεί είναι τέτοιο τύπου χαφ, δεν παίζει 6. 8 μπορεί να παίξει και 10. Mm-hmm. Όπου μπορεί να παίξει με την μπάλα να δημιουργήσει. Έχει εντάσεις, είναι ποδοσφαιριστής. Με καλές εντάσεις και τρεξίματα. Και το Λούζα έχουμε αναφέρει τα χαρακτηριστικά του. Είναι ένα οχτάρι που έπαιξε και 6 στη Watford, αλλά περισσότερο έχοντας ρόλο playmaker.
4: Είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια, θέλει να δημιουργεί με την μπάλα στα πόδια. Deep line playmaker το πολύ είναι.
3: Ναι. Και από εκεί και πέρα να αποκτηθεί και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή, άλλο ένα οχτάρι για τον Παναθηναϊκό.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Μάνο Σουριά για τη χθεσινή έτσι περπατησιά του Όφη στη Βουλγαρία. Περπατώντας πέρασε τη Τζέσικα Σόφιας. Και δεν ξέρω, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες, πριν το πρώτο μάτς, που λέγαμε ότι okay, και το Conference League και το Όφη μια χαρά είναι. Και μας έλεγε ο Μάνος ότι η ομάδα έλεγε με όλους τους τόνους, σε όλους τους τόνους, έλεγε ότι όχι παιδιά, εμείς θέλουμε τον Europa League. Και νομίζω ότι το απέδειξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πάμε να δούμε τώρα πώς ξημερώνει η μέρα στον Όφη. Καλημέρα κύριε Σουριά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα παιδιά, όλα καλά. Ο Όφη των τελευταίων μηνών είναι η κυριολεξία της φράσης τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Κανείς δεν σταματά στα κεκτημένα και όλοι από τη στιγμή που δίνεται μια τέτοια ευκαιρία αναζητούν το κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει. Είχαμε την αρχή, την παρουσία στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν μια σημαντικότατη στιγμή, μια μεγάλη στιγμή για τον Όφη μετά από 35 χρόνια να βρεθεί σε έναν τελικό κυπέλου. Κανείς όμως δεν έμενε σε αυτό, ήταν αρνητικό και το αποτέλεσμα. Και επεδίωξαν και κατάφεραν και πήγαν εκ νέου σε έναν τελικό, αυτή τη φορά επεκαλυπτώντας τον. Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή σε League Phase, ενδιάμεσα ήρθε το Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια, κατακτήθηκε επίσης ένας σημαντικός τίτλος και στο δρόμο για την Ευρώπη η CSKA ήταν ένας αντίπαλος που είναι αυτό που λέμε βατός, ένας αντίπαλος που μπορούσε όφη να τον προσφεράσει και κατάφερε και το πέτυχε. Και βρέθηκε λοιπόν τώρα, βρίσκεται πλέον σε Europa League, σε λίγες ώρες θα μάθει με ποιες προφανώς τεράστιες ομάδες θα βρεθεί να περάσει τον εφετινό του χειμώνα, με περισσότερα παιχνίδια ευρωπαϊκά από ό,τι αν ήταν στο Conference League. Πλέον χωρίς άγχος, είναι δεδομένο ότι όφη, όντας και στο τέταρτο κλουβ δυναμικότητας, σχεδόν όλοι οι αντιπαλοί του θα είναι πιο ισχυρές ομάδες από αυτόν και από πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, αλλά όπως είπε και ο Κόντις χθες, από τη στιγμή που μπήκαμε στον χώρο θα χορέψουμε. Εννοώντας δηλαδή ότι θα θελήσει να μην έχει μια απλή παρουσία διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά να πάρει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Πρωτίστως εμπειρίες, να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το όνομά του στο Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο, να σφυριλατήσει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα της ομάδας, που είδαμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την CSKA Σόφιας, μια ομάδα που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από αυτόν, είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, είχε αγωνιστεί σε δύο προγραμματικούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά όμως ο Όφη κατάφερε με ουσιαστικές εμφανίσεις, με πολύ καλές εμφανίσεις, με καλό ποδόσφαιρο, αρχικά να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 3-0, που και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο ολοκλήρωσε κανένα στον Όφη, ούτε πάνε να πάρει κανείς στον Όφη, και θέλησαν να πάνε στην Σόφια να παίξουν σαν να είναι το παιχνίδι τελικός, να διεκδικήσουν την νίκη όπως και έκαναν. Επίσης με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και έτσι λοιπόν κατάφερε Όφη να βρίσκεται στην league phase του Europa League, που σημαίνει ότι θα είναι πολλά περισσότερα και τα έσοδα της ομάδας και η διαφήμιση της στο
0: βέβαια, το prestige, βέβαια.
1: Το prestige, βέβαια. Εντάξει, και το Conference League προφανώς είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι μια διοργάνωση που ενδεχομένως να σου δίνει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για διάκριση, για τις ελληνικές ομάδες μιλάω και δει τον Όφη, αλλά όταν έχεις την προοπτική να αγωνιστεί σε μια ανώτερη διοργάνωση, προφανώς και την κυνηγάς. Έτσι λοιπόν, ο Όφη χθες κατάφερε, παίζοντας και πάλι αρκετά καλό ποδόσφαιρο, σε ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε έτσι ακριβώς όπως το περιμέναμε όλοι, με τους Βούλγαρους να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, να είναι πιο πιεστικοί στα πρώτα λεπτά, να έχουν την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως και πάλι να κάνουν τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, απόρρια και της πολύ σωστής αμυντικής λειτουργίας που είχε και χθες ο Όφη. Και κατάφερε στους δεδομένα χώρους που θα έπαιρνε και θα έβρισκε στο γήπεδο να τους εκμεταλλευτεί και να φτάσει σε γκολ. Ακυρώθηκε το πρώτο γκολ, ήρθε όμως δεν πτώησε κανένα στον όρο, συνέχισε πάλι στο ίδιο μοτίβο. Υπήρχε δηλαδή και η καλύτερη δυνατή διαχείριση και των συναισθημάτων και των συνθηκών του αγώνα. Ήρθε το πρώτο γκολ. Εντάξει, μετά επειδή ουσιαστικά η πρόκληση είχε κριθεί, αλλά και οι Βούλγαροι ήθελαν να μην χάσουν αυτό το παιχνίδι μέσα στην Ελλάδα, μπροστά στον κόσμο τους, συνέχισαν να πίεζουν. Συγγνώμη, Όφη, σταθερά πιστό στο αγωνιστικό του πλάνο, πέτυχε ένα δεύτερο γκολ, το οποίο έτσι αυτό το γκολ έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τον Όφη, γιατί προήλθε από δύο παιδιά γαλουχημένα στην Ακαδημία του Όφη, τον Γιάννη Αποστολάκη και τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, δημιουργός ο ένας, ο πρώτος εκτελεστής.
0: Και το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό αυτό που συνέβη χθες.
1: Ναι, ήταν ωραίο πως.
0: Βέβαια.
1: Αυτά τα δύο παιδιά, επειδή είναι και τα δύο από το Ρέθυμνο και έχουν μεγαλώσει. Έχουν μεγαλώσει μαζί. Γιατί όταν ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο, ουσιαστικά έμειναν μαζί μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά τότε. Οπότε είναι σαν αδέρφια που λέμε. Και κατάφεραν, συνδυάστηκαν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το έχουν κάνει και σε χώρια παιχνίδια.
0: Είναι και για τον οπαδό του Όφη πολύ πιο ωραίο να βλέπει παιδιά από τον τόπο του να μπαίνουν μπροστά σε αυτή τη ιστορική στιγμή.
1: Mm-hmm. Και Όφη έχει αποδείξει ότι είναι μια ομάδα που δίνει χώρο σε Έλληνες και δίνει νέους ποδοσφαιριστές. Είναι και μια ομάδα βέβαια που μπορεί ένας Έλληνας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής να εξελιχθεί. Γιατί ενδεχομένως σε μια άλλη ομάδα, από αυτούς που λέμε ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, να υπάρχει μεγαλύτερο πρέπει, όχι ότι δεν υπάρχει στον Όφη, αλλά δίνεται η ευκαιρία και όχι μόνο τώρα στην παρούσα, με την παρούσα τεχνική ηγεσία με τον Χρήστο Κόντι, αλλά με όλους τους προπονητές που είχε πίσω του Όφη. Δηλαδή και με τον Ράσταβας και με τον Δέλα και με τον Μέλ, τον Αμπράουσκας, με όλους δηλαδή, όλοι οι προπονητές είχαν αυτή την λογική όταν ξεκινούσαν τη συνεργασία τους με τον Όφη, γιατί αυτή είναι και η λογική της διοίκησης, η αξιοποίηση νέων παικτών. Και έτσι λοιπόν σε ένα παιχνίδι που και πάλι περιτερούσε το ελληνικό στοιχείο, ήρθε το κριτικό στοιχείο στο δεύτερο γκολ που σφράγισε την πανηγυρική πρόκληση του Όφη στην League Face του Europa. Ο κόσμος που βρέθηκε στη Σόφια το πανηγύρισε με την ψυχή του, όπως και όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση εδώ στο Ηράκλειο, αρκετοί εκ των οποίων δεν πτωήθηκαν από το προχωρημένο της ώρας, κατά τις 3 ξημερώματα έφασε η αποστολή στο Ηράκλειο, και έδωσαν βροντερό πάνω στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, αποδέντα τους τα αίσθημα για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, που πλέον ανοίγει ένα διαφορετικό ορίζοντα για τον Όφη, χωρίς κανείς όμως να παραβλέπει το ότι οι χώριες διοργανώσεις και το πρωτάθλημα είναι και παραμένει ο βασικός στόχος της ομάδας. Ναι. Γι' αυτό και αμέσως λίγο μετά την επιστροφή, η οποία ηρίστηκε παρόντα σε ένα πανηγυρικό κλίμα μέσα στο αεροσκάφος από τις όχιες στο Ηράκλειο, από σήμερα κιόλας μπαίνουν στους ρυθμούς αρχικά του Άρη, μετά του ΠΑΟΚ, της Κηφισιάς, δηλαδή της δύσκολης του φορτωμένου προγράμματος που έχει Όφη. Ναι. Ένα φορτωμένο πρόγραμμα.
2: Παίζει με Άρη την Κυριακή για το πρωτάθλημα, στην Τούμπα Τετάρτη βράδυ για το κυπέλλο, την άλλη Κυριακή με Κηφισιά στην Κρήτη και αμέσως μετά το πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, θα 16-17 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και είναι ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, τον Όφη θα τον πάει ο Σωτέρης με ένα βαρύ πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι χρειάζεται να έχει όλους τους παίκτες σε ετοιμότητα, όλους τους παίκτες να περιμένει προπονητής πράγματα από αυτούς, να υπολογίζει σε αυτούς. Έκλεισε και αυτή είναι χρονικά η τελευταία εξέλιξη που έχουμε στον Όφη. Έκλεισε και το θέμα του επιθετικού, που τόσο χρονοβόρο αποδείχθηκε για τον Όφη. Ο Κέναν Κόντρο θα είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Όφη. Θα βρίσκεται μέσα στη μέρα στο Ηράκλειο και τα απαραίτητα ιατρικά, εργομετρικά, και αμέσως μετά θα υπογράψει στον Όφη. Προς ώρα δεν γνωρίζουμε τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου που θα έχει με την κριτική ομάδα. Πιθανότατα να είναι για 2 χρόνια. Να ενσωματωθεί και αυτός στην αποστολή. Ο Κόντες θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί άμεσα να βοηθήσει, και γι' αυτό επέμενε και περίμενε τόσο τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέλει να έχει ο επιθετικός της ομάδας. Και βέβαια θα περιμένει όφη να δει τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι, θα έλεγα. Γιατί μέχρι και την ίστατη μέρα των μεταγραφών, ό,τι ενδιαφέρουσα περίπτωση υπάρξει ή προκύψει για επιπλέον λύσεις που χρειάζεται όφη, γιατί η λύση ανάγκης ήταν, η λύση μάλλον ήταν ο επιθετικός, χρειάζεται οπωσδήποτε έναν επιθετικό. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κόντρο, δεν αποκλείεται να πάει και σε δεύτερο επιθετικό, στην απόψη και δευτέρου επιθετικού, και από εκεί πέρα, όπως είπαμε, αν υπάρχει κάποια επιπλέον
0: ευκαιρία, θα την αρπάξει.
1: Ναι, γιατί είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και χρειάζεται να έχει το δυνατόν περισσότερες και ποιοτικότερες λύσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, αμέσως break. Εντάξει, τα over τώρα, παιδιά, τέτοια μέρα είναι δεδομένα και πιστεύουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, καλώς όρισαμε πάνω που να στην παρέα μας. Τα έχουμε διαλύσει όλα, τα χρονοδιαγράμματα και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχει τζορμπά.
1: Τρέχουμε και ό,τι προλάβουμε.
0: Έχει τζορμπά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα με Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν γυρίσατε. Δημήτρη μου, πού είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι ακόμα στην Ορβηγία.
0: Okay.
2: Δεν έχω καταλάβει αν κρινούν τον βασιλιά του, αν είναι στα τελευταία του, αν έχει πεθάνει. Νομίζω ότι έχουν ένα δράμα κι αυτοί, όπως κρινούν.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε άλλο δράμα. Νομίζω όλες τις τελευταίες ημέρες καταλαβαίνατε ότι υπήρχε μια διέστηση. Είναι πάρα πολλά τα αρνητικά σημάδια, έτσι, εδώ και πολλοί μήνες για τον ΠΑΟΚ. Και του περιμέναμε άλλη μια αποτυχία, γιατί φαινόταν που πάει το πράγμα. Και αν το μάτι τελείωνε στο 60, έτσι όπως δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: θα ήταν και πιο λογικές οι απαντήσεις. Γιατί πραγματικά μέσα στο 60 ο ΠΑΟΚ είναι πολύ αδύναμος, δυστυχώς. Πάρα πολύ αδύναμος να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, φυσιολογική, έχει κάνει το ιδιαίτερο, η οποία κυριάρχησε. Αυτό που έγινε το 60 και μέχρι το 80, για 20 λεπτά, ήταν η μεγάλη έκπληξη. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ευχάριστο σοκ.
0: Δεν το ξανακάνει αυτό ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Δηλαδή για μένα δεν ήταν έκπληξη.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά το έχει ξανακάνει.
0: Το έχει ξανακάνει.
2: Ήταν εντελώς τελειωμένος.
0: Ναι.
2: Και έλεγε τώρα από πού και πώς.
0: Ναι.
2: Και όμως σε 20 λεπτά βάζει 4 γκολ, ακυρώνονται τα δύο σωστά, και έχει άλλες και 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και λες ότι έχει το momentum. Στο τέλος έρχεται αυτή η φάση όπου κανονικά ο διαιτητής θα αποφασίσει ποιος θα περάσει. Είναι πολύ θεαματική και εσκεμμένη η δουλειά του παίχτη της Μπραν. Πρέπει να ψάξεις 10, 15, 20 φορές βάς και δεις κάτι να κάνει ο Γιαννουλής, να το ανακαλύψει, να το ψάξει, να το βρεις. Και είναι ένα σύνολο βέβαια, είναι όχι μόνο αυτή η φάση που είναι καθοριστική για την πρόκριση, όλα τα σπόρια, όλες οι κίτρινες είναι υπέρ των Ορβηγών, όπως και στα δύο μάτια την Άντερλεχτ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται πολύ εχθρικά και το έχουμε καταγράψει. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί λείπει ο Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα, γιατί λέμε για απουσίες, αλλά να λέμε όλες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Όλες, όλες. Εδώ ποιος λείπει και γιατί λείπει εδώ και καιρό. Είπε ο προπονητής χθες ότι δεν είχα λύσει τον πάγκο. Δεν είχε λύσει γιατί ο Τάχα άλυνε με τον νόμο εξάρθρωση, ο Τάισον είχε μυϊκά, ο Ζίβκοβιτς δεν ξέρουμε γιατί λείπει, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, κόσμος και Κοσμάκης.
0: Ο Ζίβκοβιτς λείπει γιατί δεν κράτησε τα νεύρα του, εσύ Δημήτρη.
2: Δεν ήταν αυτό βάει που έδειξε τον αντίπαλο. Δεν έκανε κάτι ο Ζίβκοβιτς εκείνη τη φάση. Ο Λουσέ τον έδειξε και έπρεπε να αποβληθεί. Ακόμα και αυτό έγινε λάθος. Ακόμα και αυτό έγινε λάθος. Κι άλλο Ζίβκοβιτς και άλλο Λουσέ. Φυσικά. Και είναι πολύ σκληρός ο τρόπος που έρχεται ο αποκλεισμός έτσι, γιατί ναι, έχει κάνει τεράστια λάθη ο ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο τον τιμωρεί και λίγο πολύ το περιμέναμε. Τεράστια λάθη. Από πέρυσι όμως, από πέρυσι, το πώς έχασε το κύπελο, το πώς έχασε το Champions League, το πώς έχανε παιχνίδια, το πώς έχασε παίχτες με κακή διαχείριση, το πώς έδιωξε τον προπονητή του επιτυχημένο και άρα θα έπρεπε να περιμένει δύσκολα πράγματα τις πρώτες ημέρες μετά από αυτή την εποχή, το πώς πούλησε τον Κωνσταντέλια χωρίς να έχει κάνει την οποιαδήποτε προεργασία, με απόκρυψη από το αγωνιστικό, το πώς δυσκολεύεται το αγωνιστικό και ο Μάτος με πολλά εμπόδια τα οποία συναντάει στη δουλειά του και το πώς στάθαμε να δίνει σε τέτοιες συνθήκες όλα μαζεμένα όμως, όχι μόνο ένα-δύο για να πάμε την κυβέρνηση εκεί που θέλουμε, όλα από πέρυσι για να είμαστε δίκαιοι και λιγμενικοί, έτσι ώστε να καταγράφουμε αυτή την τεράστια αποτυχία για τον ΠΑΟΚ, την οποία πρέπει να διαχειριστεί. Φαινόταν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Ήρθε η επικύρωση, ας το πούμε έτσι, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει Ευρώπη, να μην έχει πολλά παιχνίδια και να δούμε πώς θα τελειώσει τις μεταγραφές του, γιατί πρέπει να κάνει μεταγραφές, δεξιμπακ, στόπερ, φορ, τι είδους συμφωνίες θα πετύχει. Γνωρίζω ότι αν θα περνούσε υπήρχε έτοιμος δεξιός μπακ, ο φορ μάλλον θα ήταν δεδομένος, πολύ ποιοτικός. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασιστεί, γιατί είναι ζήτημα διαχείρισης αυτών των ημερών και έχει και λίγο παραπάνω χρόνο αφού δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λίστα δυστυχώς. Θα δούμε πώς θα τελειώσει το ρόστερ του και φυσικά πώς όλη η ομάδα θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη αποτυχία.
1: Ναι, και είναι, είναι και ένα ζήτημα οικονομικό. Τι θέλω να πω, δηλαδή, το λέμε όλοι πολύ πρόχειρους.
2: Το ποδόσφαιρο, Μιχάλη, όσα κέρδισε ο ΠΑΟΚ παραπάνω, δεν ξέρω, από την πόλη της Κωνσταντέλια, του τα παίρνει πίσω γιατί δεν το σεβάστηκε. Ούτε ναι. Σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Αυτό. Μοιάζει τώρα να πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας για να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Ούγκρισιτς.
2: Εντάξει, ναι. Πάνω κάτω.
1: Ναι. Άντε, να πούμε μια... τον Ούγκρισιτς και τον Γιαννούλη. Δεν ναι. Είναι... Έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά.
2: Φυσικά, με ποδοσφαιρική λογική.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί θα έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Εννοείται. Έτσι, χωρίς ενημέρωση στην ομάδα να ξέρει τι θα ακολουθήσει, χωρίς προεργασία για τον όποιο αντικαταστάτη, φυσικά θα το πληρώσεις όταν δεν πηγαίνεις με βάση την ποδοσφαιρική λογική. Και δεν έχει κάνει μόνο αυτά ο ΠΑΟΚ από πέρυσι, αλλά και φέτος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν πήγαινε το ΜΑΤ φυσιολογικά και έβγαζε η ομάδα τέτοια αδυναμία σε όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον θα ήταν...
0: Θα λέγες ότι δεν μπορούσε.
2: Πιο ήσυχο το μυαλό, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ τώρα να σκοστερούν έτσι, δεν το αντέχεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το αντέχεις και επαναλαμβάνω και με την Άντερλεχτ τα δύο παιχνίδια, ένας Ισπανός διαιτής, ένας Ιταλός και χθες ο Άγγλος, λες και πρέπει να γίνει κακό στον ΠΑΟΚ. Όλες τις φάσεις άμα τις δούμε, είναι πάνω από 10-15 φάσεις, 50-50, γκρι ζώνη όπως τις λένε. Όλες με όλες τις παίρνει ο αντίπαλος. Να αποκορύφουμε το χθεσινό, το οποίο παραλαμβάνω είναι η πιο θεαματική βουτιά των προκριματικών. Κι όμως, ακόμα και εκεί έπρεπε το ποδόσφαιρο, γιατί τα έχει το ποδόσφαιρο.

0: Χρηματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάνω, μπορείς να κάνεις τη μετάβαση, να περάσουμε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, διότι...
1: πολύ εύκολη μετάβαση.
0: Πρέπει να κουνηθούμε κιόλας. Τι εννοείς.
1: Σιωπή.

0: σας στείλει στον παράδεισο το μουσικό. Έχετε ο Ανδρέας ο Πανάγος. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, είμαστε πολύ καλά εσείς.
0: Τι γίνεται, Primer πάλι?
1: Primer, ναι, και φέτος μια συνεργασία με το Ζάμνα, ο ΟΑΚΑ 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ο ΟΑΚΑ πού?
1: Τείχος των Εθνών και Ποδηλατοδρόμιο. Δύο stages από το απόγευμα μέχρι το πρωί.
0: Περίμενε, γιατί τείχος των Εθνών και μετά Ποδηλατοδρόμιο?
1: Γιατί έχουμε ωράριο κινησυχίας. Οπότε κλείνει το βράδυ το ένα stage, αλλά το άλλο που είναι κλειστό μπορεί να παίξει μέχρι το πρωί.
0: Και πώς? Τούμπανο.
1: Τούμπανο.
0: Έτσι.
1: Πολεμικές καταστάσεις.
0: Τι έχεις?
1: Έχουμε Axwell, Afrojack, Armand Van Helden.
0: Περίμενε, γιατί. Έχουμε δει χράτη τη κράτη του Παναθηναϊκού. Περίμενε. Δηλαδή.
1: Που είχε και επιθετικό Βαμπιούρεν, τον είχαμε πέρσι. Τον είχαμε πέρσι το Primer. Καλύτερα παίξε μουσική από την μπάλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν λες πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε ξανά. Afrojack.
1: Afrojack, Axwell, Miss Monique, Morten, Axwell, Armand Van Helden που ακούμε εδώ, Bedouin, Mind and Guest. Έχουμε βασικά 18 ξένους καλλιτέχνες για πρώτη φορά. Το Primer έχει και δύο μέρες και δύο νύχτες, οπότε έχουμε πάνω από 18 ονόματα. Να πούμε ότι ψηφίστηκε και νούμερο 19 στον κόσμο στο DJ Mac το 100, οπότε έχουμε ανεβάσει τον πύχη αρκετά ψηλότερα.
0: Τσοχό, θες να πάγαμε νύχτα στο Primer?
2: Πότε είναι, ρε παιδιά?
1: Παρασκευή και Σάββατο, 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν γίνεται. Παντρεύω τον Όλυνα, ρε, δεν γίνεται. Δεν πρέπει να πάω στο γάμο, δεν πρέπει να πάω.
2: Εγώ μπορώ να παντρεύω κι εγώ.
1: Έχει πολλούς γάμους. Έχει κύπελλο, έχει πρωτάθλημα.
0: Χαμούλης γίνεται, χαμούλης γίνεται, χαμούλης γίνεται. Και να σου πω κάτι.
1: Τι θα γίνει χαμούλης?
0: Τι ετοιμάζεις εκεί τώρα πέρα από τους guest?
1: Το show θα είναι πάλι μοναδικό, με laser.
0: Πάλι αυτά τα βραχιολάκια, αυτά είναι ιστορίες.
1: Κάτι φανταστικό. Έχουμε πολύ κόσμο φέτος και από το εξωτερικό. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Σας καλούμε να τη ζήσετε.
0: Όπα εδώ πέρα λέει γεια σου, Ανδρέας Σταρ. Τι γίνεται? Όπα, τι γίνεται? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που. Ρε, την άλλη φορά που μου είχες πει για το φεστιβάλ στην Πετρούπολη.
1: Για το RG, το New World, RG και Artbat.
0: Μπράβο, ναι, αυτό, το RG. Είχα βάλει το τραγούδι αυτό που μου είχε στείλει το Άρια. Δεν το ήξερα.
1: Αυτό που λένε το τραγούδι του Πασόκ που λένε.
0: Το τραγούδι του Πασόκ δεν ξέρω.
2: Ναι, μπράβο.
0: Το είχα βάλει και είχε γίνει χαμούλης.
1: Ναι, χαμούλης. Είναι και Έλληνας ο καλλιτέχνης, έτσι.
0: Και Έλληνας, ναι. Δικό μας παιδί.
1: Δικό μας παιδί από τη Ρόδο, ναι.
0: Είναι ο Τζόλης, ας πούμε, τον DJ.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Κωνσταντέλιας, ο DJ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το εξωτερικό κάνει αυτό τώρα.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Βρίσκεται σε αυτό το φεγγάρι, ναι.
0: Είναι τόσο πολύ,
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Τόσο πολύ. Τι κόσμο περιμένεις?
1: Περιμένουμε να έχουμε κάθε μέρα πάνω από 10.000. Και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Καλούμε τον κόσμο να έρθει σχετικά νωρίς για να μην έχουμε προβλήματα σουρές. Και θα ζήσουμε μοναδική εμπειρία όπως και πέρσι και κάθε χρόνο στο Primer.
0: Ξεκινάμε στις 6, πες.
1: Ξεκινάμε στις 6 και τελειώνουμε στις 6 το πρωί.
0: Άρα περίμενε. Χάρη στο κουράγιο σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμένα έχει τελειώσει το κουράγιο. Αλλά όσο περνάνε καλά οι υπόλοιποι, είμαι και εγώ καλά.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Και τι ώρα πρέπει να έρθουμε εκεί για να είμαστε normal?
1: Γύρω σε 7 η ώρα με το καφεδάκι σου.

0: Άμα ξεκινάμε στις 6, πώς θα έρθουμε στις 7.
1: Α, τι νόμιζε ότι ώρα θα έρθει εσύ.
0: Όχι, ρε, εγώ δεν μπορώ να έρθω, σου λέω. Αφού παντρεύω τον άλλον. Άσε που εγώ δεν αντέχω, Αντρέα μου.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, νομίζω από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Είναι φουλκοπάνημα.
1: Το απόγευμα.
2: Τι να είναι, δηλαδή.
1: Είναι χάος μουσική. Το βραδινό stage είναι περισσότερο το κομμάτι. Που έχουμε περισσότερο τέκνο μουσική. Είναι ο Εμράκ, εμείς Μονίκη, Μπέντου, είναι η Μάντα Γκέστ. Είναι ονόματα που έχουν αρκετά πιο έντονη χωριστική μουσική.
0: Τσόχο μια μέρα θέλω να σε πάρω, να σε ντύσω στα LED από πάνω μέχρι κάτω.
1: Και να σε πάω, και στα laser.
0: Και στα laser και να σε πάω στο πράγμα με γυαλί καθρέφτη. Έτσι. Να πας μέσα και να κάνει και καρφάκια. Εγώ δεν μπορώ να πάω καρφάκια. Φράχτη, πρόντιτζι. Φράχτη.
1: Βάλε πρόντιτζι.
0: Φράχτη. Ωραία. Θα μας δώσει τίποτα εμάς.
1: Κάθε φορά δίνουμε.
0: Όχι σε μένα.
1: Κάθε φορά δεν ξέρω.
2: Από όλα αυτά που άκουσα, δεν αναγνωρίζει τίποτα.
0: Όχι, ρε.
2: Μη Μονίκ, δεν ξέρει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Άμα ακούσω, θα ξέρω. Αλλά δεν ξέρω.
1: Είναι Παναθηναϊκιά, πράσινο μαλλί.
2: Άμα δει.
1: Πιο πράσινο μαλλί.
0: Θα ήθελα να ξέρω.
1: Ουκρανία.
0: Θα ήθελα να ξέρω. Δεν έχει συμπαθεί. Εμεί δεν έχουμε παιδιά τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμεί. Περνάνε αυτά. Δεν είναι. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε.
1: Πολύ δυνατή.
0: Μπράβο, Μη Μονίκ. Μπράβο. Ωραίο και πράσινο μαλλί. Πάνω θα.
1: Όταν κλείσα μικρό πώ τη λένε στην Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι.
2: Δεν χρειάζεται να έχει μόνο φαντασία. Φτάνει να ακούσει το όνομα και να δει φωτογραφία.
0: Και κάπως έτσι διαλύεται μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Τι θα μας δώσεις, φίλε?
1: Θα σας δώσω 10 διπλές προσκλήσεις.
2: Εντάξει.
0: 10 διπλές προσκλήσεις.
2: Δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό το μουσικό υπερθέαμα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πώς σου είπα χθες ότι το Μπακαράγκα είναι καλύτερο να το βλέπεις να τα ακούς. Ναι. Το παίξαμε για λόγους Λεύκη και ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Από κοντά είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βρεις Μη Μονίκ.
2: Ναι, ναι.
0: Αντρέα, πάνω.
2: Έχω δει, εγώ ξέρω.
0: Πρέπει να
2: έχω δει βίντεο κλιπ ενώ.
1: Μετά από πρόκριση.
0: Γιατί αν μας αρέσει και μουσικά, βλέπω να παρατά το γάμο. Διονύση, παντρέψου μόνος σου. Οπότε, Τσόχο, θα κληρώσεις τη Δευτέρα 10 διπλές προσκλήσεις για Primer.
2: Έγινε.
0: Στο λέω γιατί εγώ δεν θα, μάλλον δεν θα έρθω.
2: Τα έχω μάθει τα χαϊράκια σου.
0: Έτσι, μάλλον δεν θα έρθω.
2: Ναι.
0: Καλά, και εσύ Τρίτη μάλλον δεν θα έρθεις.
2: Ναι.
0: Θα έχεις μάθει τα δικά σου χαϊράκια.
2: Ναι, τα έχω μάθει και τα δικά μου.
0: Ούτε εσύ θα πας Primer. Έχεις να πας εκεί πελά όμως.
2: Θα δούμε. Παρασκευή Σάββατο είναι. Γιατί δεν έχω να πω πουθενά Παρασκευή και Σάββατο.
0: Παρασκευή και Σάββατο δεν είσαι από σπουδαίνα, όχι.
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
2: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά έχω να πάω.
0: Θα δούμε. Primer λοιπόν, με όλους αυτούς που ακούσατε από τον Αντρέα Πανάγο προσκλήσεις σε εμάς, πού βρίσκουν εισιτήρια?
1: Στην GoOut. Είναι η πλατφόρμα εισιτηρίων, λέγεται GoOut.
0: GoOut.
1: Θα βρούμε εισιτήρια. Γρήγορα γιατί τελειώνουν.
0: Γρήγορα γιατί τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν ήρθες νωρίτερα που δεν έχουν τελειώσει?
1: Πάντα έρχομαι στο τέλος.
0: Λοιπόν, εδώ λέει τι λέει. Λέει η Miss Monique, the best Τζιμάκος από Μενίδη. Να, ο Τζιμάκος είναι.
2: Έλα, γνωρίζει. Να το ρε.
0: Να η Monique.
2: Εγώ που ξέρω και καταλαβαίνω. Είναι πολύ καλό καιρό, ναι. Γι' αυτό άμα δεις πολλές.
0: Απλά δεν ακούγεται με καφέ αυτό.
2: Πολλές συναυλίες κάνει μπροστά από καμιά θάλασσα, αυτό, εκείνο. Είναι.
0: Αλλά, εμένα, αν με βάλεις τώρα στη θάλασσα μπροστά,
2: ναι.
0: Θα πέσω για ύπνο. Και ας παίζει η Μονίκα από πίσω.
1: Μπορεί για να σε ξυπνήσει.
0: Σωστά.

0: Λοιπόν, Ανδρέας Πανάγος, Primer, 4-5 Σεπτεμβρίου. Τα βρίσκεται go out τα εισιτήρια ή εδώ, bwinsport FM 4,6. 10 προσκλήσεις θα μας δώσεις. 10 διπλές προσκλήσεις. 10 διπλές προσκλήσεις.
1: 10 διπλές.
0: Εντάξει, μπαίνει μέσα ο διοργανωτής. Μπαίνει μέσα ο διοργανωτής. Εντάξει, σωστό. Είναι η μέρα πρόκληση. Σωστά. Ο Ντέα Πανάγκο γιορτάζει λοιπόν. Οπότε λοιπόν, συντονιστείτε εδώ στο bwinsport FM ή μπείτε στο go out για να συναντήσετε όλους αυτούς τους Miss Monique, Afrojack και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις να κοπανηθείτε αφόβως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο. Όχι, θα ακούσουμε δελτίο. Θα ακούσουμε και επιστρέφουμε για ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
1: Βάλε Miss Monique, βάλε Miss Monique.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Συνελήφθη του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλαθα λαμυγού το απόγευμα της 5ης ανοιχτά των οθονών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κύριος Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό παρήχε η Δημοτική Αρχή Ρόδου απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λίμενων φυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετή συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντεσμίθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο,
6: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο,
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
11: Top FM 102,4.
15: Να κάνει η ΑΕΚ 3 εντός έδρας νίκες. Δεν είναι ακραίο δηλαδή να κερδίσει και τη Γαλατά και τη Ρώμα. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ακραίο. Δεν λέμε να κερδίσει τη Ρεάλ.
0: Τη Ρεάλ και την
15: Όπρα εντός έδρας. Να κερδίσει εντός την Ρώμα και την Γαλατά. Που θα δούμε και την κατάσταση θα είναι όταν τα παίξουν κτλ.
16: Και πάντα, παιδιά, υπάρχει και το σενάριο να πάει κάπως πιο φυσιολογικά. Δηλαδή οι μεγάλοι να μην κάνουν, να μην αφήσουν περιθώρια στους πιο μικρούς, ας πούμε. Και να πέσει.
15: Σωστά, να μην χρειάζονται οι 11. Να χρειάζονται να φτάνουν οι 10.
16: Νομίζω ότι ήταν 9, Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος.
15: Ναι, ναι, πώς το λένε, εξαρτάται. Εγώ λέω, συνήθως οι εξομοιωτές έδιναν το 11 για σιγουριά.
0: Ναι, ναι.
16: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το 11 είναι... Αν και η Πάφος με 11 δεν αποκλείστηκε, ή κάνω λάθος. Νομίζω η Πάφος αποκλείστηκε.
15: Ναι, μπορεί να σου συμβεί να αποκλειστείς και με 11. Okay. Ναι.
16: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, τέλος πάντων, τώρα περιμένουμε και το πρόγραμμα. Παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό. Να το συζητήσουμε πρώτα θες από Δευτέρα εμείς. Για την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα η κλήρωση, okay, ποτέ η κλήρωση δεν κανονίζει κάτι, αλλά σίγουρα έτσι όπως ήταν τα γκρουπ θα υπήρχε και καλή κλήρωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή κλήρωση, απλά αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή κλήρωση. Απ' την άλλη η ΑΕΚ θα μπει μέσα και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Και το κυριότερο που θέλει να κάνει σίγουρα είναι μια καλή παρουσία, να μαζέψει όσους περισσότερους πόντους μπορεί, γιατί είναι και το όφελος οικονομικά τεράστιο για κάθε πόντο που
0: είναι
16: παίρνει
0: η ομάδα. Είναι το prestige, είναι όλα αρσία.
16: Είναι το prestige. Επιστρέφει η ΑΕΚ στο Champions League μετά από
0: χρόνια. Και εγώ που είμαι και έμπορας, το λέω και αλλιώς. Είναι και η γιγάντωση της αξίας χρηματιστηριακής των ποδοσφαιριστών που θα παίξουν σε αυτά τα μάτς.
16: Α, καλά είσαι, εννοείται.
15: Σωστά.
0: Και αυτό το κοιτάω εγώ. Δηλαδή,
15: σωστά.
16: Είναι μια διοργάνωση που ακόμη και μια-δυο εμφανίσεις μπορεί να σου κάνουν μεταγραφή που δεν ονειρεύεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
16: Αν είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Ακριβώς.
16: Δεν το συζητάμε καν αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Επίσης, ιστορικά αν το πάρουμε, οι δύο από τις τρεις ομάδες που είχαν παίξει τα τελευταία μάτια της Champions League στη Φιλαδέλφεια ξανάρχονται, η Ρώμα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Okay, για τη Ρεάλ πολύ κόσμος χάρηκε που θα έρθει στη Φιλαδέλφεια. Είναι μια ομάδα που με κάποιο τρόπο και λόγω του ύμνου της ΑΕΚ αν θες και επειδή η ΑΕΚ έχει, είναι αίτητη στην Αθήνα από την Ρεάλ.
0: Είναι η μόνη που δεν έχει κερδίσει, είναι μια από τις ομάδες που δεν έχει κερδίσει η Ρεάλ η ΑΕΚ.
16: Ναι.
0: Τρομερό έτσι.
16: Ναι. Όντως. Όντως ισχύει αυτό. Εντάξει, είναι και πάντα είναι η Ρεάλ, είναι η Ρεάλ, όλοι θέλουν να τη δουν και θα ήθελα αυτό το μάτι να είναι πρώτη αγωνιστική. Εγώ. Αν μπορεί να γίνει κάτι, αν μας ακούνε από την UEFA, από τα μαγειρία της UEFA.
0: Από τα μαγειρία της UEFA.
15: ΑΕΚ Ρεάλ πρώτο θες, ε.
16: Ναι, θα ήθελα.
15: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ κιόλας να σου πω την αλήθεια γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη. Ωραίο, ε.
0: Επιθετικό μάρκετινγκ. Επιθετικό μάρκετινγκ.
15: Τελείως. Καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής. Για ελάτε.
16: Μέχρι να προσαρμοστεί και στη διοργάνωση ο Μουρίνιο.
15: Σωστά και η Ρεάλ.
16: Χρειάζεται κάποιος χρόνος.
0: Ωραία.
16: Αυτά πέδες έχουμε και την Κηφισιά την Κυριακή. Εντάξει, είναι
15: την
16: τώρα...
15: οποία δεν έχουμε δει κιόλας.
16: Ναι.
15: Επειδή δεν έπαιξε στην πρεμιέρα.
16: Σωστά. Δεν την ξέρουμε γιατί δεν έπαιξε.
15: Είναι και αρκετά αλλαγμένη. Επίσης.
16: Όχι, είναι τηλεοφόρο χωρίς κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ένα μάτς παγίδα όπως είναι όλα αυτά και ιδίως όταν είναι μετά από τέτοιες βραδιές
0: από μεγάλες επιτυχίες.
16: Με τη Λεύσκη. Άλλο ένα τεστ για την ΑΕΚ μετά τον Ηρακλή, άλλο ένα τεστ πώς μπορεί να διαχειρίζεται το πριν και το μετά για τα ευρωπαϊκά. Για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν καταφέρει την Κυριακή να νικήσει η ΑΕΚ, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω ότι το πρωτάθλημα του 24 χάθηκε από αυτά τα μάτς.
0: Ναι, ναι.
16: Οπότε τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Βάρκα είχε αυτό το χτύπημα στον ώμο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά για να τον αφήσει ο γιατρός να συνεχίσει, έστω και για όσο συνέχισε, πάει να πει ότι δεν είναι κάτι, προφανώς είναι μια κάκωση.
0: Τώρα, δεν είναι κάτι ανησυχητικό τέλος πάντων. Ναι.
16: Ακριβώς, ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί, θα δούμε αν θα ξεκινήσει την Κυριακή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Βλέπω ας πούμε τον Βιτάλης να επιστρέφει, πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Θα το δούμε περισσότερα την Κυριακή.
0: Ωραία.
16: Ευχαριστούμε
0: κύριε.
15: Χαίρετε.
16: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γύρω στους Ανάκας είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε.
17: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
15: Καλώς το να.
17: Καλά. Ξεκινάμε έτσι 2 η ώρα με κλήρωση.
0: Ναι.
17: Με τον 7ο μεγαλύτερο συντελεστή του Ευρώπη Ολυμπιακός, έτσι, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα δώσει το παρόν στο Μονακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κλήρωση. Απλά ένα μικρό.
15: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί τα λέμε. Ο Όφη και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στην ίδια διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, αν κάνει 8 ήττες, θα πάρει 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όφη, αν κάνει 8 ήττες, θα πάρει κάτι παραπάνω από 6,200.
0: Λόγω διαφορετικού συντελεστή.
15: Ακριβώς.
17: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Απλά ένα μικρό σχόλιο και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Νομίζω κυρίως το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ είναι αυτά που θα πρέπει να ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Τι εννοώ, ότι στο τρίτο γκρουπ έχει τρεις αγγλικές ομάδες, έτσι. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Έχει Crystal Palace, έχει Bournemouth και έχει Sunderland.
0: Ναι, και η Crystal Palace καλό θα αποφευθεί για πολλούς και διάφορους λόγους.
15: Δηλαδή η Sunderland και.
0: Όχι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό.
15: Α, για την κόντρα λες. Εντάξει, αποκαθίστανται αυτά. Τώρα μάλλον η Νότσχαμ αγοράζει παίκτη από την Crystal Palace.
0: Εντάξει, μακάρι.
17: Ναι, θα πάρει το δεξιμπάκ.
15: Το νιώθω.
17: Και στο τέρατο γκρουπ θα αναμφίβολα η Χόφενχάιν και η Μπεσίκτα είναι δύο ομάδες που δεν θα ήθελες να τις μπροστά σου. Νομίζω ο ιδανικός αντίδοτος στο τέρατο ποτ θα ήταν η Τορένσε.
0: Καλά, εντάξει. Πρέπει να την έχουν παραγγείλει όλοι αυτοί.
15: Ναι, ναι.
17: 100%. Εντάξει, εμένα επειδή μου αρέσουν αυτά, εγώ θα ήθελα και να είμαι έγκαιν. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
17: Αλλά εντάξει. Θα τα δούμε όλα στις 2 η ώρα. Τώρα από εκεί και πέρα έχει έρθει από χθες το βράδυ ο Πέντερσεν. Περνάει ιατρικά, υπογράφει για 4 χρόνια το συμβόλαιό του, κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ένας δεξιός μπακ που παίζει περισσότερο στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Έχει συνηθίσει και όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί έπαιζε ομάδες που παίζουν με τριάδα στην άμυνα, όπως το Ρήνο, που αγωνίζεται. Ένα παιδί αρκετά αθλητικό, πολύ εργατικός, όπως όλοι οι Σκανδιναβοί, Νορβηγός είναι. Διεθνής, 31 φορές με την Εθνική Νορβηγία, έπαιξε στο πρόσφατο Μουντιάλ με ένα γκολ κιόλας. Πάρα πολύ γρήγορος, αλλά είναι και ένας παίκτης που θέλει και αρκετούς χώρους. Είναι παίκτης που του αρέσουν οι χώροι. Παίζει κυρίως στο δεύτερο μισό. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δείχνει να παίρνει μαζί και με τον Πέντερσεν, έχει πάρει και τον Κιτνεζιάν, δύο μπακ που είναι το καλό τους κομμάτι στο εξαιρετικό σκέλος, στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Για τα χαφ και εξτρέμ είναι τα μεγάλα ερωτηματικά για τον Ολυμπιακό. Γιατί για τα χαφ υπάρχει ο Φρέντρουπ, ο Δανός, ίσως να έχει περάσει πλέον και στο νούμερο 1 της λίστας του Ολυμπιακού και ακολουθεί ο Άλβαρες. Βλέπετε ότι πάει περισσότερο για 6 ο Ολυμπιακός πλέον. Νομίζω έχει να κάνει αρκετά και με τα μπακ που απέκτησε, αλλά και με το γεγονός ότι, αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι ο Φρόιλερ θα είναι κυρίως ο παίκτης που παίζει το 8 για τον Ολυμπιακό, και νομίζω ο Φρέντρουπ, εφόσον τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να ξεκλειδώσει αρκετά πράγματα στην ενδεκάδα, αρκετά δίδυμα, ανάλογα και με τις απαιτήσεις του κάθε αγώνα. Είναι σε καλό σημείο ο Ολυμπιακός για το Δανό. Βρίσκεται στα πρόθυρα, νομίζω, συμφωνίας με την Τζένοα, με ένα ποσό εκεί κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, 8 συν 2, ένα συνολικό πακέτο δηλαδή στα 10, με τους Γενοβέζους, και περιμένει τον παίχτη να ενημερώσει τον Ολυμπιακό αν θέλει να έρθει στο πρωτάθλημά μας. Είναι 25 ετών. Το να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει αυτόν τον παίχτη, νομίζω, θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτά που θέλει ο προπονητής στον τρόπο παιχνιδιού του. Έχει αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο ο Φρέντρουπ, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι όπως έμαθα εγώ την Ιταλία στην Τζένοα. Ο Ολυμπιακός του δίνει πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Προσπαθεί να τον δελεάσει για να έρθει στην Ελλάδα με ένα, με το μισθό του, με ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Το ίδιο είχε επιχειρήσει να κάνει και με τον Μέλε. Και γενικότερα, όταν πας, νομίζω, σε παίκτες που παίζουν σε καλά προαθλήματα και είναι και καλά.
0: Αυτό το ατού βγάζεις. Αυτό...
17: Ακριβώς. Είναι ένα δέλεαρ. Γιατί και ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και η Μπολόνια, όπως με το Βάργκας, και η Μπολόνια είναι στο κόλπο, είναι και κάνα δύο ομάδες ακόμα από το εξωτερικό. Αλλά τόσο μεγάλη πρόταση δεν έχει από άλλη ομάδα. Και για το Βάργκας ο Ολυμπιακός το ίδιο έχει επιχειρήσει να κάνει. Με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Η Σεβίλη καίγεται να τον δώσει. Οι Ισπανοί, μιλώντας μαζί τους με διάφορους δημοσιογράφους, παιδιά που είναι κοντά και στην ομάδα, αναφέρουν ότι από τη Σεβίλη αναφέρουν ότι η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, ότι δεν έχει χαλάσει του Βάργκας. Δεν επιβεβαιώνεται από εδώ το λόγο γεγονός, δηλαδή ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Αλλά οι Ισπανοί μιλούν για οριστική κατάληξη υπόθεση μέσα στο επόμενο 24ωρο. Παραμένει αυτή η διαφορά, η οποία κάπως πρέπει να γεφυρωθεί με κάποιο τρόπο. Είναι στα 12 ο Ολυμπιακός και προς το παρόν δεν έχει ανέβει. Είναι στα 15 η Σεβίλη και προς το παρόν δεν έχει κατέβει. Αυτά τα 3 εκατομμύρια κάπως πρέπει να καλυφθούν. Είτε με μια μορφή μπόνους, με ένα ποσοστό μεταπόλησης, με κάτι. Να ανέβει ο Ολυμπιακός, να πέσει η Σεβίλη. Πρέπει να το δούμε, γιατί είναι μια περίπτωση που είναι κυκλωμένη. Όταν είπα στον προπονητή τρία ονόματα πριν από μερικές ημέρες, τον Βάργκας, τον Χίλι και τον Καντιλέ, ο ίδιος είπε ότι έκοψε, να το πω έτσι, τον Καντιλέ, και είπε ότι φέρετε μου τον Βάργκας ή τον Χίλι. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί αν δεν φέρει ο Ολυμπιακός τον Βάργκας, καταλαβαίνουμε εύκολα πάει μετά το μυαλό μας στον Μπράιαν Χίλ. Έχει ακουστεί και τον Νταβιντασβίλη πάλι, αλλά δεν βλέπω εγώ κάποιο τρόπο να γίνεται αυτή η μεταγραφή εύκολα. Και εκεί στα 15-16 ξεκινάει η κουβέντα. Είναι υπερβολικά αυτά τα ποσά.
0: Ναι, πολλά δεν αισθάνε.
17: Βέβαια. Και νομίζω κάπως έτσι θα κλείσει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι. Έτσι ώστε να έχουμε αποχωρήσεις. Πάντα είναι μέσα στο τραπέζι και αποχωρήσεις.
0: Καλά, γιατί
15: αποχωρήσεις θα έχουμε σίγουρα.
0: Αυτό είναι υπό διαπραγμάτευση, θα έχουμε.
17: 100% θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Απλώς μιλάω ότι αν φύγει, ας πούμε, ένας μια πρόοδο για τον
15: Άσο. Πώληση παίχτη που υπολογίζεται
0: στο ρωτήσιο.
17: Ναι, αν έρθει μια πρόοδο για τον Μουζακίτη, μια πρόοδο για τον Έσε.
0: Ναι, ας το Μουζακίτη τώρα, γιατί ψάχνουμε τον Έλληνα με το κι άλλη.
17: Ακριβώς. Ή αν ανέβει η Κράσονταρ ή το Ζέλσον. Η Κράσονταρ είναι στα 4-4,5 αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανέβει παραπάνω. Αν ανέβει στα 6 που θέλει ο Ολυμπιακός, εκεί κάνουμε διαφορετική κουβέντα. Πολύ διαφορετική κουβέντα.
0: Ωραία. Εγώ απλά να πω ότι είναι 6 μέρες πλέον για τη λίστα.
15: Ναι.
17: 6 μέχρι τις 3 είναι.
0: Ναι, μέχρι την Πέμπτη.
17: Ακριβώς.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
17: Αναγκαστικά κάποιος θα κοπεί στο τέλος.
15: Και κάποιος. Τέσσερις-πέντε θα κοπούνε. Κάποιος καλά θα ήταν.
17: Κάποιοι από τους θεωρητικά που μπορούν να πάρουν και αρκετό χρόνο.
15: Ναι, ναι. Εγώ από αυτούς 4-5 λέω. Δεν λέω από τον Γιάννημτσο, ας πούμε, ή τον Κλέιτον.
17: Απλά είναι η διαφορά, νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά να κοπεί ένας παίκτης όπως ο Γκαρσία ή ο Ροντινέ ακόμα. Που είπα δύο ονόματα που προπονητής, έτσι βλέπουμε ότι τους υπολογίζει κανονικά. Ή διαφορετικά να κοπεί κάποιος που θα έχει έρθει αυτό το καλοκαίρι με μεταγραφή.
0: Ναι. Ωραία.
17: Είναι δύσκολη εξίσωση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες για να δούμε πώς ακριβώς θα σχηματιστεί όλο το ρόστερ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
17: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, Χρήστος Τυρακόπουλος είναι μαζί μας. Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό τριήμερο με πολλά και καλά και άσχημα. Πάμε να τα συζητήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε.
18: Γεια σας, κύριε.
15: Πώς είστε? Με καταστροφή για τους Σκοτσέζους. Ολοκληρώθηκε το τρίμηνο.
18: Καλά.
15: Μιλάμε για καταστροφή. Που
18: το AI λέει πριν από μερικές μέρες είχε βγάλει ποιοι θα είναι οι νικητές φέτος στα κύπελα Ευρώπης. Είχε τη Rangers στο Conference League. Η απάντηση από κάτω που ήθελα να μπω και να γράψω σε ένα ξένο site ήταν. Από την ώρα που μπήκε η Rangers στη συζήτηση έχει τελειώσει η σοβαρότητα αυτού του πράγματος. Η Rangers ξέρει ότι έχει καταφέρει. Μα έτσι, η Rangers ξέρει ότι έχει καταφέρει και έχει αποκλειστεί σε μάτς που έχει προκριθεί, έτσι. Το ξέρετε αυτό την ιστορία?
0: Όχι.
18: Είναι κύπελο κυπελούχο τη χρονιά που το πήρε τελικά το 72.
0: Ναι.
18: Έπαιξε με τη Sporting Λισαβόνας. Είχε κερδίσει 2-1 το πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε στη Revanse. Έχασε 2-1. Το μάτς πήγε παράταση. Σκόραρε 2-2. Έφαγε ένα τρίτο γκολ. Τελείωσε το μάτς. Παίξανε πέναλτι οι υποδιαιτητές. Παίξανε πέναλτι. Έχασε και τα τρία πέναλτι η Rangers και αποκλείστηκε παταγωδώς 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Στη διαδρομή του αεροπλάνου που έφευγε και πήγαιναν οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα, τότε δεν υπήρχαν τσάρτερ την ίδια νύχτα, ένας δημοσιογράφος λέει στον πρόεδρο, λέει πρόεδρε, λέει, νομίζω ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός από πέρσι και τα εκτός έδρας γκολ θα πρέπει να προκριθούμε εμείς. Λέει, του λέει, σοβαρά, κάνω λέει μια ένσταση στην UEFA. Γίνεται η ένσταση στην UEFA και φυσικά τιμωρείται ο διαιτητής και περνάει η Rangers στην επόμενη φάση για να φτάσει στο τέλος της χρονιάς να πάρει το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχει στην ιστορία της. Λοιπόν, όταν η Rangers έχει καταφέρει αυτό, να αποκλειστεί σε εμάς που έχει προκριθεί, πώς θα προκριθεί σε εμάς που δεν έχει προκριθεί, είναι η ερώτησή μου. Για οποιοδήποτε κατά καιρούς μου λέει η Rangers είναι φαβορή σε ένα παιχνίδι. Αυτό.
0: Ναι.
18: Δεν είναι πολύ ωραίο, δεν είναι καταπληκτική.
0: Εντάξει, γενικά οι Βρετανοί δεν έχουν αντίληψη ότι συμβαίνει στον κανονικό ποδοσφαίρο. Νομίζουν ότι είναι.
18: Κοίτα, τότε, άντε λοιπόν να πω ότι ήταν ένα χρόνο που ήταν τα ευρωπαϊκά, η αλλαγή του εκτός έδρας γκολ, που ήταν ήδη 1,5 χρόνο βέβαια και δεν μπορεί ένα διαιτητή να μην το ξέρει και δεν μπορεί να μην το ξέρουν για μένα και οι ομάδες και οι παραγοντές του. Άντε λοιπόν το 70 τόσο να μην το. Στη σημερινή εποχή λοιπόν είναι φοβερό το γεγονός του ότι παραμένουν ανυποψίαστοι, όχι με τους κανονισμούς, αλλά με τον αντίπαλο. Δηλαδή, άκουσα τις δηλώσεις του τύπου που τον χρυσοπλήρωσε να τον πάρει από τη Χάρτ, στο Μακίνες, στο προπονητή,
0: ναι,
18: οι Rangers, ότι ευνηδιαστήκαμε τη Γιαγκελόνια, λέει, γιατί δεν είχαμε μια πλήρη εικόνα της, λέει. Στη σημερινή εποχή, στο 2026, δεν μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα του αντιπάλου σου. Θα μας τρελάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να βρεις εικόνα της Γιαγκελόνια από τα περσινά της παιχνίδια. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, η Σκωτία έχει αποκλειστεί το 1974 στην ισοβαθμία με Ιουγκοσλαβία και με Βραζιλία. 9-0 οι Ιουγκοσλάβοι το Ζαΐρ με τα τρία γκολ του Ντούσαν. 2-0 οι Σκοτσέζοι είχαν κερδίσει το Ζαΐρ το πρώτο μάτς. Και 3-0 κέρδισε η Βραζιλία και αποκλειστήκαν για αυτό το ένα γκολ. Ο Γουίλι Όρμοντ, λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος για την εποχή και προπονητής και πήγε και τη Σκωτία για πρώτη φορά τότε μετά από 16 χρόνια σε μια μεγάλη οργάνωση, είπε όταν γύρισε η ομάδα πίσω, ξέραμε λέει ότι τα γκολ μετράνε, λέει, πιστεύαμε λέει ότι σημασία έχουν οι βαθμοί. Ναι, το επόμενο κριτήριο ποιο θα ήταν, ρε μεγάλε? Και έτσι λοιπόν η Σκωτία εκεί είχε σταματήσει στο 2-0 στο 58 με το Ζαΐρ, ενώ θα μπορούσε να το έχει κάνει το μάτς 5-0 και να έχει περάσει. Οπότε κατά καιρούς είναι στον κόσμο τους. Και γι' αυτό το χθεσινό βέβαια το στραπάτσο τους είναι και τη Celtic και τον το προχθεσινό, αδιανόητο. Εντάξει, το αναχάσει η Motherwell χθες το περιμέναμε. Η Χιμπέρνια το πάλεψε κακομοίρα, προηγήθηκε κιόλας κάποια στιγμή 2-1 της Γάνδης και τελικά αποκλείστηκε. Τέλος πάντων, για εμάς ήταν το ζήτημα ότι ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν θα μείνει στους ομίλους, στη League Phase τέλος πάντων, αλλά γενικά ήταν ένα καλό τριήμερο με την έννοια ότι η ΑΕΚ έκανε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και έχει και πολύ ωραία παιχνίδια τώρα μπροστά της. Θα της ξαναφέρει τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια Έχω ανεβάσει στο Insta το μάτς εκείνο του 2002. Για μένα το 3-3 εκείνο είναι ένα επικό παιχνίδι γενικά. Γιατί δεν ήταν ότι έφερε 3-3 με τη Real, ήταν μέχρι το τέλος περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Έλεγες ποια είναι η Άκη και ποια είναι η Real.
0: Ναι.
18: Και το Παναθηναϊκός μπόρεσε, το άντεξε και του δίνει και χαρακτήρα ο τρόπος που κάνει την πρόκριση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο Όφη καλά δεν το συζητάμε, respect. Χειρίστηκε το μάτσο όπως θα περίμενε να το χειριστεί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, αυτές που έχουν πολύ η ΑΕΚ, πολύ τα τελευταία χρόνια ευρωπαϊκή παράσταση, ας πούμε, μπροστά τους. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτούς θα περίμενες, όλους τους υπόλοιπους μας να πάνε να κάνουν στη Σόφια ένα δεύτερο διπλό.
0: Να κάνουν δύο νίκες με τη ΖΣΚΑ.
18: Το έκανε Όφη και με στυλ. Έχω δύο λεπτά να σας πω τους νικητές, διότι βγάλαμε τα ονόματα πλέον, αφού τελείωσε ο διαγωνισμός αυτός ο μεγάλος μεταξύ Winsport FM και Κέντρο Αθηνικού Ρεπορτάζ. Λοιπόν, οι νικητές οι πέντε είναι Γιώργος Κουτοχρήστος, Κατερίνα Μισιρλή, Μάρθα Κοστάρη, Νικόλας Προμπονάς και Χριστίνα Σιώρα. Πάνω από 250 συμμετοχές, πάνω από 100 στις 250 συμμετοχές ήταν από γυναίκες, το οποίο πρέπει να είναι το ρεκόρ στην ιστορία των διαγωνισμών που έχει κάνει από το 1999 το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Και έχουμε και τρία ονόματα που θα τα αναφέρω εδώ, είναι επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους πέντε έχει
0: επισημένα,
18: αλλά δεν μπορεί. Και για να μην ψαχνόμαστε μετά, αναφέρω τα ονόματα, θα τα αναφέρουμε, θα τα γράψουμε, θα ανεβούν και στο site του Sport FM και στο Training Hub, στο site της σχολής, και θα τα βάλω εγώ στα δικά μου social. Λοιπόν, Αλέξανδρος Γκουβέρης, Ζαχαρίας Καλεντάκος και Τσιάρας Στέργιος. Συγχαρητήρια σε όλους. Οι πέντε νικητές έρχονται, γράφονται, επικοινωνούν με το 4831-108 στο 210 μπροστά με τη γραμματεία της σχολής. Τα ονόματα θα αναρτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι έχουν την έκπτωση για να εγγραφτούν σε περίπτωση που θέλουν να έρθουν έτσι και αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε.
18: Ευχαριστώ πολύ και το σταθμό ξανά και σένα προσωπικά, Βάη, για όλη τη βοήθεια.
0: Εμείς, ρε φίλε, πρώτα είμαστε Κάρ και μετά Sport FM.
18: Αδερφέ, εσείς βγήκατε από το Κάρ, είστε καρόπεδα, είστε καρόπεδα. Αλλά όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό ως όμιλο, ναι, είμαι μέτοχος, okay, αλλά ευχαριστώ το σταθμό για τη βοήθεια και ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη βοήθεια αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά ήταν τρομερή η συμμετοχή και σου και πάλι 98 συμμετοχές στις 252 από κοπέλες. Για μένα πάρα πολύ, είναι πιο πολύ ωραίο δείγμα αυτό.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά και να πούμε καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό χώρο.
18: Ναι, σε ένα μαγικό χώρο στον οποίο είναι δύσκολος, αλλά εγώ ειλικρινά πάντα το λέω, best job in the world. Είναι η πιο ωραία δουλειά του κόσμου, εάν θέλει κάποιος να την κάνει όμως πραγματικά.
15: Πώς θα συναντήσετε καρούτες, όχι καρόπεδα σαν το Βάιο.
18: Καρούτες ή καρόπεδα. Το 99 στα ποσοστιαία, θα σου το πω τώρα, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τα χαρτιά, έτσι, ήταν μόνο 12% η συμμετοχή γυναικών στο σύστημα και ήταν κάπου 300 συμμετοχές. Ήταν το πρώτο μας διαγωνισμός μεγάλος του 99. Ήταν το 98 ή το 99. Ήταν 300 τόσες και ήταν πολύ λίγες οι συμμετοχές. Έτσι. Τώρα εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό και μπράβο. Αυτά.
0: Καλημέρα, κύριε.
15: Χαίρετε.
0: Έλα, τσόχο πάνω να φύγουμε. Έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα
9: Κενού, Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionikrio.com.
10: Top FM 102,4.
11: Πλατιά χαμόγελο στον Όφη για την ιστορική πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το Ηράκλειο αναμένεται σήμερα 33χρονος Βόσνιος Φόρ και έναν κόντρο για να περάσει αντρικά και να ανακοινωθεί από τους κριτικούς. Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα με τον Τάσο Μπακασέτα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 12 γαλανόλευκοι εκτός Φλιώνης, Μωραΐτης και Περσίδης. Τζέμπολς 7 κάλυψε από RTL Sport και ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιση του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέση διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρντς. Το εγκόμιο του Μπαμπικό του Λέπλεξ, ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ, μετά την νίκη πρόκριση της Brighton με 4-0 επί της Τρόμσους για το Conference League. Είναι δεινός σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητής των Κλάρων. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως, κι αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν άργησα, εδώ είμαι. 15 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στο μικρόφωνο μόνος του Άντωνης Καρπετόπουλος. Θα μου κάνετε παρέα εσείς, καθώς ο κύριος Πάντσος απουσιάζει. Δεν είναι τη μάχη του. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Το θυμίζω. Δυνατότητες επικοινωνίας με τον σταθμό πολλές. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ πάντα το πρωί για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Και από εκεί και πέρα ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live σας επιτρέπει, χάρη στη σελίδα που ανοίγει, να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, νομίζω ότι το είπα ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, δεν πειράζει να το πω και δεύτερη φορά. Ο Παναγιώτης Μπουρνούς είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρησιμό και απαραίτητο. Ο Τρίτης Ταμπάκος στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στράτου, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ, στα κεντρικά του Sport FM. Του Big Wins Sport FM, για να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, ερχόμαστε από μια βραδιά στην οποία υπήρχαν ένα σωρό πράγματα. Πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Και πάμε σε μια Παρασκευή που επίσης έχει πολλά. Η ατζέντα της ημέρας λέει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει κλήρωση για να μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League και του Παναθηναϊκού στο Conference League. Της ΑΕΚ τους μάθαμε χτες. Αυτό δηλαδή, η αντίπαλη της ΑΕΚ ήταν μια από τις μεγάλες ειδήσεις της χθεσινής μέρας. Είναι μια οχτάδα αυτή που έχει η ΑΕΚ μπροστά της που επιτρέπει μια σχετική αισιοδοξία. Δεν ήταν τυχερή η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, να σου προκύψει Κόμο και άλλο πράγμα η Σλόβαν Μπρατισλάβα από το τελευταίο γκρουπ, όταν μιλάμε για Champions League. Όχι ότι η Σλόβαν θα είναι εύκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει η άλλη είναι λίγο καλύτερη. Αυτή η Κόμο το δυσκόλεψε λίγο το πράγμα για την ΑΕΚ. Το καλό είναι ότι της προέκυψε η Σαχτάρη, η οποία παίζει στο Stamford Bridge, δηλαδή μια ομάδα χωρίς έδρα. Είναι ένα από τα δύο παιχνίδια τα οποία η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να κυκλώσει. Και το άλλο είναι φυσικά αυτό με τη ΛΑΣΚ. Αν πάρει αυτά τα δύο μάτς, μπορεί και να συνεχίσει, όλα γίνονται, λέω εγώ. Αν σε αυτά τα μάτς για κάποιο λόγο στραβοπατήσει, πρέπει να βρει πόντους με ομάδες οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή δεν είναι απλό να παίξεις με την Real και τη City, δεν είναι απλό να υποδεχτείς την Γαλατά και την Ρώμα. Είναι καλές ομάδες και ειδικά η Γαλατά είναι και ψημένη ομάδα στην ιστορία αυτή που λέγεται Champions League. Άλλο αν μας πάνε καλά τα ελληνοτουρκικά στο ποδόσφαιρο, μόνο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να παίξει την μπάλα της. Και νομίζω ότι με τις συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να το κάνει, γιατί είναι ομάδες οι οποίες επίσης παίζουν, επίσης προσπαθούν, επίσης είναι αυτό που λέμε απλά επιθετικές, παραγωγικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες, ας πούμε, που σκέφτονται πώς θα σε ακυρώσουν, θα σε ζωρίσουν και όλα αυτά τα ωραία που κάποτε λέγαμε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε υπομονή και θα δούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ περιμένει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλο να ξεκινήσεις με την ΛΑΣΚ στην Allegiant Arena, άλλο να ξεκινήσεις με τη Real Madrid στην Allegiant Arena. Είναι άλλο να κλείνεις την οκτάδα με μια επίσκεψη της Real που θα έχει προκριθεί και θα έρθει στην Αθήνα. Και όσες φορές έχει προκριθεί και έχει έρθει στην Αθήνα η Real, δεν έχει κερδίσει ποτέ, γι' αυτό το λέω. Κάνει 42 χρόνια έχει να κερδίσει η Real, κέρδισε πέρσι τον Ολυμπιακό. Αλλά τον κέρδισε και σε ένα παιχνίδι που θυμόσαστε τι είχε γίνει και θυμόσαστε και πόσο ανάγκη είχε η Real να κερδίσει τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε όταν τα μάθουμε. Δηλαδή, να προκύψει το πρόγραμμα, να δούμε πώς διαμορφώνει τη σεζόν της ΑΕΚ γενικότερα και μετά παιχνίδι με παιχνίδι θα το συζητάμε το πράγμα. Και βέβαια, είχαμε χτες βράδυ και τα παιχνίδια των υπολείπων, των τριών. Θέλαμε 5 ομάδες, βρεθήκαμε με 4. Πάλι καλά λόγο. Πέρασε όφη επιβλητικά με ένα συνολικό 5-0 κόντρα στην Τζεσεκά, το οποίο δείχνει και την αρτιότητα της συνολικής του εμφάνισης, που αξίζει πάρα πολλά μπράβο. Ζορίστηκε φοβερά ο Παναθηναϊκός, που πέρασε με το πέναλτι γκολ του Ντέσσερς στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, τύπου γκολ και φύγαμε για τελικό. Και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ επίσης με ένα πέναλτι που δέχτηκε όμως αυτός, και γύρω στο 88 στην Νορβηγία από την Μπραν, έχασε 3-2. Θα πω δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά μετά το break που θα κάνει τώρα ο Παναγιώτης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: δεν έχουν από κάτι για τους ανθρώπους. Η Χράντετς το πάλεψε. Αυτό που έλεγα ήταν ότι μου φαίνονταν απίθανο να ξαναγίνει το μάτς του ΆΚΑ και στην πραγματικότητα έγινε το μάτς του ΆΚΑ πάλι. Δηλαδή, στα γενικά του το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ ίδιο με το πρώτο παιχνίδι. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ισορροπημένο. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ καλύτερα η γηπεδούχος. Το ισορρόπησε το πράγμα ο Παναθηναϊκός με την τύχη που είχε να μπει ο Κοντούρης, γιατί ο Κοντούρης δεν ήταν τακτική επιλογή. Χτύπησε ο Τσιριβέγια και μπήκε και τον βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης, γιατί του έδωσε τρεξίματα, τον βοήθησε να φιλτράρει καλύτερα. Μπήκε ένας παίκτης που, εν πάση περιπτώσει, είχε διάθεση πέραν όλων των άλλων να παίξει και λίγο άμυνα, δηλαδή να κυνηγήσει λίγο την μπάλα, να κυνηγήσει κανένα αντίπαλο. Πράγμα που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Λοιπόν, και μετά από αυτό ακολούθησε, ειδικά όταν ο Νίστροπ κάνει τις τρεις αλλαγές, δηλαδή βάζει τον Καλάμπρια που δίνει στην άμυνα μια, ας πούμε, λογική τετράδας γενικότερα. Μπήκε ο Αντίνο που είχε κέφια. Μπήκε φυσικά ο Ντέσσερς που ήταν και ο άνθρωπος κλειδί της βραδιάς. Λοιπόν, μετά από αυτές τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό διάστημα. Ακριβώς όπως είχε ένα καλό διάστημα και στο ΆΚΑ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί ήταν ο Τετέι ο πρωταγωνιστής. Αλλά έχει τόσο κόσμο ο Παναθηναϊκός στον πάγκο που έναν πρωταγωνιστή τον βρίσκει πάντα. Αυτό λένε τα πρώτα παιχνίδια. Μην πω και δύο πρωταγωνιστές θα τους βρίσκει πάντα επιθετικά φέτος στην σεζόν. Και στο τέλος γίνεται όπως ακριβώς στο ΆΚΑ το ίδιο λάθος. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αφήνει την μπάλα, παίζει πολύ με τον χρόνο, δεν προσέχει και κυρίως αφήνει την γηπεδούχο να την κυκλοφορεί την μπάλα όπως θέλει. Δηλαδή, πριν από τον γκολ του Νταρίντα, το οποίο από μόνο του δείχνει ότι υπήρχαν προβλήματα στα μετόπιστεν, δηλαδή κόλλησε ο Ντεφράη, βρέθηκε ο Νταρίντα μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα με 10 διαφορετικούς τρόπους να βάλει γκολ, μόνο και μόνο γιατί κάποιος πήρε μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ήμασταν στο 94-95. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι κυρίως οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα με άνεση και σαν να τρέχει τίποτα. Δηλαδή, πριν το γκολ της ισοφάρισης, πριν τη σέντρα που προκάλεσε, ας πούμε, την κεφαλιά assist για τον Νταρίντα, έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλά τίποτα. Και στο τέλος, ακριβώς γιατί είχε οπισθοχωρήσει κιόλας. Δηλαδή, αν γυρνάς για να αμυνθείς και επιτρέψεις αυτά τα πράγματα, κάτι δεν κάνεις καλά. Και μετά έγιναν πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα διηγηθείς σε όποιον δεν τα είδε. Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας είναι με 9 παίχτες στο γήπεδο, γιατί ο Ταμπόρδα φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Καλάμπρια έχει αυτό τα προβληματάκια του. Για μένα και ο Πάλμερ Μπράουν είχε τα προβληματάκια του, αλλά εν πάση περιπτώσει του Καλάμπρια φαίνονταν περισσότερο. Και οι άλλοι βέβαια, πρέπει να πω ότι είχαν και αυτοί θέματα. Ας πούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν διηγούμαστε αυτό το παιχνίδι ότι η γηπεδούχος έχασε έναν από τους καλύτερους παίκτες, τον Μίχαλικ, με θλάση στο 20 λεπτό. Και έχασε με θλάση ένα παίκτη ακόμα, στη θέση του οποίου μπήκε ο Νέτο, μάλλον για να χτυπήσει πέναλτι, αλλά έκανε πέναλτι, το έκανε στον Ντέσσερς, σε ένα σημείο του παιχνιδιού που οι γηπεδούχοι είχαν σαφώς την υπεροχή και είχαν χάσει και ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε την δική του μεγάλη φάση με τον Γιάνγκουσιτς στο τέλος. Δηλαδή γίνεται πραγματικά το Ελεναδής, πράγματα ας πούμε απερίγραπτα και εν μέρη αξέχαστα. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο για διάφορους λόγους θα το θυμούνται όποιοι το είδανε. Αντίθετα θέλω να πω με προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που μπορεί να είχαν και αυτά δραματική εξέλιξη. Δηλαδή στην παράταση πέρασε και την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός, όμως δεν το θυμάται κανείς. Όχι μόνο βρήκε πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά είχε και άλλες φάσεις στο μάτς. Αυτή το ατελείωτο, ας πούμε, την ατελείωτη παράταση. Δεν ξέρω τι έγραφε το χρονόμετρο όταν τελείωσε το παιχνίδι. 130, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, γιατί είχε υπάρξει και VAR στο μεταξύ και πολλά άλλα. Στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το τέλος καλό, όχι ακριβώς το όλα καλά. Διότι αυτό που φάνηκε είναι ότι τον Νίστροπ τον περιμένει πολύ δουλειά. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, συνήθως οι ομάδες περιμένουν από τους επιθετικούς τους να παίρνουν καμιά πρωτοβουλία παραπάνω. Ειδικά είναι πρικισμένοι παίχτες, έχουν ατομική ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός το κάνει ανάποδα. Δηλαδή, σε αυτά τα πρώτα μάτια που βλέπουμε, περιμένει από τους αμυντικούς του, μεμονωμένα ο καθένας, ότι μπορεί να βελτιώνει τα πράγματα. Μηχανισμοί αγνοούνται, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ νωρίς η σεζόν, είναι πολύ καινούργιος ο προπονητής, είναι πάρα πολλοί καινούργιοι παίχτες. Υπάρχουν παίχτες που δεν έχουν μπει καν ακόμα στην διαδικασία. Υπήρξαν και αλλαγές στη διάρκεια, δηλαδή Σας θυμίζω ότι είχε παίξει ο Τουμπά στα πρώτα παιχνίδια, που τώρα είναι δανεικό στη Χαύρη. Ότι ξεκίνησε ο Τσάπρας, που ήταν, έλειψε στο ένα παιχνίδι λόγω καρτών και στο άλλο λόγω τραυματισμού. Υπήρχαν δηλαδή και τέτοια θέματα που δεν επέτρεπαν στον Νίστρουπ να παρατάσει τους ίδιους ώστε να βρουν μια κάποια ομοιογένεια. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχει ανάγκη δουλειάς. Υπάρχει ανάγκη δουλειάς και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα ημίχρονο. Ο Λύση έκανε και καλά και λιγότερο καλά. Στα λιγότερα καλά λέω ότι δεν ξεκίνησε τον Τάισον περίεργο. Έβγαλε τον Ενδιαγέ που ήταν από τους καλύτερους παίχτες στο 80 σε μια κατάσταση ρευστότητας γενικότερα του παιχνιδιού. Αλλά με τον Τέλιορ και τον Μπέλκα διόρθωσε τον ΠΑΟΚ μετά το βαρύ 2-0. Βαρύ με βάση και την εικόνα του παιχνιδιού, γιατί δεν είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το έφερε το μάτι στα ίσια και πλήρωσε στο τέλος ένα πέναλτι του Γιαννούλη που. Πρέπει να πω ότι όσο περισσότερο το βλέπω, τόσο λιγότερο πέναλτι μου φαίνεται. Αλλά είναι μια φάση ύποπτη. Και στους καιρούς του ΒΑΡ, των επαφών, των διαιτητών που περιμένουν κάτι να τους πούνε για να πάνε ενδεχομένως να δουν τη φάση και να αναθεωρήσουν, χθες δεν έγινε τίποτα από αυτά. Αυτά δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ τα πέναλτι δίνονται. Και ο ΠΑΟΚ από το πουθενά δέχεται αυτό το τρίτο γκολ σε μια στιγμή που μάλλον το έχει ισορροπήσει το πράγμα. Και πληρώνει και τη ρέντα των Νορβηγών εν προκειμένου. Πέρασε η Βίκινγκ, πέρασε η Μπόντο, πέρασε η Κιμπράν. Μας περνάνε γενικώς στην βαθμολογία και μάλλον θα είναι αυτή η δέκατη στο τέλος. Λέω εγώ, όσο κι αν ενδεχομένως για την Μπράν θα είναι εύκολο να φέρει βαθμούς, για την Βίκινγκ δεν θα είναι και τόσο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πληρώνει σίγουρα το μαύρο συνεφάκι που έχει σχηματιστεί πάνω από την ομάδα μετά την πώληση του Κωνσταντέλη. Εγώ σε αυτά τα πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι γκρίνιες, όλα αυτά τα πράγματα είναι διαβρωτικά, κάνουν κακό γενικώς. Και το παράδειγμα είναι όφι. Στην Κρήτη υπάρχει ένας ήλιος τεράστιος, όλο το καλοκαίρι, υπάρχει ηλιακάδα φοβερή. Πάνε όλα καλά. Ο όφι δείχνει δύο φορές καλύτερος από πέρσι στο ξεκίνημα της χρονιάς. Χτες καθάρισε την Τζέσεκα διαδικαστικά. Με τον Νους και τον Φούντα και τον Αϊτόρ να κάνουν φοβερά πράγματα, το Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ, τον Κόντι να πανηγυρίζει και με το δίκιο του. Και σήμερα όλοι περιμένουν τους αντιπάλους τους για να ζήσουν μια περιπέτεια η οποία θα είναι σαφώς καταπληκτική. Break και τα λέμε σε λίγο.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος είχε χαθεί στο Ιόνιο στις 18 Αυγούστου. Στη Βόρεια Ελλάδα δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Φλόρινα. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θαλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης στα νυχτά των οθονών. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου Ελνίνιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κύριος Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό παρήχε η Δημοτική Αρχή Ρόδου απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λιμενοφυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετής συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντεσμίθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ του Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
9: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
10: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
10: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Κάνουμε φορολογική δήλωση και με βάση την αντικειμενική αξία δηλώνουμε την αξία του ακινήτου ο ποδοσφαιριστής. Επομένως, ένα ποδοσφαιριστή μπορεί να τον πάρεις και με περισσότερα χρήματα από αυτό που είναι η αγοραστική του, η τιμή του στο Transfer Mart, αλλά και με λιγότερα χρήματα καμιά φορά. Έτσι. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν μπείτε να δείτε, ο Σάντσο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κοστολογείται 18 εκατομμύρια ευρώ και είναι ελεύθερος. Δηλαδή, κάποιο λάθος δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω εγώ. Όταν έχεις ανάγκες, καταλήγεις συνήθως να πληρώνεις παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, ο μοναδικός νόμος που υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, άμα μπείτε να δείτε τι τιμές δίνουν, δίνουν πολλές φορές, ας πούμε, για έναν παίχτη 40 χρονών, 39 χρονών, που έχει ξεχάσει ότι παίζει ακόμα, του δίνουν μια αξία αγοράς 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κανένας αυτά τα χρήματα ποτέ. Τι να τον κάνει. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης για την ανάγκη του ΠΑΟΚ εδώ σε αυτά που στέλνετε να πάρει επιτέλους ένα center for. Έχει πάρει τον Ενδιαγέ, όπως δεν ήταν και κακός χθες. Για μένα κακός βγήκε. Βγήκε ο Ενδιαγέ, ανέβηκε η Μπραν, πήγε πολύ μπροστά η Μπραν. Και αυτό στο τέλος κατά κάποιο τρόπο μέτρησε. Τους είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ο Σενεγαλέζος στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Ο Λύσιμο είναι πάρα πολύ συμπαθής. Θα έχω να το θυμάμαι. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής στον οποίο μέσα σε ένα καλοκαίρι έχουν συμβεί όσα δεν έχουν συμβεί στους προπονητές του ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Ή για να το πω διαφορετικά, όσα δεν έχουν συμβεί του Λουτσέσκου από τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ, βάζω μέσα και την πρώτη φορά. Δηλαδή, μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε μια επίθεση πάνω στον Κωνσταντέλια, ο παίχτης πωλήθηκε. Δεν έχει το ΜΕΙΤΕ δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που να του μοιάζει να έχει τα δικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δεν του πήρανε το center for που περίμενε. Έχασε το Ζίφκοβιτς στο κρισιμότερο παιχνίδι, γιατί αυτός πήγε και αποβλήθηκε σε ένα ματς που με την Άντερλεχτ ουσιαστικά είχε τελειώσει. Αναγκάστηκε να κάνει ένα restart ξαφνικά. Θέλω να πω, του τύχανε το ανθρώπου ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και αυτός, ας πούμε, κάποιες επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων να αποδεικνύονται λανθασμένες. Συμβαίνει, σημαίνει στους καλύτερους. Αλλά κάνει και ωραία πράγματα. Και χτες, παραδείγματος χάρη, με το πέρασμα του Τέιλορ που έτρεξε πάρα πολύ, με τον Μπέλκα κτλ. Τον σουλούποσε τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό προφανώς η μεγάλη απορία είναι αν η άμυνα του θα βελτιωθεί επειδή θα παίξουν περισσότερα μάτσες και θα βρουν και ρυθμό προσεχώς, ή αν χρειάζεται και παίκτες. Είναι εύκολο να λες για μια ομάδα ότι χρειάζεται παίκτες. Όλες οι ομάδες χρειάζονται παίκτες, αλλά δεν είναι οι παίκτες η λύση για όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αγοράζονται στο μεταγραφικό παζάρι, όπως είναι η ομοιογένεια, όπως είναι η γνώση του παιχνιδιού του συμπαίκτη σου, όπως είναι ο ρυθμός του αγώνα, όπως είναι πολλά, πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καινούργια ομάδα για να μην έχει προβλήματα. Απλά είναι λίγο παράξενο ότι έχει τα προβλήματά του στα μετόπισθεν. Δηλαδή, εκεί συνήθως ένας καινούριος προπονητής αρχίζει και δουλεύει. Σε αυτό εστιάζει αρχικά. Αλλά δεν είναι όλοι οι προπονητές οι ίδιοι. Ο Νίστροπ φαίνεται ότι είναι κομμάτι διαφορετικός.

Μάλιστα, τι άλλο ήθελα να πω. Η ΑΕΚ λέει να σου θα κάνει 5-6 νίκες. Μακάρι. Κάνει 5-6 νίκες. Η ΑΕΚ θα περάσει και στις προς 8, έτσι. Δεν είναι εντυπωσιακή η παρουσία έτσι γενικότερα. Μακάρι. Αλλά εγώ λέω αρχικά να πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι πιστεύω στο χέρι της. Δηλαδή νομίζω ότι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο θα έχει και μεγάλη υποστήριξη η ΑΕΚ εξέδρα και όλα τα σχετικά θα υπάρξει κινητοποίηση. Και είναι και ωραίο ταξίδι, εύκολο το Λονδίνο γενικά. Και εντάξει, το Stamford Bridge ας πούμε είναι και πρόκληση. Είναι ωραίο και να το επισκεφτείς, θέλω να πω. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και για τον Όφη διάφορα, τα οποία τα ξεπερνάω. Τα ξεπερνάω γιατί δεν θέλω να συμβάλλω, ας πούμε, σε μια επικίνδυνη προσπάθεια να πάρουν τα μυαλά όλων αέρα. Γιατί όντως είναι καταπληκτικά τα πράγματα που έχουν κάνει φέτος το καλοκαίρι. Πήραν το Super Cup, προκρίθηκαν για το Europa League με δύο νίκες απέναντι στη CSKA. Που εντάξει, θέλω να πω, προφανώς καταλάβαμε αυτό το καλοκαίρι ότι το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας περνάει μια κάποια κρίση. Έτσι. Δηλαδή, οι βουλγαρικές ομάδες που κληρώθηκαν με τις δικές μας αποκλείστηκαν όλες. Η Λεύσκη έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ την Τετάρτη. Η CSKA έφαγε 5 γκολ από τον Όφη σε 2 μάτς. Η λιγότερο γνωστή η Λεύσκη 1948 ζόρισε τον Παναθηναϊκό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας έδειξε ότι είναι και καλύτερη ομάδα, προς Θεό. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένοι που αποκλειστήκανε με τον τρόπο που αποκλειστήκανε. Θυμάμαι μια δήλωση του προπονητή τους που είπε ότι τα βάλαμε με μια ομάδα που έχει budget 50 εκατομμύρια, ας πούμε, και εμείς έχουμε 2. Που όταν το ακούς είναι σαν να λέμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο. Αυτή είναι η αντιπάλη όμως, θέλω να πω, και με αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να τα βγάλεις πέρα καλοκαιριάτικα. Όφη τα κατάφερε. Λοιπόν, πάμε για το break που πρέπει να κάνουμε, Τζέννη Παναγιώτη. Και τον, το έχουμε Νίκο Θανασίου. Καλώς το να... και εγώ νομίζω ότι μου κάνει νόημα για break. Καλώς το να, καλώς το.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την καλοκαιρινή περιπέτεια. Μια ευρωπαϊκή περιπέτεια με μπόλικο άγχος. Αρκετά ποδοσφαιρικά thriller. Αλλά στο φινάλε με ένα εισιτήριο το οποίο οδηγεί στη league phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του μπήκε σε μια διαδικασία όπου έπρεπε να κάνει το τέλειο, το 3-3 για να βρεθεί στη league phase του Conference League. Το έκανε, η δουλειά έγινε. Και πέρα από τα έσοδα της UEFA, πέρα από την προοπτική που ανοίγεται στον Conference για όποιον είναι καλός και το βλέπει θερμά και ζεστά για διάκριση, πέρα από τις εσωτερικές λειτουργίες και τα αποδυτήρια που ζητάγαμε μαζί και χθες και στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πράγματα τα οποία τα φέρνει η πρόκριση. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό το οποίο αγοράζει ο Παναθηναϊκός με το συγκεκριμένο 3-3 είναι η ηρεμία του, είναι ότι το καράβι παραμένει σε ήρεμα νερά, γιατί ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι πολύ έτσι δύσκολος, να το πω σεμνά. Ένας οργανισμός που σπάνια έως ποτέ μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, οπότε καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και όσοι τέλος πάντων ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και ξέρουν πώς λειτουργεί συνολικά ο οργανισμός, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πρόκριση είναι έτσι κάτι παραπάνω από πρόκριση και από ποδόσφαιρο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση αγωνιστική, υπενθυμίζοντας ότι το πιο σημαντικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να περνάς. 15 Οκτωβρίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει να ξεκινήσει το Conference League, τη League Phase, κανείς δεν θα θυμάται ούτε τα μάτς με την Πάξη ούτε με την CSKA, ούτε το χθεσινό θρίλερ με τη Χράντετς, αλλά σε αυτά τα 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολλά μαθήματα για όσα πράγματα πρέπει να βελτιώσει, για όσα πράγματα πρέπει να δουλέψει. Δεν ήταν 3 προκρίσεις οι οποίες ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που σε κάνει να λες ότι okay, είμαι πολύ καλός και μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που σου χτύπησαν καμπανάκια,
0: ναι,
1: μέσα από
0: μια αν μου επιτρέπεις,
1: πράγματα. Πώς δεν σε επιτρέπω,
0: θέλω να πω το εξής. Γιατί το διαβάζω θέσαι και διάφορα για την εμφάνιση κτλ. Ναι. Μπορεί να την εμφάνιση να την χαρακτηρίσεις όπως θέλεις. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, στα μέσα Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός έχει μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 3 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που δεν έχουν μπει και οι οποίοι αναμένεται να είναι σημαντικοί στην σεζόν του. Έτσι.
1: Ξεκινώντας... πολύ γρήγορα. Ναι. Και θα έχει και μια διαφορετική μεσαία γραμμή.
0: Το αδείο χαφ. Έτσι. Και τον Δανό στο πλάι,
1: Ο Κάγκουα, ο Λούζα, ο Κρίσια στην αριστερά.
0: Ναι.
1: Και εσύ είναι ένας ακόμη χαφ που θα έρθει.
0: Θα δούμε. Εγώ σου λέω τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Μπορεί να έρθει και ένα στόπερ. Δεν αποκλείω τίποτα εγώ. Εντάξει, μετά τα παιχνίδια αυτά. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο στο βλέποντας και κάνοντας σε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή κάθε παιχνίδι τον οδηγεί στο να κάνει μια μεταγραφή, μια πρόσθεση, πες το όπως θέλεις. Αλλά δεν το ξέρω, από ένστικτο το λέω, δηλαδή έτσι μου μοιάζει. Okay. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει ένα στόπερ μετά, ειδικά το χθεσινό μάτς. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχει μια διαφορετική ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μαθαίνεις με αποκλεισμούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν είναι ότι έχεις αποκλειστεί. Αυτό αυτομάτως θα δημιουργούσε, δεν ξέρω κι εγώ, τι τύπου θετικές, ας πούμε, εξελίξεις στη συνέχεια, γιατί θα παίρνανε το μάθημά τους και διάφορα τέτοια. Μόνο κερδίζοντας χρόνο κερδίζεις πραγματικά. Και αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε χθες.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια.
0: Κέρδισε χρόνο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια άποψη στον αέρα. Πόσο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να.
0: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει. Δηλαδή μου λένε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τους κάνει κακό, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί δεν πρόκειται να τους ανοίξει τα μάτια. Ένας άλλος φίλος λέει, επαναλαμβάνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και μας λέτε ότι χρειάζεται απλώς χρόνος. Λοιπόν, ένας τρίτος παρακάτω, τα διαβάζω έτσι. Λέει ο Παναθηναϊκός δεν έχει κέντρο, δεν έχει χαφ σκυλί που να πιέζει να ρίχνει ξύλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ναι, όλα αυτά πιθανόν τα ισχύουν. Αλλά ειλικρινά, αν πιστεύει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα, επειδή θα έβγαζε αυτά τα συμπεράσματα που βγάζουν οι ακροατές μας, θα γινόταν αυτομάτως καλύτερος μετά τον αποκλεισμό, το αλίμονό του. Ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε χτες να μπει σε μια κατάσταση η οποία θα θύμιζε πάρα πολύ την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΟΑ, θυμάσαι, και μετά ο Αλμέιδα είχε 30 ποδοσφαιριστές και έψαχνε όλο το χρόνο τρόπο να τους έχει ευχαριστημένους. Είχε καταργηθεί η πιθανότητα να γίνει μια ομάδα να παίζει μια μπάλα και κάθε εβδομάδα έπρεπε να παίξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν παίξει την προηγούμενη φορά.
1: Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν ήταν ιδανική. Κοίταξε.
0: Φαντάσου λοιπόν τον Παναθηναϊκό σε μια τέτοια κατάσταση με τρία σέντερφορ, για μένα τέσσερα, γιατί και ο Λιβάη Γκαρσία εκεί θα καταλήξει. Λοιπόν, να πρέπει να παίζει μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Και να έχει ένα Χριστιανό στον πάγκο που ό,τι και να κάνει, αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε, θα είχε κάνει λάθος. Γιατί δεν θα έβαζε τους καλούς. Οι οποίοι καλοί είναι πάντα αυτοί που δεν παίζουν.
1: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συμφωνήσω, ούτε καν να κατανοήσω ποδοσφαιρικά το σκεπτικό, το πόσο καλό θα μπορούσε να κάνει αποκλεισμός. Αυτά δεν ξέρω. Αυτά ίσως να είναι μόνο επειδή υπάρχει μια διάθεση των Παναθηναϊκών να πρέπει. Γενικά το λέω τώρα, ό,τι και να κάνει, να είμαστε έτοιμοι να τον κατασπαράξουμε. Ναι, δεν μαθαίνει από τους αποκλεισμούς. Μαθαίνει από αυτά τα οποία δεν κάνεις καλά στον αγωνιστικό χώρο και να αξιολογήσεις σωστά την κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Και αν το τέλος της ημέρας μέσα από τα μαθήματα έχεις καταφέρει να κάνεις και τη δουλειά όπως την έκανε ο Παναθηναϊκός, ακόμα καλύτερα.
0: Από τις αξιολογήσεις μαθαίνεις. Αυτό για τις αξιολογήσεις το συζητάω.
1: Από τους αποκλεισμούς. Από τους αποκλεισμούς καταστρέφεσαι.
0: Καταστρέφεσαι, έχεις δίκιο.
1: Από αυτούς τους αποκλεισμούς. Τύπου Χράντετς, τύπου Νόα, τύπου Καμπάλα.
0: Επίσης δέχομαι ότι μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι και λίγο χαλάκι που κρύβουν προβλήματα. Ναι, το ακούω. Και πρέπει να είσαι και υπεράνω των αποτελεσμάτων όσο ομάδα. Πρέπει να είσαι δηλαδή να το βλέπεις. Και για να σου πω την αλήθεια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, προφανώς υπάρχουν και ανησυχητικά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε φέτος το καλοκαίρι με ομάδες που λέγονται, πώς το λένε, Τσεσεκά 1948, Παξί και
1: τα τελευταία λεπτά.
0: Ναι, πολλά γκολ. Και στα τελευταία λεπτά. Και για τον ίδιο λόγο, γιατί γυρνάει. Γιατί και χτες δηλαδή κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε στο ΆΚΑ. Γυρνάει.
1: Το παιχνίδι, να σου πω κάτι. Είναι ένα παιχνίδι τρελό. Πραγματικά τρελό.
0: Είναι.
1: Και για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πόσο τρελό είναι, πέρα ότι του Παναθηναϊκού αρχίζουν και του συμβαίνουν πράγματα και λες εδώ τώρα θα δούμε διάφορα έργα. Δηλαδή τραυματίζεται ο Τσιριβέγια. Μπαίνει ο Κοντούρης στη θέση του, είναι πολύ καλός, τραυματίζεται και.
0: Τον βοηθάει αυτό. Αυτό τον βοήθησε. Δηλαδή ήταν τυχερός.
1: Όχι, δεν τον βοήθησε. Δεν τον βοήθησε όμως ότι μένει εκτός ο Κοντούρης.
0: Μετά ότι βγήκε ο Κοντούρης, πρόβλημα. Συμφωνώ.
1: Μπράβο,
0: αλλά ότι μπήκε ο Κοντούρης.
1: Όχι, καλό ήταν, για καλό το είπα, ήταν καλό ο Κοντούρης. Ο Ταμπόρδα έχει κλατάρει, έχει ενοχλήσει, παίζει ο Παναθηναϊκός με 10 σε όλη την παράταση. Και μπράβο του, respect τεράστιο που σε κάποια φάση μέσα στην περιοχή έχει πετάξει το σώμα του πραγματικά στην πορεία της μπάλας για να βοηθήσει και βοηθά, πηγαίνει μπάλα κοντράρι στο σώμα του και πηγαίνει κόρνερ. Έχει ξεμείνει από δυνάμεις, βάζει ένα γκολ στο 70 με τον Ντέζερ, θα πω μετά για τον Αιγυπτιανό επιθετικό και λες, OK. Φαίνονταν το μάτσο ότι πηγαίνει για 0-0, τέβαλε ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Δεν έκανε γκολ σε 92 με έναν τρόπο που η Χράντετς τον απειλεί με τον ίδιο τρόπο σε όλο το παιχνίδι και εκεί για μένα είναι ποδοσφαιρικά ανεπίτρεπτο να μην το έχεις διαγνώσει και να μην μπορείς να δεις τη λύση στο πρόβλημα. Τι έκανε η Χράντετς, συγκέντρωνε αρκετούς ποδοσφαιριστές στη μία πλευρά, άδειασε τον δεύτερο δεκάρι του Παναθηναϊκού.
0: Συνήθως μάλιστα στα δεξιά του Παναθηναϊκού ήταν και λίγο μονότονο, κατάλαβες.
1: Σωστά, πήγαινε η μπάλα αριστερά της επίθεσης της Χράντετς και δεξιά του Παναθηναϊκού που δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο τρώει τον γκολ ο Παναθηναϊκός γιατί ο Αντίνο που είναι ευθύνη του στη συγκεκριμένη φάση τον έχει καταπιεί. ο αντίπαλος παίκτης μέσα στην περιοχή, όπως έγιναν τουλάχιστον 5-6 φορές. Με αυτόν τον τρόπο απειλήθηκε η Χράντη στη μεγάλη διπλή ευκαιρία που βγάζει ο Πένια.
0: Στην αρχή.
1: Το ξεκίνημα, μπράβο, του παιχνίδι, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Συγγνώμη και το κλείνω,
0: κάτι.
1: Και είναι εφιαλτική η παράταση, κανονικά εφιαλτική, δηλαδή είναι ένα μονότερμα. Και εκεί που λες ότι το καλύτερο σενάριο βάσει της εικόνας είναι να πάει το μάτς στα πέναλτι, έχει την ευκαιρία του Γιάνκουσιτς.
0: Εγώ δεν είμαι, δεν συμφωνώ με αυτό καθόλου, να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κανένα 2-3 παίκτες οι οποίοι ίσα στέκονται στα πόδια τους για να χτυπήσουν πέναλτι, θα ήταν εφιάλτης. Δηλαδή πρέπει να, αν πάει το μάτς στα πέναλτι, για μένα αβαντάζ έχουν όπως γίνεται το παιχνίδι.
1: Όχι, το καλύτερο σενάριο ήταν αυτό που έγινε.
0: Αυτό που έγινε προφανώς.
1: 125 και φυλάκια. Είπα βάση της εικόνας του αγώνα. Δηλαδή, πώς βλέπουμε το μάτς.
0: Ναι, ωραία, καταλαβαίνω τι λες.
1: Να πάρεις από το μάτς, να πάει στα πέναλτι.
0: Κινδυνεύω περισσότερο να χάσω. Δηλαδή,
1: αυτό είναι. Ήταν όλη η ομάδα κλαταρισμένη. Αλλά ήρθε ο Άγιος Ντέζερς.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το τρελό παιχνίδι πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους άλλους. Δηλαδή, οι άλλοι έχουν χάσει ένα από τους καλύτερους τους παίχτες, τον Μίχαλικ, με θλάση στο 20 λεπτό, 27 Αυγούστου. Έτσι, έχουν χάσει ένα παίκτη ο οποίος επίσης παθαίνει μυϊκό και μπαίνει ο Νέτο, ο οποίος κάνει το πέναλτι στο τέλος. Δηλαδή, έχει πολλά.
1: Είναι
0: απίθανο μάτς.
1: Είναι απίθανο. Και πρόσεξε, το βάζει ο Ντέζερς το πέναλτι.
0: Και μετά έχουν ευκαιρίες.
1: Ναι, λες, τελείωσε το μάτς. Και πάει να βάλει γκολ ο τερματοφύλακας. Και το βγάζει ο Γιάνκουσιτς, να τον έχει ο Θεός καλά τον άνθρωπο.
0: Και στην παρέμβαση του Γιάνκουσιτς να με κάψει ο Θεός. Ναι. Όταν τους είδαν σηκώνει χέρια και τα λοιπά, πρέπει να δούμε το replay. Λέω, αυτό το κολομάτς μπορεί να έχει και άλλο πέναλτι. Αυτό το κολομάτς, όχι ένα μάτς οποιοδήποτε. Αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή. Φοβερά πράγματα.
1: Έγιναν φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός κρατά την πρόκληση, κρατά όλα αυτά τα μαθήματα που είπαμε, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα αγωνιστικά θέματα κάτω από το χαλάκι. Θα ήμασταν κιόλας, νομίζω, θα ήμασταν καθόλου τίμιοι να το κάναμε αυτό. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Τέζερ, ήρθα από τον πάγκο, έβαλε δύο γκολ. Έχει σφραγίσει και έχει σημαδεύσει τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού αυτές, και με τον γκολ που έβαλε στη Σόφια που ήταν πρόκριση, και με τα δύο γκολ που έβαλε χθες που και αυτά ήταν πρόκριση. Ένα παιδί το οποίο, Κάρπετ, άκουσα να τι συμβαίνει εδώ. Έχει βάλει μόνο 6 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά με βάση τον αγωνιστικό του χρόνο που είναι μικρός, είναι περίπου 440 λεπτά, να φανταστείς, σκοράρει μία φορά κάθε 72 λεπτά. Πάρα πολύ καλή επίδοση και μια επίδοση που γεννά την προσδοκία και την προσμονή, όπως και ο πρώτερος ποδοσφαιρικός του Βίος, ασυσημασμένος σκόρερ, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός εκεί, με καθυστέρηση ενός χρόνου και μέσα από όλη αυτή την οδύσσια που πέρασε ο άνθρωπος, να έχει βρει έναν σκόρερ ο οποίος θα μπορεί
0: να. Είναι καλός τεχνικός διευθυντής ο Ριμπάλτα. Νομίζω ότι μπορεί να δουλεύει σε όλες τις ομάδες ο Ριμπάλτα, γιατί θυμίζω ότι τον 4 ήταν τον Παριάκη, γι' αυτό το λέω. Θυμάσαι, ένα καλοκαίρι πέρασε.
1: Δεν συμφωνώ, να σου πω γιατί. Γιατί τον 4.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω την αλήθεια μου τώρα την πικρή κάποιος φοβερός και τρομερός τεχνικός.
0: Πάντως αυτός τον είχε βάλει στη ζωή μας. Έτσι. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, τον κοιτούσε και ο Παναθηναϊκός, όπως να. Για παράδειγμα, ο Ούγκρεσιτς που πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είχε ψαχτεί ο Παναθηναϊκός, δεν πήγε να τον πάρει, αλλά είχε ψαχτεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάθε καλοκαίρι 10-15 ποδοσφαιριστές που προτείνονται δεξιά και αριστερά και γίνεται έτσι ένας ωραίος μήλος. Να πω τώρα για την κλήρωση, η οποία είναι στις 2 το μεσημέρι, πολύ γρήγορα. Τα ποτ, πριν το κάνω, να πω σε ατομικό επίπεδο πάρα πολύ σπουδαίο μάτσα από τον Ινάκη Πένια, κάτι όρθιο του Παναθηναϊκού.
0: Και στην αρχή, και όχι μόνο στην παράταση.
1: Και στην αρχή, βέβαια, καλό παιχνίδι και από τους δύο στόπερ, καλό Στέσιο Καμαρά. Συγγνώμη, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μόνιμα στο μάτι του Κυκλώνα, δεν συμφωνώ, έχει κάνει χθες ένα καλό παιχνίδι. Και πάμε να πω τα ποτ για να κλείσουμε.
0: Ναι, πέστα.
1: Από κάθε ποτ ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν αντίπαλο.
0: Ένα μόνο,
1: okay. Και μετά καθορίζονται τα εντός και τα εκτός. Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κόπενχάγη στο πρώτο. Στο δεύτερο, στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον. Στο τρίτο, Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Ντβέντε, Λίνκολ, Ρεντ, Ιμπς, Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, γνώριμοι μας από πρόπερση. Στο τέταρτο, Σίτρουιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ, Αλτμάλτι, Τραμπζορσπορ, του Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία αποκλείστηκε από το Europa.
0: Χάνοντας με τα δύο παιχνίδια με κάτω τα χέρια του Φερενσβάρος.
1: Τους διέλυσαν κανονικά. Και Κραϊόβα. Στο πέμπτο ποτ, Ρίγα, Χάιντουχ, Σπλίτ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Κλουμπ, Ντεσκάλδες. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει ΑΕΚ μαζί τους πριν δύο χρόνια. Και στο ποτ 6, Τουν, ΤΣΣΚΑ, Σόφιας, την οποία απέκλεισε όφη χθες και μπράβο του και μαγιά του. Κάουνο, Ζαλγκύρης, Μιάλμπη, Ιμπέρια, Τυφλίδας και Εγνατία. 2 η ώρα εκκλήρωση του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League.
0: Τα λέμε, κύριε. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λιβαδιά. Τα μου Δευτέρα, γιατί παίζει Δευτέρα ο Παναθηναϊκός, οπότε εντάξει.
1: Δευτέρα για τη Λιβαδιά, αλλά εγώ βλέπω Σαββατοκύριακο θερμό καυτό μεταγραφικό, γιατί η δήλωση Ευρωπαϊκής Λίστας είναι μέχρι τις 3 του μήνα, οπότε έχουμε 3, Τετάρτη είναι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το Σαββατοκύριακο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τουλάχιστον έναν κεντρικό χαφ. Θα δούμε ποιον, τι και χαρακτηριστικά και τα υπόλοιπα. Να πω, επειδή είπα και τις προηγούμενες μέρες πολύ γρήγορα, ότι ο Παναθηναϊκός εδώ, στη φάση που έχουμε φτάσει, θα πρέπει να προτάξει τις αγωνιστικές του ανάγκες και όχι μία κίνηση που, ξέρεις, θα προκαλέσει
0: καταβάσει
1: ή ενθουσιασμό ή τίποτα αυτό και πω ό,τι έκανε. Μπορείς να κάνεις και ένα πω ό,τι έκανε βάσει των οικονομικών δεδομένων μιας υπόθεσης και να βάλεις τη μηχανή σου και ένα ποδοσφαιριστή που βάσει με τα όσα έχουμε δει 6 παιχνίδια, τον έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Αυτά. Καλή συνέχεια, κάντε την άσκα καλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κούτβου Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιότητα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
2: Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Super Bet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Το εγκόμιο του Μπάμπη Κοστούλα έπλεξε ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ μετά την νίκη πρόκριση της Brighton με 4-0 επί της Τρόμψο για το Conference League. Είναι δεινός σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητής των Κλάρων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δύο και κάτι κληρώσει το θυμίζω, εντάξει. Και μετά, αφού γίνει πρώτα η κλήρωση του Europa και μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη, θα μάθουμε και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, είπε τα group. Ο Νίκος Αθανασίου πριν από λίγο. Όσο έπαιζε μουσική, διάβαζα τι γράφατε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, και εγώ τη γουστάρω την αντιπαράθεση, δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά να έχει και νόημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νίκος ο Αθανασίου δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, παίζει φοβερή μπαλάρα και δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να φοβηθεί από κανέναν και κάτι τέτοια. Τα οποία γράφεται. Σε μένα τουλάχιστον δεν λέει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλετε να του κάνετε κριτική, κάντε το. Αλλά να του κάνετε κριτική για πράγματα, ας πούμε, τα οποία λέει. Έτσι. Αυτό που λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του μια αποστολή περίεργη, δύσκολη. Και περίεργη, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase του Conference. Ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους, στις οποίες ήταν δεδομένο ότι θα είχε ομάδα στο χεριού του. Και αυτό παραδόξως μεγάλωσε την πίεση, όχι τη διαδικασία. Δεν δυσκόλεψε τη διαδικασία. Δεν έγιναν δηλαδή οι αντίπαλοι ξαφνικά καλύτεροι. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί που είναι. Ήταν τρεις ομάδες οι οποίες, αν καταφέρνανε να φτάσουν στη League Phase του Conference, θα κάνανε παρέλαση, ας πούμε, και θα το γιορτάζανε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, ας πούμε. Αλλά ήταν τρεις ομάδες οι οποίες ήταν στα χαρτιά κατώτερες του Παναθηναϊκού. Και αυτό μεγάλωσε την πίεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ότι έχει μια ομάδα πολύ καινούρια, ότι έχει μια άμυνα πολύ καινούρια, ότι έχει παίκτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μετακομίσει στην Αθήνα που λέει ο λόγος, δεν έχουν φέρει τις γυναίκες τους, ότι έχει ένα προπονητή που έχει και αυτός να μάθει πολλά, έτσι, δεν το συζητάμε. Και ο Νίστρουπ, αυτό το οποίο εν τέλει κατάλαβε, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί. Και για τον ίδιο μπορεί να ήταν και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε, το να βρεθείς, ας πούμε, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, να παίξεις προκριματικά χωρίς να έχεις, ας πούμε, γνώση καλά-καλά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλοι έρχονται, άλλοι ξεκινήσανε, άλλοι συνεχίζουν. Όλο αυτό μπλέκει πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, η εφετινή σεζόν του Παναθηναϊκού δεν έχει καμία σχέση ούτε με την περσινή. Θα έλεγα ίσως μια μικρή σχέση με την προπέρσινη, δηλαδή τη χρονιά του Αλόνσο, ας πούμε, που και αυτός ήταν σε μια διαδικασία κάπως ανάλογη, αλλά με την περσινή δεν υπάρχει σύγκριση. Πέρσι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα ερχόταν από ένα σαφώς καλύτερο πρωτάθλημα. Είχε κάνει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα με τον Βιτόρια από ό,τι είχε κάνει πέρσι με τον Μπενίτεθ και όλους τους υπόλοιπους. Είχε κρατήσει πολλά από την προηγούμενη χρονιά του, ενώ φέτος θέλει να τα αλλάξει προφανώς όλα. Ήταν σε μια διαδικασία προκριματικών που είχε αντιπάλους που το τζιτώνανε, αλλά που δεν ήταν και δεν συνιστούσε, ας πούμε, ο αποκλεισμός κάποιο τύπου δράμα, κάποιο τύπου προδοσία, κάποιο τύπου, ας πούμε, απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή, αν είχε αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, την οποία είχε αποκλειστεί τα πέναλτι, θυμίζω, δεν θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα έλεγες πω, ας πούμε, αμαυρώθηκε η ιστορία του Παναθηναϊκού. Ενώ αν είχε αποκλειστεί από την, πώς το λένε, τη ΤΣΣΚΑ 1948 ή από την Μπαξή, θα καθόμασταν εδώ και θα συζητάγαμε, ας πούμε, για την ΝΟΑ του Παναθηναϊκού και άλλα ανάλογα. Αυτό το πράγμα τον δυσκολεύει γενικώς τον Παναθηναϊκό, τον δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Τον δυσκόλεψε η προσέγγιση των παιχνιδιών, η διαχείριση των παιχνιδιών, το άγχος, ας πούμε, μιας πιθανής αποτυχίας. Αυτό λέω πρώτα απ' όλα. Είναι πράγματα τα οποία έβλεπα χθες, ας πούμε, τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Κυριακόπουλο, τον Κοντούρη, παιδιά που είναι και Έλληνες και είχαν συνέστηση, ας πούμε, της δυσκολίας του πράγματος, να λένε ότι ανακουφιστήκαμε στην πραγματικότητα. Όχι απλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάλι καλά. Αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα. Κανένας δεν είπε ότι είναι έτοιμοι, ότι ξέρω εγώ δείξανε, δεν ξέρω κι εγώ τι αποδείξανε και άλλα τέτοια που λένε συνήθως, ας πούμε, οι παίχτες στο φινάλε αυτού του τύπου των παιχνιδιών. Ναι, ήταν προκρίσεις δύσκολες. Ναι, δεν συνιστούν τίποτα φοβερά κατορθώματα. Δεν θα μπουν αυτά που γίνανε φέτος το καλοκαίρι σε κάποια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αλλά ας έχουμε την, πώς το λένε, τη γνώση της δυσκολίας. Ας καταλαβαίνουμε γιατί ξαφνικά αυτά τα μάτσα έγιναν τόσο πολύ περίπλοκα. Γιατί ήταν περίπλοκα παιχνίδια. Και ήταν περίπλοκα παιχνίδια αναπερίσταση για διαφορετικούς λόγους. Ας πούμε, το παιχνίδι με την Παξί, του ΆΚΑ, ήταν ένα μάτσα στο οποίο φανώς ο Παναθηναϊκός είχε κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε μετρήσει σωστά, είχε υποτιμήσει, πείτε το όπως θέλετε, τη δυσκολία της αναμέτρησης μετά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι. Που παρεπιπτόντως ήταν και το καλύτερο που έκανε στα προκριματικά. Δηλαδή το μάτς που έκανε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός που έληξε 1-2 θα μπορούσε να έχει τελειώσει 1-5 ή 0-4, ξέρω εγώ. Αυτό τον μπέρδεψε στην Ερεβάνς πάρα πολύ και πρόλαβε ο Ραστόντερ που ήρθε και αυτός από τον πάγκο και του έδωσε τότε μια πρόκριση πριν οδηγηθεί το πράγμα στην παράταση. Με την Λεύσκη, το να δέχεις γκολ επειδή οι άλλοι χτύπησαν ένα πλάγιο out, ας πούμε, στο 85-86, πόσο ήταν, δεν αποτελεί τιμή. Όπως δεν αποτελεί τιμή και το γεγονός ότι δεν είχε καθαρίσει εκείνο το παιχνίδι, μολονότι με τον Λιβάη Γκαρσία είχε προηγηθεί αρκετά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και μετά είχε και ευκαιρίες. Και εκεί μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό, να πέσει σε τίποτα διαδικασίες, ας πούμε, του τύπου τι χάσαμε, τι είναι αυτό, να σε πιάσει κανένας εκνευρισμός. Όλα αυτά δεν συνέβησαν γιατί βρήκε γρήγορα τον γκολ ο Ντέστερ στο ξεκίνημα της παράτασης και το χθεσινό είναι ψυχοδράμα. Ψυχόδραμα με καλό φινάλε, διότι είχαμε και το μάτς του ΠΑΟΚ που ήταν ψυχόδραμα με κακό φινάλε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα ψυχοδράματα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα τελειώσουν. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η περιπέτεια, τόσο πιο αβέβαιο είναι το φινάλε. Καμιά φορά γίνεται το, πώς το λένε, το καλό, αυτό που θέλεις δηλαδή και το θυμάσαι. Και καμιά φορά γίνεται το ακριβώς αντίθετο και σου φταίνει τα πάντα. Λοιπόν. Θα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε ο Κώστας να έχει να πει περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για τα μεταγραφικά που εξελίσσονται, αλλά και για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι, ένα σοβαρό εμπόδιο, ας πούμε, σε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι γενικώς και για τον Ολυμπιακό περιπετειώδες, χωρίς να δίνει τέτοια παιχνίδια σαν αυτά που έδωσαν ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία και ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, το ψάχνουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Ψάχνει και αυτός προφανώς. Έχει αποστολή σήμερα να μας πει. Έχει διάφορα τα οποία είναι της ημέρας. Έχει και κλήρωση, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κλήρωση στην οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League, το θυμίζω. Και γι' αυτό άλλωστε και η, πώς να το πω, οι απαιτήσεις, ας πούμε, είναι και ψηλά, έτσι, δεν είναι μια ομάδα η οποία ίσα ίσα που βρίσκει χώρο, ας πούμε, για να μπει στην διαδικασία.

0: Σε μισό λεπτό λέει ο Σωτήρης. Σε μισό λεπτό λέω και εγώ τι να πω άλλο. Να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Κώστας, τον οποίο τον έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα. Καλημέρα.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά και δύο τρομάρες που λένε. Μια χαρά. Μπας περιπτώσει. Πάμε.
1: Να μιλήσουμε για την κλήρωση, για να αποφύγουμε τα μεταγραφικά που δεν έχουμε κάποια ουσιώδη εξέλιξη.
0: Ναι. Ό,τι θέλεις. Ελεύθερο θέμα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αύριο μεθαύριο θα έχουμε το ματς. Κλασικά θα πάμε, νομίζω, στις τελευταίες μέρες. Κλασικά Ολυμπιακά λέγαμε να το αποφύγουμε φέτος, αλλά θα πάμε τελικά στις τελευταίες μέρες, πραγματικά τα τελευταία 24 ώρα της μεταγραφικής περίοδου. Τέλος πάντων, να πούμε για την κλήρωση ότι εμένα περισσότερο το πρώτο, το μοναδικό ίσως πράγμα που θα ήθελα, γιατί εδώ και okay, μιλάμε, το Europa League είναι μια πολύ ισορροπημένη διοργάνωση. Δηλαδή οι ομάδες στη συντριπτική πλειοψηφία τους πραγματικά, δηλαδή είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, ενώ
0: ναι, ναι.
1: Το Champions League, ας πούμε, έχει και μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ.
1: Το Conference League επίσης έχει μεγάλη, δηλαδή μπορείς να βρεις στο Conference League, παιδί μου, και οι μισές ομάδες να είναι, εντάξει, όπως και να το
0: Κοίτα,
1: κάνουμε.
0: Στο Conference League, έτσι όπως είναι η διαδικασία, είναι πιο δύσκολα, ναι, τα προκριματικά, άμα πρέπει να περάσει τρία, ας πούμε, παρά οι όμιλος, δηλαδή στον όμιλο. Θα έχεις μία ομάδα η οποία θα είναι δυνατή. Τώρα το πόσο δυνατή,
1: ναι,
0: παίζεται.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα είναι μία. Το Europa είναι πιο...
1: Το Europa βλέπεις τις ομάδες, ας πούμε, και αν μπορείς να βρεις δύο ομάδες που να ξέρεις να λες, α, είναι η Αραράτ, ας πούμε,
0: ναι,
1: που αν σου πέσει στην Αρμενία πρέπει να κάνεις ταξίδι εκεί με τις ώρες και
0: Οδύσσια,
1: το καιρό, πώς θα είναι και τέτοια,
0: mm-hmm,
1: και μία ομάδα που είναι β' κατηγορία Πορτογαλίας, η οποία πήρε το κύπελο με ένα εκπληκτικό τρόπο, ας πούμε, πέρσι, οκ. Okay. Δηλαδή δεν μπορείς, όλες οι άλλες ομάδες είναι από καλές έως πολύ καλές. Mm. Με ένα

0: Θέσεις ξένους.
1: Μας βάζεις καινούργια τέτοια.
0: Δεν το βάζω, λέω τα δεδομένα.
1: Ας αφήσουμε για την άλλη Πέμπτη αυτό, Αντώνη.
0: Okay. Κάμε πολλές μέρες μας τότε.
1: Σήμερα εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς εκτός έδρας με την πιο δυνατή αντίπαλο ή δυνατόν. Ή τη δεύτερη, ξέρω, με μια πολύ δυνατή αντίπαλο. Γιατί το να είναι Ολυμπιακός έτοιμος 17, πότε παίζει Σεπτέμβρη το Europa League με 18, πόσοι θα είναι καινούργιοι παίκτες, είναι μαθηματικά, ποδοσφαιρικά είναι αδύνατο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αδύνατο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα προτιμούσα αυτό το πράγμα, έχοντας στο μυαλό μου και ότι στις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρσι και πρόπερσι με τον ίδιο προπονητή είχαμε 0-0 με την Πάφο μέσα, με την Πάφο με 10 παίκτες από το 25-30 πόσο ήταν, και 0-2 από τη Λιόν, όχι πολύ δύσκολο, άσος δύσκολος για τη Λιόν. Οπότε θα προτιμούσα ένα εκτός έδρας με δυνατή ομάδα και να έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος μετά κλπ. Αυτό εγώ θα ήθελα το πρώτο. Βέβαια, σίγουρα η κλήρωση παίζει τεράστιο ρόλο, μην τρελαθούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς όλες οι ομάδες ίδιες, ούτε τα εντός με τα εκτός πρόγραμμα, δηλαδή κυρίως θα έλεγα το πρόγραμμα, αλλά πάνω απ' όλα παίζει το να μπορέσεις να εμφανιστείς πραγματικά καλός. Αυτό έχει σημασία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πέντερσεν που ήρθε χτες και το βράδυ και θα υπογράψει σήμερα, περνάει ιατρικά, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα γιατί έχει παίξει ήδη τα δύο παιχνίδια της Τωρίνο 90 λεπτά σε πρωτάθλημα και κύπελο, άρα είναι fit και εντάξει όλα.
0: Πάντως κάτσα χτες και ασχολήθηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργος παίχτης ρε Σίκωστα.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πιο επιθετικός από αυτό που περίμενα.
1: Το είχα πει όμως.
0: Ναι, μου το έχεις πει, ναι. Δεν το είχα καθόλου.
1: Γιατί παίζει με τρεις, Αντώνη. Πρέπει να είσαι επιθετικό γενικά.
0: Φάνηκε πόσο επιθετικός είναι και στο καλύτερο του παιχνίδι που έκανε με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, που σκόραρε κιόλας με την Σενεγάλη. Και άμα δες και τη φάση, σαν πες εξτρέμε και ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, δεν είναι. Ξέρεις, αυτό που λέμε κανένας φαντεζή παίκτης, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια να τριπλάρει και να περάσει.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά μολονότι παίζει τόσο ψηλά και περνάει και πολύ μπάλα στα πόδια του στην Τωρίνο τουλάχιστον, Εθνική Νορβηγία σε άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές τελικές, δεν έχει πολλές ασίστ, δεν ξέρω. Είναι περίεργο, ας πούμε. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε ο Κωστίνια σε νορβηγικό περιτύλιγμα. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο, πιο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Επίσης, επειδή το λες.
1: Μακάρι να είναι η σωστή επιλογή, γιατί είναι μια θέση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορεί να τη βγάλει με το ροτινέ, ας πούμε, όπως όλα τα χρόνια δεξιμπάκ.
0: Εγώ νομίζω ότι στην Τρίπολη θα παίξει ο Σάλιακας δεξιμπάκ.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να κάνει ο προπονητής πειράματα, να βάλει το Ρέτσο, τον Νέσε που τον βάζει καμιά φορά, ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Η λογική λέει ότι θα παίξει ο Σάλιακας, όπως λέει η λογική. Επίσης ο Μεντιλίμπαρ, παρεπιπτόντως να πούμε, σκέφτεται να κάνει και αλλαγές, να βάλει δηλαδή τους παίχτες, τον Ρόκα, τον Τικνιζιάν, τον Ζώτα, αυτούς τους παίχτες που μπήκαν αλλαγή δηλαδή με τον Ατρόμητο και άλλαξαν το παιχνίδι, να τους βάλει τροβασικούς.
0: Mm-hmm.
1: Να συνεχίσω απλά τα μεταγραφικά λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι για τη μεσαία γραμμή έχει υποχωρήσει η λύση του Μεξικάνου, του Άλβαρες. Βλέπουμε ότι εδώ και 48 ώρες δεν υπάρχει καμία επαφή με την πλευρά του παίκτη, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Αντιθέτως υπάρχει μεγάλη επαφή, να το πω έτσι, με τον Δανό το Φρέντρου, που σου έλεγα και από χτες ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει δυνατά αυτή τη μεταγραφή. Με την Τζένοα ο Ολυμπιακός τα βρήκε με ένα ποσό 10 εκατομμύριων ευρώ, 8 συν 2 μπόνους. Είναι ok η Τζένοα και ο Ολυμπιακός περιμένει πιθανότατα σήμερα την απάντηση του παίκτη. Δεν είναι ευχάριστο το ότι ακούγεται και η Μπολόνια, γιατί της τραυματίστηκε ένας παίχτης σοβαρά και λοιπά και έχασε και το Φρόιλ.

0: Μίλλερ και ακούγεται και η Μπολόνια από σήμερα, την Γκατζέτα ντελο Σπορ και λοιπά, για το συγκεκριμένο παίκτη, αλλά δεν έχει γίνει καμιά επαφή. Οι Μπέτις και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επίσημα με τον Φρέντρουπ. Η Μπέτις δεν έχει φτάσει σε καμία περίπτωση σε συμφωνία με την Τζέρα, αντίθετα με τον Ολυμπιακό. Ο Φρέντρουπ έχει πει ότι τίμια, θα έλεγα, δεν είναι η προτεραιότητά του. Μάλλον έχει πει ότι η προτεραιότητά του είναι να παραμείνει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει απορρίψει την πρόταση του Ολυμπιακού. Είπε, δώστε μου μια-δυο μέρες να σας απαντήσω. Και για την επίθεση υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ από το πρωί στη Σεβίλη για το Βάργκας, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σεβίλη. Δεν μας τα επιβεβαιώνουν από τον Ολυμπιακό. Όμως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, γράφω και ένα σχετικό κομμάτι πιο αναλυτικά στο site, ένα άρθρο έχω γράψει, τώρα δεν έχουμε πλήρη χρόνο, η μεταγραφή είναι ακόμα ζωντανή του Βάργκας. Όμως δεν έχει κλείσει ξεκάθαρα. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως είναι ακόμα μια ζωντανή, ας πούμε, μεταγραφή. Παίζεται δηλαδή αυτή η μεταγραφή ακόμα. Ο παίχτης είναι εκτός αποστολής για το ματς Σεβίλης με την Ατλέτικο. Ήταν μια λογική όμως, ήταν λογικό, γιατί πολύ απλά κάνει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά ελαφρύ πρόγραμμα, να το πούμε έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Πιθανότατα λόγω της μεταγραφής του, ας πούμε.
1: Θα έχεις αποστολή για την Τρίπολη αργότερα, έχει, πιστεύεις, την παράδειγμα μια έκπληξη?
0: Αύριο. Έκπληξη καμία, γιατί είναι έξω Ροντινέη που είναι τιμωρημένος. Οπότε δεν θα έχουμε καμία έκπληξη. Θα είναι ο Γκονζάλες μέσα στην αποστολή, εκτιμάμε. Και θα είναι και ο Φρόιλερ, πιθανόν αυτή τη φορά ο Φρόιλερ να είναι και στην, πώς το λένε, και στην, όχι, από στην 23 που δηλώνεται, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν στην αποστολή, ήταν αυτός που αποκλείστηκε. Περισσότερο ήταν δηλαδή για λόγους εγκληματισμού, να το πούμε έτσι. Τώρα μπορεί να είναι στον πάγκο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και Σιπιόν υποψήφιο, συγγνώμη, ξέχασα.
1: Και Σιπιόν, ναι.
0: Είπα τρεις πριν, και Σιπιόν.
1: Και αυτός, ναι, αλλαγή, ναι, είχε μπει. Όλες οι αλλαγές δηλαδή.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλά, εγώ θα σου πω κάτι τώρα, δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, αλλά το συζητήσουμε Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ας δούμε και το ματς στην Τρίπολη. Εμένα, έτσι όπως σχηματίζεται ο Ολυμπιακός, μου μοιάζει ο Ολυμπιακός για 3-5-2, αλλά το ρίχνουμε εδώ τώρα και τα αφήνουμε για προσεχώς. Τα λέμε.
0: Αυτό το προπονητή δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα δούμε. Έλα.
0: Ναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, παρήχε Δημοτική Αρχή Ρόδου, απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λίμενων φυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετή συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντεσμίθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.
5: Λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις ώρες. Εγώ δεν θα έβλεπα άσχημα να γινόταν και ένα ακόμα παιχνίδι Δευτέρα. Δηλαδή δεν θα ήταν και κανένα δράμα να παίξει η Κηφισιά με την ΑΕΚ, ας πούμε, ή ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα Δευτέρα στις 9, έτσι. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.

βλέπω τώρα για να τα πάρουμε ένα-ένα. Βόλος Ηρακλής έχουν παίξει δυο τους κύπελο. Ήταν τρομακτική η εμφάνιση του Ηρακλή. Εννοώ ότι όποιος τον αγαπάει τον Ηρακλή και τον είδε τρόμαξε, φοβήθηκε. Κάτι καλύτερο πρέπει να δείξει μετά από αυτά που μας έδειξε με την ΑΕΚ. Όχι, το Βόλος δεν πρέπει να βελτιωθεί και η δική του εμφάνιση στο Ηράκλειο με τον Όφη δεν ήταν η καλύτερη. Γενικά ο Βόλος έχει ένα από το περσινό τέλος του πρωταθλήματος είναι λίγο σε μια περίεργη κατάσταση, ενώ πέρσι είχε κάνει πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο, μετά τα μπέρδεψε πάρα πολύ. Είναι λίγο παγίδα το παιχνίδι, λίγο παγίδα για το Βόλο που είναι φαβορί, γιατί όταν έχει κερδίσει τόσο εύκολα τον ίδιο αντίπαλο πριν από καμιά δεκαριά μέρες, παίζει διάφορα παιχνίδια το μυαλό. Φαβορί είναι ο Βόλος και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον κερδίσει τον Ηρακλή, που έχει και άλλα θέματα. Δεν ξέρω πώς πήρα τη είδηση, μια συνέντευξη του προπονητή του Ματζάρη που μίλησε πολύ σκληρά, ας πούμε, και για παράγοντες όπως παραδείγματος χάρη τον Γιάννη τον Κόντι, ο οποίος είναι στο Ηρακλή, το βουλευτή κατά τα άλλα, που δουλεύει για τον Ηρακλή και που ήταν και πολύ σκληρός με τον προπονητή, και το απάντησε ο προπονητής. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, έτσι, όχι ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, όχι το αφεντικό Τσάικ. Λοιπόν, δύο πληρώνει το Άσος, μου φαίνεται καλό τσίκος. Το Πανετολικός Καλαμάτα, ο Πανετολικός ήταν φοβερά αποτελεσματικός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε τέσσερις φάσεις, έβαλε τρία γκολ. Κυριολεκτικά όμως, δεν είναι σχήμα λόγου. Αν είναι εξίσου παραγωγικός και στο μάτς με την Καλαμάτα, εξίσου εύστοχος, θα το πάρει το παιχνίδι. Αλλά δύο συνεχόμενες νίκες στη σειρά είναι πολύ δύσκολο πράγμα για αυτές τις ομάδες. Οι δύο συνεχόμενες νίκες εντός έδρας, μάλιστα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Υπάρχει το αξίωμα του φίλου μου του Καλφόπουλου που λέει ότι δεν έρχεται ποτέ αυτό. Εγώ λέω ότι όπως έχω δει τις ομάδες, θα σκοράρουν και οι δύο. Σημείο δύσκολο. Το 1,5 γκολ που είναι αρκετά πιθανό δίνει ένα 50. Ψηλό πολύ, έτσι, για παιχνίδι, πώς το λένε, ανάλογο. Εντάξει. Και υπάρχει και πάντα αυτή η πολύ ωραία απόδοση που λέει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή να γίνει over, που δίνει ένα 80. Κάτι από όλα αυτά προτείνω. Μάλιστα, τις Κυριακές τα παιχνίδια για τους Λεβέντες. Άρης Όφη, πολύ καλό μάτς, από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όφη γυρίζει από την πρόκριση με το Ηθικό στα Ύψη, αλλά και ο Άρης έχει κερδίσει την Καλαμάτα με ανατροπή και τα δύο γκολ του Φαμπιάνο στο τέλος. Και εδώ νομίζω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Και εδώ το γκολ μου φαίνεται ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να παίξει κανείς. Το καλύτερο σημείο. Πληρώνει ένα 85 για να δω και ένα 90 το βρίσκω. Δηλαδή πάρα πολύ καλό σημείο. Με τα χαρακτηριστικά των ομάδων έτσι όπως έχουν προκύψει αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή και ο Άρης έβαλε τρία γκολ στην πρεμιέρα του. Δεν είναι μικρό πράγμα και εκτός έδρας. Και ο Όφη σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γιατί να μην έρθει. Μυστήριο μεγάλο του Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Χαμηλό το 1,70 του ΠΑΟΚ. Με βάση το γεγονός ότι έχει παίξει στην Νορβηγία, έχει αποκλειστεί, έχει ζητήματα. Βέβαια θα γυρίσει ο Ζίβκοβιτς. Ο Ατρόμητος δεν μου άρεσε με τον Ολυμπιακό καθόλου. Θα είναι προφανώς βελτιωμένος σε αρκετά πράγματα. Σημείο δύσκολο. Το ΠΑΟΚ βλέπω λίγο παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι θα αντιδράσει και με το Λιβαδιακό έπαιξε καλύτερα μετά την ισοπαλία που έφερε με την Μπραν. Άλλο Ευρώπη, άλλο Ελλάδα. Το 1,70 όμως δεν μου αρέσει, δεν το αγοράζω. Μου φαίνεται πολύ χαμηλό, αν και τον βλέπω τον ΠΑΟΚ. Το over αξίζει τον κόπο. Πώς το λένε, πλέον είναι 85. Η απόδοση του Ατρομήτου στο Καραϊσκάκι δεν είναι για over. Αλλά κάτι περισσότερο πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Αντίθετα στην Τρίπολη, εδώ κι αν είναι, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακού το διπλό δίνει ένα 35 και ένα 30 στα δύο site που έχω μπροστά μου. Πάρα πολύ χαμηλό.
και με βάση το τι είναι ο Ολυμπιακός, πόσο ζορίζεται να βάλει γκολ. Εγώ εδώ άντερ και τίποτα άλλο, ας πούμε. Και πιστεύω ότι θα είναι και ένα σε γενικές γραμμές παιχνίδι που θα μοιάζει πολύ με το μάτς που έδωσε ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Τώρα, για να μην γίνει άντερ, πρέπει να μπει ένα γκολ πολύ νωρίς, πρέπει να σκοράρει ο Αστέρας. Τα βλέπω δύσκολα αυτά. Το άντερ πληρώνει 1,90 και 2. Το θεωρώ ευκαιρία. Δεν παίζω ούτε το 1,35 της ΑΕΚ με την Κηφισιά που βλέπω μπροστά μου και το 1,40. Πάρα πολύ χαμηλή απόδοση για διπλό. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας γίνεται το μάτς. Και εδώ νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παίξει κανείς κάτι άλλο. Να παίξει παραδείγματος χάρη το over που δίνει 1,75. Καλό και 1,70. Καλό γενικά. Γιατί και η Κηφισιά θα παίξει. Δηλαδή δεν έχει παίξει πρώτη αγωνιστική. Είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Ντεμπού το κάνει. Μπορεί να βάλει ένα γκολ. Όπως άνετα η ΑΕΚ μπορεί να βάλει δύο. Το πράγμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, στο οποίο περιμένω τη νίκη του Παναθηναϊκού εγώ, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Λεβαδιακός στην πρεμιέρα του με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Λιβαδιά πέρσι, όταν η Λιβαδιά έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα, ο Λιβαδιακός έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός περνάει από εκεί. Και νομίζω ότι οι πολλές λύσεις που έχει στον πάγκο, η πιθανότητα να παρατάξει μια ομάδα με αρκετές αλλαγές, βολεύουν πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση τον Ιστρούπ. Εντάξει, για να δω αν έχετε καμιά εμπνεύση κι εσείς. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει πάνε το λυκός Καλαμάτα Χ, ξέρω. Δεν πολύ διαφωνώ. Εύκολα η ΑΕΚ, μου λέει ένας φίλος. Εύκολα δεν ξέρω, αλλά λογικά θα κερδίσει. Εύκολα δεν ξέρω, γιατί και η Φυσιά είναι αξιόλογος αντίπαλος. Χ, το Αστέρας Ολυμπιακός στο ημίχρονο, μου λέει ένας φίλος, ο Γιώργος. Είναι, και αυτό το ακούω, δηλαδή είναι κάτι που έρχεται, ειδικά στα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού στη χρονιά. Θυμόσαστε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχε 4-5 χ στη σειρά ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της χρονιάς. Φέτος δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ διαφορετικός, μπορεί να γίνει δηλαδή αυτό. Εντάξει, τώρα μου στέλνει ένας φίλος διπλές, δηλαδή να παίξουμε ΠΑΟΚ Χ2, Ολυμπιακό Χ2, Άρη ένα Χ και Βόλο Άσο. Εντάξει, όλα αυτά μαζί βάζεις 10 ευρώ και χάνεις 11. Αν περάσει έτσι, αν το κερδίσεις χάνεις, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.

Η εκπομπή στην Κοσμοτέ για την κλήρωση έχει αρχίσει από ό,τι βλέπω. Έχει αυτή την εντυπωσιακή, σχεδόν ιερατική θα έλεγα εμφάνιση ο Ανδρέας Παλουμπαρίνη, που θυμίζει και λίγο ήρωα του Game of Thrones με το look αυτό το τρομερό. Ας ελπίσουμε να φέρει καλά μαντάτα στην προκειμένη περίπτωση για τις ελληνικές ομάδες.

0: Μάλιστα, ένας φίλος λέει: φοβάμαι το φωτιά. Τι φοβάσαι τη φωτιά, γιατί στο μάτς με την ΑΕΚ. Σιγά. Λοιπόν, το Καλαμάτα Πανετολικός γκολ-γκολ το είπα και εγώ. Το βλέπω, είναι κάτι που μπορεί να έρθει. Στην πρώτη αγωνιστική δεν είχαμε καμία ισοπαλία. Άρα τώρα θα έχουμε. Δεν γίνεται δύο αγωνιστικές σειρά να μην υπάρχει ισοπαλία. Άρα δύσκολο να καταλάβεις πού θα έρθουν. Τον έχουμε, Γιώργο. Καλώς το να.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά, Γιώργο μου, καλά.
1: Καλά και εμείς εδώ. Είδαμε την κλήρωση όπως την περιμέναμε. Με πολύ αστέρια, αυτό δεν λέγαμε. Να πάτε αστέρια. Έτσι είναι ο κόσμος των αστεριών.
0: Κοίτα, λίγο την μπέρδεψε η Κόμο την κλήρωση.
1: Ναι, η Κόμο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Η Κόμο είναι καλή ομάδα. Βέβαια δεν έχει πείρα.
1: Αυτό είναι
0: καλό. Έχει σημασία για μένα, Γιώργο, το πρόγραμμα πάρα πολύ.
1: Αυτό έλεγα εγώ χθες όταν βγήκαμε για να κάνουμε ένα σχόλιο στο ημίχρονο των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων και μίλαγα με τον Τάσο, μου λέει πώς το βλέπεις. Καταρχάς του λέω πρέπει να δει το Σάββατο πώς είναι το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα 50% του βαθμού δυσκολίας.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το απογειώνει για παράδειγμα. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να ξεκινήσεις με όλα τα μάτς τα δύσκολα και πολύ διαφορετικό να έχεις ενδιάμεσα, να το πω έτσι, να παίξεις, ας πούμε, μια, όπως είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρυσι με την Πάφο εντός.
0: Ναι.
1: Αν θα ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ να έχει το πρώτο μάτς εντός με τη ΛΑΣΚ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όχι όταν κερδίσεις πανεύκολα μια ομάδα που ρίξε τάλιρο στη Σέλτικ, και επαναλαμβάνω, άσχετα που είχε φάει 3 στη Σκωτία, όποιος είχε δει τα μάτς.
0: Ήταν λίγο μαγική εικόνα το 3.
1: Εντελώς. Έχουν βάλει ένα γκολ στο παράθυρο, απίθανο οι Αυστριακοί, το οποίο οριακά ακυρώνει το σοσάιτ και χάνουν στα χαπάκια έναν επανάληπτο το τετ.
0: Δύο γκολ
1: είχαν κυρωθεί, λέω το πρώτο, γιατί ήταν το 0-1 και ήταν και γκολάρα. Δηλαδή ήταν απίθανο.
0: Βέβαια, εγώ δεν τη θέλω νωρίς τη ΛΑΣΚ, να ξέρεις.
1: Δεν τη θες, λες.
0: Εγώ τη θέλω τελευταία τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι, για να παίζετε κάτι τελευταία, να μπορείς να τα δώσεις όλα και να...
0: Και να είναι και η ίδια, ξέρεις, γιατί αυτές οι ομάδες μπαίνουν, ρε παιδί, με πολύ... Μπα, δύσκολο, μωρέ.
1: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, αλλά ξέρεις, πότε δεν ξέρεις.
0: Κάτσε, αν φτάσει να διεκδικεί η ΛΑΣΚ, θα έχουμε το Champions League με τις περισσότερες εκπλήξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, άμα δεις την οχτάδα της ΛΑΣΚ...
1: Ναι, όχι, κανονικά δεν.
0: Ναι.
1: Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι όπως και να έχει, δεν υπάρχει παιχνίδι στο Champions League για αυτές τις ομάδες ειδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο να μην το παίξεις. Γιατί μιλάμε για 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στη νίκη, έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο τα χρήματα, ρε.
1: Είναι και το πρεστίζι.
0: Το πρεστίζι είναι η χαρά που προκαλεί η συμμετοχή, η οποία ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Αν έρθουν 3-4 ήττες στη σειρά, μετά, εγώ θυμάμαι την Καϊράτα, ας πούμε, πέρσι. Και την Καραμπάκ. Ξεκινάνε και λες, τι κάνουν, ρε φίλε, αυτοί, να πούμε. Περίμενε, πώς γίνεται.
1: Πώς μιλάνε,
0: δεν κράτησε. Κράτησε τρεις αγωνιστικές, ας πούμε.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ μαζί σου, γι' αυτό τώρα και χθες. Mm-hmm. Και για να δούμε και στον εγχώριο ανταγωνισμό, δηλαδή τα μάτς που θα παίζει ΑΕΚ πριν και μετά. Και αυτά παίζουν πάντα ρόλο. Γιατί έχουμε ξαναπεί, η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει το στόχο της πρόκρισης και συμμετοχής στην ελίτ της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, αλλά βασικός στόχος, όπως τον έχει θέσει η ίδια η ομάδα διαστόματος Μάρκο Νίκολης, είναι το πρωτάθλημα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η πίστα, το Champions League, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στις εγχώριες διοργανώσεις και αναμετρήσεις.
0: Το πρόγραμμα του χρειαζόμαστε. Το πρόγραμμα του χρειαζόμαστε και για να δούμε πότε παίζει η ΑΕΚ σε συνάρτηση με τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, αυτό μόλις.
0: Βέβαια, χτες ο Σοφός Κυριακίδης είπε κάτι στην εκπομπή που κάναμε για την κλήρωση στο Mega News. Είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι για την ΑΕΚ.
1: Γενικά δεν λέει ποτέ κάτι αδιάφορο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αλλά ειδικά χτες είπε ότι αυτό το πράγμα με τα συνεχόμενα παιχνίδια στην ΑΕΚ το θέλουν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες ομάδες. Και μας θύμισε ότι πέρσι η ΑΕΚ έχασε την πρόκριση για τον ημιτελικό του Conference League. Την Πέμπτη από τη Ράγιο Βαγιακάνο και την Κυριακή διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Και εκεί πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Όχι, σίγουρα το παίρνουν όλες οι ομάδες. Και γιατί μπορεί να σε πάρει.
0: Για άλλους ομάδες δεν παίρνω. Αλλά τουλάχιστον η ΑΕΚ λέει ότι εμείς το θέλουμε. Δεν μας πειράζει δηλαδή.
1: Όχι, δεν την πειράζει. Μόνο και έχει και πολύ μεγάλο βάθος, για να είμαστε ειλικρινείς, μέσω επιθετικά το ρόστερ της. Γιατί εγώ είπα, αμυντικά μπορεί να έπρεπε να γίνει μια κίνηση ακόμα, ίσως δύο, αλλά μέσω επιθετικά. Το έχει σημασία για τις εγχώριες διοργανώσεις, το λέω αυτό το μεσόμι επιθετικά. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος και πολύ ποιότητα στο ρόστερ της. Το θέλει γιατί και ψυχολογικά αν πηγαίνεις καλά, ξέρεις, μπορεί να σου δίνει μπουστάρισμα, αλλά και δεν προλαβαίνεις να πνιγείς από άσχημα αποτελέσματα αν καταφέρεις να έχεις μέσα σε δύο μέρες μάτς, τρεις. και να ανταποκρίνεσαι, ξέρεις. Είναι διπλή η όψη του νομίσματος βέβαια, γιατί ξαναλέω, μπορεί να σε παίρνει και από κάτω και να κάνεις ένα σερί που δεν θα είναι ωραίο. Γενικότερα πρέπει να δούμε, γιατί είναι καινούργια πίστα, το πώς θα διαχειρίζεται και πνευματικά η ομάδα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Είτε την απόλυτη εφορία, είτε την απόλυτη έτσι, απογοήτευση, αν έρθει ένα βαρύ σκορ, γιατί δεν παίζεις και με χαρακτήρες ομάδες, έτσι και η Real και η Dortmund και η City, είναι ομάδες που αν βρεθούν σε πολύ καλή μέρα μπορεί να σου διαλύσουν, μπορεί να σου δημιουργήσουν μεγάλο σκόρ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Όχι. Mm. Κανένας. Και στο πλέον στο ποδόσφαιρο το respect είναι να συνεχίζει να παίζει στο βαθμό που έχει ξεκινήσει, όχι να σταματάς και να κόβεις. Έχει αλλάξει πολύ αυτό στην νοοτροπία των ομάδων. Θεωρούν ότι αποδίδουν σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο αν δεν τους αρίζονται, ξέρεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα ζήσουμε από τις 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Αυτό είναι, αυτή θα είναι η πρώτη αγωνιστική του Champions League, εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Θα δούμε το Σάββατο με ποιον. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί μια ακόμα πολύ ευχάριστη κατάσταση η ΑΕΚ, και τη δείξει ότι τα καταφέρει να τη διαχειρίζεται σωστά ο coach και το staff του, και να αλλάξει σύντομα το τσιπάκι. Πέσει με την Κηφισιά στην Λεωφόρο, δεν έχεις πολύ μεγάλη εικόνα για την αντίπαλο. Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα, θυμίζω, λόγω του αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό που πήρε αναβολή. Υπάρχει μια εικόνα από ένα κυμάτι κυπέλου, δεν μπορεί να είναι ουσιαστική για να βγάλει συμπεράσματα, οπότε είναι και αυτό ένα...
0: Ναι, Κηφισιά είναι στα μυστήρια.
1: Προσθέτει ένα δύσκολο βαθμό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι στα μυστήρια του φετινού πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι μυστήριο, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή ο κότσος θα πρέπει να κάνει ανάλυση, ότι πάλι. Τι ανάλυση
0: να κάνει. Ναι. Πέρσι έχει κάνει δύο πρωταθλήματα διαφορετικά. Ένα με τον Ντετέ και τον Παντελίδη και ένα χωρίς αυτούς. Δηλαδή στο πρώτο γύρο είναι πάρα πολύ καλή. Θυμάσαι και το περιπετειώδες μάτς με την ΑΕΚ με το πέναλτι στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Που
1: έγινε
0: το Ντετέ που κάνει φοβερά. 3-4, πόσο είχε έρθει να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: 2-3, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και μετά δυσκολεύεται πάρα πολύ να βάλει γκολ. Πάρα πολύ να βάλει γκολ. Εντάξει, ήταν και μια ομάδα πέρσι και φυσικά που άλλαξε τρεις φορές έδρα, έτσι.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικά, δύσκολο αυτό, και γι' αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια που κατάφερε να
0: αποκριθεί, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει όλα αυτά και έχασε και τους πολύτιμους παίκτες της και κατάφερε να σωθεί και να αποδώσει και καλά σχετικά χωρίς τους πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές της, εννοώ. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον κότς, ο οποίος δεν νομίζω να πάει σε βαθύ rotation. Δείχνει στην αρχή του πρωταθλήματος, το έχει δείξει άλλωστε. Μπορεί να ξεκουράσει λίγο Κάρι, να βάλει Βιτάλης πάλι, ξέρεις, να ξεκινήσει το Ζουμπκόφ για να δώσει ανάση στο Μάγκερ, ας πούμε, τέτοια πραγματάκια. Μπορεί όμως, ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι 7 με 8 στους 11 θα είναι οι ίδιοι. Έτσι νομίζω. Mm. Διότι δεν έχει καπάκια μάτς, όπως ξέρεις. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος και να πας σε παρατεταμένο από τώρα ρωτήσιο.
0: Όχι, προφανώς δεν νομίζω. Δηλαδή, βρήκε μια ομάδα που τσουλάει την μπάλα καλά, τρέχει, άντε να έχει μια-δυο αλλαγές. Εκεί είναι το.
1: Ναι, και έχει αποκτήσει και έχει αρχίσει και αποκτήσει και ρυθμό καλό, ξέρεις. Πολύ καλό. Μεταξύ των Ηρακλείων, δηλαδή και με την Λεύσκη Σόφια. Δεν νομίζω ότι είναι από τους προπονητές που το διαταράσει αυτό. Όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο χρόνο που τον έχουμε δει, από πέρσι δηλαδή, είναι άνθρωπος που θέλει τη συνέχεια. Οπότε νομίζω και αυτό που λέω, δεν βλέπω να είναι παραπάνω από 2 με 3 αλλαγές στο βασικό σχήμα μου.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Ποια ομάδα μου λέει θέλεις για πρώτη αγωνιστική? Εγώ θα ήθελα για την ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική τη Ρώμα, ας πούμε, στη Νόλγον Αρένα. Ή τη Γαλατά Σαράγια. Τη Ρώμα καλύτερα. Μια ομάδα η οποία είναι και έχει λίγο έπαρση, θα έρθει, θα, με τη λογική του εντάξει, με κάποιο τρόπο ας πούμε θα κερδίσουμε και αυτά, και δεν θα ξέρει τι την περιμένει. Τη Λάσκα δεν ήθελα προς το τέλος. Όπως σωστά θύμισε ένας εδώ πέρα, θύμισε μια μεγάλη φράση του Μακαρίτου Γιάννη του Ιωαννίδη. Στο τέλος με τους μικρούς όταν θα έχουν απογοητευτεί, στην αρχή έχουν πάντα αέρα ελπίδας. Σοφός ο Γιάννης. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε κλήρωση. Το βράδυ έχουμε το μάτς της Εθνικής στην Ουκρανία, στο μπάσκετ. Έχει και παιχνίδια γενικότερα. Νομίζω παίζει Μπάγκερν με την Στουτγκάρδη απόψε. Όλο και κάτι θέλω να πω για τους τζάνκι, ας πούμε, του ποδοσφαίρου υπάρχει. Εντάξει, κατά τα άλλα πάτε σινεμά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες με μεγάλη επιφύλαξη πώς το λένε θα πω. Ακούγεται πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει τον Ντοντό, τον δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα, Διότι κάτι δεν αρέσει με τον Πέτερσεν. Δεν ξέρω όμως αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα λέω, μου τα έχετε στείλει. Είναι ήδη ειδήσεις σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορους ιστότοπους, δεξιά και αριστερά. Ο Ντοντό είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Είναι ένα στροντινέι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το πάνε είναι, θα σας ενημερώσει ο Νικολακό αργότερα. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα, δεν το κρύβω, πολύ δύσκολη. Εδώ πέρα, ό,τι κάναμε εδώ πέρα αυτήν την εβδομάδα μαζί, εγώ το κάναμε το μυαλό στον Πανούτσο που δίνει τη μάχη του. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τα θετικά σχόλια, για τις ευχές που τους στέλνετε, για όλα τα θετικά. Πιστεύω πάρα πολύ λίγο σε αυτά, πιστεύω πάρα πολύ στο καλό συνεφάκι, ας πούμε, στο μαύρο και στο καλό συνεφάκι πιστεύω. Στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόμαστε ένα πολύ δυνατό καλό συνεφάκι για τον Αντώνη μας. Λοιπόν, και θα τα πούμε τη Δευτέρα, αφού σας θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και ακολουθεί ο κύριος Κονδροθύμης.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αλλά τώρα θα ακούσετε Κώστα Νικολακόπουλο, διότι έχουμε μία είδηση που αφορά στον Ολυμπιακό. Κώστα.
7: Έχουμε θεαματική εξέλιξη για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, Νικόλα. Παρότι έχει έρθει από χθες ο Πέντερσεν στην Ελλάδα, έχει την τύχη του Μαφέο, δεν θα προχωρήσει τη μεταγραφή του Ολυμπιακός, αλλά δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, να το πούμε σωστά. Καθότι οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να φέρουν στην Ελλάδα άμεσα τον Ντοντό, τον 28χρονο Βραζιλιάνο δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα, βασικός τόσα χρόνια της Φιωρεντίνα, πριν στη Σακτάρ και λοιπά. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην το επιβεβαιώνει επίσημα, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Άσο, που τον ξέρουμε βέβαια πολύ καλά και από τον τελικό του Conference League, είχε παίξει και 120 λεπτά. Και μια πραγματικά μια θεαματική κίνηση.
6: Ξέρουμε τους λόγους που χάλασε, τέλος πάντων δεν προχωρά του Πέντερσεν.
7: Ναι, γιατί είναι καλύτερος ο Ντοντό και στον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί φαίνεται πως καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτή την μεταγραφή. Με 9+2 εκατομμύρια ευρώ λένε οι πληροφορίες, δηλαδή συνολικά 11, 9+2 μπόνους, και Από την Αγγλία προκύπτει ότι και η Νότιχαμ έχει κάνει επαφή και ότι έχει κάνει και αυτή η ίδια πρόταση. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε μην τυχόν έρθει μέσω της Νότιχαμ, αλλά δεν είναι, είναι μια υποψία απλά, δεν είναι πληροφορία. Η ουσία είναι πως όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει, θα έχει τον Ντοντό, τον Βραζιλιάνο δεξί μπακ, και όχι τον Νορβηγό Πέντερσεν, παρότι βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Αυτή είναι η ουσία. Επίσημα δεν είναι αυτά ακόμα, αλλά όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε εκεί.
6: Μάλιστα, μέσα στη μέρα προφανώς θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Ευχαριστούμε τον Κώστα Νικολακόπουλο και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Η μέρα κληρώσεων τώρα η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Σε λίγα λεπτά μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League, Ολυμπιακός και Όφη. Ενώ στις 3 ακολουθεί η κλήρωση του Conference με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα. Αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Με τον κόσμο τους οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια, ενώ κυκλοφόρησαν και αυτά για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Περίπου στις 3.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη Λεγανές θα συνεχίσει την καριέρα του Άλβαρο Μωράτα. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, ο Ισπανικός Σύλλογος έφτασε σε συμφωνία με την Κόμο για το δανεισμό του και ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Top FM 102,4.

να σας πω και τα γκρουπ δυναμικότητας σε αυτήν την κλήρωση που σιγά σιγά θα αρχίσει. Είμαστε στην διαδικασία της ενημέρωσης των διαδικαστικών. Κάθε χρόνο ο κύριος Μαρκέτη τα έγινε και τα έγινε μας λέει, αλλά εντάξει, πάρουν και καινούργιοι που ίσως δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad, Marseille. Στο δεύτερο γκρουπ, Φερενσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Union Saint-Gilloise, η Dynamo από την Κροατία, η Salzburg, η Celtic, η Σπάρτα Πράγας, η Ρεν και η Anderlecht. Στο τρίτο γκρουπ, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Jagiellonia, Omonia και Θέλτα. Και στο τέταρτο, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Hapoel Berceva, η Όφη, η Nijmegen, η Lillestrom, η Λεύσκη Σόφιας και η Αραράτ Αρμένια.

Sporting είναι αυτοί που κληρώνονται τώρα. Η Sporting των Ιωαννίδη και Βαγιανίδη. Όχι, με έχει μπερδέψει ο Τρίτο Απόγειο, γιατί μου έχει φέρει κι άλλα. Έχει φέρει και τι Αρτέντε και μου έχει βάλει τη Sporting Λισαβόνα που αγωνίζεται με τη Ρίο Αβε στι 10 και 4. Μιλάμε. Όλοι θα μείνουν εκεί καθυλωμένοι στου δέκτε του. Λοιπόν, Λίλ Παρσεζερμένα έχει στι 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα με Μίλαν Βενέτσια. Στην Λα Λίγκα έχουμε Σανταντέρ Έλτσε στι 8 και στι 10.30 Αλαβέ Βιγια Ρεάλ. Στι 9.30 Μπάγκερ Μονάχου Στουτγκάρδη. Στι 10 Κρίσταλ Πάλα Μάντσεστερ Σίτι. Πολλά πραγματάκια όπω αντιλαμβάνεστε. Στα μεγάλα πρωταθλήματα, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σήμερα που αρχίζουν οι αγωνιστικές από Παρασκευή. Έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Super Bet League 2 στις 8 η ώρα. Στις 7 σημαντικότατο παιχνίδι Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά δεύτερη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου στο μπάσκετ. Και τώρα έχουμε την κλήρωση. Περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει σιγά σιγά η διαδικασία. Ακόμα ο κύριος Μαρκέτη και οι συνεργάτες του μας δείχνουν τον τρόπο.

Ακούσατε λίγο πριν τον Κώστα Νικολακόπουλο να λέει ότι τελικά θα προχωρήσει προς την απόκτηση του δεξιού μπάκα από τη Βραζιλία του Ντοντό και όχι του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν, ο οποίος από χθες το βράδυ έχει έρθει στην χώρα μας.

Για όσους έχετε παρακολουθήσει την χθεσινή διαδικασία της κλήρωσης στο Champions League, στη Link Fate του Champions League, ίδια ακριβώς είναι και αυτή για το Europa. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει αρκετά να μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, καθώς είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Λεβερκούζεν θα έρθει στην Κρήτη να πάει στον Όφι.

Η δεύτερη ομάδα που μαθαίνει είσαι αντιπάλους της είναι η Μπενφίκα, η οποία θα υποδεχθεί τον Όφη. Να ο Όφη λοιπόν αμέσως τις δύο πρώτες ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει κληρωθεί. Θα συνεργεί με τον Παυλίδη.

Οπότε μπορεί μόνο δύο ομάδες να έχουν μάθει την κλήρωσή τους. Οι πρώτες δύο από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η Leverkusen και η Benfica. Και με τις δύο αυτές θα αγωνιστεί ο Όφη, ο οποίος θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen και θα φιλοξενηθεί από την Benfica. Τώρα η Juventus είναι αυτή που βγαίνει στην, για να μάθει την οκτάδα των αγώνων της.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαία επιλογή του κομματιού, το I'm a Passenger. Γιατί εδώ όντως μιλάμε για ταξίδια ανά την Ευρώπη. Και η Λιόν μόλις έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Άρα ο Ολυμπιακός από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα έχει να αντιμετωπίσει μία εκ των Αλκμαρ, Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Εκτός έδρας μάλιστα, για να δούμε.

δεν είναι εδώ ο Ολυμπιακός. Οπότε λογικά ο Ολυμπιακός είτε θα ταξιδέψει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Σοσιεδάδ, είτε στην Μασσαλία για να αγωνιστεί με τη Μαρσέη.

Μίλαν εντός, Μαρσέη εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός. Μια χαρά νομίζω. Αυτή είναι η διαδρομή του Ολυμπιακού που θα διανύσει στη link phase του Europa Link.

Λοιπόν, ανακεφαλαίωνο το λέω ξανά γιατί τα πάω γρήγορα να προλάβω αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση. Εντός με Μίλαν, εκτός με Μαρσέιγ, εντός με Σπάρτα Πράγας, εκτός με Ρεν, εντός με Γεγκελόνια, εκτός με Τσέλιε, εντός με Χόφενχάιμ, εκτός με Τορένσε. Σας τα λέω έτσι και δεν σας λέω όλα τα εντός και όλα τα εκτός, γιατί είναι αναγκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή από το πρώτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε τις Μίλαν και Μαρσέιγ, από το δεύτερο Σπάρτα Πράγας και Ρεν, από το τρίτο Γεγκελόνια και Τσέλιε και από το τέταρτο Χόφενχάιμ και Τορένσε. Στην έδρα του εδώ στο Γιώργος Καρασκάκης θα αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γεγκελόνια και Χόφενχάιμ και θα ταξιδέψει σε Μαρσέιγ, στις έδρες της Μαρσέιγ, της Ρεν, δύο ταξίδια δηλαδή στην Γαλλία, της Τσέλιε, του Κούτρι και στην Πορτογαλία, στην Τορέντσε. Θυμίζω ότι ο Όφη από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει τη Λεβερκούζεν στην έδρα του στην Κρήτη και θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία και αυτός απέναντι στην Μπενφίκα να αγωνιστεί. Του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως σας είπαμε λίγο πριν.

Έτσι, με μια πρώτη γρήγορη ματιά, νομίζω ότι συμπαθητικός είναι, συμπαθητική είναι η διαδρομή του Ολυμπιακού, συμπαθητική κλήρωση. Ναι, μεν Μίλαν και Μαρσέγια, αλλά από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν δυνατές ομάδες, όπως παράδειγμα και η Γιουβέντους και η Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα κτλ. Από το δεύτερο γκρουπ νομίζω ότι ναι, okay, έτσι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Από το τρίτο γκρουπ όμως έχει αποφύγει και την Θέλτα και τις τρεις της Αγγλικές, οπότε μια χαρά το λες. Και στο τέταρτο πήρε μεν την Γερμανική, έχει, δεν πήρε δηλαδή μια ομάδα πιο, από χαμηλότερης δυναμικότητας πρωτάθλημα. Αλλά πήρε τη δωρέα από την άλλη, μου πεις κάπου κερδίζεις κάπου χάνεις.

Να πούμε και τους αντιπάλους της Ομόνοιας. Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ, Ρεν, Θέλτα, Τσέλι, Μπεσίκτας, Ναϊμέγεν, λοιπόν, για την κυπριακή ομάδα. Η Ρεν έχει πάρει τις δύο ελληνικές, έχει πάρει και την κυπριακή.

Εδώ μπορούμε να χαρακτηρίσουμε καλή την κλήρωση για τον Όφη, γιατί ξαναλέω, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν τρεις αγγλικές ομάδες και καμία από αυτές δεν βρέθηκε στον δρόμο ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Όφη.

κρίνονται ο όμιλος του Όφη με την Χόφενχάιμ να έρχεται και αυτή στην Κρήτη. Η Χόφενχάιμ τα δύο εκτός έδρας της θα τα δώσει στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί εκτός με την Χαπόελ.

ολοκληρωμένο και τον όμιλο του Όφη. Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόσναν εντός, εκτός έδρας Στουρμ Γκρατς, εντός έδρας Χόφενχάιμ και εκτός Χαποέλ. Νομίζω ότι μαζί με την Μπεσίκτας η Χόφενχάιμ ήταν οι ισχυρότερες ομάδες από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας που δυστυχώς ήταν και ίδιο στον δρόμο των ελληνικών ομάδων. Από την άλλη νομίζω ότι έχουμε καλή κλήρωση από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, καθώς ούτε τρεις αγγλικές ούτε θέλτα που ήταν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας βρέθηκαν στους δρόμους των δύο ελληνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, αφού σας είπαμε τις κληρώσεις, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ και για να τις σχολιάσουμε και να πούμε περισσότερα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής του. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό παρήχε η Δημοτική Αρχή Ρόδου απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λιμενοφυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετής συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντε Σμιθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τσέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στο δεύτερο, Midland Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος και Brighton. Στο τρίτο, Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Τριβέντε, Λίνκον, Ρέντιπς, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα. Στο τέταρτο, Σεντρούιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ Αλμάτι, Τραμπζοσπορ και Κραϊόβα. Στο πέμπτο, Ρίγα, Χάιντουκ Σπλίτ, Γιάμπλονες, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Εσκάλδες. Και στο έκτο, Τουν, Τσεσκα Σόφιας, Κάωνος Άλγυρης, Νιάλμπι, Ιμπέρια, Τίπλιση και Εγνατία. Εδώ λοιπόν η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Εδώ λέει και λίγα λεπτά, ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός προχωράει για Ντόντο, ενώ έχει έρθει στην Αθήνα ο Πέντερς, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ασφαλώς το ακούσαμε εδώ στο δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον Κώστα Νικολακόπουλο, που μας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη.

Βγήκε και η κλήρωση της Μπράγκα, ούτε με την Μπράγκα ο Παναθηναϊκός. Άρα, μία εκ των Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη θα είναι η ομάδα από το πρώτο γκρουπ που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι.

Μάλλον δεν θα είναι ούτε Κοπενχάγη, διότι αυτή κληρώθηκε να παίξει με την Μπράγκα. Οπότε αφού παίρνει κάθε ομάδα μία από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Χαζομάρα σας λέω, όχι, δεν έχει να κάνει. Ο Άγιαξ μαθαίνει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Δεν είναι ούτε εδώ ο Παναθηναϊκός.

Για τους φίλους που αναρωτιούνται ποιο είναι το γκρουπ, ποιο είναι το νόημα από το γκρουπ δυναμικότητας, αφού παίρνει από αντιπάλους κάθε ομάδα από όλα τα γκρουπ, να σου πω ποιο είναι. Αν δεν υπήρχαν γκρουπ δυναμικότητας, μπορεί μια ομάδα να έπαιρνε παράδειγμα την προηγούμενη εκδήλωση του Europa, να έπαιρνε και τη Juventus και την Milan και ξέρω, τη Leverkusen και την Benfica. Ενώ τώρα τουλάχιστον ισομερίζεται η δυναμικότητα των ομάδων.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας Μίτιλαν, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος και Μπράιτον, οι ομάδες σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας.

Παναθηναϊκός εντός έδρας με Brighton, εκτός έδρας με Μπόρατ, με εντός έδρας με Μπόρατ, εκτός έδρας με Καϊράτ, εντός έδρας με Τσέσκα Σόφιας και εκτός έδρας με Νόρτζελαν. Πέτος οι ελληνοβουλγαρικές μονομαχίες δεν σταματούν.

Ξαναλέω, Μπράιτον εντός Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαν εκτός. Οι ομάδες στην link phase του Conference League που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.

0: Άρα έχουμε όλο το παζλ των τριών ελληνικών ομάδων που σήμερα έλαβαν μέρος στις κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο δύσκολες ομάδες στον δρόμο του, τη Φράιμπουργκ και την Μπρέιτον, και άλλες τέσσερις νομίζω βαθές, την Μπόρα, την Καεράτ, την Ασκασόφιας και την Όρτσελαντ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε να σχολιάζουμε τις κληρώσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις, οπότε ο λόγος περνάει στους ειδικούς. Ο ειδικός, Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, χαίρετε.
5: Έλα, γεια σου, τι κάνεις.
0: Πώς σου φάνηκε?
5: Πώς να μου φανεί, μια κλήρωση είναι, περιμένουμε το πρόγραμμα για να δούμε έτσι καλύτερα, γιατί πάντα έχει μεγάλη σημασία το πρόγραμμα, ειδικά πρώτο μάτς που ο Ολυμπιακός είναι μονίμως ανέτοιμος κάθε Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη εννοώ, αλλά τέλος πάντων, κατά τα άλλα υπάρχουν τρεις ομάδες που αν είσαι λες σοβαρός και συνεπής θα πάρεις 9 βαθμούς, μπορείς να πάρεις 9 βαθμούς εννοώ και να έχεις έτσι μια βάση να στηριχθείς για να περάσεις. Και
0: παίρνεις 9 βαθμουλάκια ακόμα και πέρασες.
5: Για να περάσει την επόμενη φάση και αν είσαι καλός να προχωράς και ακόμα περισσότερο, ενώ όχι 24 και πιο ψηλά από την 24, όπου κανονικά αυτό πρέπει να είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, όσο πιο ψηλά είναι στο Europa League, αρκεί να δούμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος να είναι normal, να είναι όπως ήταν πέρσι στο Champions League, όπως πρόπερσι στο Europa League, όπως 3 χρόνια πριν στο Conference League, όπως είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και όχι όπως είναι εδώ και μήνες με την Νάιμέγεν και στο τέλος του ελληνικού πρωταθλήματος του περασμένου Σταύρου. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία για τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Είσαι από αυτούς που θέλουν στην αρχή που λες ότι θα είναι σχετικά ανέτοιμη η ομάδα να πέσει με ένα, στο πρόγραμμα τέλος πάντων με ένα βαθό αντίπαλο για να μπορέσει να ξεκινήσει καλά, ή να κάψει ένα κανονάκι από τους δύσκολους που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιρνε με ευκολία αποτέλεσμα?
5: Εγώ θα προτιμούσα να παίξει ο Ολυμπιακός πρώτο μάτς με την Μαρσέη έξω.
0: Που λες, τι είχαμε, τι χάσαμε. Και δεν το υπολογίζω. Ό,τι κερδίσω, καλό είναι. Σωστά.
5: Δεν υπάρχει τι είχαμε, τι χάσαμε. Το πιο δύσκολο παιχνίδι, εγώ το θέλω να είναι έξω, ας πούμε. Να το πω έτσι.
0: Αυτό, στην αρχή που δεν θα είσαι απόλυτα έτοιμος, εννοείς.
5: Ναι, ακριβώς. Που δεν νομίζω ότι θα είναι, για τον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους τηλεοπτικούς τον βάζουν μέσα. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι με τη Μίλαν, ας το πούμε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
5: Ναι, το μέσα με τη Μίλαν.
0: Ωραία.
5: Αυτά θα τα πούμε, έχουμε και μετά εκπομπή, γιατί έχουμε τις εξελίξεις με τον Ντοντό.
0: Ακριβώς για τον Ντοντό, για πες μου γιατί ρωτάνε. Τα πες λίγο πριν, πάμε και μια γρήγορη τώρα.
5: Όλα δείχνουμε ότι θα έρθει ο Ντοντό. Αυτό βλέπουμε.
0: Στράβωσε με Πέντερσεν ή προτιμάμε τον Ντο.
5: Προτιμάμε τον Ντο.
0: Για τι ρωτάνε. Τα πες λίγο πριν, πάμε και μια γρήγορη τώρα.
5: Όλα δείχνουν ότι θα έρθει τον Ντο. Αυτό βλέπουμε.
0: Στράβωσε με Πέντερσεν ή προτιμάμε τον Ντο.
5: Προτιμάμε τον Ντο.
0: Οκ. Εντάξει.
5: Πιο ωραίο όνομα.
0: Α, γι' αυτό λες. Να είσαι καλά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, για τον φίλο που λέει ότι, είπα ότι θα αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός με τη Φράιμπουργκ, εγώ σας είπα πώς βγήκαν. Το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα για καμία ομάδα και στις δύο διοργανώσεις. Απλά η Φράιμπουργκ, επειδή ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έμαθε πρώτη τους αντιπάλους της και μία από αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Πώς να το κάνω ακόμα πιο λιανά.

Να σας πω και τις ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της Link Phase του Conference League. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη, σε αντίθεση με Champions League και Europa, δεν υπάρχει παιχνίδι το Σεπτέμβριο. 15 Οκτωβρίου η πρώτη αγωνιστική, 22 η δεύτερη, η τρίτη 5 Νοεμβρίου, η τέταρτη 26 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου η πέμπτη και 17 Δεκεμβρίου η έκτη.

παιδιά που ρωτάτε το ακριβές πρόγραμμα των ομάδων δεν θα βγει άμεσα, δεν θα βγει σε μισή ώρα. Θα πάρει λίγο χρόνο. Ο Μπάμπης λέει που είναι γιατί δεν απαντάς. Πώς δεν έχω απαντήσει. Τα έχω πει όλη την εβδομάδα, να το ξαναπώ κάνω μια φορά, ότι αποφάσισε να αποδεχθεί μια άλλη πρόταση και δεν θα είναι μαζί μας φέτος.

Μου αρέσει που εδώ στα μηνύματα γίνεται ένα χαμόλι. Άλλοι θεωρούν καλές τις κληρώσεις, άλλοι όχι, άλλοι με τις παγίδες τους κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός δηλαδή από το προφανές ότι όλες οι ομάδες μαθαίνουν τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στην πρόκριση. Όλη αυτή η αμπελοφιλοσοφία που κάνουμε μεταξύ μας, που είναι δύσκολο, που είναι εύκολο, ποιο είναι καλό ταξίδι, ποιο θα είναι πολύ έξοδο για κάποιους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες στο εξωτερικό ή οι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό, που θα βρεθεί η ελληνική ομάδα να αγωνιστεί και να είναι σχετικά κοντά τους, αν όχι στην πόλη τους και τέτοια.

0: Πάμε να ακούσουμε πώς βλέπει και ο Νίκος Πακάκης την κλήρωση του Παναθηναϊκού. Έλα Νίκολα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο Κίγαντα.
0: Εσύ τι πίστευες τώρα, θα είσαι άδεια και δεν θα σε απασχολήσουμε καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα είμαι σύντομος και περιεκτικός.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Καταρχάς είδαμε όλη την κλήρωση. Okay. Μ' αρέσει η πρόκληση της Φράιμπουργκ, νομίζω. Μ' αρέσει και η Μπράιτον επειδή έχει ελληνικό στοιχείο. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Κοίτα, γνωρίζουμε ότι φέτος, να πω κάτι, οι κληρώσεις και το αν θα παίξει εντός εκτός είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον για να το συζητάμε. Αλλά την τύχη σου συνήθως αυτά τα παιχνίδια τη χτίζει μόνος σου. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μαζεύει αρκετούς βαθμούς στο σακούλι για να αναβαθμίσει και το ρόλο του και το ranking του ΣΥΜΕΦΑ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει μπροστά του μια πρόκληση σε μια φετινή διοργάνωση που είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την περσινή, υπό την έννοια ότι έχει πολύ πιο δυνατές ομάδες μέσα, έτσι, πολύ πιο δυνατές. Στη διαδρομή, αν θέλει να διακριθεί, θα πρέπει να κάνει το βήμα παραπάνω. Ωστόσο, για αρχή, όλοι οι αντίπαλοι αυτοί είναι πρόκληση, γιατί είναι βατοί κάποιοι εξ αυτών και μπορεί να βάσει της εμπειρίας σου να μαζεύσει βαθμούς. Και φυσικά είναι και άλλοι πιο δύσκολοι που ο Παναθηναϊκός θα δύσκολα να σου πω στην Ευρώπη και δείξει ότι μπορεί να πάει και καλύτερα από τα πιο εύκολα που την πατάει καμιά φορά. Το ζήτημα είναι για τον Παναθηναϊκό, βάσει και των όσων είδαμε χθες και αυτού που χτίζεται και εμείς επειδή το ξέρουμε λίγο καλύτερα, ότι ο Παναθηναϊκός που είδαμε εχθές και στα προηγούμενα παιχνίδια σίγουρα θα είναι κατά τη αναβαθμισμένος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που, μάλλον αυτό που έρχεται, ένα βαθμισμένο με αυτό που είδαμε.
0: Πρώτα απ' όλα θα έχει διαφορετικό άξονα στο κέντρο.
1: Ακριβώς. Πάμε για διαφορετικό άξονα, ενδεχομένως 6-8, ενδεχομένως κάτι άλλο, ενδεχομένως με τον Λούσα και με το Οχτάρι που πήρε μπράβο, τον Καγκούα, που σημαίνει ότι αυτομάτως αλλάζει το κέντρο του. Σημαίνει ότι έχει λύσει περισσότερες στα άκρα. Θα ενεργοποιηθεί ο Κρίστιανσεν, θα μπει ο Καλάμπριο δεξιά, δύο παιδιά έξτρα, που τα άκρα είναι πολύ βασικό όπως πες ο Νίστρου στη διάταξή του. Αποκλείεται να έχει τόσους τραυματισμούς, τόση ατυχία όσο είχε χθες. Ρίσκ και κάθε μέρα που περνάει όλα αυτά τα παιδιά δένουν καλύτερα και παίζουν και χωρίς άγχος πλέον, γιατί πέτυχαν το στόχο τους. Οπότε πραγματικά και όχι εφετζίδικα, τα περιθώρια του Παναθηναϊκού για αναβάθμιση όταν ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδος και θα μπουν νέα παιδιά και θα μάθει ο Νίστρουπ καλύτερα την ομάδα, γιατί και αυτός του μαθαίνει. Είναι αμφίδρομη σχέση. Και νομίζω και τα παιδιά και οι παίκτες μαθαίνουν τη φιλοσοφία του Νίστρουπ στο DNA τους. Σίγουρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση στο τέλος της ημέρας και δεν είναι ομάδες αυτές που τον τρομάζουν για να κάνει μια καλή πορεία. Σε καμία των περιπτώσεων πριν της Φράιμπουργκ χθες, που είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και η Μπράιτον που είναι επίσης μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες που μπορεί να χτυπήσει ένας καλός Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει υπό το πρίσμα του στοιχείου που είπαμε. Όχι ο χθεσινός, γιατί ο χθεσινός ψαχνόταν. Δεν είχε την ένταση, δεν είχε την ατυχία, δεν είχε σε κάποια στιγμή τη συγκέντρωση που έπρεπε. Και άγχωσε τον κόσμο του, αγχώθηκαν και οι παίκτες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω και να το κλείσω, απλά επειδή έγινε και πολλή συζήτηση, για να μην κατηγορούμε εύκολα. Το πρώτο παιχνίδι, το 4 Σταύρος, το 4-4-2 που έκλεισε όπως άρχισε το match ο coach, πολλοί γκρίνιαξαν γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έδεσε αμυντικά και για να προστατεύσει το 2-0. Και μπορούσε να το κάνει όντως. Στο δεύτερο παιχνίδι που είχε προστατεύσει,
0: λέω στο πρώτο παιχνίδι,
1: Σάκα. Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι που πήγε να το προστατεύσει γιατί είχαν μείνει 7 λεπτά και έπρεπε να πάρει την πρόκριση, άλλοι λένε γιατί πήγε να το προστατεύσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή πρέπει να καταλάβουμε ότι έπαιζε και ο Ταμπόρδα χθες, δηλαδή βγήκε ο Κοντούρης, βγήκε ο Τσιριβέγια, βγήκε ο Ταμπόρδα, βγήκε ο μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε λάθη. Φυσικά γίνονται λάθη και φυσικά πρέπει να γίνει και αυτοκριτική και να κάνουμε και κριτική κι εμείς. Όμως μην το πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Να περιμένουμε πάντα στη γωνία για να πούμε κάτι. Όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα που τώρα χτίζεται, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη, αν θες γνώμη μου. Αλλά απ' την άλλη, κατάφερε ο Νίστρουπ κάτι που δεν το καταφέρνει εύκολα. Με μια ομάδα ολοκένουργια και με πολλά προβλήματα, να κάνει ένα 12 στα 12 στην καριέρα του, που δείχνει ότι κάτι έχει. Θες το καλά στην θερίδα, στην ικανότητα, θες την ποιότητα. Κάτι έχει αυτό ο προπονητής. Και όπως είπε και ο Ντέμις Νικολαίδης, που τον άκουγα, θα του δώσω χρόνο υπό Ντέμις, να του δώσουμε και εμείς χρόνο. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές. Έχει το Βοτανικό και έρχονται ευκαιρία πράγματα.
0: Να είσαι καλά Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στον Νίκο Πακάκη. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.
2: Η Winsport FM. Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και το Ρεν σε εκτός. Οι άλλες ομάδες της Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ θα υποδεχτεί Όφη, που μακριά από την Κρήτη θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Στο Conference, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΑΚΑ με Μπράιτον, Μπόρατς, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και μακριά από την Ελλάδα με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό, που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάριο και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα, αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Με τον κόσμο τους οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια, ενώ κυκλοφόρησαν και αυτά για το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζουμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Σε μισή ώρα περίπου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγγνεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώψει του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Πληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Στην Λεγανές θα συνεχίσει την καριέρα του Άλβαρο Μωράτα. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, ο Ισπανικός Σύλλογος έφτασε σε συμφωνία με την Κόμο για τον δανεισμό του και ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3 και είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης. Σήμερα κοντά σας μέχρι και τις 4 περίπου, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού για να τα πούμε και σήμερα αθλητικά όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Να ζητήσω συγγνώμη για χθες, αλλά ένα τεχνικό θεματάκι από αυτά που πολλές φορές συμβαίνουν στη ζωή ενός ραδιοφωνικού σταθμού δεν μας επέτρεψε για να ήμασταν στον αέρα. Ζητάω την κατανόησή σας και συνεχίζουμε βέβαια κανονικά εδώ στις επάλξεις. Καλησπέρα και σε αυτούς που με ακούν μέσα από το διαδίκτυο και στους φίλους που στέλνουν εδώ πάντα στο Messenger. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο και μετά θα μπούμε από Δευτέρα, πλησιάζοντας όλο ένα και περισσότερο σε πιο έντονους ρυθμούς πρωταθλημάτων και ιδιαίτερα της τρίτης εθνικής και της αλφα κατηγορίας, διότι η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία λιγάκι αργούν περισσότερο, όμως ειδικά στην πρώτη κατηγορία δωδεκανής όσον αφορά το τοπικό και στην τρίτη εθνική βέβαια, οι ομάδες είναι σε διαδικασία φιλικών αγώνων και είναι στη διαδικασία έντονης προετοιμασίας εν ώψη της νέας χρονιάς. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα φιλικά, σήμερα ένα βασικά και αύριο που είναι ο κύριος όγκος των φιλικών αγώνων. Σήμερα στις 5 και 4 ο Αστέρας Παστίδας θα παίξει με τον Φίβο Κρεμαστής σε ένα μάτσο που οι δύο προπονητές βέβαια θα βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα σίγουρα. Αύριο στις 5 και μισή στο γήπεδο των Μαριτσών ο τοπικός Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Ιάλισο Β'. Στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου στις 6 το απόγευμα η Ρόδος θα παίξει με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Την ίδια ώρα στο Γιάννης Πρώτο στον Άγιο Σουλά ο Ευκλής Ορονής θα αντιμετωπίσει τον Κλεάνθη. Στις 6 το απόγευμα στο Οικονομίδιο έχουμε το Ιάλισος Άρης Αρχαγγέλου. Και στις 7 παρατέταρτο στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων οι Πάνθυρες θα παίξουν με τον Ατρόμητο Δημηλιάς.

0: μπορείτε φυσικά να επιλέξετε παιχνίδι για να δείτε. Να τονίσω όμως ότι είναι μια περίοδος αποκλειστικά για τους προπονητές και τους παίκτες. Το θυμίζω αυτό, πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές αρκετοί μπαίνουν στη διαδικασία κριτικής και μάλιστα έντονης κριτικής, αλλά είναι μια εποχή τώρα όπου είναι μια εποχή προετοιμασίας και γίνονται πειράματα, κυρίες και κύριοι, και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες για να δείξουν αυτό το πρόσωπο το οποίο θα δείξουν στα επίσημα παιχνίδια όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Οπότε ας δώσουμε λίγο τόπο στους προπονητές και χώρο και στους ποδοσφαιριστές αυτή την περίοδο, διότι προπόνηση κάνουν και φιλικά τεστ προετοιμασίας, γι' αυτό λέγονται και τεστ. Δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα αυτή εδώ την εποχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα είναι και πολύ άδικο σίγουρα να βγουν συμπεράσματα. Στα 14 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το Dope FM, 4 η ώρα θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για να ακούσουμε περισσότερα εκτός συνόρων δωδεκανήσου. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα τώρα. Κάλεσα έναν φίλο από τα παλιά, θα μου επιτρέψει να πω, που δεν είναι στη Ρόδο, αλλά εδώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά πριν ξεκινήσει έτσι τη μεγάλη καριέρα και γράψει πάνω από 400 συμμετοχές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχω χάσει το μέτρημα, αν κάνω κάποιο λάθος. Νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Μιχάλης Φράγκος, τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί και τα λέμε δημόσια μετά από πολύ καιρό. Μιχάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που σε ακούω και θεωρώ ότι είσαι από τα πάρα πολύ καλά παιδιά του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, και από τα καλά παιδιά που έχει βγάλει η Ρόδος. Και είναι καμάρι του νησιού που έχει τέτοια παιδιά. Το λέω ανιδιοτελώς, όχι επειδή είσαι μπροστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη. Με εκτιμούν τα λόγια σας.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Απλά σε έχουμε χάσει. Μιχάλη, δεν είσαι πλέον Ροδίτης, έτσι μένεις...
1: Πλέον, ναι, είμαι μόνιμος κάτοικος Λαμίας, γιατί η γυναίκα μου είναι από εδώ, έκανα οικογένεια
0: στη Λαμία.
1: Πρώτη χρονιά που ήρθα στον Μπαζ Λαμία, το 2014 σε πέντε εθνική, και από τότε με τη γυναίκα μου έχουμε δρυμίσει οικογένεια και είμαστε στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Ερχόμαστε βέβαια τα καλοκαίρια για διακοπές στη Ρόδο και όσο περισσότερο μπορούμε κιόλας καθόμαστε.
0: Τώρα είσαι εδώ, Ρόδο?
1: Όχι, όχι. Α. Τώρα είμαι Λαμία.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα λίγες μέρες τον Ιούλιο και μετά ξανά πάλι πάνω.
0: Δεν την ξεχνάς τη Ρόδο ποτέ?
1: Δεν την ξεχνάω, όχι. Είναι μέσα στην καρδιά μου η Ρόδος, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ο τόπος εκεί στη Ρόδο είναι στην καρδιά μου πάντα. Δηλαδή σκέφτομαι, όπου και να βρίσκομαι, σκέφτομαι τη Ρόδο.
0: Ναι, ναι. Είναι νομίζω απολύτως φυσιολογικό και καλά κάνεις και δεν την ξεχνάς και να περνάς εδώ από τη Ρόδο. Εξάλλου εδώ έκανες τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα. Νομίζω ότι είσαι από τα παιδιά, τώρα άποψή μου, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, που λίγος έχει αδικήσει το ροδυτικό ποδόσφαιρο με την έννοια του ότι έπρεπε να φύγεις τότε όταν ήσουν μικρός από τη Ρόδο, να πας να παίξεις επαγγελματικά στο Θρασίβουλο και μετά να σε πάρει ο Διαγόρας και η Ρόδος. Έτσι, ενώ θα έπρεπε να γίνει άλλη διαδρομή, νομίζω, κατά την άποψή μου. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ίσως λίγο αδικήθηκες, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι και εσύ έτσι.
1: Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα τα ποδοσφαιρικά μου βήματα από τον Ευαγόρα Ρόδου.
0: Σωστά, ναι.
1: Στα τοπικό της Ρόδου. Και μετά είχε ένα σεμινάριο οι προπονητές στο Δημοτικό Σάδου Διαγόρα, εκεί που κάνουν το Pro UEFA, που μας κάλεσαν εμάς τους ποδοσφαιριστές από τις μεικτές δωδεκανήσου, να τους κάνουμε την θεωρία πράξη. Και εκεί για καλή μου τύχη ήταν ο Σάκης Οτσιόλης ο προπονητής και μου είπε: μπορείς να μου φωνάξεις τον πατέρα σου να του μιλήσω? Και του είπε την επόμενη μέρα ότι θέλει να με πάρει μαζί, λέει, που πάει.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε και ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου επαγγελματική καριέρα στο Θρασίβουλο Φιλής.
0: Σωστά, ναι.
1: Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Και όπου ναι, υπήρχαν ομάδες κάτω στη Ρόδο που δεν είχαμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε.
0: Ναι, ναι, και έπρεπε να, αυτό λέω, έπρεπε να πας εκεί κάνοντας και πολύ καλά παιχνίδια με το Θρασίβουλο εκεί στα τέλη του, κάπου 2009 ήταν, 2008-2009 κάπου εκεί.
1: Το 8, έτσι ακριβώς.
0: Το 8, ναι, ναι, και μετά να έρθεις, μετά σε καλέσανε και ήρθες Διαγόρα, έπαιξες Διαγόρα, Ρόδο για να ξαναφύγεις μετά.
1: Ναι.
0: Πύργο νομίζω, έτσι, Πανηλιακό ακριβώς. Μετά, αν θυμάμαι καλά.
1: Μετά πήγα Πανηλιακό, ναι, ήμουν εκεί στο Διαγόρα 2 χρονιές, τις καλές χρονιές του Διαγόρα, και είχε φέρει τα μεγάλα ονόματα την πρώτη χρονιά. Θυμάμαι Ρούσεφ, Ταραχούλσκι, Ουέλικτον, Σολάκη.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Και μετά την επόμενη χρονιά, με Σούλη Παπαδόπουλο, που έπαιξα και αρκετά παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Ναι. Εκεί αρχές του ήταν αυτό, ήταν 9, 10, 10, 11, μάλλον όχι 11, 12, 10, 11, κάπως έτσι.
1: Εκεί, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Και μετά πήγα στη Ρόδο, εκεί στο, στη Δέλτα Εθνική είχα πάει. Και μετά πήγα στον Πύργο. Στο,
0: ναι, και μετά Πανηλιακό. Και μετά αρχίζει μια τεράστια διαδρομή που δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα, αλλά... Έχω ανοίξει λίγο εδώ το πινακάκι που λέει Λαμία, ναι. Καλυθέα, Καλονής, Πάρτη, Βόλος, λίγο στον Ιάλισσο, Ασπρόπυργος, στην Κύπρο, Κερίνια, στη Γερμανία, σε μια ομάδα που λεγόταν και λέγεται ακόμα, φαντάζομαι,
1: Auerbach.
0: Ναι. Πέρασες από τον Ηρόδοτο, από τον Μπάο Ρούφ, τον Αστέρα Σταυρού και τη Λαμία, βέβαια, έτσι. Τεράστια διαδρομή, Μιχάλη.
1: Ναι. Ό,τι μπόρεσα έκανα, γιατί όπως είπαμε ξεκίνησα μόνος μου, χωρίς να έχω κάποια βοήθεια από κανέναν, και ό,τι κατάφερα το κατάφερα μόνος μου, ούτε με κάποιον πατέρα, ούτε με κάποιον μάνατζερ. Mm. Πάντα το ό,τι είχα να αποδείξω, το είχα να το αποδείξω μόνος μου στο γήπεδο. Mm. Αδικήθηκα πάρα πολύ, δεν το έβαλα ποτέ κάτω, πάλεψα πάρα πολύ όσο μπόρεσα και πιστεύω έκανα ό,τι μπόρεσα.
0: Σίγουρα αυτό δεν αμφισβητείται και είσαι άξιος συγχαρητηρίων πραγματικά, γιατί...
1: Κατάφερα και, και απέκτησα 3 πρωταθλήματα από Β' για Α' Εθνική με το Θρασίβουλο Φιλής, τον Ούπου Σουβόλο και την Κύπρο.
0: Να.
1: Έπαιξα Α' Εθνική με τον Πας Λαμία, κατάφερα να βάλω αρκετά κόλλες στη Β' Εθνική, αγωνίστηκα στη Γερμανία, στην Ισπανία από το εξωτερικό, και όσο μπόρεσα... μετά σε τέλος της καριέρας μου έπαιξα εδώ στον Αστέρα Σταυρού και στον Πας Λαμία πέρσι στη Γάμα Εθνική.
0: Και τώρα είσαι σε μια ομάδα που λέγεται Αίολος 2025, έτσι είναι,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, είναι μια ομάδα που τώρα είναι στο τοπικό, στο τοπικό.
1: Είναι στο τοπικό, γιατί τώρα έχω φτάσει 36 χρονών,
0: ναι.
1: Και όσο να είναι, επειδή το συνδυάζω μαζί με την εργασία μου την πρωινή, οπότε είμαι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και έτσι σκεφτήκαμε τη γυναίκα μου να αποφάσισα μαζί να παίξω σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, φεύγοντας από τη Λαμία, όπου εκεί διάβασα ότι υπήρχαν και κάποια θεματάκια, έτσι, με τον με το κόσμο.
1: Με τους... Ναι, κύριε Δημήτρη, ναι.
0: Ναι, ακριβώς, το ξέρω.
1: Στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει όλος ο κόσμος είναι, τι γίνεται. Εγώ ήμουν πέρσι αρχηγός στον Πας Λαμία, βγήκα πρώτο σκορ με 10 γκολ, βοήθησα την ομάδα στα μέγιστα. Αλλά η ομάδα στο τέλος δεν το εκτίμησε αυτό, άφησε κάποιος οφειλέ.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν μπορεί να μου τις καλύψει και να παίξω άλλη μια χρονιά, λέει, να βοηθήσω την ομάδα. Πράγμα το οποίο εγώ σε αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή έχω και την οικογένειά μου και την εργασία μου, δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Γι' αυτό επέλεξα να αποχωρήσω φιλικά πάντοτε από την ομάδα του Πας Λαμία και έτσι... Έκανα αυτό το βήμα της καριέρας μου να παίξω στο τοπικό της Λαμίας, στις Φιόλιδες.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά, είναι γνωστό ανά την Ελλάδα, όχι μόνο εκεί, παντού νομίζω ότι θα συναντήσουμε λίγο αν το ψάξουμε και θα βρούμε ανάλογα περιστατικά. Αλλά φαντάζομαι κρατάς τα καλά, έτσι, τα οποία ήταν αρκετά και στη Λαμία,
1: ναι.
0: και γενικά σε όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Στο ποδόσφαιρο και στην ποδοσφαιρική διαδρομή που έχουμε, θα έχουμε και καλά και καλές και κακές στιγμές.
0: Ναι.
1: Όσο μπορούμε κρατάμε τις καλές και προχωράμε. Γιατί γενικά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πλέον έχει αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, θα έλεγα.
1: Προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στις κατηγορίες Β' και Γ' Εθνική παρακάτω, δηλαδή είναι λίγο έως πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εννοείς από οικονομικής άποψης, Μιχάλη?
1: Από οικονομικής άποψης, από συνθήκες διαβίωσης, από οργάνωση από πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Τώρα υπάρχουν και κάποιες ομάδες που προσπαθούν να έχουν τον πέχει ψηλά, αλλά είναι ελάχιστες.
0: Mm. Ναι.
1: Δυστυχώς, ναι, το ποδόσφαιρο πλέον στην Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα άμα δείτε γάμα εθνική κατηγορία, το επίπεδο είναι όταν ήταν παλιότερα ούτε δέλτα εθνική.
0: Ναι. Η παλιά δέλτα και αν. Η παλιά δέλτα και αν.
1: Και στη Β' Εθνική τώρα, εντάξει, πέρα από κάποιες ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή υπάρχουν συμβόλαια σαν να είσαι σε μια δουλειά κανονική και να παίρνεις 1.000 ευρώ παράδειγμα.
0: Ναι. Γιατί έχει γίνει αυτό, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πιστεύεις?
1: Φτάσαμε γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα. Να ξεκινήσουμε πρώτα γενικά από την Ελλάδα, ότι δεν βοηθάνε πολύ οι ΕΠΟ τα σωματεία. Mm-hmm. Και γενικά δεν υπάρχουν οι πρόεδροι που υπήρχαν παλιά, που είχαν μεράκι να βάζουν χρήματα με το τσουβάλι που λέγαμε και να φέρουν παίχτες να ανεβάζουν το επίπεδο υψηλότερα. Και έτσι παίρνει το ένα το άλλο. Λίγο και στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις είναι και οι ακαδημίες είναι λίγο υποβαθμισμένες και δεν βοηθάνε πολύ σε αυτό το κομμάτι οι ομάδες. Οπότε το να φαίνεται και σιγά σιγά έχει υποβαθμίσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει γενικά έντονος και μεγάλος προβληματισμός και όσον αφορά τη συμμετοχή των Ελλήνων, δεν βλέπουμε και πολλούς Έλληνες. Και αυτό είναι μια παράμετρος που προφανώς ενοχλεί.
1: Σαφώς και ενοχλεί αυτό. Άμα έχουν τώρα τα παιδιά σαν στόχο, όπως είχα εγώ και του κάθε παιδί, ότι ξεκινάει την ποδοσφαιρική του πορεία από μικρός να παίξει στην Α' Εθνική και βλέπει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φέρνουν όλες οι ομάδες παίχτες από το εξωτερικό και δεν μπορούμε εμείς ούτε να είμαστε καν στο ρόστερ κάποιας ομάδας. Οπότε αργά ή γρήγορα και αυτό το όνειρο τελειώνει από πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σίγουρα τώρα και παρασκηνιακά περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι δύσκολα κάποια παιδιά θα πάνε σε ομάδες, άλλοι

0: υποβαθμιστεί πάρα πολύ.
1: Και οι περισσότερες ομάδες, όπως είπες, δεν πληρώνουν, έτσι. Και αν πληρώνουν, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε.
0: Όχι, κάτι... τα περισσότερα παιδιά τώρα και στη Β' Εθνική, πέρα από κάποιες ομάδες που πληρώνουν, παρεύουν πολύ δύσκολα. Με τα σπίτια, με την ερμηνεία, με τη διατροφή τους κάθε μέρα, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να δεις τα πράγματα μέσα στο χώρο.
1: Ναι. Οπότε...
0: απλώς έχουν το κίνητρο να παίξουν καλά για να μήπως κάνουν κάτι το καλύτερο, να πάνε σε ένα επίπεδο παραπάνω. Ναι. Πράγμα που πολύ δύσκολο, όταν τα καταφέρνουν και απογοητεύονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το επίπεδο παραπάνω εννοείς στη Super League και εκεί πάλι κάποιες ομάδες προφανώς είναι αυτές που
0: λες ότι
1: κάνω ένα καλό συμβόλαιο, ας πούμε, δεν μπορούν να σου το προσφέρουν όλες οι ομάδες αυτό.
0: Βέβαια. Και... τώρα οι μικρομεσαίες ομάδες, μην γελιόμαστε, τα ποσά είναι ούτε τις Β' Εθνικές παλιότερα που δίνανε.
1: Ναι.
0: Θα δίνει πολύ λίγα χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή όσο και να παίξεις ποδόσφαιρο και στην Α' Εθνική σε μικρομεσαίες ομάδες, δεν μπορείς να αφήσεις κάποια χρήματα στην άκρη.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή θα τελειώσει το ποδόσφαιρο, γιατί εμείς οι ποδοσφαιριστές έχουμε ημερομηνία λήξης. Να παίξεις μέχρι τα 35, μέχρι τα 34.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε, ναι. Δύσκολο να παίξεις παραπάνω, ας πούμε, ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Mm. Έχεις
0: είναι
1: δίκιο.
0: Αυτή η πραγματικότητα.
1: Νομίζω περιγράφεις πολύ χαρακτηριστικά την πραγματικότητα.
0: Περιγράφω την αλήθεια, γιατί τα νεαρά παίξουν μπάλα να γίνουν επαγγελματίες και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο προς την Ελλάδα.
1: Ναι. Κάπου σε χάνω, κάνεις λίγο διακοπές. Μ' ακούς τώρα, σ' ακούμε. Για μίλησε μου λίγο.
0: Και μ' ακούς τώρα.
1: Ναι, σ' ακούω Μιχάλη.
0: Λέω και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που εντάξει, άμα είσαι τυχερός και αυτά και παίξεις σε μεγάλο επίπεδο, εκεί είναι άλλη πραγματικότητα.
1: Ναι. Οπότε τι θα έλεγες, Μιχάλη, στα νέα παιδιά που τώρα παίζουν ποδόσφαιρο? Τι είναι αυτό που...
0: Την πραγματικότητα ότι καλό είναι να ονειρεύονται και να θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Απλώς πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει προς το χειρότερο, όπως είπαμε, και εννοείται και να προσπαθήσουν να κάνουν τον λόγο της πραγματικότητα, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, μα δουν ότι φτάνουν σε ένα σημείο και δεν γίνεται να κάνουν το βήμα παραπάνω, εκεί πρέπει να
1: πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους την ίδια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, να έχουν και κάποια εναλλακτική δηλαδή.
0: Τώρα τελειώνουν σε 35 μετά. Δεν έχεις τι να κάνεις. Άμα είσαι ποδοσφαιριστής όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχεις μετά να κάνεις κάτι. Γιατί άμα δεν έχεις κάποιο πτυχίο, μετά έχεις ανειδίκευτος εργάτης. Δεν μπορείς να πας σε μια δουλειά και να του πεις και να διεκδικήσεις ένα μισθό αξιοπρεπέστατο για να ζεις την οικογένειά σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να ζεις και εσύ ο ίδιος πλέον.
1: Τι να του πεις, ότι εγώ έπαιζα κάποτε μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε... να σου πει, δεν με νοιάζει. Εμένα, αν δεν έχεις κάποιο πτυχίο, εγώ δεν μπορώ να σε βάλω κάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Άρα τα παιδιά δεν πρέπει να αφήσουν τα σχολεία τους.
0: Όχι, δεν πρέπει να αφήσουν τα σχολεία. Πρέπει οπωσδήποτε, αν μπορούν να τα συνδυάσουν όπως έκανε ο Μιχάλης ο Μανιάς, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Και τα δίωζε και κατάφερε και έκανε αυτή την καριέρα. Και του βγάζω το καπέλο, όπως και άλλα παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι να πάρουν τα παιδιά σαν πρότυπο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να έχουν να μπορούν να συνδέσουν και τα δύο, και αν μπορούν να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να κάνουν τον λόγο της πραγματικότητα, εννοείται. Και να έχουν και το πτυχίο τους για μετά το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω και μιλάς με τη γλώσσα της λογικής που λέμε και της ψύχρεμης έτσι αντιμετώπισης των πραγμάτων.
0: Γιατί τα παιδιά σε μικρή ηλικία δεν έχουν αυτό το σκεπτικό. Θέλουν σαν στόχο να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Παρατάνε τα μαθήματα, παρατάνε την οικογένεια, παρατάνε τα πάντα και έχουν στόχο το ποδόσφαιρο. Και μετά βλέπουν πως είναι ο χώρος ο πραγματικός, απογοητεύονται και μετά είναι αργά.
1: Ναι. Έχουν χάσει σημαντικό έδαφος.
0: Έχουν χάσει σημαντικό έδαφος που δεν αναπληρώνεται.
1: Ναι, ναι. Πες μου κάτι, Μιχάλη, με όλη αυτή τη διαδρομή που έχεις κάνει, υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις μετανιώσει που θα το άλλαζες αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω? Υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Εγώ προσωπικά δεν θα το έλεγα για εμένα, αλλά υπήρχε η περίπτωση εκεί που ήμουν στην ομάδα του Φωκικού, όταν είχα βάλει 16 γκολ στη Β' Εθνική και 2 στο Κύπελλο με τον Ολυμπιακό, με ζήτησαν 4-5 ομάδες Α' Εθνικής.
1: Ναι.

0: Και επειδή είχα 2 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα του Φωκικού, προτίμησε να με πουλήσει και να πάρει κάποια χρήματα από τον Μπας Λαμία στη Β' Εθνική. Οπότε για μένα αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό ένα αρνητικό κομμάτι για την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Εκεί μπορεί να είχα πάει Α' Εθνική και ένα κανάλι.
1: Να έχεις άλλη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Είναι μετά τον Πανηλιακό, έτσι, το 2014 λες τώρα.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Μετά είχα πάει στην ομάδα του Φωκικού στη Β' Εθνική. Έκανα μια πολύ καλή πορεία στη Β' Εθνική με 16 γκολ και 2 στο κύπελλο στον Ολυμπιακό. Και, και είχα την ευκαιρία να παίξω Α' Εθνική. Και η ομάδα του Φωκικού και ο πρόεδρος προτίμησε να με πουλήσει στον Μπας Λαμία και να πάρει κάποια χρήματα και να βγω εγώ ζημιωμένος και να μην παίξω Α' Εθνική και να παίξω Β' Εθνική. Και για μένα ήταν πισωγύρισμα αυτό.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Πολλές φορές δεν αποφασίζουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι και οι πρόεδροι για με τα συμφέροντά τους, οι μάναντζερ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Και μετά πήγες Καλυθέα, Καλονί, Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Μετά ξανά Λαμία.
0: Ξανά προσπάθησα να παίξω στον Μπας Λαμία Νέα Α' Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Στον Νου που συμβόλαιο με τον Μπέο πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τα έχει όλα και...
0: Το ποδόσφαιρο, ναι, τα έχει όλα, έχει ωραίες στιγμές, έχει άσχημες στιγμές. Αλλά για μένα οι καλύτερες στιγμές είναι τα 3 πρωταθλήματα που πήρα από Β' Α' Εθνική. Τότε έπαιξα Α' Εθνική με τον Μπας Λαμία, που έπαιξα σε όλα τα γήπεδα της Super League, σχεδόν.
1: Ναι.
0: Τα γκολ στον Ολυμπιακό. Και για μένα το σημαντικότερο γκολ που έχω βάλει είναι στην Κύπρο με την ΠΑΕ και Ειρήνη που έβαλε στο 94,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: τελευταίο
1: λεπτό και
0: έβαλε και η ομάδα στην Α' κατηγορία.
1: Το έχουμε δει σε βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και γίνεται χαμός
0: αυτό.
1: Μετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και τα γκολ με τον Ολυμπιακό, σε βάρος του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: έτσι έχουν μείνει στην ιστορία,
0: έτσι,
1: νομίζω.
0: Ακριβώς, ένα μέσα στο Καραϊσκάκι και ένα στη δικιά μας έδρα.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μου στέλνει εδώ μήνυμα λίγο πριν κλείσουμε ο φίλος ο Ηλίας, ο Λοΐζος. Λέει καλησπέρα στο Μιχαλάκη που έχει γίνει Μιχάλη. Στην εκτίμησή μου, πολύ καλός παίχτης,
0: ναι,
1: και χαρακτήρας. Κάποιοι έπαιξαν, λέει, χερέκακα στην πλάτη του. Ποδοσφαιρικός του πατέρας, ο Γρηγόρης Σαρής στον Ευαγόρα. Διαβάζω όπως ακριβώς,
0: ναι,
1: μου το έστειλε. Λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς. Είχα πολλούς προπονητές στη Ρόδο, όπως και τον Μιχάλη του Παπαντονίου που ήταν από το σχολείο, που μου έδωσε πολύ καλές βάσεις και ποδοσφαιρικές αξίες και αρχές. Και σαν άνθρωπο, και τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον κύριο Μιχάλη Παπαντονίου, τον κύριο Περικλή του Λαζαρίδη που ξεκίνησε στην Ευαγόρα Ρόδου και από τις Ακαδημίες, τον κύριο Γρηγόρη Σαρή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανένα. Με αυτές τις προπονητές ξεκίνησα. Και πήρα τις σωστές βάσεις για να προχωρήσω.
1: Μπράβο, μπράβο. Και δεν τους ξεχνάς και είναι προς τη μήνυ σου.
0: Ναι,
1: και είναι προς τη μήνυ σου.
0: Και
1: λοιπόν,
0: τον κύριο Αντώνη το Λεμονάκι στο Διαγόρα που έπαιξα, μου έδωσε πάρα πολλές γνώσεις και κύριο Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Ήταν μετά τη Τρέβεζα, μετά το Θρασίβουλο, δεν θυμάμαι. Μετά το Θρασίβουλο,
0: ναι,
1: Διαγόρα, λίγο
0: Θρασίβουλο.
1: Λες Αντώνη Λεμονάκη, γιατί ερχόμενος από
0: γιατί
1: το Θρασίβουλο έπαιξε στην ΚΑΠΑ στους νέους.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Έπαιξα στο Διαγόρα όλη την πρώτη χρονιά, αλλά με τα μεγάλα νόματα πολλά παιχνίδια μου έχουν αποστολή και έπαιζα και στην ΚΑΠΑ 19 με τον κύριο Λεμονάκη.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι.
0: Δεν το ξεχνάω και αυτό.
1: Το
0: και τώρα θυμώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μιχάλη μου, θα μπορούσαμε να συζητάμε σίγουρα πάρα πολύ ώρα, αλλά πρέπει να πάμε σε δελτίο. Όμως είχε αξία που μιλήσαμε στο αυτό το δεκάλεπτο, τέταρτο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Σου εύχομαι καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο και πάντα να προσέχεις.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
1: Να σε καλά, Μιχάλη μου. Γεια. Μιχάλης Φράγκος από τα πολύ καλά παιδιά του Ροδίτικου Ποδοσφαίρου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω από παιδάκι και μάλιστα δεν το είπα αυτό τώρα. Τώρα μου ήρθε, έχω ένα βιντεάκι στο... Αν μπείτε στο YouTube, στο λογαριασμό News 12 βίντεος και γράψετε Μιχάλης Φράγκος, είναι, πρέπει να είναι 8 χρονών ο Μιχάλης. Ένα παιδάκι έτσι μικροκαμωμένο ήταν, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Είναι ένα τουρνουά στο δημοτικό στάδιο εδώ ο Διαγόρας και του δίνουν το μετάλλιο, το κύπελλο νομίζω, και το δίνει ο συγχωρεμένος πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ, ο Μιχάλης Βεργωτής. Πολύ συγκινητικό βιντεάκι. Και είναι ο Μιχάλης 7, 8, 9, πόσο είναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι, χρόνων. Ένα παιδάκι έτσι ξανθό, που μετά εξελίχθηκε βέβαια και έχει γίνει ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, στα 36 του πλέον. Μιλάμε δηλαδή για αυτό το βίντεο, είναι 28 χρόνια πριν περίπου. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός στις τοποθετήσεις τους χθες το βράδυ διέψευσαν τις πληροφορίες περί επεισοδιακού κλίματος στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Ρόδου θα αναζητήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει την αφαίρεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές, το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για τον Δήμο θα διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Βαγιανός έκανε γνωστό ότι η πρόταση για συμπερίληψη της Λίνδου στη σύμβαση δεν έγινε δεκτή από την Υπουργό. Πλήρη πολιτική κάλυψη και στήριξη στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό παρήχε Δημοτική Αρχή Ρόδου, απαντώντας στις επικρίσεις που συνδέουν τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας με τον βιολογικό. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού, ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς κατήγγειλε ότι ορισμένοι πυροβολούν τη ΔΕΙΑΡ με αποκλειστικό και σκόπιμο στόχο το πρόσωπο του κ. Βαγιανού για μικροπολιτικούς λόγους. Στο ίδιο μήκος κυμάτος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που συνδέουν την έξαρση της νόσου με τον βιολογικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε, φέτος καταγράφηκαν 295 κρούσματα έναντι 201 πέρυσι. Τόνισε ωστόσο ότι οι έλεγχοι από το Υγειονομείο Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό, καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση που ζημιώνει την εικόνα του νησιού. Τέλος, στα σενάρια περί υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές έβαλε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά παραμένει προσιλωμένος στο έργο του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη με αναπληρώτριά του την Τσαμπίκα Κιάχαγιά Μαγιόγλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο την άμεση πρόσληψη 420 λίμενων φυλάκων, με σημαντικό αριθμό αυτών να τοποθετείται στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αγορά drones υποβρύχιων συστημάτων και ενός μεγάλου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, το οποίο θα εδρεύει μόνιμα στη Ρόδο, ενώ κλείδωσε η ετήσια χρηματοδότηση 168 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές με σταθερές τετραετή συμβάσεις. Τραγικό τέλος για 73χρονο στη Ρόδο. Εντοπίστηκε νεκρός στο Μοντεσμίθ μετά από πτώση 5 μέτρων. Για τον άντρα είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο σημείο. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Ρόδου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα παραμείνει κλειστός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα είναι απόψε από τις 8 το βράδυ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου στο πλαίσιο εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είναι παρατέταρτο η ώρα, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Διαβάζω εδώ κάποιους φίλους, είναι να μην μιλήσω για παλιά. Αμέσως εδώ κάποιοι μου στέλνουν μηνυματάκια από τη δεκαετία του 90 κυρίως. Και κάποια αστεία μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Αλλά εντάξει, η δεκαετία του 90, και καταλαβαίνω εδώ τα φιλαράκια που μου στέλνουν από το Messenger, ήταν κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, έτσι. Με αφορμή δηλαδή τώρα εδώ την ιστορία του Φράγκου, ο οποίος είναι μετά το 90 βέβαια, είναι δεκαετία του 2000, αλλά εκείνα τα χρόνια μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, με περισσότερο πάθος, το ξαναλέω, περισσότερη έτσι, περισσότερο suspense, πιο δυνατούς και πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ήταν αλλιώς, έτσι, και μάλιστα κάτω από δύσκολες αντίξωες συνθήκες. Σε χωμάτινα γήπεδα, δεν το συζητώ έτσι, πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε, εκείνες οι εποχές. Προσωπικά νοσταλγώ το τοπικό της δεκαετίας του 1990, δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί και εγώ πιτσιρικάς τότε ήμουνα πάντα στα γήπεδα, μεταδίδοντας παιχνίδια ατελείωτα, μιλάμε. Πολύ, πολύ πράγμα, έτσι, και πραγματικά δεν μπορώ να ξεχαστούν εκείνα τα χρόνια, τα οποία από ό,τι έτσι αντιλαμβάνομαι δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Έχουν αλλάξει εποχές, τώρα τα παιδιά είναι αλλιώς, σκέφτονται πολύ διαφορετικά. Δεν φταίνε τα παιδιά, σίγουρα είναι καταστάσεις που τα έχουν κάνει έτσι, τα έχουν κάνει πιο μαλθακά. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη Παπαγεωργίου? Σκέψου λίγο και τη δική σου γενιά. Ήσασταν στην Αλάνα, παίζατε χαμός, έτσι. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι. Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Ναι, ένα κινητό και κάθονται με τις ώρες εκεί. Τίποτα να βγουν, να τρέξουν, να παίξουν. Καμία σχέση. Φοβερό, πραγματικά. Λοιπόν, ο Κώστας ο Λεπτοκαρίδης μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, λέει: ένα παιδί ο Μιχάλης που τον ξέρω από μικρό παιδάκι, αυτόν και την οικογένειά του, ένα μεγάλο ταλέντο που αδικήθηκε από την τύχη του ποδοσφαίρου, ένα φτωχό παιδί με αδαμάντινο χαρακτήρα, μπορούσε να κερδίσει πολλά από το ποδόσφαιρο. Και θα συμφωνήσουμε απόλυτα με αυτό που λέει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Τον θυμάται βέβαια πολύ καλά τον Μιχάλη το Φράγκο. Να πω επίσης, μιας που είπα τώρα Κώστας Λεπτοκαρίδης, ότι το προγραμματισμένο φιλικό στις 5 Σεπτεμβρίου του Διαγόρα, τώρα λέω έτσι, με τον αέρα αναβάλλεται λόγω κολλήματος του αέρα, και μάλιστα ο Διαγόρας ψάχνει για ομάδα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία για φιλικό παιχνίδι. Και όσοι ακούν και τέλος πάντων ανήκουν σε κάποια ομάδα και ενδιαφέρονται για φιλικό, ας επικοινωνήσουν εκεί με τον Διαγόρα, διότι ο Διαγόρας θέλει να παίξει ένα φιλικό, αφού αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι με τον αέρα, στις 5 του Σεπτέμβρη, σε μερικές ημέρες δηλαδή, στο πλαίσιο καλύτερης προετοιμασίας του Διαγόρα εν όψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο φίλος ο Ιάκωβος μου λέει: Ευαγόρας ποδοσφαιρομάνα τη δεκαετία του 1990, με πάρα πολλά παιδιά τα οποία βγήκαν από τα σπλάχνα του Ευαγόρα. Ναι, είναι από τις ομάδες που είχε πολλά νέα παιδιά τα οποία έπαιζαν, βγήκαν πολλοί ποδοσφαιριστές, συμφωνώ, όπως γενικά όλες οι ομάδες τότε, έτσι, γιατί και ο Ροδιακός δεν ήταν, ας πούμε, ήταν, όπου και εκεί πέρασαν πάρα πολλά παιδιά και έπαιξαν και αργότερα έπαιξαν σε άλλες ομάδες και τα λοιπά. Γενικά υπήρχε πολύ τσικό τότε, εκείνα τα χρόνια, να το πω έτσι, αυτό που λέμε τώρα ακαδημίες δηλαδή. Φυσικά τότε δεν υπήρχε αυτό το ακαδημίες που ακούγεται έτσι λίγο πιο επιστημονικό, τότε υπήρχαν τα τσικό, ήταν το παιδικό και το εφηβικό. Ήταν τα πρώτα, τα δεύτερα και τα τρίτα, λέγαμε. Τα πρώτα ήταν η πρώτη ομάδα, τα δεύτερα
το λεγόμενο εφηβικό, πλέον K16, που νομίζω τότε ήταν, πήγαινε και μέχρι, ήταν K18 στην ουσία, μέχρι 18 ετών, αν δεν κάνω λάθος, μπορούσες να παίξεις το εφηβικό και μετά ήταν το παιδικό. Αυτά ήταν, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα λεγόμενα τσικό στην ουσία. Και φυσικά τα πολύ πολύ μικρά παιδάκια που έκαναν προπόνηση, κάποια στιγμή μπαίνανε στο παιδικό και βέβαια πριν από το παιδικό έπαιζαν σε πολύ έτσι ωραία τουρνουά που γινόντουσαν και τότε. Π.χ. στον Άγιο Σουλά έτσι παίζανε μικρά παιδάκια και είχε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά. Στα 9 λεπτά είμαστε πριν από τις 4 κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Να πω κάποια άλλα πράγματα που από την ειδησιογραφία. Μια χθεσινή ανακοίνωση του Εθνικού Αρχίπολης που ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Λόσε ενισχύεται εν ώψη του νέου πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχει. Επίσης να πω ότι για το φίλο που μου λέει για τη Ρόδο και τον Διαγόρα συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους, αγαπητέ φίλε, και ετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης να πούμε ότι ο Πανιώνιος Λαέρμων, μέχρι πρόσφατα Πολύστρατος Λαέρμων, έχει ανακοινώσει ότι δύο παιδιά από τα σπλάχνα της Ακαδημίας των Πανθύρων, παιδιά που πέρσι έπαιζαν με την Under 16 και πήραν το πρωτάθλημα, ο Τσαμπίκος Ντάκας και ο Σάβας Κοτσίκος θα παίξουν με τον Πανιώνιο Λαέρμων στη δεύτερη κατηγορία. Είχαν μάλιστα και συμμετοχές στο ανδρικό τμήμα των Πανθύρων, που στέφθηκε πρωταθλήτρια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, έτσι, και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανέβηκε δηλαδή στην πρώτη κατηγορία 12ανήσου. Ο Ορφέας επίσης ανακοίνωσε σήμερα την παραμονή του Γιάννη Αμπελά στο ρόστερ της ομάδας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα παίξει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Ορφέα, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Λοιπόν, είμαστε στα 6 λεπτά πριν από τις 4. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε για να ακούσουμε και τραγούδι. Σήμερα κλείνοντας την εκπομπή, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Μιλούσαμε πριν με τον Μιχάλη τον Παπαγεωργίου για το τι θα βάλουμε. Μου είπε διάφορα μέχρι και σάξον. Καλό αυτό που είπες, το σάξον. Είπες το right. Ride like the wind. Το οποίο δεν είναι δικό τους. Ναι, ναι. Είναι cover, αλλά το είπανε cover, δεν είναι. Καλά, δεν το λέω. Ναι, αλλά το είπανε καλά. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό, γιατί έμεινα στους AC/DC που είπες, οι οποίοι θεωρούνται αυστραλιανό ροκ συγκρότημα, αλλά ουσιαστικά είναι σκοτσέζοι. Δηλαδή και οι Young, ο Angus και ο Malcolm και ο συγχωρεμένος ο Bon Scott γεννήθηκαν στη Σκωτία, αλλά μετακόμισαν στην Αυστραλία και η μπάντα ιδρύθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973, αλλά έχουν σκοτσέζικες ρίζες, ίσως γι' αυτό και οι γκάιντες σε κάποια κομμάτια, όπως και σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο είναι το It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Να συνεχίσω, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της μπάντας. Κυκλοφόρησε στις 27 Δεκεμβρίου του 1975. Παλιό κομμάτι, αλλά άκρος διαχρονικό. Και αποτελεί μέρος του άλμπουμ TNT, που υπάρχει και το ομώνυμο τραγούδι. Οι γνώστες του είδους το θυμόμαστε έτσι, το, και το TNT, πολύ καλό κομμάτι. Λοιπόν, Bon Scott τραγουδάει. Είναι πριν πεθάνει. Πέθανε 5 χρόνια μετά, το Φεβρουάριο του 1980, μόλις 33 ετών στο Λονδίνο. Και εδώ είναι που λες γιατί ρε φίλε. 33 ετών έφυγε ο Bon Scott και έφυγε από αλκοόλ, δηλητηρίαση από αλκοόλ. Και συζητούσαμε πριν με τον Μιχάλη και λέγαμε ότι εντάξει, παλιά που ήμασταν πιο μικροί και τα λοιπά, και τώρα δηλαδή καμιά φορά, εντάξει, πίνουμε. Δεν λέω ότι... Αλλά να πάθεις δηλητηρίαση από αλκοόλ, πόσο δηλαδή, πόσο. Λοιπόν, με τη φωνή του Bon Scott το κομμάτι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα, να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός και πάλι τη Δευτέρα με πολλά περισσότερα, λίγο μετά τις 3. Μετά το τραγούδι, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Σας χαιρετώ, να είστε καλά.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός ή άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάτι χαρακτηρίζεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν με συγχωρείτε στο ΑΚΑ Brighton, Borac, CSKA Sofia και θα παίξουν εκτός έδρας με Freiburg, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμραν Λούζα με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουμ, Γκρατς, Χάπουελ, Μπερσεβά. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Κενάν Κόντρο. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Ημέρα Όγγνεν Ούγκρεσιτς, η σημερινή για τον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Γουόρκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φορ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τσέλσι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
1: Έδρας. Πέρυσι είναι μια ομάδα που έπαιζε στη Champions League. Η Νόρτζελαντ είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι, αν εξαιρέσει το εντός με την Μπόρατς, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καλύτερους αντιπάλους. Και για την ΑΕΚ χθες, νομίζω ότι η κλήρωση δεν ήταν εκεί καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, είναι Champions League. Έτσι κι αλλιώς όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Απλά είναι κάπου είναι. Ατυχία, ας πούμε, από το τέταρτο γκρουπ να παίρνει μια ομάδα όπως η Κόμο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, για, που άφησε εκτός Champions League, Juventus και Μίλαν, Μίλαν και Juventus, η Μίλαν δηλαδή ήταν αυτή που το πάλευε μέχρι το τέλος και μείνε έξω. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά στον Ολυμπιακό, έχω χάσει, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό, θα σας βοηθήσει ο Κώστας, γιατί πραγματικά είναι η κατάσταση αρκετά μπερδεμένη. Αυτά, έχουμε κάποιον, τον Κώστα κάτι στο τηλέφωνο, όχι. Ωραία, σε λίγο θα είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε να πούμε στα γρήγορα για ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε πει και το πρωί για την κλήρωση. Η ΑΕΚ την Κυριακή παίζει στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ σημαντικό. Πρέπει η ΑΕΚ να καταφέρει να ξαναγεμίσει, αν πούμε ότι άρχισε μετά την πρόκρισή της στη League Face, στο Champions League. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έμαθα χθες τους αντιπάλους, συζητήθηκαν οι αντίπαλοι. Νομίζω ότι από σήμερα, αύριο και πάνω απ' όλα την Κυριακή στη Λεωφόρο πρέπει να δούμε μια καλή, μια σοβαρή ΑΕΚ όπως είναι στα τελευταία παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια από τότε που έχει αρχίσει η σεζόν, εκτός από 20-25 λεπτά στο Super Cup στο Ηράκλειο που ήταν και το διάστημα που τύχησε τελικά το τρόπαιο. Και να πάρει αυτό το match, γιατί είναι πραγματικά αυτά τα παιχνίδια που στο τέλος σεζόν κάνουν τη διαφορά στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και πιστεύω
6: Είμαι βέβαιος ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και φέτος, μέχρι το τέλος. Οπότε, αν αυτοί οι βαθμοί χαθούν, δεν τους ξαναβρίσκει πουθενά στην πορεία. Οπότε, αυτό που προέχει τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά η ΑΕΚ έχει κύπελο, έχει τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφια το επόμενο Σάββατο και μετά θα δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος που θα της στείλει πρώτη ορισμός του προγράμματος, το πρόγραμμα το οποίο θα το μάθουμε αύριο το πρωί, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και πάρα πολλά πράγματα πρέπει να μετρήσει η UEFA για να βγάλει το πρόγραμμα, ομάδες που παίζουν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη και τα λοιπά. Οπότε λίγο αναμονή ακόμη και αύριο θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ και ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα έρθει στη Φιλαδέλφια και το πρώτο ταξίδι που θα κάνει η ΑΕΚ, αλλά και οι οπαδοί της. Πιστεύω σε όλα τα γήπεδα θα δώσουν το παρόν. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο μάτς στην Αγγλία, ένα στο Λονδίνο, ένα στο Μάντσεστερ, με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Είναι στη Γερμανία, στον Ντόρτμουντ που εντάξει, μπορεί τουριστικά ας πούμε να μην είναι κάποιο φοβερό ταξίδι, αλλά ποδοσφαιρικά για μένα είναι το καλύτερο απ' όλα. Να ζεις σε ένα παιχνίδι στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια από τις καλύτερες έδρες στον κόσμο. Και βέβαια είναι και το κόμμα, αν τελικά η κόμμα που προλάβει και φτιάξει το γήπεδό της και καταφέρει να παίξει εκεί πέρα, που είναι μια πόλη που εκεί πέρα πιστεύω το κοινό θα είναι λίγο διαφορετικό. Και πάμε κατευθείαν στον Κώστα Νικολακόπουλο να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Κώστα.
7: Τι κάνεις?
6: Καλά, Κώστα.
7: Κωνσταντίνε.
6: Μια χαρά Κώστα. Μια χαρά.
7: Αχ, τι να πω, τι να πρωτοπούμε.
6: Δεν ισχύει ούτε καν το κοιμηθήκαμε με Πέτερσεν, γιατί ξυπνήσαμε και με Πέτερσεν. Δηλαδή παλιά λέγανε κοιμηθήκαμε με Πέτερσεν, ξυπνήσαμε με τον Ντό. Τώρα ξυπνήσαμε και με Πέτερσεν και τελικά με το μεσημεριανό ύπνο πέφτει ο τον Ντό. Για όσοι κοιμούνται δηλαδή.
7: Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι των ανατροπών ας πούμε ο Ολυμπιακός. Γενικά είναι, πόσο δε μάλλον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο που είμαστε λίγο παραπάνω ας πούμε ακόμα.
6: Λίγο, ναι. Πάντως κοίτα Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Ντοντό είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δηλαδή τον είχα δει πέρσι με την ΑΕΚ, πραγματικά είναι ένας παίχτης που ξεχωρίζει τη Φιωρεντίνα.
7: Ναι, και στον τελικό του Conference Link τον είχαμε δει και εμείς.
6: Σωστό.
7: Πραγματικά ένας καλός παίχτης.
6: Και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάθε χρόνο το βλέπαμε αυτό το παίχτη.
7: Ναι. Εντάξει, η Φιωρεντίνα δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Ιταλίας, σίγουρα, τα τελευταία χρόνια. Όμως πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος τρεις σεζόν στην Ιταλία είναι απολύτως βασικός. Δηλαδή στις δύο προηγούμενες είχε παίξει 35 καμπιονάτο, 36 καμπιονάτο, πρόπερς και πέρσι, με όλα βασικός. Δηλαδή αλλαγή δεν μπήκε ποτέ. Μια φορά, παιδί μου, να μπει αλλαγή, ξέρω εγώ.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί είναι προς ακύρωση η μεταγραφή του Πέντερσεν. Εικάζουμε, ο λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός μέσα από τις συζητήσεις Νότιχαμ Φιωρεντίνα Ντοντό κατάφερε να το πάει στο Ολυμπιακός Φιωρεντίνα Ντοντό. Καταφέρνει μάλλον, να το πω πιο σωστά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα κάτι, δεν είναι δεδομένο ας πούμε κάτι. Είμαστε όμως σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη αυτή η μεταγραφή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι απόψε θα έρθει ο Ντοντό στην Ελλάδα για να τελειώσει ας πούμε, να τελειώσει. Μάλλον με τόσα είπαμε που έχουμε δει φέτος.
6: Μπράβο, ναι. Για να μπει σε τη τελική της ευθεία να πούμε.
7: Να έρθει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει, να φωτογραφηθεί,
6: μπράβο, έτσι.
7: Έτσι να ανακοινωθεί όλα αυτά.
6: Κοίτα, και επειδή θυμόμαστε και το Μεριά, να κάνει και μια προπόνηση. Γιατί και ο Μεριά, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας τηνήσιος που είχατε πάρει, είχε φωτογραφηθεί και μετά έφυγε και γύρισε σε 6 μήνες, νομίζω τον πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Ένα έτσι δεν είναι.
7: Ούτε που το θυμάμαι.
6: Ναι, είχε έρθει, έφυγε και νομίζω τον πήρατε μετά.
7: Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι από την αλήθεια μου. Λοιπόν, δεν ήταν και σε καλή μεριά εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και να πάνε όλα καλά, όχι για τον Πέντερσεν, αλλά να έρθει ο Ντοντό, λέμε να πάνε όλα καλά, γιατί υποτίθεται, και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, παίρνεις ένα καλύτερο παίχτη, ας πούμε λες. Παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι Βραζιλιάνος έμπειρος, καλή ηλικία ακόμα, ούτε 28 καλά-καλά, θετικογενής μπακ που τον θέλεις, τον ξέρεις, είπαμε βασικός στη Φιωρεντίνα, βασικός στη Σαχτάρ πριν πάει στη Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ κλπ.
6: Και οικονομικά πρέπει να είναι πάνω από το Πέντερσεν, χωρίς να ξέρω δηλαδή, το θεωρώ
7: είναι,
6: δεδομένο.
7: Είναι 9 συν 2 η μεταγραφή, του Πέντερσεν ήταν 6 συν 2. Είναι μια διαφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ, παρότι ο Ντοντό μάλιστα λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο και υποτίθεται ότι δεν έχει πολλά περιθώρια και η Φιωρεντίνα να ελιχθεί, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα. Θες να πάρεις τον παίχτη, να πληρώσεις αυτά που ζητάει αυτός που τον έχει. Τι να κάνουμε.
6: Ναι, άμα μιλάμε τώρα και για παίχτη ρε Κώστα που δεν πηγαίνει ποτέ από την δεκάδα μιας ομάδας, εκεί όντως πρέπει να πληρώσεις.
7: Αλλιώς ακριβώς.
6: Κώστα, ένα δευτερόλεπτο δώσ' μου, ένα διληματάκι μικρό και συνεχίζεις αμέσως.
7: Ναι.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Και συνεχίζουμε με Κώστα Νικολακόπουλο και ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Περιμένοντας λοιπόν τις οριστικές εξελίξεις για τον Ντοντό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε άμεση επαφή και για άλλη μεταγραφή από το καμπιονάτο, για τον Φρέντουρ Πλέο, τον δανό διεθνή άσο 25χρονος της Τζένοα. Με την Τζένοα τα βρήκε ο Ολυμπιακός θες στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένει ενδεχομένως, πιθανότατα να το πούμε έτσι, εντός της ημέρας την απάντηση του ίδιου του Φρέντρουπ, στον οποίο έχει προσφέρει ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο, και περιμένουμε αισιοδοξία ότι θα γίνει δουλειά. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και έχει υποχωρήσει το όνομα του Μεξικάνου, του Άλβαρες, που ήταν πιο κοντά πριν από λίγα 24 ώρα. Οπότε αναμονή και για αυτή την απόφαση, 5 μέρες πριν δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και βέβαια συνεχίζεται το παιχνίδι τακτικής μεταξύ Ολυμπιακού Σεβίλης για το Βάργκας. Υπάρχει και η Μπολόνια. Παρεπιπτόντως να πω ότι η Μπολόνια εμπλέκεται κατά ένα περίεργο τρόπο, γιατί έχει και στη μεταγραφή του Φρέντρουπ ενδιαφέρεται και αυτή για το Φρέντρουπ. Τυχαίνει και η Μπολόνια και ο Ολυμπιακός έχουν ίδιους στόχους το τελευταίο διάστημα των μεταγραφών. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη 3 πολύ σημαντικές υποθέσεις. Αν ο Ολυμπιακός τις πάρει, πιστεύει θα είναι πολύ καλά με τα γραφικά. Και εγώ θα έλεγα ακόμα, χωρίς να θέλω να δώσω φρούδες ελπίδες που λέμε, αλλά εγώ θα περίμενα ακόμα και την ιστορία με τον Μπουέρτας. Δεν την θεωρώ τελειωμένη. Και ο Μαρινάκης, όπως άκουσα από τις δηλώσεις, λέει τι να κάνουμε, λέει δώσαμε 16 εκατομμύρια τη ρήτρα, εννοεί, δώσαμε τη ρήτρα, και ο παίκτης λέει δεν έρχεται και ότι προτιμάει την Μπενφίκα. Ενεστώτα χρησιμοποίησε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είπε προτίμησε την Μπενφίκα.
1: Ναι, ή ότι δεν ήρθε, δεν θα έρθει, ξέρω εγώ να το πούμε έτσι. Εγώ θα το κρατάω αυτό με τις λίγες πιθανότητες, αλλά το κρατάω. Δηλαδή μέχρι, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός μέχρι να κλείσει κάπου αλλού ο Πουέρτα θα παλεύει αυτή τη μεταγραφή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και επειδή έχει υποθεί το όνομα της Μπενφίκα, που πραγματικά για κάποιο λόγο, ας πούμε, και ο Πέχταξ είναι μεγάλη ομάδα, η Μπενφίκα, δεν λέμε το αντίθετο, ότι όντως έχει προτίμηση την Μπενφίκα.
0: Τα λεφτά τα δίνει η Μπενφίκα, δε Κώστα.
1: Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω αν δίνει τα λεφτά ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η Μπενφίκα, Κώστα, πήρε ένα κεντρικό χάφ από την Bayern προχθές με 20 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, έχει 5 άλλους ακόμα κεντρικούς χαφ που είναι ο ένας πιο καλός από τον άλλον. Μιλάμε για 6 κεντρικούς χαφ με χρηματιστηριακή αξία που έχει ο καθένας από 12 έως 25-30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όντως περίεργο.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ εύκολα ότι θα πάρει και 7ο κεντρικό χαφ τέτοιου επίπεδου. Γιατί, λένε ότι μπορεί να πουλήσει τον έναν. Τον πουλάς τον έναν, μένουν 6. Για 2 ή
0: μπορούμε να πούμε ότι αυτός πήρε την Bayern, ήδη το έχει καλύψει το κενό αν πουλήσει τον έναν.
1: Ακριβώς. Και βλέπω ότι και κάποιοι ρεπόρτερ της Μπενφίκα διατυπώνουν αυτή την απορία, να το πω έτσι, επειδή ακριβώς έχει ακουστεί το όνομα του και εκεί, και στην Πορτογαλία εννοείται. Κίνησε από την Ισπανία, έφτασε και στην Πορτογαλία εννοείται το όνομα του Πουέρτα στον τύπο. Βλέπω και εκεί ότι εκφράζουν πολλές αμφιβολίες κατά πόσον μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει μια τέτοια μεταγραφή. Οπότε εάν δεν προχωρήσει στην Μπενφίκα του Πουέρτα, μετά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι και αυτά που λένε για την Άιντραχτ, ας πούμε, που λέει ο μάνατζερ του και λοιπά, προφανώς κάποιοι και αυτοί του το λένε, και στο ρεπορτάζ της Άιντραχτ εγώ αυτό που διαβάζω είναι ότι η Άιντραχτ δεν ενδιαφέρεται για αμυντικό χαφ, και ότι γιατί αγόρασε 2 και έχει άλλους 3. Οπότε ναι. Βάζοντας τα όλα
0: κάτι
1: αυτά.
0: Κάτι δεν σου κολλάει τέλος πάντων.
1: Ναι, ή μάλλον μου κολλάει το ότι δεν είναι τόσο απλό να πάει στην Μπενφίκα ή στην Άιντραχτ. Οπότε, εάν δεν πάει εκεί, δεν έχουμε δει εμείς μέχρι τώρα καμιά ομάδα άλλη να δίνει τη ρήτρα. Δεν ξέρω. Μεθαύριο δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει. Μπορεί να εμφανιστούν 5 ομάδες να δίνουν τη ρήτρα και κάπου να πάει το παιδί. Αλλά εγώ με όλα αυτά και επειδή ξέρω πόσο πολύ το θέλουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα την περιμένω αυτή την υπόθεση ως το τέλος, να το πούμε έτσι. Να το περιμένω στο τέλος. Τώρα κατά τα άλλα έχουμε, είπαμε και έτσι, τις πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του πρόεδρου του Ολυμπιακού πριν στο περιθώριο της κλήρωσης. Τα έχει βάλει αναλυτικά ο Sport FM, όπου απάντησε κατά κάποιο τρόπο και γιατί έχουν αργήσει μεταγραφές. Γιατί ουσιαστικά δηλαδή η απάντηση πια είναι ότι τους παίχτες που πάνε να πάρουμε τώρα δεν μπορούμε να τους πάρουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δεν θα το συζητούσαν καν. Τώρα προσπαθούμε να πάρουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν πάνε σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μεγάλο όπως θέλουν να πάνε και μπορούμε να τους συζητήσουμε. Αυτή ήταν, ας πούμε, η απάντηση ρεαλιστική, ας πούμε, δεν ξέρω, ειλικρινής πως να την πούμε, από πλευράς του Ολυμπιακού, του πρόεδρου του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει πάντως. Το έχουμε δει ναι. Όλα τα χρόνια, το βλέπουμε.
1: Ναι, είπε και για τον Πουέρτα αυτό που είπαμε, είπε ότι και προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς υπερβάσεις, δεν είναι εύκολο και η ΑΕΚ λέει, και ο Παθηναϊκός προσπαθούν και αυτοί να κάνουν υπερβάσεις μεταγραφικές, είπε. Μίλησε και λίγο τεχνικά, θα έλεγα, για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για αυτό που βλέπαμε πέρσι με τις πολλές γιώμες.
0: Νομίζω είπε αυτό που λέει ο μέσος Ολυμπιακός, έτσι το είδα εγώ. Ναι. Σαν φίλαθλος μίλησε πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, σωστά το λες. Από την άλλη ήταν και πολύ έτσι υποστηριχτικός απέναντι στον προπονητή, λέγοντας ότι ο προπονητής μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα, ξέρει να το αλλάξει, ότι με αυτό τον προπονητή εμείς κάναμε θριάμβους παίζοντας, πιέζοντας ψηλά με pressing κλπ.

0: και να προχωρήσουμε πιο εύκολα για τους στόχους μας. Εγώ θα έλεγα για την κλήρωση σίγουρα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σειρά των αγώνων, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος ακόμα, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ. Το έχουμε δει ότι δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός.
1: Καλή κλήρωση πάντως, Κώστα, νομίζω. Δηλαδή...
0: Ναι, υπό την έννοια ναι, ότι...
1: Μπορεί να έχει πολύ χειρότερο τέλος πάντων από κάθε γκρουπ. Από αυτή την άποψη
0: το λέω. Σίγουρα μπορεί να είχε. Σίγουρα και λες, ας πούμε, ότι αν είσαι κανονικός Ολυμπιακός, τώρα τη Γιαγκελόνια εντός, την Τσέλη εκτός και την Τορένς εκτός, κανονικά πρέπει να τις κερδίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε να αποκτήσεις ένα υπόβαθρο βαθμολογικό που να σε βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σου. Από εκεί και πέρα σίγουρα εξυπακούεται ότι η Μίλαν, η Μαρσέγ είναι μεγάλα κλαμπ, μεγάλες ομάδες. Η Ρεν είναι μια γαλλική ομάδα που τα τελευταία χρόνια...
1: Ναι, καλή ομάδα.
0: Είναι ναι, σε καλή κατάσταση και μόνο ας πούμε αυτό... ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις να παίξεις με ισχυρό αντίπαλο. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι πέμπτη, ξέρω εγώ, πέμπτη στο γαλλικό πρωτάθλημα, σημαίνει ότι θα έχεις πως το λένε, ντέρμπι που λέμε, να δώσεις. Όπως και να το κάνουμε, μια σημαντική ομάδα που λες όμως ότι okay, αν είμαι καλός πρέπει να την κερδίσω ως Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι, παίζοντας εντός έδρας, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, και θα πω ότι σε σχέση, Κώστα, με αυτό που είπες πρώτα, δηλαδή καλύτερα να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στη Μασαλία, ξέρω εγώ. Το λέω για, αυτό που είπες για τη φόρμα. Συμφωνείς, έτσι?
0: Αυτό είπα και εγώ πριν, ναι. Ναι.
1: Καλύτερα να ξεκινάς με δύσκολο όταν είσαι ανέτοιμος. Οπότε λες, αυτό μπορώ να το χάσω. Ναι, μπορώ να το χάσω και όταν είμαι σε top φόρμα το παιχνίδι αυτό.
0: Βέβαια. Ή έστω να ξεκινήσεις με τη Μίλαν, ας πούμε εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμόμαστε πέρσι ότι ο Ολυμπιακός είχε 0-0 με την Πάφο πρώτο μάτς.
1: Ακριβώς, το θυμάμαι.
0: Η ίδια εποχή, πρόπερσι είχε ήττα στη Λιόν 0-2, δίκαιη ήττα. Έχασες, ας πούμε. Οπότε, ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Άντε να πάμε και σε ερωτήσεις μετά, πρέπει να κλείσουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Ναι, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έχει διακοπή κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υπό καθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν θα κάνουμε τα σωμά, θα πούμε την πραγματικότητα. Όμως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση παίζει με 9 παίκτες. Όταν λοιπόν παίζεις με 2 παίκτες λιγότερους, είναι και λίγο πιο δύσκολο να θες να κάνεις κάποια πράγματα. Το λέω αυτό διότι ο Καλάμπρια ουσιαστικά ήταν εκτός αγώνα, δηλαδή είχε κρεμάσει που λέμε, δεν ήταν, είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό και είχε μείνει από δυνάμεις. Και ο Ταμπόρδα πάθανε συνεχόμενες κράμπες και στο τελευταίο 20 λεπτό ίσα ίσα που ήταν στο γήπεδο. Άρα το γεγονός ότι έπαιζε με 2 παίκτες λιγότερους ο Παναθηναϊκός θα τον άφησε να κάνει κάποια πράγματα. Τα πράγματα που έκανε στο καλό του δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, προηγήθηκε, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ είτε με τον Λιβά είτε με τον Τέσσερι με τον Ταμπόρδα. Και από το πουθενά δέχτηκε ένα γκολ ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει κρατήσει μακριά την Ραντετσκάλο, δεν έκανε ένα γκολ στο τέλος του αγώνα και η εικόνα στην παράταση, αλήθεια είναι, έδειξε ότι το καλύτερο μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός είναι να το πάει το μας στα πέναλτι.
3: Πάντως τόσο όμως, κοίτα, sorry που σε διακόπτω. Ήταν από το τελευταίο δεκάλεπτο, 15 λεπτό έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι έχει χάσει μέτρα και την είχε. Ναι. Δηλαδή είχε και άλλες στιγμές.
2: Είχε χάσει μέτρα, είχε κάποιες στιγμές που δεν έγιναν τελικές.
3: Ναι.
2: Με κορυφαία εκεί που φεύγουν τρεις μόνοι τους.
3: Και γίνεται η παράλληλη πάσα.
2: Μπράβο. Όντως είχε χάσει μέτρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, η εικόνα όμως στην παράταση ήταν πάρα πολύ κακή. Στην παράταση όμως εγώ τη δικαιολογώ την εικόνα, γιατί ξαναλέω ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 2 παίκτες λιγότερους. Αυτό που δεν μου άρεσε και πρέπει να το τονίσω είναι το πώς μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι και αν δεν ήταν ο Πένια και ο Κάτερ σε μια φάση, θα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και θα είχε μετά δύσκολο έργο. Κόντρα σε μια ομάδα που είναι σε όλους μας άγνωστα, λέει μια πολύ σκληρή ομάδα. Μια ομάδα από την οποία, από την έδρα της οποίας οι μεγάλες ομάδες της Τσεχίας δεν περνάνε εύκολα, κάποιες δεν κερδίζουν κιόλας. Γι' αυτό έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι αποτελεσματικός όπως ήταν και να περιορίσει τα λάθη όπως το έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια.
3: Κοίτα Τάσο, πάνω σε αυτό που είπες, ότι είναι καλή και δουλεμένη ομάδα, φάνηκε και στον γκολ που έβαλε. Γιατί
2: βεβαίως,
3: για το χρονικό σημείο στήσανε πάρα πολλά, πολύ ωραία επίθεση. Πολύ ωραία επίθεση.
2: Βέβαια. Έχουν σημαδεύσει την αδύναμη πλευρά.
3: Ακριβώς.
2: Που έχει μείνει ο Αντίνο.
3: Με υπομονή, δηλαδή στις καθυστερήσεις τώρα σε μάτς που.
2: Μπράβο.
3: Πάρα πολύ ωραία επίθεση που κάνανε.
2: Είχα σημαδεύσει εκεί, έγινε κεφαλιά πάσα από το δεξί στόπερ της Χατζησκράλοβε και ο Νταρίτα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, έβαλε τον γκολ. Εκεί λοιπόν μπαίνει τον γκολ. Μένει και από παίκτες ουσιαστικά πάνω εκεί στο. Είχε βγει και ο Κοντούρης που βγήκε λίγο πριν πάθει μυϊκό τραυματισμό και αυτό βγήκε. Έχει ο Παναθηναϊκός και τραυματισμούς, έχασε τον Τζεριβέγια, έχασε τον Κοντούρη, ο οποίος Κοντούρης όταν μπήκε βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και βοήθησε να φανεί και ο Καμαρά, όπως μπήκε ο Κοντούρης. Έχασε λοιπόν και τον Κοντούρη, έχασε και τον Τζεριβέγια, είχε τραυματισμούς, είχε απουσίες, στην παράταση έπαιξε ουσιαστικά με 2 παίκτες λιγότερους. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες έδειξαν μια πολύ μεγάλη ψυχή και στο τέλος ξέσπασαν, διότι η ομάδα παίζει υποδομερή πίεση το καλοκαίρι αυτό. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός να πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Στα προηγούμενα καλοκαίρια κανονάκια υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε κανένα κανονάκι, όπως έστωσε ο περσινός Παναθηναϊκός κοιμήθηκε ο φετινός. Εδώ θέλω να βάλω να ανοίξω ένα παρέτηση και να πω, δεν φταίει κανένας Νίστρουπ και κανένας σημερινός παίκτης του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός, που ήταν άλλη ομάδα πέρσι, τερμάτισε τέταρτος και έστειλε την ομάδα να παίξει τρεις προκρίσεις στο Conference League. Αυτοί που ήρθαν φέτος ήρθαν να πάρουν υποχρεωτικά τις προκρίσεις και να φτιάξουν και μια ομάδα με νέους παίκτες και μεταγραφές. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά, γι' αυτό και λέω την πρόξη Πετράκη και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχουν την ηρεμία. Θα ταυτούν και τα νέα πρόσωπα καλύτερα στην ομάδα. Περιμένουμε και μια μεταγραφή ακόμα ενός χαφ, για την οποία θα μάθουμε στις επόμενες μέρες ποιος θα είναι. Και θα δούμε αν θα κάνει και δεύτερη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός με ένα στόπερ, αριστεροπόδαρο, ή θα μείνει στη μεταγραφή αυτή του χαφ, που λέγεται ότι θα είναι πιο τρανταχτή όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα είχαμε την κλήρωση σήμερα. Εντάξει, κλήρωση τώρα, κληρώσει όλε στο γήπεδο αποδεικνύονται αν είναι καλές ή όχι για τις ομάδες. Και είναι, θα συμφωνήσω με τον Νικολακό προηγουμένως, ο Σάκου είπε ότι θα παίξει όλο το πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι είναι διαφορά την Καϊράτ να πάει να την αντιμετωπίσει με μείον τόσους βαθμούς και διαφορετικά στην αρχή. Ή να πας να παίξει με την Νόρτζελαντ με μείον τόσους βαθμούς. Πάντως είναι μια κλήρωση που θα βρει τη Φράιμπουργκ, ότι εκεί από αυτό το γκρουπ δεν μπορούσε να πετύχει. Κάποια καλή ομάδα πετύχαινε. Η Μπράτον είναι μπελάς, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από το δεύτερο γκρουπ. Η Μπάνια και η Τσέσικα Σόφιας είναι δύο παιχνίδια που εντός έδρας ο Παναθηναϊκός πρέπει, χωρίς δεύτερη κουβέντα, να κάνουν να πάρει 6 βαθμούς. Έχει την Καϊράτ που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι και μια ομάδα που είναι σκληρή, δεν είναι απλή ομάδα η Καϊράτ. Και φυσικά μετά έχει τα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει τους βαθμούς αυτούς, την Νόρτζελαντ εκτός, για να μπορέσει να κερδίσει σεκά στην Αθήνα, για να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς για να περάσει την επόμενη φάση. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ιδανικό θα το Παναθηναϊκός να πει στην Ελλάδα για να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο. Αλλά βήμα-βήμα, γιατί νομίζω ότι τώρα στο μυαλό όλων είναι πλέον το πρωτάθλημα. Ο καλοκαιρινός στόχος ήταν η ομάδα να μπει στη League Face, στην Conference League. Ολοκληρώθηκε, έστω με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε όμως. Τώρα ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα σχολούν πλέον από τα μέσα Οκτωβρίου, που ξεκινάει και η League Face του Conference League. Τραυματισμούς να πω, ο Τσιριβίγια θα πάει να βγάλει μαγνητική, πιθανότατα αμυντικό τραυματισμό έχει, ο Κοντούρης το πρόλαβε στο τσακ, άρα λογικά νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση για τη Δευτέρα. Και θα έχει διάθεση και τον Κάγκουα ο προπονητής, που δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ταμπόρδα Κράπες είχε, δεν νομίζω να έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε περισσότερα μετά τη σημερινή προπόνηση, αν βγουν κάποιοι δραματισμοί που δεν τους περιμένουμε, γιατί okay, είχε πολύ μεγάλη ένταση στο χρυσό παιχνίδι και ήταν και 120 λεπτά. Και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα από αύριο και μεθαύριο.
3: Ωραία, Τάσο. Είμαστε εκεί.
4: Είσαι από το τηλέφωνο, οπότε δεν σου λέω. Δεν σε ρωτάω για τη διαιτησία, αλλά δεν είναι τα κακή μου φαίνεται.
2: Άκου Κωστή, στο πρώτο, σε λίγο θα είμαι πιο σωστό. Καλά κάνεις και με ρώτησες. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Στο πρώτα 70 λεπτά, στις κάρτες, τι κάνει ο παιδικός έλεγχος, ήταν 100-0 υπέρ της κάρτες. Κάρτα στο κάτρι από το πουθενά, το έχει φορτώσει με κάρτα από το πουθενά, έχει δείξει κάρτα στο...
3: Έπεσε η γραμμή, σε λίγο θα τον έχουμε και μαζί μας τον Τάσο, οπότε η συζήτηση για τη διαιτησία μπορεί να συνεχιστεί αργότερα.
4: Ναι.
3: Οπότε να πω εγώ κάποια λίγα μηνύματα που έχω ακουστεί, αν έγινε κάτι στο διάστημα που μίλαγαν οι άλλοι, όχι.
4: Όχι.
3: Το λέω γιατί τρέχουν πολλά στον Ολυμπιακό γι' αυτό.
4: Α, καλά είσαι.
3: Διαλυμά.
4: Προσπαθούμε να το προλάβουμε.
3: Έλα, Τάσο, επέστρεψες.
2: Έλα να ολοκληρώσω μωρέ για αυτό που έλεγε ο Κώστας.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στο πειθαρχικό έλεγχο για μένα έπαιξε φουλ έδρα. Όμως πρέπει να πω ότι στη φάση του πέναλτι, στο τέλος που είναι πέναλτι, τον φωνάζει ο Βαρ, το δίνει. Βεβαίως πέναλτι ήταν και το έδωσε. Και υπάρχει μια άλλη φάση που είναι φάουλ, το οποίο όμως το έχει σφυρίξει σε μια φάση που εξελίσσεται σε γκολ της Χράτης Κράλοβε. Θέλω να πω δηλαδή ότι στα πρώτα 70 λεπτά έπαιξε 100-0, μετά ήταν μια διαιτησία κανονική. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή φόρτωσε με κάρτες παίκτες του Παναθηναϊκού που οδήγησαν και τον προπονητή να κάνει κάποιες αλλαγές που δεν τις έκανε. Πήγε του κάρτες, δεν την έκανε. Την έκανε επειδή είδε ότι το παιδί είχε κάρτα και ήταν επικίνδυνο να μην φάει δεύτερη κίτρινη. Χωρίς λόγο. Αυτό. Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια φάση τώρα στο τέλος που είναι συζητήσιμη, έτσι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
3: Για ποια λες τα σας.
2: Για το πέναλτι στο τέλος.
3: Το πέναλτι υπέρ της Μπραν.
2: Ναι.
4: δεν είχε καλές διαιτησίες το ΠΑΟΚ φέτος, ναι, και ούτε Ολυμπιακός.
3: Δεν ξέρω, πάντως εκεί που έχει φτάσει ο παίχτης της Μπραν, δεν μου φαίνεται μια θέση που κάποιος κάνει θέατρο, ρε παιδί μου, να πέσει. Είναι ο άλλος από πίσω του, φαίνεται σαν να μπλέκονται τα πόδια του σε πρώτη φάση άμα δεις με τα πόδια του άλλου.
4: Δίνεται και δεν δίνεται.
3: Ναι, δίνεται και δεν δίνεται. Πιο πολύ από το VAR αυτός, όπως το είδε σε real time, νομίζω το έδωσε... Οι περισσότεροι δεν θα το δίνανε, Κώστα. Μόνο αν το VAR δεν μπορούσε να δει επαφή θα τον καλούσε, προφανώς είδε επαφή και το άφησε να χτυπηθεί. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, λίγοι διαιτητές δεν θα το έδιναν, γιατί έχει περάσει ο παίχτης, είναι μπροστά στο τέρμα μόνος του και ξαφνικά πέφτει κάτω. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πάει το μυαλό ότι μπορεί να κάνει θέατρο από τη στιγμή που δεν πάτησε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι.
4: Θέατρο δεν έκανε, ναι, αλλά δεν πήγε και ο Γιαννούλης για να τον, μου φαίνεται, να το κάνει.
3: Ναι, εντάξει, όμως δεν μετράει η πρόθεση σε αυτά. Τα θυμάμαι μια φορά τρέχανε μαζί όταν έπεσε ένα κοσβάρνα με ένα παίχτη του Άρη, κοιτάζαν και δύο την μπάλα. Ή πέρυσι στη Φιλαδέλφια, θυμάσαι.
5: Αν επαφή είναι παιδί, είναι πέραν, δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω πού γίνεται και αν γίνεται επαφή. Αυτό
3: κοίτα, Τάσο, αν το προσέξει, στο πρώτο βήμα που κάνει ο άλλο αφού του περάσει το Γιαννούλη, βρίσκουν τα πόδια του.
5: Μάλιστα.
3: Απλά αυτό προσπαθεί να κρατηθεί όρθιο και μετά φαίνεται σαν να πέφτει μόνο του, γι' αυτό μπερδεύεσαι.
5: Μάλιστα.
3: Τάσο, να σε κλείσουμε και να σε περιμένουμε εδώ, είσαι κοντά.
5: Σε τρία λεπτά θα είμαι πάνω.
3: Εντάξει, έγινε. Οπότε αφήνουμε τον Τάσο, λέω και εγώ κάποια μηνύματα και μετά συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Εισιτήρια για λεωφόρο έχουμε πάρει γιατί δεν έχω διαβάσει κάτι. Δεν παίρνει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός το ΠΑΟΚ εισιτήρια για τη λεωφόρο με την Κηφισιά. Είναι στις ώρες της παραχώρησης του γηπέδου από τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης από την Κιτρινό Ρόδο, πάμε να χαρούμε το Champions League. Χθες το φιλαράκι πρέπει να ήταν με πιεσόμετρο στο χέρι στην Τσεχία. Εντάξει, όλοι ήταν. Φαντάζομαι οι Παναθηναϊκοί. Τέλος, καλό όμως, όλα καλά. Η ΑΕΚ είναι τυχερή, παίζει δύο εκτός που δεν θα παίξουν την έδρα τους. Βλέπει Σαχτάρ και Κόμο. Η Κόμο πιθανότητα θα παίξει την έδρα της, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δήμαρχο της πόλης και τις δηλώσεις του. Μόνο Manchester City και Dortmund. Okay, δεν το λες και μόνο αυτό. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Προγνωστικά, ποιον θέλετε. Ένα παιχνίδι, δεν το καταλαβαίνω. Ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα center back, θεωρείς ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα center back επίπεδου Ρέλβας και έναν ακόμη all around μέσο για να έχει βάθος και αντοχή για πρωτάθλημα και Champions League. Πιστεύω τώρα επίπεδου Ρέλβας δύσκολο να βρεις ένα center back. Θα ήθελα ένα center back που να μπορεί να σταθεί στο επίπεδο αυτών των δύο που έχει τώρα η ΑΕΚ σαν κεντρικό δίδυμο. Αλλά ο προπονητής έχει 3-2 λύσεις ακόμη επιπλέον, δηλαδή 3 stopper συν 2 που μπορούν να παίξουν και στόπερ, τον Νικογιάννη και τον Αριάγκα, οπότε πορεύεται με αυτή. Τώρα αν προκύψει κάτι και αποκτηθεί, μπορεί να είναι και καλύτερα. Αλλά έτσι θα κλείσει πολύ ο δρόμος προς το να παίξουν σε παίχτες που θέλει να τους έχει ενεργούς ο Νίκολης. Και έτσι αν υποθέσουμε ότι οι ομάδες του Πότε 1 και 2 θα περάσουν από τις 18 των 3 και 4, θα περάσουν μόνο 6. Γίνεται να είναι η ΑΚ μέσα σε αυτές. Δεν έχουν περάσει από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα και τις δύο φορές και οι 18 ομάδες των δύο πρώτων των ΠΟΤ. Πάντα γίνονται εκπλήξεις. Και κάποια ομάδα είναι σε κακή κατάσταση και τελικά μένει εκτός. Καταρχάς την πρώτη σεζόν πήγε να μείνει εκτός η Παρή και τελικά πήρε το Champions. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα νομίζω. Μπάμπης από Νιούκαστ. Και έτσι δεν είναι εκεί που η ΑΕΚ σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έχει μεγάλη διαφορά στη ψυχική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Απλά η ΑΕΚ είναι πιο οργανωμένη ομάδα γιατί έρχεται από πέρυσι με πολλούς ίδιους παίχτες που ξέρουν το παιχνίδι και έτσι ενσωματώνονται πολύ εύκολα και καινούργοι και φαίνεται αυτό. Δεν νομίζω από φυσική κατάσταση δεν είναι ακόμη στο 100% και η ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει κάποτε παίζαμε γάμα εθνική με Μαδραϊκό στο ΆΚΑ, τώρα Champions League με Real στη Φιλαδέλφια, μόνο η ΆΕΚ αυτά, υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, όπως λέει και μια ψυχή. Αν βλέπω έξτρα μεταγραφή από την ΆΕΚ, είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, θα το δούμε. Απλά η ΆΕΚ δεν είναι κάτι που κυνηγάει. Αν της προκύψει κάτι καλό, νομίζω θα το κάνει. Ακόμη και μετά τη λίστα. Όπως είχε κάνει πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο. Τη Ρεάλ την έχουμε, λέει ένας φίλος. Η Σίτι είναι σε κάθε δοχή, εύκολα. Τώρα τις άλλες λίγο πολύ τις κερδίζεις. Αυτό είσαι, φίλε μου. Λοιπόν. Κώστα το Χίλτον. Όχι, για αυτό είναι για σένα. Αυτά. Κάστα εδώ, όμως έχουν κανένα, γιατί δεν θα έχεις και πολύ χρόνο για μηνύματα εσύ. Αυτά. Κώστα, θες να απαντήσεις κανένα δυο μέχρι να.
4: Ναι, μωρέ, λέει ένα φίλο. Ρε παιδιά, λέει τη σουρεάλ μεταγραφικό σχεδιασμό είναι αυτό στον Ολυμπιακό. Άλλον θε, άλλον φέρνει, άλλον παίρνει, λέει ο Ίωνα από την Καστοριά. Τώρα τι να πω, ότι εξελίσσονται όλα έτσι νορμάλ. Δεν μπορώ να το πω κιόλα αυτό. Έχει γούστο πάντως η όλη ιστορία, έχει γούστο. Τουλάχιστον να καταλήξουμε στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους καλύτερους παίχτες και μετά όλα τα άλλα ας πούμε τα ξεχνάς. Να πάρεις τους καλύτερους παίχτες που μπορείς να πάρεις βέβαια. Ο Αντρέας λέει έτσι και έρθει Πουέρτας, Βάργκας και το θα εκτοξευτούμε πραγματικά. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Με τι καθεστώς λέει θα τον πάρεις τον Ντοντό δανεικό πάλι, οι άλλες μεταγραφές, Νταβιντασβίλη παίζει να έρθει, τον Ντοντό δεν θα τον πάρεις δανεικό, τον Ντοντό λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, αγορά είναι, αφού λέμε προσφέρει 9-2 εκατομμύρια, 11, οπότε τι δανεικό. Νταβιντασβίλη μπορεί να παίξει αυτή η μεταγραφή, ναι, αν δεν γίνει του Βάργκας, που ήδη ας πούμε στον Ολυμπιακό βλέπω ότι αρχίζουν και κουράζονται πραγματικά με την Σεβίλη. Απλά επιμένει πολύ ο προπονητής, είναι συνέχεια Βάργκας ή Χιλ, τέλος πάντων, που για το Χιλ στον Ολυμπιακό είναι επιφυλακτική, εκτός των άλλων και γιατί 2 χρόνια ο Χιλ γύρναγε την πλάτη στον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε θα την κυνηγάνε τη μεταγραφή του Βάργκας, αλλά βλέπω ότι μια κούραση ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει. Οπότε άπαξ και έχεις να βάζεις 12 εκατομμύρια στο τραπέζι, δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να πάνε να τα δώσεις για τον Νταβιντασβίλη που είναι και πιο μικρό σε ηλικία. Δεν ξέρω μήπως είναι και καλύτερη μεταγραφή του Νταβιντασβίλη, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι υποκειμενικά. Ο ερχομός του Ντοντό λέει σημαίνει ότι φεύγει ο Μπρούνο. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάτι τέτοιο.
3: Γιατί δεξιά δεν παίζει ο Ντοντό?
4: Φαντάζομαι ότι το λέει λόγω του διαβατηρίου. Έχει... Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρόβλημα διαβατηρίων δεν υπάρχει. Θα υπάρξει βέβαια αν πάρουν 2-3 παίχτες ακόμα, ξέρω εγώ, με... όπως ο Ντοντό που λέμε τώρα. Από την άλλη όμως θα είναι να φύγουν και παίκτες που έχουν διαβατήριο. Ήδη έφυγε ο Ορτέγκα, ο Ταρέμι, ο Αντρέα Λουίς, 4, και μπορεί να φύγουν και άλλοι. Ο Δε Φροντινέη, όπως και να το κάνουμε, περνάνε και τα χρόνια, λύγει και το συμβόλαιό του, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μαζί του κλπ. Κλπ. Οπότε δεν είναι εκεί τόσο το πρόβλημα. Είναι να πείσεις κάποιους παίχτες πραγματικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις να τις κάνεις, να έρθουν δηλαδή. Δεν τίθεται, λέει, θέμα σύγκριση μεταξύ Ντοντό και Πέντερσεν, λέει ένας φίλος, όμως η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τον αλόκοτο σχεδιασμό της ομάδας, λέει ο Γιάννης. Να πάμε στα νεότερα. Ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ναι, την είπε πριν ο Νίκος. Η Μπενφίκα λέει δεν μου φαίνεται να δίνει 26 για Πουέρτα, μήπως τον υπογράψουν τελευταία μέρα. 16 είναι καταρχάς, όχι 26. Ούτε εμένα μου φαίνεται, αλλά ας περιμένουμε τι θα γίνει, έστω μέχρι την τελευταία μέρα. Εγώ αυτό λέω. Μάλιστα έχουμε μάθει πλέον με τον Ολυμπιακό, μέχρι να κατατεθεί η λίστα τουλάχιστον. Να μην πάμε και πιο μετά, που θα έχει μέχρι 15, αλλά τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός είχε κλήρωση, λέει, η Europa και ο Ολυμπιακός Conference, λέει ο Σαντ Μιτιλίνη. Το Conference με Μίλαν, Γιουβέντους, Μαρσέι, δεν το μπορεί να το πεις και Conference. Δεν νομίζω να έχουν παίξει καμιά σεζόν Μίλαν, Γιουβέντους και η Μαρσέι και το Conference League, μου φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός είχε κλήρωση η Europa, είναι τόσο δύσκολη, δεν την έχω δει την κλήρωση.
3: Για έχει Φράιμπουργκ, έχει Φράιμπουργκ, έχει Μπράιτον, που το Μπράιτον τώρα είναι.
4: Α, ήρθε ο Τάσος.
3: Ναι, είναι η Καϊράτ έξω. Είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Καϊράτ έξω, δεν είχε παίξει Κώστα.
4: Ολυμπιακός, ναι.
3: Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Μπόρατς.
3: Μπόρατς μέσα, Τσέσικα μέσα και Νότζελαντ έξω. Νόζελα πλαστικό, ε.
4: Ναι. Δεν νομίζω ότι ο φίλος έχει, είναι εύστοχη ήδη τέτοια παρατήρηση του φίλου για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή είναι, αυτό βλέπω.
3: Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο, Κώστα, και επιστρέφουμε.
4: Α, ναι, οκ.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
14: Αγγελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός, οι άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Αντιπάλους στη League Face του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν Brighton, Borac, CSKA Sofia και θα παίξουν εκτός έδρας με Freiburg, Kairat και Nordjylland. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμράν Λούζα. Με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με τον Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Benfica, Rennes, Sturm Graz, Hapoel Beersheba. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Kenan Kondro. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε πριν από λίγο ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Ο 20χρονος Σέρβος θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Τζαμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας έφεση άσκησε η ΠΑΕ της Μεσσηνίας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Βότκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φόρ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τζέλσι. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Ρεπόρτερς με Κώστα και ο Τζόλ, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας του Big Wings for FM. Γιώργος Πετρίδης, ποιος άλλος έχουμε έξω? Κωνσταντίνα Πανούτσο έχουμε.
1: Χαμός.
0: Όχι.
1: Και Νικόλας Ακτύπης, αυτό προτείνατε.
0: Εργάτης,
1: αλλά
0: είναι για μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ποιος συνεχίζει?
1: Εγώ ολοκλήρωσα. Ο Κώστας δεν ξέρω αν πρόλαβε να τελειώσει.
2: Πάμε.
0: Έλα, Κώστα.
2: Συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, έλα, Κώστα. Έλα.
2: Η μεταγραφή, λέει, του Φρέντρουπ, αν γίνει, δεν ακυρώνει ταυτόχρονα το ενδιαφέρον για Πουέρ. Θεωρητικά, ναι. Αλλά όλο και ακούω σε ερωτήσεις που κάνω, δεν παίρνω άρνηση στο αν υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει Ολυμπιακός δύο χαφ. Τώρα, το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό το δύο χαφ? Μήπως σημαίνει να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα πιο νέο παιδί? Σημαίνει τον Μπουέρτα? Σημαίνει τον Αντρέ, τον Βραζιλιάνο, μέσω Νότιθαμ, ξέρω εγώ, κλπ? Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως βλέπουμε πόσα αυτά και ρευστά είναι τα πράγματα ώστε να μπορώ να απαντάω, παιδιά, με ασφάλεια αυτή τη στιγμή για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσεις πραγματικά θετικά. Πόσο, λέει, θα περιμένει όμως ο Ολυμπιακός αν πάει πρώτη του μήνα και τελικά δεν έρθει, θα κάνουμε, ρωτάει ο Ανδρέας. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Αν δεν έχεις, την πάτησες. Τι να κάνεις? Πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Γι' αυτό και μιλάνε και με τόσους παίχτες. Γι' αυτό και απορεί ο κόσμος που λέμε τόσα ονόματα. Δεν υπερβάλλουμε, όχι απλά δεν υπερβάλλουμε. Μιλάει με περισσότερους παίχτες Ολυμπιακός από αυτούς που λέμε, να ξέρετε. Με ξεκάθαρα περισσότερους παίκτες. Τέλος πάντων, η καλύτερη δήλωση ήταν αυτή, λέει, που έκανε ο Μαρινάκης με τις έντρες, με τις γιόμες από τον τερματοφύλακα και του στόπερ. Πάμε στα νεότερα. Αν υπάρχει κάποια χαραμάδα ελπίδας για Φουέρτα, νομίζω τον Πουέρτα, νομίζω το εξήγησα πριν ότι είχα να πω για τον Κολομβιάνο. Άλλο, πάμε στα νεότερα. Δεν τα έχω μαζέψει, οπότε πάρτε εσείς να τα μαζεύω καλύτερα παρά να τα ψάχνω έτσι, ε.
0: Ναι. Τάσο, μαζέψες? Έχω μαζέψει εδώ κάποια ωραία μηνύματα που έχουν έρθει. Λίγο... Και εγώ, λέει, πες στον Νικολογιάννη, κάθε μέρα αυτό σκεφτόμαστε τι τραβάνε αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Παίρνουν κάτι εκατομμύρια και να παίζουν μπάλα και να διεκδικούν προκρίσεις. Τι βάσανε, ρε, δεν ντρέπεται με αυτά που λέει? Φίλε μου, καταρχάς δεν ντρέπομαι. Ξεκινώ από εκεί. Κατά δεύτερον, δεν έχεις ιδέα οι αθλητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες, είτε οτιδήποτε άλλο είναι, η καθημερινότητά τους, πόσο δύσκολη είναι. Εσύ νομίζεις ότι κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια που δεν είναι, και οι περισσότεροι δεν βγάζουν εκατομμύρια. Ξεκινάμε από εκεί. Αλλά ας πούμε ότι και αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια κάθε μέρα ρισκάρουν να πάθουν κάτι και να μην μπορούν να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο, να ξαναπαίξουν μπάσκετ, το οτιδήποτε. Αλλά βέβαια κάθομαι και σου εξηγώ πράγματα αυτονόητα με το ύφος που έχεις κάνει την ερώτηση. Δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά που λέω. Δεν έχεις ιδέα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και αθλητισμός. Και απορώ πώς ακούς την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Τάσο, πέσει η ομάδα, πέταγε φωτιά στα προκριματικά και από Σεπτέμβριο δεν ξανάπαιξε. Υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ, η χθεσινή εικόνα ήταν απόλυτα κατανοητή. Προχωράμε. Νομίζω ότι αυτή η υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ θα είναι τώρα πολύ πιο έτσι, εύκολη μετά τη χθεσινή πρόκληση του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Αν η ομάδα έχει αποκλειστεί, καταλαβαίνω σήμερα ότι γινόταν ένα κακό χαμό. Εδώ βλέπω ήδη ότι γίνεται ένα κακό χαμό που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε, πόσο μάλλον εάν αποκλειόταν. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα έχει το χρόνο προπονητής να δουλέψει. Δεν περιμένω θαύματα, δεν περιμένω το Παναθηναϊκό τη Δευτέρα να πάει να πετάξει τη λιβαδιά ή να αρχίσει να πετάει. Περιμένω όμως τα διαγεί βελτίωση από εδώ και πέρα με την ομάδα Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχει μια καλή απόδοση. Το Γιάκου, αν τον υπολογίζει, όχι, τον υπολογίζει το Γιάκου. Τον είχε βάλει βασικό στα πρώτα παιχνίδια. Μετά προτίμησε να βάλει τα μπόρδα εκεί. Εχθές τον έβαλε αλλαγή. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Γιάκου, έτσι θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν το έβαλε τον γκολ αυτό, το έβαλε ο Ντέσσερ. Η ομάδα θέλει να εξτρέμει τουλάχιστον, θα πάρει παίχτη εκεί, λέει ο Μιχάλης. Θα δούμε και φίλε μου Μιχάλη τι θα γίνει. Τι θα γίνει με το Ζαωρί, αν θα φύγει, αν δεν θα φύγει. Θα δούμε. Πιστεύω ότι το εξτρέμει, αν θα γίνει, θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Ισχύει ότι ο πρόεδρος θέλει ο Ναΐ και ο Κοτσόλης Μενίστρου θέλουν τον Στάντς. Δεν ξέρω ποιος τα λέει και πού τα διαβάζεις αυτά, πραγματικά. Σίγουρα δεν το έχει πει από το κεφάλι σου. Εγώ απλά λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν από το κεφάλι του σενάρια και ο μόνος στόχος είναι να προκαλούν μια μιζέρια στον Παναθηναϊκό, καλό είναι να μην τους ακολουθείτε και να μην τους ακούτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι αποφάσεις στον Παναθηναϊκό λαμβάνονται σύμφωνα με τις επιθυμίες του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε τελικά ποιος θα είναι ο παίκτης που θα έρθει. Ένας εδώ που με αποκαλεί και όλας με πολύ ωραίο τρόπο μιλάει, 9 παίκτες επειδή 2 είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Όχι, 9 παίκτες, φίλε, δεν θα σε χαρακτηρίσω όπως με χαρακτηρίζει, επειδή ο παίκτης είναι τραυματίες. Αλλά σήμερα το μας δεν το είδες, μπήκες τώρα εδώ να κάνεις τον μπούγιο κι εσύ. Οι 2 είναι τραυματίες. Ο Ταμπόρδα παίζει με ένα πόδι από τις συνεχόμενες σκράμπες και ο άλλος παίκτης δεν μπορούσε να. Ουσιαστικά να κουνηθεί. Να τους έκανε αλλαγή. Είδες όμως που δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται. Αλλαγή δεν μπορούσε να τους κάνει γιατί είχε κάνει 5 αλλαγές. Εκτός αν εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει νέος κανονισμός στο ποδόσφαιρο, όταν θέλει κάποιος να κάνει 6-7 αλλαγές. Είχαν γίνει 5 αλλαγές. Και γι' αυτό δεν μπορούσε οι δύο να γίνουν αλλαγή. Είχε γίνει ο Κοντούρης αλλαγή στην αλλαγή. Γιατί είχε πάθει τον τραυματισμό. Και έτσι δεν μπορούσε ο Ταμπόρδα να βγει και δεν μπορούσε να γίνει άλλη αλλαγή μετά στην παράταση. Το γκολ που έβαλε η τσέχικη ομάδα ήταν γκολ στην παράταση. Όχι, ήταν γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου της κανονικής διάρκειας. Ο Χρήστος λέει: η ομάδα σέρνεται μετά το 70, είναι ψόφια και δείχνει να μην έχει ψυχή κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο, δέχεται πάντα γκολ μετά το 70. Και πώς η ομάδα προς το τέλος της παράτασης πήρε μέτρο στο γήπεδο και με 9 παίκτες προσπάθησε και έφτασε στη νίκη. Καταρχάς το ότι μια ομάδα μετά το 80, αυτή την εποχή, μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα που έχει μέχρι το 80. Δεν είναι ότι δεν έχει φυσική κατάσταση, είναι ότι τα πόδια δεν έχουν λυθεί ακόμα. Έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Κατά δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα ακόμα. Δεν είναι ομάδα. Βάζει νέους παίκτες, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από τραυματισμούς, υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία οδηγεί σε μια. Και υπάρχει τρομερή πίεση αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, για να πάρει ομάδα τις προκρίσεις, που όλα αυτά οδηγούν σε μια τέτοια εικόνα που σίγουρα δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι θέμα φυσική κατάσταση δεδομένα. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων για το Μάτς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ναι, υπάρχει φίλε μου, στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν είναι για τους γηπεδούχους αυτά που βγήκαν. Στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να δεις ακριβώς 30 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια. Περίπου 800 εισιτήρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν εξαλειφθούν θα ζητήσεις να πάρει κι άλλα. Οπότε μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς. Πάμε, ποιος έχει σειρά. Κετσέ.
1: Ναι, λοιπόν. Κώστα, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Θα είναι λάθος αν δεν γίνει αυτό. Θα φανεί όταν παίζουμε Ευρώπη ανάμεσα στα ντέρμπι το πόσο γεμάτο θα είναι το ρόστερ Σταύρος Άκη Πρωτευτική. Αλήθεια, ρε Κώστα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είναι άλλος Κώστας. Έτσι πιστεύω η ομάδα ψάχνει αμυντικό. Απλά δεν σηκώνουν στον τους. Δεν πιστεύω ότι έχουν στο μυαλό τους ότι πήγαινε έτσι χρονιά. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως στις δηλώσεις τους άλλο φάνηκε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορεί, θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα, πλακώσαν τα υπόλοιπα. Η ΑΕΚ δεν έχει και πολλά να... Και έτσι δεν περιμένεις κάποια μεταγραφή μέχρι τη λίστα. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση τουλάχιστον με ένα κεντρικό αμυντικό. Δεν βγαίνει μόνο με 2 βασικούς. Κοίτα, εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, που είναι πολύ πιθανό βέβαια, έτσι έχει υποθεί τουλάχιστον από τον προπονητή, θα πάρει ένα ρίσκο, κατά τη γνώμη μου, λίγο έτσι παρόμοιο με αυτό που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που δεν του βγήκε. Δηλαδή να μην έχει ένα τρίτο στόπερ εφάμιλο του Ρέτσου και του Πιρόλα. Τώρα, τι να πω, μακάρι στην Εύη να βγει.
2: Εκτός αν είναι καλός και στόπερ αυτός ο της Λεβάντε.
1: Ναι, ο Αριόγκα. Ναι, έχει.
0: Αυτός είναι αμυντικό χαφ.
1: Είναι αμυντικό χαφ, έχει παίξει στόπερ 2 σεζόν. Οπότε έχει, δηλαδή δεν είναι ότι μπήκε αλλαγή σε ένα μάτσο.
2: Έχει μια. Πώς τον πήρε γι' αυτό.
1: Σίγουρα έπαιξε ρόλο για να τον πάρει αυτό. Είναι δεδομένο. Το είχαμε πει και τότε που έγινε η μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή αυτή το ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά, δηλαδή έχει τόσο μεγάλη εμπειρία σαν center back, ας πούμε, να το πω έτσι. Κατά τα άλλα αυτή είναι η γνώμη μου, να δούμε. Αλλά μπορεί αυτή η ευκαιρία που λέμε να κάτσει σε αυτή τη θέση. Για αυτό που λέτε, παιδιά, με θέμη τον ανταγωνισμό, αν που παίρνει ο Ολυμπιακός παίχτης μέσα στον Νότιχαμ, ό,τι γίνεται υπάρχουν κανονισμοί και το ελέγχουν. Οπότε δεν έχει τώρα νόημα να το συζητάμε, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Το κάνουν και άλλες ομάδες, που ξέρεις υπάρχουν κοινή ιδιοκτησία σε διαφορετικά πρωταθλήματα, κατά κόρον αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς για να γίνεται πάει να πει ότι επιτρέπεται. Εδώ, όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Προχωράμε.
1: Βέβαια, ναι, προχωρά.
2: Λέω όλο αυτό που γίνεται με το μεταγραφικό σχεδιασμό που οφείλεται εδώ και τόσα χρόνια, ομάδες με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να δρομολογούνται να πέσουν στο ποδόσφαιρο, σχολιάζει ένας ακροατής. Ένας άλλος λέει, δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε, προφανώς σχολιάζοντας την δήλωση του Μαρινάκη, αυτό δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε από ένα προπονητή που φημίζεται για ένα πράγμα να κάνει κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι τον έχεις πάρει γιατί ξέρεις τι παίζει εδώ και δεκαετίες. Πράγματι τον ξέρεις τι είναι ο Μεντιλίβαρ, αλλά θα πρέπει να σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός τι ωραία πράγματα έκανε με τον τρόπο τον οποίο τον έκανε με το Μεντιλίμπαρ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα που έκανε τον Double και λοιπά, και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League. Δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός με γιώμες. Άλλο να παίζεις άμεσο ποδόσφαιρο, άλλο να παίζεις ψηλά, πολύ να πρεσάρεις και λοιπά, και άλλο να παίζεις με γιώμες. Έχει διαφορά. Και αυτό είπε κιόλας ο Μαρινάκης, ότι εμείς αυτά τα καλά που κάναμε τα πετύχαμε, σου λέει, παίζοντας με πιεστικό ποδόσφαιρο. Και από πέρσι, από ένα σημείο και μετά, αυτό που βλέπαμε είναι γιώμες. Άρα ο Μιλιμπάρ έχει παίξει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Με άμεσο μεν ποδόσφαιρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Στο τελικό του κόμφερες λέει ο Ντοντό έπαιζε αριστερά. Όχι ρε φίλε, δεξιά έπαιζε. Το θυμόμαστε όλοι ότι κατέβαινε συνέχεια από δεξιά. 300 κούρσες είχε κάνει. Τώρα δεν ξέρω πως αν κάνα δεκάλεπτο λόγω καμιάς εσωτερικής αλλαγής να πήγε να έπαιξε στο τέλος αριστερά, δεν το θυμάμαι. Πως στο τέλος που βγήκε ο Μπιράγκη το αριστερό μπακ και μπήκε ο άλλος, τον έβαλε στο τέλος αριστερά, 10 λεπτά στην παράταση. Τότε μπορεί, αλλά το παιδί είναι κλασικός δεξιός μπακ, δηλαδή πιο δεξιός δεν γίνεται. Αν ήμουν λέει Ολυμπιακός θα πέρα τον Άλβαρες να έχω 2 Μεξικανούς. Αυτοί σας έχουν παλαβώσει επειδή έχετε έναν. Ναι, είναι και αυτό ένα σκεπτικό, το ότι γίνεται ένας απίστευτος χαμός. Γίνεται, δηλαδή σε βαθμό ενοχλητικό πραγματικά, αλλά Μεξικό παιδιά είναι εκεί, είναι τρελή με το ποδόσφαιρο και είναι και δεκάδες εκατομμύρια. Το Χίλε τον έχει ρωτήσει κανείς αν έρχεται φέτος, γιατί πέρσι και πρόπερσι δεν. Φέτος έρχεται. Β' κατηγορία θα παίξει στην Τζιρόνα αν δεν κάνει μεταγραφή. Για τον Νταβιντασβίλη απάντησα πριν, όντως υπάρχει. Εδώ στην Ελβετία λέει σχολιάζουν πολύ θετικά τη μεταγραφή του Φρόιλερ. Εμείς την υποβαθμίζουμε και λίγο γιατί είναι ελεύθερος, είναι μεγάλος σε ηλικία και θέλουμε λεφτά να πέφτουν πολλά σε καλούς παίχτες, σε νεαρούς παίχτες, σε καλή ηλικία κλπ. Αλλά ξέρετε το ποδόσφαιρο έχει δείξει πολλές φορές ότι αυτοί οι παίχτες που δεν περιμένεις τελικά μπορεί να σε βοηθήσουν πολύ περισσότερο από παίχτες στους οποίους περιμένεις να σε βοηθήσουν. Αυτά για το φίλο τον Νίκο από τη Βασιλεία της Ελβετίας που συμπληρώνει ότι η μεταγραφή του Βάργκας θα είναι πολύ θετική για τον Ολυμπιακό, όπως λένε εκεί. Και είναι, και αυτός είναι 70 φορές διεθνής, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον παλεύει. Απλά έχει ξεφύγει το θέμα στο οικονομικό και πραγματικά δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ακολουθήσει την Σεβίλη σε αυτόν τον ρυθμό να δώσει, δηλαδή 14 εκατομμύρια ευρώ, το με 14 μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν θα τα δώσει. Δεν ξέρω και αν αξίζει να τα δώσει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικά μου, οπότε δεν ξέρω από αυτό, αλλά λέμε ότι ενδεχομένως Με 14 εκατομμύρια που ζητάει η Σεβίλη να μπορείς να βρεις παίχτη σε καλύτερη ηλικία, εισάξιο, να μην πω καλύτερο και λοιπά. Δεν είναι λίγα λεφτά πάντως αυτά. Μήπως πάμε, λέει, για πώληση Ροντινέη, Έσε και Ζέλσον. Δεν υπάρχει εκεί να μείνουμε τους παίκτες που θα φέρει η ομάδα, λέει ο Γιάννης, ρωτάει. Για να δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση για αυτούς τους τρεις παίκτες. Να με ρωτάς για το Μουζακίτη, ας πούμε, που υπάρχουν κρούσεις και λοιπά, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει καμία προσφορά αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό για αυτούς τους παίκτες, ώστε να απαντήσουμε. Και κάτσε πρώτα να φέρουμε τους άλλους παίκτες, γιατί τους φέρνουμε με τα λόγια. Ακόμα δεν έχει έρθει κανένας. Έχουν 15, ενώ από αυτούς τους τελευταίους φυσικούς που λέμε, τον Χαφ και τον Εξτρέμ, ακόμα και τον Μπακ ακόμα. Γιατί παρότι φέρνουμε Μπακ,

0: λοιπά. Το ίδιο κάνουν και οι ομάδες με τις οποίες μιλάει ο Ολυμπιακός για να τους αγοράσει παίχτη. Τώρα η Τωρίνο σου λέει, ρε φίλε, έδωσες εσύ τον Κωστίνια 13 εκατομμύρια, γράφει εδώ. Εγώ δηλαδή πώς θα πρέπει να πάρω για το δικό μου τον παίχτη που παίζει στην Ιταλία κάποιον ΝΑΤΟ και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλπ. Δηλαδή από όλο αυτό το αλυσβερίσι κάτι θα χάσεις, κάτι θα κερδίσεις, παιδιά. Έτσι είναι, δεν μπορεί να είσαι μόνιμος κυρισμένος εσύ. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μου λέει ένας φίλος, λέει ποια Γιουβέντους. Ποια Γιουβέντους, ξέχωρα από το όνομα ποια είναι η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε ελάχιστα κάτω από την τρίτη θέση στην βαθμολογία του τελικού πρωταθλήματος. Πέρσι όλες αυτές, Γιουβέντους, Μίλαν, Κόμο που τερμάτισε τέταρτη για ένα πόντο, Ρώμα, είναι όλες μαζί ήτανε αυτές οι ομάδες, παιδιά. Δεν λέω ότι είναι στα καλά της, στα καλύτερα της Γιουβέντους, αλλά τώρα μην τρελαθούμε και όλες να λέμε ποια Γιουβέντους. Τι να κάνουμε. Προφανώς μπορεί να φύγει, λέει, κάποιος σαν τον Τζικίνιο, γι' αυτό θα αποκτήσει κι άλλον. Κολλάει τώρα ο Τζικίνιο. Ο Τζικίνιο δεν έχει, ούτε, δεν έχει ξένο διαβατήριο για παράδειγμα, ούτε ο Ολυμπιακός κινείται για να πάρει δεκάρι άλλον αυτή τη στιγμή. Μπορείς να εξηγήσεις, λέει, αν πάρουμε ένα χαφ, πώς γίνεται να έχουμε στόχο δύο παίκτες, τον Μπουέρτα και τον Νέστρουμ, τόσο διαφορετικούς. Προφανώς εννοεί το Φρέντρουπ. Είναι προφανώς. Είναι προφανώς να γίνεται, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται. Απ' την άλλη, επίσης έχει δίκιο ο ακροατής. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Θα περίμενε κανείς να κυνηγά δύο παίκτες οι οποίοι να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Κάσερες για παράδειγμα, ή με τον τον άλλο που τον πήρε στον Αργερινό, τη Τραουή, πώς το λένε κλπ. Τι να πω, κάτι το αντίθετο δεν γίνεται. Να δώσω χαιρετισμούς στον φίλο, λέει, τον Απόστολο από τον Ιφορέικα. Βέβαια θα δώσω τον Απόστολο. Άλλο, πέρσι, λέει, είχαμε τρεις επιθετικούς, φέτος δύο. Πού είναι το λάθος και πού το σωστό? Γιατί το αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς ήταν να ξενερώσουμε, λέει ένας φίλος. Το αποτέλεσμα θα το δούμε, να ξενερώνουμε σαν το Γιάρεμτσουκ. Το πράγμα είναι απλό, ότι είχες τρεις σεντερφόρ και δεν τους είχες τελικά. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα θα βγει στο τέλος. Πέρσι αυτό που βγήκε στο τέλος ήταν ο Ολυμπιακός, είχε τρεις σεντερφόρ και δεν έπαιρνε γκολ από κανένα το τελευταίο τετράμινο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κώστα, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Πάμε, ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης.

0: Πετρίτη στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακίνηση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχαιτήσαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Τους 538...
1: Ειδήσεις του ΤΟΠΕΦ με τον Δημήτρη Ραγάτη. Το επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική συμβάση για τη μετονική πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντών Καμπούργης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπόφτηκε το 2023. Επιμένοντας ωστόσο ότι ράφηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξέλιξεται, ο κ. Μπουράκης έστειλε μήνυμα με στις δράσεις, τονίζοντας ότι οι άγγες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο δικό βάσο του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού Ατή Τραμπουλίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Ολυμπιρίου, αναφέρθηκε στο Δυτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμη εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τόπου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρες σκέλος για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού Δημοτικού Ολυμπιρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδόδου Καλυθέας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύρια ευρώ με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2027. Την στην κατάργηση του καταλυσμού στο Καρακουνερό μέχρι το τέλος της θητείας του δεν έφυγε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθενή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή απειλεί άβατο. Ο διοικητικός σύμβουλος της παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Σταμός εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, αντιθυστώντας τον Δημήτρη Ανετούλη. Σε κατάσταση κοινού σχερμού παραμένει αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην νότατη κατηγορία κινδύνου 5 καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενηχημένοι νεμοί δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει στην θύρα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Σάββατο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών η αστυνομία θα αποκτήσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Το ρόμπο για τις φυλακές πήρα μετά τις απολογές του η Ρόδο 32χρονη και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρώμα κατηγορείται για 12 κοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε τριτά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έρασε η καθεστώς ύλης. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκυριακού, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή Κασιού και Μουσταλευρία των Έμπνα στις 9 το βράδυ με αυτονοκρασία παραδοσιακή γεύση ζωντανή μουσική χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στο προάβλη χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ στο αρχαίο Δήμο της Οκέμνης. Είμαι στη χορδία Δήμου Ρόδου από τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλατζή, παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι με έργα Ελλήνων Συνθεών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ. Παλαιοδημοτικό ρολίο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά αέριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ισχύ μέσα στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά περιοχή θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμού Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνετε από το site του σταθμού topfm1024.gr.

0: Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλος Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο Ισάεκ.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είστε, δεν το λέμε.
1: Καταξιώθηκε και καθιερώθηκε.
0: Έτσι. Οπότε καλή ακρόαση, τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.

0: Ούτε καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σα πάψει κι ας ευχόμαστε.
1: Έτσι να ακούσουμε το ρεφρέν, ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρεις, εσύ εκεί ήσουνα.
1: Πάντως μετά από τόσο καιρό που παρουσιάζεσαι ως γυναίκα εδώ,
2: ναι.
1: Είναι μια αναβάθμιση.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Μα δεν είπε κανένας ότι έχεις πρόβλημα. Ναι. Τα γεγονότα παραθέτουμε.
2: Έχουνε χιούμορ τελικά τα παιδιά, τα προηγούμενα. Έχουνε χιούμορ τελικά.
3: Καταρχάς να μιλάμε σιγά, γιατί ο κύριος Κετσετζόγλου κάνει ηχογράφηση δίπλα.
1: Ναι.
3: Μπορεί να τον ενοχλούμε.
2: Καταρχάς δεν το παίρνω προσωπικά, δεν με θίγει καθόλου η αφιέρωση. Ο πρώτος που θα έπρεπε να θιχτεί από την αφιέρωση είναι ο Παλαιότολος. Έτσι, εκείνοι τον είχαν πιει στον πόλεμο του 40, οι Ιταλοί. Αυτός θα έπρεπε να το πάρει ως πρόκληση την παραγγελιά για Βέμπο, όχι εγώ.
1: Βλέπεις όμως,
2: Ναι.
1: Έχει θάψει ήδη το τσεκούρι του πολέμου.
2: Ναι,
1: έχει γιάνει τις πληγές από την κοριτσά και το τεπελένι. Και λέει ναι, ας ακούσουμε Βέμπο.
2: Έχουν γιάνει τα, πώς το λένε, τα κρυοπαγήματα.

0: Εντάξει, δεν θέλω να την πω τώρα συγκεκριμένα στον κύριο Ανδρέα Βάσιο, αλλά έχω βαρεθεί τα τραγούδια που εσύ είσαι το καλό παιδί και η άλλη μία εξόλυνση και προόλυνση. Δεν τα βαρέθηκε η ψυχή μου.
1: Είναι ανάγκη. Μπράβο, πολύ ωραία παρατήρηση. Δεν το περίμενα από σένα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Δεν πρέπει να βγει κάποια στιγμή ένα τραγούδι που να λέει, ξέρεις κάτι, εγώ τα έχω κάνει κατά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, το νόημα.
0: Ναι, ότι εσύ ήσουν κυρία.
1: Φανταστική.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, ο καραγιός της υπόθεσης ήμουν εγώ.
0: Διότι είμαι μέθησος, είμαι χαρτοπαίχτης, είμαι ξενύχτης, είμαι μπερμπάτης.
1: Και να σου πω και κάτι. Που μου τα φόρεσες, εγώ έφταιγα.
0: Ναι.
1: Εγώ έφταιγα.
0: Και με το κουμπάρο και με το καλύτερο φίλο. Μπράβο.
1: Και ναι, είναι αυτό που νομίζω.

0: έχει διαφορετικό έμπα ο Ζαγορέος.
1: Δηλαδή,
0: λέει ότι κοίτανε, εγώ είμαι φυσικούλα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι κανένα παλιό χαρακτήρα.
3: Όχι, ο Ζαγορέος μιλάει ωραία.
0: Βέβαια, τα ρίχνει στη μάνα του.
3: Τα ρίχνει.
0: Αυτή φταίει.
3: Δεν έχει, έχει όμως αυτή τη μαγιά που συνηθίζεται δηλαδή στα λαϊκά τραγούδια που και έχει κάνει τη λαδιά εσύ και πιθανότατα δεν πληρεί καμία από τι προδιαγραφέ για να είσαι καλό σύντροφο, σύζυγο. Αλλά παρόλα αυτά έχει το θράσο και λε στη λεγάμενη ότι φταίει.
0: Και για όλα αυτά, τι φταίει. Η πατριαρχία, Γιώργη.
3: Όχι,
0: η
3: γιατί,
0: πατριαρχία.
3: Γιατί γίνεται και ανάποδα.
0: Δηλαδή.
3: Γιατί βλέπουμε και γυναίκες ερμηνεύτριες.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι.
3: Λένε, ναι.
0: Δεν σέβονται την πατριαρχία και σηκώνουν κεφάλι, ρε φίλε.

0: Έτσι θα την πάμε τη δουλειά σήμερα. Νωρίς ξεκινήσαμε. Ίσως άκουσε ο Παλουόδωλο μία από τις τελευταίες ατάκες που είπα πριν μπω στο στούντιο. Που λέω, ωραία, μα το θα πιω πάρα πολύ απόψε. Και μου λέει, θα βγεις, όχι.
1: Το ένα, άκου, δεν είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από το άλλο στην περίπτωση του Νικόλα.
0: Πες την ατάκα που λες. Έτερον
1: εκάτερον. Έτερον εκάτερον, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούστηκε, έχω γραμμούλα.
1: Τι γραμμούλα έχεις?
0: Δεν έχεις τελικά, άκυρο.
1: Μήπως δεν εννοούσε τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω, είπε, έχω γραμμούλα, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ποτήρια να με κλείσω. Να, υπάρχει λέει το τραγούδι του Πλούταρχου που λέει, αν θες εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Κοίτα, κάνει ένα βήμα ο Πλούταρχος.
0: Ναι,
1: αλλά και πάλι, τι θα πει αναλαμβάνεις
0: την μισή? Περίμενε, αν θες εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει? Α, οκ, εντάξει, το δέχομαι.
1: Αν φταίω εγώ, δεν θυμάμαι το στίχο τι λέει. Αν φταίει εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Αν φταίει αυτή, κύριε Πλούταρχε,
0: ναι,
1: θα την αναλάβει εκείνη.
0: Είδες,
1: την ευθύνη.
0: Ακόμα και είναι, να αποδείξει ότι είναι καλό παιδί.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Στο μεταξύ, να ρωτήσω κάτι που μπορεί εσύ να το ξέρει. Ότι αν σε εκθέσω.
1: Δεν
0: πειράζει να με εκθέσει και εσύ μετά.
1: Ωραία.
0: Γιατί ξέρει ότι δεν πολύ ακούω αυτέ τι μουσικέ.
1: Εντάξει.
0: Τα παιδιά του Πλούταρχου που επίσης κάνουν καριέρα και ο γιος του και η κόρη του.
1: Ναι.
0: Έχουν τη φήμη των καλών παιδιών όπως είχε ο πατέρας τους.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω συναναστροφές με τα παιδιά του Πλούταρχου.
0: Γι' αυτό είπα ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να μην ξέρεις ούτε εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα. Άμα ταυτιστεί ο πατέρας με έναν τίτλο, μετά είναι λίγο δύσκολο να ταυτιστεί και ο γιος.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, τώρα ο γιος Μπιθικότσης, ας πούμε, δεν είναι σερ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Και η απόδειξη είναι ότι δεν ήξερε να πει το μικρό όνομά του. Είπες, ο γιος
1: νομίζω ότι αυτό Γρηγόρης λέγεται.
0: Σοβαρά.
1: Αν το θυμάμαι σωστά.
0: Με κάθε σεβασμό στην οικογένεια Μπιθικότση και όλες τις οικογένειες που ακολουθούν κάτι τέτοιο. Με κριντζάρι, για να το πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Είστε, πώς το λένε, βασιλιάδες. Τέλος πάντων, δεν θα επιτεθούμε στην οικογένεια Μπιθικότση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν τα έχουμε με την οικογένεια.
0: Βάλε και ένα Μπιθικότση, έτσι κάτι ξέρεις.

0: Την ενοχή μου, δίχως φόβο, ομολογώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον Παλουόντολο, που εκτός από απεγολήπτης είναι και οργανοπαίκτης.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω ideas.
1: Όχι, εγώ θέλω ideas.
0: Τον έχουμε δει και σε σύριαλ. Τώρα μην ψάχνετε πληροφορίες, με λεφτά θα σας τα
1: να
0: πω.
1: Παίζει το όργανό του.
0: Να παίζει το όργανό του, ναι. Να σου πω, είναι ματζόρε το τραγούδι εδώ. Δηλαδή, ενώ λέει για ευθύνες και τα λοιπά. Το λέει λίγο χαρούμενα.
1: Εντάξει, να πω κάτι όμως. Όλα χαρούμενα. Α, όχι, όλα χαρούμενα δεν τα λέει ο Πλούταρχος. Απλά εδώ. Λίγο με κάθε σεβασμό. Το κολομπαρεύει το πράγμα. Δηλαδή, αν φταίω εγώ, αν φταίς εσύ, πες ρε ξεκάθαρα ποιος φταίει.
0: Ναι, δηλαδή στην τελική είναι σαν να λέει θα τα βρούμε στα δικαστήρια.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν έχει δικαστήριο εδώ. Δηλαδή, έχει πάει με συμβιβαστική.
0: Ποιος θα αποφασίσει ποιος φταίει.
1: Με συμβιβαστική διάθεση ναι. Έχει πάει ο Πλούταρχος.
0: Θα του τα πάρει όλα η άλλη.
1: Ναι, καλά. Ναι, εντάξει.
2: Γυρίζουν οι δρόμοι πριν αποκλείστουν τα δυο εγώ μας.
0: Και πάνω που τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία και είχαμε πιάσει ρυθμό, είχαμε κλείσει τους αντιπάλους ακροατές στα καρέ τους και ετοιμαζόμαστε να σκοράρουμε κατά ρυπάς. Πετάγεται ναι. Ο Παλαιότολο και λέει θέλω λεφτά,
1: θέλει
0: πάμε
1: λεφτά.
0: Σε διάλειμμα, είναι το πρώτο. Υπενθυμίζω ότι σήμερα θα πάμε με κανονική ροή σακλαμάρας μέχρι τις 7.
1: Τι έχει μετά?
0: Έχει μπάσκετ.
1: Basketball.
0: Έχει μπάσκετ μπολ και Χρήστο Ρομπόλη και νίκη.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
0: Διαλυματάκι και έλα θα γυρίσουμε πίσω.
2: Αν φταίω εγώ, την ενοχή μου δίχως φόβο μονοβό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: είναι μια υπερβολική θυσία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Η καρδιά μου όταν βγαίνει, σ' αγαπώ τα μπήκια αυτή. Σ' αγαπώ.
2: Ελπίζω να καλύψαμε την παραγγελιά του φίλου του Τάσου, ο οποίος στέλνει και δική του φωτογραφία από την παραλία και λέει: Λοιπόν, Τζερεμέδες, σας απολαμβάνω από γεμάτη παραλία. Θέλω ένα ποτ πουρί από ό,τι πιο συγχαμένο σε τραγούδι έχει γραφτεί ever, για να αισθανθώ περήφανος που ανήκω στην ομάδα των Λερών. Για του λόγου του αληθές, ακολουθεί και η φωτογραφία που μας έχει στείλει.
3: Ναι. Τι είναι το πιο συγχαμένο που σου έρχεται στο μυαλό
2: από αυτά που
3: παίζουμε εδώ.
2: Συγχαμένο.
3: Με την έννοια που το εννοεί ο φίλος, όλα λατρεμένα είναι.
2: Ναι, λέω. Δεν το συζητάμε.
3: Ναι.
2: Ξέρεις τι, με ενοχλεί. Έτσι,
3: ναι.
2: Το σακάκι, το δίπλο σταύρο κουμποτό.
3: Είναι θρυλικό κομμάτι.
2: Μάμε, εγώ δεν είπα.
3: Όλα από τα δικά μας εδώ.
2: Από τα δικά μας,
3: δηλαδή
2: δικά μας.
3: Το... Μου λες πως έχω γκόμενα, δεν σε ενοχλεί.
2: Το απεχθάνομαι πραγματικά. Δηλαδή, είναι λίγα τα κομμάτια που απεχθάνομαι πραγματικά. Τα περισσότερα τα λατρεύω.
3: Αυτό λέω.
2: Έχω ένα ιδιαίτερο μέρος, θα έλεγα, στην καρδιά μου, αλλά δεν είναι ακριβώς εκεί.
3: Ναι, τον τύπο στη γωνία τον απεχθάνεσαι.
2: Όχι, ρε.
3: Τύπο στη γωνία είναι.
2: Χωρίς να τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά έτσι όπως τον περιγράφει η Λιλιάνα Κιώτη.
3: Έτσι όπως μας τον έχει συστήσει η Λιλιάνα, μας έχει κάνει να τον αγαπήσουμε. Αν και πιάνει το γατί ενώ δεν πρέπει, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι αυτό που λέει ότι ξέρει τι, φαίνεται βλοσιρό ο τάδε, αλλά ξέρει τι, θα ήταν καλή παρέα για ένα ποτάκι ή για ένα μπουκαλάκι ενδεχομένως.
3: Εσύ εντωμεταξύ ξέρεις τι έγινε. Με όλα αυτά, με αυτά και με αυτά. Πήγε 6 και 20 και ακόμα δεν έχω κάνει εισαγωγή.
2: Ναι, κάνε την εισαγωγή σου.
3: Δεν έχω υπενθυμίσει στο ακροατήριο, αν και ήδη θα το έχει καταλάβει, ότι είναι συντονισμένο στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
2: Ναι, παρακαλώ. Τέλεια, γιατί το είχε αναρωτηθεί ακροατής ότι τώρα που από Δευτέρα θα έχουμε μαζί με τον Σταύρο, τον Δεσίλα και τον.
3: Ναι.
2: Τον αντίπα, θα λέμε ότι είναι η κορυφαία εκπομπή από 2 έως 8. Όχι, γιατί και αυτοί έχουν... αγαπημένοι είναι.
3: Κοίτα, δεν μας έχουν κάνει τίποτα αυτοί. Για να το. Άμα αρχίσουν και αυτοί και λένε πράγματα, θα το κάνω 2 με 8.
2: Εντάξει, ξέρω που δουλεύουν.
3: Ναι,
2: θα του περιμένω εγώ αυτή τη φορά.
3: Λοιπόν, οπότε και σήμερα θα πάμε με Ιταλό Κονσολιέρε, και αυτό το έχετε καταλάβει, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργη Πετρίδη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Μέχρι τις 7, όπως είπαμε, γιατί μετά έχει καλαθόσφαιρα. Και βεβαίως αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να ξεχνάτε ότι τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook.
2: Μπράβο.
3: Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη όσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Και τώρα που έκανες αναφορά στη Superbet και ακούμε και Λιλιάνα Χιώτη, να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Γιώργο, είσαι έτοιμος για τη νέα χρονιά?
3: Πάντα.
2: Και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι και μεταφέρω το μήνυμα του Τζότζιο. Συγγνώμη που σε διάκοψα, συνάδελφε, πάνω που πραγματικά ήταν τραγικό. Διάολε. Θα έλεγα, λέει, επίτηδες ότι συγχαίρομαι τις κότες για να τις παίξετε πάρα αυτά, αλλά θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Το κομμάτι θα παίζει πάντοτε αξιοκρατικά, λέει ο Τζότζιο, ο βαθμοφόρος, και έχει δίκιο. Βέβαια, τώρα έχει παίξει ήδη η Λιάνα Χιώτη. Θα έλεγα, μην πάμε σε κότες.
1: Όχι.
0: Έχουμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
1: Θα βάλουμε κάποιο άλλο ζώο σε λίγο.

0: έρθει για το ότι δεν είναι και δόκιμο να μεταφέρεται ο τίτλος που έχει κατακτήσει ο πατέρας στο γιο, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί και να το δικαιολογήσει και ο γιος αθελά του, έτσι.
1: Ναι, εγώ βέβαια δεν μίλαγα για τον τίτλο, αλλά για το όνομα.
0: Για το όνομα, ε.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, δεν μπορείς να πεις στο γιο Πάριου Τροβαδούρο της Αγάπης.
1: Κάποιος το έχει στείλει, όχι. Ο Τροβαδούρος της Αγάπης
0: είναι,
1: ναι, είναι και θα είναι,
0: δηλαδή,
1: ο Γιάννης ο Πάριος.
0: Εδώ το χρήσμα δεν μπορεί να δοθεί απλά επειδή είσαι γιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα ο Έρικ Μίκλαντ. Αν κάνει ένα γιο ο οποίος είναι ενταγλαράς.
1: Ναι,
0: είναι τετράγωνος. Αν μπορώ να το πούμε το κουνούπι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς αυτόματα να περάσεις τον τίτλο στο γιο.
1: Ναι, συμφωνώ. Και εγώ αν ήμουν, ας πούμε, ο Χάρης Βαρθακούρης ή κάποιος άλλος από τα παιδιά του Πάριου που κάνουν καριέρα στο τραγούδι, θα επένδυα κυρίως στο μίσος.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο Τροβαδούρος της Αγάπης.
0: Κάνω ρελάνς εγώ.
1: Θα κάνω ρελάνς. Θα είμαι ο μέγας πρίγκιπας, ας πούμε, του απόλυτου σκότους. Κάτι τέτοιο εγώ. Λοιπόν, μία άνω τελεία. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έχουν βαλθεί να διαλύσουν τη δουλειά μου, Γιώργο. Δηλαδή, νωρίτερα, νομίζω κατά τις 2-3 η ώρα, πάνω στο δελτίο βγήκε Νικολακόπουλος για την μεταγραφή του Ντοντό.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάνω στην εκπομπή βγαίνει ο Τσανάκας για να πουλήσει και αυτός μούρι για να μας πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, φίλε, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι έχουν δουλειά πολύ. Έχουν δουλειά.
1: Πιστεύετε, Γιώργο Τσανάκα, θα φτάσουμε Χριστούγεννα και θα κουβεντιάσουμε ακόμα για διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού?
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε. Σου κάναμε μια ερώτηση και αμέσως το υποβάθμισες.
2: 365 μέρες το χρόνο κάνει μεταγραφές.
1: Έχεις δίκιο, φίλε. Σωστό. Έχεις δίκιο.
2: Δεν σταματάει αυτό ποτέ, πραγματικά. Λοιπόν, ο Ματέο Μορέτο, ο άνθρωπος που έβγαλε νωρίτερα και επιβεβαίωσε και πάλι τώρα και τη συνομιλία του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα για τον Ντοντό, που είναι μια μεταγραφή που δείχνει να είναι αρκετά προχωρημένη. Τώρα αναφέρεται σε νέα πρόταση, είχε βγάλει και το όνομα του Βάργα, τέλος πάντων του καλύτερου δημοσιογράφου που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τη νέα πρόταση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στην Μπέτις, για τον Παύλο Γκαρσία, τον 20χρονο εκτρέμ, είναι δεξί εκτρέμ, αριστεροπόδαρος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό εκτρέμ. Εντάξει, okay, τώρα θα μου πείτε αυτά, τώρα νομίζω μικρή σημασία έχουν. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% του ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται Μπέτις. Έχει ξεκινήσει ήδη την σεζόν με 2 συμμετοχές και ένα γκολ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι διεθνής με όλες μικρές εθνικές ομάδες. Επαγγελματίας εδώ και 2 χρόνια. Έχει γύρω στις, θα σου πω ακριβώς, έχει 70 συμμετοχές με 15 γκολ και 7 assist με τη φανέλα της Μπέτις. Δεν το λες και για τον νεαρό εξτρέμ. Είχε πέσει στο τραπέζι του Ρωμάτου πριν από περίπου ένα μήνα, όταν είχε προταθεί ο Ολυμπιακός, είχε προκρίνει κάποιους άλλους στόχους, αλλά τώρα δείχνει να επανέρχεται για τον Πάμπλο Γκαρσία. 9 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, για το 70% των δικαιωμάτων.

0: βάλει assist και τα λοιπά, ξέχασε το. Έχει το 70%.
1: Κομμένες οι κεφαλιές από το πακέτο.
0: Τίποτα. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μ' αρέσει η ιδέα σου.
0: Γενικά σήμερα δεν ξέρω, σου αρέσουν αυτά που λέω. Μεθυσμένο είσαι.

0: Αλλά αυτός Πάριος δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Εδώ δεν είναι, δεν είναι ένα ύμνο στην αγάπη, βέβαια.
1: Όχι.
0: Εδώ έχει απειβδίσει. Πρώτη φορά ακούω τόσο απειβδισμένο Πάριο. Συνήθως είναι ζέμ, είναι ύμνη κάποιον. Κάποιον κάνει έναν ύμνο στον έρωτα, ας πούμε, στην αγαπημένη του. Εδώ είναι πολύ έξαλλος.
1: Έξαλλος, όχι ακριβώς έξαλλος, αλλά έχει φτάσει στα όρια του εκεί με τα 220 βολτ.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί, ναι. Δηλαδή...
0: εκεί όμως το λέγει για καλό με τα βολτ. Το λέγει για καλό.
1: Ο Τέσλα ήταν. Τι
0: να
1: το λέγει για καλό.
0: Τον ηλεκτρισμό που τον διαπερνά όταν σκέφτεται την αγαπημένη.
1: Συγγνώμη,
0: του.
1: Έχουμε μια παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Γεια σας. Ωραία τραγουδάκια βάζετε στην εκπομπή σας.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Θέλετε να πιείτε ένα βερμούτ.
2: Α, θέλω και του λαγαρμπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και του λαγαρμπή.
0: Μ' αρέσει αυτό που έχουν οικειότητα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Όταν δεν έχει η Βοσνάκη να κάνει, παίρνει ένα τηλέφωνο τη γαρμπή και τα λένε λίγο.

0: κοιτάω το κομμάτι που λέει παρετούμε και ψάχνω να βρω κάτι πιο δυνατό. Θέλω να το έχω αυτό σε περίπτωση που δηλώσω την παρέτησή μου μία από τις επόμενες μέρες, παιδί μου.
1: Θα το κάνεις μια αφιέρωση.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα το στείλω ηχητικό στο Τζούτσικα.
1: Τρίτη φορά που μου αρέσει η ιδέα σου σήμερα. Αρχίζω και ανησυχώ κι εγώ. Όλα
0: τριγύρω. Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Αντώνη που δείχνει. Ρε παιδί μου, τον περιπτέρα ξέρεις. Θα είναι το τελευταίο μήνυμα πριν φύγουμε σε διάλειμμα που δείχνει πόσο βαθιά φτάνει στο μυαλό του για να κάνει συγκρίσεις που θα σε μειώνουν.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή λέει, καλησπέρα εκλεκτέ Νικόλα. Με ένα ερώτημα, πες μου, ποιο διάσημο ζώο, δηλαδή και σε αποθεώνει και σε κράζει, ποιο διάσημο ζώο έχει κουραστεί περισσότερο. Το Τερεζουλίνι, του μεν και δεν, ή το ζώο που έχει δίπλα σου. Ανυπομονώ να τον ακούσω στην περιγραφή από το Etihad τη City να λέει με αγγλική προφορά. Και έκανα προφορά.
1: Ναι.
0: This is Aek.
1: Ευχαριστώ τον Αντώνιο Περιτερά για τα κακά του λόγια. Και καθόλου δεν με μειώνει η σύγκριση με το Τερεζουλίνι, το οποίο θυμίζω ότι τις εποχές του Πασόκ έπαιρνε κανονικά μεροκάματο για να παίζει. Έτσι.
0: Φοβερό.
1: Δεν πληρώνουμε τόσο καλά όσο το Τερεζουλίνι.
0: Και ξέρεις, το Τερεζουλίνι μου δίνει την ευκαιρία να την πω στη δικιά μου τη Μίρκα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις.
1: Έφερνε λεφτά στο σπίτι.
0: Εσύ τι κάνεις. Παίζεις, τρως και κοιμάσαι συνέχεια στον καναπέ.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με αυτές τις ωραίες εικόνες. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Όλα
2: τριγύρω. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για τυχόν υβριδικές επιθέσεις και το συντονισμό των χωρών της Βαλτικής ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κατά τη Σύνοδο Ασφάλειας για τη Βαλτική. Στη Σύνοδο συμμετείχαν 10 χώρες με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο για τα ενοίκια του 2024. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας.

0: θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλλιθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υπό καθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Αν άντρας να σε χάσω. Και πώς αγωνίζεσαι σαν άντρας να τη χάσεις, δηλαδή για να καταλάβω. Παρακαλώ να αναλυθεί.
8: Έλαντε.
7: Αν το προσδιορίσεις ότι.
8: Έκαμε αγώνα για να τη χάσει.
7: Σαν άντρας όμως, λέει.
8: Ναι.
7: Αγωνίστηκα σαν άντρας, άρα την κεράτωσε.
8: Λες.
7: Έτσι, αγωνίστηκα σαν άντρας να σε χάσω, τι άλλο μπορεί να κάνει, δηλαδή.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και στην προηγουμένη περίπτωση πρέπει να κάνεις ένα βήμα προσάρεση. Εσύ ο ποιητής.
7: Και αν μιλάμε για αγώνα, πρέπει να είναι πάνω από μία φορά.
8: Ναι, τουλάχιστον.

0: Και αναρωτιέται η Βασιλική Φιλόλογος, τι διαφορά έχει το να είσαι μάγκας στη ζωή σου από το να είσαι μάγκας σκέτο?
1: Ναι.
0: Είναι, κοίτα, είναι σαν σου λέει, άμα πεθάνεις δεν χρειάζεται να σου. Μαγκιά στον παράδεισο δεν περνάνε.
1: Μαγκιά με τα θάνατα.
0: Έτσι δεν πάνε αυτά. Να μην χάσουν
2: τα πρωτεία. Και έχεις και δίκιο. Δεν είναι καλή ιδέα να πας τώρα στη Θεία Δίκη με μαγκιά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή εκεί που κρίνεται το που θα περάσεις όλη τη μεταθάνατο ζωή να σκάσεις εσύ έτσι νταΐς.
0: Κοίτα, ωστόσο.
2: Ναι,
0: ωστόσο,
2: δηλαδή προκαταλαμβάνεις.
0: Άκου, θα σ' αρέσει αυτό που θα πω. Και να είναι το τέταρτο.
2: Ναι.
0: Έχει και βγάζει πολύ μεγάλο νόημα την ώρα που είσαι μπροστά στον Άγιο Πέτρο που υποτίθεται αυτό είναι ο ταξιθέτης της υπόθεσης.
2: Ναι.
0: Να του πεις, εμένα θα με κρίνει μόνο ο Θεός.
2: Ναι, ναι, πώς το λένε, ο Θεός, αλλά και ο Θεός δεν θα στραβώσει άμα σκάσεις με μαγκιά.
0: Ενέρεση.
2: Δηλαδή τον προκαταβάλεις αμέσως.
0: Θα σε στείλει στο διάολο.
2: Ωραίο, μπράβο. Έντελα μάγκε, δε βοτανίκ.
0: Δεν είναι Twitter Z το τυπική διαδικασία.
2: Τι λέει, όχι.
0: Το κομμάτι που έψαχνες, το είμαι άστατος πολύ.
2: Είμαι άστατος πολύ.
0: Είναι άλλα τραγούδια.
2: Και όπου θέλω θα πηγαίνω.
0: Ναι, τώρα
2: δεν μαγιά που δεν δικαιολογείται από το υπόλοιπο στάτους Twitter Z.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Είναι συμπαθέστατος.
0: Σοβαρός, ναι.
2: Σοβαρός, οικογενειάρχης φαίνεται. Έτσι, δεν ταιριάζει με αυτή τη μαγιά. Να το έλεγε, ας πούμε, ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Ο Μάκαρος.
2: Ο Μάκαρος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Να το έλεγε ο Βαλάντης, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
0: Okay, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Ταιριάζει λίγο.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Που έδινε, πώς το λένε, έλεγε, είχε ιδέες στο ασανσέρ. Έτσι. Αλλά να το λέει τώρα ο Πασχάλης ο Τερζής αυτό, δεν κολλάει πολύ.
0: Πέτρο, εσύ το φαντάζεσαι να έχεις, πώς να το πω, ύποπτους σκοπούς και να είσαι μέσα στο ασανσέρ, σταματάει στον τρίτο όροφο, μπαίνει ένα άλλο πρόσωπο και να αρχίσεις. Στα ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Λίγο αγχώνομαι. Και όχι για λόγους κλειστοφοβίας.

0: είναι ξεκάθαρο.
1: Τελεσίγραφο.
0: Ναι.
1: Τελεσίγραφο. Δεν μας έχει ορίσει.
0: Έχει βάλει πολύ ψηλά στάνταρτ.
1: Καταλάβαμε τι θέλει να κάνει, αλλά όχι ακριβώς το προφίλ που ψάχνει. Ναι.
0: Σίγουρα δεν θέλει τον Περπινιάδη στους Beatles.
1: Υπάρχει, πρόσεξε. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο gap
0: μεταξύ Μάγκα και Γεγέ.
1: Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Εκεί μιλάμε για τα δύο άκρα. Αλλά το ενδιάμεσο είναι λίγο δύσκολο να το ορίσεις.
0: Πάντως δεν θέλει φλόρο. Δηλαδή, εδώ μπαίνω.
1: Τι εννοείς, μπαίνεις?
0: Ότι είμαι λίγο στην κατηγορία.
1: Από τη μία πλευρά.
0: Όχι, ρε εσύ. Προφανώς μας χωρίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Άκου, ο Τάσος, θυμάσαι, που κάνει ηλιοθεραπεία και ακούει λέρες.
1: Ναι.
0: Ρε, δεν σας κάνω πλάκα. Ήρθαν δύο άτομα, άγνωστα τελείως προς εμένα, και μου είπαν ότι σας λατρεύουν.
1: Άτα.
0: Τι ρεύμα έχετε, ρε?
1: Θαλάσσιο.

0: εντάξει ρε φίλε,
1: ναι.
0: Πώς κατάφερε να χωρέσει και να λάβδα στους Beatles? Δηλαδή είναι δύσκολο. Εμείς εδώ στα Δελτία θέλουμε να πούμε αγώνας και σκοτωνόμαστε.
1: Μπορεί να φοβήθηκε, μη ζητήσουν πνευματικά δικαιώματα.
0: Και να πει ότι...
1: Εγώ αντίβας.
0: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, λέει, ναι. Γύρευε τη χοντρομαλακία έχετε κάνει για να έχετε αφιέρωμα στις ανδρικές ευθύνες.
2: Είμαι και πολύ γυναίκα είμαι, καταιγίδα και φωτιά και μπρίσμος.
0: Εδώ έχει τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα είναι εδώ, ναι.
2: Δεκαρυχτέρο δικός μου ο σύμφωνος.
0: Σήμερα το είχε στο δελτίο η Σοφία Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Δεδομένη η συμφωνία.

0: πληροφορεί και ο φίλος ο Γιώργος, αλλά και η Βερόνικα Τριναβίτισσα.
1: Ναι.
0: Ηρώ το λέει το έτσι με εγώ.
1: Έτσι με εγώ και δεν μπορώ και ούτε θέλω να αλλάξω.
0: Να σου πω, μπορούμε να βάλουμε και λίγο ηρώ έτσι για να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι.
1: Το ακροατήριο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα είναι.
1: Κάνε ένα άνοιγμα.
0: Θα είναι βαριά η αλλαγή, αλλά οκ, okay, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ηρώ έχετε δίκιο.
1: Δεν έχουμε κάνει χειρότερες.

0: Εντάξει, πολύ σοβαρό άνοιγμα τώρα να πει ότι το κορμί μου το ζηλεύει και ο Θεός.
1: Γιατί?
0: Του μάτσελση. Ποια είσαι, κυρία μου? Α, είσαι και η πρώτη γκόμενα, ναι, το ξέρω.
2: Η πρώτη γκόμενα είναι. Άμα δεν έχει αυτή αέρα, ποιος θα έχει?
0: Έλατε.
3: Είμαι και η πρώτη γκόμενα για τα 10 χρόνια τα επόμενα.
0: Και ο Τζόρτζο λέει: υπάρχει και το φταίο του Οικονομόπουλου, όπου εκεί δικάζει κυριολεκτικά τον εαυτό του λέγοντας φταίο. Φταίω εγώ, το παραδέχομαι, για όλα, ναι, μόνο φταίω. Θεέ μου, πόσο ντρέπομαι, τις νύχτες μόνος κλαίω. Εντάξει, εδώ είναι βαρύ. Το έχει πάρει βαριά.
2: Το πήγαμε στο άλλο άκρο.

0: εδώ τώρα. Ναι. Να, να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Από τη στιγμή που ο στίχος είναι έτσι με εγώ, θέλει πιο πολύ νταϊλίκι.
1: Ναι. Να σ' ονειρεύομαι μου είναι αρκετό.
0: Θέλει και να. Και να χτύπημα στο τραπέζι να ακούγεται από πίσω. Έτσι με εγώ.
1: Ναι. Η Ευσταθία έλεγε αυτό με τα χαμηλά λιπαρά.
0: Φτιάχτηκε έτσι. Ναι, σε είδα με το χτύπημα. Ναι.

0: Είσαι αμαρτωλή, δε σε θέλω πια. Είσαι αμαρτωλή, φύγε μακριά.
1: Φίλος Παναγιώτης λέει, μην ξεχνάτε για το γίγαντα Στράτο Διονυσίου που ξεκινάει ζεμπέκικο με γκολ από τα αποδυτήρια, το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε, για να καταλήξει σε ένα εύκολο 0-2 με το άνθρωπος είσαι και λιγάς, που έψαχνα εγώ λέει για χρόνια τι είναι ο λιγάς.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι 0-2, γιατί ενώ ξεκινάει με την παραδοχή, στο τέλος αλλάζει άποψη.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι 1-1.
2: Έχει αλλάξει άποψη.
1: Το τρώει τον γκολ όπως Παναθηναϊκός στα 90 φεύγα.
2: Σου λέει, ναι, μεν δεν κλαίνει οι άντρες, αλλά κοίτα, εδώ τώρα ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια άλλη κατάσταση.
2: Κατάλαβες.
1: Έφαγα κλωσιά εκεί που δεν έπρεπε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα λέει, στο γνωστό, το σωστό, τον Ταΐσιο. Είναι, ναι, λέει, George Margaret, το καλό παιδί τελείωσε για σένα. Αυτό το θέλουμε. Αυτό το θέλουμε λίγο. Θέλουμε λίγο μαγιά για
1: αυτό. Πηγαίνουν διάφοροι και βγάζουν φωτογραφίες σε χωριά που λέγονται καλό παιδί και είναι ότι τελείωσε.
2: Με εκνευρίζει πάρα πολύ η αναφορά πολλές φορές σε τραγούδια στο ότι το καλό παιδί, εγώ που φέρομαι σωστά. Ναι. Δηλαδή η αυτοαναφορικότητα και η αυτοαποθέωση.
1: Ενώ στην πραγματικότητα είσαι ένας γελίος που απλά έχει κολοφτιαγμένο αυτοκίνητο.
2: Όχι, εντάξει.
1: Πάρα πολύ δυνατά γούφερ και μας πάει τα νεύρα.
2: Δεν πειράζει τι οδηγεί.
1: Συνήθως.
2: Ναι.
1: Ρε παιδί μου. Συγγνώμη, εγώ, ναι, προχωράω στη ζωή μου με στερεότυπα και προκαταλήψεις.
2: Μπράβο, Νικόλα.
1: Έτσι, ξεκάθαρα.
2: Γι' αυτό έφτασες τόσο μακριά.

0: Και ενώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται η εθνική ομάδα μπάσκετ για το παιχνίδι με την Ουκρανία, ξέρεις, έβλεπα νωρίτερα τις εικόνες των δικών μας των παιχτών που κάνουν προθέρμανση σουτάκια με ακουστικά στα αυτιά. Και φαντάστηκα, λες να ακούνε λέρες τώρα. Έτσι, να ανέβει το εθνικό φρόνημα να πατήσουμε τους Ουκρανούς.
1: Τον Νίκα Λάθη να ακούει George Margaret τώρα.

0: Να ορίστε τώρα εδώ. Λέει να βρούνε, λέει, τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Και το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι ο Αγραβάνης, είσαι.
1: Είμαι. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι είμαι και λεπούρη.
0: Ναι.

0: Λέει ο Σπύρος ο Ζαγοραίος, ναι, καταρακώνει το είναι του, λέγοντας τον αλήτη, απλά επειδή έτσι τον αποκάλεσε ένα βράδυ σύντροφος. Αλλά όταν τον χάσει, τότε πια θα τον ζητήσει.
1: Ναι, πάση έχει ένα δίκιο.
0: Το είχε πάρει πολύ βαριά ο Ζαγοραίος αυτό. Το αλήτη μου είπε μια βραδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, okay.
1: Χωρίς καμιά αιτία, εκεί είναι το θέμα.
0: Βέβαια, θα σου πω κάτι. Παλιά, το να σε αποκαλέσουν αλήτη.
1: Ή το τίτλο
0: ήταν πολύ. Όχι, ρε, ήταν βαριά κουβέντα.
1: Νόμιζα.
0: Τώρα να σε πούνε αλήτη, λες, ναι, εντάξει. Ναι, okay, okay, δεν έγινε κάτι. Παλιά το παίρνανε βαριά. Ήταν δηλαδή βαρύτερη η προσβολή του αλήτη το 1967. Που τώρα βρήκα και εγώ τη Χούντα. Έτσι. Ακόμα και ο Στάθης Ψάλτης, αν θυμάσαι, στο Βασικά Καλησπέρα σας, όταν
1: τώρα είχαν, σε αναγνωρίζω, ναι, Γιώργο,
0: όταν,
1: ναι,
0: τους είχαν συλλάβει, γιατί είχαν πλακωθεί στη Χοροεσπερίδα και ήταν στο τμήμα όλοι μαζί που είχαν τους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους πειρατικούς,
1: ναι,
0: έτσι. Έκανε μια απίστευτη έκρηξη όταν ο Γαρδέλης τον είπε αλήτη.
1: Τον είπε αλήτη, ναι.
0: Δηλαδή, όχι, του είχε πει πολύ χειρότερα πράγματα μέχρι. Και με το αλήτη τρελάθηκε.
1: Εντάξει, και την αδερφή του δεν.
0: Τι.
1: Του Ψάλτη.
0: Όχι του Ψάλτη.
1: Όχι του Ψάλτη.
0: Ο Μιχαλόπουλος με την αδερφή του Γαρδέλη.
1: Α, έτσι πάει, οκ.
0: Χαιρετισμούς στον αδερφό στο Μαλάκα.

0: πολύ γρήγορα πάμε στο Κώστα Νικολακόπουλο λίγο πριν τον τζάμπολ της Εθνικής, γιατί έχουμε νέα εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι όχι απλά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ από την Ισπανία για τον Πάμπλο Γκαρσία για τα 9 εκατομμύρια ευρώ που δίνει ο Ολυμπιακός στην Μπέτις για τον 20χρονο εξτρέμ, για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ, αλλά να πούμε ότι υπάρχει και από πλευράς Μπέτις η απέτηση για 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η διαφορά είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ανάμεσα σε αυτό που δίνει ο Ολυμπιακός και σε αυτό που θέλει να πάρει η Μπέτις. Η ουσία είναι ότι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ και επαναλαμβάνω, η Μπέτις ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ για το 70% του παίκτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία, έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε και αργότερα, αν όχι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάποια άλλη.
2: Ναι, όλη τη μέρα αυτό θα κάνουμε.
0: Θα μάθα, ναι, δε, δουλειά δεν είναι για
2: δουλειά. Μέχρι τις 3 του μήνα αυτό θα κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση μεταγραφής του Πάμπλο Γκαρσία. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε πλέον με εθνική ομάδα και Χρήστο Ρομπόλη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον Κόμβο Κοσκινού.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
9: Απέναντι στους Μαυροβούνιους, αργότερα το βράδυ παίζει Πορτογαλία, η Ισπανία με την Πορτογαλία. Εύκολα αναμένεται να πάρουν την νίκη οι Ισπανοί στην έδρα τους, προτού έρθουν στην Ελλάδα για να παίξουν με την εθνική μας. Ο Μιχαλιούκ βάζει τις δύο πρώτες βολές, έχει δικαίωμα και για μια τρίτη. 2-2 το σκορ αυτή τη στιγμή. Και ενώ έχουμε διανύσει 57 δευτερόλεπτα στον αγώνα αυτό, ο Μιχαλιούκ θα βάλει και τις τρεις βολές. Είναι πολύ καλός και από τη γραμμή. Ένας παίκτης που δεν έχει καταφέρει να κράψει πολύ μεγάλα νούμερα στο NBA. Αλλά προτιμά να παραμένει εκεί, ούτε να έχει κανένα τεράστιο συμβόλαιο, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και αυτός θα έρθει στην Ευρώπη, αν δεν καθιερωθεί καλά. Σε ένα ωραίο φιλότερα λέει ένα άστοχος, όμως Αντετοκούμπο θα πάρει το rebound και θα βγάλει έξω στον Παπα-Νικολάου. Καλά της και πάλι για τρεις αυτή τη φορά, δεν είναι καλό το σουτ όμως. Θα πάρει το rebound, όχι, θα το πάρει ο Νετζιμπόγλου. Θα το πάρει ο Νετζιμπόγλου, ναι, με λίγη προσπάθεια, θα βρει σε αντίπαλο και η μπάλα θα περάσει εκτός για την ελληνική ομάδα. Άστοχα τα δύο σουτ του Καλάθι, ένα φιλότερ και ένα τρίποντο, αλλά ευτυχώς και ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, γιατί υπάρχει ο Θανάσης στην αποστολή. Τόρσε τώρα για τρεις. Θα στοχίσει και αυτός. Τρίτη χαμένη επίθεση. Κλέβει ο Καλάθης. Κλέβει ο Καλάθης, ναι. Με δεύτερη προσπάθεια κιόλας. Θα του κλέψουν όμως οι αντίπαλοι την μπάλα. Όχι, τελικά είναι για την Ελλάδα. Η μπάλα από χτύπημα χεριού παίχτη της Ουκρανίας περνάει εκτός γηπέδου για την ελληνική ομάδα που ξανά την κατοχή στη δική της διάθεση. 3-2 το σκορ. 8-32 για το τέλος του δεκαλέπτου. Τόρσε. Με δίπλα του και πάλι στον Καλάθη. Μόνιμα αυτός με τον Κόβλιαρ απέναντί του. Καλάθης μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει τον Κώστα το κούμπο και από εκεί στον Τόρσε. Τώρα σε κάνει κάποιες τρύπες για να απεμπλακεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Πάσα στον Κώστα δεν το κούμπο, δεν τη συγκρατεί καλά την μπάλα, αλλά την πιάνει με δεύτερη προσπάθεια. Καλάθης αυτή τη φορά θα το βάλει το τρίποντο. 3-5 και ενώ τελείωνε η επίθεση, ο Νίκ βρήκε στόχο. Μετά από δύο άστοχα είχε την αυτοπεποίθηση να πάρει και τρίτο και να το βάλει αυτή τη φορά. Ο Κόβλιαρ κλέβει όμως πολύ ωραία την πάσα του ο Καλάθης με άμυνα μπροστά από τον αντίπαλό του. Δεν μπορεί να βγάλει βιασμό η ελληνική ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε την κατοχή, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε αν δεν έχουμε καλές προϋποθέσεις. Καλάθης με τον Τόρσεϊ. Δεν θα συνεργαστούν, παρότι έδειξαν αυτή τη διάθεση αρχικά. Είναι προς τα μέσα, βγάζει πάσα στη γωνία στον Ετζίπογλου που προσποιείται, επιτίθεται στον Μιχαλιούκ, γυρίζει, κλείνεται, βγάζει στη γωνία. Ντόρσεϊ, κλεισμένος, πολύ δύσκολα θα βγάλει στον Καλάθι. Νέο τρίποντο από την ίδια θέση. Όχι αυτή τη φορά, η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης. Ο Κόβλιαρ μαζεύει την μπάλα και μάλιστα θα γίνει φάουλ από τον Καλάθι για να ανακόψει τον διαγραφόμενο πλημμυριασμό για τους Ουκρανούς. Έξυπνο το φάουλ του Καλάθι. Δεν ευθύνεται εκείνος για την αστοχία νωρίτερα, γιατί η επίθεση ήταν σκοτωμένη λίγο πολύ, τελείωνε ο χρόνος. Σούταρα από τα 8 μέτρα σχεδόν, η μπάλα βρήκε η Στεφάνη και μετά έχει και την οξυδέρκεια να κάνει και το φάουλ για να σταματήσει τον εξουδιασμό των Ουκρανών, οι οποίοι έχουν και πάλι την μπάλα δική τους, όμως σκοράρει μόνο με βολές ως τώρα. Ξαδίδεις με την ελληνική ομάδα που έχει βρει και τους 5 πόντους της, ένα σουτ του Καλάθι και ένα τρίποντο, τόρσε και ένα τρίποντο του Καλάθι εντός παιδείας. Αλλιώνεται η πάσα από τον Καλάθι και θα μείνει λίγος χρόνος, 9 δευτερόλεπτα για τους Ουκρανούς, αλλά θα επαναφέρουν από το μισό στο οποίο αμήνονται. Και θα πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορα τώρα για να μην τους μείνει μπάλα στα χέρια. Οδηγίες από τον Μπαγκάτσκι στο Μιχαλιούκ, ο οποίος είναι το βασικό επιθετικό όπλο και ο πιθανότερος να πάρει την επίθεση. Μπαλά βγαίνει στον Κόβλιαρ, τον Κάρτης Μπουντούτσνος, ένα σκρίν από το Σκαπίντσε που βέζει στην Ισπανία. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα ο Κόβλιαρ, αλλά έχει πάρει φάουλ χαμηλά από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει δική αλλαγή στο μαρκάρισμα, γιατί όλοι περίμεναν να σουτάρει ο Κόβλιαρ. Τελικά έβαλε να παίξω για την ομάδα της Ουκρανίας από αυτό το τρίτο φαουλ για την ελληνική ομάδα. Αρκετά φορτωμένοι, δεν έχουν κάνει φαουλ ακόμα οι Ουκρανοί. Τρία ελληνική ομάδα, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί φθορά και τον πόνους θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Δεν είναι ότι έχουμε και εισάξιους σε όλη τη δωδεκάδα σχέση με την αρχική πεντάδα. Οπότε πρέπει λίγο να προστατευτούν και οι παίχτες που τραβάνε κουπί. Καλή άμυνα πάντως εδώ τώρα στο Μίχαλιουκ. Βγάζει όμως πάσα για τρίποντα αυτό στη γωνία σε έναν πολύ έμπειρο σουτέρ όπως είναι ο Μπομπρόφ. Και αυτό θα κάνει το 6-5 με ένα τρίποντο έμεσο και ένα άμεσο. Οι Ουκρανοί περνούν λοιπόν μπροστά με τον Βιάτσεσλαβ Μπομπρόφ. Καλάθης μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω στον Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι φάουλ. Όχι, έχει πατήσει γραμμή ο Καλάθης. Προτού τον σπρώξουν οι αντίπαλοι. Ο Καλάθης αυτό ζητάει από τον διαιτητή, ότι του έγινε πρώτα φάουλ και κατόπιν πάτησε τη γραμμή. Και μπορεί να έχει και δίκιο. Νομίζω ότι πρώτα τον έσπρωξε ο Κόβλιαρ και μετά πάτησε τη γραμμή ο Καλάθης. Με αυτά και με αυτά η μπάλα περνάει και πάλι στην κατοχή των Ουκρανών, οι οποίοι προηγούνται και με έναν πόντο 6-5. Του Κρέιτσα τη Σλοβενία, ο Πράξ από την Ουγγαρία και ο Βέλικοφ από την Βουλγαρία, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ένα πολύ δύσκολο σούτ, αστοχή. Ο Μιχάλιου καλά έρχεται και ο Σκαπίτσεφ να πάει να κάνει το follow και να σκοράρει, να κάνει το 8-5. Οι Ουκρανοί με ένα 5-0 σερί μετατρέπουν το 3-5 σε 8-5. 6,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Ντόρσεϊ. Βρίσκει ένα διάδρομο, κλείνεται τώρα. Δίνει πάσα έξω στο καλάθι. Καλάθι, ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη του Παπα-Νικολάου. Αυτό αμέσω για τρει θα στοχίσει όμω και rebound από τον Κόβλια που αμέσω προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Επιτεθεί, έχει γυρίσει ελληνική άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου τώρα προσπαθεί να πιέσει γιατί τον Μπομπρόφ είναι αρκετά δυνατό παιδί. Θα είναι αποστάρει αυτός. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά θα προσποιηθεί και θα πάρει το τρίποντο τελικά σε δεύτερο χρόνο, αλλά είναι airball. Μαζεύει για το rebound ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ξανά κατοχή για την ελληνική ομάδα. Ωραία πάσα στον Νετζίπογλου και αυτός κατά το καλά θα σκοράρει. 8-7. Ωραίος ευνηδιασμός για την ελληνική ομάδα. Δευτερεύον ευνηδιασμός. Δεν είχε γυρίσει καλά-καλά και οργανωθεί η άμυνα των Ουκρανών μετά από αυτό το άστοχο σουτ που είχαν με το τρίποντο που επιχείρησαν και βρήκε την ευκαιρία να σποράρει από κοντά μετά το τρίποντο του Κατσένκο ο Νετζίπογλου. Σκαπίντσε τώρα. Η πάσα είναι καλή, αλλά την κλέβει ο Κώστας Αντιτοκούμπο και η εθνική ομάδα ανοίγει το ρυθμό. Ντόρσε κλείνεται, βγάζει στο καλάθι. Να το πρώτο φάουλ της Ουκρανίας στο μάτς. Πάνω στον Ντόρσε, χαμηλά, όσο και να διαμαρτύρεται ότι Κατσένκο το έκανε, αλλά απ' έξω για την ελληνική ομάδα και η πρώτη αλλαγή στο 5 θα πάει ο Μίτογλου. Είπαμε ότι με τις ελλείψεις που υπάρχουν ο Μίτογλου παίζει μόνο 5 και στα φιλικά μόνο 5 παίζει και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει μόνο 4 εκτός και να δούμε κάτι έκτακτο στην πορεία του αγώνα, δηλαδή ανεβαίνουν μια θέση και δύο, ο Παπα-Νικολάου που είναι 3 θα παίξει 4, ο Μίτογλου είναι 4 θα παίξει 5. Είπαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, ο Κώστας Αντιτοκούμπο είναι το άλλο 5 και από εκεί και πέρα στο 4 θα δούμε τον Θανάση Αντιτοκούμπο στην πορεία της αναμέτρησης, αλλά όχι ακόμα καθότι συνεχίζει ο Παπα-Νικολάου. Η μόνη αλλαγή ως τώρα λοιπόν είναι αυτή του Μίτογλου, ότι το Αντιτοκούμπο που έχει και ένα φάουλ. Βγάζει τον Νετζίπογλου. Νετζίπογλου κάνει μια κίνηση να πεμπλακεί από το μαρκάρισμα. Δίνει στο Μίτογλου. Αυτό μπαίνει προ τα μέσα, κλείνεται. Βγάζει τον Νετζίπογλου για τρει. Αυτό κακό σουτ. Αλλά ο Μίτογλου πολύ ωραία. Είχε εκεί την ξυπνάδα να κυνηγήσει την μπάλα και να μην κοιτάει το rebound. Γιατί δεν υπήρχε rebound. Πήρε την μπάλα. 8-9. 4-0 σερί για την ελληνική ομάδα και προβάδισμα. Για τρει ο Κόβλιαρ θα απαντήσει. 11-9. Αμέσω η απάντηση από του Ουκρανού με το δεύτερο τρίποντο του στο μάτσα από τον Κόβλιαρ που είναι πολύ καλό παίκτη. Η Μπουδούτσο είναι από τι καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια και στο Euro, κάποια στην Αδριατική Λίγα. Ο Μίτογλου για την απάντηση και φάουλ. Όχι φάουλ. Εδώ ήταν τρίποντο και φάουλ, έχω την αίσθηση. Αυτό διαμαρτύρεται και λέξουν και τη Μίτογλου. Πάντως 11-12 το σκορ για την ελληνική ομάδα. Και τώρα επίθεση για τους Ουκρανούς με τρίποντο από τη γωνία. Ένα ακόμα. Τρίτο σερί τρίποντο. Βομβαρδισμός ξαφνικά. Μία από τη δική μας την πλευρά, δύο από την άλλη. 14-12 πλέον το σκορ μετά από αυτό το τρίποντο που πέτυχε ο Σούλγκα. Ο Σούλγκα, ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, φάουλ έγινε και στον Ντόρσεϊ, όχι, δεν δίνεται τίποτα. Ευνηδιασμός, αστοχούν οι Ουκρανοί, αλλά έρχεται με follow να σκοράρει ο Σούλγκα. Έχει γίνει φάουλ, νομίζω, επιθετικό στην προσπάθεια πιανού. Όχι, αμυντικό είναι τελικά. Ο Σούλγκα, ο παίκτης νέας της Ρεάλ, έρχεται από την G League, άνοιξε τον ευνηδιασμό μαζί με τον Κόβλιαρ, ο Κόβλιαρ αστόχησε αρχικά. Ο Σούλγκα έρθε στην πορεία, πέτυχε το καλά με follow. Νωρίτερα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε φάουλ από τον Κόβλιαρ πάνω στο Μίτογλου και μάλιστα φάουλ που θα μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό γιατί πήγε κατευθείαν πάνω στα πόδια του. Οι φάσεις που προκαλούν διαστρέμματα συνήθως στους παίκτες που ρωτάρουν. Δεν δόθηκε όμως το παραμητρό. Ανταυτού δόθηκε ένα ακόμα φάουλ για την ελληνική ομάδα σε βάρος του, υπέρ του Κόβλιαρ τελικά και όχι του Σούλγκα. Ο Κόβλιαρ αστοχεί στην πρώτη πολύ. 14-12, 4-25 για το 10 λεπτό. Υψηλό το σκορ, δεν ξέρω αν μας βολεύει ή όχι. Θα δείξει πορεία. Το Βλέρ πάντως θα βάλει τη δεύτερη βολή με λίγη περιπέτεια, θα χάσει την πρώτη. Μπαγκάτσης λέει να μετρήσει για δύο βολή, αλλά δεν υπήρχε επαφή με το Μίτογλου νομίζω. Οπότε για ένα μετράει 15-12 το σκορ. 4 και 20 για το δεκάλεπτο. Καλάθης με τον Κόβλιαρ παίρνει στην από το Μίτογλου, μπαίνει προς τα μέσα. Η πάσα δεν είναι πολύ καλή. Δεν μπορεί να την πιάσει ο Μίτογλου. Κλέβουν οι Πρανοί και επιχειρούν να ανοίξουν τον ρυθμό. Ο Νετζίμογλου κάνει φάουλ, αλλά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι Έλληνες διεθνείς. Οπότε υπάρχουν πολλές για τους Ουκρανούς με τον Μιχαλιούκ, που σημαίνει σίγουρη πόντι. Εδώ έπρεπε να είχε προσέξει ο Νετζίμογλου ότι έχουμε συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και να μην κάνει αυτό το φάουλ τακτικής. Να πάει να παίξει άμυνα πλή. Τώρα δίνει δύο εύκολες βολές. Το Μιχαλιούκ, ο οποίος είπαμε, δεν αστοχεί σχεδόν ποτέ από τη γραμμή. Πηγαίνει τώρα για να αυξήσει το προβάδισμα της Ουκρανίας που είναι ήδη στους τρεις. Θα το κάνει αρχικά τέσσερις. Ως συγκυρική του πόντι στο μάτς, μόνο με βολές έχει σκοράρει, έχει και ένα στοχοδοτικό πόντο τώρα. Τον έχει αντιμετωπίσει αρκετά καλά η ελληνική άμυνα, αλλά την έχει πατήσει από τους υπόλοιπους. Ως τώρα, τέσσερις πόντι του Μίχαλιουκ, τέσσερις έχει και ο Κόβλιαρ, αλλά έχουν αρκετά μεγάλο πλουραλισμό οι Ουκρανοί. Ο Μίχαλιουκ θα βάλει και τις δύο βολές, 17-12, ελάχιστος κόσμος υπάρχει στο γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, το μάτς δεν γίνεται στην Ουκρανία για τους γνωστούς λόγους, γίνεται στην Ρίγα, στη Λετωνία, στο γήπεδο που η ελληνική ομάδα πριν από περίπου 11 μήνες, 12 μήνες κάπου εκεί, κατέτυσε το χαλκινό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Τώρα φάουλ από τον Νοβίτσκι, όχι τον Τίρκ προφανώς, έναν Ουκρανό αρκετά ταλαντούχο, αλλά καμία σχέση με το ταλέντο του μεγάλου Γερμανού. Θα κάνει το δεύτερο μόλις ομαδικό της φάουλ, 3-59 για το δεκάλεπτο. Καλάθης δίνει στον Ντόρσεϊ, τον Σουρκό να περάσει, με τα πόδια σταματάει εκεί την πάσα του ο Κόβλιαρ, αλλά απ' έξω για την ελληνική ομάδα, ξανά κατοχή για 14 δευτερόλεπτα. Τον Καλάθη στην επαναφορά. Παίζουν αρκετά καλή άμυνα οι Ουκρανοί. Παντός δυσκολεύονται οι Έλληνες διεθνείς να ξεμαρκαριστούν. Τόρσε και πάλι τώρα. Κλείνεται από δύο. Θα βγάλει στον Νετζίπογλου. Πάσα κακή του Νετζίπογλου. Υπήρχε αλλίωση της μπάλας, λέει ο Νετζίπογλου και ο Παπα-Νικολάου. Θα ζητηθεί ίσως κάποιο challenge για να δούμε. Γιατί και ο Παπα-Νικολάου και ο Νετζίπογλου είναι σίγουροι ότι υπήρχε αλλίωση της πάσας του Νετζίπογλου. Και όντως υπήρχε. Μπροστά στα μάτια του διαιτητή δεν πήρε χαμπάρι. Θα μπορούσε εδώ να κάνει challenge ο Σπανούλης. Δεν ξέρουμε ακόμα αν το έχει κάνει. Θα το μάθουμε σε λίγο. Πάντως, αν το κάνει, θα δικαιωθεί σίγουρα και η μπάλα θα είναι στην Ελλάδα. Το κάνει ο Σπανούλης. Τζάμπα το ξοδεύει. Αυτό του λέει ο Σπανούλης. Τόσο οφθαλμοφανής φάση μπροστά στα μάτια του διαιτητή να μην το δει. Είναι και να χρεωθούμε ένα challenge τζάμπα και Βερσέ τόσο νωρίς το μάτς. Νομίζω ότι είναι σοβαρό λάθος. Ξεκάθαρα εδώ έχει απλώσει το χέρι του το Μιχαλιούκ και έχει βγάλει αυτό στην μπάλα εκτός. Ο διαιτητής που είναι και πιο έμπειρος εδώ μεταξύ της τριάδας. Δεν κατάλαβε καθόλου ότι υπήρχε αυτή η αλλίωση. Ο Παπα-Νικολάου δεν ακουμπάει την μπάλα στο τέλος. Φαίνεται και ότι δεν αλλάζει περαιτέρω η τροχιά της. Την έχει ακουμπήσει μόνο ο Μιχαλιούκ. Οπότε η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Μένει να το επικυρώσουν και οι διαιτητές που το βλέπουν και το ξαναβλέπουν. Δεν νομίζω ότι χωρά αμφιβολία. Να δούμε τώρα την απόφαση των διαιτητών. Επιστρέφουν από την εξέταση του βίντεο και θα δώσουν την μπάλα στην Ελλάδα, όπως σας είπαμε. Καναγνωρίζουν τουλάχιστον το λάθος, αλλά χρεωθήκαμε ένα challenge πάρα πολύ νωρίς στο μάτι και γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Σπανούλης. Δεν θα έπρεπε τόσο απλές φάσεις να χρειάζεται challenge από τους προπονητές να ξοδεύεται, μιας και είναι δύο αυτά που μπορούν να πάρουν σε όλο το μάτς. Και δεν πρόκειται ο Σπανούλης να ξοδεύσει κανένα πριν την τέταρτη περίοδο, έχω την αίσθηση, για να διαλέξει από τις φάσεις. Καλά, στην επαναφορά 17-12, 3-48 για το δεκάλεπτο. Είναι στο Μίτογλου, ωραία κίνηση αυτός. Απά όμως δέχεται εκεί ψηλά από τον Νοβίτσκι. Πήγε να τελειώσει τη φάση με το δεξί από τον αριστερό διάδρομο που δεν είναι εκεί το εγκεκριμένο. Για τρεις ο Μιχαλιούκ, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει ευτυχώς, αλλά χάνουμε το rebound. Κατά το καλάθι είναι ο Σούλγα. Αλεύει, η μπάλα είναι για τους Ουκρανούς και πάλι, παρά την πιεστική άμυνα του καλάθι. Πάνω στον Μιχαλιούκ, η μπάλα βρήκε τελευταία στον Έλληνα γκάρντ και περνάει εκτός γηπέδου. Νωρίτερα υπήρχε φάουλ αρχικά στη φάση, δεν δόθηκε στην πορεία, ήταν καθαρό το κόψον ψηλά, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε φάουλ στο Μίτογλου με το κορμί του παίκτη της Ουκρανίας. Πήγε ο Λαρετζάκης στο παιχνίδι για την εθνική ομάδα, βγήκε και το Λιόπουλος για πρώτη φορά στο μάτς 3-31 πριν το τέλος, γιατί έχουμε κολλήσει λίγο επιθετικά στα τελευταία λεπτά. Ανάσες για τον Τόρσε και για τον Νετζίπογλου, ο Νετζίπογλου είχε δύο φάουλ σε πισάλης. Και τώρα το Λιόπουλος πάνω στο Σούγκλικα, ο οποίος ήσουν να κάνει και βήματα εκεί πέρα, έβαλε μια πάσα στη γωνία, άστοχο το τρίποντο, rebound από τον Μίτογλου. Αφήνει στον Καλάθη 17-12, 3-20 για το δεκάλεπτο. Ο Καλάθης, ο οποίος δεν έχει βγει δευτερόλεπτο, μαζί με τον Παπα-Νικολάου, οι δύο μόνοι που παραμένουν από την αρχική πεντάδα της εθνικής μας. Καλάθης δίνει στον Τολιόπουλο που θα τρέξει αυτό τώρα την επίθεση. Ένα σκρίνα από τον Μίτογλου, αμέσως βοήθεια από τους Ουκρανούς. Ο Παπα-Νικολάου στη γωνία 5 δευτερόλεπτα προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση, δέχεται το stop, βγαίνει μαζί με την μπάλα εκτός. Μία ακόμα τάπα, είναι ψηλά παιδιά οι Ουκρανοί, δεν είναι εύκολο να πλησιάσει κανείς. Και εδώ πίεζε και ο χρόνος και ο αντίπαλος του Παπα-Νικολάου, οπότε δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Έπαιξε καλή άμυνα ψηλά ο αντίπαλος του Βοϊνάλοβιτς. Αλλά απ' έξω λοιπόν και πάλι για τους Ουκρανούς, με νέα χαμένη ευκαιρία για την εθνική μας σκοράρει και ανάσες πρώτες στο μάτς για τον Νίκ Καλάφη στη θέση του. Ο Καλαϊτζάκης, τώρα θα πάμε με τον Λιόπουλο στον Άσο. Λαρετζάκης, Καλαϊτζάκης θα είναι στο 2-3. Και από εκεί και πέρα ο Παπα-Νικολάου στο 4 και ο Μίτογλου στο 5. Τρία ακριβώς λεπτά απομένουν για το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα. Και αμυντικά και επιθετικά έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει. Πήγε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αντί του Παπα-Νικολάου. Οπότε πλήρως αλλαγμένη η ελληνική αρχική πεντάδα. Όλοι οι παίκτες που ξεκίνησαν είναι εκτός. Σκαπίντσεφ περπάτησε εδώ λιγάκι. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια θα σκοράρει ο ψηλός της Ουκρανίας. Θα κάνει το 19-12. Συν 7 για πρώτη φορά στο μάτς για τους Ουκρανούς. 2,5 λεπτά σχεδόν για το δεκάλεπτο. Το Λιόπουλος γυρίζεται το Σούλγκα, βγάζει το Θανάσης Αντετοκούνμπο. Και ξανά το Λιόπουλος, πολύ πιεστικό το μαρκάρισμα των Ουκρανών και έχουν χρεωθεί μόλις δύο φάουλς αυτό το δεκάλεπτο. Ωραία, πάσα το Λιόπουλο στον Θανάση, που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Πανηγυρίζουν εκεί οι πελαργοί, καμιά τριανταριά που ταξίδεψαν με την αποστολή, αλλά τρώμε καλάθι μετά από εφηδιασμό. Από δικό μας καλάθι τρώμε εφηδιασμό. Και αυτό είναι κάτι που είναι απαγορευτικό για ένα τέτοιο παιχνίδι. 21-14 για τους Ουκρανούς με τον Βοϊνάλοβιτς, ο οποίος μάλιστα πήρε και φάουλ στην προσπάθειά του να τελειώσει την φάση. Θανάση Αντετοκούνμπο έκανε το κάρφωμα, έκαναν αμέσως την επαναφορά με τον Σούλκα οι Ουκρανοί. Βγάλανε πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Θανάσης που ήδη έκανε το κάρφωμα δεν πρόλαβε να γυρίσει, δεν είχε φροντίσει κάποιος να τον καλύψει. Και έτσι κάρφωμα και φάουλα από τον Βοϊνάλοβιτς 21-14. Αν βάλει και τη βολή ο ψηλός της Ουκρανίας, η διαφορά θα πάει στους 8 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Σπανούλης έχει αρκετά παράπονα και τα λέγει στον πάγκο, στους συνεργάτες του και στους υπόλοιπους παίχτες. Συν 8 λοιπόν για την Ουκρανία που δεν χάνει και βολές της άλλης. 22-14 πλην 8 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περιόδου με μεγάλο παθητικό τους 22 πόντους για την Ελλάδα. Πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και στην άμυνα. Το Λιόπουλος προσποιείται για τρεις, βγάζει το Λαρετζάκι. Μια προσποίηση από το Λαρετζάκι, βρίσκει ένα χώρο να σπέρει για τρεις. Θα το βάλει μια ανάσα για την ελληνική ομάδα. 22-17 από το Γιαννούλη Λαρετζάκι που σημειώνει σήμερα την 101η του συμμετοχή στο φιλικό με την Κύπρο. Έφτασε τις 100. Είναι ο δεύτερος σε παρουσίες στην εθνική ομάδα πίσω φυσικά από τον Παπα-Νικολάου. Ωραία τάπα τώρα του Θανάση Αντετοκούνμπο που κυνήγησε στο τέλος τον αντίπαλό του και τον τάποσε, τον Βοϊνάλοβιτς. Συνεννοήσεις για την ελληνική άμυνα, γιατί απομένουν 11 δευτερόλεπτα και είναι στην κατοχή των Ουκρανών. 1-46 για το δεκάλεπτο. Ωραία όμως εδώ η άμυνα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήρε τα βήματα στον αντίπαλό του, είχε καλό συγχρονισμό και τον τάποσε. Μπάλα απ' έξω λοιπόν για τους Ουκρανούς. Για τρεις ο Σούλγκα θα στοχίσει, ριμπάτο του Καλαϊτζάκη για φίλη στο Λαρετζάκη, για βουκί στον Τολιόπουλο. Ακριβώς 100 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 22-17 το σκορ. Να σκοράρουμε, να πλησιάσουμε κι άλλο από την επίθεση είναι αναγκαίο. Κλείνει το Τολιόπουλο από 2, παγίδα, βγάζει στο Μίτογλου. Μίτογλου έχει χώρο, πήγε να περάσει στον Θανάση Αντετοκούνμπο, δεν ήταν καλή πάσα του. Ευτυχώς όμως ο Νοβίτσκι στην προσπάθεια να την συγκρατήσει την έβγαλε εκτός. Όσο και να λέει ότι παρενευλήθη ο Αντετοκούνμπο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Την πάλανε και πάλι για την ελληνική ομάδα με 6 δευτερόλεπτα όμως, γιατί θεωρούν γιατί δεν υπήρχε κατοχή. Οπότε πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο εδώ η ελληνική ομάδα. Και ο Καλάθης έχει σηκωθεί και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Αλλά στο Μίτογλου 5 δευτερόλεπτα. Και το στον Τολιόπουλο, φάουλ υπήρχε εδώ στο Μίτογλου. Επιτέλους, μόλις το τρίτο φάουλ των Ουκρανών ήταν και 22 πριν το δεκάλεπτο. Πήγε με τα χίλια πάνω του Νοβίτσκι και έκανε φάουλ. Ενώ προσπαθούσε να δώσει σκρίνο ο Μίτογλου στον συμπαίκτη του. Πάλι ένα παίξο βέβαια για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχουν ακόμα βολές. Το φόλο Σούλγκα τελικά, όχι ο Νοβίτσκι. Απ' έξω λοιπόν η μπάλα για την ελληνική ομάδα, αλλά τώρα με 14 δευτερόλεπτα και όχι 6 μόλις που είχαμε νωρίτερα. Το ζουνε πάντως στον ελληνικό πάγκο, ξέρουν όλη την κρισιμότητα του αγώνα. Φαίνεται. Ανάσα το κούμπο, αφήσει τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος περνάει πολύ ωραία ανάμεσα από 2, μπαίνει προς τα μέσα. Στόπ όμως δέχεται ψηλά από τον Βοϊνάλοβιτς που είναι καλός αμυντικός. Και ο Όγλιαρ θα δώσει την πάση στον εμβιδιασμό, αλλά το τρίποντο είναι άστοχο από τον Μπομπρόφ. Εύκολο ριμπάμπ τον Θανάση Αντετοκούνμπο, πήγαν να πετύχουν ένα τρίποντο στον εμβιδιασμό οι Ουκρανοί, αλλά ήταν πολύ κακό το σουτ. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, δεν μπορεί να επιχειρήσει σουτ από εκεί. Θανάση Αντετοκούνμπο πάει να γυρίσει, του κλέβουν όμως την μπάλα. Βγάζουν δύο με έναν εμβιδιασμό οι Ουκρανοί και ο Όγλιαρ θα πετύχει εύκολα το καλάθι απέναντι στον Λαρετζάκη, ο οποίος δεν θέλησε να πει πολύ δυναμικά για να μην δώσει κάποιο φάουλ. 24-17, 6 πόντι του Όγλιαρ που είναι ο κινητήριος μοχλός. Ο καλύτερος παίκτης ως τώρα για την Ουκρανία, γιατί ο Μιχαλιούκ δεν έχει πολύ φανεί, η αλήθεια είναι. Έχει παίξει καλή άμυνα η ελληνική ομάδα και τον έχει ουσιαστικά απενεργοποιήσει. Λαρετζάκης στο Θανάση Αντετοκούνμπο που προσποιείται για τρεις, δεν θα το κάνει, αλλά μπαίνει προς τα μέσα και τελειώνει ωραία τη φάση με δεξί layup. Θα κάνει το 24-19, ωραία κίνηση εδώ από το Θανάση που εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και μείωσε στους 5. Μένουν 22 δευτερόλεπτα, τα 17 είναι για τους Ουκρανούς. Περνάει τον Καλατζάκη, αστοχείο, Κόβλιαρ, όλος ο χρόνος για την Ελλάδα τώρα, τα 16 δευτερόλεπτα που απομένουν. Θα επιχειρήσει να πλησιάσει κι άλλο το σκορ από αυτό το πλήν 5 που είναι τώρα, 24-19, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Το Λιόπουλος Πάουλ, είχαν να δώσουν Ουκρανοί το τελευταίο. Θα το κάνουν με τον Λουκάσοφ, τον πολύ εμπειρό, 37 ετών γκάρ τους. 8,1 απομένουν για το τέλος του δεκαλέπτου. 24-19 το σκορ. Η μπάλα θα αναπαίξω για την ελληνική ομάδα που πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο. Δεν καλείται κάποιο time out. Θα φυλάνε για αργότερα και οι δύο προπονητές. Προφανώς ο Σπάνουλης θα έπαιρνε τώρα, όχι ο Μαγκάτσικης. Το Καλατζάκης είναι επαναφορά. Θα δώσει το Μήτογλου. Από εκεί αμέσως στον Τολιόπουλο. 6 δευτερόλεπτα το Λιόπουλος. Πίσω από δύο παίχτες. Θα σταματήσει, θα σουτάρει. Στοπ θα δεχτεί όμως από τον Νοβίτσκι. Και θα τελειώσει το δεκάλεπτο 24-19. Πολλές τάπες από τους Ουκρανούς στο παιχνίδι. Μία ακόμα τώρα εδώ από τον Νοβίτσκι. 5 αν δεν κάνω λάθος έχουν δώσει. Οι 4-5. Δεν έχω δει αν έχει προλάβει να γράψει την τελευταία στατιστική. Τελικό σκορ πρώτος περίοδου 24-19 για την ελληνική ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα κυρίως και έχει πολλά να διορθώσει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Ουκρανία-Ελλάδα 24-19 στη Ρίγα της Λετωνίας.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα επανέλθουμε αργότερα. Για την ώρα, να ξέρετε, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
11: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
0: Έγινε ποιοτικό σου
12: παλιότερο. Αρωτική μουσική, έτσι χαλαρά που παίρνει και οι, πώς το λένε, και οι παίκτες μας στα lay-up και στα shoot και σκάνε τα ταπίδια από εκεί. Δεν μπορείς να φας τάπα. Δεν έχω πρόβλημα να φάω τάπα. Και εγώ καμιά φορά, πολύ σπάνια, όταν παίζουμε τρώω. Με τρελαίνει άμα τη φάω γιατί πηγαίνω πάρα πολύ χαλαρά.
0: Πάρα πολύ χαλαρά.
12: Δηλαδή, σαν να θεωρώ ότι δεν θα έρθει κανένας. Εντάξει, είναι όλοι νταγλαράδες οι άλλοι.
0: Μ' αρέσει τον νταγλαράδες.
12: Θέλω τώρα να κάνω κάποιες πολλές παρατηρήσεις επί της καλαθόσφαιρας. Χρήστο, είσαι εδώ. Μας ακούς. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Δεν πάμε υπερβολικά χαλαρά στις φάσεις, ειδικά για την κρισιμότητα του αγώνα.
0: Πες, υπάρχει, έχουμε έλλειμμα ενέργειας.
9: Όχι, έλλειμμα ενέργειας δεν έχουμε. Έλλειμμα ενέργειας συγκέντρωση έχουμε περισσότερο. Γιατί έχουν γίνει κάποια εύκολα λάθη. Έχουν χαθεί κάποια εύκολα.
0: Ναι, Χρήστο, okay, τώρα συγγνώμη σου διακόπτω με την περιγραφή. Αλλά πώς γίνεται να πας σε ένα match που είναι do or die, όπως το λέμε, και να μην είσαι συγκεντρωμένος? Δηλαδή, που το έχεις στο μυαλό σου?
9: Εντάξει, μπορεί να είναι και άγχος, έτσι, δεν έχει να κάνει πάντα με τον αγώνα.
0: Αυτό το αγοράζω, το άγχος το αγοράζω, ναι.
9: Ναι. Λοιπόν, επίθεση τώρα για τους Ουκρανούς, βέβαια, χαμένη η δική μας. Θα στοχίσουν σε κάρπομα υπό την πίεση του Φανέσια Αντετοκούμπο, που θα προλάβει και την μπάλα. Αυτός δίνει ενέργεια σίγουρα. Ωραία επίθεση, μην το γλουκάτε από το καλάθι, μια πάσα στο πουθενά. Αλλά έχει γυρίσει ο Φανέσια Αντετοκούμπο, από το πουθενά γύρισε για αυτός. Και μαζεύει την μπάλα και τη δίνει στον Λαρετζέκη, από εκεί στον Τολιόπουλο. Καλή πάσα αυτός ο Μήτογλου, προσποιείται, καλάθι και φάουλ. Όχι. Απλά φάουλ. Και βολές για την ελληνική ομάδα. Το πάλι από τον Σούλγκα, νομίζω είναι το δεύτερο του, θα το δούμε. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δίνουν τότε την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να πλησιάσει. Εδώ ήταν λίγο ρόκι φάση. Ο Θανάσης και να πατούσε λίγο τη γραμμή. Δεν είναι ξεκάθαρα από το γρήγορο replay που μας δώσανε. Και συνέχεια ο Μήτογλου πήρε το φάουλ. Έχουν δέσει και από τον Σούλγκα, νομίζω από τον Νοβίτσκι με το φάουλ. Γιατί δεν το έχουν χρεώσει, θα δούμε. Για τους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν δύο φάουλ τον Νοβίτσκι. Ναι, αυτός έχει δύο φάουλ. Πέντε όλα και όλα στο παιχνίδι έχουν συμπληρώσει και ο Μήτογλου πηγαίνει στη γραμμή. Καλό πάντως να χρεώνεται ο Νοβίτσκι με φάουλ, γιατί δεν είναι πολύ γεμάτη η front line των Ουκρανών. Έχουν ψηλά παιδιά, αλλά πίσω από το Σκαπίντζεφ δεν υπάρχει κάποια έτσι πολύ καλή λύση. Ο Νοβίτσκι έχει πολύ ψηλό κορμί, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό σε εμπειρία. Λείπει και ο Άλεξ Λεν, ο καλός τους, ο ψηλός που έπαιζε χρόνια στο NBA και την περασμένη σεζόν πέρασε και δεν ακούμπησε από τη Ρεάλ. Ακόμα χωρίς ομάδα είναι παρεμπιπτόντος. Ο Μίτογλου θα βάλει και τις δύο βολές και θα πλησιάσουμε στους 3, 24-21. Παρότι δεν είναι πολύ ενθαρρυντική εικόνα, η διαφορά δεν είναι καθόλου απαγορευτική. Μίτογλου θα πάει και στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Κώστας Αντετοκούμπο για την ελληνική ομάδα. Δύο παιδιά που ήταν στην 12άδα του μεταλλίου στη Ρήγα πριν από περίπου 11-12 μήνες. Συνεχίζουμε τον Τολιόπουλο στο 1, τον Λαριντζέκ στο 2, τον Βελαντζέκ στο 3, τον Θανάση στο 4 και τον Κώστα στο 5. Και τα 5 αυτά παιδιά ήταν στην ομάδα που πήρε το Χάλκινο. Απουσιάζει φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που είναι αυτός που αλλάζει επίπεδο την ελληνική ομάδα κατά ψέματα όταν αγωνίζεται. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεύτερο, που θα χρεωθεί η Ουκρανία πολύ πολύ νωρίς σε αυτό το δεκάλεπτο. Το φάουλ το οποίο το έκανε, από ό,τι πρόλαβα να δω, ο Σκαπίντσεφ, ψηλός, απλώνοντας τα χέρια του εκεί για να δώσει χώρο. Παλένε για την ελληνική ομάδα, γρήγορα δύο φάουλ σε αυτή την περίοδο για την Ουκρανία, που είχε κάνει δύο φάουλ στα πρώτα 8 λεπτά σχεδόν, στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα γρήγορα το σπυρίζουν οι διαιτητές. Ο Λουκάσοφ τελικά το χρεώθηκε το φάουλ και όχι ο παίχτης ο ψηλός στο σκριν. Καλετζάκης, ωραία προσποίηση, πάσα στον Κώστα που παίρνει φάουλ. Πολύ γρήγορα τρίτο φάουλ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από τον Βοϊνάλοβιτς. Θα δίνουν τα φάουλ γρήγορα εδώ οι Ουκρανοί. Θα επανέλθει και ο Μίχαλιουκ και θα επανέλθει και ο Μπομπρόβ. Αποσύρει τον Σούλγκα σίγουρα και θα αποσύρει και τον Βοϊνάλοβιτς. Ο Μπαγκάτσκης, διπλή αλλαγή. 8:45 για το ημίχρονο πλέον. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ελληνική ομάδα. Με τον Τολιόπουλο. Του ψάχνει τον Λαρετζάκη, που δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί. Τώρα θα βγει ο Αντετοκούμπο για να μην κάνουμε και παράβαση 5 δευτερολέπτων. Τελειόπουλος παγίδα και από δύο παίχτες, πετάει την μπάλα ψηλά για να μην βγει με αυτήν εκτός γηπέδου. Λαρετζέκ στη μαζί παλικαρίσια, βγάζει στη γωνία, Τελειόπουλος για τρεις. Όχι, μπάλα μπήκε και βγήκε, εδώ δεν μας έκανε την χάρη. Ενώ ήταν λίγο ροκ η επίθεση, κατέληξε σε ένα

Καρεντζάκη στη γωνία. Θα ανέσαι το κούμπο για τρεις, δεν θα το πάρει. Για πρώτη φάση θα το πάρει σε δεύτερη. Και υπάρχει μια πτώση του Λαρετζάκη, δεν δίνεται κάτι. Έρμπολ ήταν το τρίποντο του Θανάση Αντετοκούμπο. Το Μιχαλιούκ ένα τρίποντο από, όχι από το NBA, από πιο μακριά από το NBA, πίσω από τα 8 μέτρα σχεδόν. Το Τολιόπουλος θα κάνει φάουλ μετά το χαμένο αμυντικό rebound για να μην δεχτούμε εκνηδιασμό, γιατί ήταν ανοργάνωτη η ελληνική άμυνα μετά την πτώση του Λαρετζάκη. Αμυνόμασταν με 4 και όχι οργανωμένοι απέναντι σε 5. Το πρώτο φάουλ για την Ελλάδα την περίοδο. Έξω ο Θανάση Αντετοκούμπο που δέχεται οδηγίες από τον Σπανούλη, ενδεχομένως σε λίγες μέρες να είναι και μαζί και στον Άρη, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον. Επιστρέφει στο παρκή για την ελληνική ομάδα ο Παπα-Νικολάου, για να παίξει και πάλι στο 4. Λαρετζάκης πιέζει καλά πάνω στην μπάλα στο Μιχαλιούκ. Τους περνάει, ένα τρίποντο τώρα από το Μιχαλιούκ. Άστοχο και αυτό, αλλά έξω από χέρια Ουκρανικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, όσο και να διαμαρτύρεται, νομίζω εκεί ο Τκατσέγκο δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί. Εκείνος την έβγαλε την μπάλα και μάλιστα και ο Μπαγκάτσκης δεν παίρνει καν challenge. Καταλαβαίνει ότι ο παίχτης σου την έβγαλε. Θα τη δούμε τη φάση. Α, τώρα που το βλέπω, μπορεί και να την ακούψω το Λιόπουλο τελευταία. Αλλά νομίζω ξεγελαστήκαμε και εμείς και ο Ουκρανικός Πάγκος. Θα δούμε ένα τόσο ξεκάθαρη φάση όπως αυτή νωρίτερα. Ντόρσεϊ κλείνεται από δύο. Συνεχώς παγίδες στους καλούς μας επιθετικούς παίχτες. Τα Ρεντζάκης για τρεις θα στοχίσει. Ένα ισοδιαστικό τρίποντο. Παλεύει για να σκεραδίσει την μπάλα εντός της παιδιάς. Δεν τα καταφέρνει. Και θα γίνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Μιχαλιούκ για να σταματήσει η απόπειρα εκνηδιασμού των Ουκρανών. 5-22. Χαμένες 2-3 ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα να πλησιάσει και άλλο νωρίτερα να ισοπαρίσει απέναντι στους Ουκρανούς. Διατηρείται αυτό το συν 5 για την Ουκρανία που είχε προηγηθεί και με 8 στην πρώτη περίοδο. Την μπάλα απ' έξω. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την ελληνική ομάδα. Τα οδηγήσει από τον Νάινερς Μπαγκάτσκης, ο οποίος χαρακτήρισε χθες σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ομάδα είναι πολύ έτσι, δυναμική στα μαρκαρίσματά της. Παίζει ως και βρώμικα σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα τα μάζεψε, θέλει να πει ότι παίζει στο όριο του φάουλ. Εντάξει, οκ. Okay. Πίεση τώρα από την ελληνική άμυνα πάνω στους Ουκρανούς. Καλή άμυνα από τον Αντετοκούμπο, αλλά με φάουλ πάνω στους Καπίντσεφ τελικά. Γρήγορα και τα τρία ομαδικά φάουλ για την Ελλάδα. Είναι αρκετά σκληρό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες βγάζουν αρκετό πάθος, θα έλεγα, και γι' αυτό έχουμε μεγάλη φθορά σε φάουλ κατέρωθεν. 4 ομαδικά φάουλ Ουκρανίες από την περίοδο, ήδη 3 ελληνική ομάδα, 7 και 9 για το τέλος του ημιχρόνου. Αλλά βγαίνει στον Μπομπρόφ, από εκεί στο Λουκάσοφ, στην τον Μπομπρόφ και ρόλο από τους Ουκρανούς, ο οποίος Μπομπρόφ φύγει εκεί να επιτεθεί στον Αντετοκούμπο, χρεώνεται με φάουλ και όχι με καθαρή άμυνα. Το αμφισβητεί το σφύριγμα αυτό ο Κώστας Αντετοκούμπο, θα το δούμε και σε replay. Πάντως υπάρχουν βολές για τους Ουκρανούς. Εδώ πολύ εύκολα έπαιξαν το pick and roll. Πήγε ο Μπομπρόφ να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα πάνω στον Αντετοκούμπο, υπάρχει φάουλ. Υπήρχε επαφή, δεν υπήρχε μπάλα. Όταν παίρνει τόσο πίσω τα χέρια του ένας παίκτης για να καρφώσει, είναι πολύ δύσκολο να βρει μόνο μπάλα, όσο ψηλός και αλυτικός και ένας όπως είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο. Οπότε βολές για τους Ουκρανούς και φάουλ φορά σημαντική στον Αντετοκούμπο, ο οποίος θα πάει στον πάγκο, γιατί έφτασε τα τρία ομαδικά, τα τρία προσωπικά φάουλ, η Ελλάδα τα τέσσερα ομαδικά, και στη θέση θα μπει ο Καραγιαννίδης. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι δεν έπαιξε στα δύο πρώτα φιλικά, είχε ένα τραυματισμό ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο σέντερ που ανήκει στον Ολυμπιακό, την περασμένη σεζόν να πήξε δανεικό στον Προμηθέα που αγωνιζόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε αυτός πώς θα ανταποκριθεί. Πρώτη βολή εύστοχη, 27-21 από τον Μπομπρόφ, 7 και 2 για το τέλος του ημιχρόνου. Μπομπρόφ φτάνει τους 4 και τώρα τους 5 πόντους. Έχουν πάρει σκόρα από πολλούς διαφορετικούς παίκτες Ουκρανοί. Έχουν με 7 το Μίχαλιο, έχουν με 6 τον Κόβλιαρ και από εκεί και πέρα έχουν σκοράρει άλλοι 5 παίκτες. Μεγάλος προγραμματισμός. Το Λιόπουλος 28-21. Κλείνεται, βγάζει τον Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ στη γωνία Παπα-Νικολάου, θα περάσει στον Καραγιαννίδη. Αυτός είναι πιο ελαφρύς αλλά και πιο αδύναμος από τον αντίπαλό του Σκαπίντζεφ. Παπα-Νικολάου, ωραία, πάσα στον Καραγιαννίδη και το pick and roll πολύ καλό από τους δύο Έλληνες παίκτες. 28-23 από την ωραία συνεργασία από τον Παπα-Νικολάου και τον Καραγιαννίδη. Έκανε ωραίο κόψιμο και βρήκε την πάσα στο συμπαίκτη του Αστοχούνη. Ο Καραγιαννίδης παίρνει το rebound και αφήνει στον Λαρετζάκη. Εδώ αυτό είχε προκαινήσει αιστεία, θα λέγαμε, ο Μπομπρόφ. Τελειόπουλος Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου και πάλι Λαρετζάκης. 6-20 για το ημίχρονο. 28-23 το σκορ Λαρετζάκης, δεν ήταν καλή πάσα. Ευτυχώς δεν μπόρεσε να την κλέψει τελείως και να τη συγκρατήσει ο Μίχαλιουκ. Παραμένει στην ελληνική κατοχή, αλλά με 9 δευτερόλεπτα. Αλλαγές για την αλλαγή, μάλλον για την Ουκρανία. Με τον Κόβλιαρ να επιστρέφει αντί του Λουκάσοφ. Ο Κόβλιαρ είναι πολύ πιο νέος, πολύ πιο ικανός από τον Λουκάσοφ, που στα 37 του έλλειψη και πολλών επιλογών. Είναι ο δεύτερος γκάρντ της ομάδας. Καρεντζάκης προσποιείται, δεύτερη προσποίηση, μπαίνει προς τα μέσα, θέλει να προστατεύσει την μπάλα, όμως έχει κάνει βήματα, λένε οι διαιτητές. Αστοχή, χαμένη μάλλον η επίθεση αυτή για την ελληνική ομάδα από το λάθος του Λαρετζάκη. 28-23 παραμένει το σκορ. Δεν μπορεί η ελληνική ομάδα να ροκανίσει τη διαφορά κι άλλο. Ο Καλάθης θα επιστρέψει, λογικά την του Τολιόπουλου, όπως και αν πάει και πάλι σε σχήμα με το Λιόπουλου.

0: Λιόπουλο, ναι, με το Λιόπουλο και, και καλά θα παίξει εθνική, γιατί αποσύρεται ο Λαρετζάκης. Δεν το άρεσε αυτό που είδε ο Σπανούλη, του Σπανούλη, αυτό που είδε από τον Λαρετζάκη και τον αποσύρει. Δεν είχε κάποιες οδηγίες εκεί πέρα. Και τώρα ο Καλάθης πάνω στο Μιχαλιούκ. Για να πάει ο Λιόπουλος πάνω στον Κόβλιαρ, δεν είναι πολύ εύκολο να δει αυτό το μαρκάρισμα. Είναι ψηλό παιδί ο Κόβλιαρ. Αλλά στη γωνία, προσποιείται, Τατσέγκο, μια πάσα στον Σκαπτίντζεφ. Θα κάνει φάουλ ο Καραγιαννίδης και γίνεται βολές. Παρότι είναι χαμηλά το φάουλ, δεν ήταν ψηλά. Ο Καραγιαννίδης έφαγε την προσπίση από τον Σκαπτίντζεφ και αυτό θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Για να δούμε ο ψηλός της Λέιμα Κορούνια, της ομάδας που παίζει στη Λίγκα Αντέσα, αν θα καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά 28-23 είναι το σκορ υπέρ των Ουκρανών. Και το Σκαπίντσεφ να στοχίσει την πρώτη του προσπάθεια. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον 9 στις 11, δύο χαμένες βολές. 11-51 ακριβώς για το τέλος του ημιχρόνου. 28-23 το σκορ. Σκαπίντσεφ χάνει και τη δεύτερη βολή, πολύ ωραία. Χρήσιμο αποδείχθηκε τελικά το φάουλ του Καραγιαννίδη και rebound εύκολα από τον Καλάθη, ο οποίος οργανώνει την επίθεση δίνοντας τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος και πάλι στον Καλάθη. Πρέπει να επιδιώξουμε τις επαφές για να πάμε στις βολές, γιατί τους χρώσαμε πολύ νωρίς με πολλά φάουλ. Τόρσε τώρα από τα 4 μέτρα, πολύ από τα 5 μέτρα, ένα ωραίο σουτάκι. 28-25, να βρει και λίγο χώρο να ανασάνει ο Τόρσε να σουτάρει με καλές προϋποθέσεις, γιατί δεν το έχει κάνει τώρα. Δεν μπόρεσε να βρει πολύ καλές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο καλάθι του μετά το εναρκτήριο του αγώνα. Το 0-2 είχε κάνει ο Ντόρσεϊ. Εκτότε είχε πάρει μόνο μια προσπάθεια. Τώρα ριμπάμπτουν τον Καραγιαννίδη από την καλή άμυνα που έπαιξε η ελληνική ομάδα. Λιόπουλος, Πάολε δεν υπάρχει από τον Κόβλιαρ. Θα δοθεί και είναι και βολές. Πολύ πολύ ωραία. Εδώ ο Κόβλιαρ κάνει ένα ανόητο φάουλ. Δεν είχε καταλάβει ίσως ότι η ομάδα του είχε φτάσει τα 4 ομαδικά. Το Λιόπουλος έβαλε ωραία το κορμί από μπροστά. Μπορεί να χρεωθεί ακόμα και διαθλητικό αυτό γιατί τον πιάνει από τη μέση του Λιόπουλο Κόβλιαρ. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί με την μπάλα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης θα ξοδέψει το δεύτερο του challenge, εκτός και αν το δουν μόνοι τους συγκεντές, γιατί υπάρχει μια μήνυ σύσκεψη μεταξύ τους. Αν το δουν μόνοι τους θα το δώσουν. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης θα κάνει challenge πάντως, να το ξοδέψει και το δεύτερο τόσο νωρίς. Και νομίζω ότι αν το δουν οι διαιτές έχουμε μεγάλη τύχη να αναβαθίσουν το φάουλ και θα το δουν. Σωστή εδώ η κίνηση των διαιτητών. Ο Κόβλιαρ δεν έχει καμία δουλειά με την μπάλα, βλέπει ότι η εθνική έχει κάποιες προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πιάνει από τη μέση με το δεξί χέρι τον Τολιόπουλο, δεν είναι προσπάθεια για κλέψιμο που κατέληξε το χέρι στη μέση. Είναι συγκράτηση του αντιπάλου από την μέση, κράτημα, αν θέλετε. Και το έκανε λίγο έτσι ύπουλα, χωρίς να πολυφανεί. Ήταν πολύ στιγμιαίο, αλλά αρκετό για να εμποδίσει την ταχύτητα του Τολιόπουλου, ο οποίος τεινάχτηκε κιόλας για να το δείξει στους διαιτητές. Και έτσι έχω την αίσθηση ότι θα αναβαθμίσουν το πάλι διαιτητές. Πρέπει να το αναβαθμίσουν τουλάχιστον. Και δοθεί ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να πλησιάσει σε απόσταση βολής και θα έχει την μπάλα ακόμα και να περάσει και μπροστά, αν ξαναλέω το αναβαθμίσουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε δύο βολές. Τώρα θα κρυφθεί αν θα έχουμε και την μπάλα δική μας απ' έξω. Με 5-15 να απομένει για το ημίχρονο. 28-25 το σκορ. Που Κόβλιαρ έκανε το φάουλ. Που περιμένει και να δει αν θα χρεωθεί αντιαθλητικό ή όχι αυτό που έκανε. Απλό φάουλ είναι οι διαιτητές. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την απόφαση. Ο Κόβλιαρ δεν πήγε για κλέψιμο. Δεν πήγε προς την μπάλα. Ξεκάθαρα πήγε να συγκρατήσει τον Τολιόπουλο, έστω και για πολύ λίγο. Αυτό είναι ορισμός του αντιαθλητικού φάουλ. Οι διαιτητές δίνουν απλό φάουλ. Άρα μόνο δύο βολές και όχι κατοχή για την ελληνική ομάδα. Από αυτή την παράβαση του Κόβλιαρ, ο οποίος έκανε το πρώτο του φάουλ στο μάτς. Για τους Ουκρανούς δεν υπάρχει πολύ μεγάλη φορά. Δύο έχει ο Νοβίτσκι, δύο έχει και ο Σκαπίντσεφ. Για την ελληνική ομάδα τα τρία φάουλ έχει φτάσει ήδη ο Κωνσταντοκούμπο και είναι στον πάγκο. Πάντως ο Καραγιαννίδης στα πρώτα έτσι ένα-δύο λεπτά που αγωνίζεται είναι αρκετά θετικός. Έχει χτίσει και ο πόδος, έχει πάρει και ένα-δύο rebound. Και ένα φάουλ που έκανε που δεν έπρεπε να το κάνει, δεν κατέληξε σε πόντους για την Ουκρανία, γιατί είχε μηδέν στις δύο βολές ο Σκαπίντσεφ. Ο Τολιόπουλος αντίθετα βάζει τη δική του πρώτη βολή. 28-26, 5-15 για το τέλος του ημιχρόνου. Μέσα και όχι έξω η δεύτερη, 28-26 από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις προς το Χιοδολιόπουλος. Δεν πλησιάζουμε λοιπόν στον πόντο, έχουμε πλησιάσει όμως στο δίποντο. 28-26, στα μισά είμαστε τώρα της δεύτερης περίοδου. Μιχαλιούκ με τον Καλάθη, ένα step back τρίποντα από τον Μιχαλιούκ, θα στοχίσει. Ευτυχώς σήμερα δεν έχει βρει ρυθμό επιθετικά ο Μιχαλιούκ, πέρα από ένα drive χορευτικό που πέτυχε και κάποιες βολές, είναι στους 7 πόντους που πιστεύετε με είναι καλή. Συγκομιδή για την Ελλάδα όσο ό,τι αφορά αυτό τον μεγάλο σκόρερ της Ουκρανίας. Στα προηγούμενα παράθυρα έβαζε 25 και 30 απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Ντόρση ένα πολύ δύσκολο σε τυποποίηση. Rebound όμως από τον Καραγιαννίδη, πολύ ωραία. Βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος περνάει ωραία ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Πας έξω στον Παπα-Νικολάου. Αυτός για τρεις. Θα στοχίσει. Πολλές χαμένες ευκαιρίες. Καλάθι το rebound. Και με το ταμπλό θα ισοβαρέσει 28-28 από την εξυπνάδα του Νίκα Λάθη που είχε πολύ καλή τοποθέτηση και γρήγορα εκτέλεσε. 4,5 λεπτά για το ημίχρονο, time out καλεί ο Μπαγκάτσχης, βλέποντας ότι η ελληνική ομάδα το έχει φέρει στα μέτρα της πλέον. Το παιχνίδι, χωρίς να εντυπωσιάζει, έχει καταφέρει από το πλήν 8 της πρώτης περίοδου να επιστρέψει και τώρα να έχει σοφαρίσει στο μάτς 28-28. Υπάρχει τα εμάς, παιδιά, πάρε το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα πάμε ξανά στη συνέχεια να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ελλάδα. Διάφορες παρατηρήσεις που κάνετε επί ζητημάτων τα οποία απασχολούν κυρίως αυτήν εδώ την εκπομπή και καμία σχέση δεν έχουν με την καλαθόσφαιρα. Θα τα διευθετήσουμε αύριο. Έχεις διάλειμμα εσύ, όχι, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Έτσι, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα να σου λέει τι διάλειμμα να βάλουμε. Ποιος θα επενδύσει έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Συνεχίζει πάντως αυτή η εικόνα. Αν και τώρα λίγο το μαζέψαμε, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι και αυτά. Συνεχίζει. Εγώ περίμενα λίγο πιο καμικάζη την ομάδα σήμερα.
2: Ναι, ρε, αλλά ξέρεις τι. Και οι άλλοι όμως πάνε για πρόκριση. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε μόνο, Μην βλέπουμε μόνο τα Ελληνόπουλα.
1: Μπράβο.
2: Για να σε εκνευρίσει το πάνω. Ναι. Πρέπει να δούμε λίγο και τα Ουκρανόπουλα στην υπόθεση.
1: Παίζει και οι άλλοι. Όπως έλεγε και ο Ιωαννίδης στο Αμάν. Ετοιμάζουν την ομάδα να παίξουμε μόνοι μας και βρίσκουμε και άλλες ομάδες στο γήπεδο.
2: Πάντως βγάζουν μια κάποια αντίδραση τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Κοίτα, πάντα βλέπουμε και τις εικόνες από τους πελαργούς.
1: Ναι. Πελαργοί που είναι τσολιάδες. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, είναι λίγο περίεργο. Γιατί είναι εντυμένοι οι οπαδοί, οι οργανωμένοι της εθνικής του μπάσκετ που είναι πελαργοί, είναι ταυτόχρονα και, και τσολιάδες.
2: Ωραία, πολύ γρήγορα θα απαντήσεις το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Τσολιάς ή αρχαίος Έλληνας. Θα ντυνώσουν αν πήγες να δεις ένα παιχνίδι της εθνικής ως πελαργός.
1: Πρέπει να διαλέξω
2: κάτι. Ναι, θα διαλέξεις κάτι. Ένα από τα δύο τώρα.
1: Πελαργός. Πελαργός. Καλύτερα ντυμένος πελαργός.
2: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, 4-24 για το ημίχρονο, 28-28 σκορ, κατοχή για την Ουκρανία. Και τον Κόβλιαρ απέναντι στον Καραγιαννίδη, τώρα έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Έχει μείνει ο Δολιόπουλος με τον Σκαπίντσεφ. Προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά και παρεμποδίζει την πάσα σε πρώτη φάση. 6 δευτερόλεπτα στους Ουκρανούς. Ο Κόβλιαρ για 3 θα το βάλει και θα δώσει ανάσταση στους Ουκρανούς. 31-28, είπαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών σήμερα. Ο Κόβλιαρ έχει φτάσει πλέον τους 9 πόντους, έχει και 4 rebound. Είναι ο κινητήρης μοχλός της ομάδας. Το Λιόπουλος με τον Κόβλιαρ δίνει στον Καλάθι. Καλάθις ωραία, η πάσα του στον Παπα-Νικολάου για 3. Αυτός μέσα η απάντηση 31-31 από το τρίτο τρίποντο για την εθνική ομάδα. 4-12 έχει πλέον η Ελλάδα και ισοβαρίζει ξανά 31-31. Κόβλιαρ προσπαθεί να επιτεθεί στον Λιόπουλο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Καραγιαννίδη βγήκε αρκετά δυναμικά, δεν χρεώθηκε όμως κάποιο φάουλ. Μιχάλιου μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Πολύ μεγάλο καλάθι εδώ, δείχνει την κλάση του Ουκρανός. Ανάμεσα στις συμπληκάδες πέρασε με φάλτσο, τελείωσε την μπάλα στο ταμπλό και έκανε το 33-31 στους 9 πόντους και αυτός όπως και ο Κόβλιαρ με 2 στα 4 δίποντα και μετά τα υπόλοιπα είναι όλα βολές. Έχει 0 στα 3 τρίποντα. Καλάθης τώρα προσπαθεί να στήσει την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ωραία η κίνηση του Καλάθη, πολύ μεγάλη κλάση τελείωμα από τον Καλάθη με το αριστερό, ενώ περίμεναν όλοι πάσα, εκείνος στο ταμπλό έστειλε την μπάλα και τώρα υπάρχει φάλα από τον Ντόρση που είναι βολές όμως. Στον Σούλγκα. Εδώ ο Ντόρση ήταν λίγο απρόσεχτος, δεν ήταν και πολύ κοντά στο καλάθι για να κάνει φάουλ. Και θα στείλει τον Σούλγκα στη γραμμή. Ας ξαναδείχνουμε εδώ την φάση του Νίκ, ο οποίος έπιασε τον ύπνο τον Μιχαλιούκ, ο οποίος περίμενε πάσα. Ο Καλάθης δεν έχει μόνο δεξί, έχει και αριστερό. Στα τελειώματά του είναι καταπληκτικός. Στα 37 του ο Νίκ επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην εθνική ομάδα. Τελευταία του εμφάνιση, πριν τα φιλικά τα τελευταία που δώσαμε, ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 33-33 και βολές από τον Σούλγκα, τον νέο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σε αυτές τις μέρες κάνει τις πρώτες εμφανίσεις με την εθνική Ουκρανία σε επίπεδο ανδρών. Δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν. Θα κάνει το 34-33 με την πρώτη του βολή, ο Μαξ Σούλγκα. Ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει θέση για να διεκδικήσει το rebound. 3 και 8 απομένουν για το ημίχρονο πλέον. Ο Σούλγκα στέλνει και τις δύο βολές χλάτσοτες που λέγαμε και παλιά, χωρίς να αγγίξουν καν στεφάνι. 35-33, ξανά στο σύνδιο οι Ουκρανοί. Και ο Καραγιαννίδης τώρα βοηθάει λίγο να κατέβει μπάλα, γιατί πιέζονταν και ο Καλάθης και ο Ντόρσεϊ από την άλλη πλευρά. Καλάθης τώρα με τον Κόβλιαρ. Ραγιαία τρίπλα, ξανά μπροστά το Κόβλιαρ, δίνει στον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης προσποιείται, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Φάουλ υπάρχει και βολές, το φάουλ από τον Βοϊνάλοβιτς. Καλός ο Καραγιαννίδης, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσόντα. Σήμερα νομίζω ότι βοηθάει την εθνική ομάδα στο διάστημα που αγωνίστηκε και γι' αυτό το κρατάει ο Σπανούλης. Αρχικά ήταν ως λύση ανάγκης να έρθει από τον πάγκο μετά τα γρήγορα φάουλ τα 3 του Κώστα Αντετοκούμπο. Ενώ θα περίμενε κάποιος τώρα στο τελείωμα του ημιχρόνου να μπει σχετικά νωρίς ο Μίτογλου, δεν συνέβη αυτό, αλλά δεν υπήρχε και λόγος γιατί ο Καραγιαννίδης κάνει αρκετά καλή δουλειά. Με αυτά που τα δωμάτιασα, χάνει την πρώτη βολή, χωρίς μεγάλη καμπύλη εκτέλεσή του, αλλά γενικά έτσι του τάρι που τον έχει παρατηρήσει. Αστοχίσει την πρώτη βολή ο Αντώνης Καραγιαννίδης, έτοιμος και για τη δεύτερη προσπάθειά του. 2.46 για το ημίχρονο πλέον. Καραγιαννίδης θα βάλει την δεύτερη βόλη, 35-34. Θα υπάρξει και αλλαγή. Θανάση Αντετοκούμπο μέσα αντί του Καραγιαννίδη. Τώρα θα πάμε σε πολύ χαμηλό σχήμα με Θανάση Αντετοκούμπο και Παπα-Νικολάου στο 4-5, χωρίς σέντερ δηλαδή η ελληνική ομάδα, για να πιέσει προφανώς. Με τον Καλατζάκη να πηγαίνει πάνω στον Κόβλιαρ. Ο Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, ο Θανάσης και ο Καλάθης είναι οι υπόλοιποι της ελληνικής πεντάδας. Την μπάλα στο Μίχαλιουκ. Ο Καλάθης να τον πιέζει, βγήκε πάνω τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ατρίποντα από τον Μίχαλιουκ Έρμπολ. Είναι άστοχος από μακριά, μετά στα 4 έχει ο Μίχαλιουκ. Τώρα Ντόρσεϊ θα δώσει τον Καλάθη. Καλάθης παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα, κλείνεται, δυσκολεύεται. Συγκρατεί την κατοχή όμως. Θα του κλέψουν τελικά την μπάλα. Με την παγίδα εκεί που του στήσανε δύο Ουκρανοί στη γωνία, Μίχαλιουκ. Θα περάσει και θα πάρει φάουλα από τον Παπα-Νικολάου, που είναι και φάουλ για βολές. Θα δούμε και πόσα φάουλα έφτασε ο Παπα-Νικολάου, γιατί υπάρχει ζήτημα και εκεί. Εδώ ο Μίχαλιουκ προσφέρθηκε στον Παπα-Νικολάου, αυτός για να μην δεχτεί το εύκολο καλάθι, εφόσον παίρνει στον Μίχαλιουκ, έκανε το φάουλ. Το Παπα-Νικολάου έχει φτάσει στα δύο φάουλ. Δύο έχει και ο Νετζίπογλου, τρία έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο. 2 και 12 απομένουν για το τέλος της περίοδου. Ο Μίχαλιουκ είναι απόλυτα εύστοχος τώρα από τη γραμμή. Θα στοχίσει για μια φορά, επιτέλους. 35-34 παραμένει το σκορ υπέρ της Ουκρανίας, που είναι σταθερά μπροστά. Η ελληνική ομάδα, με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα που είχε 1-2 προβαδίσματα στα πρώτα λεπτά, στη συνέχεια κυνηγά σε όλο το μάτσο σκορ. Με εξαίρεση την ισοφάριση που είχε πετύχει νωρίτερα. Τώρα 36-34 με τη δεύτερη βολή από τον Μίχαλη, που φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο πρώτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων στο παιχνίδι. Για την Ελλάδα 7 και ο Καλάθης 7 και ο Μίτογλου. Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα. Καλάθης τώρα με τον Μίχαλη στη γωνία. Έχει δοθεί φάουλ μακριά από την μπάλα. Διαμαρτύρεται και ο Καλάθης. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ο Μπαγκάτσης θεωρεί ότι έχει γίνει θέατρο, κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία προς τους διαιτητές. Είναι βολές για τον Καλάθη, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα νοήματα και τη γλώσσα του σώματος. Παρατηρήσεις γίνονται εκεί στον Μπαγκάτσης για τις διαμαρτυρίες του. 2 ακριβώς λεπτά για το ημίχρονο λοιπόν. Ο Ντόρσεϊ τελικά, στον Ντόρσεϊ είναι το φάουλ. Στην προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί ο Ντόρσεϊ πήρε εκεί μια επαφή. Χάσει την βολή. Δεν έχει βρει καλό ρυθμό ο Ντόρσεϊ στην επίθεση. Έχει 2-2 δίποντα, 0-2 τρίποντα και τώρα 0-1 βολή. Έχει ένα rebound και ένα λάθος στο μάτς και ένα φάουλ. Θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 36-34, 2 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κατοχή και πάλι για τους Ουκρανούς, δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε εδώ. Μια βολή χαμένη ο Μίχαλ από την μια πλευρά, μια βολή χαμένη ο Ντόρσεϊ από τη δική μας. Και ξανά η μπάλα στους Ουκρανούς με τον Κόβλιαρ. Καλά, η Τζέκης φύγε πάνω του και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει προπολού τα 5 ομαδικά. Πολύ κακό τρίποντο τώρα από τον Μίχαλ, ο οποίος παίρνει τραβηγμένες προσπάθειες, θέλοντας να βρει ρυθμό, και αυτό μας βολεύει γιατί έχει 0 στα 5 πλέον τρίποντα. Και κακές εκτελέσεις κιόλας, όχι καν καλά σουτ. Παρά στο Θανάση Αντετοκούμπο που έχει νοέκπαγη με το Σουλγκά. Παθεί να αποστάρει, δίνει στον Καλάθη. Ο Καλάθης αλαπρίντεζης θα κάνει ένα πεταχτάρι εκεί πέρα και η Ελλάδα μπροστά. 36-37, 1,5 λεπτό πριν το ημίχρονο. Εδώ είχαν κλείσει πάνω στον Θανάση για να έχει και μια βοήθεια ο Σουλγκά. Αυτός έδωσε την πάση στον Καλάθη, αυτός πολύ γρήγορα. Χωρίς καν να σηκωθεί, εδώ υπάρχει θετικό φάουλ. Ναι, βεβαίως, πάνω στον Καλατζάκη. Το φάουλ από τον Νοβίτσκι, έχω την αίσθηση, που αν είναι του Νοβίτσκι είναι το τρίτο του. Πάλι γκρινιάζει ο Μπαγκάτσης χωρίς κανένα λόγο. Είναι καθαρό πεντακάθαρο το φάουλ που έγινε. Και αμέσως θα καλέσει και time out. Ο Σπανούλης αυτή τη φορά. Πεντακάθαρο το φάουλ εδώ που έχει κάνει ο Ουκρανός. Δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία. Time out υπάρχει στην ρίγα της Λετωνίας. Η Ελλάδα είναι μπροστά 36-37. Φαίνεται να έχει πάρει το momentum στα τελευταία 4-5 λεπτά. Μένει να το μετουσιώσει και στο σκορ.
1: Ωραία. Μια χαρά. Πάει λίγο καλύτερα το μάτς για την εθνική. Πέρασαμε και μπροστά.
2: Ξέρεις τι θέλω.
1: Τι θέλεις.
2: Μέχρι να φύγουμε εμείς η
1: θα
2: Ελλάδα. Να είναι μπροστά και να κατηγορήσουμε μετά τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Που μας ακολουθεί. Αν έρθει η ΙΤΑ.
1: Γιατί...
2: Να πούμε εμείς. Αφήσαμε...
1: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
2: Ναι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στο συν 3, έστω. Κάτι, ναι. κάτι.
1: Όχι, γιατί να μην το καθαρίσει από το ημίχρονο. Έχει ένα λεπτό ακόμα.
2: Δεν νομίζω να κάνει.
1: Ναι. Ωραία, μια χαρά λοιπόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Τώρα λίγο το μαζέψαμε. Παίξαμε και λίγο άμυνα. Έχει κάνει και αυτό ο Μίχαλιουκ, βέβαια, 5-6 τραβηγμένα.
2: Ισχύει, ναι.
1: Ξέρεις, τώρα αυτό είναι ψηλό μπλαζέ, NBA και δεν ξέρω και εγώ τι. Utah Jazz.
2: Ναι, έτσι θα είσαι εσύ τώρα μετά τις επικές προκρίσεις της ΑΕΚ.
1: Εγώ μένω ταπεινός, αφού με βλέπεις. Δεν με βλέπεις.
2: Ναι, σωστό.
1: Εδώ είμαι παιδί του λαού.
2: Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Ρουφιανιλίκη. Σε περίπτωση που όντως έχει γίνει τέτοιο ωραίο σαρδάμα από τον Χρήστο. Δηλαδή, ήδη σημείωσε την ώρα τα πάντα ο Παλουέτολο και στον ελεύθερο χρόνο του. Δηλαδή,
1: ελεϊνός.
2: Θα περιμένει να σχολάσει και θα ψάξει να το βρει έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρίποντα της εθνικής. Και ήταν, θα έπρεπε να μπορείτε να δείτε τη φάτσα του Παλαιότολου όταν είδε και αυτό το μήνυμα που το μεταφέραμε.
1: Ναι.
2: Τι στενοχώρια τον έπιασε. Ότι το χάσε.
1: Τι είπε ο Ρομπ, είπε ότι ήταν το τρίτο τρίποντο για την Ελλάδα και έχει 4 στα 11 τώρα. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Χρήστο, μας ακούς?
0: Σας ακούω, σας ακούω.
1: Λοιπόν, ήταν το τρίτο ή έχει 4 στα 11 τελικά.
0: 4 στα 12 έχει, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω τι ακούνε οι φίλοι εδώ πέρα.
1: Άστα, ο Ιταλός...
0: Βαλτί.
1: Σε έχει με ματσακονιάσει ο Ιταλός, το έχει μαγκώσει, μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, 36-37 Ντόρσεϊ για 3, θα στοχίσει, κακή επίθεση και εδώ. Έκανε το Μιχαλικό Ντόρσεϊ, τραβηγμένη ενέργεια και από εκείνον. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Μιχαλικό, ο οποίος κλείνεται στη γωνία, βγάζει πάσα στο Σούλγκα. Σούλγκα με τον Θανάση Αντετοκούμπο, ωραία πάσα βγάζει. Και καλά θα πετύχει απέναντι στον Παπα-Νικολάου εκεί ο παίκτης της Ουκρανίας και θα μειώσει στο 38-30, μάλλον θα περάσει μπροστά 38-37 η Ουκρανία. Αυτό το καλάθι που πέτυχε σε αυτό το pick and roll που στήσαν οι Ουκρανοί. 34 δευτερόλεπτα, τα 10 τώρα για την ελληνική ομάδα, τα 30 που απομένουν. Καλάθι, ωραία ραχιά, φάουλ υπήρχε εδώ βέβαια. Από τον Κόβλιαρ το φάουλ πάνω στον καλάθι που έχει βολές. Εντάξει, ο καλάθι βέβαια δεν είναι πολύ σταθερός σε εκτελέσει από τη γραμμή, αλλά για να δούμε τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Μας ξαναδείχνουν το replay με το καλάθι του Μπομπρόφη, σκηνοθέτες από την Ρίγα. Έχει 7 πόντους ο Μπομπρόφη, έχει κάνει και αυτός αρκετή έτσι, ζημιά στην ελληνική ομάδα. Θα βάλει τώρα κάποιους αναλώσιμους από ό,τι βλέπω. Αλλά υπάρχει πρώτα time out. 29 δευτερόλεπτα απομένουν. Έχει καλέσει τώρα time out ο Μπαγκάτσης, γιατί αν ο Καλάθης χάσει τη δεύτερη πόλη, δεν θα έχει χρόνο να καλέσει time out. Οπότε το παίρνει τώρα ο Μπαγκάτσης για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 38-37 το σκορ. Δύο βολές έχει ο Καλάθης με την επιστροφή από το time out αυτό. Η ελληνική ομάδα, η οποία πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα, έχει στα τρίποντα 4 στα 16, αρκετά χαμηλό το ποσοστό, 5 στις 8 βολές, ούτε αυτό το λες ιδιαίτερα καλό. Στα rebound νομίζω ότι έχει κάνει κακή δουλειά, έχει πάρει 26 επιθετικά, δεν έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς αυτό το κομμάτι, 4 επιθετικά έχουν πάρει εκείνοι. Οι Ουκρανοί που έχουν 7 στο μάτς, που δεν είναι κανένας μεγάλος τεράστιος αριθμός δά. Η Ελλάδα έχει 10, υπερέχει σε αυτό το κομμάτι.
1: Χρήστο, δεν είναι επιθετικό, δεν είναι πάλι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ψιλοτραβάνε πάλι και τα όπλα μας σήμερα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι σκληρό το παιχνίδι πολύ, είναι χαμηλό το σκορ. Το περιμέναμε βέβαια. Αλλά εντάξει, έχει πέσει το βάρος σε 3-4 παίκτες που είναι ικανοί να σκοράρουν πολύ. Το Λιόπουλος, ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ. Αυτοί έχουν δυσκολευτεί λίγο να ανασάνουν, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό έχει μείνει χαμηλά. Έχει μείνει χαμηλά η Μιχαλιού, κάπως έτσι έχει πάει το πράγμα μέχρι τώρα. Και οι Ουκρανοί δεν είναι πολύ καλύτεροι, η αλήθεια είναι, στα ποσοστά, για να τα λέμε όλα. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις βολές που έχουν 12 στα 16, στα τρίποτα είναι 4 στα 14, αλλά γι' αυτό ο βασικός υπεύθυνος είναι ο Μιχαλιού, 0 στα 5. Οι υπόλοιποι καλά τα έχουν πάει. Και έχουν φτάσει στα 14 δίποντα τώρα στο παιχνίδι. Ο Μπαγκάτσης συνεχόμενα διαμαρτύρεται στους διαιτητές και στους παίκτες του. Είναι γνωστός γκρινιάρης προπονητής, τον ξέρουμε χρόνια. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να προπονήσει κάποια μεγάλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Εκεί στα περίγυρα είναι EuroCup BCL τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το καλάθι στη γραμμή τώρα. Πολύ κακή βολή. Είσαι σε έφταση μπάλα στη Στεφάνη από την εκτέλεση του Νίκα Λάφη, ο οποίος έχει 9 πόντους, 3 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο. Τρία λάθη ως τώρα. Πήγε η δεύτερη βόλη, και αυτή άστοχη, 0 στις 2. Και οι Ουκρανοί έχουν τα 21 από τα 25 δευτερόλεπτα που μένουν για το ημίχρονο. Με τον Σούλγκα να κατεβάσει την μπάλα. Καθαρή άμυνα θέλει η διεθνική ομάδα, όχι πάλι για βολές προφανώς. Σούλγκα ο οποίος χάνει λίγο τον έλεγχο. Τελικά συγκρατεί την μπάλα, βγάζει στο Μιχαλιούκ. Ανάζει τον κούμπο, βγήκε για βοήθεια γρήγορα. Μιχαλιούκ μπαίνει προς τα μέσα, ένα step back. Και μαρκάρε το ωραία, αλλά άστοχη. Αλλά έρχεται εκεί να πετύχει το follow εύκολα από Μπομπρόφη, γιατί δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας κοντά του, αφού είχε βγει στη βοήθεια ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. 40-37 το σκορ, 3,8 απομένουν για το ημίχρονο. Έχει πάρει ένα time out που έχει δικαίωμα να καλέσει ο Σπανούλης λίγο πριν το ημίχρονο, το δεύτερο που έχει δικαίωμα να πάρει. Οπότε να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι η ελληνική ομάδα σε αυτά τα 3,8. Δεν είναι πολύ ο χρόνος, γιατί και επαναφορά δεν θα γίνει από το μισό στο οποίο επιτιθέμεθα. Θα γίνει κάτω από το καλά της ελληνικής ομάδας, άρα θέλει κάτι γρήγορο. Αποτελεσματικό, δύσκολα πράγματα αυτά. Πάντως είναι πίσω με 3 η ελληνική ομάδα, 40-37 και οδηγίες από τον Σπανούλη. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα παίζει την Δευτέρα στο Telecom Center Athens με την Ισπανία, η οποία το βράδυ αργότερα αντιμετωπίζει εντός έδρας την Πορτογαλία και λογικά θα έχει εύκολο έργο να καθαρίσει και να συνεχίσει με 6-1 το δικό της ρεκόρ στον Όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του Όμιλου, που έχει τελειώσει η τρίτη περίοδος, Γεωργία Μαυροβούνιο 77-67, σε ένα παιχνίδι που μας αφορά και εμάς, έτσι καθότι όλα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. οι Γεωργιανοί, αν όπως όλα δείχνουν κερδίζουν, θα ανέβουν στο 4-3. Το Μαυροβούνιο θα πέσει στο 4-3 και θα γίνει ακόμα πιο ροντέο ο συγκεκριμένος όμιλος. Οι Γεωργιανοί, οι οποίοι σε αυτό το παράθυρο μάλιστα έχουν και το Μαμουκελασβίλη που είναι πρωτοσκόρερ, όχι μάλλον πρωτοσκόρερ, έχει 12 πόντους, 23 έχει ο Μπιτάτζε, 14 ο Σεγγέλια. Πάθρα διά έχουν κάνει κοινώσει οι Γεωργιανοί για αυτό το παράθυρο. Και τώρα κερδίζουμε 8 πόντους από ό,τι βλέπω τους αντιπάλους τους. Λοιπόν, επαναφορά με τον Παπα-Νικολάου. Μια πάσα γρήγορη πρέπει να γίνει σε κάποιον γκάρντ εκεί, να πάρει την μπάλα να κινήσει κιόλας για να μην χαθεί χρόνο. Την παίρνει ο Καλάθης. Για δευτερόλεπτα πάσα στο Θανάση Αντιτοκούμπο να χτύπονται καλές οι προϋποθέσεις, αλλά πολύ άστοχο από τον Θανάση. Δεν ήταν η δεδομένη επιλογή να πάρει αυτό το τρίποντο. Καλή πάντως η επίθεση στο πώς βγήκε ελεύθερο τρίποντο σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά όχι αποτελεσματική. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν 40-37 μπροστά η Ουκρανία απέναντι στην Ελλάδα, που έχει να δει αρκετά πράγματα να διορθώσει αυτό το 15 λεπτό διάστημα για να μπορέσει να διεκδικήσει μια νίκη που είναι αναγκαία την προσπάθεια πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Αυτά παιδιά, σας χαιρετώ και θα τα πούμε με τον επόμενο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. 3 πόντους πίσω η Εθνική στο ημίχρονο του αγώνα με την Ουκρανία.
2: Τη διαφορά την πέτυχα. Είπα να είμαστε μπροστά 3 πόντους.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να τα πετυχαίνω όλα.
1: Ξέρεις, κράτησα την ΑΤΑΚ, έχουμε πολλά να διορθώσουμε και δεν ισχύει και για αυτή την εκπομπή. Δεν έχει πάρα πολλά να διορθώσει.
2: Ναι, ρε, αλλά να σου πω κάτι. Δεν τα έχουμε ξαναπεράσει τόσα χρόνια αυτά. Μια χετόφρη κουβέντα. Μπαίνουμε στη 10η σεζόν τώρα.
1: Νομίζω μπαίνουμε, τι έχουμε τώρα, 26, ε.
2: Ναι, μπαίνουμε στη 10η σεζόν.
1: Ναι, 10 χρόνια.
2: Τι 10 χρόνια,
1: ρε. Ούτε γάμος. Στα 10 χρόνια ο γάμος έχει δοκιμαστεί ήδη.
2: Τίποτα, έχει διαλυθεί. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Σε αντίθεση με τον κανονικό σου.
1: Πώς ήταν τα καλύτερα μου χρόνια,
2: καλά, αυτή η αλήθεια. Δεν είχες ποτέ καλύτερα χρόνια, ναι. Ας το ξεχάσετε το.
1: Ναι.
2: Απλά σε αντίθεση με τον προσωπικό σου γάμο,
1: ναι.
2: Που αφήνεις πίσω σου και δύο παιδιά. Εδώ τι
1: δεν
2: θα
1: να πας στο διάολο,
2: δεν
1: ρε
2: παιδί μου, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ποιο είναι το πνευματικό τέκνο εδώ πέρα. Μη κληρονομιά που θα αφήσεις, αν αύριο τέλος πάντων αποφασίσεις να πας στο BBC, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Τι θα πεις ότι άφησες αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμένα μαγκούφι.
1: Λοιπόν, έχουμε τι.
2: Πάμε για λίγα λεφτάκια, θα γυρίσουμε για την αποφώνηση.
1: Ωραία.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υπό καθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο αυγουστιάτικο φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Top FM 102,4.
10: Ο Conference League, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και το ευρωπαϊκό ταξίδι του τελείωσε πρόωρα, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 καλοκαίρια.

0: Ενδιαφέρουσες οι κληρώσεις και για τους τρεις εκπροσώπους μας στις δύο ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η κλήρωση του πρωταθλήματος στην δεύτερη κατηγορία, στην Superbet League 2, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα την παρακολουθούμε και αυτήν και θα σας ενημερώσουμε στο φινάλε, αν μη τι άλλο, για το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Χρήστο Ρομπόλη. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Ρίγα. Χρήστο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Τάσο. 40-37 το σκορ του ημιχρόνου μπροστά η Ουκρανία απέναντι στην Ελλάδα σε ένα κρίσιμο, καθοριστικό ίσως παιχνίδι για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης, απομένουν όλες 5. Η Ελλάδα, η οποία είχε κάποια καλά κυρίως στη δεύτερη περίοδο και κάποια κακά κυρίως στην πρώτη διαστήματα στο παιχνίδι, βρέθηκε στο πλήν 8 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια κατάφερε να ισορροπήσει, να είναι κοντά, αλλά όχι και να περάσει παρά μόνο σε μια περίπτωση με ένα καλάθι από τον Νικ Καλάθι από κοντά με 36-37. Το ημίχρονο έκλεισε με το πλην 3-1-4-0 από τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι στο προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και θέλουν να φτάσουν σε μια νίκη που θα τους οδηγεί στο 5-2. Η Ελλάδα θέλει να κερδίσει για να φέρει και τους Ουκρανούς στο 4-3, σε ένα 4-3 που, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί και η Γεωργία, που κερδίζει με 14 πόντους αυτή την ώρα την ομάδα του Μαυροβουνίου. Οπότε αν η Ελλάδα νικήσει σήμερα και νικήσει και η Γεωργία, θα έχουμε Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Γεωργία και Ουκρανία στο 4-3. Οι Πορτογάλοι λογικά θα χάσουν, τους Ισπανούς θα πάνε στο 3-4 και οι Ισπανοί θα είναι στο 6-1. Το βράδυ παίζει Ισπανία-Πορτογαλία, θυμίζω, στο μάτς που κλείνει το πρόγραμμα του ομίλου μας για σήμερα. Υπάρχει αγωνιστική και τη Δευτέρα πρώτη κατοχή στην τρίτη περίοδο για τους Ουκρανούς, με τον Κόβλια να κατεβάζει την μπάλα απέναντι στον Νικ Καλάθι. Ο Λαρετζάκη ξεκινήσει τώρα πάνω στον Μιχαλιούκ, ο οποίος βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα δύσκολο λέει, θα στοχίσει. Το ριμπάν θα το μαζέψει ο Παπα-Νικολάου για Μαρτίδη του Μιχαλιούκου, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια παράβαση εκεί. Κάτοχη για την ελληνική ομάδα που μπορεί να πλησιάσει κι άλλο ή ακόμα και να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα, στην προσπάθεια του Ντόρση να βεμπλαγεί από τα μαρκαρίσματα, θα πάρει το φάουλ από τον Κατσένκο. Φάουλ αυτό το πρώτο ματικό φυσικά για την Ουκρανία σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Μαγκάτζης δεν έχει αφήσει ούτε ένα σύρυγμα που να μην γκρινιάξει. Είναι ότι κάποιες διαβουλεύσεις εκεί ίσως για να αποσύρει τον Κατσένκο, αλλά τελικά θα τον κρατήσει στο μάτς γιατί έχει αρχίσει να φτύρεται κι αυτός. Τρίτο του φάουλ. Στο Σκαπίντσεφ τελικά χρεώθηκε, ακόμα καλύτερα για την ελληνική ομάδα. Το σέντερ των Ουκρανών δεν έχουν εισάξιο ψηλό οι Ουκρανοί από πίσω του, γιατί λείπει και ο Άλεξ Λεν. Λαρετζάκη για τρεις. Αστοχήσει κακή εκτέλεση. Πάλεψατε το κούμπο για το rebound, δεν το πήρε. Το πήρε μακριά από την μπάλα εκεί ο Κόβλιαρ και θα γίνει φάουλ από τον Λαρετζάκη, γιατί υπήρχαν προϋποθέσεις εκνευριασμού για τους Ουκρανούς. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα λοιπόν να σκοράρει εδώ και τώρα. 4-18 τα τρίποντα για την ελληνική ομάδα, χαμηλό το ποσοστό προφανώς. Απέξω μπάλα λοιπόν για την Ουκρανία από αυτό το φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη που ξεκινά στην τεταραυτή, γιατί του Νετζίπολη που έχει αρχίσει το παιχνίδι. Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου και Κώστας Αντετοκούμπο, οι υπόλοιποι 4 για την εθνική μας. Κόβλια τώρα με το Λαρετζάκη απέναντί του. Βρει λίγο χώρο να σουτάρει για 3, θα το βάλει. Είναι ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών σήμερα. Παίρνει την ομάδα του στο συν 6-43-37 από τον Κόβλιαρ, ο οποίος φτάνει πλέον τους 12 πόντους, έχει και 5 rebound, έχει 3-3 τρίποντα παρακαλώ, ενώ ο Μιχαλιούκ έχει 0-5, τώρα κακή συνεννόηση μεταξύ του Παπα-Νικολάου και Ντόρσεϊ, ο ένας έκανε κίνηση προς την μπάλα, ο άλλος την πέταξε στο σημείο που ήταν αρχικά ο Ντόρσεϊ, έτσι η μπάλα βγήκε κατευθείαν στον πάγκο των Ουκρανών και στη δική τους κατοχή. Χαμένη ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα με ένα επιπόλαιο λάθος από ελληνικής πλευράς, 43-37 και κατοχή για τους Ουκρανούς που μπορούν να ξαναφέρουν διαφορά στους 8 ή και παραπάνω. Παίρνει την μπάλα ο Κατσένκο, ένα ανάποδο λέει θα στοχίσει, παίρνει δύο επιθετικά rebound ο Σκαπίντσεφ, αλλά ευτυχώς δεν καταφέρει να τελειώσει την πάση. Τώρα και προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό, θα πάρει φάουλ από τον Σκαπίντσεφ που και πάλι διαμαρτύρεται, από τον Κατσένκο τελικά που διαμαρτύρεται, αυτός το χρεώθηκε τώρα το φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον και τον Σούλγκα και τον Κατσένκο με δύο φάουλ, όπως δύο έχει και ο Βοϊνάλοβιτς, όπως δύο έχει και ο Κόβλιαρ και από τρία έχουν ο Σκαπίντσεφ και ο Νοβίτσκι. Φύρονται αρκετά, την μπάλα απ' έξω για την Ελλάδα, αλλά σημασία δεν έχουν τα φάουλ, σημασία έχουν οι πόντοι και σε αυτό είμαστε στο μείον 6 για την ώρα. Καλάθης, επαναφορά στο Λαρετζάκη, πιέζεται από τον Μιχαλιούκ. Φάουλ από τον Μιχαλιούκ, γρήγορα τα φάουλ των Ουκρανών σε αυτό το δεκάλεπτο, όπως και στο προηγούμενο, στο πρώτο άρχισαν πολύ, τώρα έχουν ήδη τρία ομαδικά, ενώ έχει ένα μόλις η ελληνική ομάδα. 8 και 36 για το 10 λεπτό. Καλάθι στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει βρει πολλά περιθώρια να εκτελέσει. Τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο λέει αριστερό, αλλά άστοχο. Δεν πήρε τα κατάλληλα φάλτσα μπαλά για να καταλήξει μέσα. Με καλή ενέργεια του Ντόρσεϊ δεν κατέληξε στο καλάθι. Καλή άμυνα τώρα στο Μίχαλιουκ. Θα του κλέψουμε. Με τα πολλά και φρυδιασμό με τον καλάθι να μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, προστατεύει την μπάλα. Τελειώνει τη φάση με δεξί λέει 43-39, 8 και 15 για το 10 λεπτό. Κόβλιαρ. Δηλαδή να περάσει, στέκεται, προσποιείται, βγάζει το Σκαπίντσεφ, θα πούσε και πάλι έξω στον Κόβλιαρ. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ, περνάει, το βάζει στην πλάτη του, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, βγάζει τον Μπομπρόξ, για τρεις αυτός άστοχος, θα προλάβει να πάρει το rebound. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει γυρίσει εγκύρω στην άμυνα και έχουμε ανισορροπία. Ο Μίχαλη προσποιείται, κάνει ένα step back τρίποντο, θα στοχίσει και πάλι 0 στα 6. Ο Λαρεντζάκη, ο Βαρικολάου θα πάρει το rebound και αφήνει στον καλάθι, προϋποθέσεις ενδιασμού για την Ελλάδα. Λαρεντζάκης, έχει γυρίσει η ομάδα της Ουκρανίας. Παπα-Νικολάου, τον καλάθι. Καλάθι, ωραία, η πάσα του στον Κωνσταντιτοκούμπο και καρφώνει, όχι τελικά δεν καρφώνει, αλλά κάνει layup και αυτό για δύο μετράει. 43-41, ένα γρήγορο 4-0 για την Εθνική που πλησιάζει και πάλι σε απόσταση καλαθιού. 43-41, λοιπόν, 7,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Μιχαλιούκ, δεν έχει βρει ρυθμό και μακάρι να μην βρει ποτέ ως τώρα στον υπόλοιπο του αγώνα. 10 πόντους έχει, 0 στα 6 τρίποντα. Τώρα θα πάρει φάουλ χαμηλά όμως, όπως δείχνουν οι διαιτητές, από τον καλάθι ή από τον Λαρεντζάκη. Να δούμε που το χρέωσαν οι διαιτητές. Πάντως βολές δεν είναι. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την ελληνική ομάδα και χαμηλά όπως έριξαν οι διαιτητές. Ντόρσεϊ νομίζω έκανε τελικά το φάουλ, το Λαρεντζάκη ή το καλάθι. Αυτός άπλωσε το χέρι του. Την προσπάθεια για drive που έκανε ο παίχτης της Ουκρανίας. Ο Ντόρσεϊ που νωρίτερα του είχε κλέψει την μπάλα του Μιχαλιούκ και ολοκλήρωσε ο καλάθι με αυτό το layup στον εκδιασμό για να πλησιάσουμε τότε στους 4, τώρα είμαστε στους 2. 43-41 του σκορ και ο Μιχαλιούκ και ο Ντόρσεϊ, τα βαριά επιθετικά όπλα των δύο ομάδων έχουν μείνει χαμηλά γιατί οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω τους. Κόβλιαρ, τον καλάθι παίζει καλή άμυνα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Μια βουτιά εκεί πήγε να κλέψει ο Λαρεντζάκης, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα τελικά φτάσε στον Μπομπρόφ, αυτός γυρίζει, ρολάρι, κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πολύ καλή άμυνα εδώ και προϋποθέσεις επιβιασμού. Λαρεντζάκης, η πάσα είναι στον Αντετοκούμπο, θα τελειώσει και αυτή τη φάση. 6-0 σερί και η Σομαλία 43-43 για την ελληνική ομάδα. Αμέσως τα αιμάτα του Μπαγκάτσης, όποτε βλέπει την ελληνική ομάδα να βρίσκει λίγο ρυθμό και να πετυχαίνει μαζεμένους πόντους, αμέσως καλεί τα αιμάτα του Μπαγκάτσης, το κάνει και τώρα την Ισοπαλία 43-43, 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, 43-43 το παιχνίδι στην Λετωνία, η εθνική η οποία έχει 13 στα 19 δίποντα μέχρι στιγμής, 4 στα 18 τρίποντα. Είναι πολύ άστοχη έξω από τη γραμμή των 6,75, όπως και από την γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως λέμε. Έχει μόλις 5 στις 10 βολές. 22 rebound, 16 αμυντικά, 6 επιθετικά και 13 assist για 7 λάθη. Επίσης έχει 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Από την άλλη, οι Ουκρανοί μέχρι τώρα είχαν 8 στα 18 δίποντα, 5 στα 17 τρίποντα, 12 στις 16 βολές, 22 rebound, εκ των οποίων τα 7 είναι επιθετικά, 7 assist για 7 λάθη, 4 κλεψίματα και ισάριθμα κοψίματα.

0: Πάμε ξανά στον Χρήστο.
1: Λοιπόν, επιστροφή 43-43 ανάσης για τον Μιχαλιούκ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά γιατί θέλει λίγο να καθαρίσει το κεφάλι του Μπαγκάτσκης, αποσύροντάς τον. Κόβλιαρ στην επίθεση, ο Σκαπίνδετ έχει αγκυροβολήσει μέσα στο καλάθι για να πάρει την μπάλα. Τελικά ήταν ο Μπομπρόφ, ο καλάθις όμως πολύ έξυπνα έκανε το φάουλ πρωτού πάρει την μπάλα. Ο ψηλός είχε να δώσει ελληνική ομάδα, ήταν μόλις το δεύτερο ή τρίτο. Το δεύτερο βλέπω ότι έχουν καταγράψει, τρίτο μόλις τώρα, ομαδικό φάουλ για την Ελλάδα. Μπάλα απ' έξω λοιπόν για τους αντιπάλους μας. Με 14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή τους, η Ουκρανία, η Γεωργία μάλλον σάρωσε, 99-72 το Μαυροβούνιο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οπότε αυτό το μάτς κλείνει με θρίαμβο των Γεωργιανών, τρίποντο τώρα δεχόμαστε από, από τον Σούλγκα. Ανάσα για τους Ουκρανούς που είχαν κολλήσει για αρκετή ώρα στους 43 πόντους και είχαν δεχτεί ένα 6-0 σερί. Ο Σούλγκα που ήταν στους 8 πόντους, με 2 στα 3 τρίποντα, ο νέος γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, σε παραλαμβάνω. Έπαιζε στην G League, καλάθι, συμπάσχει τον Παπα-Νικολάου για την απάντηση, ο αρχηγός όχι, Καραγιαννίδης όμως θα πάρει το rebound. Και αφήνει στον Ντόρσεϊ, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Καραγιαννίδης στο screen που έκανε πάνω στον Κατσένκο. Αυτό δημιουργεί τεστ. Και η μπάλα περνάει και πάλι στους Ουκρανούς. Πρέπει να περάσουμε μπροστά, να χτίσουμε λίγο ψυχολογία, να ρίξουμε και λίγο την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. Αυτό δεν γίνεται όταν το πολύ να ισοφαρίζουμε σε κάθε περίπτωση ή να κυνηγάμε στους ένα-δύο πόντους. Πρέπει να περάσει με 3-4 πόντους μπροστά η εθνική μας, για να μπορέσει να ρίξει, να μεταφέρει όλο το βάρος, όλη την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. 46-43 και κατοχή δική τους και πάλι, με 6-26 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Ξαναλέω, αν νικήσουμε σήμερα, μπορεί τα πράγματα να διορθωθούν πολύ στον όμιλο, δηλαδή να έχουμε μαζική ισοπαλία, ισοβαθμία στο 4-3. Και ενώ καλά της πηγαίνει στον πάγκο, γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό, όχι κάτι σοβαρό. Μπήκε ο Τολιόπουλος στη θέση του, δέχεται και κάποιες περιποιήσεις ο Νικ. Ο Κόβλιαρ μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι μόνο του έχασε την μπάλα. Δεν πρέπει να υπήρχε παρέμβαση Έλληνα παίχτη εκεί, γιατί δεν δίνουν την μπάλα και πάλι στην Ουκρανία. Ο Σπανούλης το αμφισβήτησε αρχικά, δεν νομίζω να πάρει challenge. Να δούμε και ένα ρεπλέ αν μας δώσουν. 46-43 παραμένει το σκορ από τον Κόβλια, ο οποίος ήταν και στην επαναφορά από την τελική γραμμή. Ψάχνει συμπαίχτη, βγάζει έξω στο Σκαπίντσεφ. Αυτός αφήνει χέρι με χέρι δίπλα του στον Κόβλια και πάλι με το νούμερο 50. Ο Κόβλια απέναντι στον Καραγιαννίδη για τρεις. Αυτή τη φορά ήταν αέρος-αέρος στο σούτ του, κατευθείαν εκτός στόχου, ούτε καν στεφάνι βρήκε. Παραμένει το 46-43. Το πρώτο στο δρίποδο του Κόβλιαρ ήταν αυτό, μετά από 3 στα 3 που είχε ο γκάρ της Μπουντούτσνος. Η μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα λοιπόν, με ευκαιρία να πλησιάσει και να ισοφαρίσει. Ο Σπανούλης δίνει το σύστημα. Το Λιόπουλος, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Καραγιαννίδης και Λαρετζάκη η πεντάδα. Ντόρσεϊ τώρα. Τον Κατσένκο να τον πιέζει. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ο χάνει την μπάλα από τον Κόβλιαρ, ο οποίος βρίσκει καλά στον επιδιασμό. Και θα φέρει τη διαφορά στους 5, 48-43. Δεν είναι πολύ καλός ο Ντόρση σήμερα. Δεν έχει βρει ρυθμό, δεν μπορεί να σκοράρει πολύ. Έχει κάνει και κάποια λαθάκια. Το χρειαζόμαστε τον καλό Ντόρση και σήμερα δεν έχει βρει πολύ εύκολες προϋποθέσεις να εκτελέσει. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για να βρει και αυτό το χέρι του. Το Λιόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο, βγάζει τη γωνία. Ντόρση προσποιείται. Τώρα βρήκε ελεύθερο τρίποντο και καλές προϋποθέσεις. Και αυτές τις περιπτώσεις δεν τις συγχωρεί ο Ντόρση. 48-46, τέτοια σου όταν βρίσκει ο Ντόρση δεν θα χάνει κανένα όλο το βράδυ. Και τώρα φέρνει τη διαφορά στους 2. Δίνοντας ανάσα στην εθνική μας που είχε βρεθεί στο πλήν 5 νωρίτερα. Σούλγα τώρα με το Λαρετζάκι να τον πιέζει. Βγάζει έξω στο Τκατσένκο. Σούλγα και πάλι με το Λαρετζάκι. Προσπαθεί να πάρει ένα σκρίν. Βγήκε ο Καραγιαννίδης, μια παγίδα. Ο Σούλγα βγάζει πάσα στη γωνία στον Κόβλιαρ με τον Τολιόπουλο αυτός. 4 δευτερόλεπτα. Για 3 ο Κόβλιαρ με αυτό το περίεργο στυλ που έχει αστοχή. Το rebound θα το πάρουν οι Ουκρανοί όμως. Δεύτερη φορά rebound από τον Νοβίτσκι. Θα στοχίσει και πάλι. Ένα rebound ρε παιδιά. Μας πήραν 3-4 συνεχόμενα. Το πήρε τελικά ο Καραγιαννίδης. Έχασε την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Ωραία. Πολύ ωραία. Τη πιέται πάλι ο Τκατσένκο. Μια τεχνική ποινή θα έπρεπε να του δοθεί κάποια στιγμή. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια διαμαρτύρεται. Εδώ έχει πέσει με όλο το κορμί πάνω στα πόδια του Λαρετζάκη. Αν δεν είναι αυτό το φάουλ, ποιο είναι. Πάντως εδώ ήταν τυχερή η ελληνική ομάδα γιατί έχασε 3 συνεχόμενα αμυντικά rebound. Οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν καμία φάση. Και τελικά βρεθήκαμε με την κατοχή και το φάουλ αυτό που έγινε πάνω στον Καραγιαννίδη. Από τον Τκατσένκο που είναι πολύ καλός αμυντικός. Αυτός έχει πάρει το μαρκάρισμα του Ντόρσε κατά βάση και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το γεγονός ότι έχει πλέον 3 φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως 3 φάουλ είναι ένα θετικό πράγμα για την ελληνική ομάδα. Καλή πάσα του Τολιόπουλου στον Καραγιαννίδη που κλείνεται. Βγάζει ωραία στον Ντόρσε και λέει πολύ καλή συνεργασία εδώ. Και ισοπαλία 5-0 σερί για την ελληνική ομάδα με τον Καραγιαννίδη να είναι πολύ θετικό στα λεπτά που αγωνίζεται. Κόβλιαρ δίνει στον Μπομπρόφι αυτό στη γωνία στο Σούλγκα με το Λαρετζάκι αυτό. Ο Παπα-Νικολάου πήγε πάνω του. Σούλγκα προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο να μπει προς τα μέσα από την baseline. Κλείνεται, δυσκολεύεται, έχει κάνει βήματα. Πολύ ωραία. Καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα. Την πανηγυρίζει με σφιγμένες βραδιές ο Λαρετζάκης. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα. που να, σε αυτό το δίλεπτο τώρα, 1,5 λεπτό, προσπαθεί να αντεπιτεθεί, να βρει ρυθμό, να κάνει ένα καλό σερί, να περάσει και μπροστά κάποια στιγμή. Γιατί νομίζω έτσι μόνο γυρίζει η ψυχολογία του αγώνα. Δεν γίνεται να κυνηγά συνέχεια και να μην μπορείς να προσπεράσεις και να χτίσεις και μια καλή διαφορά λίγων πόντων, ώστε να μεταφέρεις όλο το βάρος στους γηπεδούχους. Λιόπουλος παίρνει το σκριν, σουτάρει για τρεις. Όχι, κακό το σουτ. Έρμπολ ήταν από τον Λιόπουλο. Μάζεσαι εύκολα την μπάλα ο Σούλγκα και τώρα ο Κόβλιαρ. Κόβλιαρ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Κατσένκο για τρεις ελεύθερος, θα το βάλει. 51-48, εδώ διπλή ζημιά. Χάσαμε εμείς την επίθεση για τρίποντο. Το βάλε ο Κατσένκο που δεν είναι κανένας υπερταλαντούχος παίκτης, αλλά αυτά τα ελεύθερα τρίποντα μπορεί να τα βάλει. Φτάνει τριπλό του πόντου στο μάτς, αυτό το εργαλείο το αμυντικό των Ουκρανών. Κάνει το 51-48, είμαστε στα 3,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Καραγιαννίδης, τον Ντόρσεϊ που κλείνεται, Λαρετζάκης προσποιείται για 3. Πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο, πολύ κακή εκτέλεση. Δεν πρέπει να περιμένουμε τέτοια τραβηγμένα σουτ. Εύκολο ριμπάντο από τους Ουκρανούς που έχουν προϋποθέσεις εμβιδιασμού. Κατσένκο προσποιείται. Νέο τρίποντο από τον Κατσένκο. Γι' αυτό μέσα δύο σερί τρίποντα από τον πιο λιγότερο ταλαντούχο παίχτη των Ουκρανών. Φέρνουν διαφορά στους 6, 54-48 και τώρα ο Σπανούλης καλεί τα time-out καθότι έχει πολλά να πει στους παίκτες του γιατί κάνανε δύο πολύ βιαστικά τρίποντα ενώ η Ελλάδα έχει σοβαρήσει, θα μπορούσε να περάσει και μπροστά. Ξαφνικά βρίσκεται με δύο τρίποντα στο transition στο πλην 6.
0: Χριστό, είχες πρόλαβες να πεις το τελικό της Γεωργίας?
1: Έμεναν κάποια δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ωραία, okay. Είναι 101-74 διέλυσε το Μαυροβούνιο με ένα 24-7 επιμέρους σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μας βολεύει η νίκη της Γεωργίας ή όχι?
1: Είναι όλες οι ομάδες στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορούμε να πούμε μας βολεύει ή όχι. Δηλαδή,
0: γιατί βλέποντας τώρα, ξέρεις, τη βαθμολογία στους Γεωργιανούς στην κορυφή με 11 βαθμούς, έστω και σε ισοβαθμία με Ισπανία και Μαυροβούνιο. Για την Ελλάδα στην τελευταία θέση, ναι, είναι κάπως.
1: Είναι κάπως, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε σήμερα, που πρέπει να το κάνουμε, θα προκύψει τετραπλή ισοβαθμία στο 4-3. Θα είναι η Ισπανία στο 6-1 που λογικά θα νικήσει το βράδυ την Πορτογαλία. Θα μένουν οι Πορτογάλοι τελευταίοι. Και μετά όλα θα παίζονται, έτσι. Αντίθετα, αν χάσουμε σήμερα θα ζωρίσει το πράγμα, γιατί και οι Γεωργιανοί είναι καλή ομάδα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο έχουν κατεβάσει full σύνδεση, δηλαδή και το Μαρκοϊσβίλη, όλους τους NBA, το Σεγγέλια, όλοι παίζουν κανονικά. Οι Ουκρανοί, όπως τους βλέπουμε σε αυτό το παράθυρο, δηλαδή θα τους δούμε και τη Δευτέρα στο παιχνίδι που θα δώσουν, δεν θα είναι ο Μιχαλιούκ στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι Νοέμβριο και Φεβρουάριο, αυτός έχει NBA, δεν πρόκειται να έρθει, οπότε αλλάζει τελείως το επίπεδο της ομάδας. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο εμείς να κερδίσουμε σήμερα. Μια ομάδα που στα επόμενα παιχνίδια δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς το καλύτερο της παίκτη, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, και γιατί είναι, θα μας φύγει. Αν νικήσει σήμερα, θα πάει στο 5-2.
1: Βέβαια. Εννοείται αυτό. Και παίζουν και ισοβαθμίες και παίζουν και τα πάντα ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό. Καλά, τη 54-48 πρέπει να αντιδράσει η ελληνική ομάδα με τα δύο τρίποτα του Τκατσέγκο που την έφεραν στο πλήν 6. Μετά από αρκετή ώρα να βρεθεί με τέτοια διαφορά πίσω. Καλά, τη για 3 για την απάντηση. Μέσα ο Νικ, πολύ ωραία, 54-51. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ελληνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι, ο Καλάθης. Φινολικά, με την παρουσία του, παίρνει διαφορά στους 3, στα 37 του ο Νικ, 42 της εθνικής ομάδας, έλειψε 2 χρόνια. Εντάξει, έχασε το μετάλλιο, είχε πάρει βέβαια αυτό το 2009 στην Πολωνία, πιτσιρικάς τότε. Δεν πήρε το τελευταίο που πήραμε στη Ρήγα. Ο Σούλγκα ένα τρίποντο τώρα για την απάντηση, απίθανα πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν 3 στα 3 σερί τρίποντα. 2 από τον Τκατσένκο και τώρα ένα από τον Σούλγκα, ο οποίος είναι πολύ καλός σκόρερ. Πάλι στους 6 διαφορά. Και πάλι πρέπει να αντιδράσει η ελληνική ομάδα. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Ξάφνου έχει ανέβει πολύ το σκορ από εκεί που ήταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες, 28-28 και χαμηλά. Ντόρσεϊ τώρα περνάει φάουλ, υπήρχε εδώ. Ντόρσεϊ αστοχήσει. Υπάρχει φάουλ όμως, σωστά. Δόθηκε και με καθυστέρηση στο Νοβίτσκι και είναι το τέταρτο του Νοβίτσκι. Αυτό είναι καλό νέο για την ελληνική ομάδα. Γιατί δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές του Ουκρανοί στους φιλούς, ειδικά εν τη απουσία του Άλεξ Λεν, του βασικού του πενταριού, του άλλοντε άσου της Ρεάλ, χωρίς ομάδα είναι τώρα. Ο οποίος λόγω ενός τραυματισμού και επειδή προφανώς ψάχνει η ομάδα δεν θέλησε να παίξει με την ομάδα του σε αυτό το παράθυρο. Μέσα η βολή του Ντόρσεϊ, 57-52. Από το τέταρτο φάουλ του Νοβίτσκι έχουν συμπληρώσει και οι Ουκρανοί. 2 και 21 απομένουν για το δεκάλεπτο. Κάπως αναπήρε μπρος ο Ντόρσεϊ σε αυτό το δεκάλεπτο. Πέτυχε το τρίποντο νωρίτερα. Τώρα βάζει και τις δύο βολές. Παίρνει τη διαφορά στους 4. 57-53. Και θα επιστρέψει ο Μπομπρόφ για την ομάδα της Ουκρανίας. Αντί του Νοβίτσκι χαμηλώνει λίγο το σχήμα. Ο Μπομπρόφ πιο βαρύς. Πιο κοντός, αλλά πολύ δυνατός και πολύ έμπειρος στο παρκέ για την ομάδα της Ουκρανίας. Σούλγκα τώρα, με τον Τολιόπουλο. Αλλά στο Μιχαλιούκ, που έχει τον Καλάθι απέναντί του, προσπαθεί να περάσει ο Μιχαλιούκ. Κλείνεται, λίγη βοήθεια εκεί και από τον Μητογλου, που μετά από αρκετή ώρα μπαίνει στο γήπεδο. Μητογλου τώρα με τον Καραγιαννίδη μαζί, στο 4 ο Μητογλου στη φυσική του θέση. Ο Σούλγκα μπαίνει προς τα μέσα. Εδώ δεχτήκαμε τζάμπα και βέρεσε ένα καλάθι, γιατί ήρθαμε σαν ισορροπία και από κοντά πέτυχε το καλάθι ο Βοϊνάλοβιτς για να κάνει ξανά το 59-53 το συν 6 για τους Ουκρανούς. Και πάλι συν 6 λοιπόν, πρέπει να προκαλούμε και κάποια άμυνα, γιατί σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 21 πόντους. Να το μετρήσω κιόλας, να δω. Πάω τώρα μακριά από την μπάλα. Από το Βοϊνάλοβιτς, από το Σουλγκά. Σίγουρα είναι πάντως φάλι και βολές για την ελληνική ομάδα, γιατί έχουν συμπληρώσει Ουκρανοί. Ναι, σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 19 πόντους από τους Ουκρανούς. Είναι το χειρότερο μας μετά την πρώτη περίοδο του 24, αλλά τώρα έχουμε ακόμα και περίπου 100 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Ο Σούλγκα αγκάλιασε εκεί τον Μίτογλου και έκανε αυτό το φάουλ από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο Σούλγκα, ο οποίος φτάνει και αυτός τα τρία προσωπικά φάουλ. Στον πάγκο Καραγιαννίδη, ήταν λίγο βαρύ αυτό το σχήμα και με Μίτογλου και με Καραγιαννίδη, αφού και αντίπαλοι παίζουν small ball. Πάμε τώρα σε ένα πιο έτσι ευέλικτο σχήμα με το Μίτογλου στο 5 για την εθνική μας ομάδα. Στον πάγκο και ο του Κατσένκο, ο άνθρωπος που γύρισε και πάλι το momentum με 5 του Κορανού με τα 2 σε 3 τρίποντα που πέτυχε πάνω από το μάτι και έρχεται στην Σοπαλία. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχει μπει του Καραγιαννίδη για βολές για το Μίτογλου. Μέσα η πρώτη, 59-54 από το τρίτο φάουλ του Σούλγκα. Όπως σας είπαμε και πριν, αρκετή φθορά των Ουκρανών που δεν έχουν ανοίξει πάρα πολύ το rotation τους, είναι αλήθεια. Έχουν χρησιμοποιήσει 10 από τους 12 παίκτες τους και κάποιοι έχουν παίξει ελάχιστα. Ο Μίτογλου χάνει τη βολή τη δεύτερη, παίρνει ο ίδιος το rebound αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, αλλά έρχεται και ο Αντετοκούμπο. Θανάσης να μαζέψει το rebound. Ο Λιόπουλος περνάει, παίρνει προς τα μέσα, βγάζει έξω Καλάθης. Βρίσκεται ένα διάδρομο, κλείνεται από το Σούλγκα, 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο για τον Νικ. Όλου του Μίτογλου πάνω στο screen που έδωσε στον Καλάθη. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα, κατοχή και πάλι για τους Ουκρανούς, δεν υπάρχουν βολές για την επιθετικό το φαουλ στο κινητό screen που έκανε ο Μίτογλου, όπως καταλόγησαν οι διαιτητές. Το πούλησε και λιγάκι ο Σούλγκα με την πτώση του. Έκανε και μια κίνηση μπροστά μπρος ο Μίτογλου, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αδικαιολόγητο το σφύριγμα. Η μπάλα ξανά την κατοχή των Ουκρανών που προηγούνται με 5 και έχουν και την μπάλα δική τους. Ο Μιχαλιού κατεβάζει την μπάλα τώρα από την υποστήριξη 2 και 3 παιχτών. Προσαρμόζεται πάντα η ελληνική ομάδα πάνω στο Μιχαλιού και θυσιάζει κάποια ελεύθερα σούτα από άλλους παίκτες. Κάποιες φορές τα πληρώνει, κάποιες όχι. Μιχαλιού κλείνεται, τώρα θα βγάλει στον Μπομπρόφ. Ο Μπομπρόφ με τον Θανάση Αντετοκούμπο 7 δευτερόλεπτα. Και πάλι Μιχαλιού με τον Θανάση παίζει πολύ καλή άμυνα, τον δυσκολεύει. Πετάει την μπάλα για να δει. Ωχ, την βάζει ο Μιχαλιού, αν είναι δυνατόν. Πέταξε την μπάλα χωρίς ισορροπία για να μην του μείνει στα χέρια και έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο ματς, ένα ακροβατικό. Θανάση Αντετοκούμπο φάουλ θα πάρει εκεί και θα πάει στις βολές. Για να επιτεθεί γρήγορα με τον Τόρση ελληνική ομάδα, έδωσε στο Θανάση. Αυτός έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα εκεί πέρα. Αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Πήρε όμως το φάουλ. Απίστευτο καλάθι του Μιχαλιού, ο οποίος

0: βγάζει δίπλα του στον Γοϊνάλοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα όμως, δεν θα τη χάσει. Χτυπάει η μπάλα πάνω του, αλλά βρίσκει και σε Έλληνα παίχτη και περνάει εκτός γηπέδου για την Ουκρανία και πάλι, αλλά με 9 δευτερόλεπτα. 40,1 για το δεκάλεπτο, 9 για την επίθεση των Ουκρανών. Ο Κόβλερ στην επαναφορά. Βρίσκει τον Μίχαλιουκ, ο οποίος παίρνει ένα πολύ δύσκολο γωνιακό τρίποντο, θα στοχίσει. Ανάσα του κούμπου κατεβάζει το rebound και αφήνει στον καλάθι. Να σκοράρουμε τώρα, να μειώσουμε κι άλλο τη διαφορά. Θυμίζω έχουμε και την πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο. Αλλά θα σταματάει την τρίπλα. Βάζει στο Μίτογλου. Για τρεις ελεύθερος ο Ντίνος, πρέπει να μπει αυτό. Με ταμπλό, με ταμπλό. Δεν πειράζει, το παίρνουμε. 62-59 στους τρεις πόντους. Ανάσα για την ελληνική ομάδα, δεν ήταν καλή. Τέλειξε το Μίτογλου, αλλά εδώ βοήθησε και η τύχη. Η διαφορά έπεσε στους τρεις. Όλος ο χρόνος τώρα στην Ουκρανία, 15 δευτερόλεπτα. Για το δεκάλεπτο. 62-59 ο Κόβλιαρ. Ο Φανάσα δεν το κούμπο έχει βρεθεί πάνω του. Όχι, πάει ο Καλαϊτζέκ στο Μίχαλιουκ. Ο Κόβλιαρ παραμένει με την παλαδική του. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κάνει ένα step back. Θα κερδίσει έξυπνα το φάουλ από το Φανάση, γιατί έκανε προσποίηση. Νέφαγε την προσποίηση του στον Άντρα Αντετοκούμπο. Και ο Κόβλιαρ έξυπνα έβαλε το κορμί του από κάτω του για να κερδίσει το φάουλ και δύο βολές με 2,8 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ καλός παίκτης ο Κόβλιαρ, το λέγαμε. Ένα παιδί το οποίο παίζει στην Πουτούτσνος, ομάδα η οποία είναι στις καλές του Eurocup και πρωταγωνιστεί και στην Αδριατική Λίγα. Δεν είναι κάποιο παιδί που δεν το ξέρει κανείς. Δεν είναι της Ευρωλίγκας έτσι προφανώς, αλλά είναι ένα παιδί με πολύ ταλέντο. Και σήμερα είναι και ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών. Τώρα βάζει και τη βολή. Θα κάνει το 63-59. Ο Κόβλερ που φτάνει στους 14 πόντους. Έχει και 6 rebound και 3 assist και 2 κλεψίματα. Έχει ένα λάθος. Είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της Ουκρανίας στο παιχνίδι. 2,8 θα απομένουν μετά τη δεύτερη βολή του. Θα τη βάλει και αυτή. 64-59. Ο Καλάθης ψάχνει μια μακρινή πάσα. Λάθος θα κάνει. Η μπάλα φτάνει στον Μπομπρόφ. Πετάει την μπάλα από το κέντρο. Ευτυχώς δεν φάγαμε και τρίποντο τώρα, γιατί θα ήταν διπλή ζημιά. Παραμένει πάντως αυτό το 64-59. Στο τέλος της τρίτης περίοδου έχει να επιστρέψει από πλήν 5 ελληνική ομάδα. Θέλει να κερδίσει και να ξαναμπεί σε τροχιά πρόκρισης στο παγκόσμιο του Κατάρ. Τάσο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 64-59. Στο πλήν 5 η εθνική ομάδα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στον Χρήστο Ρομπόλη, μια είδηση μεταγραφικού ενδιαφέροντος και έχει να κάνει με αντίπαλο της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Η Γαλατά Σαράι λοιπόν είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Ραφαέλ Λεάο από την Μίλαν. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το κόστος θα φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους και ρήτρα μεταπόλησης, ενώ σύμφωνα με άλλη ανάρτηση του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με καθαρές ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το τέταρτο δεκάλεπτο της κρίσης. 64-59 μπροστά η Ουκρανία στη Ρίγα απέναντι στην Ελλάδα. Πρώτη κατοχή για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθη, τον Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, τον Μίτογλου και τον Φάνασε Αντετοκούμπο. Αρχίζει η ελληνική ομάδα. Καλάθης έχει βάλει πλάτη εκεί τον Κόβλιαρ. Προσπαθεί να περιμένει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Βγάζει τον Τολιόπουλο. Τους δεν έχει καταφέρει να γίνει επιδραστικός επιθετικά σήμερα. Τον πιέζει ο Μπομπρόφ τώρα. Ο Λουκάσοφ είναι εκεί κοντά του. Σκρίνει, περνάει ο Τολιόπουλος, περνάει. Φάουλ έγινε εκεί. Όχι, δεν δίνεται κάτι. Χάνεται την μπάλα από την ελληνική ομάδα. Προϋποθέσεις συνδυασμού για τους Ουκρανούς. Και τον Κόβλιαρ να βγάζει κάτω από το καλάθι στον Μπομπρόφ. Αυτός ξανά στη γωνία. Στον Λουκάσοφ. Κόβλιαρ και πάλι για τρεις τώρα ο Βοϊνάλοβιτς. Ο τρίποντα από τον Βοϊνάλοβιτς και συν 8 για την Ουκρανία. Για να είναι και τα κοκόρια τους των Ουκρανών. Ωρες-ώρες. Έχουν πολύ ψηλά ποσοστά στα τρίποντα. Τώρα φτάσανε το 40% παρακαλώ. Μάλλον παραπάνω από το 40, 42,3, έχουν 11 στα 26. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ελληνική ομάδα, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια λάθους. 9 λεπτά πριν το τέλος είναι στο πλήν 8. Καλάθης. Το Μίτογλου να δίνει το screen. Και πάλι Καλάθης

0: με τον Βοϊνάλοβιτς. Η πάσα είναι προς το Μίτογλου. Πάουλ στο Μίτογλου, καθαρό. Αλλά να δούμε αν έχει γίνει χαμηλά ή ψηλά το φάουλ από τον Λουκάσοφ. Νομίζω χαμηλά το έχουν δώσει οι διαιτητές. Ωραία, ήταν πεντακάθαρο το φάουλ του Λουκάσοφ πάνω στον Τολιόπουλο. Δεν είχε ισορροπία στο κορμί του, έπεσε πάνω του. Δεν δόθηκε το φάουλ από τους διαιτητές. Βρήκανε ευκαιρία οι Ουκρανοί να βγάλουν, όχι εφηδιασμό ακριβώς, αλλά να κυκλοφορήσουν την μπάλα έχοντας σε ανισορροπία την ελληνική άμυνα και να πετύχουν ένα τρίποντο που βρε τη διαφορά στους 8. Κατοχή τώρα για την Ελλάδα, αλλά απ' έξω όχι πολλές, από αυτό το φάουλ που κάνει ο Βοϊνάλοβιτς πάνω στον Μίτογλου. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Καλάθης με τον Κόβλιαρ. Ήγε ο Μίτογλου για το screen. Καλάθης τώρα απέναντί του έχει τον Βοϊνάλοβιτς. Έχει μείνει ο Μίτογλου με τον Κόβλιαρ. Προσπαθεί να τον ποστάρει. 3 δευτερόλεπτα. Φάουλ υπάρχει εκεί. Δίνεται κάτι. Τελικά δίνεται διπλή τρίπλα στο Μίτογλου. Διπλή τρίπλα στο Μίτογλου δόθηκε. Ο Σπανούλης απορριμμένος κοιτάει τους διαιτητές και τους παίκτες του. Όχι, βρήκε με το πόδι την μπάλα. Ο Μίτογλου αυτό δώσαν οι διαιτητές από παρέμβαση του Κόβλιαρ. Και γι' αυτό η μπάλα περνάει πάλι στους Ουκρανούς που μπορούν να φτάσουν σε διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς και θα δυσκολεύει πάρα πολύ μετά η αποστολή της ελληνικής ομάδας. Τον Μπρόβ δυσκολεύεται. Φάουλ από τον Καλάθι όμως, χαμηλά. Την μπάλα απ' έξω για τους Ουκρανούς. 8 και 33 για το φινάλε. Το momentum είναι ξεκάθαρα υπέρ των Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Η ελληνική ομάδα δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Είναι ευάλωτη στην άμυνα. Οι Ουκρανοί τα βάζουν όλα ξαφνικά από εκεί που είχαν ένα ψηλομέτριο ποσοστό αντίστοιχο με τις ελληνικές ομάδες στα τρίποντα. Ξαφνικά άρχισαν να πετάνε τα τρίποντα το ένα μετά το άλλο και με τον Μίχαλιουκ και με τον Βοϊνάλοβιτς και με τον Τκατσέγκο. Δηλαδή, όχι πάντα πλην του Μίχαλιουκ με τους πιο πιθανούς σκόρερ. Τώρα θα στοχίσει ο Μίχαλιουκ στα 2 δευτερόλεπτα για 3 ο Βοϊνάλοβιτς και πάλι τρίποντα από τον Βοϊνάλοβιτς. Απίστευτα πράγματα. Η διαφορά στους 11 πανηγυρίζουν οι λίγοι Ουκρανοί στις κερκίδες. Άλλωστε και το μάτι δεν γίνεται σε Κανακίεβο, αλλά στην Ρίγα. 70-59 πλέον με τον Βοϊνάλοβιτς και τον Τκατσέγκο να έχουν γίνει game changers με αυτά τα τρίποντα που πέτυχαν 2-2. Ανάσα τον κούβο κάτω το καλάθι, φάουλ υπάρχει εκεί, δεν δίνεται κάτι. Χάνει την επίθεση η ελληνική ομάδα. Παραμένει το συν 11 για τους Ουκρανούς που έχουν ξανά την μπάλα δική τους. Επίθεση από τον Κόβλιαρ να στοχίσει, rebound. Για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχει, αλλά έχει βγάλει την μπάλα εκτός ο Μπομπρόφ. 7 και 49 για το τέλος, δεν έχει χαθεί ακόμα το μάτς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θέλει πλέον κακές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους πλέον για την ελληνική ομάδα που πρέπει άμεσα να αντιδράσει. Και στο κακό σενάριο που αν το παιχνίδι αρχίζει να ξεκινήσει από τα χέρια μας, πρέπει να το σκεφτούμε γι' αυτό αυτή την ώρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε ακόμα και τη διαφορά γιατί μπορεί να πληθεί ρόλο. Άλλο να χάσεις με 11 που είναι τώρα ή και παραπάνω ομιγέννητο, και άλλο να χάσεις με 1-2 γιατί πάντα υπάρχουν οι πιθανότητες ισοβαθμιών στο τέλος του ομίλου. Dorsey κλείνεται, δυσκολεύεται και πάλι. Ο Dorsey φάουλ θα κερδίσει από τον Κόβλιαρ. Διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί, οι οποίοι συνέχεια χοροπηδούν στον πάγκο όλοι τους οι παίχτες. Οι διαιτητές πραγματικά είναι πολύ ανεκτικοί με τη συμπεριφορά τους και με την ένταση που βγάζουν και με τις διαμαρτυρίες συνεχόμενες. Κάποια τεχνική ποινή θα μπορούσε να δοθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα στους Ουκρανούς. Ειδικά στον Τκατσέγκο, ο οποίος είναι συνέχεια όρθιος στον πάγκο, ακόμα και όταν δεν παίζει, χτυπιέται. Να επιστρέψει ο Σούλκα στο παρκέ και ο Παπα-Νικολάου για την ελληνική ομάδα, όπως και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Αλλάζει τους ψηλούς της η εθνική μας. Ο Κόβλιαρ πάει στον πάγκο με 4 φάουλ και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την ελληνική ομάδα, αρκεί να το εκμεταλλευτεί γιατί λείπει ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών. Dorsey, τον Λουκάσοφ απέναντί του. Προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο να εκτελέσει, κλείνεται. Βγάζει τον Καλαϊτζάκη αυτό στη γωνία του Παπα-Νικολάου. 3 δευτερόλεπτα περνάει ο Παπα-Νικολάου, το λέει εύστοχο μπροστά από αντίπαλο, το Σούλκα 70-61. Μια μικρή ανάσα για την ελληνική ομάδα, έστω και στο τέλος της επίθεσης από τον αρχηγό μας. 70-61, 5 πόντι του Παπα-Νικολάου. Σούλκα τώρα. Θα δώσει δίπλα του στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ με τον Καλαϊτζάκη. Κάνει ωραία τρίπλα, μπαίνει προς τα μέσα. Πάει να κάνει ένα αεροπλανικό. Θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Αντετοκούμπο. Και καλός ευνηδιασμός τώρα για την ελληνική ομάδα με τον Καλαϊτζάκη. Να φτάνει στο lay-up. Πολύ ωραία. 70-63, 4-0 σερί για την Ελλάδα που μειώνει στους 7, 7 λεπτά πριν το τέλος. Υπάρχει χρόνος. Υπομονή θέλει. Καλές άμυνες. Καλές επιθέσεις φυσικά γιατί δεν φτάνουν μόνο οι άμυνες. Σούλκα. Με τον Dorsey τώρα να τον πιέζει. Σούλκα προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, είναι μεγάλο κορμί, ο Dorsey παίζει καλή άμυνα εδώ. Τραβάει στο Μίχαλιουκ, ο οποίος περνάει ανάμεσα από το screen. Βήματα κάνει εδώ ο Μίχαλιουκ, πολύ ωραία, ναι. Πεντακάθαρο και διαμαρτύρεται, δεν έχει να κάνει. Που λέει ότι άγγιξε κάποιος την μπάλα, δεν έχει να κάνει, ο ίδιος την κουβαλούσε όταν περπάτησε, οπότε είναι ξεκάθαρη η παράβασή του και η μπάλα περνάει και πάλι για την ελληνική ομάδα. Τα χέρια, στην μπάλα έχει βάλει τα χέρια του ο Κώστας Αντετοκούμπο και μετά περπάτησε ο Μίχαλιουκ, σωστό το σφύριγμα των διαιτητών, μπάλα και πάλι για την ελληνική πλευρά. Για να δούμε. Πλην 7 το σκορ. Παρακολουθεί και ο Δήμος Δικούδης και ο Νίκος Ζήσης, ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και ο team manager GM της εθνικής ομάδας. Πάρω λίγο να γίνει. Όχι, και έγινε τελικά το λάθος στην επαναφορά, αν είναι δυνατόν. Βγάλαμε τέτοια άμυνα. και μετά δεν μπορέσαμε να επαναφέρουμε σωστά την μπάλα και τη δώσαμε τζάμπα και βερεσέ ξανά στους Ουκρανούς από την κακή συνεννόηση ανάμεσα σε τον Λιόπουλο και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου απαρηγόρητος, ο Σπανούλης βράζει από μέσα του, άρα προσπαθεί να μείνει ψύχραμος για να μην μεταφέρει παραπάνω εκνευρισμό στην ομάδα. Λουκάσο μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει δίπλα του στον Σούλγκα, τους πιέζεται, έξυπνα θα κερδίσει φάουλ χαμηλά όμως, όχι για βολές. Το φάουλ από τον Ντόρσεϊ, το δεύτερο για την ελληνική ομάδα. Δύο έχουν και οι Ουκρανοί, 6 και 28 για το τέλος. Δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες και να κάνουμε τέτοια λάθη όπως το προηγούμενο. Με 6 και 28 να απομένουν, η Ελλάδα είναι στο πλήν 7 και πρέπει να τα κάνει περίπου σωστά και οι Ουκρανοί να κάνουν αρκετά πράγματα λάθος στο υπόλοιπο της αναμέτρησης για να γυρίσουμε το μάτς και να κερδίσουμε. Υπάρχει χρόνος, ξαναλέω. Δεν είναι ο αντίπαλος κανένα μεγαθύριο. Είναι μια καλή ομάδα που έχει ζημία γιατί παίζει συνέχεια με τον ίδιο κορμό χειμώνα-καλοκαίρι. Απλά μπαίνει τα καλοκαίρια συνήθως και ο Μιχαλιούκ που λείπει τον υπόλοιπο χρόνο στο NBA. Και αυτό και τώρα είναι ευκαιρία να τους κερδίσουμε. Τρίποντο θα βάλει ο Λουκάσο, θα πίστευτα πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν τρομερό ποσοστό στα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά διαφορά στους 10-73. Αλλά τελικά είναι για 2 γιατί πατούσε γραμμή από τη Λενιγκητέ. Πατούσε γραμμή ο Λουκάσο 72-63. Από το σου του Λουκάσου πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Δεν παίρνουν σκόρα από το Μιχαλιούκ, παίρνουν από παίχτες που δεν είναι οι πιο επικίνδυνοι. Καλαϊτζάκης για 3 για την απάντηση, θα στοχίσει. Δεν μπορεί να διεκδικήσει και το ριμπάντο ο Κωνσταντινοκούμπα από τις μονομαχίες και ορεθεί πακριά από το καλάθι. Με τώρα ο Μιχαλιούκ με τον Καλαϊτζάκη. Προσπαθεί να μπεμπλακεί από το καλό μαρκάρισμα του Καλαϊτζάκη, βγήκε για βοήθεια και ο Κωνσταντινοκούμπο. Μιχαλιούκ προσπαθεί να πάρει ένα τρίποντο, θα κάνει φάουλ ο Κωνσταντινοκούμπο πάνω στους Καπίντσεφ γιατί δεν είχε καλή θέση κάτω από το καλάθι. Το κόμμα που έχει χτυπήσει και λίγο στο πρόσωπο από πάση νωρίτερα και πιάνει το κεφάλι του. Μοιάζει λίγο έτσι σαστισμένος, ζαλισμένος. Την μπάλα να παίξει για τους Ουκρανούς. 72-63 το σκορ, 5-44 απομένουν για το τέλος. Αυτό το φάουλ ήταν το πέμπτο για τον Κώστα Τετοκούμπο, ο οποίος εγκαταλείπει πρόωρα το παιχνίδι. Καραγιάννηδη θα περάσει τη θέση του. Αποβάλλεται λοιπόν ο Κώστας Αντετοκούμπο που σήμερα δεν βοήθησε ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα. Περιμέναμε περισσότερα, η αλήθεια είναι, από το σέντερ του Άρη. Μπορεί να δώσει περισσότερα, σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. Η αλήθεια είναι δεν τροφοδοτήθηκε πλην κάνα δύο φάσεων στην τρίτη περίοδο που τελείωσε εύκολες φάσεις. Τώρα μοιάζει και λίγο να έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο τη φάση νωρίτερα. Για να δούμε. 5-43 για το φινάλε. Λουκάσοφ και πάλι προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Σταματά την τρίπλα, βγάζει έξω στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία. Ο Σούλγα για τρεις ελεύθερος και αυτό μέσα οι Ουκρανοί δεν χάνουν σουτ και παίρνουν διαφορά στους 12-75-63. Πολύ ζώρικα πλέον τα πράγματα για την ελληνική ομάδα με 5,5 λεπτά να απομένουν. 14 οι πόντοι του Σούλγα, τους έχει 4-5. Εδώ κάνει τάκλινο ο Ουκρανός και δεν στηρίζουν τίποτα διαιτητές. Το Λιόπουλος από τη γωνία για τρεις για την απάντηση. Ανάσα για την Ελλάδα 75-66. Επιτέλους ένα τρίποντο εκεί για την Ελλάδα γιατί οι Ουκρανοί είπαμε, το βλέπανε βαρέλι το τρίποντο εδώ και πολλή ώρα. Και με πολλούς διαφορετικούς παίκτες, όχι με έναν ή δύο, και όχι το Μιχαλιούκ. Αυτή είναι η έκπληξη. Ένα έβαλε ο Μιχαλιούκ. Οι υπόλοιποι όμως είναι αυτοί που έχουν κάνει τη μεγάλη τη ζημιά. Ο Τκατσέγκο, ο Βοϊνάλοβιτς, λίγο πριν ο Σούλγκα. Τώρα κάτω από το καλάθι ο Καπίντζε θα στοχίσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα να θα πάρει το rebound. Ο Καραγιάννηδης είχε βγει ψηλά και με follow ο Καπίντζε θα φέρει τη διαφορά και πάλι σε διψήφια διαφορά 76. Φάουλ στον Καραγιάννηδη, μακριά από την μπάλα. Τρίτο ομαδικό για τους Ουκρανούς. 4-47 για το φινάλε. Ο Καλάθης θα επιστρέψει στο παρκέ και μπάλα να παίξω για την ελληνική ομάδα σε αυτή την κατοχή που είναι κρίσιμη όπως και όλες οι υπόλοιπες. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί η ελληνική ομάδα να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις δεν είναι πολύ καλές. Αλλά εντάξει στον πάγκο αντί του Καλάθη για να περάσει στο παρκέ. Στον πάγκο και ο Σούλγκα με το τέταρτο του φάουλ. Το λίγο που πάει να περάσει, κλείνεται. Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Άστοχος, rebound από τον Μιχαλιούκ. 77-66 παραμένει το σκορ. Βεβαιασμένες πλέον οι ελληνικές επιθέσεις. Υπάρχει πίεση του χρόνου. Κάρφωμα στον εμβιασμό από τον Σκαπίντσεφ. Πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα. Ακόμα δυσκολότερα. Στο πλήν 13 η ελληνική ομάδα με 4,5 λεπτά να απομένουν. 79-66. Το Λιόπουλος. Πήγαν από τον Καραγιανίδη. Το Λιόπουλος στέκεται, σουτάρει, αστοχή. Ριμπάτο του Σκαπίντσεφ. Η ελληνική ομάδα θα χάσει και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να χάσει και με διαφορά πλέον από τους Ουκρανούς που θα είναι καταστροφικό γιατί μετράνε τα πάντα στις ισοβαθμίες και σε πολλαπλές ισοβαθμίες θα πω εγώ γιατί η ελληνική ομάδα ακόμα δεν έχει την ισοβαθμία ούτε καν με τους Πορτογάλους φανταστείτε μετά την ήττα που είχε με 15 πόντους στα Λιώσια τον Ιούλιο. Όλα μετράνε. Ο Ντόρσεϊ τώρα θα κάνει φάλους στους Καπίντσεφ, βολές για τον Ουκρανό σέντερ που μπορεί να φέρει διαφορά και στους 15. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορούμε να συζητάμε για νίκη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και ζορίζει πάρα πολύ η αποστολή της ελληνικής ομάδας που αν όπως όλα δείχνουν, ολοκληρωθεί έτσι το απόψινό παιχνίδι, θα βρεθεί πλέον σε αρνητικό ρεκόρ με τρίτη σερή ήττα στο 3-4. Οι Ουκρανοί θα φτάσουν στο 5-2. Οι Ισπανοί λογικά κερδίζοντας την Πορτογαλία το βράδυ θα είναι στο 6-1. Οι Γεωργιανοί είναι ήδη στο 4-3. Οι Πορτογάλοι θα παίζουν στο 3-4. Θα είναι οι μόνοι που θα είναι τελευταίοι μαζί με την ελληνική ομάδα. Και το Μαυροβούνιο θα είναι επίσης στο 4-3. Δεν έχει χαθεί μαθηματικά προφανώς κάτι, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα, ειδικά αν δεν κερδίσουμε και την Ισπανία τη Δευτέρα στο ΆΚΑ, που θα είναι γεμάτο. Ο κόσμος θα είναι εκεί, έχει σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια. Αλλά το θέμα είναι να έρχονται και οι νίκες. Θα βάλει τη δεύτερη βολή μόνο Καπίνζα, θα φέρει τη διαφορά στους 14, 80-66, 4 λεπτά πριν το τέλος. Μέσα στον Ντόρση, φάουλ έγινε εκεί. Φάουλ από τον Τκατσέγκο και δύο βολές για τον Ντόρση. Νομίζω θα αποβάλλεται του Τκατσέγκο ή τέταρτο του φάουλ είναι, θα δούμε. Σπανούλης έχει σταυρώσει τα χέρια πλέον, κοιτάζει τον χρόνο, τον πίνακα, αν μπορεί να σκαρπιστεί κάτι. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα. Τέταρτο φάουλ του Τκατσέγκο, άλλο ένα έχει δικαίωμα να δώσει στα 3 και 55 που απομένουν. Επέστρεψε και ο Ξούλικα και αυτός με 4 φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν αρκετούς παίκτες με πολλά φάουλ, αλλά πλέον έχουν και ένα συν 14, το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα θα βάλει την πρώτη βολή, 80-67. Άλλο Ντόρση, ο οποίος έχει φτάσει στους 13 πόντους, 14 έχει καλάθι, 11 ο Μίτογλου. Αυτή είναι η τρεις μόνη ψήφιοι σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Ο Ντόρση θα βάλει και τη δεύτερη βολή για την Ουκρανία, 14 έχει ο Σούλγα, 13 ο Μίχαλιουκ, 11 ο Βοϊνάλοβιτς, 16 ο Κόβλιαρ και έχουν 44,8% στα τρίποντα με 13 στα 29. 80-68 το σκορ στον πάγκο ο Λουκάσοφ για τους Ουκρανούς, που έχουν την κατοχή δική τους. 3-50 για το τέλος. Κόβλιαρ θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις πλέον οι Ουκρανοί, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Τον είναι σύμμαχος τους ο χρόνος. Τσέγκο στον Κόβλιαρ, τον Λιόπουλος πιέζει, τώρα βγήκε ο Μίτογλου ψηλά. Τρίστο Τκατσέγκο από τα 8 μέτρα, λίγο ήθελε να μπει και αυτό. Τελικά η μπάλα μπήκε και βγήκε και κατέληξε πάνω από το ταμπλό όπου είναι εκτός παιδιάς και ξανά για την κατοχή της ελληνικής ομάδας. 3 και 35 για το φινάλε. Καλάθι στην οργάνωση της επίθεσης για την Ελλάδα. Ελισσόβο Πανικολάκη από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, καλάθις, συνέχεια από το Μίτογλου και πάλι καλάθις. Και πάλι Μίτογλου, για τρεις ο Ντίνος, θα στοχίσει, rebound από δύο Ουκρανούς, πολύ εύκολα, δεν έχουμε και κάποιο κτίριο μέσα στην ρακέτα, ο Μίτογλου βγήκε ένα σουτάρι για τρεις. Χαμένο το rebound, ο Κόβλιαρ κατεβάζει την μπάλα, βγάζει στη γωνία, δεν έχουν κανένα λόγο οι Ουκρανοί να βιάζονται και πάνε σε 24 επιθέσεις. Βλέπετε εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις νωρίτερα για εκτέλεση, αλλά δεν την πήρε ο Μπομπρόφ. Έβγαλε έξω στον Κόβλιαρ στα 5 δευτερόλεπτα, στο ένα σμένα με τον Παπα-Νικολάου, στους 3 από τα 8 μέτρα θα στοχίσει, παίρνουν και το rebound με τον Σκαπίτσεφ κάτω από το καλάθι, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρουν, όχι τελικά δικιά μας η κατοχή, αφού δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα του Τκατσέγκο, αλλά φάγανε με αυτά και με αυτά γύρω στα 30 δευτερόλεπτα και πάλι οι Ουκρανοί, αφού δεν πέτυχαν καλάθι, φάγανε τουλάχιστον για αυτούς 30 δευτερόλεπτα και έχουμε βγει στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα 2 και 52 για το φινάλε, πλην 12 για την ελληνική ομάδα που δεν θα αποφύγει την ήττα από όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Λιόπουλος με τον Σκαπίντσεφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές από το φάουλ του Σκαπίντσεφ. Καλή κίνηση εδώ από τον Λιόπουλο, πρέπει να το επιχειρήσει και νωρίτερα. Είναι αργός ο Σκαπίντσεφ, δεν έχει γρήγορα πόδια. Μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, αλλά θα το κάνει. Έβαλε λάθος στο κορμί του Σκαπίντσεφ και το στέλνει στις βολές. Και πάλι ο Τκατσέγκο διαμαρτύρεται σε κάθε σφύριγμα των διαιτητών και πάλι δεν του σφυρίζεται καμία τεχνική ποινή. Προφανώς δεν φταίει αυτό στην εθνική που θα χάσει από όλα δείχνει το μάτς. Άρα είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Τέταρτο το φάουλ του Σκαπίντσεφ, 80-69 από τον Τολιόπουλο με την πρώτη βολή, 2 και 38 για το φινάλε. Ετοιμάστηκε για δεύτερη προσπάθειά του. Θα αστοχήσει σε αυτή. 2 στις 4 ο Τολιόπουλος. Αν δεν βάζει και ο Τολιόπουλος όλες τις βολές, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Στους 5 πόντους έχει μείνει σήμερα. Κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Κόβλια να δίνει στο Μίχαλιουκ. Αυτός παίρνει την baseline. Πάνει κάτω από το καλάθι, βγάζει τη γωνία στον Τκατσέγκο που προσποιείται. Βάζει στο Σκαπίντσεφ, καλά κυκλοφορεί την μπάλα Ουκρανή, Κόβλιαρ, τον Ντόρσεϊ, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, μια ραχεία τρίπλα, πάσα στο Σκαπίντσεφ κάτω από το καλάθι, φάουλ από τον Τολιόπουλο ο οποίος διαμαρτύρεται. Βολές για το Σκαπίντσεφ, το Τολιόπουλο θεωρεί ότι δεν έκανε κάποιο φάουλ, αλλά είναι βολές. Δεν βάζει τουλάχιστον στήριγμα που έχουν δώσει οι διαιτητές. Θα δούμε και το replay, αν υπάρχει κάτι λεπτό ή όχι. Έβαλε τα χέρια του και ο Τολιόπουλος, τώρα δεν ξέρω αν βρήκε μόνο μπάλα και χέρια. Πάντως οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και δύο βολές για τον Σκαπίντσεφ που πάντως είναι αρκετά άστοχος. Ο Τολιόπουλος θα πάει στον πάγκο. 2 και 16 για το φινάλε, διαφορά στους 11 για την Ουκρανία και ο Σκαπίντσεφ, ο σέντερ της Κορούνια, της Ισπανικής, θα χάσει την πρώτη βολή, θα διατηρηθεί το 80-69. Ξαναλέω ότι ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Αν μπορεί να κάνει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα, είναι να μειώσει τη διαφορά, γιατί μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο και πρέπει να τα προσέχουμε όλα. αν θέλουμε να περάσουμε. Ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα, ακόμα δυσκολότερα. Rebound από το Μίτογλου μετά την δεύτερη χαμένη βολή του αντιπάλου μας. Καλάθης χάνει την ισορροπία του, πέφτει. Δεν έγινε φάουλ εκεί. Μπάλα τελικά στα χέρια του Ντόρση, φάουλ. Τόσο ο οποίος παραλίγο να τραυματιστεί κιόλας από την άτσα λιγουτιά που έκανε ο αντίπαλος πάνω του. Μας βγήκε σε καλό τελικά αυτή η φάση, γιατί μας δώσανε φάουλ για βολές οι Ουκρανοί πάνω στην πίεση τους που άσκησαν εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο Καλάθης ο οποίος κλείστρισε το παρκέ. Μετά υπήρχε εξ αρχής φάουλ από τον Κόβλιαρ που δεν δόθηκε. Ο Κόβλιαρ μετά έπεσε, μάλλον όχι ο Κόβλιαρ, ο Κατσένκο έπεσε στα πόδια του Ντόρση με κίνδυνο να τον τραυματίσει. Πολύ άτσαλος πραγματικά αυτός ο παίχτης. Μας έβαλε βέβαια και δύο τρίποντα μαχαιριές σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Ο Ντόρση στη γραμμή για να επιχειρήσει να φέρει διαφορά σε μονοψήφια τιμή 80-69, 2 και 5 για το φινάλε. Πάντως φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος των παιχτών και από τα πρόσωπά τους ότι έχουν καταλάβει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να το κερδίσουν αυτό το μάτς που ήταν πολύ σημαντικό. Πρέπει βέβαια να το παλέψουν στο τέλος για ό,τι μπορούν να κάνουν περισσότερο, έστω και αν αυτό είναι να μειώσουν τη διαφορά. 80-70 με την πρώτη βολή, 80-71 με τη δεύτερη. Ο Ντόρση φτάνει τους 14 πόντους για την ελληνική ομάδα, έχει και 4 rebound και 4 assist. Και 16 πόντους θα είναι ο Ντόρση, δικό μου το λάθος, έχει και 2 rebound και 3 assist. 80-71 το σκορ. Κάτω χίλια τους Ουκρανούς που και πάλι θα πάνε σε αργή επίθεση, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Ο Σούλγκα κατεβάζει την μπάλα, τρίτη δίπλα του στον Κόβλιαρ με 2 γκάρ πλέον οι Ουκρανοί. Δύο καλούς χειριστές, υπάρχει και ο Μίχαλιουκ ένας τρίτος. Καλό κότσα ρε τον Παγκάτσι, δεν μπορούμε να βγούμε σήμερα. Κόβλιαρ με τον Μίτογλου. Θα δώσει δίπλα του ο Σούλγκα, Σούλγκα για 3, θα στοχίσει για το τρίποντο, το rebound ποιος. Θα το πάρει ο Παπα-Νικολάου και θα αφήσει στον Λαρετζάκη, ο οποίος δίνει πάσα στον Καλάθη. Καλάθη στον Παπα-Νικολάου. Πάλι Καλάθης. 9:36 για το τέλος του αγώνα. Καλάθης για 3 με ένα step back τρίποντο μέσα. 80-74 στους 6 ελληνική ομάδα. Για να δούμε αν υπάρχει φως στο τούνελ. 1,5 λεπτό για το τέλος με το τρίποντο του Καλάθη. Η ελληνική ομάδα μειώνει στους 6. Κατοχή βέβαια για τους Ουκρανούς που παραμένουν φαβοροί. Αλλά πλέον είμαστε πολύ πιο κοντά. Σούλγκα στον Κόβλιαρ και πάλι μεγάλη επίθεση από τους Ουκρανούς. Αν βγει αυτή η άμυνα, υπάρχει ελπίδα. Αν δεν βγει, δύσκολα τα πράγματα. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ δίνει δίπλα του στο Σούλγκα. Σούλγκα προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κλείνεται βήματα, έκανε ο Σούλγκα εκεί. Πετάει την μπάλα στο ταμπλό, τελείωσε η επίθεση για τους Ουκρανούς. Τέλος, ναι. Η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Στο 24 τελείωσε. Η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλά από την προσπάθεια του Σούλγκα. 1-7 για το τέλος, 84. Για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα η ελληνική ομάδα. Time out έχει καλέσει ο Μπαγκάτσκης. Και ο Σπανούλης, να δούμε. Δεν πρόλαβα να δω διαιτητές ποιο μπάγκο έδειξαν. Δεν μας έδειξαν και οι στήλες σκηνοθέτες. Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίθεση για την ελληνική ομάδα να σκοράρει, όχι απαραίτητα με τρίποντο. Καλό θα ήταν βέβαια ένα τρίποντο για να το μειώσουμε στη μία κατοχή, αλλά ας μπει καλάθι και ας πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο. 84, 1-7 για το τέλος της αναμέτρησης, για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα, μια ανατροπή που δεν την περίμενε κανένας η ελληνική ομάδα.
1: Να γίνει γρήγορα και σωστά η επίθεση της εθνικής ομάδος, καθώς ο χρόνος πλέον μας πιέζει πάρα πολύ, θέλει 67 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο η εικόνα της εθνικής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι μέτρια προς κακή. Και για μια ακόμη, σε ένα ακόμη παράθυρο μετά το προηγούμενο στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πολύ πολύ προβληματική. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, με την Γεωργία να συντρίβει 101-74 το Μαυροβούνιο. Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 είναι το άλλο μάτς του 1 του ομίλου, και στον 10ο θα παίξουν με τζάμπολ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 9, σε 7 λεπτά από τώρα. Τουρκία-Λιθουανία, Σερβία-Ισλανδία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, 84, κατοχή για την ελληνική ομάδα σε μια κρίσιμη επίθεση. Λοιπόν, Καλάθης. Τον Κόβλιαρ να χάνει την ισορροπία του, Καλάθης για 3 για να μειώσει στο τρίποντο. Όχι, δεν ήταν καλό το σουτ, μόνο τα μπλόβρη και πάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για την ελληνική ομάδα. Το πίστεψε ο Νίκ, το πήρε, ήταν κακή εκτέλεση όμως και δεν ήταν και ο δεδειμένος να το πάρει. Αλλά η ουσία είναι ότι χάθηκε αυτή η επίθεση. Οι Ουκρανοί και πάλι με την μπάλα δική τους. Έχουν πλέον 12 από τα 46 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ακόμα υπάρχει μια ελπίδα, εκτός και αν σκοράρουν εδώ οι Ουκρανοί. Για 3 από τη γωνία ο Βοϊνάλοβιτς, θα στοχίσει, ριμπάτο από τον Νικολάου, κατεβάζει και την μπάλα. Ο Νικολάου στη γωνία στο Λαρεντζάκι. Προσπίθεται αυτός για 3, ξανά βγάλει στον Καλάθη. Καλάθη δεν το παίρνει τώρα το τρίποντο, βγάζει στον Μίτογλου, ο οποίος θα πάρει φάουλ που είναι για βολές. Το φάουλ από τον Μπομπρόφ, 29,8 πριν το τέλος, 2 βολές για τον Ντίνο Μίτογλου. Για να δούμε. Αν τη βάλει και τη δύο Μίτογλου, βέβαια θέλουμε και πάλι δύο κατοχέ για να ισοπαρέσουμε και με έναν 29,8. Ο Πανούλη κάνει talent για αντιαθλητικό. Ή ζητάει από του διαιτητέ να το εξετάσουν πάνω από τον Μίτογλου. Το ρόλο ότι έκανε εσκεμμένο φάουλ εκεί ο παίκτη των αντιπάλων για να εμποδίσει τον Μίτογλου. Πάντω δεν υπάρχει κάτι τέτοια διάθεση από του διαιτητέ. Μίτογλου στι βολέ. Είναι σημαντικό αρχικά να βάλει και τι δύο. Και μετά βλέπουμε μέσα η πρώτη 80-75. Από αυτό το φάουλ του Μπρόκ που ήταν το δεύτερο δικό, το αλλά έχουν συμπληρώσει εδώ και ώρα τα ομαδικά οι Ουκρανοί, παρότι ήταν χαμηλά το φάουλ. 29,8-80-75. Τουλάχιστον μειώσαμε τη διαφορά, γιατί είχε ξεφύγει στους 15, θυμίζω. Η Ντόλου θα βάλει και τη δεύτερη, 80-76. Για να δούμε, η Εθνική θα πιέσει για να κλέψει και αν όχι, μετά θα κάνει φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή αν δεν διεκδικήσει τη νίκη. Τώρα δεν κάνει φάουλ για την ώρα, αλλά πηγαίνει στο Σούλγκα, πιέζει η ελληνική ομάδα, παραλίγο να κάνει κακή πάσα εκεί ο Σούλγκα. Προς τον Γοϊνάλοβιτς, η ελληνική ομάδα δεν κάνει φάουλ, παίζει για τη διαφορά, δεν καταλαβαίνω, μένουν 5 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει λογική αν δεν κάνει φάουλ εδώ. Πιέζει ο Λαρετζάκης στον Τόβλιαρ, τώρα δίνεται φάουλ, αλλά τώρα είναι αργά, μένουν 11 δευτερόλεπτα, 80-76 το σκορ, βολές για τους Ουκρανούς. Το φάουλ του Λαρετζάκη, δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να κερδίσουμε το μάτς. Εκτός και αν μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο και αστοχήσει τις δύο βολές ο Ουκρανός και έχουμε ένα γρήγορο καλάθι από την άλλη και γίνουν πολλά και διάφορα. Ο Κόουλιαρ στη γραμμή, για να δούμε. Είναι από τους καλύτερους εκτέλεστες των Ουκρανών. Θα βάλει την πρώτη, 81-76, στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Κόουλιαρ νομίζω ότι φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ουκρανία στη νίκη, που τη φέρνει και πιο κοντά στην πρόκληση στο παγκόσμιο, γιατί οι Ουκρανοί ανέβουν στο 5-2. Έχουν προκληθεί μόνο μια φορά στην ιστορία του στο παγκόσμιο, το 14, θα βάλει και τη δεύτερη ο Κόβλιαρ, θα κάνει το 82-76 time out από το Σπανούλη για να γίνει επαναφορά από το μισό στο οποίο επικρίνεται η ελληνική ομάδα. Τώρα προφανώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πάει για τρίποντο η Ελλάδα, αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη.
1: Ρε Χρήστο, είχε λογική από τη στιγμή που δεν έγινε το κλέψιμο στην αρχή, να μην κάνουμε φάουλ.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε φάουλ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν δόθηκε τέτοια εντολή και αν οι παίκτες δεν το έκαναν εγκαίρως. Δεν υπήρχε λογική, γιατί εκτός και παίζει για διαφορά, που δεν νομίζω ότι παίζει για διαφορά.
1: Εντάξει, εδώ μου το έφτασε, ας πούμε, στους 6 πόντους.
0: Στους 6 πόντους, ναι, στους 4
1: πόντους. Και στους, ναι, μπράβο, στους 4 στο τέλος. Διεκδίκησε το μέχρι το τέλος.
0: Έπρεπε να πιέσει αρχικά και αν δεν μπορούσε να κλέψει, να κάνει αμέσως φάουλ. Εντάξει, βέβαια η μπάλα πήγε σε χέρια παιχτών που δεν αστοχούν, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει,
0: και εκεί ίσως να το σκέφτηκαν δεύτερη φορά, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και στα χέρια να τους έμενε η μπάλα των Ουκρανών, θα έμεναν 5 δευτερόλεπτα και θα χάναμε 4 πόντους. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη, δηλαδή με τέτοια χρονική απόσταση. Έτσι. Οπότε έπρεπε να γίνει νωρίτερα το φάουλ. Αν ήθελε η ελληνική ομάδα να διεκδικήσει την νίκη, τώρα νομίζω ότι περισσότερο θα πάει για τη διαφορά. Εκτός, ξαναλέω, αν γίνουν τρομερά πράγματα, αν πετύχουμε ένα πολύ γρήγορο τρίποντο, αν κλέψουμε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή αν αστοχίζουν οι Ουκρανοί σε δύο βολές μετά, αμέσως, και πετύχουμε και ένα ακόμα τρίποντο. Εντάξει, μιλάμε τώρα, ψάχνουμε για θαύματα, αλλά ας δούμε.
1: Γωνία στο δεκάρι κοπαλιά σκοπή, που έλεγε μια φορά.
0: Ακριβώς, όπως το λες, όπως το λες. 11 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε, για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Σπανούλης. Υποθέτω ένα σύστημα, ένα play για να βγει να σουτάρει κάποιο καλό εκτελεστή. Έχει μέσα και τον Τολιόπουλο και τον Λαρετζάκη και τον Τόρσε και τον Μίτογλου. Όλοι καλοί σούτερ. Το πέμπτο δεν προλάβα να τον δω γιατί μας τον έχουν δείξει ακόμα. Ο Παπα-Νικολάου είναι. Όλοι σούτερ είναι. Όλοι μπορούν να σουτάρουν. Ο Λαρετζάκη ήταν στην επαναφορά. Λογικά η πρώτη επιλογή είναι ο Ντόρσεϊ. Αλλά για να δούμε. Η επαναφορά θα γίνει στον Ντόρσεϊ που βρίσκει λίγο χώρο. Σηκώνεται για τρεις υποπίεσεις. Πολύ δύσκολες επίγειες. Έρμπολ κάνει. Μπάλα για την ελληνική ομάδα και πάλι. Ναι. Με 5,6. Το μάτζι είχε χαθεί οριστικά πλέον. Δεν το συζητάμε καν. Κοιτάζουμε αν θα βάλουμε ένα ακόμα σουτ για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε λίγο ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, επαναφορά για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στην πλάγια γραμμή, οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους, στην Κερκίδα, ελάχιστη είναι, αλλά το χαίρονται και καλά κάνουν, γιατί δίκαια νίκησαν, καλύτερη ήταν σήμερα. Τώρα σε και πάλι βγαίνει ένα σκρίν, ένα τρίποντα από την γωνία, άστοχο, την πάντα από το Μίτογλου, προσποιείται, βγάλει έξω, έχει τελειώσει το παιχνίδι όμως. Τελικό σκορ 82-76 ήταν για την ελληνική ομάδα που υποχωρεί στο 3-4. Οι Ουκρανοί ξεφεύγουν στο 5-2 σε αυτό το παράθυρο. Πρώτο πόρος οι Ισπανοί που είναι στο 5-1 και λογικά θα φτάσουν στο 6-1. Οι Γεωργιανοί επίσης μπροστά μας με διαφορά πλέον και αυτοί έχουν ανέβει στο 4-3. Και η Ελλάδα πλέον καλείται τη Δευτέρα οπωσδήποτε να νικήσει την Ισπανία, γιατί αν χάσει και από την Ισπανία θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Όχι μαθηματικά, ξαναλέω, ακόμα και αν χάσει τη Δευτέρα, αλλά μετά θα θέλει μόνο 4 στα 4 και μόνο νίκες με μεγάλες διαφορές και νίκη στην Ισπανία πιθανότατα. Δύσκολα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, ο Ντόρση με 16 πόντους και ο Καλάτσι με 17 η πρώτη σκόρερ, 13 είχε ο Μίτογλου, 3 ο Γερλαντζάκης, 5 ο Λιόπουλος, 2 ο Καλαντζάκης, 5 ο Παπα-Νικολάου, 3 ο Καραγιαννίδης, 4 ο Κώστας Αντιτοκούμπο, 6 ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, 2 ο Νετζίπογλου. Δεν έπαιξε μόνο ο Μπαζίνας για την ελληνική ομάδα που είχε 9 στα 32 τρίποντα, παρακαλώ. Από την άλλη για τους Ουκρανούς, 14 πόντους ο Σούλκα, 13 ο Μιχαλιούκ που το κρατήσαμε αρκετά χαμηλά, είχε 3 στα 17 σουτ μόλις, 1 στα 9 τρίποντα, αλλά έβαλε 18 ο Κόβλιαρ, 11 ο Βοϊνάλοβιτς, οι Ουκρανοί είχαν 13 στα 33 τρίποντα και επικράτησαν 82-76, φέρνοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την ελληνική ομάδα που τη Δευτέρα στις 7 στο Telecom Center Athens απέναντι στην Ισπανία θα προσπαθήσει να κάνει ένα βήμα για να μπορέσει να έχει ξανά ελπίδες πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 27. Αυτά για την ώρα. Αν προγύψει κάτι από το ρεπορτάζ, θα τα πούμε για αργότερα.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Χρήστο Ρομπόλη στην περιγραφή του αγώνα. Ουκρανία-Ελλάδα, ήττα για την εθνική μας ομάδα. Άλλη μια ήττα, τρίτη διαδοχική, 82-76 αυτή τη φορά στη Ρήγα της Λετωνίας. Και πλέον τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκριση ζορίζουν πάρα πολύ, καθώς είμαστε στο 3-4. Γιώργος Πετρίδης δίπλα μου να μας κάνει το δικό του σχόλιο για αυτό το αποτέλεσμα. Να πω εγώ, νο Γιάννης, νο πάρτι.
2: Γενικότερα είναι πολύ κακή εικόνα της εθνικής μας στα τρία τελευταία μάτς, γιατί ήταν μια συνέχεια των άλλων δύο αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία σε αρχές καλοκαιριού. Μια εθνική η οποία δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια, το απαιτούμενο καθαρό μυαλό όταν χρειαζόταν, σε κάποιες στιγμές που ισοφάριζε ή πλησίαζε στους ένα-δύο πόντους, γιατί αν δεις και τη στατιστική Τάσο και φιλεκράτες, 35 λεπτά μπροστά στο σκορ ήταν η Ουκρανία. Έτσι, η εθνική μας πέρασε ένα-δύο λεπτά μόνο μπροστά στο σκορ. Μέχρι και βρέθηκε μέχρι και το πλην 14 η εθνική μας στο μάτς. Δηλαδή την περισσότερη ώρα κυνηγούσε στο σκορ. Έτσι. Θέλω να πω ότι σε εκείνες τις στιγμές που το momentum μας ευνοούσε και φτάναμε σε ένα σημείο, ας πούμε, που μπορούσαμε να αποκτήσουμε εμείς μια μικρή διαφορά, δεν το καταφέραμε γιατί δεν είχαμε καθαρό μυαλό, δεν είχαμε συγκέντρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανοί έχουν πάρει 21 πόντους από τα λάθη μας. Μέσα από τα λάθη μας, τα 14 λάθη που κάναμε στο μάτς, ενώ εμείς έχουμε πάρει μόλις 6 πόντους, έχουμε βρει μόλις 6 πόντους από τα 10 λάθη των Ουκρανών. Είναι τεράστια η διαφορά σε αυτήν στη στατιστική κατηγορία. Σύν, όπως είπε ο Χρήστος, τα τρίποντα που ήμασταν αρκετά άστοχοι. Σύν το γεγονός ότι τα χαμένα αμυντικά rebound σε κρίσιμες στιγμές δεν πήρανε, δεν έκανα κάποιο πάρτι, ας πούμε, οι Ουκρανοί. Πήραν 14 θετικά, αλλά είναι κάποια επιθετικά ρεμπάουντ που τα έχουν πάρει σε καθοριστικές στιγμές και μας έχουν πληγώσει. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καλάθη και τον Ντόρσεϊ, οι υπόλοιποι παίκτες της εθνικής μας δεν ήταν σε καλό βράδυ. Ο Νίκ πραγματικά ώρες-ώρες προσπάθησε και ήταν συγκινητικός. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την προσπάθεια τώρα στο τέλος, στο ένα λεπτό που βιάστηκε αρκετά και πέρα ένα βιαστικό τρίποντο, νομίζω γενικά ήταν ο ηθήνωνος της εθνικής μας. Έχει 17 από τους 8 ασίστ, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν πήρε πολλά από πολλούς η εθνική μας. Η εθνική μας αντιθέσει με την Ουκρανία, η οποία πήρε πράγματα από όλους σχεδόν τους παίκτες της. Νομίζω ότι τώρα πλέον.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, το να είναι ο ηθήνωνος και ο κορυφαίος σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο 37χρονος Νίκ Καλάθης.
2: Ναι.
1: Δεν το λες και.
2: Δεν το λες αθαρρυντικό.
1: Μπράβο, αθαρρυντικό. Όχι μόνο για την συνέχεια στα προβληματικά, γενικά.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ λέω τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πάλι καλά που δεν πάθαμε και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά να χάσουμε καμιά δεκαπενταρία πόντους και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Δεν
2: να...
1: ήθελε και πολύ.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλά τα σημάδια. Φαίνεται κιόλας ότι η εθνική μας δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία της παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει το χαρτί. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν πάρει το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα, μετά θα ψάχνουν ένα θαύμα επί της ουσίας. Έχει ξεφύγει πολύ και η Ουκρανία που είναι στο 5-2. Έχει μπροστά της και τη Γεωργία η εθνική μας. Απλά εδώ να προσθέσω ότι η Γεωργία πλην της εθνικής μας θα παίξει με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Ήδη έκανε τη μία νίκη με το Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
2: Οπότε μπορεί να πάρει τα επόμενα τα άλλα τρία μάτς, δηλαδή δύο νίκες με Πορτογάλους και μία νίκη με Μαυροβούνιο και να πάει στην ουσία στις 7 νίκες.
1: Εμείς πώς θα φτάσουμε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι έχω την αίσθηση ότι το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα είναι.
1: Είναι κομβικό.
2: Πραγματικά τελικός με την έννοια ότι αν δεν το πάρουμε είναι στην ουσία σαν να
1: ψάχνουμε
2: μετά, σαν να γίνηκαμε χήμερες.
1: Και θα σου πω επίσης ότι αντίστοιχα θα πρέπει, εκτός από αυτό που λες νίκη δικιά μας, εγώ θα πω ότι Την ίδια μέρα παίζουν Μαυροβούνιο-Ουκρανία.
2: Να έρθει δώρο.
1: Ναι, να το πάρουν οι Ουκρανοί, να κάνουν το 2-2.
2: Α, να ξεφύγουν εννοείς,
1: ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Να ξεφύγουν οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις και να πάμε εμείς για την τρίτη.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο μετά τη χθεσινή. Μετά τη σημερινή.
2: Μετά τη σημερινή ήταν, ναι, ναι. Γενικότερα νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει έτσι να μας προβληματίσει είναι ότι σε ένα ακόμα μάτς παραδοθήκαμε στο ρυθμό του αντιπάλου. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που σαν μπάσκετ, σαν ελληνικό μπάσκετ, όποτε το παθαίνουν, το παθαίναμε μάλλον απέναντι σε ομάδες οι οποίες ήταν ανώτερες από μας ποιοτικά. Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία, ή η Ρουμανία, ή η Πορτογαλία είναι τόσο
1: καλύτερες. Το ότι καθόμαστε και συζητάμε σε αυτόν τον όμιλο, νομίζω ότι για το αν θα προκριθούμε, λέει πολλά.
2: Ναι, ναι. Κάναμε καλή δουλειά στο Μιχαλιούκ, του μεγάλου αστέρι της Ουκρανίας. Την πάτησαμε από τους υπόλοιπους, την πάτησαμε από αυτόν τον Κόβλιαρ, τον πολύ καλό γκάρντ, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό μάτς, πραγματικά μας διέλυσε, και ο Σούλγκαρ, ο παίκτης της Ρεάλ. Και αυτοί οι δύο ήταν δηλαδή που μας έκαναν τη μεγάλη ζημιά. Υπάρχει ένα θεματάκι στο 5. Είναι φανερό ότι και σήμερα, αν εξαιρέσουμε λίγο το Μίτογλου που είχε κάποια καλά διαστήματα και έδωσε λύσεις, κυρίως βέβαια από μακριά, όχι από μέσα το καλάθι, έτσι. Δεν πήραμε πολλά πράγματα από εκεί. Και τώρα πάμε, όπως είπαμε, πριν να παίξουμε τα αρέστα μας με την Ισπανία. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια και του κόσμου, θα είναι κατάμεστο από ό,τι φαίνεται το Telecom Center.
1: Ναι, για αρχή να είναι καλύτερη η εμφάνιση, η εικόνα.
2: Πρέπει σίγουρα να παρουσιάσουμε, και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και στο κομμάτι έτσι της κληράδας, να είμαστε εμείς εκείνοι που θα, ας πούμε, θα ρίξουμε και λίγο μπασχετικό ξύλο, γιατί δεν το κάναμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Σε πολλές στιγμές ήμασταν πολύ soft. Οπότε τώρα, γι' αυτό κερδίσαμε 82 πόντους, έτσι, ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολη πάντως η θέση μας σε αυτή τη διαδικασία των προγραμματικών και χρειάζονται υπερβάσεις από εδώ και πέρα.
1: Ωραία. Αυτά. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το σχολείο του Γιώργου Πετρίδη για την ήττα της Ελλάδας από την Ουκρανία. Θυμίζω, 82-76 το τελικό αποτέλεσμα στην Ρίγα της Λετωνίας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλλιθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υπό καθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο αυγουστιάτικο φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Έρθει και θα μπει άμεσα για να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι και δεκάρι. Είναι ένας νεαρός παίκτης στη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη για να ψηθεί και να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει διαφορά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη χώρα του και θα δούμε πόσο πάω θα τον αξιοποιήσει.
4: Ωραία. Υπάρχει για ένα παιχνίδι μπροστά για το πρωτάθλημα. Πολύ απαιτητικό θα πω εγώ, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκτιμάς ότι θα γίνουν αλλαγές?
3: Σίγουρα, και την προηγούμενη φορά έκανε αλλαγές και δικαιώθηκε στο μάτς του Λεβαδιακό, που σίγουρα επιστρέφει ο Ζίφκοβιτς. Στα στόπερ αλλάζει συνέχεια, δεν έχει πρόβλημα, δεν τον αγχώνει. Ο Μπάμπα μπορεί να παίξει σίγουρα αντί του Γιαννούλη. Στα χάφο Τέιλορ, όποτε αγωνίζεται, έχει θετική παρουσία και πρέπει να το σημειώσουμε. Ο Πέλκας το ίδιο. Χθες αυτό που έγινε στο 20 λεπτό μετά τις αλλαγές Πέλκα και Τέιλορ ήταν εκπληκτικό. Εκεί που έβλεπε τον Μπάου γονατισμένο και εντελώς αδύναμο, μέσα σε 20 λεπτά έβαλε 4 γκολ. Μέτρησαν τα 2, σωστά, και είχε άλλες 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα το έκανε ο Πέλκας και ο Τέιλορ, ήταν κάτι άλλο. Πάντως και οι δύο διακρίθηκαν και νομίζω ότι σίγουρα μπορούν να ξεκινήσουν βασική στο επόμενο παιχνίδι.
4: Μάλιστα. Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ?
3: Περιμένουμε 1000 οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
4: Ωραία.
3: Έχουν διατεθεί τα εισιτήρια και περιμένουμε αρκετό κόσμο.
4: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να
4: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Το PFM 102,4.
7: Στην ανάλογη περίπτωση βοηθάει τον Ολυμπιακό ότι είχε γίνει μια προεργασία του Νότιχαμ το προηγούμενο διάστημα, γιατί Νότιχαμ τον ήθελε για την ίδια, για την ίδια να τον πάρει, αλλά πλέον θα καταλήξει Νότιχαμ στον Μουνιώθ της Κρυσταλ Πάλας, τον Ισπανό εξόμπακ, και έχει προκύψει περίπτωση τον Ντό. Λαμβάνεις ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε υπογράψει ακόμα και ο ποδοσφαιριστής και ο Πέντερσεν και όλα είχαν αρχίσει κάποια πράγματα να γίνονται, αλλά δεν είχε τελειώσει. Και εμφανίζεται αυτή η περίπτωση, έχει μπει λίγο στην άκρη. Δεν έχει, και το ξαναλέω, το επισημαίνω ότι τον Ολυμπιακό δεν έχουν πει τίποτα για τον Ντό και για Πέντερσεν. Οπότε θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε. Νομίζω το ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν λέει και κάτι επίσημο, ίσως μας δείχνει εξής, ότι θα πρέπει να περιμένει πρώτα να δει την κατάληξη της υπόθεσης του Ντό.
4: Ναι.
7: Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να πει στον Νορβηγό, φύγε, δεν γίνεται, και να μην γίνει και τον Ντό και μετά να ψάχνει πάλι για δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός.
4: Ναι.
7: Αλλά όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία, νομίζω ότι κυνηγάς. Την κυνηγάς και μέχρι τέλους, γιατί είναι ένας μπακ που μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ επίπεδο τον Ολυμπιακό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στις άλλες περιπτώσεις που δείχνουν επίσης να είναι πολύ δεχτές. Στις θέσεις των εξτρέμ.
4: Δεν μου λες, μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, και οι δύο δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν.
7: Και οι δύο τι εννοείς?
4: Ο Πέντερσεν και ο Ντοντό.
7: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο αν γινότανε, εγώ θα το έβλεπα για να είναι ο Πέντερσεν το backup αριστερό back. Γιατί στην καριέρα του έχει παίξει αριστερό back. Δηλαδή, θα ήθελε ο Μπρούνο να εξοικονομήσει και ο Ολυμπιακός μια θέση ξένου.
4: Ναι, okay.
7: Μόνο έτσι θα το έβλεπα, μόνο σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλιώς θα έπρεπε να φύγει και ο Ροντινέη. την αποκριθεί και μου φαίνεται πολύ δύσκολο να αποκριθούν δύο δεξιά μπακ, με πως λέγεται και δύο δεξιά και ο Σάλιακας για δεξιά. Με τη λογική που στο λέω δηλαδή. Mm-hmm. Είναι όχι, το θεωρώ απίθανο βασικά. Τώρα, στη θέση των εξτρέμ. Υπάρχει, σύμφωνα με τους Ισπανούς, σύμφωνα και με δημοσιογράφους που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση mm-hmm. της Σεβίλης, τους είχε αναφερθεί ότι είναι αισιόδοξο ότι θα κλείσει η περίπτωση του Βάργκας. Δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση, mm-hmm. αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός περιμένει και πιέζει από την πλευρά του την Σεβίλη με τον τρόπο του να αποδεχθεί την πρότασή του είναι δεδομένο. Επειδή όμως δεν θα περιμένουμε και μια ζωή, σίγουρα προχωράει και κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, θα ήθελε πάντως του Βάργκας ιδανικά να γίνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Το γεγονός όμως ότι προκύπτει και άλλη μια περίπτωση διαφορετική, δεξιού, εξτρέμ, με αριστερό πόδι, ίσως κάτι να μας λέει και για την περίπτωση του Ζέλσον.
4: Mm-hmm.
7: Δηλαδή, μήπως προχωρήσει η πώλησή του ενός συγκράσοντα, γιατί ο Παύλο Γκαρσία είναι μια καταπληκτική περίπτωση ενός παιδιού έτσι 20 ετών, πάρα πολύ ταλαντούχος. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, τάσο, σε αυτά που προσφέρει, σε αυτά που θέλει η Μπέτις. Mm-hmm. Ναι, τα 9 συν 2 κάπου εκεί είναι. Ένα πακέτο κοντά στα 10 εκατομμύρια τέλος πάντων. Όχι 9 συν 2, με συγχωρείς, είναι 7 συν 2 αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός, ένα πακέτο 9 εκατομμύρια δηλαδή. Mm-hmm. Για το 70% είναι πολύ κοντά σε αυτά που θέλει η Μπέτις. Η Μπέτις θέλει 10.
4: Ναι.
7: Νομίζω λίγο να ανέβει ο Ολυμπιακός λίγο με τα βόνους και τα σχετικά, νομίζω πως θα γίνει η δουλειά σε ένα λόγο περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που νομίζω
4: ότι... Είναι ανεξάρτητη όμως αυτή με το Βάργκας.
7: Δείχνει να είναι ανεξάρτητη με το Βάργκας. Εγώ δεν μπορώ να δω ότι είναι η ίδια περίπτωση με τον Βάργκας. Εκτός και αν εκεί τελικά ο Ολυμπιακός αποφασίσει, Τάσο, ότι θα πάρει τον Γκαρσία τέλος πάντων,
4: ναι,
7: ως δεξιό εξτρέμ, παραμένει ο Ζέλσον και μονιμοποιείται στα αριστερά.
4: Ναι, okay.
7: Δηλαδή δεν θεωρώ πάντως ότι σχετίζεται. Και γι' αυτό σου είπα ότι φαντάζει πολύ πιθανό, γιατί η στόχευση του Ολυμπιακού τόσο καιρό, Τάσο, είναι να πάρει αριστερό εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
4: Okay.
7: Η στόχευση του Ολυμπιακού είναι αριστερός εξτρέμ. Μπορεί να βλέπουμε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά να εμφανίζονται και σε πολλές θέσεις. Ακόμα και στα εξτρέμ πλέον αρχίζει ο Ολυμπιακός να λίγο παίκτες όχι τόσο γραμμής, mm-hmm. όπως είναι ο Χίλι, ο Βάργκας, αλλά περισσότερο παίκτες που συγκλίνουν και προς τα μέσα. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Για τα χαφ, οι δύο περιπτώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι ψηλότερα είναι ο Άλβαρες και ο Φρέντρουφ.
4: Okay.
7: Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Φρέντρουφ. Mm-hmm. Με την Τζένοα, σου είπα και χθες ότι δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία, αλλά νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα να τα βρει με τους Γενοβέζους. Και μετά υπάρχει και η περίπτωση του Άλβαρες, την οποία έχει δουλέψει πολύ. Να κρατήσουμε πάντως και άλλη μια περίπτωση, εγώ θα πω, τρίτη δάσο για τα χαφ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να πιστεί και ο ποδοσφαιριστής, εφόσον δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, ο Νίκολας Ντομίνγκες της Νότιγχαμ Φόρεστ.
4: Οκ.
7: Εγώ λέω να την κρατήσω και αυτή την περίπτωση. Μέχρι τελευταία ημέρα, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάποιον χαφ, νομίζω είναι και καταπληκτική περίπτωση, αλλά έχει βάλει και τις προτεραιότητες ο Ολυμπιακός.
4: Ωραία. Πάμε εντάχει αγωνιστικά. Περιμένουμε αλλαγές.
7: Περιμένουμε. Δεκάδαμε αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από τους ποδοσφαιριστές εγώ που περιμένω να παραμείνουν στην ενδεκάδα είναι ο τερματοφύλακας Ορτέγκα, ασφαλώς, που βοηθάει πάρα πολύ. Δεδομένη μια αλλαγή θα είναι δεξιά, Τάσο, δηλαδή ο Σάλιακας θα είναι τιμωρημένο Ροντινέι.
4: Σωστά.
7: Στα αριστερά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο Τεχνιδιάν. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει με μπροστά του τον Ρόκα.
4: Mm-hmm.
7: Στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Στο κέντρο της άμυνας ο Σμαϊλεύης θα φαίνεται πως θα είναι ένας που θα παραμείνει. Ο άλλος πιθανόταν να είναι ο Κάρμο. Θα δούμε αν θα είναι Σμαϊλεβιτς Κάρμο ή Ρέτσος Κάρμο. Ο Κάρμο πάντως δείχνει να έχει αυτό το προβάδισμα. Uh-huh. Οπότε και εκείνη η αλλαγή θα την έχουμε στο κέντρο της άμυνας, όπως φαίνεται. Στα χαφ ο Έσε με τον Τσιφιόνι. Uh-huh. Ο Γκουστάβος θα μπροστά τους. Ένα ερωτηματικό εγώ θα βάλω στο δεξιά αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ζέλσον. Θα μου κάνει περισσότερο ο Ζέλσον για αρχική ενδεκάδα και στην κορυφή της επίδυσης του Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό είναι επειδή έχει δοκιμάσει αρκετά ο προπονητής και τα μπερδεύει λίγο, αλλά δείχνει πως επειδή είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ από το δεύτερο ημίχρονο κυρίως, νομίζω ότι θα πάει σε μια ενδεκάδα με αλλαγές που θα πατάει πάνω σε αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο.
4: Μάλιστα, ωραία. Κάνε μου και ένα γρήγορο σχόλιο για την κλήρωση.
7: Δεν τη λέω κακή. Okay. Θα την έλεγα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Στα μέτρα του Ολυμπιακού ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι σημαντικότερο το τελευταίο γκρουπ. Ναι, μεν πήρε μια γερμανική ομάδα όπως η Χόφενχάιμ, η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά είναι και από τις ομάδες του όσα φάμε και όσα βάλουμε.
4: Ναι.
7: Που αυτό βολεύει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά έχει πάρει και μια ομάδα της Β' Πορτογαλίας. Είναι σημαντικό ότι έχει τάσο παιχνίδια στο μέλλον έδρας όπως τη Γιαγκελόνια, must win. Έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή την Τορένσε, τη Γιαγκελόνια, που λες αντιπάλους του είναι must win. Έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή δύο-τρεις ομάδες που ξεκάθαρα μπορεί να τις... μπορεί να τα κυκλώσει κάποια παιχνίδια, όσο κυκλωμένα μπορεί να είναι στην Ευρώπη. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι η σειρά των αγώνων. Δηλαδή, ιδανικά για τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή μου, γιατί πάντα ο Ολυμπιακός, θυμάστε, στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι έτοιμος, θα ήταν να ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, ή με το πιο εύκολο, τύπου το Ρέντσε, που πάλι βάζουμε μικρή παρένθεση, το Ρέντσε δεν θα παίξει το γήπεδο, είναι 2.000 θέσεων, θα παίξει στη Λεϊρία τα παιχνίδια της, που έχει ένα γήπεδο 25-26.000 θέσεων, ή με τη Μαρσέη,

0: Παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υπό καθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο αυγουστιάτικο φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το

0: 24.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Σε δύσκολες καταστάσεις για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κάποια στιγμή το μάτς έγινε ειδικών συνθηκών. Από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιζε με μείον ένα παίκτη.
4: Ναι. Και σαν να έπαιζε με την Μπαρτσελόνα.
3: Με μείον ένα παίκτη. Μη σου πω μείον δύο. Δηλαδή και ο Καλάμπρε δεν μπορούσε να ακολουθήσει καλά. Και άλλοι πέφταν κάτω και ο Κυριακόπουλος έπεφτε κάτω. Mm-hmm. Υπήρχαν θέματα.
4: Θα δούμε Κάγκουα. Λες, μεθαύριο.
3: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει καιρό προπονήσεις. Mm-hmm. Δεν έχει παίξει, είναι ξεκούραστος. Ο Ζαρουρί επίσης ήταν εκτός λίστας σε αυτά τα δύο μάτς, είναι ξεκούραστος. Θα έχει σίγουρα αλλαγές στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Αλλά περισσότερα να δούμε τώρα από
4: αύριο.
3: Όχι από αύριο, έχει ρεπό. Την Κυριακή μια προπόνηση. Ναι. Σήμερα έγινε προπόνηση, αλλά οκ, ήταν.
4: Από θεραπεία πιο πολύ.
3: Μπράβο, μετά και το ταξίδι. Οπότε την Κυριακή να δούμε λίγο τι θα συμβεί και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου. Γνωστοποίησε η ΠΑΕ ότι αναζητά τις οικογένειες των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν πριν από 60 χρόνια σε οργανωμένη μετακίνηση του αγώνου του Παναθηναϊκού. Και έτσι σε μια ξεχωριστή κίνηση φόρου τιμής με προσωπική απόφαση του Γιάννη Λαφούζου θέλει η ΠΑΕ να δείξει σεβασμό στους δύο ανθρώπους. Αναζητά τα μέλη των οικογενειών, ξαναλέω, του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου, για να τους παραδώσει συμβολικά από ένα εισιτήριο διαρκείας. Mm-hmm. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που είναι από τα πρώτα μέλη της θητείας 13. Mm-hmm. Και ήταν σε μετακίνηση φιλάθλων για αγώνα στη Βέρεια. Έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα. Και υπάρχει η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τους καλεί να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, όποιος ξέρει πράγματα που βρίσκονται οι οικογένειές τους, στο 210-87-09000. 210-87-09000. Είπαμε, είμαστε σε αναμονή για το μεταγραφικό κομμάτι.
4: Ωραία.
3: Τι άλλο. Αυτά.
4: Ωραία.
3: Και εδώ θα είμαστε.
4: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από το Διονύση Δεσίλα. Βλέπω εδώ, διαβάσω δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή του Βασίλη Σπανούλη. Μετά την είδα της Εθνικής Ελλάδος από την Ουκρανία με 82-76, ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical και μια ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Πιστεύω πως μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμη 5 παιχνίδια, πρώτα την Ισπανία, και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κοιτάμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5. Κοιτάμε μόνο το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι. Και όχι τους συνδυασμούς. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και να αντιδράσουμε δείχνοντας καλύτερη εικόνα. Πρέπει να αυξήσουμε την ενέργεια και τη σκληράδα μας, να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση και να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Σήμερα κάναμε πολλές φορές κατάχρηση τρίπλας. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε καλύτεροι σε άμυνα και επίθεση και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Νίκα Λάτης ήταν πολύ καλός, αλλά δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και δεν χτυπήσαμε όπως θα ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκαπίντσεφ, που είναι βαρύς. Ήταν η δηλώση του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία περιμένει να μάθει αύριο το πρόγραμμα στην League Phase του Champions League, αύριο Σάββατο. και παράλληλα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Γιώργος Σακύρης, χαίρετε. Γιώργο. Τον Γιώργο, μ' ακούς? Όχι, δεν μ' ακούει. Θα τον καλέσουμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Γιώργο, να πω ότι έγινε πριν από λίγο η κλήρωση, ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Διαβάζω το πρόγραμμα της πρεμιέρας που είναι προγραμματισμένη στις 6 Σεπτεμβρίου. Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρο Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. Άθενς Καλυθέα, η οποία έκανε μια σπουδαία προσθήκη σήμερα. Απέκτησε τον Βίγια Φάνιες από την Κηφισιά. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Θεσσαλικό ντέρμπι στην πρεμιέρα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Επιστροφή σε έναν όμιλο, φέτος 16 ομάδες, οι δύο πρώτες θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, το βρήκαμε τον Γιώργο Τσακίδη, τον έχουμε τώρα στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είπα εγώ νωρίτερα, περιμένει το πρόγραμμα.
5: Έλα από εκεί,
6: περιμένει το πρόγραμμα
4: και προετοιμάζεται για
6: Κηφισιά. Το περιμένω αύριο
4: θες,
6: γιατί...
4: Τι θες στην πρεμιέρα?
5: Ορίστε.
4: Τι θες, λέω, στην πρεμιέρα?
5: Όπως είπα και χθες, θα ήθελα βατό.
4: Ναι, οκ.
5: Θα ήθελα, ας πούμε, αν δεν είναι... Επειδή θέλω πάω Λονδίνο βέβαια και επειδή την πρώτη αγωνιστική δεν θα μπορώ να ταξιδέψω έξω.
4: Ωραία. Λόγω
5: του ότι ξέρεις πολύ καλά, τώρα με τα παιδιά, ναι, αρχίζει τα σχολεία.
4: Ασφαλώς.
5: Μία μέρα μετά και εγώ δεν θέλω να τα χάνω αυτά, δεν θέλω να χάσω συστήματα στο παιδιού.
4: Μπράβο.
5: Και δεν θέλω να φύγω 8 με 9 ή 10 και να σκάω, ξέρεις, και να τρέχω και να αν προλάβω και όλα αυτά δεν θέλω να τα κάνω. Και θέλω να κάνουμε και ένα μαζί, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ψώνια δύο τα σχολεία.
4: Εννοείται, εννοείται.
5: Ένα έχουμε και έχουμε, θέλουμε αυτή την εμπειρία να τη ζούμε μέχρι το τέλος. Οπότε θα ήθελα, γιατί να είναι τόσο έδρας, ώστε να παίξει και ένα βατό μάτσο τη Λάσκη για παράδειγμα. Mm-hmm. Διαφορετικά θα ήθελα να ήταν με τη Σαχτάρ εκτός, για να μην εκτιμήσω. Βέβαια είναι το καλύτερο ταξίδι που έχουμε.
4: Ναι.
5: Και να το χάσω σαν δείχνω. Λέω συνδικών στην Ουκρανία.
4: Mm-hmm.
5: Αλλά κακά τα ψέματα θεωρώ ότι αν θα έχεις, ξέρω εγώ, πρώτες τρεις αγωνιστικές, για παράδειγμα Ρεάλ,
4: City,
5: Dortmund, ναι, και City, δεν θα είναι και πολύ καλά αυτό το...
4: Ναι.
5: Όχι για τα αποτελέσματα μόνο, ξέρεις, μπορεί να σε χαλάσει η διαδικασία, ξέρεις, δηλαδή. Και από εκεί που θα το βλέπουμε τώρα είναι σαν ρουτίνα και δεν το θέλω αυτό.
4: Ναι, όντως.
5: Εκτιμώ ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό, να το δώσω σαν ρουτίνα, γιατί είναι αυτή η διοργάνωση, δεν είναι μικρό πράγμα, τεράστιο πράγμα για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό ήταν πέρσι που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια, έτσι και για την ΑΕΚ πιστεύω μετά από 7-8 σεζόν. Η σπουδαιότητα φαίνεται σε αυτό το πράγμα ότι τα τελευταία 10 χρόνια θα έχει ο Ολυμπιακός έχουν συμμετάσχει μόνο εκεί που καταλαβαίνω. Και δείχνει και μια πόσο απαιτητικό είναι πια να βρεθεί σε αυτή την διοργάνωση των αστεριών, άρα και μετά θα είναι και απαιτητική το πρόγραμμα, όπως και είναι για την ΑΕΚ. Τώρα περιμένουμε το πρόγραμμα, ενώ τα ζευγαρώματα. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει και εντός συνόρων, επαναλαμβάνω εγώ, το πρόγραμμα, όπως λέω, αγγελίες.
4: Ναι. Τα πριν και τα μετά που λέω.
5: Μπράβο. Με χαλάει λίγο που θα γίνει αύριο γνωστό. Θα ήθελα να έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Και για την ομάδα το εννοώ εγώ, να μην μπαίνει άλλος στην κατάσταση σκέψη και υπολογισμών και όλα αυτά μία μέρα πριν από επίσημο μάτσο για το πρωτάθλημα.
4: Ναι.
5: Εκτιμώ δηλαδή ότι αν είχε γίνει και η τελευταία στιγμή σήμερα θα μπαίνει μία τελεία και από αύριο όλοι θα ήταν focus 100% στο μάτσο την Κηφισιά και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν είναι εύκολο το μυαλό όμως, καταλάβει, να μην επηρεάζεται και από τα προγράμματα και
4: να
5: παίζουν πρώτο μάτς και θα το συζητήσεις.
4: Άνθρωποι είναι ρε φίλε, δεν είναι ρομπότ.
5: Έτσι ακριβώς, και θα το συζητήσεις, και παίζουμε με τον Τέλεια, ό,τι παίζουμε με τη Ρεά, ξέρεις.
4: Ναι.
5: Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που θα γίνει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό το λέω, θα ήθελα να τελειώσει σήμερα, ώστε να υπεραναλυθεί και αυτό το θέμα και από αύριο να εστιάσει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση που έχει με την Κηφισιά, γιατί για μένα είναι και πιο δύσκολη που έχει σε αυτή τη σειρά των αγώνων που και μπροστά της επίσημο παιχνίδια, διότι είναι άγνωστη η Κηφισιά για όλους.
4: Ναι.
5: Και ειδικότερα για την ΑΕΚ που το αντιμετωπίζει πρώτη, υπό την έννοια ότι δεν είχε πρεμιέρα από τα θύματα σημόμαστε λόγω της αναβολής που έγινε με τον Παναθηναϊκό.
4: Mm-hmm.
5: Έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο ρόστερ της. δεν την έχουμε δει και δεν μπορεί, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς θα προετοιμάσει την ομάδα του ο coach. Προφανώς θα την προετοιμάσει ώστε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, ξέρεις, το δικό της παιχνίδι, να κυριαρχήσει. Αλλά πώς θα αναλύσει τον αντίπαλο, πραγματικά το έχω μεγάλη απορία.
4: Το τι να περιμένει.
5: Γιατί έχει μόνο ένα μάτι mm-hmm. Ναι, τι να περιμένεις. Εγώ δεν ξέρω και εγώ τι να πω για να ξέρεις να μην ειλικρινείς. Mm-hmm. Δηλαδή, έστω και μια πρώτη εικόνα, να πούμε ότι έχει κάποια προβλήματα με αμυντικά ή ότι είναι μια συμπαγής ομάδα ή ότι παίζει για την καλά του ποδοσφαίρου, θα είναι πιο ανοιχτά, ξέρεις, αυτά όλα δεν είναι άγνωστο. Ένα μυστήριο. Και αυτό είναι πολύ άσχημο για μια ομάδα, θα μου πεις εντάξει και εγώ με την Κηφισιά παίζει η ΑΕΚ, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να θυμίσω ότι πέρυσι η ΑΕΚ με την Κηφισιά έγινε
4: κάτι
5: το παιχνίδι στο Περιστέρι, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης η Κηφισιά έβαλε δύσκολα σε όλους σχεδόν.
4: Ναι, και
5: δεν θυμάμαι είναι... κάποιον να πέρασε μπάι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση, και είναι τα παιχνίδια, είναι αυτά από τα μάτς που λέμε ότι εάν τα κερδίσεις, okay, σε εισαγωγικά κάνεις το αυτονόητο, αν χάσεις όμως βαθμούς.
5: Ακριβώς, αν κελάρεις αυτά τα μάτς, είναι μεγάλη κελά.
4: Θα τους κουβαλάς, θα τις κουβαλάς αυτές τις γκέλες μέχρι το τέλος και όταν θα γίνει η τελική σούμα θα λες, αν είχα κερδίσει, ξέρω εγώ,
5: την κυφισιά. Σωστά, πολύ σωστά το λες.
4: Μάλιστα,
5: το καλό μαντάτο είναι ότι είναι focus οι παίκτες, mm-hmm. αν κρίνουμε από τους αντιδράστες. Επίσης ότι υπάρχει ένας προπονητής και ένα τεχνικό team που ξέρει να λειτουργεί σε πνευματικό κομμάτι έτσι ώστε να διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή. Και ότι η ομάδα είναι σε καλή, σε πάρα πάρα πολύ αγωνιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά την εικόνα της βασικά, λέω έτσι, δεν λέω για το ρυθμό απλά, ενώ ότι έχει δύο μάτς επίσημα τελευταία που βάλει 8 γκολ και θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα τόσα και στα δύο.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει διαχειριστεί πολύ καλά τους παίκτες και το βάθος που έχει στο ρόστερ της μέσω επιθετικά η ομάδα coach, είτε με Ζουκό βασικό δηλαδή, είτε με Ζήνη, είτε με Μπάρκα, είτε με Γιώβιτς, είτε με Μάγερ, είτε με Βιτάλης Μάριν, είτε με Κάριν Μάριν, είτε με τον Κοϊτά να ξεκινάει, είτε με τον Κατσίνοβιτς. Έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος και μπορεί να διαχειριστεί τις συνθήκες μιας αναμέτρησης. Απλά εδώ, επειδή είναι το άγνωστο, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συνθήκη και πώς θα την σκεφτεί ο coach για να την επιβάλλει.
4: Περιμένεις αλλαγές.
5: Δεν έχει. Περιμένω λίγες. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αντίστοιχα με τον Ρακλή. 2-3 αλλαγές. Να δούμε το Βιτάλη να ξεκινάει. Επειδή ο Κάριν, θυμίζω, έπαιξε όλο το μάτς. Να του δώσει ανάστες, να δούμε τον Ζουμπκόφ να μπαίνει από την αρχή και να πάρει λιγότερο χρόνο ο Μάγερ. Δύσκολο μου κάνει, αλλά δεν το αποκλείω εννοώ, ξέρεις. Δεν περιμένουμε όμως παραπάνω από 2-3 αλλαγές για να είμαι ειλικρινής. Και δεν δικαιολογείται και να έχει παραπάνω μεταξύ μας. Διότι δεν έγινε ότι έχει παίξει μια σειρά αγώνων η ΑΕΚ Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και πάμε σε Τετάρτη, Κυριακή. Οπότε ναι, εδώ έχουμε δύο μάτς που πρέπει να το διαχειριστείς. Έχει παίξει με τον Ηρακλή, έπαιξε με τη Λέψη και τώρα παίζει. Ναι. Με την
4: Κηφισιά.
5: Οπότε και δεν είναι και ταξίδι μέσα.
4: Αυτό πήγα να πω. Είναι τρία σερί εδώ, Αθήνα.
5: Μπράβο. Παίζει την Αττική και τα τρία στην Αθήνα και όλα, πολύ σοφαλές. Ναι. Οπότε ναι, θα μου κάνει εντύπωση να κάνει παραπάνω από δύο βαριά τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα coach. Πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το πιστεύω θα γίνει.
4: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
5: Τα μεταγραφικά άνω τελεία και αν βρεθεί ευκαιρία. Τα έχουμε πει.
4: Έτσι.
5: Άνω τελεία και το αν θα βρεθεί ευκαιρία. Γιατί αλλιώς ήταν τελεία.
4: Εντάξει.
5: Να σε καλά.
4: Να σε καλά, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Ουριάς στην παρέα μας. Ο Όφη, ο οποίος πέτυχε μια ιστορική πρόκριση χθες στην Σόφια. Για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Με δύο νίκες μάλιστα απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Είδε, έμαθε αντιπάλους στην League Face και... είναι έτοιμος να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Χαίρετε.
6: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
6: Καλησπέρα, όλα καλά, όλα καλά.
4: Λισαβόνα, Γκράτς, Ρεν, Δεν ξέρω πού θα παίξει η Μπερσεβά.
6: Βουκουρέστη.
4: Βουκουρέστη θα παίξει. Okay. Ναι, ναι. Ωραία. Μια χαρά προορισμοί.
6: Κοίταξε, είναι μια κλήρωση που δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαδικασία να λέμε καλή,
4: όχι,
6: βάτη και τα λοιπά, που να δίνουμε χαρακτηρισμούς. Απλά είναι μια κλήρωση που δίνει ελπίδες ότι κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να κάνει όφη. Να πετύχει δηλαδή νίκη ή νίκες, να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Δεν του αρκεί μόνο η συμμετοχή σε ελικφές. Προφανώς και είναι ιστορικές και πολύ μεγάλες στιγμές που βιώνουν όλοι στην κριτική ομάδα με την παρουσία της στη ελικφές της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής και συλλογικής διοργάνωσης. Αλλά δεν αρκούνται σε αυτό. Τρώγοντας έχει όρεξη, όπως λένε. Και ταβάνι είναι ο ουρανός, όπως είπε ο Μιχάλης Μπούσης μετά την κλήρωση. Θέλει βέβαια να το ζήσει, να το απολαύσει αυτό το ταξίδι, να πάρει εμπειρίες, αλλά παράλληλα να μην μείνει σε αυτό, να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Και έχει αναμετρήσει δηλαδή με την εντός έδρας με τη Λεχ Πόζναν, με την Χάπελ Μπερσεβά, ακόμα και με την Άντερλεχτ και τη Ρεν, θα πω ότι είναι παιχνίδια που μπορεί να τα κοντράρει όφη. Όχι ότι θα πάει αμαχητή να παίξει με τους ισχυρούς, τη Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα, αλλά θεωρητικά πάντα είναι οι άλλες ομάδες έτσι πιο, σε εισαγωγικά η λέξη, προσιτές για να μπορέσει όχι να πάρει...
4: Διεκδικήσει κάτι, ναι.
6: Διαδικασία. Συγγνώμη, Τάσο.
4: Ναι, λέω να διεκδικήσει κάτι από τα συγκεκριμένα παιχνίδια,
6: ναι,
4: που είπες.
6: Ναι, ναι, γιατί όπως προείπα δεν αρκεί μόνο η παρουσία σε αυτή την διοργάνωση, αλλά να μπορέσει να σταθεί επάξια σε αυτή τη νέα πρόκληση που διαγράφεται στην ιστορία του Όφη. Από εκεί πέρα προφανώς το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε, αλλά χρόνος για περαιτέρω πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Ακολουθούν οι εγχώριες υποχρεώσεις μέχρι την Κυριακή να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα, ώστε να ξέρουν πότε θα γίνουν οι αγώνες με τις ομάδες αυτές. Έρχεται λοιπόν το παιχνίδι με τον Άρη. Η αποστολή θα στα ξημερώματα στο Ηράκλειο, και υπάρχουν κάποια προβληματάκια που αύριο θα δούμε πόσο σοβαρά είναι και αν υφίσταται θέμα απουσίας του Χρήστου Σχέλη και του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Ο Σχέλης έφυγε από τη Βουλγαρία με κάποιες ενοχλήσεις στον Μυρό. Ο Κοστούλας είχε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με το Βόλο και γι' αυτό δεν έπαιξε και στη Σόφια, και οι δύο έκαναν θεραπεία. Και αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή τους για να φανεί αν θα μπορεί να συμπολογίζει ή όχι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πιθανότατα δεν θα έχει ούτε τον Ισέκα ούτε τον Μαρινάκη στο κλάν της Βικελίδης για αυτήν την αναμέτρηση. Ουσιαστικά αύριο θα γίνει έτσι, γιατί σήμερα έτσι ήταν πρόγραμμα που θεραπείας
4: για
6: όσους αγωνίστηκαν, γιατί όπως είπαμε η αποστολή θα σε κατατηθεί στα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Κυρίσουν παρόλο από όλα σε αποθεωτικής υποδοχής από φιλάδες του, παρά το προχωρημένο της ώρας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποδώσουν τα αίσθημα στους ποδοσφαιριστές. Και όπως είπαμε, κοιτάζουν αυτές οι σημαντικές στιγμές, αυτές οι μεγάλες στιγμές που ζει ο Όφη, να μπορέσουν να συνδυαστούν και με την συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις εγχώριες διοργανώσεις. Από εκεί πέρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικές εξετάσεις του Κέναν Κόντρο. Βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Βόσνιος, οπότε αύριο, όταν θα βγουν και τα αποτελέσματα, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την απόκρισή του, την ένταξή του στον Όφη. Μετά από πάρα πολύ καιρό κλείνει το θέμα του επιθετικού και θα περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση τιμότητας είναι και από πότε θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Κόντης. Λογικά στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες θα είναι έτοιμος, ενδεχομένως και νωρίτερα στα παιχνίδια, γιατί έχει συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ και το κύπελο για τον Όφη, να πάρει χρόνο συμμετοχής έτσι ώστε να επιταχυνθεί και ο κλιματισμός του στην ομάδα.
4: Μάλλον θα μείνει αποστολή Θεσσαλονίκη ή θα επιστρέψει Ηράκλειο και θα ξανανεύει.
6: Αυτό τώρα είναι τα ευχάριστα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στον Όφη με την να το πω έτσι, με τους συνεχόμενους αγώνες που θα έχει. Δεν θα έρθει στο Ηράκλειο, θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα κάνει σε κάποιο γήπεδο κάποιες προπονήσεις, την αποθεραπεία, και θα πάει να παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και λέω ότι είναι από τα προβλήματα, γιατί τώρα αυτοί οι συνεχόμενοι αγώνες που θα έχει με την Ελλάδα και την Ευρώπη θα αναγκάσουν τον Όφη να το επαναλάβει αυτό, ειδικά αν είναι κάποια παιχνίδια που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει παραπάνω από ένα μεταφορικό μέσο, δηλαδή όχι μόνο ένα αεροπλάνο, αλλά να χρησιμοποιήσει κάποιο πούλμα, να πάει δηλαδή είτε στην Τρίπολη, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Βόλο, όπως το Βόλο μπορεί να πάει και με τσάρτερ απευθείας. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί στάθηκε και ο Κόντης στις δηλώσεις του μετά την κλήρωση. Είπε ότι είναι μια διαδικασία που όλοι θέλουμε να τη ζήσουμε. Θέλουμε να δούμε ένα Παγκρίτιο γεμάτο στα εντός έδρας παιχνίδια τα οποία θα έχουμε για την League Phase του Europa League. Είναι μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Όποια και αν ήταν, θα ήταν, όποια κλήρωση και αν προέκυπτε, θα ήταν δύσκολη για εμάς. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξία. Είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται και τόνισα ότι θα δούμε ωραία πράγματα, και γι' αυτό θέλω να έρθει ο κόσμος να είναι μαζί μας για να δει και αυτός αυτές τις σημαντικές στιγμές. Ωραία. Και όπως είπαμε, και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος ήταν πάρον στην κλήρωση, χαρακτήρισε απίστευτη στιγμή που βιώνει τόσο ο Όφιος και όλο το νησί, ευχαριστώντας όλους όσους στηρίζουν την ομάδα. Και όπως είπε, θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, να συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, και με τη φράση «Sky is the limit» χαρακτήρισε τον έθεση μάλλον τον στόχο, να το πούμε έτσι, για το μέλλον. Αλλά επανέλαβε και ο ίδιος ότι υπάρχει το πρωτάθλημα, που και αυτή είναι μια διοργάνωση που θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, με τους παίκτες που έχουμε, τον ελληνικό κορμό που έχουμε, να ονειρευόμαστε πάντα για το καλύτερο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Και μιλώντας και για τα μετεγγραφικά, είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, και αν χρειαστεί θα κάνουμε μεταγραφή παίκτη που θα μας βοηθήσει η σεζόν. Δεν θα πάρουμε απλά παίκτη για να τον αποκτήσουμε. Μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο το ότι όχι, θα προχωρήσει τουλάχιστον σε μια ακόμη, πέρα του κόντρο, σε μια ακόμη μεταγραφή. Έχοντας όμως κλείσει όλα τα βασικά μέτωπα και κυρίως του επιθετικού. Οπότε μέχρι και το τέλος των μεταγραφών, αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι, θα κάνει κίνηση προκειμένου έτσι και να αναβαθμίσει το ρόστερ του και να έχει περισσότερες λύσεις με αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια που θα έχει ο Κόντης, για να κάνει την κατάλληλη διαχείριση ο Κόντης στο ψυχολογικό δυναμικό της ομάδας.
4: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να σε καλά, Τάσο. Καλό
4: βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη. Πριν κλείσουμε, ημίχρονο στα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. Θυμίζω νωρίτερα, ήττα για την εθνική μας ομάδα 82-76 από την Ουκρανία, και πλέον ζορίζει πολύ η υπόθεση πρόκρισης στα τελικά. Βοσνία, Ιταλία 34-27, Σερβία, Ισλανδία 52-42, Τουρκία, Λιθουανία 55-34, και σε ένα λεπτό έχουμε τζάμπολ στο Ισπανία, Πορτογαλία. Και στο ποδόσφαιρο, πρώτο τελικό της βραδιάς στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Σαντατέρ Έλτσε 3-2. Στις 10.30 παίζουν Αλαβές Βιγιαρεάλ. Λίγο πριν το ημίωρο, πρεμιέρα της Bundesliga, Μπάγερν Μονάχου Στουτγκάρδη 1-0, με σκόρερ τον Παμεκανό από το 21ο λεπτό. Επίσης στην Jupiler League στο Βέλγιο, στο 15ο λεπτό, Genk Beveren 1-0. Ημίχρονο Χρόνικεν Φορτούνα Σιτάρτ για την Eredivisie 1-2. Ξεκίνησε το Μίλαν Βενέτσια για τη Σέρια, στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0. Και αυτή την ώρα έχουμε σέντρα στο Crystal Palace Manchester City για την Premier League, στο Lille Paris Saint-Germain για το Σαμπιονά, και στις 10:15 για την Primeira Liga στην Πορτογαλία, Rio Ave Sporting Λισαβόνα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Στέφανο Παλαιότολο και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανώνη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Υπεύθυνα.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Μη με προδώσεις.
3: Second rule of Fight Club is...

0: Νίκο Βεντουρά το ζητήσατε. Νίκο Βεντουρά το έχετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθαν οι Παρασκευές μας.
1: Επιτέλους. Και...
0: Ναι.
1: Επιτέλους.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν σας χρωστάμε μια Παρασκευή.
0: Και σε δύο μέρες δεν σας χρωστάμε και Αύγουστο.
1: Ναι,
0: κατάλαβε. Θέλω να πω ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Σαλιαρέλης. Δεν χρωστάω, κύριε. Θα το παίξουμε σαλιαρέλης.
1: Τι είναι αυτό, κύριε.
0: Βεντουράτος, δεν είναι... χρωστάω.
1: Ποιος είναι αυτός, κύριε. Τον έχω πληρώσει, κύριε. Μου χρωστάει, δεν χρωστάω. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάς.
0: Ετοίμασα να γαζέγα και μισή αυτό,
1: σε χαιρετάω. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάς.
0: Θυμόμαστε όλοι ότι αυτό ήταν το τραγούδι του, των απλήρωτων εργαζομένων του Alter, που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Όταν έπεφτει κάρτα που στάγανε άνθρωποι τα λεφτά τους.
1: Ναι, ναι, Κώστα, ναι. Ναι, ναι. Έτσι. Το θυμήθηκες τώρα.
0: Γιατί ήταν...
1: Είχες τραυματίσει,
0: ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό και ένα άλλο που παίζανε ένα κομμάτι. Με στίχους για το γουρί κάτι που είχε μέσα, ξέρω, για την Κεφαλονιά κάτι.
1: Και Περγαμόντο.
0: Και Περγαμόντο, ναι.
1: Και Περγαμόντο.
0: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Ήταν κάτι κάλαντα. Τώρα που έλεγε Περγαμόντο. Ξεκλείδωσε το μυαλό.
1: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο για να δείτε πως πονώ, δηλαδή τέτοιο.
0: Όχι, ήταν νομίζω τα κάλαντα. Με στίχους διαφορετικούς. Είπες τη λέξη Περγαμόντο και μου έκανε trigger.
1: Ναι, γιατί είναι λέξη φετίχ του κουρί. Μπράβο. Το Περγαμόντο. Γιατί νομίζω είχε. Έβγαζε Περγαμόντο και Κεφαλονιά.
0: Ήταν κάλαντα με στίχους customized για την περίπτωση. Για τον κουρί. Που είχε αυτό, ξέρω εγώ. Λο, θυμάμαι το φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Κάτι αρχιμηνά και αρχιμηνιά, αλλά με στίχους τέτοιους. Αλλά και το μου χρωστάσαμε, δεν σου χρωστάω. Οι άνθρωποι τότε, τι να κάνουν, προσπαθούσαν να καλαμπουρίσουν τον πόνο τους τότε.
1: Ναι.
0: Στην ναι. πραγματικότητα, ναι. γιατί για δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Για να κάνουν, θα λέγαμε, μία αθώα κασκαρίκα στον εργοδότη τους, έτσι, να σκαρώσουν, ναι.
0: Καλά. Κασκαρίκα που τους σκάρωσε ο συγχωρεμένος τότε. Σ' άφησε τόσους ανθρώπους στον δρόμο χωρίς μία. Άστο τώρα. Άστο.
1: Ω Θεέ μου.
0: Τέλος
1: πάντων. Ω Θεοί είναι αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όμορφες μέρες, όμορφα πράγματα, εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, θα πούμε για τις κληρώσεις, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε. Δεν τα πούμε εμείς, ποιοι θα τα πούνε. Αλλά δεν μπορώ γιατί το έχω στην καρδούλα μου από χθες προχθές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το.
0: Άνοιξε την καρδούλα σου, μίλησε μας.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μίλα μας, καρδουλίνο.
1: Ανακηρύσω ήδη βίντεο του 2026.
0: Ναι.
1: Το βίντεο η Μήτρελου με περουκίνη με το χάρτη μπροστά του. Δηλαδή,
0: εγώ νόμιζα ότι είναι AI καταρχάς. Λέω, δεν μπορεί, αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να σβήνει το χάρτη και να το κάνει Lake America. Λέω, είναι AI. Δεν μπορεί, είναι κάποιο ομίμο. Κοίταγα, λέω, αποκλείεται. Αρχίζω να κοιτάζω από κάτω σχόλια. να δω τι γίνεται. Ξέρω, AI, αχαχα, μπράβο, ξέρω, γκροκ, για πες μας.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποιώ ότι είναι πραγματικό.
1: Βεβαίως.
0: Ότι παίρνει το χάρτη με το μαρκαδόρο. Και αρχίζει και σβήνει το Lake Ontario και το κάνει Lake America. Και λέω, δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ο γιατρός απ' έξω, ο θεράπων, δεν είναι κάπου κοντά να επέμβει.
1: Βεβαίως.
0: Ο σκηνοθέτης να κάνει cut κανένας, δηλαδή κανένας τον προστατεύει. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο που θα χάνει.
1: Τι είναι τον προστατεύει, χιν είναι απ' έξω, τι εννοείς.
0: Εντάξει, υπάρχουν οι χιν, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να λένε, να κάνουν αυτή την κίνηση με το κουτί.
1: Ναι, οι face palmites.
0: Ναι, και να λες, όχι πάλι.
1: Να.
0: Όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα υπάρχουν και τέτοιοι, δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή, θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν σώσει τα σφαίρα εκεί. Δεν θα είναι όλοι.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Στατιστικά ναι. πρέπει. Στατιστικά
0: ναι.
1: πρέπει.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίο και θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη λεπτό. Καταρχάς, αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο για οποιονδήποτε λόγο, αν προσγειωθήκατε σήμερα από την Ανδρομέδα στη γη και δεν το έχετε δει, δείτε το τώρα, δηλαδή δεν χάνετε. Και μεγάλη λεπτομέρεια, εγώ είμαι σίγουρος ότι. Στο λέω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή πρέπει να είχαν φέρει έναν άλλο μαρκαδόρο στον πρόεδρο και δεν του άρεσε γιατί δεν το έσβηνε καλά.
0: Α.
1: Και του είπε: θέλω να μου φέρετε τον πιο χοντρό μαρκαδόρο που κυκλοφορεί στο εμπόριο για να του κάνω μία έτσι και να τα σβήσω όπως γίνονται τους αντιπάλους μου.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι που μπορούμε να το κάνουμε παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Δηλαδή ο καθένας.
1: Να βγούμε εμείς τώρα.
0: Η κάθε χώρα στον κόσμο. Η κάθε χώρα δεν έχει σημασία. Αν είναι, και δεν έχει σημασία αν το κάνει με γειτονική χώρα. Μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε.
1: Εγώ μπορώ τώρα, λειτουργούν οι κάμερες. Λειτουργούν οι κάμερες.
0: Φαντάζομαι είναι.
1: Ωραία, περιμένετε, θα το πιάσουμε αυτό. Λοιπόν. Ακούτε στην παραγωγή για τα ρίλ, μισό λεπτό. Πάμε να πάρω ένα χαρτί.
0: Ναι. Μαρκαδόρο δεν ξέρω αν θα βρεις. Η αλήθεια είναι. Το παχύ αυτόν που έχει ο πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ναι. Έφυγε, με παράτησε. Πάει να βρει μαρκαδόρο και στυλό, φαντάζομαι. Κάτι θέλει να γράψει, να σβήσει. Βλέπω εντόπισα από το τζάμι, διαπραγματεύσουν τον Γιώργο Πετρίδη. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί να έχουμε χαρτί και στυλό. Άλλωστε, τι είμαστε, δημοσιογραφικό μαγαζί είμαστε, να έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Ακόμα σε αναζήτηση χαρτιού, μάλλον θα έχει πάει στην αίθουσα σύνταξη, φαντάζομαι να βρει. Γιατί πού να βρει το ραδιόφωνο τη Sport FM, χαρτί και στυλό. Είναι σαν να ζητά να βρει κερί στην εκκλησία. Έχει εκκλησία κερί? Γιατί να έχει, εκκλησία είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όσοι δεν έχετε δει το σχετικό βίντεο να δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ με το χάρτη να σβήνει το όνομα. Δεν μου αρέσει το όνομα, λέει Κοντάριο. Κάνουμε Lake America. Ήρθε και ο κύριος Γιάννης. Λοιπόν, άρα. Αβρήκε και μαρκαδόρο, πολύ ωραία. Αλλά δεν
1: θα κάνει
0: χάρτη,
1: το επόμενο μεθεπόμενο αυτό.
0: Ένα χάρτη.
1: Τι, ναι, εντάξει, χάρτη δεν μπορώ.
0: Έναν Άτλαντα. Δεν έχουμε έναν Άτλαντα εδώ πέρα μέσα.
1: Έχουμε σένα που σηκώνει του ώμου σου.
0: Έναν άλλο. Τα
1: βάρη τη ραδιοφωνική κληρονομιά κοστίζει. Τι άλλο να
0: το σχολικό των Άτλαντα που έχει πάνω τι χώρε.
1: Ναι. Δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτό μπορώ να κάνω στα πρόχειρα. Στα πρόχειρα, εντάξει. Λοιπόν, φτιάχνω εδώ ένα χάρτη. Έτσι πρόχειρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τι γράψει, παίρνω. Τι λέει.
1: Πού είναι οι κάμερες, να τες. Εδώ.
0: Τι γράφει. Πέντερσεν, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αποφασίζω ότι δεν θα είναι Πέντερσεν. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περίμενε τώρα. Θα είναι ο ίδιος παίκτης, θα αλλάξει όνομα όμως.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι άλλος παίκτης.
1: Όχι, δεν θα είναι άλλος παίκτης.
0: Α, εντάξει. Όχι, δηλαδή θα έρθει ο Πέντερσεν, θα το φωνάζουμε τότε.
1: Βεβαίως. Θα τιμήσουμε τη συμφωνία.
0: Ωραία,
1: μας. Εντάξει. Τι
0: όχι, εγώ λέω ότι είναι ωραίο παιχνίδι η κάθε χώρα.
1: Ναι, να κάνει ό,τι γουστάρει με τις άλλες χώρες.
0: Να ονομάσει πόλεις μιας άλλης χώρας με άλλο όνομα, θάλασσες, νησιά, λίμνες, ποτάμια, πρωτεύουσες.
1: Θα ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, ναι, για να πάει σωστά,
0: ναι,
1: με τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι, ας πούμε, οι κλασικές αποικιοκρατικές χώρες, ναι, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, οι οποίες θα πάνε και θα ονοματίζουν ξανά, θα πάνε στις αποικίες, ξέρω, η Γαλλία, στη Γουαδελούπη, το Βέλγιο, στο Κονγκό, ναι, κτλ. Και εκεί θα αρχίσουν να σβήνουν και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, τις Βρυξέλλες 12, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Και έτσι θα ξεκινήσει με το όνομα.
0: Ξεκίνησε αυτό πια. Εγώ λέω μπορεί να γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, πια, εφόσον μπορεί ο καθένας έτσι με έναν χάρτη και ένα μαρκαδόρο να αλλάζει ονομασίες, να αλλάζει ό,τι γουστάρει και δεν γουστάρει, να, ναι, το κάνουμε όλοι. Ναι. Δηλαδή το ξεκίνησε ο πρόεδρος. Γελάνε οι Καναδοί. Καμία αντίρρηση. Και εμείς γελάμε. Και οι Καναδοί γελάνε. Και οι Καναδοί έχουν ξεκαρδιστεί. Και οι Μεξικανοί, φαντάζομαι, έχουν ξεκαρδιστεί.
1: Βεβαίως.
0: Με τον κόλπο του Μεξικού. Θέλω να πω ευχάριστα. Οτιδήποτε δίνει χαρά στον κόσμο, ευχάριστο είναι. Δεν τρέχει και τίποτα, πώς θα το λένε τώρα ο Τραμπ, το κάθε μέρος. Οι άνθρωποι εκεί που μένουν εκεί, που, ξέρω εγώ, που ψαρεύουν εκεί, που κυνηγάνε εκεί, που έχουν τα εξοχικά τους εκεί, τα σπίτια τους, θα συνεχίσουν να το λένε όπως το λέγανε. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Διασκεδαστικό είναι αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όλοι.
1: Εννοείται.
0: Και στα δημόσια έγγραφα να το κάνει.
1: Εννοείται αυτό, στα δημόσια έγγραφα. Τι λες τώρα.
0: Όχι μόνο στο μιλητό. Να λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, πάω στον Τάραντα. Έτσι, γιατί έτσι. Έτσι.
1: Γιατί εγώ στα.
0: Ναι, δηλαδή να βγάζει εισιτήριο και να λες το ένα για τον Τάραντα.
1: Ναι. Ποιο σωτά, ο πρώην τέτοιο. Εντάξει, θα διατηρήσουμε για λίγο.
0: Όχι!
1: Όχι, να έχουμε διπλές ονομασίες.
0: Α, να ψάχνουν να βρουν ποιο είναι ο Τάραντας. Δεν μα ενδιαφέρει το πρόβλημά του, αν καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ που θέλω να πάω και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει τι δεν καταλαβαίνει ο άλλο. Δικό του πρόβλημα. Αν δεν θέλει να καταλάβει.
1: Εγώ λέω ότι αυτή ήταν η παγκόσμια πρώτη του Προέδρου. Αλλά ο Πρόεδρο δεν έμεινε εκεί. Θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Δεν πια θεματοπαινία είναι ο Τραμπ. Θεματοπαινία είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
1: Πλάκα
0: κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα κορυφαία παγκοσμίως θέματα. Λοιπόν. Έκανε το εξής, λοιπόν, επίσης. Αυτό ήθελα να δέσουμε το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι είχε γίνει. Το γνωστό περιοδικό Life, το γνωστό αμερικανικό, ναι, διάσημο περιοδικό, από το 1948 και μετά, δημοσιεύει κάθε τόσο, δεν ξέρω κάθε πότε, μπορεί, ναι, κάθε χρόνο, μπορεί κάθε τρία χρόνια, κάθε, ναι, πέντε, μία λίστα η οποία καταρτίζεται από 55 ειδικούς της αμερικανικής ιστορίας, εντάξει, και κατατάσσει τους Αμερικανούς Προέδρους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τους οποίους χωρίζει σε σπουδαίους, δηλαδή great, σχεδόν σπουδαίους, near great.
0: Σχεδόν σπουδαίο, δηλαδή σχεδόν, ναι, ωραία. Ναι. Ναι.
1: Average, μέτριους, below average, κάτω του μέτριου δηλαδή, και failures, αποτυχίες. Και είχε αυτή τη αυτή λίστα. Αυτή η λίστα λοιπόν πήγε, δημοσιευόταν κτλ. Το είδε ο πρόεδρος αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν χρειαζόμαστε φυσικά. Δεν χρειαζόμαστε, δεν περιμένουμε το live. Δεν περιμένουμε το live. Περιμένουμε τώρα από ό,τι θα βγάλουμε.
0: Καταρχάς, επόμενη λίστα. Και άλλαξε το όνομα του live. Λέει εγώ το live, όπως το φωνάζω, ξέρω εγώ, the day before yesterday. Έτσι. Τώρα, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν κάτσω τώρα εγώ να περιμένω την επόμενη λίστα. Εντάξει, θα κάτσω να φτιάξω τη δική μου λίστα.
0: Ίσως θα έλεγε κάποιος να ψυχανεμίστηκε ότι δεν θα είναι στους very great. Ίσως.
1: Λοιπόν. Και τι έκανε ο Θεός. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε εισάγοντας μια νέα κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το truth social το κάνω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έβαλε καταρχάς μια κατηγορία καινούρια.
0: Τον εαυτό του.
1: Η οποία είναι ο εαυτός του με τον τίτλο The Greatest.
0: Γαμάτος μεταφράζεται.
1: Goat.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε.
0: Ζήτω η τρέλα!
1: Οπότε έβαλε τον εαυτό του goat. Εντάξει, μιλάμε. Έχει πάει παλαβομάρα σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, ρε, εσύ, εντάξει. Πολύ διασκεδαστικό. Αν δεν ζήσει εκεί είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ρε, εσύ, ναι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβαλε λοιπόν τον εαυτό του goat. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μετά έβαλε από κάτω σπουδαίους, εγώ τον Lincoln, τον George Washington, τον Roosevelt, τον Jefferson και και άλλους δύο, εν πάση περιπτώσει. Έβαλε σχεδόν σπουδαίους τον Theodore Roosevelt, άλλους τρεις.
0: Ναι.
1: Στους μέτριους Clinton, Monroe και αρκετούς παλιούς, καμιά δεκαριά και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Στους κάτω του μετρίου έβαλε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Αμερικανούς πρόεδρους. Και στο failures.
0: Ομπάμα σίγουρα.
1: Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Οδυσσέας Γκραντ, Βόρεν Χάρντινγκ και Τζίμι Κάρτερ.
0: Τον Κένετι που τον έχει βάλει.
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα ότι 12 πρόεδροι δεν μπήκαν πουθενά. Άφησε 12 πρόεδρους έξω. Για να δεις, δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι πειραγμένος, είναι και πονηρός πειραγμένος. Γιατί θα τη φτιάξω τη λίστα, θα κάνω την καβλάντα μου, που δεν είναι καβλάντα βέβαια τον ίδιο. Είναι, πώς το λένε, κανονικό, κάτι που οφείλει να κάνει, το οφείλει στον εαυτό του, ας το πούμε, για την ιστορία του. Αλλά αφήνει και 12 απ' έξω για να μην έχει πολιτικά σκαμπανεβά, δηλαδή μην του πούνε ότι.
0: Τι να του πούνε, γιατί
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Τι σου νοιάζει για να του πούνε.
1: Πού θα βάλω τον Κένετι, πού θα βάλω τον Αιζενχάουερ. Τον έχει έξω.
0: Ναι.
1: Τον Λίντον Τζόνσον, τον Τρούμαν, δηλαδή έχει σπουδαίους πρόεδρους, ας πούμε, έξω.
0: Θα τους ξέχασε.
1: Τον Νίξον.
0: Θα τους ξέχασε.
1: Τον Τζέραλντ Φόρντ, δηλαδή.
0: Σπουδαίος.
1: Το Ρίγκαν έξω και τους δύο Μπους. Κανέναν από αυτούς δεν έβαλε μέσα. Κάτσε, ρε φίλε.
0: Μήπως θα βγάλει και δεύτερη συνέχεια.
1: Μπορεί να έχουμε volume 2. Ναι. Μπορεί να έχουμε volume 2. Λοιπόν.
0: Αυτό που έχουμε σίγουρα είναι Διονύση Δεσίλη. Χαίρετε. Περίμενε λίγο να σου φτιάξουμε. Όχι ακόμα. Για έλα από εδώ. Κάνε μια μετακόμιση γιατί δεν θέλω.
2: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι.
2: Τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση μεταγραφής του Ιμραν Λούζα από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμραν Λούζα, 27χρονος Μαροκινός μέσος. Ήρθε στο τριφύλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών. Αναφέρουν οι πράσινοι. Έχουν ένα βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και καταλήγει η ανακοίνωση. Καλωσορίζουμε τον Ιμραν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε έρθει ο παίκτης από προχθές στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά, τα εργομετρικά. Υπέγραψε και πλέον ανακοινώθηκε και τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
1: Ωραία. Και τώρα που πήραμε όλα τα οχτάρια ως Παναθηναϊκός, θα κάνουμε τίποτα για εξάρι, άραγε. Ή είμαστε κομπλέ, τι λες.
2: Όχι, θα πάρει και άλλο οχτάρι.
1: Και άλλο οχτάρι.
0: Εξαρόχταρο.
2: Κοίταξε να δεις, θα σου πω, και ο Λούζα παίζει στο 6. Αλλά παίζει στο 6 ως playmaker. Δηλαδή στη Watford έπαιξε αρκετά παιχνίδια 6, ναι, αλλά ως playmaker.
0: Βγαίνει, παίρνει την πρώτη πάσα από τα center back και λοιπά.
1: Κάιρ είναι, ας πούμε.
2: Αυτό που, ναι, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ είναι ότι θέλει τέτοιους παίκτες.
0: Δεν θέλει εξάρι κλασικό.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Αυτό μας δείχνει. Δεν θέλει τον Κόφτη, ας πούμε, που σε αυτή την περίπτωση έχει τον Κοντούρι, ας πούμε, που μπορεί να το υπηρετήσει.
0: Τον Καμαρά θα έλεγε κάποιος.
2: Ναι, όχι τόσο.
1: Κάποιος δεν θα το έλεγε.
2: Δεν το λες. Τον Κόφτη, τον Καμαρά. Σε κάθε περίπτωση θα πάρει έναν παίκτη, περιμένουμε. Μπορεί να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί περνάνε και μέρες.
1: Αυτό που λες ακούγεται σαν, πώς να σου πω.
2: Όχι, όχι.
1: Θα σου πω τι εννοώ.
2: Ναι.
1: Αυτό που λες,
2: ναι,
1: αυτό που λέει ο Νίστρουπ, όχι εσύ, μάλλον. Ακούγεται σαν μια χορευτική προσέγγιση του ποδοσφαίρου.
2: Δηλαδή,
1: ότι δεν θέλουμε εξάρια να πέφτουν για τάκλιν, δεν θέλουμε, γιατί θα μπορέσουμε με την αμυντική μας λειτουργία και με τις σωστές τοποθετήσεις μας στον χώρο και τη ροή, την ωραία που θα δημιουργήσουμε, να καλύπτουμε, ξέρεις, την άμυνά μας, ας πούμε, όπως πρέπει.
2: Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρσι έπαιξε με εξάρι. Όπως είχε τον Πινέδα.
1: Ναι, δεν είναι εξάρι. Πινέδα, δεν είναι εξάρι.
2: Πινέδα Μάριν. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Θυμάστε τι είχε γίνει αρχικά όταν είχε κόψει τον
1: Νίκολας.
2: Τον γιο, ναι.
0: Και το Σιμάνσκι.
2: Είναι, κάποιο, είναι εξαρτάται τι θέλει ο κάθε προπονητής.
0: Ναι.
2: Τι, πώς θέλει να παίζει. Αυτό δείχνει ο Δανός.
0: Ωραία, μια που σε βρήκαμε τώρα εδώ πέρα. Κάτι, περιμένουμε λοιπόν ένα χαφ ακόμα, κεντρικό χαφ.
2: Ναι.
0: Οχτάρι, οχτάρο, ναι. Εξάρι, οτιδήποτε
2: ναι,
0: κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Ονάιτα έπαιζε νωρίτερα, είναι στο Άμστερνταμ, συζητάει με Άγιαξ. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Όχι.
2: Περίμενε, υπάρχει και η νέα εξέλιξη. Σύμφωνα
1: δεν μας τη λες όμως, ας την βγάλουμε το τσιγγέλι δηλαδή.
2: Θα σας την έλεγα,
0: Περιμένουμε
2: να ολοκληρώσουμε το... Σύμφωνα με τον Νίλ Σολά, δημοσιογράφος, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ στην Τζιρόνα, λέει ότι ο Ουναΐ δεν θα πάει στον Άγιαξ, πριν από λίγο το έγραψε, δεν έχει καμία άδεια από την Τζιρόνα, παρά τις εικασίες που υπάρχουν αυτές τις τελευταίες μέρες περίοδο των μεταγραφών. Αποκλεισμένος γράφει τώρα, αυτή είναι η μετάφραση. Η ουσία είναι ότι γράφει αυτό. Καθίστε να δούμε. Επίσης υπάρχει και άλλη ανάρτηση από το εξωτερικό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Άγιαξ δεν διατίθεται να δώσει τα λεφτά, δηλαδή αυτό που απαγορεύουμε στον παίκτη να είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή.
2: Γράφει επίσης.
1: Και ότι εσύ θες να φύγεις, αλλά εμείς θέλουμε να σε κρατήσουμε.
0: Όχι, δεν το κρατήσουμε.
2: Και άλλος Ισπανός δημοσιογράφος γράφει ότι ο Άγιαξ επιμένει για να κλείσει τον παίκτη.
1: Ναι.
2: Ο Ναή έχει άλλες ομάδες που τον ενδιαφέρουν και θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Είμαστε.
2: Αυτά.
0: Okay.
2: Εγώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, δεν δίνω προστάνωτες, είμαι απειροελάχιστες. Αλλά...
0: Περιμένουμε να γίνει κάτι με στόπερ.
2: Ανοιχτό.
0: Ανοιχτό.
2: Γιατί το λέω ανοιχτό, έφυγε του Μπα.
0: Ναι.
2: Αν ο Παναθηναϊκός πάρει ένα στόπερ για τρίτη επιλογή, να το πω έτσι, okay, μπορεί να πάρει. Αν είναι να πάει να πάρει για πέμπτη επιλογή, λέω εγώ η δική μου άποψη, γιατί να μην έχει πέμπτο το Λάβδα.
0: Γιατί είναι 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
0: Ναι, αλλά 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
0: Εντάξει. Okay.
2: Και έχει και κύπελο.
0: Εντάξει.
2: Λέω εγώ, δεν το λέω, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ.
1: Τρίτος στόπερ αυτή τη στιγμή, ποιος είναι στην ώρα?
2: Αυτή τη στιγμή ο Κάτρης και ο Πάλμερ Μπράουν.
0: Κάποια στιγμή και ο Γεροντεφράη θα πρέπει να κάτσει και
1: αυτό.
2: Αν μπει στη λογική ο Παναθηναϊκός να πάρω τρίτο στόπερ, να το πω έτσι, όχι βασικό εν πάση περιπτώσει, θα πάρει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα το βάρος έχει πέσει στον επόμενο χαφ.
0: Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για εξτρέμ?
2: Αν φύγει κάποιος.
0: Θα φύγει κάποιος.
2: Επίσης δηλαδή, ανοιχτό. Μπορείς να αποκλείσει κάτι τελευταίες μέρες μεταγραφών?
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα, μια φημολογία με το Ζαρουρί.
2: Γιατί σου λέω.
0: Τη λίστα.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Παιδί μου, δεν μπορώ,
2: δεν,
0: τώρα,
2: δεν
0: ναι.
2: μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Το δεδομένο, είναι, το δεδομένο είναι ότι θα πάρει χαφ.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δύο που είπατε, που όντως έχουν παίξει ως σενάριο, είναι ανοιχτό.
0: Okay.
2: Είναι ανοιχτό.
0: Γιατί είναι λίγες ημέρες πια. Και
2: ξυμή... Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
0: Και γιατί, ναι, για να προλάβεις να δηλώσεις και, και στη λίστα.
1: Βέβαια. Ο Κάγκο, επειδή ρωτάτε, δεν έπεσε, γιατί είχε αγωνιστεί.
2: Ήταν εκτός λίστας.
1: Ήταν εκτός λίστας. Ο Κρίστενσεν νομίζω ότι
0: είναι σε δρόμο,
1: αποθεραπεύεται.
2: Σε δρόμο να επιστρέψει. Ναι, ναι.
1: Περίπου ξέρουμε. Οπότε θα είναι Σεπτέμβριο ή θα πιάσουμε Οκτώβριο.
2: Θα δούμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Πώς θα πάει τώρα, πότε να μπει προπόνηση. Θα το δούμε. Τις επόμενες μέρες. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση. Να. Εντάξει, παιδιά, και εγώ τα αυτά ρωτά. Έχει δύο εξάρια ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει τρία οχτάρια. Όντως και θέλει και ένα τέταρτο οχτάρι, γιατί προτιμάει να παίζει, όπως λέει, με οχτάρια ή με εξαρο-οχτάρια. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα έχει κάνει έξω, σωστά το πω, Διονύσης. Το ίδιο πράγμα επίσης δηλώνει, σας θυμίζω, με την Λίμπαρ και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλώνει, το αρέσουν αυτοί κάτι που έχει πάρει αυτή τη δική ονομασία pivot, την πρώτη ονομασία pivot, που είναι ας πούμε το εξαροκτάρι, και ότι θέλει, λέει, να παίζει με εξαροκτάρια. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο Ντάνι Γκαρσία με όλα αυτά τα πράγματα? Καμία, θα σας πω εγώ. Δεν έχει καμία δουλειά ο Ντάνι Γκαρσία. Τι δουλειά έχει ο Σιπιόνι? Δεν έχει, γι' αυτό δεν παίζει ο Σιπιόνι. Είναι η απάντηση, είναι backup. Ο Έσε είναι αυτός που να παίζει. Ο Μουζακίτης παίζει, ο οποίος είναι οκτάρι, δεν έχει καμία σχέση με εξάρι. Και άλλα νομίζω ότι παίζει ο Μουζακίτης εν ώψη κάποιου παίκτου. Ο Φρόρερ ήρθε ενδεχομένως για backup στο 8 και περιμένει το καλό του οκτάρι, ας το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, που θα θεωρείται δυνάμει βασικός. Νομίζω αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Ή το εξάρι ή εξαροκτάρι, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Φρέντρου που κοίταζε, ή ο Πουέρτα που κοίταζε, ή ο Κάσερες που κοίταζε, ήταν οκτάρια. Ο Άλβαρες, ας πούμε, που κοίταζε, ήταν εξάρι. Όλα πώς πάει η φάση και πώς το βλέπουν οι προπονητές. Πάσε εδώ, οι προπονητές πάντα ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι ψάχνουμε. Έτσι πάει η ιστορία και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν...
0: Υπομονή λοιπόν για όλες τις ομάδες αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Είναι οι μέρες που γίνεται το πατερντί.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Θα γίνει το πατερντί. Πάντα γίνεται. Και θα γίνει και μεγαλύτερο πατερδί, όπως πάντα γίνεται, με τους, όχι μόνο με τους παίχτες οι οποίοι τελευταία στιγμή θα κάνουν τη μεταγραφή, αλλά και με παίχτες οι οποίοι μπορεί να περίμεναν ένα ή ενάμιση ή δύο μήνες για να κάνουν μια καλή μεταγραφή. Δεν την κάνανε. Ο Ουναΐ, ας πούμε, είναι ίσως μια περίπτωση τέτοια. Το λέω θεωρητικά, είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν την κάνανε, δεν βρήκανε. Δεν ήρθε η πρόταση ή δεν συμφώνησαν να πάνε στο πρωτάθλημα που ονειρεύονταν, αλλά παρόλα αυτά θέλουν να φύγουν από εκεί που είναι. Και κάπως ίσως πρέπει να γίνει η ιστορία.
0: Εντάξει, του να είναι, είναι πρακτικό, το έπεσε κατηγορία η ομάδα να. Του. Είναι και θέμα χρημάτων και για την Χιρόνα. Φαντάζομαι και για τον ίδιο δεν θέλει να παίζει στην Σεγούντα Division.
1: Φαντάζομαι και εγώ. Από την άλλη δεν είχε προτάσει. Είναι λίγο περίεργο.
0: Περίμενε με
1: άλλη.
0: Το Μουντιάλ ενδεχομένως.
1: Ναι, δεν ήρθαν όμως.
0: Δεν ήρθανε. Αυτό είναι, είναι περίεργο, όντως, ότι δεν ενδιαφέρθηκαν ομάδες μετά την καλή του παρουσία στο Μουντιάλ.
1: Καλή, ίσως όχι 18 εκατομμύρια ευρώ καλή.
0: 25 είναι ρήτρα του.
1: Ναι. Λέω σύμφωνα με αυτό που ακούτε σε ρεπορτάζ ότι ίσως η Τζιρόνα είναι διατεθειμένη να τον, να τον δώσει. Εν τω μεταξύ, ο Ναΐ στην πρώτη του περίοδο στον Παναθηναϊκό, τώρα που το πες, να φύγει, δεν είχε ακουστεί ότι υπήρχε οψιόν αγοράς από τον Παναθηναϊκό που ήταν κοντά στα 8 με 10. Έκανε λάθος.
0: Υπήρχε ένα ποσό που

0: ξέρω από πέρυσι. Φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός εκλοβίζεται πάλι φέτος στην ίδια λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε ένα παίκτη που προφορικά μπορεί να λέει ναι, με ενδιαφέρει.
1: Αλλά.
0: Και ταυτόχρονα ψάχνει κάτι άλλο. Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός έτρεξε τελευταία στιγμή, έκανε τη μεταγραφή Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ήρθε, δεν έπαιζε το πρώτο κύριο. Δηλαδή όλο αυτό του προκάλεσε μια αναστάτωση, γιατί Ταμπόρδα είναι διαφορετικό παίκτη από τον Άιντερ. Δηλαδή είναι κακό ή χειρότερο, δηλαδή είναι διαφορετικό. Τουλάχιστον φέτος ο Παναθηναϊκός ελπίζω να έχει πάρει το μάθημα και να μην εγκλωβιστεί. Και δηλαδή, αν ο Ουνάη μέχρι, ξέρω εγώ, αύριο για παράδειγμα, δεν απαντήσει, δεν τελεσφορήσει η υπόθεση, να έχει κάνει την προεργασία του Παναθηναϊκού να πάρει έναν άλλο παίχτη με τα χαρακτηριστικά που θέλει για το χώρο του κέντρου. Να μην περιμένει μέχρι την ίστατη στιγμή τι θα κάνει και να μάθει μια μέρα, ας πούμε, από τους δημοσιογράφους Ολλανδούς, υπέγραψε τον Άγιαξ, λέω για παράδειγμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό για το πρόγραμμα όλων των Ευρωπαίων, Κυριακή μεσημέρι. Όχι πριν από την Κυριακή το μεσημέρι. Να το πω έτσι, και θα ξέρουμε την Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή απόγευμα, κάπου εκεί. Λοιπόν, το δελτίο το χάσαμε. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που είναι επίσης σίγουρο όμως είναι ότι τώρα κάνουμε διακοπή. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου Καγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υποκαθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλαϊτζή παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Το τέλος και αυτής της υπέροχης τελευταίας έτσι full καλοκαιρινής εβδομάδας, οφείλω να ενημερώσω το κοινό που μας ακούει ότι δόξα το γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βερμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλω να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoihima.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι. Την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoihima, περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Θέλω να σου πω ότι πάνω σε πρωί κυκλοφορεί ένα φανταστικό βιντεάκι. Εντάξει, AI τελείως. Όπου είναι ο Άλβαρες. Ξέρεις, προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο, ξέρεις. Και να πάει να πηδήξει ένα τοίχο και τον περιμένει ο Γιαμάλ από κάτω με αυτοκίνητο. Ξαφνικά ανάβουν τα φώτα, ξέρεις. Και είναι με τα κιάλια που μακριά Σιμεώνε. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, μεταμφιεσμένο στο αεροδρόμιο με καπέλο και γυαλιά και δίνει το εισιτήριό του για να φύγει. Αυτό το παίρνει, ξέρεις, ενώ Σιμεώνε και του κάνει no! Μπαίνει στο τρένο, ξέρω εγώ, κάθε σε μια θέση όλο ένα τύπο που διαβάζει εφημερίδα και κατεβαίνει η εφημερίδα ενώ Σιμεώνε και του λέει τι έγινε, πάω πουθενά και όλη αυτή τη φάση. Και θέλω να πω λοιπόν, διαβάζαμε σήμερα την είδηση ότι λείπει για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο Άλβαρες από τις προπονήσεις Ατλέτικο. Το πιο όμως ενδιαφέρον και στενάχωρο ταυτόχρονα που διαβάσαμε είναι ότι λέγεται ότι έχει πάει ο ίδιος έγγραφος στην Ατλέτικο, στο οποίο λέει ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στις προπονήσεις. Είναι μια κατάσταση τέλος πάντων, δεν ξέρω πια τι να πω. Δύσκολη που γίνεται και με ακόμα έναν τρόπο δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη για τον Άλβαρες. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα, ό,τι είχα να πω το είπα τις προάλλες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ρε, τώρα εδώ πέρα λέει για κατάθλιψη και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης στενάχωρη κιόλας. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι, πώς το λένε, από αυτά που κάνουν στα δικαστήρια.
2: Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Δεν ξέρουμε ξαφνικά τι έχει γίνει, ας πούμε, και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν κοροϊδεύουμε αυτά τα πράγματα προφανώς, γιατί μπορεί να αληθεία, μπορεί και όχι.
1: Να.
2: Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που έχει χειριστεί ο ίδιος και η εκπρόσωπή του αυτή την ιστορία είναι ένας τρόπος που τον έχει φέρει σε ένα τρομερό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, από το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή, έχει μπει σε μια κατάσταση στην οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει φέτος και θα μείνει σε μια ομάδα που δεν θέλει ο ίδιος να είναι. Με συμπαίκτες οι οποίοι προφανώς δεν θα είναι και πολύ χαρούμενοι με τη συμπεριφορά του. Με έναν κόσμο ο οποίος όποτε τον βλέπει θα τον βρίζει. Κόσμο της ομάδας το εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για όλες τις μεριές. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, όντως.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γυρίσει αυτό το φύλλο, δηλαδή. Αν μείνει εκεί. Πώς θα ξανακερδίσει, ας πούμε, την εκτίμηση του κλαμπ και του κόσμου. Αν μείνει. Δεν μπορώ να
1: φανταστώ. Αυτές με μοιάζει αδύνατο.
2: Ναι.
1: Αυτές με μοιάζει αδύνατο. Αλλά με 4 χρόνια ακόμα συμβόλου μπροστά, ξέρεις, φαίνεται να έχει αρκετή συνέχεια, ναι, αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Οι Αργεντινοί, λέει, θα πάνε στο ΚΑΣ για να ρίξουν τις ποινές που τις επέβαλε η FIFA. Μακάρι να τις διπλασιάσουν λόγω. Εάν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα το ΚΑΣ. Εντάξει. Για όλα αυτά που γίνανε. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε τίποτα για το θέμα του Φαλιά? Δεν γουστάρουμε. Μα πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Άκου εδώ. Δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο, δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο. Ας πούμε, εδώ θέλω να πω ότι Άγιο είχε ο Γκεντουζή, να γυρίσουμε σε μανουροκαταστάσεις, Άγιο είχε ο Γκεντουζή, που δεν τον έπιασε κανένας. Με τις βλακίες που έκανε.
2: Διάβασα ένα post του Σλάταν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι.
2: Για τον Γκεντουζή. Ο οποίος με έναν τρόπο προσπαθεί όχι ακριβώς να δικαιολογήσει τον Γκεντουζή, αλλά να εξηγήσει την πλευρά του Γκεντουζή. Δηλαδή, τι σημαίνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ θέλω να το ακούσω αυτό.
2: Τι σημαίνει να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να σου βρίζουν τη μάνα, ας πούμε, και την οικογένεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Επειδή έχω αγωνιστεί στην Αγγλία, στη Γαλλία.
1: Πραγματικά.
2: Και το έχω
1: σπάνιο. Πρέπει να έχει συμβεί μερικά εκατομμύρια φορές μόνο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Φτάνουμε να το δικαιολογούμε ωστόσο. Θέλω να
1: ποτέ.
2: Πω, φτάνουμε να λέμε ότι εντάξει, μωρέ, επαγγελματίες είναι.
1: Ποτέ.
2: Βρίζουν τη μανούλα.
1: Αλλά έχει συμβεί εκατομμύρια φορές και εκατομμύρια φορές δεν έχουν πάει ποδοσφαιριστές να πιάνουν τα τέτοια τους και να κάνουν κολοδάχτυλα όλη την ώρα.
2: Προφανώς. Δεν τον δικαιολογεί. Προσπαθεί να δώσει και, να εξηγήσει και λίγο τα πράγματα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπαίνει σε ένα γήπεδο και καθυβρίζεται χυδαία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι.
2: Επίσης λέει, ξέρεις, και για τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας της Λεών, τον ξέρω εγώ βοηθό προπονητή που για τον αρπάξει, ξέρεις, σου λέει ναι, και τους έκανε βλακεία προφανώς.
1: Πήγε να αρπάξει, του έριξε μια φλόρη κυκλωσιά καθώς πήγαινε στα ποδητήρια. Και από πώς αρπαχτήκανε μετά εκεί πέρα. Συγγνώμη, το λέω γιατί τα είδα. Όπως επίσης ο Γκεντουζή ήταν απαράδοτος λέγοντας σιγά δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Συγγνώμη, δεν ήταν πανηγυρισμός αυτός. Τώρα δεν ήταν πανηγυρισμός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι προηγούμενα έχει, καταλαβαίνουμε το γιατί το έκανε. Καταλαβαίνουμε το ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι το θέμα. Σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Γιατί το έκανε.
2: Μαζί σου.
1: Το έκανε σε φάση τίποτε άμα μπουκάρανε 100 άνθρωποι μέσα θα είχαμε αιματοκύλισμα.
2: Ναι. Μαζί σου σε όλα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όμως το πράγμα. Για την πλευρά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίζονται με χυδαίο τρόπο και των προπονητών και όλων των ανθρώπων, που 60.000 κόσμο, 70.000 κόσμο, που αύριζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ευαισθησία στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ρατσιστικές συμπεριφορές.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα τελειώνει κανένας αγώνας.
2: Αν πέσει μια πολύ ωραία τιμωρία, θα τελειώνουν οι αγώνες. Θέλω να πω. Έχουμε συζητήσει ξανά όταν σε αγώνες, για παράδειγμα, μπάσκετ βρίζουν το διαιτητή. Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή να του στείλει και όλους τα αποδυτήρια.
1: Ναι,
2: γιατί
1: εντάξει.
2: Είναι ο άρχοντας του αγώνα.
1: Ναι.
2: Όταν βρίζουν έναν παίχτη, είναι απλά Κυριακή. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Άντε να κάνουμε καμιά σύσταση και στις 5 συστάσεις έχει διακοπή. Άμα τον βρίζουν, ξέρεις, και γίνουν 3 συστάσεις, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν ασχολείται δυστυχώς, γιατί είναι πρακτικά αδύνατο ρε σηκώστε να ασχοληθεί.
2: Πρακτικά αδύνατο δεν είναι τίποτα. Πρακτικά αδύνατο είναι μόνο να αποφύγεις το θάνατο και την εφορία. Όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες τιμωρίες. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για κερκίδες οι οποίες βρίζουν συστηματικά, συνεχόμενα και για ώρα έναν παίχτη με χυδαίο τρόπο, θα μπορεί να υπάρχει μια σύσταση και μετά να υπάρχει μια διακοπή.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος να υπάρχει μια οριστική διακοπή του αγώνα για να προστατευτούν.
1: Αν βρίζεται οποιοδήποτε.
2: Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αν βρίζεται.
1: Πρακτικά μπορεί. Γνωρίζεις ότι. Συμφωνώ.
2: Για τον διαιτητή, γιατί γίνεται. Για τον διαιτητή, γιατί γίνεται.
1: Πότε έχει γίνει. Όχι αν έχει νομοθετηθεί.
2: Έχει εκενωθεί γήπεδο γιατί βρίζουν διαιτητή. Έχει εκενωθεί γήπεδο μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
2: Γιατί λοιπόν η μάνα του διαιτητή είναι πιο ιερή από τη μάνα του παίχτη.
1: Δεν είναι.
2: Έτσι αντιμετωπίζεται όμως.
1: Δεν είναι.
2: Αντιμετωπίζονται ως μανάδες δύο κατηγοριών.
1: Δεν είναι.
2: Μα έτσι αντιμετωπίζονται. Πώς δεν είναι.
1: Εγώ προσπαθώ να σου πω το εξής. Ότι επί της ηθικής αρχής, αυτό που συζητάς, είμαι 100% μαζί σου. Από την άλλη, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και όσοι μας ακούτε το γνωρίζετε επίσης, ότι το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με τον πινελίκι. Και προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Θα χρειαζόταν ένα βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο ακόμα και αν ξεκινούσε να γίνει μια τέτοια
2: προσπάθεια. Με συμπεριφορές.
1: Με τις ρατσιστικές πολύ καλά. Εννοείται.
2: Υπάρχει λοιπόν και ένα πλαίσιο.
1: Υπάρχει ένα
2: πλαίσιο. Γιατί να μην υπάρχει ένα πλαίσιο και για όλες τις υπόλοιπες ελεηνές συμπεριφορές προς ανθρώπους του ποδοσφαίρου.
1: Γιατί μετά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Με βάρ, ποιες είναι οι βρισκές που έκαναν. Δηλαδή, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάθονται να ακούνε
2: ναι,
1: τα συστήματα.
2: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο.
2: Ένα ολόκληρο γήπεδο βρίζει τη μάνα ενός παίχτη. Τι πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε δηλαδή, τι πρέπει να βάλουμε στο βάρ.
1: Να.
2: Είναι ένα γήπεδο ολόκληρο ή ένα πέταλο ολόκληρο. Χιλιάδες κόσμου οι οποίοι βρίζουν 50 λεπτά τη μάνα ενός ανθρώπου. Και το αντιμετωπίζουν σαν κάτι. Έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι. Γιατί για το ίδιο πράγμα ο καθένας από εμάς που λέει έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Αν τσακωθεί στον δρόμο και του βρει κάποιο τη μάνα, θα βγει να πλακωθεί.
1: Ξαναλέω. 1000% μαζί σου. Πρακτικά προσπαθώ να σκεφτώ.
2: Πρακτικά.
1: Ποια είναι η νομοθεσία η οποία θα κάνει όλο το μηχανισμό
2: σύσταση,
1: να κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο.
2: Σύσταση τα μεγάφωνα. Αν το ξανακάνετε δεύτερη, τρίτη φορά, προσωρινή διακοπή, αν συνεχίζετε να βρίζετε, οριστική διακοπή και τιμωρία της ομάδας της οποίας οι φίλαθλοι βρίζουν τη μάνα του παίκτη.
1: Ναι.
2: Αν γίνει μία φορά, αν γίνει δεύτερη φορά, δεν θα ξαναγίνει. Γιατί, γιατί στον κόσμο που ζούμε, λειτουργούμε καλύτερα μόνο με τις τιμωρίες. Είτε είναι της τροχέας, είτε είναι του αθλητικού δικαστή, είτε είναι
1: το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, να μην βρίζει και να μην βρίζουν, ας πούμε, οι φίλαθλοι την άλλη ομάδα.
2: Να μην βρίζουν και μάνε στα παιδιά και τον
1: παίκτη. Όχι, προχωρά παραπέρα. Εντάξει. Γίνεται. Ναι. Όσο ότι γίνεται. Ναι. Και γίνεται έτσι όπως θες, βαθμιδών.
2: Ναι.
1: Σύσταση 1, ναι. 2, 3, ωραία, 4. Ναι. Και μόνο, ποιο είναι το επόμενο. Δηλαδή, ο κόσμος μετά στο γήπεδο λέει μπιπ τον μπιπ τον Παναθηναϊκό. Μπιπ τον μπιπ τον Ολυμπιακό. Αυτό τι μετράει ως κάτι, ως μετά θα τερματιστούν.
2: Εάν με ρωτάς εμένα, είναι πιο ιερό για έναν άνθρωπο, φαντάζομαι, η μητέρα του, τα παιδιά του, τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία βρίζουν και κάποια από αυτά έχουν φύγει από τη ζωή. Βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι επιλέγουν να βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Από το να βρει, ας πούμε, μια ομάδα. Να σου το πω διαφορετικά, χαίστηκα κιόλας. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Σιγά. Δεν θα το αποστηρώσουμε. Δεν θα το κάνουμε, ξέρεις, τελείως όλο αυτό το πράγμα να μην ακούγεται κουβέντα. Προφανώς. Αθλητισμός είναι.
1: Πού είναι η γραμμή, λοιπόν.
2: Η γραμμή είναι στα ιερά και τα όσια.
1: Mm.
2: Στα ιερά και τα όσια.
1: Mm.
2: Η μάνα του παίχτη, γυναίκα του, τα παιδιά του είναι ιερά και όσια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θες να βρεις, βρεις αυτόν. Βρεις τον παίχτη. Το βρεις τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τη μάνα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι απαράδεκτη συμπεριφορά του κάθε και του ζει. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι να ανοίγεις τώρα βεντέτα με εξέδρες και να απειλείται, ας πούμε, αιματοκύλισμα. Προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, προστασία και στους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μπάλα και στοχοποιούνται από τους αλυταραίους εξέδρες σε κάθε χώρα. Δεν είναι προνόμιο δικό μας αυτό. Γιατί έχουμε πολλές πρώτες. Γενικά στον κόσμο αυτό δεν είναι δικό μας προνόμιο. Και λέμε ότι έλα μωρέ, ποδόσφαιρο είναι. Και τι θα σου βρίζουν χιλιάδες άνθρωποι τη μάνα. Γιατί. Mm. Βρίζεις τον παίχτη.
1: Είδες τώρα, υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις εδώ. Είναι ο άνθρωπος που λέει ότι χάνεται έτσι ο παλμός στο γήπεδο και πρέπει να μάθουν να μην το παίρνουν προσωπικά.
2: Όχι, παιδε, δεν πάει έτσι.
1: Και υπάρχει και δεν που λέει. Και μετά, και πώς θα προστατευτεί μια ομάδα από το βρίσιμο προβοκάτσια.
2: Δεν λέμε τώρα να βγουν 10 άνθρωποι εσύ. Καταλαβαίνεις όταν βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο ή μια ολόκληρη εξέδρα οργανωμένων ένα παίχτη. Δεν μπορεί να προβοκάτσει εκεί. Δηλαδή είναι οι οπαδοί της Λιόν, το πέταλο είναι ξέρω εγώ 5, 10, 20 χιλιάδες άνθρωποι και βρίζουν ένα παίχτη. Τι προβοκάτσια μπορεί να γίνει εκεί. Να το έχουν κάνει της Φενέρ. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
2: Θέλω να πω, ένας άνθρωπος στον αγώνα, ένας κομισάριος, ένας εισαγγελέας, οτιδήποτε έχει ο καθένας αξιωματούχος που υπάρχει στον αγώνα, μπορεί εύκολα να καταλάβει. Και να ζητήσει να τον μεταφράσουν, να δεν καταλαβαίνει. Απλά πράγματα είναι. Βούληση χρειάζεται. Και αν θες και τη γνώμη μου, ένας παίκτης ο οποίος θα προσφύγει κάποια στιγμή στο αρμόδιο όργανο και θα ζητήσει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ξεκινήσει από κάποιον. Όπως με τις ρατσιστικές συμπεριφορές ξεκίνησε από κάποιους, οι οποίοι ήταν μεγάλα ονόματα, το θέμα τους έγινε μεγάλο, δημοσιοποιήθηκε, πήρε έκταση και αναγκάστηκε. Γιατί εγώ λέω ότι αναγκάστηκε η FIFA και η UEFA να παρέμβει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Αναγκάστηκε. Γιατί έγινε τόσο μεγάλο το θέμα. Ξέρεις, αν το κάνεις, ας πούμε, στον Πίου, στη διαφήμιση εδώ πέρα, δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Όταν το κάνεις στο Vinicius, θα γίνει το θέμα πολύ μεγάλο. Είναι και δυστυχώς υπάρχει και αυτή όλη η διαφορά στάτους των παιχτών. Mm-hmm. Ο παίχτης με το μεγαλύτερο στάτους μπορεί να φέρει ευκολότερα και μεγαλύτερες αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Ο καημένος ο Πίου που μπορεί να παίζει εδώ και να τον κοροϊδεύουν και να τον βρίζουν, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον Πίου. Με τον κάθε Πίου εννοώ. Αλλά από κάποιον θα ξεκινήσει. Κάποιος θα κάνει προσφυγή. Κάποιος θα κάνει μήνυση. Κάποιος θα κάνει μήνυση οπαδούς. Θα κάνει μήνυση στους οπαδούς και θα πει: κάνω μήνυση σε αυτούς τους αλυταραίους που μου βρίζαν τη μάνα. Κάποια στιγμή ένα αρμόδιο όργανο θα βγάλει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση μετά μπορεί να γίνει δεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις. Και μπορεί να αναγκάσει την UEFA, τη FIFA και όλους τους υπόλοιπους να ασχοληθούν με το θέμα όπως ακριβώς ασχολήθηκαν με το θέμα του ρατσισμού. Λέω εγώ. Αν με ρωτάς αν θα έπρεπε, λέω θα έπρεπε. Διότι το ότι είναι μπάλα, ότι θες να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο στον αντίπαλο, θες να τον αναγκάσεις, να τον κάνεις να έχει μειωμένη απόδοση, είναι ένα πράγμα. Πού είναι τα όρια είναι το θέμα. Τα όρια δεν μπορεί να είναι στου ανθρώπου τα ιερά και τα όσια. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο να τονοπολίτικα. Πάμε να μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος παίζει. Βρεις τον άνθρωπο, τον ίδιο.
1: Εντάξει, δεν τον πολύ κάνει μια χαζομάρα τώρα. Έλα, ναι, μια χαζομάρα.
2: Το έχει κάνει.
1: Μια χαζομάρα.
2: Το έχει
1: μια
2: κάνει
1: που δεν ίσχυε ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ποτέ.
2: Είναι στην ατζέντα τη UEFA και τη FIFA ψηλά τον απολύτικα, ναι ή όχι.
1: Είναι, αλλά είναι μια ηλικιότητα. Μα είναι για του τύπου. Είναι ηλικιότητα.
2: Λοιπόν, αυτή την ηλικιότητα την έχει.
1: Μια ιστορία όσοι το κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
2: Ναι, είναι μια ηλικιότητα η οποία όμω ισχύει. Και έχει μπει στις ζωές μας.
1: Νομοθετημένα είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το άλλο είναι ένα πράγμα στο οποίο λέμε: έλα μωρέ, επαγγελματίες είναι τώρα, γιατί αντιδρούν. Πες μου, εσύ γιατί αντιδρούν. Πες μου, να έχεις 10.000 ανθρώπους, βρίσκεις τη μάνα 50 λεπτά. Τι να σου πω. Κάποιοι είναι χοντρόπετσοι, κάποιοι είναι ευαίσθητοι. Ναι. Δεν μπορώ εκεί να βάλω όμως εγώ ένα, ξέρεις, ένα βρισόμετρο και να πω γιατί παρεξηγήθηκε ο ένας και γιατί δεν παρεξηγήθηκε ο άλλος. Γιατί είναι στο πώς θα σας κάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί η μάνα σου να είναι άρρωστη. Γιατί μπορεί το παιδί σου να είναι στο νοσοκομείο.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να χώρισε.
1: Κάθε άνθρωπο και χωρίς να σου βρει μάνα. Τώρα κάθε άνθρωπο αυτό που λέμε. Για κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να το κάνει, γιατί δεν ξέρει ποτέ κανένα τι περνάει. Μπράβο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οπότε συζητάμε εγώ αυτό. Λέω να μην το πω περνάμε τόσο ελαφρά την καρδία αυτό το πράγμα τύπου έλα μωρέ και τι να γίνει. Να γίνει. Να γίνει θεσμικά. Να γίνει κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα τη οποία οι οπαδοί βρίζουν έναν ποδοσφαιριστή. Με χυδαίο τρόπο μιλώντας για ξέρω, την οικογένειά του. Να γίνει. Γιατί αν γίνει μια φορά, ξαναλέω, δύο φορές, τιμωρηθεί μια ομάδα και κλεισμένο το θυρών, ξέρω εγώ, για το επόμενο παιχνίδι, με ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο, θα αναγκαστεί η ομάδα να στείλει έναν άνθρωπό της στους οργανωμένους αυτούς που βρίζουν και να τους πει: παιδιά, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αλλιώς θα ξαναπάρει τη στήρια. Mm-hmm. Γιατί εμείς εδώ χάνουμε λεφτά με αυτά που κάνετε. Δηλαδή, άμα φάμε έναν αγώνα και κλεισμένο το θυρών, χάνουμε χρήματα. Ή άμα χάσουμε ένα παιχνίδι στα χαρτιά, καταστρεφόμαστε. Άρα θα αναλάβουν εκεί οι ομάδες δράση, όπως κάνουν και με άλλα πράγματα που έχουν αναλάβει δράση. Και πηγαίνουν και πιάνουν τους οπαδούς να τους νοθετήσουν. Ή τους απαγορεύουν την είσοδο στο γήπεδο. Αν θες λοιπόν, αν ζοριστείς, αν φας το δάχτυλο, θα αναγκαστείς να κάνεις κάτι μετά ως ομάδα. Αυτό λέω.
1: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κουμάντο οι οπαδοί, γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Το ακούω ως ωραία δραματική πρόταση. Μ' αρέσει που βλέπω τα μηνύματα και βλέπω και διχασμό, γιατί σημαίνει ότι αυτό μπαίνουμε, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια δημιουργική διαδικασία σκέψη. Γι' αυτό το συζητάμε. Όχι για να ασχοληθούμε, γιατί συζητώντας ακούς πράγματα, σκέφτεσαι πράγματα και μπορείς να, πραγματικά να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτή είναι η ουσία ακριβώς του διαλόγου. Δηλαδή, μιλάς κιόλας για να σκέφτεσαι. Δεν διαφωνούμε στην ουσία με τον Κώστα. Εγώ απλώς λέω το πρακτικό κομμάτι του θέματος για ένα πράγμα που είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. Όπως γράφει κάποιος, δεν είναι συνυφασμένο. Φυσικά και είναι συνυφασμένο. Δεν πρέπει να είναι συνυφασμένο, αλλά είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Αυτή την κουβέντα κάνουμε μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αϊδούμε. Λοιπόν, πάντε να πούμε και τις κληρώσεις. Θέλετε τόσο πολύ, τόσο ζάζε, πιάσε. Συγγνώμη, καχάζα μου, γιατί έχουμε κάτι παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε την Ισπανία-Πορτογαλία. Εντάξει, κάναμε μια πολύ κακή ήττα εμείς από τους Ουκρανούς. Είμαστε τελευταίοι στον ομιλό μας, τρομερό.
2: Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι εικόνα τώρα. Γιατί ξέρεις, το περνάμε και λίγο στο.
1: Δεν ήταν
2: εικόνα, το περνάμε και λίγο στον ντούκου. Είμαστε σε έναν όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Και είμαστε τελευταίοι.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη κιόλα. Δεν το ρίχνω από εδώ ή από εκεί, δεν με νοιάζει η πολιτική καθόλου, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ως εθνική ομάδα να είσαι, ως εθνική ομάδα Ελλάδας, να είσαι έκτη σε όμιλο, αφήνω την Ισπανία απ' έξω, με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, είναι ντροπιαστικό. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα πάμε στο μοντομπάσκετ.
2: Το θέμα δεν είναι να πάμε στο μοντομπάσκετ. Προφανώς δεν θα πάμε στο μοντομπάσκετ. Το θέμα είναι ότι είναι ντροπή. Δηλαδή σε αυτό τον όμιλο με αυτές τις ομάδες. Ξαναλέω, αφήνω την Ισπανία με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία να έχει κάνει τρεις νίκες και τέσσερις ήττες.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει παίξει ακόμα την Ισπανία εδώ.
1: Που είναι το επόμενο παιχνίδι, το και καλά do or die παιχνίδι. Ναι. Ποιο do or die έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή, ποιο do or die, 30 πόντους στο κεφάλι θα φάμε.
2: Δεν είναι τώρα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Και να λέμε τσιτάτα και να λέμε ναι, και υπάρχει δυσπιστία από τον κόσμο. Και δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι καθρέφτης. Δεν είναι τι λέει ο Βαϊμάκης ο Τσαούσης, που δεν έχουν πει και τίποτα. Λέω παράδειγμα για να μην αναφέρω άλλους. Δεν είναι θέμα πολέμου που γίνεται στην εθνική, είναι εικόνα της εθνικής. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Ούτε μπορώ εγώ να δεχτώ ότι η εθνική ομάδα είναι ο Γιάννης. Και αν λείπει ο Γιάννης, χάνουμε από τους Πορτογάλους και από τα αντίστοιχα Φερόε του μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που το πιστεύω.
2: Μα αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Όταν λείπει ο Γιάννης, δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική ούτε τι να σου πω τώρα. Το Βατικανό. Να κατεβάσουν οι παπάδες στο Βατικανό μια πεντάδα θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Αν κατεβάσουν. Θα χάσουμε. Θα βγαίνει λευκός καπνός από τα καπνογόνα τους. Δηλαδή θα χάσουμε και από αυτούς. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, δηλαδή ότι χωρίς Γιάννη δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Γιατί και ο Γιάννης άνθρωπος είναι. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μπορεί να έρθει, μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί. Χίλια δύο μπορεί. Δεν εξετάζω το γιατί. Εδώ είναι ο άνθρωπος σχεδόν πάντα. Δεν θα κάτσω να πω α, γιατί έλειψε, γιατί έτσι γουστάρει έλειψε. Δεν είναι θέμα ότι άλλοι έρχονται. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή πέρασε μια ταλαιπωρία, πάει σε μια καινούργια ομάδα, προετοιμάζει το σώμα του για τη νέα σεζόν. Είναι δικαίωμά του να θέλει να έρθει, να μην έρθει. Είναι σχεδόν πάντα παρόν όταν χρειάζεται εθνική. Αλλά και όταν θα λείψει ο Γιάννης, δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί χωρίς τον Γιάννη όπως με τον Γιάννη προφανώς.
1: Ναι.
2: Αλλά τους Πορτογάλους και τους Κρανούς και τους Μαυροβούνιους, συγγνώμη κιόλας, δεν χρειάζομαστε τον Γιάννη για να τους κερδίσουμε. Αλλή μόνο τώρα.
1: Όχι. Ο Πορτογάλος δεν μπορεί να κερδίσουμε το ράδιο Μοντε Κάρλο αυτή τη στιγμή.
2: Αν έχει ψηλά κορμιά, ενδεχομένως.
1: θα έχουμε θέμα, ε.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα θέμα. Θα έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν. Οπότε, έχουμε το Ισπανία-Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που για κάποιο λόγο είναι 41-47, θέλω να σου πω στο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Προηγούνται οι Πορτογαλοί.
2: Mm-hmm.
1: Να γίνει και αυτό, να γίνει τόσο μούτιο όμιλο.
2: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Εμείς πάει κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι.
2: Από πίτα που δεν τρως, μη νοιάζει για καΐ. Δηλαδή, εμείς τώρα αυτό που να κάνουμε δεν το κάναμε. Τι θα κάνουν τώρα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
1: Σωστό.
2: Είναι παγερά διάφορο.
1: Λοιπόν, Palace City για την Premier League 0-1 ημίχρονο. Για τη La Liga, Alavés Villarreal 0-0 λίγο πριν το ημίωρο. Μίλαν Βενέτσια, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, επίσης 0-0. Μπάγερν Στουτγκάρντ, πρεμιέρα Bundesliga 3-1 στο 68 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ημίχρονο για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Λίλ, Παρίσι Σεν-Ζερμέν 1-0. Και για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Ρίο Αβε Sporting ήδη 0-4 το παιχνίδι στο 40 λεπτό. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, θα τις κρατήσουμε τώρα που καταλαβαίνετε τις. Συγγνώμη. Είναι και κάτι που δεν σε έχω πει. Α, δεν σε έχω πει για άλλο όμιλο για τα προκριματικά. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία είναι τελευταίο λεπτό, όχι τελικό, 78-75. Αυτό δεν σας είπα. Ένα Γκέντ Λεμπερλιγκή Μπουγιούκ Σεχιρ 1-1. Ένα Γκέντ Μπέβερε 3-0 στο 50. Το τουρκικό είναι λίγο πριν το 70. Και ένα Λέγκια Σλάσκ 0-1 στο 68. Έχει κι άλλα. Και Κρεμονέζε Μόντενα 0-3 στο 70. Και Τενερίφη Σπόρνινγκ δεύτερη κατηγορία Ισπανία 0-0 ημίχρονο. Και Μπόχουμ Όσναμπρικ δεύτερη κατηγορία Γερμανίας 0-1 στο 90, αλλά όχι τελικό. Και Ρέξαμ Μπέρμιχα 0-1. Πού ήταν όλα αυτά τα παιχνίδια? Εδώ έχει κύπελο κολ παραβίας, λέει. Αλ Ουάσλ, Σαμπάμπα, Λαχλή 0-0 στο ημίχρονο. Μέχρι αυτό σας είπαμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Οπότε, 11 η ώρα τώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τις κληρώσεις όλες στη συζήτηση και φυσικά αγαπημένη Super League.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
2: Την απόψη του Ιμραν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, έδωσε ο Τζέικοπ Νίστον, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλλιού για την απόπτυση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προσπιστεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία σε Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο Καλάθης με 17 πόντους. Κάναμε κατάχρηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσει με την Πέτης για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζουν διαπαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό. Πάντα στη λίστα και ο 5 σέντ στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του Χάβας και υποψήφοι είναι η Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνιν Ούγκρεσιτ, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξί μπακ και στόπερ. Οι επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, σενάριο στην Πορτογαλία για το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Με απογευματινή προπόνηση άρχισε η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ με αλλαγές στην 11 το πλάνο του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούκο. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκληση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Μπόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις. Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δηλώσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθέ και Ρίτσας, Φανέλα Βασικού και ο Καντεβέρο που αυτοθεραπεύτηκε. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαματάς. Ερωτήματα προς την ΕΟ και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φάλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καϊό Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον Ινπεκ Παναθηναϊκό Ακτόρ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι τα αγωνιστικά στην Εθνική Ελλάδος τονίζει και καταλήγει. Αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελάσσιρο Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσού Βοριζάκηνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε περισσότερα στο sportfm.gr. Πρώτο πυλώνα της Γαλατασαράι ο Ράφαελ Λεάο, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Με την αναμέτρηση Crystal Palace Manchester City 0-1 στο ημίχρονο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Πρέμιερ, η Μπάγερν Μονάχου προηγείται 3-1 της Στουτγκάρτ 72 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για δεύτερη αγωνιστική στη Σερία Α, Μίλαν φιλοξενεί τη Βενέτσια με το μάτς στο 0-0 περίπου στο 53 στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Λα Λίγκα, Σαλαντέρ έλυσε νωρίτερα 3-2 και σε εξέλιξη Αλαβές Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο μισάωρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Καλά.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Λοιπόν.
1: Δεύτερο, Fight Club. Και θα τα πούμε για τις σκληρώσεις όπως πρέπει να τα πούμε. Στα ράτα. Εγώ είμαι έτοιμος, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος από σήμερα. Θα τα πω. Θα μας βρήσουν, εσύ να μας βρήσουν, θα μας αποθεώσουν.
2: Θα μας βρήσουν, τι.
1: Αλλά ας γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Πριν ξεκινήσουμε την ΑΕΚ, θέλω να πω το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στην αθλητικογραφία αυτής της χώρας είναι ότι όταν έρχεται, όταν προκύπτει κλήρωση κατά την οποία τα ποπουδέλια σφίγγουν πάρα πολύ άσχημα, εντάξει, αυτό που γράφεται είναι κλήρωση-πρόκληση. Εντάξει, θέλω να το πω, είναι μια σταθερά της ελληνικής αθλητικογραφίας αυτή.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έχει Ρεάλ μέσα, City έξω, Dortmund έξω, Ρώμα μέσα, Σαχτάρ έξω, στο Λονδίνο έξω δηλαδή, Stamford Bridge, Γαλατά μέσα, Λάσκ, Λίντσερ μέσα και Κόμο έξω. Η κλήρωση πρόκληση της ΑΕΚ.
2: Εντάξει.
1: Θέλω να πω το εξής. Η μεγαλύτερη μου χαρά θα έρθει ο Μουρίνιο εδώ. Εντάξει, και θα δούμε αυτό το τέτοιο. Φυσικά θα δούμε τις γραφικότητες και νομίζω ήδη τις βλέπουμε. Σκάκι, Νίκολης, Μουρίνιο, όλα αυτά.
2: Εντάξει, το κάνει Μότσαρτ αυτό.
1: Το κάνει Μότσαρτ. Ναι, άλλο, λέω, το κάνουν και οι δικοί μας.
2: Ναι, ναι, θέλω να πω, ναι, μας προλάβανε.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία, ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Αντικειμενικά τώρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να προσδοκάσει πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Από πόσους βαθμούς θα μαζέψει, εγώ δεν μπορώ να πω, μονοψήφιος μου φαίνεται ο αριθμός βαθμών που θα μαζεύσει. Πόσοι ακριβώς, δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι γίνεται, έτυχε να συζητήσω με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ τελευταίες μέρες, ναι, μου, και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, υπάρχει από τη μία μεριά η άγρια προσμονή για να παίξει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Πολύ. Και από την άλλη υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι ναι, εκεί που θα πάμε όμως, τι θα μας βρει.
1: Ναι.
2: Όταν πέσει Champions League, θα σε βρει και θα σε βρούνε καλές ομάδες. Ως επιτοπλίστων, οι ομάδες θα είναι καλές. Ειδικά αν δεν είσαι ξέρεις, στα πάνω γκρουπ δυναμικότητας, για να πεις ότι θα αποφύγω κάποιες από αυτές.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Θέλω να πω, πας να παίξεις τη Champions League. Το λέω γιατί ξέρεις, υπάρχει από τη μία το ναι, μωρέ, ομαδάρα που διαλύσαμε τη Λεύσκη, ισχύει, και από την άλλη, πω, τι έχει να γίνει τώρα.
1: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, δεν μπορεί να υπάρχει απέτηση
2: αυτό
1: εδώ πέρα.
2: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, υπάρχει ότι παίζει τη μεγάλη διοργάνωση με τα μεγάλα παιδιά, ότι πας να παίξεις μεγάλες ομάδες, πας να δειγματίσεις την πραγμάτια σου απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Οι παίχτες που θα χτυπάς θα έρχονται πιο εύκολα. Οι παίχτες που θες να πουλήσεις θα φεύγουν σε υψηλότερη τιμή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κέρδη από τη συμμετοχή σου και μόνο στη League Face Champions League.
1: Πας να ανεβάσεις το prestige σου στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αυτό πας να κάνεις.
2: Δεν είναι το οικονομικό μόνο. Προφανώς και το οικονομικό είναι ότι ξεκινάς.
1: Όχι,
2: το μήνυμα 24 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Ναι,
2: αυτό
1: δεν
2: είναι πολύ...
1: καθόλου τα οικονομικά.
2: Ρε παιδί μου, καθόλου. Για Ελλάδα τα 24 εκατομμύρια που ξεκινάς και μπορεί να πας όσο είναι να πας, είναι πολύ μεγάλη πρίκα.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό δεν αφορά τον προπονητή και τους παίχτες.
2: Όχι, αλλά ναι, αφορά το πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Δηλαδή έχεις χρήματα, αφορά και το σήμερα και αφορά και του χρόνου.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πάρεις χρήματα τα οποία θα μπορέσεις. Αν θέλει, και ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνει ότι θέλει, τα χρήματα τα ρίχνει μέσα. Παίρνει παίχτες.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να πεις τα έσοδα μου φέτος από την Ευρώπη ήταν 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, και άλλο πράγμα τα έσοδα μου είναι 24 και μπορεί να γίνουν και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Για το αύριο της ομάδας, δεν κοιτάς μόνο τη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
2: Κοιτάς και την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί σου. Μαζί σου. Και να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου και να δεις και που είσαι. Και όλα αυτά είναι ένα σωρό πράγματα. Έρεση, που συμβαίνουν.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανησυχία, ναι, του τύπου πω με αυτές τις ομάδες τι. Απ' τη μία, απ' την άλλη, έχεις μια άγρια χαρά, ρε φίλε, γιατί θα παίξεις με αυτές τις ομάδες, ναι, που τόλμησες από την τηλεόραση και λες: εγώ πότε θα παίξω με αυτές.
1: Ναι.
2: Και ό,τι γίνει.
1: Ναι.
2: Κάπου μπορεί να κάνεις την έκπληξη, κάπου μπορεί να πατήσεις την πανανόφουλα και να φας πολλά γκολ. Μπάλα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στις μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει να παίζουν μεγάλες ομάδες και να τρώνε 5 και 6 και 7 η μία απ' την άλλη. Θα τύχει. Θα τύχει όμως και η καλή βραδιά στην οποία θα κάνεις το κάτι παραπάνω.
1: Βεβαίως.
2: Το λέω για τους φίλους όλων των ομάδων.
1: Βεβαίως.
2: Διότι ξέρεις, ο φόβος στην πραγματικότητα υπάρχει σε εμάς, τους φιλάθλους και τους οπαδούς.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει στις ομάδες. Οι ομάδες δεν φοβούνται. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρουν, θα παίξουν με τη Ρεάλ. Θα παίξουν με τη Σίτη στο Λονδίνο. Ξέρουν και ο Νίκολη και παίχνει, το ξέρουν.
1: Απλώς...
2: Δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν φοβούνται. Η συζητησούλα που γίνεται και όντω, δηλαδή υπάρχει ένα νόημα για μένα στη συζήτηση λίγο, ειδικά έτσι όπω είναι πλέον οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, να δούμε λίγο το πρόγραμμα με ποια είναι. Όχι τόσο για την ΑΕΚ, δεν ισχύει τόσο για την ΑΕΚ, ισχύει όμω για του υπόλοιπου πολύ και το λέω από τώρα. Ότι είναι αλήθεια ότι όταν έχει 8 αντιπάλους, ας πούμε, προκειμένου ή 6, ας πούμε, όπως έχει ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι είναι διαφορετικής δυναμικότητας και διαφορετικού επίπεδου, είναι αλήθεια ότι θα ήθελες με τους πιο αδύναμους να πας προς το τέλος. Για τον απλούστατο λόγο, για μένα, στο δικό μου το μυαλό, ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι ομάδες στην αρχή μπαίνουν με τρομερά όνειρα και ελπίδες. Ναι. Δηλαδή, και είναι διαφορετικό να βρεις την Τορένσε, την όποια, ας πούμε, τη Λας Κλίντσερ. Που μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ, λέω τώρα, διαλέγω τη Λας Κλίντσερ από εδώ, να την βρεις στο πρώτο παιχνίδι με το να την βρεις στο τελευταίο σου παιχνίδι.
2: Απ' την άλλη μεριά, εάν φτάσεις προς το τέλος που θα παίξεις με τους αδύναμους που λες και έχεις ένα βαθμό.
1: Εντάξει,
2: θέλω να πω,
1: πάει και έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό είναι να έχεις μαζέψει κάνα ποντουλάκι από την αρχή, γιατί αυτό που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που έκαναν 3 στα 3 στο τέλος, δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Όχι, όχι, ήταν πράγμα.
2: Δηλαδή έφτασε αυτό. Πολύ στριμωγμένος με έναν βαθμό. Είχε χάσει τις ευκαιρίες του στην πρεμιέρα με την Μπάφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει την ευκαιρία του με την Άιντχόφεν που. Ποια ήταν που σοφαρίστηκε στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει ευκαιρίες να μαζεύει πόντους. Βρέθηκε πολύ στριμωγμένος. Μπράβο του που το έκανε. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και πολλές φορές. Να είσαι με έναν βαθμό, να θες τρεις νίκες στα τρία τελευταία μάτς και να τις κάνεις.
1: Απίθανο. Πολύ δύσκολο.
2: Και τα δύο εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι με αντιπάλους της πλάκας. Και τα δύο εκτός.
1: Καθόλου, καθόλου. Ήταν μεγάλη υπέρβαση. Πέρσι είναι για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά περιμένουμε να δούμε αυτά. Με μεγάλη χαρά, όλο ο κόσμο δεν είναι έγκριση. Όλοι περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς.
2: Μα είναι και ωραία ομάδα η έγκριση. Ναι. Δηλαδή, ξεπερνάμε τις οπαδικές μας διαφορές. Φτάνει να παίξει Champions League. Πέρα από αυτού που θα εύχονται να τρώει η ΑΕΚ 10 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όχι, ο καθένα μπορεί να εύχεται ό,τι θέλει. Ποδοσφαιρικά, αυτό που μα δείχνει η ΑΕΚ πέρυσι και στο ξεκίνημα το φετινό είναι ένα πράγμα το οποίο θε να το δει.
1: Ναι.
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει αρχές, έχει δομή. Έχει. Θες να το δεις αυτό το πράγμα πια σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το λες. Όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μια καλή κλήρωση. Δεν είναι κακό να το πούμε. Κακό να το λέμε. Είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, πιάσουμε τώρα μία-μία ομάδα, τι απέφυγε, τι θα μπορούσε κτλ. Ας μείνουμε στις ομάδες που του έτυχαν. Ο Ολυμπιακός είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Άρα, το γεράκι του κύριο Θοδωρίδη. Γιατί πάντα σκληρώσει. Όταν έχει κάποιο κακή κλήρωση, α, μα κατάκοσε ο Θοδωρίδη. Όταν έχει καλή κλήρωση, α, μπράβο στο Θοδωρίδη, ξέρει, λε και πηγαίνει και βάζει τι δαχτύλε του μέσα στη γυάλα για να βγουν τα. Εντάξει. Είναι η γνωστή πλάκα που γίνεται.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάλι εδώ εγώ λέω για το πρόγραμμα. Έχει σημασία και ίσω περισσότερη σημασία στην περίπτωση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακό προφανώ θα κυνηγήσει πρόκριση, οπότε έχει ίσω μεγαλύτερη σημασία εδώ.
2: Ναι. Το πρόγραμμα.
1: Για παράδειγμα, ναι, να βρει την Χόφενχαϊμ, ξέρεις, το Καρεσκάκι προς το τέλος και όχι στην αρχή. Άγω για τον Κώστα Νικολακόπουλο που έλεγε και σοφά θα έλεγα, ότι επειδή ο Ολυμπιακός γενικώς στις αρχές της χρονιάς είναι λίγο ακόμα υποδιαμόρφωση, πόσο μάλλον τώρα που έχει αλλάξει το μισό του ρόστερ, περιμένει και άλλες μεταγραφές και θα χρειαστεί καλή διακοπή εθνικών ομάδων, λέω εγώ, για να αρχίσει να μοντάρεται, έλεγε ο Κώστα Νικολακόπουλος. Μακάρι η Μαρσέικ εκτός το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να μην το έχουμε.
2: Ακούει ο κύριος Θοδωρής για να το φτιάξει. Να φτιάξει το προγραμματάκι. Πώς το δω. Ακούει, φαντάζομαι. Ακούει.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Ολυμπιακός εδώ πέρα, μεγάλη αισιοδοξία, θέλω να σου πω. Πιστεύω να μαζέψει γύρω στους 15 βαθμούς από τα παιχνίδια αυτά.
2: Ωραία, να δούμε.
1: Μπορεί και κάτι παραπάνω, γύρω στους 15, λέω. Δεν ξέρω αν οι βαθμοί αυτοί θα του φτάσουν. Γιατί νομίζω ότι ο πύχης εδώ πέρα, κατά πως τέθηκε από τις δηλώσεις του Προέδρου σήμερα, πιο ψηλά δεν πάει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ο στόχος ο πρώτος δεν θα είναι το να περάσει, είναι το να περάσει οκτάδα. Να περάσει δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να πάει στα play-off του 9-24. Και νομίζω ότι με αυτούς τους αντιπάλους που έχει και κυρίως με τους τέσσερις κάτω που του έκατσαν, τη Γιαγκελόνια δηλαδή, την Τσέλιε, την Τόρενς και την Χόφενχαϊμ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να το κάνει καλά.
2: Εντάξει, με την προϋπόθεση, ποιον Ολυμπιακό θα δούμε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είδαμε με την Αϊμέγεν, Δεν είναι μια ομάδα που λες, ακόμα και τις τέσσερις ομάδες που λες αυτές τις έχει εύκολα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό, αυτό γίνεται με μια λογική του να δούμε τον Ολυμπιακό, ναι, όπως ήταν πέρυσι στα παιχνίδια που έπαιξε, δηλαδή να τον δούμε σε full κατάσταση.
1: Το καλό κακό για τον Ολυμπιακό.
2: Με ενσωματωμένες μεταγραφές και με.
1: Ναι, ξέρω, γιατί αυτό, το καλό κακό, ναι, είναι το εξής. Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική είναι το Σεπτέμβριο, ναι, μέσα Σεπτέμβριο, και οι επόμενες στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί μεσολαβεί αυτή η διακοπή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι που θα μεταστεί. Όχι ο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες. Λιγότερο, ας πούμε, από όλες η ΑΕΚ, που είναι ούτως ή άλλως η πιο έτοιμη και πιο ρολαριστή από πέρσι. Για τον Ολυμπιακό όμως είναι, ξέρεις, τύπου να πάμε λίγο στην πρώτη αγωνιστική, μήπως ό,τι καταφέρουμε να μαζέψουμε από εκεί. Η ομάδα του Ολυμπιακού προφανώς και του Παναθηναϊκού η ομάδα το ίδιο. Mm-hmm. Και του Όφη, να βάλουμε και τον Όφη φυσικά, mm-hmm, μέσα. Όλες για μένα θα μοταριστούν, νομίζω ότι ήδη οι προπονητές εκεί στοχεύουν, παιδιά, να πάμε στη διακοπή, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ομάδα για να ξεκινήσουμε μετά τη σεζόν κανονικά. Κάπως έτσι το βλέπω, έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα. Και από αυτό εξαιρώ την ΑΕΚ για τους προφανείς λόγους.
2: Η διακοπή για την οποία μιλάμε, γιατί λέμε η διακοπή, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κτλ. Όταν σου λείπουν παίχτες πολύ στη διακοπή. Έτσι, γιατί στη διακοπή φεύγουν όλοι οι διεθνείς. Ναι. Φεύγουν μόνο οι Έλληνες.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουν λίγο πολύ, έχουν παίχτες που θα φύγουν. Μετά μένεις να δουλέψεις με ποιους. Δηλαδή, άμα σου λείπουν 6 παίχτες εντεκάδας. 7. Τι θα βγει διακοπή, τι θα σου δώσει δηλαδή.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Οπότε και αυτό δεν είναι, ξέρεις.
1: Αλλά πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Ας πούμε, λοιπόν, είναι Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω να σου πω το αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και πού θα κάτσει πίλια με τις, όταν κλείσουν μεταγραφές. Μπορεί να έρθουν παίκτες που είναι διεθνείς και να είναι και παίκτες που να έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά.
1: Ναι.
2: Φεύγουν να πάνε προς το Μεξικό. Θέλω να σου πω. Δεν είναι και πάντα αξιζή λύση. Α, έρχεται διακοπή, α, θα δουλέψει.
1: Δεν είναι, αλλά λέω ότι χρονικά κάπως έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Όφη, στο Europa. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά.
2: Τεράστια.
1: Και νομίζω για τον Όφη ισχύει περίπου, δηλαδή πρέπει πιο κοντά, νομίζω, θέλω να πιστεύω η λογική, με αυτή τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, ότι πάμε στο Europa League, που είναι ενδεχομένως μια διοργάνωση που θα δυσκολέψει τον Όφη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Θυμίζω, Leverkusen μέσα, Μπενφίκα έξω, Anderlecht μέσα, Ρεν έξω, Sturm Graz έξω, Lech Poznan μέσα, Hoffenheim μέσα και Hapoel Berseba έξω. Διότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, θα ενισχυθεί βεβαίως, αλλά έχει ένα μικρό ρόστερ.
2: Αυτό
1: είναι. Ο Όφη, το οποίο είναι θέμα και θα είναι θέμα σε αυτές τις διοργανώσεις. Από την άλλη, ξέρεις, τόσο μεγάλη η χαρά, νομίζω ότι η λιγότερη κουβέντα γενικώς περί απαιτήσεων ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει στην Κρήτη, ξέρεις, από οπουδήποτε αλλού. Και ελπίζω, Όφη, ξέρεις, πραγματικά, νομίζω ότι τον Όφη θέλει το να μαζέψει εμπειρίες. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μαζέψει πολλούς βαθμούς, κυρίως 3, 4, 5, 6, κάπου εκεί, εγώ μιλάω και πολλούς ενδεχομένως. Λοιπόν, αλλά και μόνο η χαρά και η συμμετοχή νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να του δώσει και την όθηση μαζί με τα έσοδα, να τώρα που λες εσύ. Ναι. Τα έσοδα, η προοπτική, η γενιά από φάκια η οποία έρχεται, η χορηγή ακριβώς να κάνουν την ομάδα να αλλάξει εμπεδοσιαστικά και να είναι ανταγωνιστική, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει και του χρόνου ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα ο Παναθηναϊκός, στον οποίο έτυχαν, θυμίζω, παιχνίδια Φράιμπουργκ έξω, Μπράιτον μέσα, Μπόρατς μέσα, Καϊράτ έξω, Τσέσκα Σόφιας μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
2: Για κόμφερες, αυτό το λέει και ο Διονύσης και το συζητήσαμε και έξω, ναι, για κόμφερες δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι μάλλον δύσκολη κλήρωση για κόμφερες. Δηλαδή, κόμφερες περιμένεις κάτι πιο, ας πούμε, βατό. Σαν ονόματα μιλάω. Και του έχει κάτσει και του Παναθηναϊκού η στραβή να έχει ταξίδια σε δύο έδρες, οι οποίες η μία στο Καζακστάν είναι στο Διάολο τη Μάνα. Είναι μεγάλο ταξίδι και αν του τύχει και προς το τέλος μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, αν είναι τελευταία, πρώτη-τελευταία
1: αγωνιστική, ναι,
2: εκεί στο Δεκέμβρη μπορεί να είναι κρύο. Το ίδιο και
1: εμείς έχουμε δύο αγωνιστικές στο Δεκέμβριο και μάλιστα τη μία πίσω από την άλλη. 10 και 17 Δεκεμβρίου, ναι, είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές.
2: Αν του κάτσει του Παναθηναϊκού εκεί η Νόρτζελαντ, και πώς το λένε, η ομάδα του Καζακστάν, θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θα δυσκολευτεί, εννοώ, με τις συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και το ταξίδι.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό έχει σημασία το πρόγραμμα. να πω και ο Σοδωρίδης, να φτιάξουμε λίγο και εδώ πέρα μια καταστασούλα κάπως, να τους παίξουμε όταν θα έχει μια ζέστη, να μην...
1: Συμφωνώ, και εδώ πέρα υπάρχουν, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν, όπως βλέπεις τις ομάδες, υπάρχουν δύο απόλυτα πρέπει, η Μπόρατς και η Τσέσκα Σόφιας, δηλαδή γκέλα εκεί ίσον, ξεχάστε τα.
2: Καμία ελπίζει, ναι.
1: Ξεχάστε τα. Δηλαδή να ξέρει και από τους 6 βαθμούς και μετά να δει αυτό που λες, το πρόγραμμα. Και τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Το θέμα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάμε για ποιον Παναθηναϊκό. Αν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον τωρινό, αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά, λες ότι δεν υπάρχει. Θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο στην πορεία και όταν θα μπαίνουν και οι παίχτες που έχουν αποκτηθεί περισσότερο στο παιχνίδι. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κουβέντα για καμία σίγουρη νίκη. Τη στιγμή που μιλάμε. Επειδή όμως θα υπάρχει χρόνος και θα πέσει δουλειά και οι παίχτες που έχουν έρθει και όποιος άλλος εκκρεμεί να έρθει. Θα δώσουν παραπάνω ποιότητα και βάθος και rotation και όλα αυτά στον προπονητή. Ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο που θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό να είναι ανταγωνιστικό στα παιχνίδια που έχει να δώσει. Αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν. Αυτά μια γρήγορη. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει 10 βαθμούς και θα περάσει. Το λέω από σήμερα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι. Μια γρήγορη. Και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, μετά στις αγωνιστικές τους. Λοιπόν. Και θα τρέξαμε λιγάκι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί καλή και άγια η Ευρώπη. Αλλά σαν την Super League δεν έχει. Δεν έχει ό,τι και να λέτε. Σαν την Super League δεν έχει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη πλήρης αγωνιστική. Δηλαδή με 7 παιχνίδια. Σημαίνει αυτό κανονικά. Τα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και τον κύριο Χάρη εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει αυτή η άγια ώρα. Να μάθουμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε. Αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Άσος.
2: Άσος.
1: Βόλος Ηρακλής. Στις 9.30 αύριο, επίσης, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα.
2: Άσος,
1: συμφωνώ. Έχει χου, είναι η αλήθεια, έχει. Αλλά άσος. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Χου.
2: Είμαι μεταξύ χου και άσου. Κυρίως γιατί ο Όφη είναι ακόμα, ξέρεις, και με την κούραση και με όλα τα θέματα. Από άσους εγώ.
1: Χάρη. Χι. Στις 8 και 4 της Κυριακής, περίεργη ώρα για να ξεκινάει παιχνίδι, είναι αυτή είναι η αλήθεια, στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
2: Χι.
1: Μεταξύ χι και άσου. Είμαι μεταξύ χι και άσου.
2: Άρη.
1: Χι και εγώ. Χι. Στις 9 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης, Κυριακή είμαστε ακόμα, η Κηφισιά θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, διπλό.
2: Διπλό.
1: Και κλείνουμε. Τη Δευτέρα κλείνει.
2: Ωραία να τα βάλανε την Κυριακή τα παιχνίδια των τριών περίπου ίδια ώρα. Ωραία μόντα αυτό.
1: Πάω Ολυμπιακό ΑΕΚ.
2: Ναι. Ωραία μόντα. Μπράβο, ρε παιδιά. Ναι, να βγάλουμε τα μάτια μας δηλαδή. Εμείς που θέλουμε να δούμε και τον ένα και τον άλλο, να βγάλουμε τα μάτια μας να δραθούμε στο ζάπινγκ. Ωραία το κάνατε. Μπράβο. Χαθήκαν οι ώρες και οι μέρες να παίξουν οι άνθρωποι.
1: Έλα, εντάξει. Τώρα που το λες.
2: Καλά τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα που καλύτερα. Πρώτη φορά ξαναγίνεται.
2: Ωραία. Φτιάξτε τώρα, φίλε. Δηλαδή, τώρα πρέπει να δηλαδή, ο καθένας βλέπει μόνο την ομάδα του. Γιατί να μας αρέσει να βλέπουμε όλες τις ομάδες όσο μπορούμε. Και έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Γιατί να μπορούμε να τα δούμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Ο Λιβαδιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
2: Διπλό.
1: Διπλό. Τι κοντσέρτο για πολύ φορά ήταν αυτό, συμφωνία.
2: Καλά, χαμός.
1: Τι
2: να λέμε τώρα, τον Αντάλο ξέρω.
1: Τι κουρδισμένη ορχήστρα ήταν αυτή σήμερα.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Πώς έγινε έτσι. Αρχή πρωταθλήματος, εσύ, και είμαστε όλοι χαλαροί. Ελά, μωρέ, εντάξει, μωρέ. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια. Χάρη αν έχουμε δελτίο, μας λες. Λοιπόν, το Ισπανία-Πορτογαλία για τον όμιλό μας. Στο θυμίζω προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, μπάσκετ. 70-63, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία τελείωσε 78-76. Palace City 1-3 στο 70. Αλαβές Βιγερεάλ 1-0 ημίχρονο. Μίλαν Βενέτσια 1-0 λίγο πριν το 80. Το Bayern Stuttgart τελείωσε 5-1. Λίλ Παρί παραμένει το 1-0 στο 70. Ρίο Αβε Sporting παραμένει το 0-4 στο 50 λεπτό. Γκέντς Λεμπιριγκί Μπουγιούξ έχει τελείωσε 1-1. Χρόνιχεν Φορτούνα τελείωσε 2-3. Γκένκ Μπέβερεν τελευταίο δεκάλεπτο είναι στο 4-0 το παιχνίδι. Το Λέγκια Σλάσκ τελείωσε 1-1. Κρεμονέζε Μόντενα τελείωσε 0-3. Τενερίφη Sporting στο 70 0-1. Μπόχουμ Όσναμπρικ 0-1. Καθυστερήσεις το βλέπω. Πάμε σε δελτίο και γυρίζουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα είχε ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την

0: διαδρομούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλιστήκαν από την αρχή καταπολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στο Νεπάλ οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Ρόδο βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε υπερήφανος για τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι ράφτηκε στα μέτρα εκείνης της εποχής και ορθώς εξελίσσεται. Ο κ. Καμπουράκης έστειλε μήνυμα άμεσης δράσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες του μνημείου είναι πιεστικές και πως ο χρόνος είναι ο εχθρός και όχι η σωστότερη επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε το μεγάλο ειδικό βάρος του Δήμου Ρόδου, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου μπορούν πάντα να βρεθούν. Στην πορεία των διαδικασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού βατήρα Τραμπολίνο και την κατασκευή νέου Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σχετικά με το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη, ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε ότι η τεχνική μελέτη και η χρηματοδότηση είναι έτοιμες εδώ και 1,5 μήνα. Ο Δήμος αναμένει πλέον τις τελικές εγκρίσεις από τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του συμβολικού αυτού τοποσίμου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε πλήρης για τη χρηματοδότηση και κατασκευή ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμύριων ευρώ, με τα 2 εκατομμύρια να προέρχονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα 2,9 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του Δήμου, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2027. Την οριστική κατάργηση του καταβλισμού στο Καρακόνερο μέχρι το τέλος της θητείας του δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο κ. Κολιάδης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει άμεσα για τις παρανομίες εντός του καταβλισμού, καταγγέλλοντας 2 μέτρα και 2 σταθμά στους ελέγχους, ενώ αναρωτήθηκε αν τελικά η περιοχή αποτελεί άβατο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αθανάσιος Στάμος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Ζανετούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει και αύριο Σάββατο η Ρόδος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία και εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Κλειστός θα παραμείνει και αύριο Σάββατο ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στη Ρόδο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Με απόφαση των αρχών, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στη Ρόδο ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Το ζευγάρι των Ρωμά κατηγορείται για 12 κλοπές και ληστεία σε σπίτια και επιχειρήσεις του νησιού. Η συνολική λία σε μετρητά και κοσμήματα ξεπερνά τις 44.500 ευρώ. Ο 32χρονος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη, ενώ η συγκατηγορούμενη του ισχυρίστηκε ότι έδρασε υποκαθεστώς απειλής. Στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η 67η γιορτή κρασιού και μουσταλευριά στον Έμπονα στις 9 το βράδυ με αυθονοκρασί, παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική και χορό. Στην Καταβιά πραγματοποιείται η 10η γιορτή Λοπιού στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στις 8 το βράδυ. Στο αρχαίο 2 στις 8.30 η μεικτή χοροδία Δήμου Ρόδου,

0: ότι η διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καλάιτζη παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι με έργα Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινά το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026 στις 8 το βράδυ στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παστίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Γνωμούλα μου.
3: Οκ. Σνέφελ Νέβελ λέει, όταν στην Ελλάδα ο Καρβασαράς γινόταν αμφιλοχία, οι σύμβουλοι του Τραμπ ζητούσαν από τον μπαμπά τους να τους πάρει popcorn.
2: Το ψευδόνυμο από τον κύριο Γιάννη «Έμαθα το σεξ» και από τον Μαραθιανό το «Κοκοφλέξ» είναι πιασμένο. Όχι «Κοκοφλέξ», παιδιά. «Ο Κοφλέξ» λέγονταν ο άνθρωπος. Ο παίχτης της Λεύσης.
3: «Ο Κοφλέξ», προφανώς. Δεν εννοεί, αυτό είναι κάτι άλλο
2: αυτό που ίσως. Αυτό θα είναι, τι άλλο μπορεί να είναι.
3: Δεν ξέρω. Μαραθιανός, ποτέ δεν ξέρεις. Πίτα Σακελαρίου λέει στην αρχή, νόμιζα για το ρόλο 10.30 ότι ήταν ο Έλληνας Χούλιο Ιγκλέσιας, τελικά έμαθα πως είναι ο Φίλιππας Νικολάου. Ο Ζηταβή Νεκρή λέει, είναι το «Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω», το μοναδικό τραγούδι που θα έπρεπε να στείλουμε στους κουτόφραγκους δανειστές μας στα χρόνια των μνημονίων, μαζί με ένα μήνυμα αντέ για κορόιδα.
2: Με διαπραγμάτευση αργής Σαλιαρέλα, με ρωτάς εμένα. Μπορούμε να ονομάσουμε το Αγρίνιο Μαϊάμι. Έχω κάτι χωράφια στο Αγρίνιο και θέλω να τα πουλήσω για παραθαλάσσια. Βεβαίως. Γιατί να μην μπορούμε.
3: Why not.
2: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, τα πάντα.
3: Μεγάλη αλήθεια από τον Άλεξ. Όταν στη Θεσσαλονίκη μιλάμε τουρίστε και του λέω ότι είναι από Θεσσαλονίκη, πάντα προσθέτει την πρότασή του. It's the second bigger city of Greece.
2: Ναι.
3: Μα, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Ναι. Να διορθώσω τον γκουρού, λέω η Μισκή Ουμπριακ. Πρακτικά αδύνατο είναι να αποφύγεις το θάνατο, την εφορία και τον Ετιέν Καμαρά.
2: Είναι η UEFA για τον Νικολογιάννη ό,τι το Ιράν για τον Τραμπ.
3: Αυτά με τα βάθη χρόνου είναι δικαιολογίες της πλάκας. Δύο μήνες έκλεισαν τα γήπεδα και καθάρισαν. Ένα χρόνο βγήκαν τα αλκοτές στο δρόμο παντού και έπεσε το ποσοστό από 8 σε 1%. Αυτά που λέγαμε με αφορμή το Γκεντουζή.
2: Αυτό το τραγούδι το που ακούσαμε νωρίτερα του Δημήτρη Κόκοτα το αφιερώνουμε στον κύριο Γιάννη που μας τυρανάει και μας αναστατώνει αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάφτρα, λέει ο Βαρίστος.
3: Βαρίστος.
2: Βαρίστος.
3: Προσωπική απορία. Φέτος το καλοκαίρι δεν κεράσαμε λόγω του τυφώνα Κουπέπε. Πότε επιτέλους θα επιστρέψει στη βάση του μπάς και γράψουμε κανένα πετάλωμα. 6 νησιά γύρισα.
2: Θα δούμε από κοντά Εμπαπέ, Μουρίνιο, Βίνι, Μπέλιγχαμ και τα άλλα παιδιά. Αλλά το ερώτημα από τη στιγμή που η κληροτίδα έβγαλε Ρεάλ είναι, εσάς θα σας δούμε στον ναό, κύριε Κώστα, λέει ο Δαλματίας Σαμίδια. Αν με καλέσετε, αν θέλει να με καλέσει κάποιος σε μια σουίτα να πάω να. Πολύ ευχαρίστως να έρθω, ναι, με τα χαράς. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, την εκτίμησή μου για την ΑΕΚ την έχω δηλώσει. Δεν είναι. Θα το κάνω για τη Ρεάλ δηλαδή μόνο. Το κάνω γιατί θα είναι ωραίο παιχνίδι να το δεις.
3: Γιατί είναι ηλίθιο όταν λέει κάποιος το νοπολιτικά, αν δεν ίσχυε είναι το νοπολιτικά, πού θα βάζαμε το ρένετρο και βγάλουμε μόνο για τον Κεμάλ θα έπρεπε να επιτραπεί. Ναι, ίσω το διευκρινίσαμε. Είναι ηλίθιο το νοπολιτικά, γιατί το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι σφιχταγκαλιασμένα από τη γέννηση του αθλήματος.
2: Ναι, είναι. Δεν είναι ηλικιότητα το να, να ανεβάζει κάποιο σε μια Παλαιστίνη ή να μην αφήνουν το ψευδοκράτος στην Κύπρο να ανεβάσει. Προφανώς αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχει απάνω να μην πει αυτό, μην ανεβάσει πάνω γι' αυτό, μην αναφέρει το άλλο, μην το ένα, μην το άλλο. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική ζωή.
3: Ένα τρίλημα από τον Ιμισκιού Μπρέκλε. Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο. Ο Μπόβιο είναι ο Λούζα. Μανχάιμ από το πρωτόκολλο. Όχι, δεν μπορεί να διαβάσει αυτό.
2: Μεγάλη αλήθεια. Τα βλέφαρα βαραίνουν με το που καθίσει την καρέκλα του Μπαρμπέρι. Κάποιοι τον παίρνουν κιόλα, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Όχι, λέω.
3: Όχι.
2: Όχι, λέω.
3: Όχι. Και καλό είναι να μην το κάνει, ειδικά όταν έχει πάει για ξέρισμα.
2: Καλά.
3: Εάν συμβαίνουν αυτά.
2: Πια, δεν ξέρω. Ακόμα. Εγώ έχω πει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ψυχολογικά με πιέζει πάρα. Δεν το κάνει ποτέ. Να πάω να έχει τη φαλτσέτα στο λαιμό του άλλου. Δηλαδή να σκέφτομαι να φτερνιστεί, α πούμε. Το πιο απλό, να φτερνιστεί.
3: Εγώ δεν το έχω κάνει.
2: Δεν το τρέμω.
3: Ενώ μου αρέσει η διαδικασία
2: πάρα
3: το
2: πολύ
3: σκέφτομαι.
2: Να το βλέπω σε άλλου.
3: Ναι.
2: Μπορεί να έχω δει και πάρα πολλέ ταινίε με μπαρμπέριδε που κόβουν το λαιμό του άλλου. Αλλά θέλω να πω ότι ένα τύπο με μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Που μπορεί ας πούμε, να έχει νεύρα από οτιδήποτε μπορεί να το έχει στη ζωή του, ας πούμε. Μπορεί να πέσει κάτι κάτω και να κάνει θόρυβο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πέσει ένα πιστολάκι κάτω.
3: Οτιδήποτε, οτιδήποτε.
2: Δεν θέλω να έχει μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Επίσης, το μόνο μέρος που μπορεί να κοιμηθείς είναι στο λουτήρα.
3: Ναι.
2: Το μόνο δηλαδή στο κομμωτήριο, αν πας και σου λύσει το μαλλί και πέφτει και ένα απαλό μασάζ, εκεί είναι το μόνο μέρος που μπορεί να σε πάρει ο ύπνος. Όχι στην καρέκλα του κομμωτή ή του κουρέα.
3: Μεγάλη αλήθεια. Οι 8 στους 10 οδηγούς τζιπ φέρονται λες και τους ανήκουν όλοι οι δρόμοι και παρκάρουν στη μέση σε θέση για δύο οχήματα με το γελίο πρόσχημα ότι είναι μεγάλο το αυτοκίνητο.
2: Παλιότερα ίσως δεν νομίζω πια ότι. Καταρχάς οι μισοί έχουν κάποιο τζιποειδές ούτως ή άλλως. Κάποιο SUV έχουν πια οι μισοί άνθρωποι πλέον. Είναι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο για το ελληνικό τραγούδι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την 7η τέχνη και ο Φίλος Μπράκα είναι τόσο σπουδαίο, ναι. Συμφωνώ, αν είναι τόσο σπουδαίο, ναι.
3: Ο Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Πριν λίγο καιρό είχε στείλει ακροατής μήνυμα για την ύπαρξη παιδικού σταθμού στον Άλυμο με όνομα Μικρές Πατούσες. Επιβεβαιώνω, έχω περάσει πολλάκι από εκεί αρκετά άβολο.
2: Ο υπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: δεν ξέρω γιατί, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Πού να βρίσκεται άραγε αυτός ο μπόμπερ των αντίπαλων εστιών.
3: Ο Ρινάλντι.
2: Να παίζει ακόμα ο Ρινάλντι.
3: Να το δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον. Τι να κάνει ο Ρινάλντι άραγε. Λοιπόν, ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι, θέλω να σας πω ότι βρίσκεται χωρίς ομάδα από το Γενάρη του 26.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι δεν έχει κλείσει καν τα 33, οπότε δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και μισό λεπτό να δω αν μπορώ να βρω και περισσότερες ίσως πληροφορίες. Τελευταία του ομάδα, λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό, θυμίζω τον Λαουτάρο Ρινάλντι ήρθε στα 23 του στον Παναθηναϊκό, μετά από 13 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Αργεντίνος Juniors. Καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με τη Wikipedia, μετά τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπρέσια, Βερακρούζ, Ουνιβερσιδάδ Σαν Μαρτίν, Τέμπερλεϊ, Αλντοσίβι, Τιρόλ 2, Ντεπόρτες Λασερένα και Ράμπλα Juniors ήταν η τελευταία του ομάδα. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις ομάδες, σύμφωνα με τη Wikipedia, ξαναλέω, εντάξει, έκανε 63 εμφανίσεις
2: σε αυτές
3: τις 9 ομάδες, σας αναφέρω, 63 εμφανίσεις και σημείωσε 11 γκολ.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Είχα να επιλέξω να βροντίξω με Best of Lisa Ann Compilation. Είμαι παραγωγός του Sport FM. Είδα τη θερινή αλήτη και φωτό του Τσαούση και άλλαξα γνώμη. Λέω επιμηκητής αντίχειρα. Το έχει αυτό ο κύριος Γιάννης. Ξάπτη. Πάθη.
3: Δεν καταλαβαίνω ερώτηση αν είναι Τιέν Καμαρά ο Μαύρος Αλέξανδρος Τσιόλης. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω.
2: Ο Καμαρά, επειδή τον έχουμε κράξει όλοι και εγώ τον έχω γράψει και νέο πλεσί, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ο νέος Βιεϊρά, αλλά προς το παρόν θυμίζει περισσότερο νέο πλεσί, χθες ήταν καλός. Να πούμε ότι θέλετε για τον Καμαρά των προηγούμενων παιχνιδιών, χθες ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
3: Άντε να το πούμε.
2: Ναι, να το πούμε. Όχι, να λέμε τις αλήθειες. Να τον κράζουμε όταν δεν παίζει καλά, όταν παίζει καλά να λέμε καμία μισή καλή.

0: ονομάσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη σε Παπακαλιατέικα και να επιτρέπει μόνο ρομαντικές ταινίες με διαφορά ηλικίας. Καλό. Mm-hmm. Ατεράστια αλήθεια αυτή που στέλνει ο Βασίλης Γιούγκερμαν. Mm-hmm. Ότι όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι, τόσο περισσότερο παλατζάρει το ένα πόδι σε κάθε τραπέζι και θέλει κομμάτι χαρτί,
1: ναι, ναι,
0: για να ισορροπηθεί και να μην χαρτώνει. Ναι, ναι, σκληρό, ναι, χαρτώνει.
1: Η Σαλής των Πλερών λέει κάτι που ενδεχομένως το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να αναφέρεται. Λέει: μιας και πιάσαμε τους παιδικούς σταθμούς, στην Πάτρα υπάρχει σε κεντρικό δρόμο βιβλιοπωλείο με σχολικά, το οποίο λέγεται το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Πιθανότατα το έχουμε ξαναπεί. Καλό είναι να το επισημαίνουμε,
0: ναι,
1: αν το έχουμε ξαναπεί. Ίσως γιατί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα, ναι, ονόματα, καλό είναι να δουν τις ταινίες, ναι, από τις οποίες βγαίνουν, σωστό, αυτά τα, σωστό, ονόματα. Ναι.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσοι έχουν μείνει πιστοί στο φραπέ χρησιμοποιούν και τσαντάκι μπανάνα. Θα έλεγανε, θα ήθελανε.
1: Θα ήθελα και εγώ. Δεν, ναι, ξέρω. Να μας πούνε οι φανς του φραπέ, αν έχουν και τσαντάκι μπανάνα.
0: Ναι. Το δισκοκέλι Γκοζάλης νομίζω ότι ναι, είναι πιασμένο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γραφείο τελετών στο Χοραργό, το χέρι του Θεού. Αν φύγω, λέει, να με πάτε εκεί, να έχω ένα κοινό με το Θεό, λέει ο Παπάριος.
0: Τι δουλειά έκανε ο Καμαρά πριν γίνει ποδοσφαιριστής φέτος?
1: Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Ακούγοντας χθες την κρίνια του Νικολογιάννη, είπα, είναι σίγουρα ο τύπος που σε γάμο μαλώνει με τον παπά για το αν θα πληρωθεί μετρητά ή με κάρτα. Και τώρα, συγγνώμη, αυτό μου δημιουργεί ένα ερώτημα το οποίο θέλω μια κανονική απάντηση από όποιον γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έχουν POS η εκκλησία που να πληρώσει με καρτά?
0: Αν έχουν?
1: POS.
0: Εκκλησίες.
1: Ναι. Ενώ όταν πας να πληρώσεις για μια τελετή, για ένα γάμο, για μια βάφτιση και πάει να πληρώσεις κάποια χρήματα στην εκκλησία. Μπορεί να πληρώσει με κάρτα?
0: Νομίζω
1: είναι ειλικρινέστατη η απορία μου.
0: Νομίζω όχι.
1: Ωραία. Αν ξέρει κάποιος, αν έχει πληρώσει κάποιος.
0: Ναι, δεν ξέρω κιόλας, 100%.
1: Να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πει. Είναι ο Λαουτάρο Ρινάλντι για τον κύριο Κώστα ότι ο Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη? Όχι, δεν είναι τόσο λατρεμένος όσο είναι ο κύριος Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη, όχι.
0: Και όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι επίσης, λέει ο Άντρας Φαφούτης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χαλασμένο το POS.
1: Θα έλεγε κάποιος, ναι.
0: Ναι. Λέει ο Λευτέρης, το έχει πει και ο Ρόι Κέντ. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε. Ε? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά.
2: Δεν διαθέτουν.
1: Όλες δεν διαθέτουν, ναι, ναι. Άπα για το ψάξεις τώρα εδώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό είναι και για το παγκαρί. Ενώ για δωρεές που μπορείς να κάνεις. Μέχρι και τη δωρεά με POS μπορεί να την κάνεις. Για τη δωρεά με POS το έχω δει σε κάποια εκκλησία, ότι είχε τύχει να το δω παλιότερα, ότι συμβαίνει. Γίνεται και στο εξωτερικό και είδα και στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα ναό. Για πληρωμές τελετών δεν ήξερα ότι γίνονται με POS. Θα μου πεις αν έχεις POS, γιατί να μην το χρησιμοποιείς παντού. Γιατί ας σου πει άλλος δεν έχω λεφτά, πάτερ. Πάει στο POS και λες έχεις. Δεν το ήξερες, αλλά έχεις. Είναι θεϊκή παρέμβαση αυτό το πράγμα. Γιάννη, δεν θέλω να πεις αυτά που σκέφτεσαι.
0: Τρώγω πάρα πολύ.
1: Βλέπω στα μάτια σου να πεις πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν πρέπει να τα πεις.
0: Θέλω να πω πράγματα.
1: Όχι, το ξέρω, το βλέπω στα μάτια.
0: Για τους ήχους που πρέπει να βγάζει το POS της εκκλησίας.
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πεις τίποτα. Δεν θέλω να πεις. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα πω.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις.
2: Για λεπτάκια.
1: Ναι, άστο να πεις.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε γλιτώσει τη σφαίρα τόσα χρόνια ξυστά. Δεν φταίς εσύ. Εγώ αυτό που ρώτησα για το POS. Δεν φταίς εσύ. Εγώ αυτό το παίρνω πάνω μου. Πάνω μου το λάθος.
0: Έχω πληρώσει η εκκλησία της Γλυφάδας όχι μόνο με POS αλλά με κλάρνα τρεις άτοκες.
1: Ήπια δύο φραπέδες σήμερα, μου ξυλώθηκε το φερμουάρ στην μπανάνα και την πέταξε η γυναίκα μου πριν μέρες. Έχω παραγίνει καινούρια.
0: Τι λένε στην κοπέλα μου που πήρα διαρκείας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και μου λέει: αν είναι να πηγαίνει συνέχεια γήπεδο, διάλεξε τι θες, εννοώντας αυτήν είναι τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραία αυτά.
1: Καθόλου ωραία δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραία αυτά, sorry τώρα.
1: Δηλαδή, καθόλου ωραία δεν είναι, δηλαδή το να σου ξεκαταπιέζει είναι λόγος να της πεις τον Παναθηναϊκό και στο καλό, εκτός εάν δεν βρίσκεις ποτέ και για κανένα λόγο χρόνο για την κοπέλα σου. Δηλαδή, αν είναι το μπάσκετ, αν μετά θες να κάνεις με τους φίλους σου, αν μετά θες να μάθεις και την μπάλα του Σαββατοκύριακο. Αν επιλέγεις άλλα πράγματα και τελικά δεν μένει καθόλου χρόνος για εκείνη, έχει κάποιο δίκιο που γκρινιάζει. Οπότε δεν έχουμε άλλα δεδομένα. Αν όμως είναι το μοναδικό πράγμα που κάνεις για την πάρτι σου θέλει να πάει να δει την ομάδα σου, ξέρω εγώ, μια φορά τη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, sorry κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το mail του φίλου, να το ξαναδιαβάζω. Το έχει πει και ο Roy Kent. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια. Και δεν ξέρουμε σε ποια ψυχολογική κατάσταση μπορεί να βρίσκονται και ποιου είδους προβλήματα περνάνε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Λέει κάποιος στο Leeds, παίρνω κυριά τις Κυριακές στην εκκλησία με POS, έχουν minimum 5 λίρες για το ηλεκτρονικό παγκάρι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι. Ο Άριχαν Σόλο λέει επαναπατρισμός μετά από μερικά χρόνια στο εξωτερικό. Δεν θυμώνω εύκολα στο τιμόνι, αλλά ήδη έχω ευχηθεί σε διψήφιο αριθμό φωνιάδων να βρουν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με τον κολλητό τους. Είναι επειδή έχει πέρασει πολλά χρόνια στο εξωτερικό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Ναι.
1: Στη συζήτηση για POS, γιατί στην ταβέρνα σε ρωτάνε από την αρχή πώς θες να πληρώσεις μετρητά ή καρτούλα, σικ. Τι διαφορά θα κάνει, λέει ο Στάσης Παπουτσέλης.
0: Δεν το έχω συναντήσει αυτό εγώ.
1: Στην αρχή και εγώ ποτέ. Όταν έρθει, θέλω να πληρώσεις, σε ρωτάνε. Εγώ αν στην αρχή σε ρωτάνε.
0: Όπως ρωτάνε παντού.
1: Ναι, αν στην αρχή σε ρωτάνε, ας πούμε, αν θα πληρώσει ποιο είναι, εννοείται πως φτύσουν μέσα.
0: Ο Μερακλής που αργό λέει από γραφείο τελετών στα χιλιοτραγουδισμένα Χανιά κυκλοφορεί ατάκα «Βάζω το χώμα, βάζεις το σώμα». Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Τι πω, πω, πω, Γιάννη μου, δεν είναι και τίποτα που δεν θα μας συμβεί σε όλους.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, σιγά τώρα, το πιάνουμε και το κάνουμε, λες και θα γλιτώσουμε, είναι ο Χαϊλάντερ. Ναι, τι θα κάνουμε.
0: Φίλος λέει, τιμή φίλο που όταν βλέπει οκταμισάρι νέτο και πάνω να περπατάει στον δρόμο όλο αυτοπεποίθηση, αυτός την κοιτάζει και μετά γυρίζει αδιάφορα μέσω στο βλέμμα του αλλού, παρόλο που κυλάει μέσα του. Γιατί χάνει το ένα λεπτό θαυμασμού, ώστε να τη βάλει το μικρόβιο τη αμφισβήτηση για το αν είναι όντω να ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένει εκείνη το μικρόβιο τη αμφισβήτηση από εσένα, από εμένα και από το φίλο σου. Ναι,
0: ελάτε.
1: Ορίστε, φίλο την Τάνκαν.
0: Ναι.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, αν σε βάζει σε τέτοια ψευδοδιλήμματα η κοπέλα σου, πανάθα μέχρι τέλους, ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά είναι και για όλες τις ομάδες. Ξαναλέω, με τον αστερίσκο αυτό που λέγαμε. Να βρίσκεις και λίγο χρόνο για εκείνη.
0: Ας στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Κρίστοφερ Κουτσουρέ για το ωραίο mail που μας έστειλε. Mm-hmm. Και να πάνε όλα καλύτερα.
1: Έχω πιει μέχρι και στο Σκορπιό στη Μύκονο Φραπέ, 6 ευρώ πλήρωσα.
0: Oh.
1: Παιδιά, ο Φραπές πάει μόνο με πουκάμισο με τσεπάκι και καρέλια κασετίνα με σημειώσεις για το στοίχημα ή βαθμούς δηλωτής. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτή με βαθμούς δηλωτής και με τέτοιο. Mm-hmm. Φραπέ πίνουν εκεί, ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Υπάρχουν πολλοί λάτρεις του Φραπέ ακόμα που δεν την έχουν αλλάξει με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, με. Λοιπόν, και φίλο Tim Duncan mail. Λέει για την τρέγια τη απουσία σα, άκουσα αρκετέ εκπομπέ κονσέρβα. Έπεσε λοιπόν στην εκπομπή που αναφέρθηκε και αποθεώθηκε το όνομα του Βελίξ. Αυτή η πληροφορία μου έφερε τη θύμηση για μια πολύ περίεργη συνύπαρξη που έχω βιώσει. Εδώ και λίγα να σα ζητήσω συγγνώμη ή θα μιλήσω για πράγματα άγνωστα σε εσά. Φαντάρο λοιπόν στι αρχέ του αιώνα πέρασε σε νησί του Βορείου Αιγαίου ένα σχολείο ανορθόδοξου πολέμου για 1,5 μήνα. Η λογική ήταν επειδή ήμασταν μικρή σειρά να μαζευτούμε όλοι συμμετέχοντε σε ένα νησί. Μαζευτήκαμε λοιπόν στη Μυτιλίνη, όπου μα καλοδέχτηκε διοικητή με το όνομα Κέσαρα. Ο απολαυστικός συνδυασμός ήταν ότι ένας εκ των συμφάνταρων ονομαζόταν Γαλάτης. Παρτάλι όσο γινόταν ο συμφάνταρος Γαλάτης, στρατόταυλος ο Κέσαρας, όπως έπρεπε από το όνομά του, είχαν αμφότερη γίνει το αστείο μεταξύ μας του τύπου Γαλάτης ή κυνηγάει ο Κέσαρας. Ένα απόγευμα Κυριακής λοιπόν, μετά το μάθημα πατρεδογνωσίας, παίζαμε μπάσκετ, φυσικά με τα άρβυλα. Κύριε Γιάννη, για να σα δώσω ένα μέτρο σύγκριση, είναι σαν να παίζει ποδόσφαιρο στο ξερό τη Χαλκιδόνα, στον Ταμάρι, στο Κατράκιο με σπαντρίγες. Το παιχνίδι διέκοψε μια Africa Twin. Που σκάει από το πουθενά μέσα στο στρατόπεδο, σηκώνοντας με τις γκαζιές σκόνη παντού, σταματώντας το γήπεδο ανάμεσά μας. Ο οδηγός του θηρίου ήταν ο Δίκας, που βρήκε διασκεδαστικό να αφήσει το σπίτι του και την οικογένειά του κυριακάτοικο και να κάνει καταδρομική στο στρατόπεδο. Ο σκύλος πήδηξε πάνω από το σύρμα του στρατοπέδου από την πίσω μεριά που είχε μισοπέσει, ακριβώς δίπλα σε μια υπερυψωμένη σκοπιά. Η σκοπιά, όταν έκανε τον ντου ο Δίκας, ήταν κενή. Ο συμφάντας που έπρεπε να φυλάει κανονικά εκείνη την ώρα ήταν ο Γαλάτης, που τα είχε γράψει κλάρα του και ήρθε να παίξει μπάσκετ. Όταν έπεσαν οι καμπάνες την επόμενη μέρα σχεδόν σε όλους μας, όταν έφτασε τον εν λόγω συμφάνταρα, του έδωσε 20 φι, προσθέτοντας με φωνή 4 στρατιωτική. 2.000 χρόνια πέρασαν, πάλι Κέσαρα σε άφτωσε. Αν έχει συμβεί, είναι τεράστια ατάκα. Είναι τεράστια ατάκα, έτσι. τεράστια. Πραγματικά.
1: Λέει κάποιος συγκίνηση για τα άρθρα που βγήκαν για τρίτη φορά και με τίτλο «Πόσο καλά κουμπώνει το δεξί μπακ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ».
0: Όντως, όντως. Λοιπόν.
1: Ο Στάθος Παπουτσέλης λέει στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές εμείς οι εργάτες της φάμπρικας από τα ξένα ερωτηθήκαμε σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ταβέρνες σε Αχαΐα, Ηλία, σε Αχαΐα και Ηλία. Προφανώς για το προκαταβολικά αν θα είναι πιο εσύ.
0: Ναι. Πάμε να κλείσουμε το μήνυμα. Φραπέ Πασόκ, Mercedes 180, Μάλμπορο, κατοστάρι, μέσος πατέρας μας 1990, mm-hmm. το οποίο είναι τεράστια αλήθεια. Και πριν ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν.
1: Και τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου κλπ. Τους πολύτιμους συνεργάτες θα λέγει κανείς. Να αποχαιρετήσουμε με πολύ αγάπη.
0: Με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ συγκίνηση το Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα που σήμερα θα κάνουν την τελευταία τους βραδινή εκπομπή.
1: Θα πάνε το μεσημέρι. Μην αγχωνόμαστε μαζί με Σταύρο Χονοδοθήμιο. Θα πάνε το μεσημέρι.
0: Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. 2-4 από Δευτέρα θα τους ακούτε. Αλλά καταλαβαίνετε, ξέρετε, η συνήθεια είναι δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Όπως ξέρετε, και ειδικά οι συνήθειες που κρατάνε χρόνια, όπως οι ραδιοφωνικές καλή ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε ακόμα και εμείς. Δηλαδή και είναι εμείς. Συνήθεια του να χαιρετάμε έναν άνθρωπο, να μιλάμε εδώ
1: να λέμε
0: με τα παιδιά κάθε βράδυ.
1: Τους αποχαιρετάμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Ήταν πολύ καλή παρέα, όχι μόνο ραδιοφωνικά για όλους, αλλά και για εμάς ήταν πολύ καλή παρέα. Εδώ στις κουβέντες που είχαμε στα διαλύματα ή μετά το τέλος της εκπομπής. Θα μας λείψουν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ήταν πολύ καλή παρέα και για εσάς. Αυτό το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε από τα μηνύματά σας και από πράγματα που είναι μετρήσιμα τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε.
1: Να τους ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην καινούργια τους ζώνη και την καινούργια τους ώρα.
0: Έτσι.
1: Να υποδεχτούμε επίσης με πολύ αγάπη τους διαδόχους τους.
0: Βεβαίως, το κάνουμε τη Δευτέρα πιο καλά. Αλλά τον Νίκο Ράλι και τον Μανώλη Μουσουράκη. Οι οποίοι θα είναι το καινούριο 12-2.
1: Η απαλλαγή τους. Είναι η απαλλαγή.
0: Κατά κάποιο τρόπο είναι η φρεσκάδα.
1: Έρχονται οι νέοι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη υφιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
5: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόψη του Ιμραν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Τζέικοπ Νίστρου, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη πρόθεση του Τριφυλίου για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας σε πρεμιά του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο Καλάθης με 17 πόντους. Κάναμε κατάκτηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, λέει ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσει με την Πέτρη για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλου Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό, πάντα στη λίστα και ο 5 σέντρ στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάρκας, ενώ για τη θέση του χαφ βασικοί υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γκνιν Ούγκρεσιτς προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξιμπάκ και στόπερ επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, ενάρεση στην Πορτογαλία και το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Με απαντινή προπόνηση, άσχη προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ με αλλαγές στην 11 το πλάνο του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθία και Ρίτσαρτ. Φανέλα Βασκούλη διεκδικεί ο Καντεβέριο που αποθεραπεύτηκε με τρεις αγωνιστικές, συμμορήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Ερωτήματα προς το νέο και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που αγγίξε ο Μουστάφα Φαλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καρέ Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον ίνπεκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πλαθμάτου Super Bet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιούνιος Αστέρας Άκτορ Β, Έλα Σύρου, Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νικηβόλου, ΑΕΛ Αναγέννης Καρίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Είμαστε σε City Evilus και 4-1 της Crystal Palace στο μάτσο που άνοιξε την αυλία για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέδρισε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για τη δεύτερη αγωνιστική στη σειρά μιλάμε Ρέντσια 2-0 στην αυλία της τρίτης La Liga, Σαλαντέρ Έλτσε 3-2 και Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0 περίπου στο 27ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
5: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εσύ είσαι! Το παρέσει είσαι! 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία. 5-23 λεπτό. Το παστέλο σας είσαι. Να το από τη σημερινή φάση. Έδειξε και την καρδιά. 1-0 Ολυμπιακός. 1-0 εδώ στο Λονδίνο. Στο 54. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τον Σάπ του λένε. Για να δούμε τελευταία ελπίδα. Για να δούμε ο Βασούρας. Όλοι και ανεβαίνει και ο Σάπ που του λέει περίμενε. Για να μπει και ο Σάπ. Όλα για όλα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Βασούρας. Δεν είναι καλή. Παρά περνάει από όλους. Ο Μαρ πάλι για τον Βασούρα. Γεμίζει. Γκολ! Γκολ! Γκολ!

0: Όχι. Θα πεθάνουμε. Έχει πάει το ζάχαρο 5. Δυο ματήρες θα να τελειώνουμε. Δεν σφυρίζονται. Ναι. Είναι ιστορικότερη πρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίκτες. Ο Τσιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Ελλάδα Μπίλες και παίζουνε κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουνε πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν στα μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίνς. Που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.
1: Τζούρισιτς της δάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς. Μαξίμοβιτς Βιντερσκι το σουτ. Γκολ!
2: Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Καρόν Βιντερσκι και 1-0!
3: Γκολ! Γκολ!
2: Φοβερό γκολ!
3: Τι γκολάρα ήταν αυτή από τον Σβιντερσκι! Τι γκολάρα ήταν αυτή
2: ο
3: από
2: τον Σβιντερσκι! Ο Μαξίμοβιτς, ο Σβιντερσκι με τη μία με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
3: Φοβερό γκολ!
2: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5!
1: Θα πάει στο ένας εναντίον ενός Τζούρισιτς. Θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούρισιτς, μπλοκάρει. Ευκαιρία γκολ!
2: Γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός!
3: Γκολ!
2: Το 19! Ρε πεινάνε! Ο Μαξίμοβιτς! 2-0 ο Παναθηναϊκός, απίστευτο!
1: Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς από αριστερά. Πάντα Τζούρισιτς. Σουτάρει ο Τετέ.
2: Γκολ!
3: Γκολ!
2: 3-2!
3: Τετέ! Τετέ! Τετέ! Τετέ! Τετέ!
2: 3-2 ο Παναθηναϊκός.
3: Γκολ! Τρομερό γκολ!
2: Ο Τζούρισιτς ζηστρώνει. Συρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ύψος της περιοχής ο Βραζιλιάνος. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
3: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοτός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα. Έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους. Έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούρισιτς. Αυτός τη γυρνάει στο Τετέ. Και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
1: Λήξη.
3: Λήξη.
1: Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2. Η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Τελευταία φορά που παίζει το τραγούδι.
0: Τελευταία φορά, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είναι η...
1: Είναι περίεργη η παρασκευούλα ζάχαρη μέλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία... το τελευταίο αυτεράδιο. Γιατί ως γνωστόν από Δευτέρα πάμε μεσημέρι. Το έχουμε ανακοινώσει.
1: Κάτσε, γιατί χτυπάει το έξω.
0: Να, πήγαινε. Το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε πει. Από Δευτέρα θα είμαστε 2-4. Οπότε αυτή απόψε η εκπομπή είναι το τελευταίο αυτεράδιο. Είναι εντάξει, τελευταία απόψε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε το 18, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει την μπάλα. Και πλέον μετά από τόσα χρόνια, με συζητήσεις με εσάς, με άπειρες ραδιοφωνικές ώρες, με συμφωνίες, με διαφωνίες, με εντάσεις κάποιες φορές, με νεύρα κάποιες άλλες, πάρα πολλά πράγματα τα οποία συζητούσαμε όλα αυτά τα βράδια, πλέον θα τα συζητάμε το μεσημέρι μαζί με τον Ηρακλή φυσικά και με τον Σταύρο Χονδοθήμιο. Οπότε μπαίνει ένα τέλος στο αυτεράδιο, μια εκπομπή η οποία, και σας ευχαριστούμε φυσικά, αγαπήθηκε από εσάς, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν, γιατί δεν πήγαμε σε ένα σταθμό που δεν είχε ακροαματικότητα, μην είμαι και εγώ υπερβολικός. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από την αρχή, να καθιερώσουμε μια εκπομπή Δευτέρα Παρασκευή. Εδώ
1: τι
0: με τον Ηρακλή. Έλεγα για την εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Την αγαπήσατε αυτήν την εκπομπή. Αγαπήσαμε κι εμείς αυτήν την εκπομπή για τη βραδινή ζώνη. Κάναμε διάφορα κατά καιρούς.
1: Και πολλά κανά.
0: Και πλέον πάμε σήμερα. Και σήμερα θα πάμε διαφορετικά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δηλαδή.
1: Και θα σας πούμε και πότε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δεν θα είναι από την αρχή.
0: Πιο μετά θα τις ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στους παιδιά τα οποία θα αναλάβουν το βράδυ. Στον Νίκο Δωράλη και τον Μανώλη Μουσουράκη. Που από Δευτέρα θα είναι μαζί σας και θα κάνουμε και θεματικά, όπως ξέρω, διάφορα πραγματάκια ανάλογα με την επικαιρότητα.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: ανάλογα με την επικαιρότητα. Οπότε.
1: Γιατί να μην κρατήσουμε, λέει, το τραγούδι, λέει, και το μεσημέρι. Κοίτα, φυσικά τα παιδιά να πάνε καλά. Είναι...
0: Το τραγούδι ήταν το αυτεράδιο.
1: Ναι.
0: Ήταν το αυτεράδιο. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι όλο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι τώρα. Πρώτα απ' όλα, Διονύση, επειδή εγώ ξέρεις, έκανα συνέχεια 12-2, δεν έκανα άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, μόνο μα χώνανε κάμια φορά. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος, αν μπορείς και. Και εδώ, αλλά και στο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την τριετία που ήμουν τότε στο 24. Με σένα έχω κάνει το μεγαλύτερο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις ξεπεράσει Σότο, για να τα λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Που κάναμε μετά και στο 24.
0: Το 18 δεν ξεκινήσαμε, καλά δεν τα πάω.
1: Ναι, ρε, 18 πρέπει να το 18.
0: Α, και εσύ πρέπει να τα
1: πει. Ναι, Διονύση, αφού είμαστε. Εγώ, εσύ και ο Άκης.
0: Ναι.
1: Ο λόγος, ας πούμε, που. Εσύ μπορεί να τρελαίνει, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Ναι, μόνο,
1: και μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 18, άρα 8 χρόνια.
1: 7 δεν πει, τώρα είναι ξεκινάμε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι. 8.
0: 26 έχουμε, φίλο μου. Τελειώνει. Στο μέσα του 26 είμαστε.
1: 8 χρόνια είμαστε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι, τώρα θα κλείνει εδώ. Ναι, τώρα
0: ξεκινήσαμε όταν άρχισε η σεζόν του 18.
1: 11 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Παρά λίγο 7 μήνες και.
1: 11 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι.
0: Ωραία. 7 χρόνια και 11 μήνες.
1: Ναι, τόσο.
0: Τι 11, παραπάνω. 11 μήνες και.
1: Ήταν. Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Είναι καλές οι αλλαγές στη γενικά στη ζωή. Εγώ έχω κάνει αρκετές, ακόμα και τότε που γίνεται και ατζέντης, δηλαδή που παράτησα τη δημοσιογραφία. Βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Τώρα το μεσημέρι που δεν έρχομαι εγώ τώρα να κάνουμε εκπομπή με φως, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάνει μεσημέρι.
1: Εσύ άσε.
0: Αλλά σε άδειες, ξέρεις τέτοια.
1: Εγώ δεν ξέρω το μεσημέρι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δηλαδή θα έχει πλάκα τώρα μέσα στο μικρόφωνο και να έχει. Κύπελο και
0: θα
1: να
0: τύχουν
1: πει
0: και αυτά. Θα έχει. Κύπελα θα έχει, ξέρω εγώ, αναμετρήσεις. Κάτι θα έχει κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές θα έχει. Εντάξει, δεν θα αλλάξει το ύφος, παιδιά, της εκπομπής, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Δηλαδή το πάμε στο πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Δεσίλες θα μπορούσε, βέβαια.
0: Όχι, θα το πάμε αφού
1: να,
0: τώρα.
1: Να το κάνει λίγο
0: μαζί, να, να κάνουμε εκπομπή. Σε αυτό καθιερωθήκαμε, να το πω έτσι. Σε αυτό δέσαμε. Οπότε έτσι θα το πάμε. Τώρα, επειδή το μεσημέρι μπορεί να έχει επικαιρότητα, κάποιες φορές εκεί θα αλλάξει.
1: Μα θα έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας ξεκινάμε εμείς και τελειώνει
0: μετά. Ήταν πιο δύσκολο να τον φέρουμε το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να συμβεί. Οκ. Okay. Αλλά ο βασικός κανόνας εκπομπής θα είναι ο ίδιος. Η βασική ιδέα, δηλαδή, είναι οι γραμμές, όπως ήταν και πριν, δηλαδή, το μεσημέρι. Έτσι με τον Πάπη. Τώρα θα είμαστε και με τον Σταύρο, φυσικά. Οπότε θα τα λέμε από Δευτέρα 2 η ώρα. Λοιπόν,
1: 2 η ώρα ξεκινήσει. Κοίτα, εσύ είχες ξεκινήσει, μου είπες,
0: εγώ
1: βράδυ πριν από μένα.
0: Εγώ είχα ξεκινήσει το 7, αλλά έκανα τότε.
1: Εγώ ξεκίνησα το 7.
0: Για 3 χρόνια ή 4. Όχι, θα σου πω. Μέχρι να φύγω Φαντάρος, όχι ψέματα, μέχρι το 11 κάπου εκεί έκανα 2-5 τη νύχτα,
1: ναι.
0: Δευτέρα Τρίτη. Και το Σάββατο 11-1. Είχαν βάλει τότε 11-1 γραμμές για να κλείνει πιο νωρίς το πρόγραμμα του Σάββατο. Έτσι είχαν αποφασίσει. Μετά πήγα Πέμπτες, μέχρι να φύγω Φαντάζομαι, Νικολογιάννη, έκανα εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και εγώ έκανα Δευτέρα για Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Πήγα Φαντάρος, γύρισα, έκανα με το Διώγο.
1: Το είχαμε πει, Ερυθρόλευκο το τρένο.
0: Ναι, με το Διώγο έκανα εκπομπή. Δεν θυμάμαι τις μέρες, να σου είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι τις μέρες. Και μετά έκανα με το Μιαούλη. Με το Μιαούλη κόντρα επίθεση, τη λέγαμε την εκπομπή. Μετά με τις διαφοροποιήσεις του σταθμού, άλλαξε τη νύχτα. Σταμάτησα εγώ από νύχτα, έκανα που και που, εγώ αν κάποιος έλειπε και τα λοιπά. Και μετά επέστρεψε εσύ από το 18 και σερή κάθε βράδυ. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Με εμένα.
1: Εσύ το πρώτο τραγούδι που είχες σου ήταν.
0: Θα πάμε πρώτα με τα δικά σου που είναι περισσότερα. Γιατί θα σου πω.
1: Θα τα σπάσουμε.
0: Θα σου πω.
1: Θα τα σπάσουμε. Θα βάζω δύο δικά μου. Γιατί εγώ έχω.
0: Ένα δικό σου, ένα δικό μου και μετά. Ναι, και θα συνεχίσουμε.
1: Κοίτα, εγώ θα ξεκινήσει πολύ με Κασάμπια.
0: Άκου. Εγώ έχω. Είναι ιδιαίτερο το δικό μου.
1: Το βάλω αργά.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Ναι,
0: πάμε να ξεκινήσουμε. Άκου, θα βάλουμε πρώτα δύο δικά σου.
1: Mm.
0: Και μετά θα πάμε σε ένα δικό μου.
1: Κοίτα,
0: ένα δικό σου, ένα δικό μου.
1: Το πρώτο τραγούδι που είχατε το Fire από τους Κασάμπια.
0: Ναι, θα το πάμε κάπως έτσι, παιδιά, γιατί θα ανοίξουμε πιο μετά τις γραμμές.
1: Όταν έκανα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έκανα μόνος μου και μετά από τα δεύτερες. Ρίχτω ρε χαρή.

0: λοιπόν,
1: αυτό το πότε ήταν?
0: Από το 7.
1: Όταν ξεκίνησες, ε.
0: Μόλις και...
1: Για είπαμε, επειδή θέλει να πνευματικά, θα το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
0: Είναι
1: επικαιρότητα, την έχετε ακούσει. Κληρώσει,
0: ναι,
1: μεταγραφέ.
0: Θα
1: τίποτα... τα πούμε και μετά τη μία που θα βγάλουμε γραμμέ.
0: Και δεν είναι και τίποτα σίγουρο. Λοιπόν.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε. Ναι. Τελειώνουμε. Τρεις του μηνός δηλώνω ότι. Οι λίστες. Τέλειωσε το πανηγύρι.
1: Και μετά πότε αλλάζει?
0: Μετά αλλάζω το 10. Όχι, σταματάω το 10 που έγινε ατζέντης.
1: Ναι.
0: Και τρομερές ιστορίες εκεί. Με μοιραλάσεις και τέτοια, εσύ τα ξέρεις. Και επιστρέφω με σούτο.
1: Ναι,
0: έκανε ο σούτος με τον Τσάρλι. Και έφυγε ο Τσάρλι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει. Γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Και με πήραν το τηλέφωνο από το Sport FM και συζήτησα και ήρθα να κάνουμε το σου το... Εντάξει, το οποίο... Κάνε πολύ καλές εκπομπές με ναι. Το σοτ. Είχε αυτά τα περίεργα δηλαδή που έμενα άφωνος που έλεγε που λέγαμε τα φιλέτα τα ράμπου.
1: Ναι. Σήμα.
0: Τη στολή. Σήμα ήταν το Rewired. Άντε βάλτε και το Rewired.

0: έχει δίκιο ο φίλος, το 13 ξεκίνησα με σούτ. Σταμάτησα το 11. Το 11 είχα φύγει νομίζω και εκεί. 10-11, περνάνε πολλά, πολύ εύκολα τα χρόνια τότε που γίνανε τζέντης. Και μετά από κανένα χρόνο με πήρε ο Σπορεφέ μου. Οπότε έχει δίκιο ο φίλος ότι μετά ήταν 13 ή 12 ή 13. Εντάξει, ευχαριστώ για πολλά μηνύματα που έρχονται ότι με ακούει ένας φίλος από τα. Ήταν 15 ετών και τώρα είναι 30 και πολλοί όπως ο Λάμπρος και τα άλλα τα παιδιά που στέλνετε εδώ μηνύματα τόσα χρόνια. Είναι περίεργο. Να τους και ο Αρχίδης από το Βούργο λέγει μεσού του άρχισα να σ' ακούω, λέει και τώρα είμαι 31. Είναι μου είναι περίεργο που θα αφήσω εγώ τη νύχτα πολύ μετά από τόσα χρόνια, γιατί μόνο νύχτα ήμουνα και μ' άρεσε και μ' αρέσει η νύχτα. Απλά καμιά φορά λες ότι ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι δεν θα άντεχα μία ή δύο χρονιές βράδυ, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι ξέρετε τους παίκτες.
0: Ναι, τι.
1: Κάποια στιγμή λες.
0: Κρεμάνε τα παπούτσια τους.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κρεμάμε τα μικρόφωνα.
1: Πώς, δεν είναι το ίδιο. Απλά ναι. Πάμε άλλη ώρα.
0: Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Ναι,
0: να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Ή σαν κάποιους παίκτες οι οποίοι, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ναι. Γυρνάνε πίσω όσο μεγαλώνουν.
0: Ναι, ο γνώστος τους.
1: Καταλαβαίνεις. Πάμε προς τα πίσω.
0: Ο ραδιοφωνικός γνώστος και τέτοιο, τι θα κάνουμε, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Είναι άλλη ώρα. Είναι άλλη ώρα. Εντάξει, τώρα θα πάμε με σένα, να μου πεις με τι έχεις.
1: Καλά, εγώ θα σου πω τώρα, ναι. Κοίτα να δεις. Όταν έκανα εγώ 2-5,
0: ναι.
1: Τα ξεκίνησα, μου είχαν πει ότι πρέπει να βάζεις λαϊκά. Γιατί τότε ήταν ο Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μετά, όταν μου είπαν θα κάνεις τη Δευτέρα Τρίτη, ο Γερασίμου έκανε Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Και θέλανε να διατηρήσουν.
0: Α, στο 2-5 λες.
1: Στο 2-5 τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θέλανε λοιπόν στο σταθμό να διατηρήσουν ότι το βράδυ παίζουμε λαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να παίξω τα λαϊκά του, του Γερασίμου. Που ήταν άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να είναι καλό ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν πει βρες ένα σήμα. Ξέχασα εγώ να βρω σήμα. Και πάω να κάνω την πρώτη εκπομπή. Και είναι η ώρα 2 παρά 3. Νομίζω ήταν ο Σταθερόπουλος ηχολήπτης. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω. Και. Τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Και. Μου λέει σήμα. Του λέω ρε φίλε, δεν έχω βρει. Και πετάει μόνος του. Αυτό το οποίο μετά το κρατήσαμε για το 2-5 το οποίο έμεινε, δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι έτσι παλαιότεροι, θα το ρίξουμε. Νομίζω, ξαναλέω, ήταν ο Σταθερόπουλος, ο οποίος το πέταξε τυχαία.
0: Το βάλε έτσι, ναι.
1: Ναι, και λέω άστο, βάλ το, κράτα το. Άλλη εποχή, μιλάμε για 2007. Το έχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι σου στείλα, τόσο στείλα.
0: Εντάξει, δεν στείλα, είναι αυτό, δεν είναι. Δηλαδή δεν γίνεται κανένα λάθο, δεν ξεχάσει κανένα μικρόφωνο, πουθενά.
1: Περίμενε, θα σου στείλω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Τέλος πάντων, και έμεινε, να σου είμαι ειλικρινής μετά. Δεν μου. Τα από κάποιο διάστημα δεν μου πολύ άρεσε. Και θα πω μετά πώς το αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, και έτσι μπήκε αυτό.
1: Δεν σε είχα δηλαδή για τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Απλά και μου λένε πρέπει να βάλει λαϊκό και τα λοιπά. Τέσο και το έριξε. Νομίζω ξαναλέω ήταν ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε και τέλο πάντων.
1: Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μετά τα άλλαξα.
1: Ξέρεις
0: αλλά θα, πω, θα το βάλουμε πιο μετά.
1: Την πρώτη φορά που έκανα, η πρώτη εκπομπή που έκανα. Μου λέει το Χιλάκη, θα ανεβαίνει πάνω Δευτέρα να κάνει εκπομπή. Του λέω ότι ναι. Θα έχει κάποιον εκεί γιατί
0: ναι.
1: Μπορεί να τα. Ναι, εγώ ήμουν εφημεριδά.
0: Ναι.
1: Ποιο είχε έρθει και έχει μείνει μέχρι τη μία το βράδυ, μη τα παρατήσω
0: εγώ. Στην πρώτη εκπομπή.
1: Στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχα ρεζέρβα. Δηλαδή ήταν
0: πίσω.
1: Όχι. Ρεζέρβα είπα, δεν υπάρχει.
0: Ρεζέρβα.
1: Όχι ρεζέρβα. Λοιπόν, Βάιο Σούτζικα.
0: Καλό να

0: Μετά τη μία θα ανοίξουμε. Ναι. Μετά τη μία.
1: Βρωμάνε τα ρούχα μου, μου λέγε. Ναι. Τα
0: λοιπόν, για πες το επόμενό σου.
1: Μου λένε εδώ, ξέρεις, μπορείς στην αρχή το fire είχε μπει, μου λέει φίλος ήταν το 9, ότι το 9 πρέπει, ήταν όταν ξεκίνησα να κάνουν περισσότερες εκπομπές που ήθελε σήμα. Στην πρώτη εκπομπή θυμάμαι ότι είχα βάλει πολύ μικρό και έπαιζε.
0: Okay.
1: Ναι. Και μου λέει, και το λέει ο Μαζιάς, θα βρίζω χελάκες κάτω, τι είναι αυτό που βάζεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν τότε εκείνη στη...
0: Για πες το τρίτο σου.
1: Το τρίτο είναι με Καραίδρο και πραγματικά με συγκίνησε ένας φίλος που θυμήθηκε ότι κάναμε 10 το πρωί με τον Καραίδρο δύο φορές το 24, γιατί έλειπε ο Διαμαντόπουλος, νομίζω είχε πάει σε Final Four.
0: Ναι.
1: Κάπου είχε πάει. Ή με την Εθνική σε Final Four, δεν θυμάμαι. Και μας βάζει εμένα με τον Καραίδρο να κάνουμε 10 η ώρα 12-2 και 10 το πρωί. Ναι. Λοιπόν, όπου ξέρεις τι είχε συμβεί τότε. Τι είχα κάνει τον Καραίδρο, μην το πιστεύει. Λέω, δεν θα περάσει το δύο ώρα εδώ. Τώρα τι θα λέμε, ήταν εντελώς διαφορετική εκπομπή. Εμείς είχαμε αρχίσει να μιλάμε τώρα για στελπτισάδικα με τον Καραίδρο στις 10 το πρωί. Δηλαδή, κάπου όπα. Και έχω πάρει τηλέφωνο τον πράκτορ και του λέω, για βάλε τα 9 για να περάσει το δύο ώρα. Ξέρεις το που παίζα, ξέρεις που παίζα πολύ, που παίζα εκείνο. Και βλέπω τις κληρώσεις για να περάσει. Αλλά με Καραίδρο ήταν, φίλε, αλλάξαμε στυλ στο τραγούδι. Και ήταν. Το Take the Gold από Σιγκόνι Ζιρβένη.
0: Γκάριχτο.
1: Ματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Κομματάρα, φίλε. Κομματάρα.
0: Λοιπόν, και για να σου βάλω και εγώ το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πάω στο χελάκι τότε και του λέω, coach, έτσι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να αλλάξω ύφος. Οκ, okay, θέλετε ελληνικά το βράδυ, αλλά να αλλάξω ύφος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην βάζω. Ναι, μου λέει, οκ, okay, άλλαξε απλά το βράδυ ελληνικά. Ήταν, δεν ξέρω, τότε είχαν.
1: Πότε αυτό.
0: Το 10. Το 9, δεν θυμάμαι.
1: Πριν δεν μου το είχε πει ποτέ για τα ελληνικά.
0: Μετά τα σταμάτησαν. Είχαν τότε.
1: Όχι, εμένα ποτέ όμως. Και πιο πριν και πέρα. Δεν
0: είχα. Μετά το σταμάτησαν. Τέλος πάντων. Όχι, σου λέω για πιο μετά.
1: Το 2-5.
0: Ναι, οκ. Okay. Το 2-5, όχι το 12-2. Το 12-2 βάζει ό,τι θέλει. 2-5, επειδή ο γερασί μου το είχε καθιερώσει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων και το αλλάζω τελείως. Το πάω σε άλλο ύφος. Και επιλέγω Τζίμι. Τζίμι Πανούση. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, αυτά για με τα σήματα κατά καιρούς.
1: Και σήμερα.
0: Έλα.
1: Ναι, όχι, όχι, τέλος, να διαβάζω μηνύματα.
0: Ναι, πολλά μηνύματα.
1: Και μεταγραφικά μηνύματα.
0: Και μεταγραφικά μηνύματα, θα τα πούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θες να ανοίξουμε από τώρα γραμμές ή να το πάμε λίγο ακόμα.
1: Κοίτα, είναι πέρα, τέταρτο είναι. Δεν έχω θέμα κανένα.
0: Να βάλουμε διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Αντί για μία να το βάλουμε τώρα και να επιστρέψουμε και να πάμε γραμμές.
1: Ναι, δεν έχω θέμα.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε ρίχτω τώρα, Χαρή.
1: Ναι, ναι, και δύο.
0: Ρίχτω τώρα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές 2195-79-283-45, τελευταία εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ό,τι μα ό,τι θελήσετε εσείς, όπως κάνουμε πάντα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε πάμε να βάλουμε το break τώρα και θα επιστρέψουμε με εσάς και με τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα κορδεύω.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μετά το 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Δραγκόφσκι πάει στο τέρμα του. Όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι. Εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Η Σαχτάρ θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναζαρίνα παίρνει φορά. Εκτελεί, δοκάρι, δοκάρι, το χάνει. Και τώρα παίρνει ο Ιωαννίδης. Παίρνει φορά ο Ιωαννίδης. Εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τομπίας, γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και αριστερά έφυγε ψηλά το γκολ από τον Τομπίας. 1-1. Ετοιμός ο Γερεμέγεφ, παίρνει φορά, εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ, στείλε την πάσα αλήθεια όπως και ο Ιωαννίδης. Παίρνει φορά, πολύ φορά, εκτελεί γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και πάλι σωστή γωνία, αριστερά γκολ. Προσποιείται ο Σιώπης, όχι, το χάσε. Δεν ήταν καλό πέναλτι, το βγάλε. Ο Ρίζνικ στη δεξιά γωνιά, Εβερτόν, γκολ. Στην αριστερή γωνιά ο Τραγκόφσκι, δεξιά το πέναλτι του Εβερτόν. 3-2 η Σαχτάρ. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε ο Ρίζνικ, αλλά ο Τσιριβέγια το στείλε στα δίχτυα. Βγάζει το ρε Τραγκό. Το βγάζει ο Τραγκόφσκι. Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Τραγκόφσκι και το βγάζει. Το βγάλε ο Τραγκό. Ζαρουρί, out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση. 3-3. Νομίζω είναι ο Ενρικέ. Έλα Ντράγκο. Κάντο πάλι. Το βγάζει και ο Ντράγκο γι' αυτό. Ναι ρε Ντράγκο. Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Ντράγκο στο Μαντσίνη και τον φυλάει. Στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλ το να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνη παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ. Γκολ ο Μαντσίνη. Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Καρές και πανηγύρια και όλοι ένα κουβάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Με ήρωα τον Τρακόσκι. Και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ. Παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Ευρώπη.

φεύγουν όλοι! Πάνε εκεί που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού! 1-0 Ολυμπιακού! Εδώ με τον Ελκαμπή! Εδώ πάνε να γραφτεί ιστορία! Το καλύτερο ξεκίνημα! Το 17ο λεπτό! 1-0 με τον Ελκαμπή που έχει χάσει το μέτρημα! Πώς έχει βάλει! Πώς έχει βάλει! Στη σέντρα η γηπεδούχη! 1-0 Ολυμπιακός! Μέσα στο Δίνα Παρ! Πάμε! Γκολ! 0-2! 0-2 Ελκαμπή! Τι ζούμε πάλι στο 29-02! Έχει παγώσει το Villa Park! Έχουν πανηγυρίζουν! Αυτός ο φωνιάς που εμφανίστηκε, ο Ελκαμπή φέτος, που καπαστελώνει το ένα μετά το άλλο! Έφυγε στην πλάτη, εκεί, στα στυλιάρια που έχουν για στόπερ και πρέπει να παίρνω 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας, που έφυγε στην πλάτη, πάρε να έχει 0-2 Ελκαμπή στο 29. Πέρασε και τον Όρσεν, πλάσαρε 0-2 Τρίλος εδώ με την Αγγλία. 0-2 Τρίλος, πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι, πέναλτι, είναι πέναλτι. Έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55. Ο Ελκαμπή απέναντι από τον Όλσεν. Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3! Τον έστειλε στην αριστερή γωνία. 2-3 με χάτρικ Ελκαμπή στο 56. Ζήλα Ολυμπιακός, 2-3. Έσαι στον υπεροχή, κάνει το σουτ κόντρα. Γκολ! 2-4 σε συνεχτά με τον Έσε, έκανε το σούπο Έσε, η μπάλα κόντραρε, κάπουσε ένα σώμα, άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4, φοβερά πράγματα, 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι, σφυρίζει. Το λήξε! Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία που είναι στην τέταρτη θέση και να της ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek hospitality.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε σε ρί. Ανοίγουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-2-10-4-5. Είναι πολύ χαλαρό για σήμερα. Έχουμε πολλά, έχουμε κληρώσεις, μεταγραφές. Οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Μεσημέρι, ναι.
0: Μεσημέρι, ναι, θα κοιμηθούνε. Να μου βάλει δύο κομμάτια.
1: 2-5, εντάξει. Να το βάζει και πολύ.
0: Για το μεσημέρι. Εσύ μιλάς για μεσημεριανό ύπνο.
1: Έχω κοιμάμαι μεσημέρι, έχει κοιμηθεί ποτέ.
0: Αν μπορούσα, μπορεί να κοιμόμουν. Δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Γινόταν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε λοιπόν εκεί πέρα, 3-4.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε, γίγαντα.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Έλα, ρε, λίγο.
2: Επειδή λοιπόν είστε απόλυτα ταιριαστό δίδυμο και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων μας, το σύμπαν φρόντισε λοιπόν ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο καλός ο Διονύσης, να κάνει αυτό το ωραίο ταξιδάκι στο Καϊράτ.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να του είναι Δεκέμβρη.
2: Αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι άλλο να κάτσει τώρα νωρίς και άλλο να πάει τώρα με μείον 28.
1: Το στο γήπεδο μέσα δεν επηρεάζεται η ομάδα. Καμία ομάδα δεν επηρεάζεται γιατί είναι κλειστό.
2: Είναι κλειστό, ναι.
1: Εντάξει. Έχει τόσο, κοίτα, είχε τόσο κρύο που ήταν την ώρα του μάτσου, νομίζω είχε φτάσει στους μείον 32. Ωραίο, ε. Μείον 32.
0: Κοίτα, άμα...
1: Είναι θερμενόμενο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή νιώθεις κρύο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν αντέχεται. Είναι σαν να είσαι εδώ μια μέρα που έχει
0: αυτό
1: πολύ κρύο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί θα σου πω, γιατί άντε έξω, πες, θα πας κάπου, θα εξηγηθεί, θα περπατήσεις, θα βρεις αμάζι να μείνεις. Το σημαντικό είναι το γήπεδο.
2: Το πρόγραμμα είναι αύριο στο μεταξύ, έτσι.
1: Μέχρι την Κυριακή.
0: Κυριακή. Το θέμα είναι ότι να είναι ζεστά εκεί που κάθεσαι. Δηλαδή, αν είναι θερμενόμενο.
1: Είναι, δηλαδή,
0: κάπως θα παλευθεί.
1: Νιώθεις το κρύο.
0: Απλά δεν νιώθεις το μείον 20.
1: Όχι.
0: Αντιθέτως, το έχω ξαναπεί στο Ελσίνκι. Δεν ήταν τι θερμενόμενο εκείνο το γήπεδο. Ήταν τώρα ανοιχτό από παντού. Εκεί δεν παλευόταν.
2: Τι πεισά μου, Διονύση, με ποια είχατε παίξει.
0: Με τη Βίκινγκουρ.
2: Με τη Βίκινγκουρ, ναι.
0: 2017, 2016, πώς είχε.
2: Εγώ πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι, Διονύση, για άλλη μια φορά θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Την ψυχραιμία που, εντάξει, είναι και το επάγγελμα τώρα, δεν μπορείς να... Αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν αντίστοιχα ήταν ο Ηρακλής στον πάγκο του Ολυμπιακού να κάνει ρεπορτάζ, ή ο Άκης αντίστοιχα, και
0: δεν
2: ήταν έτσι το μάτσε χθες.
0: Δεν ήμουν πάγκο, γιατί δεν μας είχαν θέσει, ήμουν απάνω.
2: Α, ήσουν απάνω, έκανε σχολιασμό.
0: Ναι, γιατί δεν μας είχαν θέσει, τέλος πάντων ήμουν απάνω.
2: Έστω, ναι. Δηλαδή, ο Ηρακλής, ας πούμε, ο Ηρακλής θα είχε μπει, δεν μπορεί να έχει μπει μέσα στο γήπεδο χθες με αυτό το πράγμα.
1: Πρώτα απ' όλα θα μου είχε ανέβει το ζάχαρο.
2: Καλά, ναι.
1: Είναι δεδομένο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ο Διονύσης, εντάξει, είναι πολύ πιο επαγγελματίας.
0: Δεν είναι επαγγελματίας και εσύ, είναι ο καθένας στους χαρακτήρες. Κοίτα να δεις. Και εγώ χθες από το 80 και μετά, και κυρίως στην παράταση, ήμουν, αν είχες δηλαδή μια κάμερα.
1: Εγώ σε έχω κάνει εικόνα.
0: Σε κατάσταση. Αλλά εντάξει, τι να κάνω.
1: Σε ξέρω.
2: Το καταλάβαμε όλοι από το χαμόγελο που είχες μετά, στο τέλος. Εντάξει, είχες. Εκεί είναι και λογικό, εντάξει.
0: Πρόσεχε τώρα, θα σου πω το εξής. Επειδή και εκεί που πήγαμε είχε ένα, μας βάλανε σε ένα booth με ένα παράθυρο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, που άνοιγε το παράθυρο,
1: ναι,
0: για να κάνεις μετάδοση. Και ήταν, αν καθόσουν, δεν έβλεπε το γήπεδο. Οπότε κάναμε όλη τη μετάδοση 120 λεπτά όρθιοι. Σκέψε τώρα, όρθιοι.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως πήγε το match, τελείωσε το παιχνίδι. Κατέβηκα κάτω, έκανα το post game. Μετά νόμιζα ότι.
1: Είχε παίξει τα σύμπαλα.
0: Ότι με κοπανάγανε 5 μέρες. Φαντάσου ότι εγώ, που δεν είμαι. Θα πιω, ρε παιδί μου, δεν είμαι ο τύπος που λέω όπου θέλω να πιω κάτι.
1: Mm.
0: Μετά έλεγα, θέλω να πάω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω, να βγω έξω και να πιω μια μπύρα. Να σβήσω, να χαλαρώσω.
1: Mm.
0: Ήταν.
1: Μπορείς να πιεις.
0: Ήταν δύσκολα χθες, εντάξει, ήταν δύσκολα πολύ.
2: Ηρακλή, στο γκολ του Έσε στο Βίλα Πάρκ,
1: ναι,
2: την ώρα που έχεις κοντεύεις να πετάξει μικρόφωνα αυτά, ακούγεται η άλλη φωνή που ακούγεται στο βάθος του Βερβελέ.
1: Όχι, ο Λευτέρης.
2: Ακούστηκε ένα δεύτερο έτσι από το βάθος, ξέρεις.
0: Α, επίσης, μια και λέμε για γήπεδα, το ξέχασα, το στείλω φίλος. Μασταλία θα πας.
1: Πιθανότατα, ναι.
0: Αυτό που θα ζήσεις, θυμίσου την κουβέντα μου, στο έχω ξαναπεί, στο Βελοντρόμ, δεν θα το έχεις ζήσει αυτό.
1: Κοίτα, φίλε, το.
0: Θυμίσου την κουβέντα μου, θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τη Φενέρ.
0: Καλά. Θα μου πεις μετά το μάτς.
1: Κοίτα, είναι τελείως διαφορετικό ένα μάτσο ομίλου
0: Σίγουρα, ρε παιδί, μιλάμε τώρα για.
1: Και όχι, ας πούμε,
0: παιδί
1: που πήγαινε στα ημιτελικά.
0: Προσοχή εκεί.
1: Καλά, δεν σου πω ότι θα κόβω βόλτες.
2: Ηρακλή, στο βελοντρόμ πρέπει να είναι τρίτη και φαρμακερή, έτσι. Έχουμε, νομίζω, στις δύο προηγούμενες, μία το.
1: Το 2-1-90. Με το πέναλτι στο τέλος, τα δύο
2: πέναλτι. Και το πρόσφατο, ναι.
1: Όχι, είχαμε κερδίσει και με Φετροβατζίδη. Από παλιά γέστε.
2: Α, όχι, ναι, έχουμε κάνει και. Θυμόμουν το. Με τον COVID, που είχαμε παίξει επί COVID στη Μασσαλία.
1: Και είχε βγει.
2: Είχαμε χάσει.
0: Έγινε, η Λία να
1: βγει.
2: Άντε, γεια, παιδιά, θα πούμε τη Δευτέρα. Γεια.
1: Τρομερή παλιά γέστε εκεί.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήση, τι κάνουμε.
1: Έλα, Γαρίνα μου.
0: Τι κάνει.
3: Πήρα και εγώ να σας χαιρετήσω. Γενικά, παιδιά, είστε η πρώτη εκπομπή που άκουσα βράδυ, να πω την αλήθεια. Μετά από πάρα πολλή χρόνια, δηλαδή, που ξανά άκουσα ράδιο από το 19. Και αυτό ο φίλος μου, ο Μάνος, να πω την αλήθεια, το παιδί που είχε γνωρίσει στον Μπέρμιγχαμ και ο Ηρακλής, αυτός με είχε παρακινήσει τότε. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο το ότι η συντροφιά αυτή του 12-2 που είχαμε με εσάς και σε άτομα που δουλεύουν αργά το βράδυ 10 είναι πολύτιμη. Και όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που έχουμε δει, γιατί κατά τα ψέματα και δύο ευρωπαϊκά και δύο μπορώ να πω στον μπάσκετ έχουμε ζήσει και στον ποδόσφαιρο και Ολυμπιακό Ηρακλής. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι ότι.
0: Με μένα στούντιο αυτό που το βάζεις.
1: Ο άχαστος δεσύ.
3: Ναι, έλα, ναι.
1: Ο άχαστος δεσύ. Όταν πήγαινε παράταση και παίζαμε εκεί τα δεσύλα στούντιο, μετά βραδινό το μάτς, άχαστος.
0: Γενικά με τις παρατάσεις το έχω.
3: Αφού τη διεύθυνση όλα αυτό είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Πέναλτι παρατάσεις. Μόνο με Άγιαξ.
1: Μόνο με Άγιαξ.
0: Μόνο με Άγιαξ. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Καλά, και εκεί πρέπει να. Ακόμα να εκτελείται πέναλτι.
3: 15 πέναλτι. Λοιπόν, χάρηκα που σας γνώρισα και από κοντά. Αυτά έχω να πω για τώρα. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Είστε πανηδύνη.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Χαίρετε. Λοιπόν, Γιώργος από Ηλιούπολη.
1: Ω, τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
0: Πώς είστε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Ναι, γιατί είχετε και καιρό να πάρετε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Μπράβο.
4: Πριν δεν ήμουν καλά. Mm-hmm. Τώρα είμαι καλά όμως, ευτυχώς. Σώθηκα.
1: Αυτό
4: λοιπόν,
1: είναι.
4: Γιατί η ζωή σου λένε πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά είδα που λένε το χάρο με τα μάτια μου, ευτυχώς. Θες λοιπόν, αυτά. Συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ένα μεγάλο δίδαγμα στον Παναθηναϊκό για τους παίκτες είναι το εξής.
1: Λίγο το τηλέφωνο, κύριε Γιώργο.
0: Πείτε στον αέρα να κάνει πιο εκεί.
4: Δεν θα πρέπει καμία. Ορίστε.
0: Για πάμε, γιατί έχει αέρα εκεί που είστε. Ή είστε μέσα ανεμιστήρα, τι έχει.
4: Τώρα, ακούγαμε καλά.
0: Τώρα είναι μια χαρά.
4: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα πρέπει σε καμία στιγμή να υποτιμούν καμία ομάδα. Γιατί όλα αυτά που τραβήξαμε χτες ήταν το γεγονός ότι μετά το 2-0 δεν πήγε και ένα τρίτο να τελειώσει το θέμα. Και όλα αυτά, οι συνέπειες, η κούραση, η αγωνία και οτιδήποτε άλλο και η τύχη, και η τύχη πολλές φορές της ομάδας ήταν αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα να παίξουν τα νεύρα μας. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά θα πρέπει οι παίκτες μας να είναι προσεκτικοί, να έχουν πάντοτε συνεργασία ώστε να μπαίνει το γκολ να τελειώνει, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε καμία απολύτως όρεξη, πραγματικά δηλαδή τα νεύρα μας να παίζουν και αυτό στο σημείο να λέμε ότι το μάτς το χάσαμε. Αυτό ενώ επί της ουσίας ήταν εμείς είμαστε καλύτεροι από την Χράντετς και όχι αυτοί από εμάς. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και Θεός, επικράτησε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά όσοι για τους παίκτες θα πρέπει να μάθουν αυτό. Να τελειώνουν τους αγώνες, να τους καθαρίζουν. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι συνέπειες έχουν. Εχθές είχαν κρεμάσει όλοι. Ευτυχώς ο Θεός δεν κλείθηκε και τουλάχιστον στο τέλος με το πέμπτη πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να μπει και δικαιούτο. Όσον αφορά τους καινούργιους αντιπάλους, επειδή δεν έχω την κλήρωση, μπορείτε να μου τους επαναλάβετε.
0: Τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Περιμένετε να σου πω, το πρόγραμμα δεν έχει βγει, να σου πω εντός και εκτός. Λοιπόν, για να τα έχω όλα μπροστά μου.
1: Δεν έχει βγει το εντός εκτός.
0: Όχι, εντός εκτός έχει βγει.
1: Ναι, οι ημερομηνίες, ναι.
0: Ναι, δεν...
1: και η σειρά των αγώνων.
0: Δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντός ο Παναθηναϊκός θα έχει την Brighton, την Μπάνια Λούκα και την Τζέσκα Σόφιας και εκτός τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζελαντ.
4: Ναι.
0: Θα μάθουμε το πρόγραμμα.
4: Βατώ το πρόγραμμα και ελπίζω ότι τότε δηλαδή θα έχει συναρμονιστεί καλύτερα η ομάδα, θα παίζει πολύ καλύτερα γιατί παίζει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα ούτως ώστε να έχει και τα παιδικά αποτελέσματα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία εκπομπές σας, ό,τι ώρα και αν είναι, γιατί ο κόσμος σας ακολουθεί. Οπότε λοιπόν αποτελείται ένα κομμάτι της συντροφιάς του ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα και αν είναι. Καλημέρα να έχετε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Αργύρης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αργύρη.
5: Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτά που τις δηλώσεις του Προέδρου, του Ευάγγελου Μαρινάκη σήμερα.
1: Ναι.
5: Δεν θα πω για την κλήρωση, γιατί έτσι κι αλλιώς και πέρσι λέγαμε ότι ήταν καλή η κλήρωση και τελικά από την πρώτη αγωνιστική τα κάναμε σαλάτα.
1: Ναι, αλλά προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Στο τέλος κοιτάς.
5: Προκρίθηκε, ναι, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον με αυτούς που θεωρητικά λέγαμε ότι είναι βατοί, αντί να πάρουμε την νίκη τέλος πάντων, να πάρουμε τους βάθμους, πήραμε ένα χί με την ψυχή στο στόμα.
1: Με τρεις νίκες πέρασε στο τέλος. Αν δεν κάναμε το 3-3 δεν περνούσαμε.
5: Ναι. Εντάξει, δεν λέω, ναι, κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League πέρσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για τις μεταγραφές, για αυτό που δήλωσε ο Πρόεδρος. Αυτά που είπε ήταν σαφή και δικαιολογημένα φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω,
1: ναι,
5: με το απλό μου το μυαλό ας πούμε, είναι ότι εφόσον η Ελλάδα δεν είναι δεν είναι ένα πρωτάθλημα ας πούμε, που εύκολα τραβάει αξιόλογους παίκτες όπως είπε σε νεαρή ηλικία, για ποιο λόγο έχει ξυλώσει όλη τον ελληνικό κορμό της ομάδας, έτσι, και αναγκαστικά εξαρτώμαστε κάθε χρόνο από το τι μεταγραφές θα έρθουν απ' έξω.
1: Ναι, ολοκληρώστε, για σας πω.
5: Και μάλιστα όταν πριν 2 χρόνια οι νέοι του Ολυμπιακού σηκώσανε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή από αυτά τα 11 παιδιά, μόνο ο Μουζακίτης άξιζε. Όλοι οι υπόλοιποι τους έχει δώσει δεξιά και αριστερά. Λες και...
1: Από εκείνα τα 11 παιδιά λοιπόν στην πρώτη ομάδα είχαν πάει. Ήταν ο Μουζακίτης φυσικά, ήταν ο Κοστούλας 2, ήταν ο Μπακούλας που έχει κάνει και 2 προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό 3, ήταν ο Παπακανέλος 4, ήταν ο Κουτσίδης. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά, γιατί δεν είναι, το ότι υπήρχε ταλέντο φυσικά και υπήρχε γιατί κατακτήσανε το Youth League, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν όλοι και οι 11, μακάρι να μπορούσαν να μπορέσουν να παίξουν, ξέρει, στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι από αυτές τις φουρνιές, τις πολύ καλές φουρνιές που μπορεί να βγάζει μια ομάδα, να μπορέσεις να σταθούν, να σου πω εγώ, 3 παιδιά από τα 11. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση που να γίνει, ξέρεις, από τους νέους στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αφού είσαι και Ολυμπιακός, Αργύρη μου, και θα το καταλαβαίνεις, και αυτό μπορεί να συμβεί και στις άλλες ομάδες, αλλά θα μιλήσουμε για τη δική μας. Είναι και τεράστια η πίεση, και άμα έρθουν και 2 αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχει πελώρια γκρίνια. Γιατί ακόμα και ο Κοστούλας, σου θυμίζω, στην πρώτη εμφάνιση του Κοστούλα στο Βόλο, στην Πρεμιέρα, που τον είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ που δεν ήταν καλός, Και εδώ πέρα υπήρχαν κάποιοι φίλοι που βγαίνανε και μου έλεγαν: Ηρακλή, ακόμα δεν είναι έτοιμο και δεν μπορεί ο Κοστίλα, είναι πιτσιρικά. Και... Όχι. Ναι. Αυτά γίνονται. Ένα. Όσον αφορά το να ξυλώσει τον ελληνικό κορμό, πρώτα απ' όλα, σίγουρα για μένα είναι λάθος που δεν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός στη φετινή μεταγραφική περίοδο και για να ευεύρεθει και Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είχε συμφωνήσει με την Άξουρ για το Γιαννούλη, γιατί θέλουν και Έλληνες που να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την ευρωπαϊκή λίστα. Το θέμα είναι ότι ο Τζολάκης δεν έμενε. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του, έλεγε σε ένα χρόνο και ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό το παιδί. Και πήγε, ας πούμε, στην Αγγλία και ξεκίνησε, μάλιστα, και με εντυπωσιακή εμφάνιση κοντά στη United. Ο Κοστούλας ήρθε μια πολύ μεγάλη πρόταση πέρυσι. 35 ήταν μπόνους, αυτά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείς εύκολα να την αρνηθείς. Ο Μπακούλα στάθηκε άτυχος, που είχε κάνει τους χιασούς και πάει στη Ρίο Άβε και εκεί τραυματίστηκε και το παιδί προσπαθεί να επανέλθει. Μου προκαλεί, ξέρεις, έκπληξη το γεγονός ότι ούτε στη Ρίο Άβε έπαιξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με πολλά παιχνίδια ο Παπακανέλος. Που είχε... Δεν είχε παίξει. Δεν είχε παίξει. Ναι, τον ήξερε ο Σιλαδόπουλος. Μαζί το πήρανε το Youth League. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι μακάρι και από τα παιδιά που ήταν φέτος η προετοιμασία, λέω για το Φίλι που είναι μεγαλύτερος και για το Σιωσιό, να μπορέσουν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Θα πάρουν στο κύπελο, αλλά θα σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και Έλληνες παίχτες. Τώρα δεν σου μιλάω για τις τελευταίες 5 μέρες της μεταγραφικής περίοδου που γίνεται ο κακός χαμός και αλλάζουν τα δεδομένα από μισάωρο σε μισάωρο. Δηλαδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Πέτερσεν και τον Ντοντό και τι γίνεται. Γιατί το πρωί ήταν Πέτερσεν, το μεσημέρι είναι Ντοντό, το βράδυ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και το ξέρω, γιατί και όταν είχα περάσει εκείνο το διάστημα, το εξάμηνο από ατζέντες και σε... Εγώ δεν ασχολιόμουν με τις μεγάλες ομάδες τότε στο γραφείο και ήταν και λογικό. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την τελευταία πραγματικά στιγμή. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, παιδιά, να ανακοινωθεί ο παίχτης. Ή τουλάχιστον το. Γιατί πλέον και που έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, έχουμε δει, μπορεί να κοπεί στα ιατρικά, μπορεί να χαλάσει. Να χαλάσει τον deal στα οικονομικά την τελευταία στιγμή, να ζητήσει ο ποδοσφαιριστής κάτι περισσότερο. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Είναι η ομάδα να θέλει να γλιτώσει κάποια χρήματα στο τέλος των συζητήσεων. Και πρέπει να ακούσει, να δεις την ανακοίνωση. Τώρα μου έχουν έρθει πλημμυρίματα, τι θα κάνουμε τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Παιδιά, 5 μέρες είναι. 5. Θα τελειώνουμε, θα ηρεμήσουμε. Όλοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω ότι σου απάντησα.
5: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα από τα νέα τα παιδιά κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα μείνουν λίγο στο μετέχνιο, κάποια ίσως να μην κάνουν. Αλλά άλλο είναι να πεις ότι απλά ότι αυτοί περνάνε και οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, και άλλο είναι να πεις θα επενδύσω σε κάποια παιδιά και σιγά σιγά θα βρουν τα βήματά τους. Τώρα,
0: πάμε λίγο γρήγορα
5: γιατί...
0: να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεφύγαμε.
5: Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ο λόγος που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα είναι ότι από την περσινή χρονιά οι μεταγραφές δεν κάτσανε. Μείναν οι ίδιοι παίκτες.
1: Μα υπήρχε και παραδοχή ότι τα τελευταίες φορές οι μεταγραφές δεν βοήθησαν. Ήδη δεν έπιασαν στον Ολυμπιακό. Έγινε, θα έχουμε και να τα λέμε και μεσημέρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα έχουμε γραμμές. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Τα φιλιά μας, ο φίλο μας ο Λουκά, που μας στέλνει το μήνυμα. Γεια σου, Λουκά Γίγαντα.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Θα σου πω για ποιο ταξίδι που μου λέει να προτείνω τα 4 εκτός. Αν μπορεί να πάει ένας φίλος.
0: Μασαλία, μάλλον, περίμενε. Εμπειρία τρομερή η έδρα αυτή, το ξαναλέω, αλλά θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή έξω. Το λέω ειλικρινά, δεν το λέω αφοβήσω κάποιον, θέλει προσοχή. Ναι.
1: Κοίτα, τη μία φορά έχει πάει επί COVID ο Ολυμπιακός. Ήταν, δεν υπήρχε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρει εισιτήρια, τώρα θα πάρει. Ξέρω. Όταν είχε πάει από Παναθηναϊκό, δεν πήρε.
1: Δεν είχε πάρει.
0: Όχι.
1: Τα αποφασίζει βέβαια.
0: Δεν δώσαν. Γιατί είχε γίνει και η ιστορία με τους παουτζίδες.
1: Α, μπράβο.
0: Χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Και το 5% στο γήπεδο της Μαρσέλη είναι μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μικρό.
0: Ναι, βάλε, είναι πόσο χωράει, 65. Είναι μεγάλο νούμερο. Ναι.
1: Είναι ναι. Περίπου 3.000 εισιτήρια.
0: Εκεί. Ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
1: Έλα, ρε, Άρη.
6: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, ρε, Άρη.
6: Λοιπόν, με έχετε συγκινήσει σήμερα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα για μεταγραφή, για τίποτα. Θα σας κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Να σας πάω λίγο πίσω. Εγώ, αυτό που μου έχει μείνει είναι μεταξύ Σοβαρού και Αστείου που βάζατε στοιχήματα ποιος θα βγει πρώτος και πώς κατάφερα να κέβγε να βγω. Το έλεγε ο Ηρακλής.
0: Κάποτε έβγαινε συνέχεια πρώτος, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά ήσασταν από το 18 και το έχω συνδυάσει με την πρόκληση της Μίλαν εγώ.
1: Ισχύει.
0: Το 18, ναι.
6: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, Διονύση είχε κάνει ένα απίστευτο δίδυμο με το Σούτο Ηρακλής. Ναι. Και όταν σε πρωτοάκουσα δίπλα του λέω μακάρι να βρει αυτή τη χημεία. Και τέλει όχι μόνο τη βρήκε, πιστεύω ότι έχετε και μια φιλία πλέον αληθινή εκτός από επαγγελματική.
1: Εδώ μου λέει να το
6: λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Εσύ λέει
6: ναι,
1: αυτό το έλεξε, λοιπόν. Φίλος Παραθυριακού.
6: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να μου πει ο καθένας από τη μεριά του τις τρεις καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με την ομάδα του, τις τρεις καλύτερες και τις τρεις χειρότερες. Σαν εκπομπή.
0: Εκπομπή.
6: Ναι, σαν εκπομπή. Που κάνετε και οι δύο.
0: Εκπομπή,
6: να μου πει δηλαδή ο Ηρακλής τις τρεις καλύτερες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αυτεράδιο.
6: Ναι, στο ράδιο, βρε.
0: Αυτεράδιο. Την εκπομπή είναι δική μας, λέει.
6: Ναι, από την εκπομπή αυτή. Να πει τις καλύτερες ή τις χειρότερες. Θα το κάνουμε λίγο flashback.
1: Στις μεγάλες. Στις μεγάλες δίκες, ας πούμε, όταν ήταν εκτός έδρας, που είναι η θέση που μπορεί να πεις ότι είμαι. Ήμασταν και οι δύο, ήμασταν έξω. Δηλαδή, θα βγαίναμε και ένα λίγο μετά την εκπομπή, να μιλήσουμε με το. Μετά το
6: πέρα. Ναι, ναι, εντάξει. Μάτς,
1: είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι το έχουμε ζει. Μπορώ να σου πω ραδιοφωνικές στιγμές.
0: Επίσης, το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο δεν είχαμε εμείς. Mm. Για να πούμε ότι το βράδυ έχουμε εγώ κάποιες, κάναμε που και που, αλλά δεν.
1: Στην αρχή μας βάζανε.
0: Ήταν καθιερωμένο, ναι. Και τώρα στιγμές. Στιγμές ανάλογα τι νοείς εσύ, στιγμές.
1: Α, κοίτα, εγώ θα σου πω, πω το μυαλό και θα σου πω FM. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μη σου πω ότι βρέμει. Δεν γίνεται.
0: Α, εσύ πας για μετάδοση.
6: Εγώ σου λέω που είσαι μαζί με το Διονύση.
1: Με το Διονύση.
0: Κοίταξε, είχαμε πάρα πολλές στιγμές που είτε έβγαλε ένα γέλιο με ακροατές κτλ. Είτε λέγαμε τι ακούμε τώρα. Δηλαδή, ποιος
6: ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω χειρότερη στιγμή. Που έλειπε ο Διονύσης βέβαια, εκείνο το πρώτο βράδυ, δεν ξέρω, είχε άδεια δώρο, δεν το θυμάμαι.
6: Ναι.
1: Ήταν με διαφορά δηλαδή, και δεν βάζω καμία άλλη, ήταν τα Τέμπη.
6: Ναι. Καλά, αυτό. Και μάλιστα ήμουν και πρώτος και θυμάμαι που γύριζες και έλεγες ότι έχουμε έναν με δύο τέτοιο. Και κλείνω το τηλέφωνο και όσο πέρναγε η ώρα και τα μαθαίναμε, είχαμε τρελαθεί. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει μήνυμα. Γιατί εγώ δεν κοιτάζω, ξέρεις, δεν έχω ανοιχτές τηλεοράσεις όταν κάνω εκπομπή. Ή θα κοιτάξω, ξέρεις, και τα πολιτικά site. Και μου τόσο λέει να σε ακροατήσει σε μήνυμα ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Ιδιαίτερες στιγμές ήταν όταν κάναμε επίσης εκπομπές με COVID.
6: Ναι, βομάδα, αυτό πήγα να σου πω, παιδιά. Η βοήθεια που είχατε κάνει και θυμάμαι τον Ηρακλή, μία δόση δεν ήσουν έτσι, Διονύση, στο
1: στούντιο. Δεν γινόταν.
6: Δεν γινόταν. Και είχε φέρει ο Ηρακλής ένα γιατρό, ένα ψυχολόγο, κάτι είχε πει που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
1: Δεν τον είχα φέρει, είχε βγει στο τηλέφωνο και μιλούσαμε.
6: Είχε βγει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
6: Νόμιζα ότι.
1: Δεν μπορούσε να έρθει.
6: Ναι. Μεγάλη βοήθεια. Αλλά εντάξει, τότε, υπάρχουν τόσα πολλά.
0: Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ τότε που. Άντε στο φεύγα τώρα από την εκπομπή, οι δρόμοι είναι άδειοι. Τότε με κόμμα που το πηγαίναμε μια εβδομάδα, ένα μια εβδομάδα στο στούντιο βάσει πρωτοκόλλου. Θυμάμαι που έφευγα από το σπίτι για να έρθω εδώ, έφευγα λίγο νωρίτερα εγώ. Και τότε έκανα και βάρδιες. Mm. Οπότε έφευγα 4-5. Και ήταν έρημη πόλη τότε.
6: Και θα σας πω και κάτι
0: που θα το πω.
6: Λοιπόν, και κλείνοντας για να μην κρατάω τη γραμμή, καταρχήν η εκπομπή θα είναι στο στυλ που είναι τώρα και το βράδυ
1: θα
6: είναι το μεσημέρι. Άρα μιλάμε για ότι θα βγαίνουμε πάλι δύο φορές την εβδομάδα, έτσι.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ λόγω της δουλειάς, θα προσπαθώ. Η στεναχώρια εγώ που πήρα μεγαλύτερη από εσάς ήταν 60% που είχατε κάνει μίας που βγαίναμε κάθε μέρα. Που οι 5 μέρες γίνανε 2. Δεν το καταλαβαίνουν τα ανθρώπινα γιατί έπρεπε να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, οι παγάσιδες λόγω μας κάνανε περικοπή 60%.
0: Ναι.
6: Και γέλαγα μάλιστα όταν το έλεγα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ το μόνο δύσκολο και κλείνω με αυτό είναι ότι πιστεύω ότι η δυσκολία που θα έχετε τώρα θα είναι στο να διαχειριστείτε που δεν θα δουλεύετε βράδυ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό, διότι ξέρεις, έχει συνηθίσει ο οργανισμός, έχει αυτό, θα έρχεται το βράδυ, θα λες τώρα τι κάνω, που είμαι, τι αυτό. Εντάξει, θέλετε χρόνο προσαρμογής αυτό.
0: Θέλει λίγο, ναι, στην αρχή.
6: Ναι, θέλει, γιατί μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, να συνεχιστεί και να ήρθατε και όπως ήσασταν γουρλίδες το βράδυ, στα αθλητικά, να το πω και από τον Ηρακλή, να είσαστε και το μεσημεριανό. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας δώσατε, τα βράδια. Κάνατε πολύ καλό στον κόσμο, και που δούλευε και που σας άκουγε. Και να συνεχίσετε πιο δυνατή το μεσημέρι. Πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου.
0: Γινάρη μου, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, χάρηκα πολύ παιδιά που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι.
7: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
7: Ωραία, επιτέλους παιδιά που πω, γιατί είχα πάθει, το είχα πει 15 φορές, νομίζω ότι στο τέλος θα μιλάω με τον εαυτό μου. Καλησπέρα παιδιά, Κώστα από τον Μητό είμαι.
1: Γεια σου Κωστή.
7: Είχαμε μιλήσει Ηρακλή και χθες και σε έξω πει έτσι λίγο τις ευχές μου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θα βγαίνετε τώρα μεσημέρι όλες τις μέρες ή κάποιες μέρες?
1: Δεύτερα Παρασκευή.
7: Α, μπράβο, κανονικά. Άρα το δεύτερο ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε τέλος εποχής ενός μεγάλου δεινόσαυρου. Συγγνώμη για την έκφραση δεινόσαυρου.
0: Είναι.
7: Ένας δημοσιογράφου. Δεν φεύγει, φεύγει
0: ο Μπάμπης. Το έχουμε πει. Ο Μπάμπης φεύγει, πάει αλλού.
7: Δεν το άκουσα, δεν το
1: άκουσα.
7: Συγγνώμη, δεν το
1: άκουσα. Μα γι' αυτό έγινε και η αλλαγή σε συνδυασμό ξέρεις, που ναι. Και εγώ να φύγω. Ο Μπάμπη ήταν στο.
0: Και δεν πήγαμε 2-4.
1: Ναι.
0: Δεν τρώγαμε το. Του Μπάμπη για να μα το δώσει. Δεν
1: τρώγαμε το. Στην Παναγία.
7: Α, μάλιστα.
1: Ο Μπάμπη είναι στο
7: Μέγκα. Όχι ότι αποσύρεται λόγω.
0: Όχι, όχι.
7: Να το πω σε εισαγωγικά ηλικία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι, όχι.
7: Μετακόμιση έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Μετακόμιση της κολόνας πραγματικά. Δηλαδή όσο θυμάμαι το Sport FM, θυμάμαι και τον Μπάμπη Χριστόγλωσσο.
1: Εγώ ήταν ιδρυτικός τέλεχος.
7: Ναι, αυτό, τι λέμε. Γι' αυτό λέω, ναι, πραγματικά. Οκ. Σας εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά το βραδινό είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα λόγω αλλαγής στη δουλειά μου θα είναι λίγο δύσκολο να σας ακούω. Θα σας ακούω λίγο on demand ενδεχομένως. Θα λείψετε από την βραδινή ζώνη. Τα παιδιά αντιστοίχως θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους όπως μπορούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς έτσι για να κλείσω λίγο με αυτό.
0: Θα τους μάθετε, θα σας μάθει, λέω σιγά σιγά.
7: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά έτσι για να κλείσω λίγο ρε εσύ Διονύση. Πραγματικά έχω ζήσει μάτς και μάτς δηλαδή. Αλλά ιδίως το χθεσινό παρακολουθούσα λοιπόν το ρολόι, πέρα από το μάτς και το ρολόι, δεν κατέβηκε ποτέ κάτω από 129. Ποτέ.
0: Καλμή λες.
7: Ναι.
0: Άσπρος. Ήταν δύσκολο.
7: Δηλαδή λέω σήμερα θα μείνω, δεν γίνεται.
0: Όχι εντάξει, μην φτάσουμε σε υπερβολές. Για να αλλά σε καταλαβαίνω, ήταν δύσκολα, πολύ. Εγώ έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ. Βασικά δεν θυμάμαι ποτέ παιχνίδι με τέτοιον αντίπαλο και να έχει στην παράταση ο Παναγιώτης.
7: Σε εισαγωγικά, δεν το δεχόμουν από αυτή την ομάδα να αποκλείσουμε ρε φίλε. Σε εισαγωγικά έτσι πάντα το λέω. Γιατί όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται.
0: Άλλο αυτό,
7: αλλά αυτό το πράγμα που ήταν και κάτι άλλο, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, το έχω πει και άλλες φορές και κάποιοι και λένε και από κάτω, τέλος πάντων πρέπει να λυθεί κάπως με κάποιο τρόπο, όχι μόνο με διαβήματα, με κάπως παραπάνω το θέμα με τη διαιτησία. Βάρη χωρίς βάρη αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό.
0: Ναι. Ωραία.
7: Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό πλέον.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
7: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι, και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Δεν γίνεται, λέει, τελευταία εκπομπή χωρίς βασίλειες. Ναι.
1: Βγήκε χθες.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλάκης από τον Καματέρα έχει καιρό.
1: Όχι, δεν έχει τόσο. Okay. Είχε βγει την τελευταία εβδομάδα που είχε σαδία.
0: Α, οκ. Okay. Να βγουν οι βασιλείες, αν ακούνε. Ναι.
8: Διονύση Κυρακλή, καλημέρα.
1: Κύριε Ανδρέα, εδώ είναι.
8: Κοίτα, Διονύση Κυρακλή μου.
1: Τι κάνετε, κύριε Ανδρέα.
8: Είμαι σαν Δαμονή, είμαι σε Παρχιά και περιμένω πολύ ώρα να μιλήσω.
0: Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
1: Τώρα πείτε τα, εδώ.
8: Ναι, καλημέρα, Διονύση μου, σας εύχομαι καλή αρχή να έχετε με την καινούργια ώρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα σας βολεύει να παίρνετε το Διονύση, να ρωτάτε μεσημέρι.
0: Κάτσε, ράσε να σου
8: πει. 2 με 4.
1: Βεβαίως, 2 με 4. 2 με 4.
8: Με το Σταύρο Χρωτοθύμιο.
1: Ναι.
8: Τι μου λέει, δεν μου λες Διονύση, θέλω να σου κάθε και το Λούζα. Ανακοινώθηκε σήμερα,
0: Ανακοινώθηκε, ναι.
8: Δεν μου λες, ρε Διονύση, το γραφικό του Διονύση του Λούζα. Πού έχει που το παίξα αυτός ο παίκτης.
0: Από τη Γότφορντ τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ήταν αρχηγός στη Γότφορντ. Είναι 27 ετών.
8: Ναι, πριν τη Γότφορντ.
0: Θα σας τα πω τώρα όλα.
8: Θα σας τα πω.
0: Απλά να σας πω και τα υπόλοιπα. Ναι. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, είναι χαφ, οχτάρι, έπαιζε και εξάρι στη Γότφορντ, αλλά περισσότερο εξάρι playmaker. Ήταν στην ΑΝΤ προηγουμένως και ήταν και συμπαίκτης του Τσιριβέγια.
8: Ήταν στη League One.
0: Στην Άντ, ναι.
8: Στη League One.
0: Ναι, League One.
8: Στη League One,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
8: Και μετά από τη Βόρφος ένα εξάγωνο πήγε στην Λοριάν.
0: Στην Λοριάν.
8: Και εκεί πέρα στη League One.
0: Αυτά ξέρετε, τι με ρωτάτε.
8: Ε?
0: Αφού τα ξέρετε, λέω, τι με ρωτάτε.
8: Όχι, λέω, ήταν στη League One και στη Λοριάν.
0: Ναι.
8: Με την Εθνική Μαρόκο, πώς σημαίνει ότι έχεις έχει ρε,
0: διότι θα το λεπτάκι, σου πω ακριβώς. Έχει αρκετές τώρα μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα θα σου το πω μισό. Με το Μαρόκο έχει... έχει 15.
8: 15 σπρές και 2 γκολ.
0: Σωστά. Αφού τα ξέρετε τι με ρωτάτε. Επιβεβαίωσε.
8: Θα πάρει και σε άλλο καφέ.
0: Θα πάρει κι άλλο, ναι.
8: Έγινε λίγο νησί μου, ναι.
0: Αυτά ήτανε. Τόσο γρήγορος γιατρής δεν έχει υπάρξει ποτέ.
1: Κάτι έγινε γιατί το κλείσε.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
1: Πρέπει να ξαναβγεί.
0: Όχι, τι είπα, έγινε, γεια.
1: Κάτι θα του είπε.
0: Χαίρετε.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Ω, έλα ρε Μιλτό.
9: Τι έγινε.
1: Τι γίνεσαι.
0: Καλά, φίλε.
9: Καλά. Mm. Λοιπόν, με ενέπνευσε ο φίλος που πήρε πιο πριν και είπε για τις τρεις στιγμές που είχατε χειρότερες, καλύτερες.
0: Ναι.
9: Θα πω και εγώ, εντάξει, εγώ έχω 1,5 χρόνο που σας παίρνω τηλέφωνο, γιατί πιο πριν δεν μπορούσα, δεν ξέρω και τώρα στις μεσημεριανές αν θα μπορώ να καλώ. Θα σας πω τις τρεις κορυφαίες, λοιπόν, στιγμές που είχα εγώ όταν μιλούσα μαζί σας. Η μία, αν θυμάστε, η Ρακλή είναι που ο Διονύσης ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν από τότε το πάκο αναθνικός του Κύπελλο.
0: Ναι.
9: Καλά, πέρα από τον καιρό. Ναι, είναι που... Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία της εκπομπής ήταν κορυφαία εκπομπή. Μιλούσαμε για κάτι Πρίαμους Hotel, κάτι τέτοιο αν θυμάσαι. Και εγώ ήμουν στο σπίτι και ένιωθα, τέλος πάντων, ήταν η πρώτη φορά που σας έπαιρνα από το σπίτι μου και όχι απ' έξω όπως είμαι τώρα και ένιωθα μηχανία γιατί είχα και οικογένεια μέσα και λέγατε τέτοια.
0: Και λες τώρα τι τους έβαλαν να ακούσουν.
9: Πώς?
0: Και λες τι τους έβαλαν να ακούσουν.
9: Ναι, δηλαδή κοιτούσα μη είχα το νου μου ξυπνήσουν και τα είχα χάσει. Εσύ ήσουν στη Θεσσαλονίκη που τους άκουγαν με καθυστέρηση, με τέτοια, ήταν λίγο περίεργη που ήταν, δεν ξέρω να τη θυμόσαστε τώρα. Η άλλη ήταν με το κάμπνου, κορυφαία, που είχα πληρώσει 175 ευρώ.
1: Ναι.
9: Και εσύ ήσουν άρρωστος, μιλούσε από το τηλέφωνο και έλεγες να πάει 5 ευρώ το νερό στο λαγανάκι, κάτι τέτοια.
0: Α, ναι. Θυμάμαι, μου λέγεται το εισιτήριο.
9: Ναι. Η άλλη ήταν τώρα πρόσφατα που πήρα πριν το Μουντιάλ. Πώς?
1: 5 ευρώ το νερό,
9: Όχι, να πάει 5 ευρώ το νερό, έλεγε ο Νιόνιος.
0: Αν
9: έρχονται δηλαδή διακοπές στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι που σας πήρα πριν το Μουντιάλ, που λέγαμε, που κάναμε ο καθένας τι θυμάται από τα Μουντιάλ, και εγώ μιλούσα με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
9: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, εντάξει, και στις στιγμές. Α, μήπως είναι και τώρα κορυφαία στιγμή που έρχεσαι στα αέρα εδώ που είμαι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
9: εγώ πάντως... Ναι, λοιπόν, μ' ακούτε κανονικά τώρα.
0: Κανονικά.
9: Ναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ, δεν ξέρω, είπα αν θα μπορώ να σας καλώ λόγω της δουλειάς. Ναι, σίγουρα θα σας ακούω, κάποια στιγμή θα βρω ευκαιρία να σας καλέσω. Εντάξει, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τις ωραίες στιγμές.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
9: Και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, ρε Μιλτό.
0: Πάμε σε άλλο ένα φίλο και μετά το τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε,
10: γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Γεια σου, Ηρακλή, γεια σου, Διονύση. Αντώνης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Α, με τα αεροπλάνα.
0: Με το Αντώνης, ο μηχανικός. Ναι.
10: Που ήμασταν δίπλα, ρε Διονύση, το καλοκαίρι εκεί πέρα, αλλά...
0: Πού?
10: Εσύ. Στην παραλία, στην Καλαμάτα. Σου στείλα και στο Facebook.
0: Και μήνυμα, ναι. Ήμουν στο, το βράδυ λες.
10: Ναι.
0: Στο, πού ήμουν, στο...
1: Και πού δεν βρεθήκατε. Πού δεν βρεθήκατε.
0: Στην Αλμύρα.
10: Ήταν στο είχε πάρτι εκεί πέρα.
0: Το είδε όταν, μου στείλε όταν είχα φύγει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
10: Είδα το στο. Εμείς κάθαμε να ξέρεις εκεί πέρα μέχρι την ώρα και βλέπαμε δεύτερα αστέρια.
1: Καλά, την άλλη μέρα.
0: Δεν ξέρω, κάπου πήγα, ξέρω εγώ που πήγα.
10: Την
0: άλλη μέρα ψέματα.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα έφυγα ή για να πάω στο χωριό μου ή έφυγα για ταξίδι. Στη Σόφια που ήταν.
10: Ναι, παίζαμε αγώνα τότε. Ήτανε εκείνη η μέρα που ήταν τα πισταστέρια, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
10: Που είχε γίνει η έκλειψη και αυτά και παίζαμε και καθόμασταν εκεί πέρα, κάναμε μπάνιο το βράδυ, ωραία ήταν.
0: Ναι.
10: Ε... και εγώ τώρα σας πήρα και εμένα τελειώνει. Τα ταξίδια και αλλάζω και εγώ βάρδια, δηλαδή και το βράδυ πλέον δεν θα είμαι, οπότε θα σας ακούω καλύτερα μεσημέρι.
0: Ναι.
10: Να ξέρετε, είναι πολύ καλύτερα για εσάς, για το σώμα σας και την υγεία σας, αλλάξετε το ωράριο αυτό. Είναι τεράστια καταπώνηση.
0: Ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω, θα σου πω κάτι, ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω να κοιμηθώ όπως κοιμούνται οι νορμάλ άνθρωποι.
1: Ποιοι είναι οι νορμάλ
0: άνθρωποι? Οι νορμάλ άνθρωποι, ας πούμε, που δουλεύουν το πρωί.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται, δηλαδή, άντε 12 έχουν κοιμηθεί.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα κοιμηθείς 12 η ώρα?
0: Περίμενε, θα σου πω. Κάποιες φορές θα τύχει. Στην αρχή με τίποτα. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω να το κάνω. Πρέπει να τύχει να μην δουλεύω, να είμαι διακοπές, ξέρω εγώ, και να είμαι κομμάτια.
1: Θα κοιμάσαι, παιδί μου, 12 η ώρα.
0: Στην αρχή δεν θα γίνει με τίποτα.
1: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Άκουσα να σου πω. Στην αρχή με τίποτα. Θα περάσει καιρός. Κάποια στιγμή όταν θα ξυπνάω 8 η ώρα. Γιατί θα ξυπνάμε νωρίς πλέον.
1: Ναι, καλά, εγώ ξυπνούσα.
0: Κάποια
1: στιγμή. Εγώ έχω γεράσει πια, ξυπνάω. Στις αποστολές που ψάχνω καφέ, εγώ το πρωί.
10: Παιδιά, μέσα σε 3 εβδομάδες θα συνηθίσετε και θα πηγαίνει ρολόι. Δεν είναι.
0: Ναι.
10: Συνηθίζει ο οργανισμός. Δηλαδή, 12 ώρα δεν θα έχει τις ίδιες αντοχές.
0: Ποιο. Ο καλύτερο ύπνο είναι να κοιμάσαι 11-12.
1: Ναι.
0: Να ξυπνάσαι.
10: 11 με 7.
0: Ο καλύτερο.
10: Ο καλύτερο.
1: 11-7.
0: Το σώμα, ναι.
1: Δύσκολο το βλέπω. Το 7
0: ναι,
1: το,
0: ρε, παιδί μου,
1: το 7 θα το έχω.
10: Καλά, 11 δεν γίνεται. 11 δεν γίνεται. Θα κοιμηθείς 12.30.
1: Και τι θες να βλέπουμε τα μάτς, παιδιά μου.
0: Όχι, ρε
1: παιδί. Θα παίζει
10: NBA. Θες να βλέπεις NBA.
1: Όχι. NBA.
0: Αφού θα έχουμε το πρωινό.
1: Έχουμε το πρωινό, δεν θες.
0: 12.30.
10: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άμα. Πόσες φορές τελειώνει η Ευρωλίγκα 12 η ώρα και 11.30. Άμα είναι μάτς στην Ισπανία.
10: Ναι, καλά. Γιατί και εδώ πέρα 10 η ώρα τα βάζουν τα μάτς μέχρι να πα στο γήπεδο να γυρίσει και αυτά τελείωσε. Τέλος πάντων, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα που ανέβασε η Watford, τέλος πάντων, ότι ευχαριστεί τον παίκτη και όλα αυτά και μπήκα από κάτω στο επίσημο, στο X, να δω τα σχόλια από τους οπαδούς τους. Γιατί, ξέρεις, καταλαβαίνεις λίγο από εκεί πέρα τι περίπου γίνεται και βλέπω πάρα πολλά σχόλια που λένε για το χαρακτήρα του. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και ότι πολύ καλός παίκτης και αυτά, αλλά ο χαρακτήρας του είναι, ξέρεις. Και που είδα και λίγο τις κάρτες, ότι παίρνει καρτούλες, δηλαδή δεν είναι ήσυχος.
0: Ναι, η Μαροκίνη είναι λίγο περισσότερη.
1: Ο Αλκαμπή δεν είναι.
10: Ούτε ο Αλκαμπή ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρω, αρκετή Μαροκίνη είναι λίγο περίεργη. Αλλά τι να σου πω,
10: δεν εσύ μιλάς για το σύνολο.
0: Όχι, κάρτες δεν έπαιρνε, αλλά έκανα άλλα.
10: Των ανθρώπων, όχι των αθλητών.
0: Έκανα
10: άλλα. Αλλά λέμε. Ναι, οκ. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο ωραίο προτάσμα.
0: Και εγώ τα έχω διαβάσει. Απλά ξέρεις, περισσότερο εγώ όταν έψαξα τον παίκτη, στάθηκα λίγο να δω τα χαρακτηριστικά του. Τι παίκτης είναι, είναι καλό αριστερό πόδι, καλά φάουλ, πολύ καλά φάουλ.
10: Κοιτάς όμως και το χαρακτήρα.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά λέω εγώ. Περισσότερο έψαξα να βρω ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Οχτάρι παίζει και στο 6, αλλά όχι 6 κόφτης.
1: Θα παίρνει την μπάλα, playmaker.
0: Μπράβο, τέτοιο στυλ. Κάπως έτσι είναι ο ποδοσφαιρικός συγκεκριμένος. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Όχι, ξέρετε, θα πάει. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή, αν είσαι στο heat map του, είναι και στις γωνιές που κάνει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Box to box δηλαδή. Αυτά.
10: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε εξάρι?
0: Θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι.
10: Σίγουρα όχι εξάρι.
0: Γιατί υπολογίζει και το Λούζα στο 6. Και σου λέει έχει παίξει.
10: Το 6.
1: Δεν θέλει εξάρι.
0: Δεν θέλει εξάρι κόφτη. Το κλασικό κόφτη.
1: Ναι, καρεμπέ δεν θέλει, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρυσι με τον Νίκολη είχε εξάρι. Κάποιοι προπονητές είναι εξαρτά τι θέλουν. Θυμάσαι που έκοψε το Γιόνσον. Και φωνάζανε εκδίδες στην αρχή, κόβει το Γιόνσον. Γιατί είναι τι θέλει ο κάθε προπονητής.

0: Δηλαδή ρουλέτα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, Αντώνη μου.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Επική στιγμή, λέει, με αντίπα να φτιάχνει Instagram. Και αν δουλεύει ο Δεσλάς, πρέπει να ανεβάσει story. Όντως.
2: Ήταν... Έτσι, εδώ είχε γίνει.
1: Εδώ είχε γίνει, ναι, live. Φοβερή ιστορία, αντίπα με Πάμε Λάντερσον, δεν το θυμάμαι.
2: Ούτε έχω τι θυμάμαι.
1: Τι έχεις πει για την Πάμε Λάντερσον?
2: Έχω.
1: Ναι, στο κρύβο της, στο στρατό.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
2: Ούτε έχω τι θυμάμαι, φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Έχει δίκιο ο φίλος, βέβαια, εδώ.
1: Τραγουδάκι.
2: Θα παίζει Ολυμπιακός Παράταση και δεν θα έχεις δασίλα.
1: Ναι,
2: πάμε διάλειμμα. Κάπως θα το φτιάξω αυτό.
1: Τραγουδάκι και επιστρέφω. Ναι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τα κορδεύω.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μαμά.
7: Μιχάλος Τσόχος.
6: Αλλά αυτό.
8: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
9: Είναι λίγο πιο ανοιχτό.
6: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
10: Αγοράζω όσο κι όσο.
6: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
11: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
6: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
11: Έτσι, ναι.
6: 1900, κιόλας δε.
7: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ Κόζιτ!
6: Είπε.
7: Κόζιτ! Σώζει τον Ολυμπιακό!
12: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
6: Τι λέει, ρε φίλε!
12: Και πλασταριστά.
6: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
13: Αχώ, Νικόλα.
6: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
14: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
6: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα!
6: Το βράζει. Το βράδυ.
1: Λοιπόν,
6: έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Βανκούμερ. Μάλιστα. Ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο που ρωτούσε πριν για ποιο από τα 4 ταξίδια σου αξίζει να κάνει. Αν και δεν έχω πάει, δηλαδή, ναι, ότι και στα 4 δεν έχω, και στις 4 αυτές τις πόλεις που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχω πάει, ούτε στην Πασαλία, ούτε στη Ρεν, ούτε στο Τσέλιε, ή και η Άκης Γεωργίου, έχει πάει 2 φορές σε μια χρονιά. Και στο Τορέντς, δεν είναι, το Τορέντς θα παίξει στη Λισαβόνα. Α, μου έχουν πει ότι η Λισαβόνα είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αν και έχει απευθείας πτήση κιόλας, από τα αξίζει φίλε να κοιτάξει όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Τορέντς. Τώρα το Τσέλιε. Και η Ρεν, έχεις πάει, δεν έχεις πάει.
0: Ναι. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Δεν λέω άσχημα, έχει εκεί. Πλατεία και
1: εκεί ήταν που είχε βγει στην πρωινή εκπομπή και κάνανε δίπλα και σου κάνανε σουτ. Κάτι ήταν μια.
0: Α, ναι. Εκεί πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχα βγει από ένα καφέ.
1: Μπράβο.
0: Και κάτι δίπλα είχαν από ένα σχολείο.
1: Σαν μάθημα.
0: Ναι, κάνανε μάθημα στο καφέ. Ναι. Κάπως το κάνανε. Και μου έλεγαν να κάνω ησυχία.
1: Φράιμπουργκ είναι πάρα πολύ ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω πάει 2 φορές. Μία την έχω ξεχάσει, την άλλη εντάξει. Και το είχαμε. Βέβαια ήταν η χρονιά που πήραμε το conference. Και είχε χάσει ο Ολυμπιακός 5-0.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Είναι ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Μαζεμένη. Έχει αρκετά πραγματάκια να.
0: Να δεις.
1: Εντάξει, να δεις. Ό,τι να δεις τώρα σε μια μέρα.
0: Μια μέρα, ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι ωραία πολύ.
0: Για πάμε στον κόσμο. Ναι.
1: Αλλά θέλω. Έλα, αρχηγέ μου.
2: Τι κάνετε, αδέλφια, δεν το πιστεύω.
0: Νάτος ο Βασίλης.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Ένας από τους στάρ.
2: Τελευταίες εκπομπές, εσείς με κάνετε στάρ. Βασικά all together, όλα μαζί. Οι καλύτερες στιγμές για μένα είναι όταν έβγαινε με τα fake profile ο Οικονομάκος και έλεγε για κουπέλες. Και από τις κακές στιγμές ήταν εκεί που τον κλείσατε και δεν εξέτησε την ποινή του κλεισίματος και έβγαινε και έβριζε. Ελπίζω να φτιάξει εκπομπή στο YouTube τέτοια ώρα με το After Dark, After Radio, να βγαίνετε και να κάνετε YouTube, γιατί όχι.
1: Α, ναι, να κάνουμε και ένα 12-2. Ναι, δείτε, σε εσάς.
2: Ναι, στο 12-2, 11 με 1, αν θέλετε να κλείνετε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Πώς το συζητήκαμε, ρε Βασίλη, αυτό.
2: Αφού βγαίνει η Ζιονή στο Παναθηναϊκός 24 και εγώ τόσες πολλές εκπομπές...
0: Άστε αυτά τώρα, μην τα μπλέκεις όλα μαζί.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τις παρακολουθώ, αλλά εσάς μεσημέρι θα βγαίνω. Αλλά δεν μπορώ να λέω τόσο για επιστημονικά, γιατί το βράδυ καλύτερα... Να πω κάτι επιστημονικό.
0: Για πες το επιστημονικό.
2: Το ακούσει στο ProNews.gr. Λέει, έχουν φτιάξει χιλιάδες ρομπότ, τώρα στην Κίνα έγινε 2 λεπτάκια. Έγινε φεστιβάλ ρομπότ. Το ρομπότ που είναι γεργαστήριο, ρομπότ που καθαρίζει το δρόμο, ρομπότ τροχονόμος, ρομπότ αστυνομικός, έχω να σου δείξω. Ό,τι θες ρομπότ. Διάβασα στο Pro News, έχουν φτιάξει οι Κινέζοι στρατό από ρομπότ, κανονικό, αντί για ανθρώπους θα πολεμάνε ρομπότ στο πόλεμο, πως τώρα πολεμάνε drones. Αλλά αυτό παραμένει κρυφό, λέει το ProNews.gr. Το είδα και στην τηλεόραση και μερικοί φοβούνται την Κίνα γιατί έχει υπάρξει μαζική παραγωγή ρομπότ, ανθρωποειδών. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Μακάρι να μην έφευγε ο Μπάμπης να σαν βράδυ. Ελπίζω κάτι να αλλάξει στο σταθμό. Να σας βάλουν ξανά βράδυ. Γιατί μου αρέσει εμένα το βράδυ. Αλλιώς έτσι και αλλιώς εγώ θα βγαίνω μεσημέρι. No problem. Αλλά άλλο το μεσημέρι. Αλλιώς αν κάνετε μια εκπομπή στο YouTube. Μ' ακούτε, παιδιά?
1: Βεβαίως.
2: Και αν μπορείτε να κλείσετε με το Τσάου Μπέλα, το Ιταλικό, μπορείτε, παιδιά?
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
1: Πώς φορές αυτό?
0: Έλα, παιδιά.
2: Το άκουγα, αν πατήσει Ciao de Mapel, Ciao Bella de Casa de Mapel, έχει βιντεάκι, ναι.
0: Τι de Mapel, Casa de Papel.
2: Ναι,
0: Bella Ciao, τι Ciao Bella, Βασιλή.
2: Bella Ciao, συγγνώμη. Περιμένω τώρα να αρχίσει και 3,5 ώρα πιάνω την Ιντιπέντε Σάντα Φε, περιμένω την Μπόκα Τζούνιος, ώρα 3,5 ώρα.
0: Ναι.
2: Και έχω να ξενυχτήσω. Καλή συνέχεια, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα και αν μπορείτε να κλείσετε με τον Μπέλα Τσάου.
0: Μάλιστα.
1: Μπέλα Τσάου, λοιπόν.
2: Φιλάκια, μιλάμε το μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
2: Γεια.
0: Επόμενος φίλος.
3: Ναι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Έλα, τι γίνεται, ρε Ρακλή.
1: Καλά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι, με έχεις ξανακούσει.
1: Το ξέρω, Γιάννη μου.
3: Δεν μου λες τι γίνεται με τη μεταγραφή του Πέτερσεν, τι έγινε τελικά. Χάλασε, δεν χάλασε, τι έγινε.
1: Ανοιχτά όλα. Υπομονή θέλει.
3: Γιατί σου λέω. Γιατί μου έλεγε ο άλλος, του βρήκαν ιατρικά. Ρε παιδιά, πότε προλαβαίνει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο που λες εσύ. Απλά προέκυψε και από το βράδυ και βγει, αλλά έγινε γνωστό το μεσημέρι. Και κατά τη 1:15, 1:20, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ το Ντοντό της Φιωρεντίνα. Που είναι.
3: Ο Ντοντό, λοιπόν, ναι. Θα σας πω κάτι.
1: Είναι,
3: τον είχαμε δει πολύ καλά. Καλά, δεν είναι. Ο Ντοντό είναι φουλ επιθετικό μπακ, ναι. Αλλά δεν αμήνεται όμως. Θα το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Είναι πολύ επιθετικό μπακ, αυτό ισχύει, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης.
3: Πολύ καλός επιθετικός μπακ, αλλά δεν αμήνεται. Ενώ ο Πέτερσεν είναι ισορροπημένος. Είναι και επιθετικά καλός και είναι και ανασταλτικά καλός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Αδερφέ, δεν τους έχω δει. Δεν έχω δει τον Ντοντό, το ξέρω.
0: Μπορεί να είναι καλός παίκτης.
1: Ναι,
3: είναι. Πάντως, κοιτάξτε τι γίνεται και η συμπεριφορά η όλη. Τον έφεραμε τον άνθρωπο στην Αθήνα γιατί του πάνε δεν μας κάνεις. Αυτά δεν είναι.
1: Καταρχήν δεν του πάνε δεν μας κάνεις. Δεν του έχουν πει ακόμα το δεν μας κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Τι σου είπανε, περίμενε, τι του είπανε.
1: Εδώ αυτό δεν μπορώ να. Δεν το ξέρω.
0: Είναι ανοιχτό. Καλά, και θα δούμε αύριο.
3: Για πες μου, δηλαδή, εσύ τι ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω για.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και οι δύο. Στη λίστα. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν και οι δύο στο τέλος, γιατί ο Πέτερσον περίμενε να παίζει και αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
3: Και πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι ο Ντοντό μάλλον πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δεν είναι κοινοτικός.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει, είναι χρόνια στην Ιταλία. Να σου πω.
3: Είναι χρόνια, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, δεν είναι το θέμα.
1: Κάτσε ένα λεπτό εκεί. Ένα λεπτό, να σου πω.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Και μην ξεχνάς κάτι, θα σου πω να το θυμηθείς. Όταν έριξε ο Καϊλ Καμπί τον γκολ στη Φιωρεντίνα τότε στον τελικό που πήραμε το Conference, η επίθεση ξέρεις από ποια νούμερο μεριά έγινε από τον Νέσαι. Από τον Ντοντό.
1: Ναι, θα τον πάρουμε, τιμή σαν εκεί.
3: Έφυγε ο Έσαι από εκεί από τον Ντοντό, ας πούμε, τράβηξε τη σέντρα και το φίλεψε ο Καϊλ Καμπί. Γιατί έχει ένα κακό, το λέω εγώ.
1: Όχι, δεν
3: είναι. Μπροστά είναι φουλ επιθετικό μπάλα, αλλά ξεχνάει να γυρίσει πίσω.
1: Δεν έχει, όχι, δεν έχει διαβατήριο.
3: Τι πράγμα?
1: Δεν γράφει εδώ ότι έχει διαβατήριο. Να ξέρεις.
3: Δηλαδή δεν είναι ανασταλτικά τόσο καλός. Και εμείς επιθετικό μπακ από εκεί έχουμε. Ο Σαλιακάς είναι επιθετικό γιονής μπακ ή κάνω λάθος?
1: Μα ξανεβαίνει, έχει τις έντρες του Σαλιακά.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλει μπακ πίσω του το οποίο να είναι καλό και ανασταλτικά. Από εκεί πέρα για το χαφ συζητάνε για το Δανού της
1: τέτοιας. Και της Τζένοα και ο Άλβαρες είναι μεγάλη λίστα και σίγουρα υπάρχει και όνομα που πάλι δεν έχει γραφτεί, όπως ας πούμε και του Ντοντό προέκυψε σήμερα.
3: Το κακό είναι ότι πρέπει, λέει, μέχρι την Πέμπτη να έχουν δώσει τους φόρτες. Έτσι, το ξέρεις αυτό.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Θα δώσεις τη λίστα. Οπότε και αυτό σου λέει ότι, αδερφέ, Παρασκευή είναι. Θα έχει ξεκαθαρίσει το.
3: Ό,τι γίνει μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι
1: την Πέμπτη. Μία η ώρα.
3: Α, μπράβο. Δηλαδή, ό,τι γίνει εντός Σαββατοκύριακου, δηλαδή. Ώστε Δευτέρα να έχουν υπογράψει αυτή με Τρίτη, έτσι.
1: Και Τετάρτη μπορεί να γίνει και Πέμπτη μπορεί να γίνει, συλλόγω τραβηγμένα. Έχουν πώς
3: το θέμα είναι να μην είναι τελευταία στιγμή, γιατί τους χρειάζεται τους φέστες.
1: Καλά, τώρα τελευταία στιγμή, τώρα αν θα είναι Δευτέρα ή αν θα είναι Τετάρτη, είναι μικρό το κακό εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Για το εξτρέμ τώρα το αριστερό, εμένα μου αρέσει και αυτός ο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αυτός ο Ρόκα είναι ωραίος φέχτης.
1: Τώρα που μπήκε αλλαγή με τον Ατρόμ, το έδειξε πολλά πράγματα. Βοήθησε πολύ γενικά η αριστερή.
3: Είναι πλευρά. Είναι μπουκαδόρος, είναι δυνατός παίχτης. Έχει σπάσιμο και μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να ρίχνει τα γκολ.
1: Η αριστερή πλευρά με την Κνησιάν και Ρόκα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το μισάωρο που έπαιξα μαζί χοντρικά στο Άσυλο.
3: Και είναι παίχτης τσαμπουκάς, δεν φοβάται, ας πούμε. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή, παιδιά, και θα κάνει αφορά. Δεν μου λέτε το μεσημέρι, θα βγάζετε και ένα ρεπόρτερ εδώ και πέρα.
1: Όχι. Μόνο αν προκύψει.
3: Και μία ερώτηση τελευταία. Ο Μπάμπη σε ποιο σταθμό πάει?
1: Στο Μέγκα.
3: Α, πάει στο Μέγκα Channel. Μάλλον θα βγαίνει σε τηλεόραση. Έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνει ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Τι πράγμα?
1: Θα έχει και ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Α, ο Μέγκα, το Μέγκα φτιάχνει ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό έλεγε τον Μπάμπη, κατάλαβα. Έγινε, γεια μας.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μακή.
4: Είναι η τελευταία καλησπέρα,
1: ναι,
4: που σας στέλνω.
1: Α, ξέρω, μεσημέρι, καλησπέρα.
4: Γιατί από Δευτέρα θα λέμε χαίρετε.
1: Ναι. Α, ναι, οκ. Okay. Σωστό.
4: Αν είμαστε ξύπνοι, είπαμε. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι ο Διονύσης θα θυμάται πιο πολύ από σένα.
1: Ναι.
4: Όταν ξεκινήσατε μαζί,
1: ναι,
4: μήπως ξέρεις ποιος σας έκανε ποδαρικό?
0: Πρώτος.
4: Πρώτος.
1: Πρέπει να ήσουν εσύ και μετά ο Μπένετ.
4: Εγώ ήμουνα.
1: Και μετά βγήκε ο Μπένετ.
4: Όχι ο Μπένετ.
1: Βγήκε ο Μπένετ, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Από εκεί μετά.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή πήγε καλά το ποδαρικό που σας είχα κάνει, θα κοιτάξω τη Δευτέρα.
0: Μας κάνει και Δευτέρα, ναι.
1: Να κάνεις.
4: Θα κάνω ποδαρικό.
1: Για να μου πεις, Ηρακλή, τι θα γίνει με τον Μπακ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
4: Με ποιο?
1: Με τον Μπακ.
4: Όχι, δεν είναι. Αφού έχει διαπιστώσει εγώ τόσο καιρό ότι ανακατεύομαι μεταγραφές.
1: Ναι.
4: Περιμένω να γίνουν οι μεταγραφές, να δω τους παίχτες και μετά αρχίσω να λέω για τον Άλφα, για τον Μήτα, ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Και όπως βλέπεις, δύο παίχτες, οι δύο, οι πιο πολλοί παίχτες που δεν άρεσαν σε μένα είναι υποδιούχμο. Κάποιοι έχουν φύγει και κάποιοι είναι έτοιμοι να εκπαραθυρωθούν. Και ήδη μερικοί που ήταν κομβικοί, Ηρακλή μου, όπως ξέρεις, δεν είναι πλέον, όχι κομβικοί, δεν θα βλέπουν και εντεκάδα.
1: Θα τα δούμε όλα.
4: Λοιπόν,
1: κοίτα, θα χρειαστούν παίχτες, γιατί είναι και η Ευρώπη, είναι πολλά τα μπάτς.
4: Ηρακλή, τόσους παίχτες που παίρνουμε, αν αυτοί που έρχονται αξίζουν και δεν είναι φούσκες, πολλοί από τους παίχτες που τους, από τους υπάρχοντες δεν θα βλέπουν καν.
1: Καλά, δεν πρόκειται να κοίτα. Αν αποκτηθούν δύο χαφ, θα φύγει χαφ. Αν αποκτηθούν δύο εξτρέμ, θα φύγει εξτρέμ. Δεν βγαίνει. Περίμενε, θα είναι πέντε μέρες.
4: Ευτυχώς που βλέπω και μένει ο Σιπιώνη.
1: Μα ζήσουμε εγώ με Σιπιώνη.
4: Θέλεις από την πίεση των ακορτών φιλάθλων. Θέλεις επειδή
1: είδαν ότι. Δεν είναι το. Γιατί είναι και θέμα προπονητή.
4: Οι πιο πολλοί από εσάς λέτε καλά λόγια για τον Σιπιώνη. Αυτό κάπου περνάει, Ηρακλή. Λένε οι φίλοι, λέτε κι εσείς.
1: Όχι, ρε Μακή. Εκείνη τι θα πει ο προπονητής. Ναι. Αν θα του πούνε ότι υπάρχει πρόταση π.χ. για τον Σιπιώνη.
4: Ηρακλή, αν θυμάσαι, και θα κλείσω με αυτό, όταν ήταν να πάρουμε τον Μπασινά, αντιδράσαν οι φίλοι και ο Μπασινά
0: δεν θυμήθηκε αυτό.
1: Ναι. Άλλο αυτό.
4: Άρα,
1: τώρα σε πιόνι, τώρα δεν είναι, ήταν θέμα. Μπασένα είναι άλλη περίπτωση.
4: Θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί ήταν ότι θα πήγαινε δανεικός. Αυτό ακούγαμε. Και ευτυχώς, μακάρι να τον βάλει στην Τρίπολη, να παίξει καλά και να μείνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εύχομαι καλά στην καινούργια σας. Όνομα βρήκατε?
0: Μπάλα μεσημέρι.
4: Πάλι είναι. Ναι. Μοιάζει με το μόνο μπάλα, αλλά καλό είναι και αυτό.
0: Με τον Τάλα μεσημέρι.
4: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Για πάμε σαν να ακούμε λογικά τελευταίος ακροατής για το Αυτεράδιο. Συνολικά, ιστορική στιγμή. Χαίρετε. Χαίρετε.
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
5: Ο Σάκης από τη Ζάκυνθο,
1: μην κάνεις ραδιό. Ελλάδα, πατρίδα.
0: Γεια σου, Σάκη.
5: Εγώ παιδιά, θα χαραπαεί το κοκαλάκι σας. Ξέρετε γιατί επιστημονικά το έχω ψάξει? Ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος, ο παιδιά, αν δεν κοιμάται τη νύχτα, δεν ξεκουράζεται. Δεν βγάνει τις ουσίες για αυτό και οι δουλειές εξενύχτηκες, γυρνάγανε οι άνθρωποι γρήγορα. Δηλαδή να κοιμηθείς 8 ώρες την ημέρα, Ιονύση Ραχτή, δεν ξεκουράζεται ο κέφαλος.
0: Ναι.
5: Άντε κοιμηθεί νύχτα. Λοιπόν, τώρα φίλε, θα ξανανιώσετε.
1: Θα δείξει. Φίλε, εγώ δεν το έχω
5: κάνει. Θα το δώσει και θα μου πει, φίλε, θα κοιμάσαι μία δύο ώρες το βράδυ το σκοτάδι και θα ξυπνάς και θα έχεις γεμίσει.
0: Άμα είναι εξπαρκές δύο ώρες, τη βάψαμε. Θα ξαναρχίσουμε νύχτα.
5: Λαχτείτε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας παίρνω και το μεσημέρι. Καλές αύριες να έχετε, πιστεύω ότι είστε πολύ φοβοροδόγο. Είστε αξιόπιστα παιδιά, σαν δημοσιογράφοι και για τους φιλάθλους. Δεν προκαλείτε και θα έχουμε ωραίες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
5: Και καλό, όχι μόνο να έχουμε και ωραίες μπαλαινόδους. Και ένα τρίτο ρε παιδιά να πω προσφερικό. Και να κλείσει ο Νίσης, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε φίλε αυτό που είδα. Με τις ομάδες μας στην Ευρώπη και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δεν μ' άρεσε η διαιτησία ρε φίλε.
0: Δεν έχω εικόνα τώρα από στα άλλα παιχνίδια.
5: Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε η διαιτησία. Δηλαδή η διαιτησία ήταν κατά σε μεγάλο βαθμό και αυτό με δεν ξέρω αν ανησυχεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ελπίζω
0: να. Να σε καλά.
5: Ποδόσφαιρο. Καλή βράδυ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κύριε Αυτεράδιο, τέλος. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Εμείς θα πάμε σήμερα από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Από Δευτέρα θα είναι ο Μουσουράκης με το ράλι. Μανούλης με τον Νίκο. Θα σας μάθουν, θα τους μάθετε. Θα κάνετε
1: παρέα.
0: Θα γνωριστείτε, ναι. Και θα προχωρήσει έτσι. Εμείς θα πάμε μεσημέρι. Από Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά. 2 με 4 μαζί με τον Σταύρο. Οπότε σας περιμένουμε και εκεί. Θες να πεις κάτι άλλο, κύριε Ρακλή?
1: Να πω εδώ στο φίλο ότι δεν έχω πάει στο City. Στο φίλο της ΑΕΚ που θέλει να κάνει ένα ταξίδι. Στη City έχω πάει, αλλά είχα πάει επί COVID στο Manchester. Είναι ωραίο το Manchester. Ναι. Τόρτμουντ δεν έχω πάει. Το Λονδίνο, αλλά εγώ δεν τρελαίνομαι για Λονδίνο. Κόμο, βέβαια δεν θα παίξει, δεν παίζει νομίζω στην έδρα της, δεν ξέρω που.
0: Να, δεν παίζει εκεί.
1: Ναι, αξίζει. Εντάξει,
0: ναι.
1: Από Μιλάνο είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το. Εντάξει, Ιταλία όπου και να πας είναι όμορφη. Δηλαδή πρέπει να πετύχεις τώρα πολύ.
0: Ναι, λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα σε άλλη ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρώτο Θεός.
0: Καλά να είμαστε, ναι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί

0: Κάτσες. Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
1: Επιτέλους
0: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ο Ταμπόρδα.
0: 0-1.
1: Ο φάουλ από δεξιά. Ο Ντέσβες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ήρθε Τάσο. Ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δέστες.
1: Και τους αφήνει όλους ξερούς.
0: Εδώ το Παναθηναϊκό.
1: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Η Τσέχη είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγαλ Τέσσερ. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Κράτες Παναθηναϊκός 1-1.

Είτε εσείς οι Παναθηναϊκοί που ξέρω και το βλέπω και όλα στο Live 24 έχετε στρωθεί εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί. Θέλω να μου πείτε ένα πράγμα και μόνο, πόσο χρονών αισθάνεστε σήμερα. Πόσο χρονών ξεκινήσατε να βλέπετε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πόσο είστε σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Έχει 5 στα 5 εδώ παρών επαγγελματίας μαρμαροκολόνα της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης. Σήμερα λοιπόν, ξαμολύσου Γιώργο Γιαννίση, ξαμολύσου, κάνε τα δικά σου. Παίξε τις κάλτσες σου, παίξε τα σωσόνια σου, παίξε τις αγιονάρες σου, δεν ξέρω τι θέλεις παίξε. Είναι Παρασκευή σήμερα. Έχουμε εδώ πέρα τους φίλους μας Παναθηναϊκούς, πανηγυρίζουν. Έχουμε εδώ τους φίλους μας τους κριτικούς. Όλο το νησί είναι στο πόδι. Εννοείται δεν έχει κοιμηθεί άνθρωπος. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί.

καρουσέλ ήταν αυτό χθες. Τι καρουσέλ, δηλαδή, όχι τι καρουσέλ, συγγνώμη. Ρόλερ κόστερ. Τι καρουσέλ. Καρουσέλ ήταν του Όφη. Ο Όφη πήγαινε, είχε ανέβει πάνω. Αυτό του Παναθηναϊκού ήταν, ναι. Ανέβα. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Και μετά μία πτώση, Παναγία. Όχι στις καθυστερήσεις. Και μετά, ναι, τέσσερις. Έχουμε επικοινωνήσει με το Βαγγέλη. Παιδιά, δηλαδή μετά από αυτά τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων, θα πρέπει να έχουμε και ένα backup, κάτι. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε τους παραγωγούς του Big Win Sport FM για τη φωνή τους, για την ψυχική τους υγεία, για την αρτηριακή τους πίεση. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα μας ξεκληρίσουν όλους.

Μένουμε Ευρώπη, λέει, αλλά δεν πάμε πουθενά. Καλημέρα, Ζαφυρά του Νίκος από Σίδνεϊ. 120 χρονών. Θα μας στείλει στο γιατρό η ομάδα. Καλημέρα. Παιδιά, μπήκε η ομάδα. Μπήκε στη League Face. Αυτό είναι. Θυμάστε μία ταινία που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς. Ήταν να μην τρουπώσω. Τρούποσα. Τελείωσε. Ας τα λέει, ξεκίνησα, λέει, να το βλέπω 29 στο 92, ήμουνα 40 μέχρι το 130, γύρω στα 55.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά εντάξει, με μια λίγο περισσότερη ψυχραιμία όλοι οι υπόλοιποι, τα είδαν όλα χθες. Πήγε να ζήσει αυτό το θρίλερ που είχε ζήσει 7 μέρες πριν. Ευτυχώς όμως υπήρχε αυτός ο Άγιος Δέσσερις, που μάλλον πρέπει να τον μνημόνευσαν πάρα πολύ χθες. Πάρα πολλά κεράκια πρέπει να ανάψανε στο όνομα του.

Και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε το παιχνίδι, να αναλύσουμε τα λάθη, να αναλύσουμε τα σωστά που έγιναν χθες. Σημασία έχει αυτό που είπαμε και πριν, ότι τελικά τρούπωσε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός είχε το δύσκολο μονοπάτι. Ο Νίστρουπ όμως και οι παίκτες του τα κατάφεραν. Είχε την πρόκληση στα πόδια του με τον γκολ του 4 από το 72ο λεπτό. Κατάφερε για ακόμα μια φορά να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Και εκεί είναι αυτό που είπανε πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Λοιπόν, με διακόπτει ο μάστερ εδώ πέρα του ήχου. Πάμε σε ένα

πραγματικά έκανε δύσκολη τη ζωή του. Δεν θα πω τα δύσκολα εύκολα, γιατί ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, αλλά έκανε ακόμα περισσότερο δύσκολη τη ζωή του. Κατάφερε πάλι να βάλει το κεφάλι στον τορβά στις καθυστερήσεις, όπως έγινε και στο μάτς με το ΟΑΚΑ. Ευτυχώς γι' αυτόν τον λύτρωσε ο Ντέσες. Στην παράταση μπορούμε να πούμε ότι είχε και την τύχη μαζί του. Βέβαια είχε και τον Πένια μαζί του. Είναι αυτό που λέγαμε και στην περίπτωση με την Άγκη, γιατί κάποιοι θα πούνε και εντάξει και πανηγυρίζουμε και σιγά το καφενείο και όλα αυτά, παιδιά, δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος με τον οποίο έχεις περάσει στη League Phase και δεν έχει και καμία σημασία την ομάδα την οποία απέκλεισες, αν είναι καφενείο, αν είναι καφέ pub, αν είναι πιτσαρία. Πέρασες και αυτό έχει σημασία, και πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ θα έχει το χρονικό περιθώριο να συγκεντρωθεί και να εμφανίσει μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα στην φάση, στη League Phase του Conference.

Κάποιος λέει: καλημέρα Μαρία, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Πρέπει να αναλυθεί τι φταίει και σε 6 μάτς με μικρομεσαίες ομάδες ήταν τόσο κακός ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η αρχή της σεζόν με έναν νέο προπονητή, με μια νέα ομάδα, με μια νέα σύνθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και καμιά έτσι, πολύ βαθιά ανάλυση για το τι φταίει, λες και είναι μια ομάδα που παίζει μαζί 5 χρόνια. Είναι σαν να παίζεις τον εκατομμυριούχο, πήρες το μαξιλάρακι των 1000 ευρώ. Προχωράς παρακάτω.

θέμα είναι πού βρίσκεται αυτός ο ακροατής που από την περασμένη εβδομάδα τέτοια ώρα, 8, όχι τέτοια ώρα, ψέματα, από τις 8 η ώρα, 8 παρά, έστελνε μηνύματα με κεφαλαία, αποκλειστήκαμε και διαλύθηκε η ομάδα και δεν είναι πράγμα αυτό που, και έλεγα εγώ, περίμενε ρε παιδάκι μου, σε μια εβδομάδα από τώρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Hold your horses, περίμενε λιγάκι. Πού είσαι εσύ, εσύ που είσαι. Καλημέρα σας, Κώστας, 94 ετών από χθες το βράδυ, η ταυτότητά μου λέει, γεννηθείς το 99, άντε τώρα να το πιστέψεις.

Ξεκίνησα κανονικά να βλέπω το μάτς, σαν 29χρονο λέει. Στο τρίτο λεπτό έχασα 10 χρόνια τη ζωή μου. Στα 92 έχασα άλλα 40. Είδα το φως. Στο πέναλτι όμως πανηγύρισα σαν πιτσιρικάς 15 χρονών.

Είμαι κριτικός και Παναθηναϊκός, λέει. Χθες ήταν μια βραδιά που τα αποτελέσματα με γέμισαν δάκρυα. Εδώ στη Λόνδρα που ζω, ο Λέτο Στιλέτο. Πάρα πολύ σαν και σένα, Λέτο Στιλέτο. Εντάξει, θα πούμε και για τον Όφη. Επίκη η πρόκριση του Όφη. Ζει πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Ζει μάλλον μια μακρά περίοδο ευτυχίας τα τελευταία δύο χρόνια ο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στον Κόντι, μπράβο στην ομάδα του, μπράβο στους παίχτες. Μακάρι να έχει και μια καλή κλήρωση, να έρθουν και ωραίες ομάδες, μεγάλες ομάδες, να το ευχαριστηθεί γενικά το νησί και να το απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Καλημέρα Μαρία, μέχρι ποια ημερομηνία σταματά ο Νίστρουπ να θεωρείται νέος προπονητής? Και δεν ρωτάω ειρωνικά. Ο οποιοσδήποτε προπονητής που έχει αναλάβει μια ομάδα, αν με ρωτάς η ταπεινή μου άποψη, νέος προπονητής σταματά να θεωρείται στο χρόνο πάνω. Καλημέρα, τύχη ήθελε χθες και από ό,τι φάνηκε λίγη την είχε ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ λέει μόνο, ΑΕΚ μόνο, ο Γαβριήλ Μητυλίνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια όπου αξίζει μια ομάδα εντός εισαγωγικών, το εντός εισαγωγικών στο αξίζει την νίκη και δεν την παίρνει, γιατί πρέπει να έχει πάντα και τύχη, ακόμα και στα

Και αν ρωτήσετε τον Ίστρουπ, όλοι εσείς που λέτε και εντάξει και σιγά το καφενείο και σιγά την ομάδα, δεν είχε την ίδια άποψη με εσάς. Μπορεί να μην την ξέρετε, λέει, τη Χάντρετς, είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά αν την αναλύσετε θα δείτε πως το επίπεδο είναι κοντά στις ελληνικές ομάδες και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε εμείς αυτό, έχουμε μια εντύπωση, έτσι είμαστε λίγο μάνες κουβάγες για τις ομάδες μας. Το είχα πει και μια άλλη φορά, έτσι λίγο πιο άσχετη. Ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκής πορείας έχουν την αίσθηση ότι εντάξει, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και πια Χράντετς. Τη στιγμή όμως που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό ευρωπαϊκής παρουσίας, σοβαρής ευρωπαϊκής παρουσίας, κάποια πράγματα πρέπει να ξεκινάνε από την αρχή. Όταν ήρθα, είπε ο Νίστρουπ, λοιπόν, είχα μία ανησυχία και αυτό ήταν ότι πάω σε μια άλλη χώρα, μια άλλη ομάδα όπου θα έχω προκριματικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι δεν είναι κακοτυχία αν τρως συνέχεια γκολ στο τέλος, ξέρει που βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ομάδα.

Έχουμε δεχτεί, λέει, σε τρεις σερί αγώνες γκολ στο τέλος. Δεν είναι μόνο κακή τύχη. Κάτι κάνουμε λάθος οι ίδιοι. Αν χάναμε απόψε, όλα θα ακούγονταν σαν δικαιολογίες. Ήταν σκληρά προκριματικά, με όλο το σεβασμό. Παίξαμε με τον Κάτρι δεξιμπάκ και άρα να είναι εκτός θέσης, γιατί έλειπαν οι Τσάπρας και Καλάμπρια. Είχαμε παίκτες που έρχονταν και έφευγαν. Θα ήταν καλό να έχουμε τον Τουμπά και τον Τσέριν απόψε. Ωστόσο, έχουμε ένα πιο μακρόπνο σχέδιο και είναι σημαντικό να φέρνουμε και να απομακρύνουμε τους παίκτες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βρήκαμε το δρόμο μας όταν δυσκολευτήκαμε στην παράταση. Τα καταφέραμε το πέναλτι. 4.

Α, ναι, σωστά. Ε, αύριο είναι ο Τσουβέλλας στο Παγκρίτιο. Είδα χθες ένα story που ανέβασε. Νόμιζα ότι ήταν σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά. Να έχουμε, λέει, εγώ ακόμα μετράω χρόνια από χθες το βράδυ. Δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να βρίσκομαι στο 2250. Κάπου εκεί, τόσο μακριά μας πήγε ο Παναθηναϊκός. Κανένας, λέει, φίλος του Παναθηναϊκού δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα το θέμα για εμάς δεν είναι να τρουπώνουμε, αλλά να βλέπουμε μια καλή ομάδα να παίζει μπάλα. Οκ. Okay. Άρα εσύ πιστεύεις από την μπάλα που έχεις δει ή από τον Παναθηναϊκό που έχεις δει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Από την Παρασκευή σε Σάββατο. Οκ. Okay.

Σωστό, ναι, αλλά ο Νίστρουπ τουλάχιστον για 5-6 χρονάκια θα θεωρείται ακόμη νέος, γιατί είναι και μικρός ηλικία. Σωστό, σωστό, σωστό. Μαρία, καλημέρα. Και ο Νίκολιτς λέει: πέρσι νέος ήταν με ομάδα καταρακωμένη ψυχολογικά, αλλά θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με την Άντερλεχτ έδειξε άλλο πρόσωπο. Εγώ θα σου θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη, που ψιλοστραβώσανε κάποια μάτς για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, είχε αρχίσει γκρίνια. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα ξεχνάμε και λίγο εύκολα.

Όχι ρε παιδιά, δεν έχασα κανένα άγχος και δεν έχασα τις μέρες. Εχθές είδα ένα story του Τσούβη που ήταν στο Παγκρίτη και έλεγε εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις. Και νόμιζα ότι ήταν σήμερα η παράστασή του.

Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τη φίλη μου την Ερμίνα και το φίλο μου το Σταμάτη που μας ακούνε τώρα και πάνε καρδίτσα. Παιδιά, καλό δρόμο, έτσι, να προσέχετε, να με ακούτε σε όλη τη διαδρομή φυσικά. Καλή επιστροφή με το καλό. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlefm.gr, μπορείτε να δείτε και όλο το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ από την υποδοχή που έτυχε η αποστολή της, του Όφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τι να σας λέω και τι να δείτε στο Νίκος Καζαντζάκης, τι έγινε τα ξημερώματα.

Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι περίοδος του Όφη. Τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει η διοίκηση, να το εκμεταλλευτούν οι φίλοι του Όφη, να το εκμεταλλευτεί οι παίχτες, το προπονητικό team, να το απολαύσουν. Κόντις λέει, Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί με απόλυτη σοβαρότητα. Μια ομάδα που έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό της Έλληνες παίχτες, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι από τις

Είναι, ρε παιδί μου, από τα παραδείγματα που βλέπεις να τα χαίρεσαι, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και μπράβο μου, και μπράβο μου, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και λες, τι να πω παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες. Και τι εννοώ για στα δικά μας ελεύθερες, να φτιάχνονται ομάδες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με υπομονή, με παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας και όχι έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ.

Και μετά την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Europa League, ο Όφη ετοιμάζεται για μεταγραφή βόμβα σύμφωνα με τον Μάνο Σουριά.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε ο Μάνος Σουδιάς στον Big Wings Sport FM 94,6, χθες οι κριτικοί βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο νέων προσθήκων στο ρόστερ τους. Η μία εκ των οποίων θα είναι έτσι αρκετά θολυβόντης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι και υπάρχουν αναφορές πως πρόκειται για τον Τάσο Μπακασέτα.

Όχι, Κώστα μου, δεν μπορεί ο Τσούβι να μας κάνει τώρα ένα τηλεφωνικό σχόλιο 2 λεπτών. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Την Τετάρτη θα είναι εδώ. Ορεξάτος και θα τα πούμε όλα. Καλημέρα, ξυπνάμε και θέλουμε ποτό με τον Παραθηναϊκό. Τι να μας πει ο καφές με τέτοιο στρες. Ο Σπύρος λέει σίγουρα θέλουμε να δούμε καλή μπάλα που λέει και ο φίλος, αλλά πάνω απ' όλα έπρεπε να περάσουμε. Δεν πειράζει, ας πάρουν πρωτάθλημα λέει και ας μην έχουμε παίξει και την καλύτερη μπάλα. Κάποιος άλλος τα βάζει με τις αλλαγές του Νίστρουπ, λέει είναι τραγικές, και κάποιες ήταν και αναγκαστικές όμως. Ένα πράγμα που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίστρουπ είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχει η ομάδα.

Καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να βάλω τα κλάματα. Μπορείς να κάνεις και τα δύο. Μιλάμε, λέει, για μαύρα χάλια. Εντάξει, ψυχραιμία. Κάποιος έχει λυσάξει με το ακυρωθέν γκολ γιατί δεν λέτε τίποτα. Εν τω μεταξύ θέλει να πει τσιμουδιά και λέει τσικουδιά. Και να σου πω και κάτι. Το προτιμώ.

Γράφει κάποιος για τον Ίστρουπ. Τι νέος ρε, 40 χρονών είναι. Κοφτώ τον κύριο. Κοφτώ τον κύριο εδώ πέρα. Άντε, μπλοκ τώρα. Μαρία, καλημέρα. Ξεκίνησα να βλέπω τον αγώνα 51 ετών. Τώρα περιμένω το γιατρό στην εντατική να μου πει πως είμαι. Ξέρεις, να στέλνεις μήνυμα. Είσαι μια χαρά. Σήκω και πάτα το.

Λοιπόν, έχουμε και μια καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο από παίχτη της Χράντιτς μετά το τέλος του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κατευθυνόταν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού και σύμφωνα με καταγγελία του Παναθηναϊκού δέχθηκε επίθεση από τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας. Εννοείται ότι το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας, ενημέρωσε τους αρμόδιους της UEFA. Έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία επίσημης καταγγελίας για όσα έγιναν.

Από τον Παναθηναϊκό ανέφεραν ότι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Χράντης μετά ζήτησε συγγνώμη κατ' ιδίαν από τον Κυριακόπουλο. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μάλλον δύσκολο να γλιτώσει την καμπάνα από την UEFA. Ήταν μια επίθεση που έγινε και εντός αγωνιστικού χώρου.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Πανιόνιο. Καλημέρα Μαρία. Λέει ο Γιάννης είναι 55 ή έχει βρει κασέτες, λέει, με τα The Greatest Hits, λέει, των 80s. Καταρχάς αυτό που παίζει τώρα δεν είναι 80s. Αλλά παιδιά, ο Γιάννης είναι ένας ταξιδευτής του χρόνου. Εντάξει, δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας βλέπει βασικά. Κάποιος λέει, όσο και να γκρινιάζουμε, η νίκη μετά από ένα τέτοιο μάτς είναι ό,τι καλύτερο, είναι η απόλυτη λύτρωση. Και ειλικρινά θα ήθελα να μου στείλετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι περισσότεροι από εσάς δεν είσαστε ικανοποιημένοι από το θέαμα το οποίο βλέπετε τα τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ούτε ήσασταν ικανοποιημένοι και την περσινή χρονιά, ας πούμε, ή την προπέρσινη. Θέλω να μου πείτε όμως, τι προτιμάτε? Θα προτιμούσατε να αποκλειστεί η ομάδα, να είσαστε, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ? Θα ήταν καλύτερα? Θα βοηθούσε την ομάδα να συγκεντρωθεί περισσότερο? Θα βοηθούσε την ομάδα να, έτσι, να δεθεί? Ή θα δημιουργούσε αυτό μια περισσότερη γκρίνια, μια περισσότερη ισοστρέφεια? Έτσι θα πήγαινε το πράγμα ακόμα πιο βαθιά. Δεν ξέρω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ακόμα κι αν δεν μας έβγαλε τα μάτια από το ποδόσφαιρο χθες ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, οπότε είναι, θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

μεριά του κατάφερε πάλι έτσι να μας παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Είδε την Μπραν να προηγείται με 2-0, μάλιστα και το πρώτο γκολ το δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κατάφερε μέσα σε 4 λεπτά να φέρει το μάτς στα ίσια. Έφτασε ένα βήμα από την ανατροπή. Παρ' όλα αυτά ιτήθηκε με 3-2 στην Νορβηγία. Έμεινε εκτός league phase του Conference League. Και πάλι δεν παρουσίασε καλή εικόνα συνολικά η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είχε ευκαιρίες, ήταν κάπως θολό το μυαλό των παικτών.

Τώρα για να σταθούμε για το αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι του Γιαννούλη. Τι να πούμε. Υπάρχει επαφή. Σίγουρα υπάρχει επαφή και γι' αυτό πέφτει ο παίκτης. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από τον παίκτη. Μπερδεύονται τα πόδια τους. Πέφτει ο παίκτης. Κάποιοι λένε εντάξει, δεν θα το δίναμε ούτε. Ο ξαδερφός μας να ήταν. Κάποιοι λένε ότι ναι, υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι, γεια σας και καμία σημασία δεν έχει. Γράφτηκε το 3-2, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.

Κάποιος λέει ο ΠΑΟΚ είναι χτισμένος σε γέρες βάσεις και θα χτυπήσει πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε να καλύψουμε πολλές τρύπες και για πρωτάθλημα δεν είμαστε. Αγαπητέ, δεν είμαι σίγουρη ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν την ίδια άποψη για σένα, με σένα, για το δικέφαλο του Βορρά.

Από όλα αυτά που συνέβησαν στα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο Λύση θα πρέπει να κρατήσει μόνο τα θετικά, που είναι ότι εντάξει, υπάρχει παλμός σε αυτή την ομάδα. Απλά θα πρέπει να είναι έτσι λίγο περισσότερο συνεχόμενος. Γιατί για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ ζωντανός σε ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά, αυτές οι εκκλάμψεις, πάθους και παντρικές

Καλημέρα, λέει κάποιο, τον ΠΑΟΚ μη τον κλαις, απαλλαγμένο από το βάρο εντό εισαγωγικών τη Ευρώπη. Πάει για πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάει για πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Να ανασυγκροτηθεί. Να έτσι. Να έρθει λίγο στα ίσια του που λένε. Να μαζέψει το μυαλό του. Γιατί όσο να είναι και η Ευρώπη λίγο θα του σκορπούσε το μυαλό. Σίγουρα μόνο σε καλό μπορεί να του βγει όλο αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ είχε βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση 2 χρόνια πριν.

Εντάξει, Μαρία, αν πιστεύει ότι αυτά ήταν πέναλτι, καλύτερα βράσε μια μπάλα. Καλημέρα. Πρέπει να. Παιδιά, θα ήθελα έτσι σε αυτή τη νέα σεζόν να βρίσκουμε και νέες εκφράσεις. Φτάνει με το βράσε μια μπάλα. Ψήσε μια μπάλα, γιατί όχι. Γιατί όχι ψήσε μια μπάλα και βράσε μια μπάλα.

Καλημέρα σας, Σωτήρη. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ λέει ως Ολυμπιακός κοιμήθηκα 49 και ξύπνησα 40. Αυτά είναι τα καλύτερα. Καλημέρα στον Πέτρο. Πιστεύω το πέναλτι που δόθηκε κατά του ΠΑΟΚ ήταν πολύ αυστηρό και ειδικά για ένα τέτοιο μάτς, συμφωνώ. Και ειδικά στο χρονικό σημείο το οποίο δόθηκε. Καλημέρα στην Λένα. Εγώ πάλι ήμουν 47, ξύπνησα 29. Καλή σεζόν. Συγγνώμη, στο Μιλτιάδη. Με μπέρδεψες ρε εσύ Μίλτα με αυτά τα κοινά προφίλ. Μαρία, για τον Τζούβι πήγαν. Λέει απλά όπως είπες έτυχε να είναι και η αποστολή του Όφη και η Μιλτιάδης μάλιστα. Καλημέρα από Καλαμάτα, καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Σαν να γλύκανε λίγο ακόμη η Παρασκευή, Γιώργος από Κορυδαλό. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα σεντόνι από στοίχημα και το έχει πιάσει όλο. Μπράβο ρε Γιώργη, να δω, περίμενε να δω. 330 ευρουλάκια. Ωραίο, καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο, μια χαρά. Καλημέρα και στο Σταύρο. Άσως αυτούς λέει και πες για την κλήρωση Σαϊκάρας, λέει εύκολα τη Ρεάλ. Ρέμισε Σταύρο, ηρέμισε, σου βάλουμε πνίχτη. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Λίγο ακόμα από τις Λεύκες της Πάρου. Η ομάδα μπήκε στους ομίλους. Παναθηναϊκός λέει η ψυχή μου βγήκε από το κορμί μου χθες. Με άκουσε όλο το χωριό στο πέναλτι.

Γιατί βάλανε στρογγυλή και θα τσουλάει στη σχάρα, λέει κάποιος. Ναι, αλλά μα την κάνει σουβλιστή. Ναι, να λέει και εμένα μου αρέσει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου. Ναι. Ευτυχώς χαμογέλασε η τύχη, λέει, στην κλήρωση της ΑΕΚ, λέει, και περνάει άνετα.

0: Καλημέρα, κίτρινο μαυρή. Έχασα το μήνυμα. Κίτρινο μαυρή Μαρία. Δεν μου πάνε και τα κίτρινα εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει είναι πάνω στη φάση, βρίσκουν τα πόδια. Παιδιά, αυτό είπα. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από το παίχτη και μπερδεύονται τα πόδια του. Δεν ξέρω τα ηχεία τα δικά σα τι βγάζουν παρά έξω. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχει επαφή. Γιατί μπερδεύονται τα πόδια του. Και προφανώ αυτό είδε και ο διαιτητή, αυτό είδε και ο βαρίστα. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά, είναι και Παρασκευή σήμερα, δεν θα τα χαλάσουμε. Ξέχασα, αυτό που το πάτε. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα, δεν έπρεπε να έρθω καν για εκπομπή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη θεϊκή φωνή της Σοφίας Θεοδωράκη. Έτσι λίγο να χαλαρώσετε. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να το συνδυάσεις, να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης. Την ακούσατε την απελπισία στη φωνή του ανθρώπου εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει το HR. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο. Έχει αφήσει εδώ την ψυχούλα του σαν άλλος Παναθηναϊκός. Μας ήρθε 25 χρόνων μπουμπούκι και έχει πάει 73. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρά στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας απόψε.